0: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Σε καλωσορίζω και θέλω να ξεκινήσουμε μάλλον ανάποδα. Επειδή κουβέντιαζα πρόσφατα με ένα φίλο για το πολιτικό τραγούδι, επέλεξα να ξεκινήσουμε με το μικρόβεσμο από τα πολιτικά τραγούδια. Το 89, αν θυμάμαι καλά, ο Χατζηδάκης παρουσιάζοντας το Λιούγκο, είχε πει ότι το πολιτικό τραγούδι είναι ένα τραγούδι που τραγουδιέται μόνο τη στιγμή που αξίζει. Μετά ξεχνιέται. Ένα τραγούδι έλεγε που λέει κάτω Παπαδόπουλος, όταν ο Παπαδόπουλος πέσει, δεν τραγουδιέται. Και λέω 35 χρόνια μετά, το μικρό κόσμο, δεν μπορώ να διανοηθώ άλλη στιγμή πιο επίκαιρη να το τραγουδήσω.
2: Εντάξει, αυτές οι γενικεύσεις και του Χατζηδάκη δεν ήταν πάντοτε επιτυχείς, παρότι οι παρεμβάσεις του ήταν εξαιρετικές στη μεγάλη του πλειοψηφία. Στην παρέμβαση του Χατζηδάκη βάζαμε τη λέξη επικαιρικό, τότε είχε απόλυτο δίκιο. Το κάτω Παπαδόπουλος κυρίως στην εποχή εκείνη ή σε κάποιες επαιτίους. Αλλά δεν είναι αυτό το πολιτικό τραγούδι. Από πώς το πολιτικό τραγούδι, ποτέ το πολιτικό τραγούδι ή σχεδόν ποτέ δεν ήταν κάτω Γερμανία ή κάτω Παπαδόπουλος. Μπορεί σε κάποιες ειδικές ιστορικές στιγμές, στην αντίσταση, στην κατοχή, κάποια τραγούδια τα οποία μετά βγήκαν με την επωνυμία Αντάρτικα να συμβολίζουν μια ολόκληρη εποχή και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να τραγουδιώνται. Αλλά αυτό που λέμε πολιτικό τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πρέπει να είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών, όχι μόνο ως προς το κείμενό του, αλλά και ως προς τη φόρμα, τη μουσική, διότι ένα έργο τέχνης και επομένως και ένα τραγούδι δεν μπορεί να κρίνεται μόνο από μία διάσταση, από ένα στοιχείο του. Άλλωστε θα σου πω το εξής.
1: Από τον περίγυρο μόνο δηλαδή.
2: Όχι μόνο τον περίγυρο. Δεν μπορεί ένα τραγούδι ποτέ να κρίνεται από το κείμενο. Θα σου πω την εξής άποψη που έχω και για το πολιτικό και για το ερωτικό και για το οποιοδήποτε είδος τραγουδιού. Για να αξίζει να μελοποιηθεί ένα κείμενο, υπάρχει μια προϋπόθεση. Μετά τη μελοποίηση, το κείμενο αυτό να σημαίνει και άλλα πράγματα από ό,τι σήμαινε πριν τη μελοποίηση. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε η μουσική καθίσταται μια σκέτη υπόκρουση και το αποτέλεσμα είναι ανάξιο λόγου. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολιτικά τραγούδια, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ τουλάχιστον τα έκανα, τα οποία επιζούν τις εποχές που γράφτηκαν, όταν λειτουργούν ως έργα τέχνης, δηλαδή ως αρχαιολογικά ευρήματα του καιρού τους. Λοιπόν, όταν εγώ κάνω το ανεμολόγιο σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη και λέει έβγαλε βρώμα η ιστορία του ξοφλήσαμε, αν διάβαζες το κείμενο σκέτα πριν τη μελοποίηση, θα έπιανες κάποια χαρακτηριστικά, κάποια πράγματα. Μετά τη μελοποίηση όμως υπάρχουν και άλλα επίπεδα που φάνηκαν πολλές κρυμμένες πλευρές, είναι πολυδιάστατο το τραγούδι. Όσο λοιπόν ισχύουν κάποια πράγματα στην κοινωνία και ισχύουν κάποια πράγματα, αλλάζουν κάποια, ισχύουν κάποια, μετατίθενται κάποια άλλα, τότε αυτόματα τι να πεις. Παραδείγματος χάρη, όταν λέω Άννα Μιγκλές θα γυρέψουμε Βερεσία από τον Μπακάλι, ο Μεν Μπρέχ το έγραψε το 1933. Εγώ το μελοποίησα το 1978 και ακούγεται από τους νέους ανθρώπους το 2011 και στο δίσκο μου τους έχω βαρεθεί με τα υπόγεια ρεύματα, αλλά και όταν το κάνω με τον Κούτρα πιάνω φωνή, έχουν όλη την αίσθηση ότι και μουσικά αλλά και σαν κείμενο είναι κάτι το οποίο γράφτηκε το 2011.
1: Λοιπόν, με πολλά δικά σου τραγούδια σημαίνει αυτό και με πολλά τραγούδια γενικότερα.
2: Δεν είναι τραγούδια λοιπόν μόνο του. Θα έλεγα ότι είναι γενικώ τα τραγούδια, θα λειτουργούν διαχρονικά όταν λειτουργούν ως έργα τέχνης.
1: Όταν κάνουν αυτό που λέει ο Μαγιακόφσκι για το φακό που πρέπει να μεγενθύνει.
2: Όταν επίσης κάνουν αυτό που λέει ο Μαγιακόφσκι, δηλαδή ότι η τέχνη δεν αντανακλά την πραγματικότητα, αλλά μεγεθύνει κάποια πράγματα, σαν το φακό μεγεθύνει. Αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού και επομένως και του πολιτικού τραγουδιού. Και μια δεύτερη παρατήρηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, μια και ξεκινήσαμε έτσι. Μερικοί μου λένε, είχε γράψει καταπληκτικά πολιτικά τραγούδια τη δεκαετία του 70, ενδεχομένως τη δεκαετία του 80, όμως τώρα δεν γράφονται πια, ούτε οι νέοι γράφουν. Αυτό είναι μέγιστο λάθος, διότι πάνε σε μια νέα εποχή να απαιτήσουν ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής και σαν φόρμα και σαν οτιδήποτε. Λοιπόν, όχι μόνο γράφονται πολιτικά τραγούδια, αλλά πρέπει να τα αναζητάς με τη φόρμα που είναι καινούρια. Ας πούμε, ένα εκπληκτικό πολιτικό τραγούδι, εκπληκτικό, είναι η ήπια σημαίες των Κατσιμιχαίων που το γράψαν το 1999. Επίσης ένα ωραιότατο τραγούδι είναι το τραγούδι του Αγγελάκα, δεν θέλω να
1: σιγά μην κλάψω,
2: αλλά και άλλα πολλά που θα μπορούσα να φάμε όλη την εκπομπή αναφέροντας τίτλους.

0: Εάν προσπαθήσω να κάνω μια καταγραφή χρονική και να χωρίσω το μουσικό έργο σε περιόδους, στο δικό μου το μυαλό η πρώτη περίοδος Μικρούτσικου ολοκληρώνεται εκεί γύρω στο 83 με το γέρο της Αλεξάνδρειας και το Αραπιά για λίγο πάψη.
1: Εγώ ίσως δεν θα μείνω σε ένα συγκεκριμένο δίσκο πότε κλείνει μια περίοδος. Να πούμε τούτο ότι...
0: Εσύ δεν νιώθεις ότι κλείνει ποτέ ο μουσικός?
1: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω. Έχω την εντύπωση ότι με μένα είναι δύσκολο να τοποθετηθούν κάπως έτσι τα πράγματα, για τον απλούστατο λόγο ότι ως μουσικός, όχι ως τραγουδοποιός, ως μουσικός, επειδή έχω ένα πολύ μεγάλο φάσμα, δηλαδή εκτός από τραγούδια που γράφω, έχω κάνει μουσική για θέατρο στα 40 περίπου χρόνια, έχω κάνει τη λεγόμενη κλασική ή σύγχρονη μουσική, πειραματική, όπερα κτλ. Συνεπώς υπάρχει μια ενότητα μέσα στο χρόνο, αλλά μιλώντας και εξειδικεύοντας την ιστορία για το τραγούδι που ενδιαφέρει και τους ακροατές μας πολύ περισσότερο, θα σου έλεγα ότι χοντρικά τρεις είναι οι περίοδοι και δεν προσδιορίζονται σε σχέση με κάποιον συγκεκριμένο δίσκο, όσο με την εξής διάθεση τη δικιά μου. Η πρώτη περίοδος είναι μια περίοδος που έχουμε μια επιθετική εξωστρέφεια, είναι στη διάρκεια της δικτατορίας και αμέσως μετά στη δεκαετία του 70, και αν κάναμε τη συνέντευξη τότε και με ρώταγες γιατί γράφεις τραγούδι, Θάνο, η απάντησή μου θα ήταν ότι γράφω με στόχο να βοηθήσω τους ανθρώπους να γίνουν πιο κριτικοί, γιατί κριτικοί πολίτες, κριτικοί άνθρωποι είναι δυνατόν να αλλάξουν αυτό το βάρβαρο κόσμο. Από πάντα πίστευα πως η τέχνη δεν αλλάζει τον κόσμο, απλώς κάνει τους ανθρώπους πιο συνειδητοποιημένους, πιο κριτικούς. Είναι αυτή η πρώτη φάση. Τυπικά αυτή φτάνει μέχρι και τη μουσική πράξη των Μπρέχτ. Από τον Σταυρό του Νότου και μετά, και κυρίως στη δεκαετία του 80, περισσότερο, εάν με ρωτούσες πάλι να το πούμε έτσι κιόλας για να κάνουμε τη διαφοροποίηση, θα σου έλεγα ότι έχω μια διάθεση, και μπορεί να το δεις και στα κλασικά μου έργα εκείνη την περίοδο, ήταν η περίοδος των Βρυξελών, 82-86 κτλ, όπου προσπαθώ να κάνω μια βουτιά στον εσωτερικό μου κόσμο και να ανακαλύπτω κάποια πράγματα που ενδεχομένως τα είχα αφήσει λίγο ακάλυπτα.
0: Μια στιγμή, σε διακόψω λίγο για να καταλάβω κάτι. Ο Σταυρός του Νότου και μετά είναι μια περίοδος...
1: Ναι, από το Σταυρό του Νότου και μετά πιάνει και το γέρο της Αλεξάνδρειας που λες, πιάνει και το Αραπιά, πιάνει και τη συνεργασία με τους μεγάλους τραγουδιστές και με το Όλα από χέρι καμένα του...
0: Τριπολίτη.
1: Του Τριπολίτη, με τον Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Οι δουλειές με την Αλεξίου εκείνη την εποχή. Φτάνει, ας πούμε, αν θέλεις, μέχρι τη δεύτερη δουλειά μου με τον Τριπολίτη, το Συγγνώμη για την Άμυνα με τον Γιώργο Νταλάρα, και είναι μια περίοδος πιο εσωστρεφούς βουτιάς, βουτιάς προς τα έσω.
0: Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι...
1: Άσε να τελειώσω λίγο και η τρίτη περίοδος που ξεκινάει από την δουλειά μου που άρχισα να κάνω στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι Χρήστο μια πάλι με το χρόνο. Δηλαδή, εάν με ρωτήσεις τώρα ή και το 95 ή και το 2000 γιατί γράφεις, θα σου έλεγα θέλω να παλέψω με το χρόνο. Και πώς το εννοώ αυτό? Ξέρω ότι από την εποχή που γεννιόμαστε μέχρι την εποχή που φεύγουμε, αν φύγουμε κανονικά και όχι απότομα, όλες και όλες οι εβδομάδες που ζούμε είναι 4.160.
0: Μαθηματικός είσαι.
1: Ναι, είναι 4.160. Και είναι πολύ μικρός ο αριθμός και πολύ γρήγορα φεύγουν οι εβδομάδες, όπως θα το έχετε αντιληφθεί όλοι σας. Άρα λοιπόν, νομοτελειακά, ο χρόνος μας ρίχνει κάτω. Εγώ τον βλέπω σαν ένα πυγμάχο, σε ένα ρίγκ. Βλέπω και τον εαυτό μου έτσι χοντρούλης όπως είμαι με ένα σορτσάκι. Ο τύπος αυτός είναι πανύψηλος, 3 μέτρα, αδύνατος, νευρώδης και τα λοιπά. Ξέρω ότι στο 15ο γύρο θα με ρίξει νοκάουτ κάτω και με πιάνει ο διάολος να τον κερδίζω σε κάθε γύρο στα σημεία.
0: Τι μου θυμίζει αυτό που λες? Δεν τον ρωτήσανε ποτέ, αλλά το έγραψε ένα ποίημα του Ελίτης. Έβαλα το χρόνο σε δοκιμασία, ή εγώ ή αυτός, γνωρίζοντας εκ προημίου ότι θα είναι αυτός, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά τολμάω να το προκαλέσω.
1: Όμως ξέρεις τι γίνεται με τη μουσική? Και όταν απομονωνόμαστε, ίσως όταν γράφουμε έτσι ένα κύκλο τραγουδιών ή ένα έργο για ορχήστρα, όταν ας πούμε έχουμε μια πάλι με το χαρτί, εκεί φαίνεται ακριβώς η πάλι του να κερδίζεις το χρόνο, γιατί τον εγκλωβίζεις το χρόνο εκείνη τη στιγμή. Σε ένα κομμάτι χαρτί μιας παρτιτούρας, ο χρόνος δεν κυλάει όπως κυλάει αυτή τη στιγμή στο στούντιο.
0: Αυτό όμως πρέπει να είναι και πολύ φθαροποιό, έτσι. Δηλαδή να καταθέτεις εσύ δικό σου κόμμα.
1: Τώρα για φαντάσου στη σημερινή βάρβαρη πραγματικότητα ή και σε οποιαδήποτε πραγματικότητα του καπιταλισμού που γεννηθήκαμε, ζούμε και θα πεθάνουμε. Για φαντάσου να αρχίσω να διαμαρτύρομαι ότι μου συμβαίνουν πράγματα φθοροποιά. Μα μου συμβαίνουν πράγματα εκπληκτικά.
0: Ναι, αυτό είναι ίσως το προνόμιο που έχει ο καλλιτέχνης.
1: Και πιστεύω ότι και κάθε άνθρωπος που ζει επί της ουσίας τη ζωή του. Δεν θα μιλήσω για τους ανέργους, γιατί θα με δείρουνε αν πω κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάποιες άλλες συνθήκες λίγο καλύτερες, αυτό μπορεί να το πετύχουν όχι μόνο οι καλλιτέχνες, αλλά και πάρα πολύ δημιουργικοί άνθρωποι. Και κάποιος που κάνει ήχο μπορεί να παίξει με τη δουλειά του πάρα πολύ και να μην τον αφήσει να γίνει μηχανική η καθημερινότητά του.

0: εγώ θα σταθώ στο Σταυρό του Νότου, γιατί από το Σταυρό του Νότου εγώ σε... ήρθα πιο κοντά.
1: Πώς χρόνο είσαι?
0: Είμαι 48.
1: Άρα όταν τον έβγαλα ήσουν 16.
0: 16 στα 17.
1: Είχα όμως ακούσει και πριν. Ο Οδυσσέας ο Ιωάννου είπε ένα καταπληκτικό, το οποίο το έχω βάλει και σε ένα πρόλογο, σε ένα κάτι που έχω. Λέει, ο Σταυρός του Νότου με ρωτήσανε τι δίσκος είναι και είπα είναι πολύ επικίνδυνος δίσκος. Γιατί εμείς το είμαστε πιτσιρικάδες. Το τώρα είναι 44, αντιλαμβάνεσαι ήταν τότε 12 χρονών, 13. Προσπαθούσαμε να μιμηθούμε τον τραγουδιστή, άντε να πάρουμε και μια κιθάρα να μιμηθούμε τον συνθέτη, άντε και να μιμηθούμε γράφοντας κάποια στιχάκια τον ποιητή ή τον στιχουργό. Εδώ δεν συνέβη τίποτα τέτοιο. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνος δίσκος, γιατί το μόνο που σκεφτόμαστε όταν ακούσαμε και αρχίσαμε να λατρεύουμε το δίσκο αυτό είναι να πάμε να γραφτούμε στη σχολή εμποροπλοίαρχων.
0: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, αλλά εγώ εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, επειδή δεν το ρώτησα ποτέ αυτό και δεν το είδα πουθενά να στο ρωτάνε, γιατί τον Καβαδία?
1: Όχι, μου το έχουν ρωτήσει.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: στην καρδιά μου κι είναι νέο θα ρίψει μια φωτιά, μια πληγή.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο και συζητάμε για το τραγούδι, τη μουσική του, το ποδόσφαιρο, την πολιτική και την τέχνη. Πώς γεννιέται λοιπόν Θάνο ο Σταυρός του Νότου?
3: Να αρχίσω μια ιστορία από πολύ παλιά. Χρήστο μου, εγώ γεννήθηκα το 1947 στην Πάτρα. Αστικό περιβάλλον, αλλά ταυτοχρόνως και αριστερό, διότι ο πατέρας μου, ενώ ο παππούς μου, ο πατέρας του, είχαν μαζί με τον αδερφό του οικογενειακά ένα εργοστάσιο ζυμαρικών κτλ. Προπολεμικά λίγο, και όταν ο πατέρας μου ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα, το εργοστάσιο χρεοκόπησε, αλλά ταυτοχρόνως και ο πατέρας μου ριζοσπαστικοποιήθηκε και γύρισε αριστερός κάτω στην Πάτρα. Έτσι λοιπόν υπήρχε το αστικό σπίτι με 50 σκαλιά, το νεοκλασικό, όλη αυτή η παράδοση της οικογένειας, αλλά και ένα αριστερό περιβάλλον από τη μεριά του πατέρα μου. Ταυτόχρονα ο πατέρας μου ήταν φανατικός λάτρης της ποίησης. Θυμάμαι τον εαυτό μου το 51, 52, 53 να με κρατάει αγκαλιά και αντί να μου λέει παραμύθια, όπως λέω εγώ στα παιδιά μου, μου απήγγειλε ποίηματα από στήθους, χωρίς να τα διαβάζει. Μα μου απήγγειλε Καριωτάκη, Πολύ, Καβάφη, διάφορους λεγόμενους Ελλάσσονους ποιητές, ανάμεσα σε ποίηματα που και που μου έλεγε και Καβαδία. Δεν τον είχα ξεχωρίσει τότε, περισσότερο είχα ξεχωρίσει τον Καριωτάκη, τον οποίον από τότε τον θυμάμαι χωρίς καμία υπερβολή, σχεδόν ολόκληρο. Άμα με προκαλέσεις τώρα, μπορώ να σου πω ποίηματα του Καριωτάκη απ' έξω από εκείνη την περίοδο. Έτσι λοιπόν, μεγαλώνοντας και επειδή ταυτοχρόνως από 4 χρονών έκανα πιάνο, είχα δύο κολόνες.
2: 4 χρονών.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Στα 12 ήμουν έτοιμος στο πτυχίο του πιάνου. Είχα δύο κολόνες μέσα μου. Τη μουσική και την ποίηση. Ήρθαμε στην Αθήνα το 1962. Βέβαια σε ένα πρόγραμμα για να μπω στο Πανεπιστήμιο, τότε ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, εξετάσεις, αλλά συνέχιζα να παίζω πιάνο εκείνη την εποχή και άρχισα να γράφω και κάποια τραγούδια, μεταξύ των οποίων κάποιες προσεγγίσεις και στον Καβαδία που τον είχα ως απόϊχο, τίποτα, πέθανε. Όμως η ποίηση, όπως σου είπα, ήταν εντός μου. Ξεκινάει η πρώτη έκδοση ενός μικρού δίσκου σε ποίηση Καριωτάκη το 1969. Ήρθε ο δεύτερος μικρός δίσκος πάλι Καριωτάκης το 1972, θυμάμαι τη Μαρίζα Κοχ. Και ο πρώτος μου δίσκος μεγάλος, τα πολιτικά τραγούδια, Χικμέτ Μπίρμαν, το 1975. Κάποια στιγμή το 1977, και ενώ έχω βγάλει 3-4 μεγάλους δίσκους, μου γίνεται μία πρόταση να γράψω στην κρατική τηλεόραση, τότε ήταν μόνο η κρατική τηλεόραση, μουσική για ένα σίριαλ το οποίο είχε ναυτικό θέμα. Το Πορεία 090. Παραγωγός του όμως ήταν ο Παπαλιός, ο οποίος ήταν ο παραγωγός του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν ο παραγωγός όλων των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου και επίσης ένας νέος τότε σκηνοθέτης του νέου ελληνικού κινηματογράφου, ο Τάσος Ψαράς, είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία. Κάποια στιγμή λοιπόν είχα πει OK και κάποια στιγμή τους ρώτησα, εκτός από υποκρούσεις που θέλετε στις διάφορες σκηνές, θέλετε μήπως και τραγούδια? Ερωτηματικό. Α, δεν είναι κακή ιδέα, ήταν η απάντηση παραγωγού σκηνοθέτη. Έχετε στίχους? Όχι. Έχω εγώ στίχους από τον ποιητή Νίκο Καβαδία. Πολύ καλή ιδέα. Και έτσι γίνανε τα πρώτα 7. Ήταν μια παραγγελία. Το οριακό έργο από πλευράς τραγουδιού της μεταπολίτευσης, και όχι μόνο το δικό μου, ήταν αποτέλεσμα μιας παραγγελίας. Βέβαια τα 7 αργότερα γίνανε 11 και τα 11 σήμερα είναι 18.
2: Γιατί αλλά... η δεύτερη ανάγνωση και η...
3: Όχι, θέλω να πω, όταν πρόκειτο να κάνω τον πρώτο δίσκο είχα εντωμεταξύ μελοποιήσει άλλα 4. Το 1979 έγινε η έκδοση και βγήκε ο Σταυρός του Νότου το 1979, αλλά στον Καβαδία, Χρήστο, δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα, αν θέλεις, αυτή η συζήτηση που κάναμε, ούτε καν είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν έβγαλα το δίσκο, οι κριτικές των σοβαρών κριτικών, πρόσεξε, δεν μιλάω για τους.
2: Αυτό λέγαμε.
3: Και των κριτικών, Χρήστο, που με εκτιμούσαν. Δηλαδή αυτό είναι.
2: Ότι τι κάνει αυτός.
3: Ότι Καθημερινή, που είχε γράψει ύμνους σε προηγούμενες δουλειές μου. Αυτός ο ιδιοφυής συνθέτης έκανε ένα μεγάλο μηδενικό, το οποίο πρέπει να ξεχάσει και αυτός και εμείς όσο μπορούμε πιο γρήγορα.

0: άλλο είναι το ενδιαφέρον στον Καβαδία, το οποίο
1: το έργο τέχνης οριμάζει τελικά.
0: Εδώ και 32 χρόνια είναι αυτό το οποίο επί της ουσίας κυριαρχεί και εξηγεί, αν θέλεις, και την καβαδιομάνια που υπάρχει. Γιατί πρέπει να σας πω εδώ ότι μιλάμε για ένα δίσκο ο οποίος κοντεύει τα 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. Ποτέ εγώ δεν κοιτάω την επιτυχία μιας δουλειάς από τις πωλήσεις της. Αλλά όταν αυτές οι πωλήσεις είναι μέσα στο χρόνο και αφορούν έναν ποιητή από πλευράς κειμένου, τότε κάτι τρέχει. Και επίσης αυτό το κάτι τρέχει φαίνεται από το γεγονός ότι τρεις γενιές με φανατισμό έχουν μπει σε αυτή τη δουλειά. Δείτε σε
1: ένα ρούχο που το πηγαίνει ο πατέρας στο γιο είναι.
0: Σε αυτές τις συναυλίες τις 120 που λέγαμε που έχω κάνει τον τελευταίο 10 μήνες, το τι γίνεται από με αυτή τη δουλειά. Και με έχουν ρωτήσει εκεί, για πες μας, ξαφνικά όλοι οι Έλληνες τρελαθήκανε και τους αρέσει η ζωή του ναυτικού ή η γραφικότητα ενός τόπου ξένου ή ενδεχομένως και το ταξίδι. Θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Αυτό που μου απεκαλύφθη τα 32 αυτά χρόνια και που με τη σειρά μου είχα αποκαλύψει χωρίς να το συνειδητοποιώ στην αρχική μελοποίηση είναι το εξής. Αλλιώς δεν εξηγείται με τίποτα αυτή η τρέλα. Πιστεύω ότι πέραν της μουσικής που έκανα και η οποία είναι μια μουσική εν εξελίξη, γιατί αν την ακούσετε στην εκδοχή του Σταυρού του Νότου, μετά στην εκδοχή των Γραμμών των Οριζόντων, μετά στο live του Μεγάρου και όπως το παίζω, θα δείτε τρομακτικές αλλαγές που δεν είναι ενορχιστρωτικές αλλαγές, που είναι αλλαγές ουσίας. Αλλάζει πότε-πότε η μελωδία, αλλάζει ξανά η αρμονία, μένει ο αρχικός πυρήνας, αλλά εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά ούτε και αυτό εξηγεί 100% την επιτυχία. Αυτό βοηθάει πολύ. Είναι η ίδια η φιλοσοφία του ποιητή. Ο ποιητής δεν μιλάει για τη ζωή των ναυτικών, όπως πολλοί νομίζουν. Είναι ένα πεδίο πάνω στο οποίο αυτό που λέει είναι το εξής. Λέει στον νέο άνθρωπο, έλα εδώ εσύ, γιατί αξίζει τον κόπο να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Αξίζει τον κόπο να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη και σε αυτή την περιπέτεια των 4.160, λέω εγώ, εβδομάδων, για να ξεπερνάμε τις καταγεγραμμένες μας δυνατότητες, για να ξεπερνάμε τα όρια μας και τέλος για να κατακτάμε το αδύνατο, να κατακτήσουμε το αδύνατο,
1: να φορέψουμε πάνω στο φτερό του Καρχαρία.
0: Ακριβώς αυτό που έλεγε ο Χελάκης ουρλιάζοντας το 2004, διότι εμένα δεν με ενδιαφέρει καν η φοβερή, ο φοβερός Ελληνάρας και η ελληνική ψυχή και δεν ξέρω τι άλλο, και όταν η φιλή είναι ενωμένη κάνει θαύματα, τρίχες κατσαρές. Με ενδιαφέρει ότι αυτά τα παιδιά που ενδεχομένως έναν προς έναν δεν τους πολύ
1: έχει εκτίμηση
0: ότι όλοι μαζί ξεπέρασαν τις καταγεγραμμένες τους δυνατότητες. Η Βούλα Πατουλίδου το 92 ξεπέρασε τις καταγεγραμμένες τις δυνατότητες, ξεπέρασε τα ωριά της, κατέκτησε το αδύνατο, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Δεν είναι μία εικόνα όπως νομίζουν, και αυτό το έχουν καταλάβει οι πιτσιρικάδες και οι σημερινοί και οι παλιότεροι. Είναι ότι το πιο ανθεκτικό ζώο στον πλανήτη είναι ο Καρχαρίας. 400 εκατομμύρια χρόνια είναι ο Καρχαρίας. Και του λέει ο Καβαδίας, άρπαξέ τον, δάμασέ τον και χόρεψε πάνω στο φτερό του. Αυτό έχουν καταλάβει όλοι σχεδόν οι Έλληνες πια, γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται με τον Καβαδία είναι μια τρέλα και γι' αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος, πώς θα το κάνουμε, που συνέβαλα σε αυτή την αποκάλυψη. Γιατί βεβαίως πριν τη μελοποίηση, ο Καβαδίας, αν διαβάσεις, και σίγουρα τα έχεις διαβάσει, τα κείμενα πολλών κριτικών και φιλολόγων, τον έλεγαν από ποιητή ημερολογίου, στην καλύτερη περίπτωση ποιητή Ελλάσσονα.

0: αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα.
1: Αυτό που είπες για τους ανθρώπους που ξεπεράσαν τα όρια τους. Θα ανακαλέσω πάλι τον Ελίτη, αν θυμάμαι καλά, που λέει ότι ποιητής γεννιέται εκεί που προεξέχει το βουνό από τη λέξη του. Και υποθέτω ότι αν δει κανείς την Ελλάδα από πάνω, αν πετάξει με το αεροπλάνο και τη δει, βλέπει όλο βουνά. Και σκέφτομαι τη λέξη βουνό και βλέποντας ένα βουνό, λέω ότι αυτός ο τόπος είναι πλασμένος για ανθρώπους που ξεπερνάνε τα όρια τους.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα ισχύει και για τον παγκόσμιο άνθρωπο, αλλά εντάξει, σίγουρα λόγω...
1: Ας το δω εδώ.
2: Να σου πω κάτι, Χρήστο.
1: Παρόλο που συγγνώμη που σε διακόπτω, έκανες πολύ μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον στη δική μου γενιά, που δεν είχε ταξιδέψει, που δεν, να φέρεις και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού της παγκόσμιας μουσικής εδώ, που ήταν το Φεστιβάλ Πάτρας τότε, αλλά αυτό θα έρθει
2: καλά.
1: Μετά.
2: Θα σου έλεγα ότι απλώς διαφοροποιούμαστε από τους Ευρωπαίους και αυτή τη στιγμή ελπίζω να μην θυμίζω κανέναν Καρατζαφέρη και τέτοια και πάθουμε όλοι ψυχικό κλονισμό, με την έννοια ότι ανήκουμε στο σταυροδρόμι Δύσης Ανατολής. Η χώρα μας γεωγραφικά είναι ακριβώς αυτό το σταυροδρόμι. Δηλαδή, ό,τι μας έρχεται από αριστερά, μας έρχεται και από δεξιά. Δηλαδή, μας έρχεται το ρεμπέτικο τραγούδι, μας έρχεται η ανατολική μελωδία, μας έρχονται οι Ινδοί που παίζουν με φοβερό μπανσούρι και νέοι, και την ίδια στιγμή μας έρχεται ένα κουαρτέτο ερχόντων ή μία μπάντα από τα Ιόνια, από την Ιταλία μέσω Ιωνίων. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα καταπληκτικό να βλέπεις αυτή τη μίξη να είναι η ταυτότητά σου.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό, αλλά είναι και κατάρα κιόλας, έτσι.
2: Όχι, ούτε να το συζητάς, μια χαρά είναι.
1: Έτσι λένε, ότι είναι και κατάρα, να μπορείς να ανασυνθέτεις τα στοιχεία που σε αποτελούν.
2: Για φαντάσου.
1: Ένα Λουξεμβούργιο, όχι, δεν θα ήθελα να ήμουν ποτέ.
2: Τώρα κοίταξε, εάν μας εξέφραζε ποδοσφαιρικά μόνο το Αφγανιστάν και το Ιράκ, μας εκφράζει όμως την Μπαρσελόνα.
1: Ναι, έτσι. Θέλω να επιστρέψω στο Σταυρό του Νότου. Εκείνο που δεν έχω καταλάβει είναι την ανάγκη του μουσικού να κάνει το ίδιο του το έργο πολλαπλές αναγνώσεις.
2: Ούτε εγώ. Και δεν το έχω κάνει. Έχω γράψει συνολικά σε όλα τα είδη μουσικής γύρω στα 300 έργα. Είναι 80 κάτι δουλειές στο θέατρο, είναι 70-80 στη λεγόμενη κλασική μουσική, πειραματική και αυτοσχεδιαστική μουσική, άλλες τόσες, και βέβαια 66 δίσκοι, τραγούδια 400-500, είναι περίπου 300 δουλειές. Είναι το μοναδικό έργο που αυθόρμητα και χωρίς σχεδιασμό μου βγαίνει αυτή η μεταξέλιξη. Δεν ξέρω τώρα, κάτσω να λειτουργώ ως μεταφυσική. Τι να σου
1: πω. Όχι, ας πούμε, εγώ παρακολουθώ. Είναι, θυμάμαι τον πρώτο
2: σταυρό. Ο ίδιος ο πυρήνας, γι' αυτό σου λέω δεν είναι αλληλενορχήστρωση. Ο ίδιος ο πυρήνας.
1: Αυτό μπορώ να το ομολογήσω. Ακούω τον πρώτο σταυρό του Νότου.
2: Το 84
1: ακούω
2: που τότε.
1: Και την ξανακούω μετά στους ορίζοντες. Είναι σαν να έχει ένα πράγμα που τα συνδέει, αλλά είναι άλλο.
2: Είναι άλλο. Ξεκίνησε αυτό το 84, έκανα μια περιοδία στη Βόρειο Ελλάδα με 15 συναυλίες και το 2 ώρες μουσική ήταν 6 κομμάτια, το οποίο τα 3 του Καβαδία. Αντιλαμβάνεσαι ότι το καθένα ήταν γύρω στα 20 λεπτά.
1: Το 84 ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι, 85 ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα. Το 84 λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, παίζαμε φοβερούς μουσικούς, θυμάμαι, και κάναμε αυτοσχεδιασμούς ελεγχόμενους που του σήκωναν τα κομμάτια, θα μπορούσε να τα κάνει και να μην το σηκώνει. Από εκεί ξεκίνησε μια περιπέτεια και έχουμε τέτοιες αλλαγές, οι οποίες ίσως αν θέλεις είναι η μουσική εξήγηση γιατί της Καβαδιομάνιας, αλλά η μουσική εξήγηση. Η άλλη, που η βασική, είναι αυτή που σου είπα.

Κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω, κι σαν να βρει κι ο ανάστημα

0: Ένα πράγμα που με τρώει να ρωτήσω είναι πώς γράφει ο μουσικός. Δηλαδή, λες τώρα θα γράψω ή έχω κάτι στο νου μου και με βασανίζει καιρό, οπότε λέω έτσι, ή έρχεται ξαφνικά και λες τα παρατάω όλα και σηκώνομαι να πάω να γράψω. Πώς συμβαίνει αυτή η διαδικασία?
1: Εσείς οι δημοσιογράφοι, σε συνδυασμό με τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου καλλιτεχνών, ξεχειριάψω καλλιτέχνες αυτό, αλλά και εσείς αρέσκεστε ό,τι μπορεί να μυθοποιηθεί, να μυθοποιείτε. Με ελάχιστες εξαιρέσεις.
0: Ναι.
1: Κάποιοι είναι πιο σοβαροί. Οι περισσότεροι. Έτσι λοιπόν, έχω ακούσει από συνάδελφό μου, σοβαρότατο, και από δημοσιογράφο που το έχει αναπαράγει, ότι ο τύπος παίρνει το σακάκι του, πηγαίνει στο πήλιο 6 μήνες.
0: Όχι, ρε, δεν μιλάω.
1: Όχι, δεν. Κάτσε, να σου πω μισό λεπτό. Και εκεί ακούει κάτι, και μετά πάει, παίρνει την κιθάρα του και βγάζει το αριστούργημα. Μιλάμε για μυθολογία πολύ χαμηλού επίπεδου. Ο καλλιτέχνης, στην πλειοψηφία του, όχι ότι δεν υπάρχουν και οι στιγμές που λες αφήστε με, πάω, γράφω, ή και κάποιοι καλλιτέχνες των οποίων η γνώση είναι περιορισμένη αλλά με ταλέντο μεγάλο που λειτουργούν κάπως αλλιώς, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των σοβαρών επί της ουσίας μουσικών, τραγουδοποιών, συνθετών κτλ. Κάθεται στο γραφιάκι του με ξυπνητήρι.
0: Πειθαρχία.
1: Με πειθαρχία. Διότι 900 χρόνια το συνάφι μας έχει βάλει στο DNA του την εξής σχέση, Χριστάκη. Χέρι, μυαλό, καρδιά, με καλώδια πολύπλοκα συνδεδεμένα. Όποιο πρώτο κινητοποιείται, κινητοποιούνται αυτόματα όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό τα αριστουργήματα έχουν γίνει με παραγγελίες. Αλλιώς δεν θα εξηγείτε. Πες μου εσύ τώρα, ο Μπαχ, πολλά του τα έργα είναι παραγγελίες. Πώς είχε γράψει τη λειτουργία σε εσύ ή τα για συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο που είναι 300 χρόνια συγκλονιστικά, άμα τα ακούσουμε τώρα αυτή τη στιγμή θα τρελαθούμε. Ή το ίδιο και ο Μπετόβεν.
0: Μια εξήγηση η οποία είναι γελία πιθανόν, αλλά όχι, είναι εξήγηση ακροατή.
1: Άσε τον ακροατή. Εγώ σου λέω τώρα λοιπόν ότι αυτό με φοβερά νήματα και φοβερά μικροκαλώδια, χιλιάδες ενδεχομένως, λειτουργεί. Εμένα μου συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, έχω μια παραγγελία για ένα κουαρτέτο εγχόρδων και μία φωνή. Και έχω μόνο το κείμενο, αλλά δεν έχω καμιά ιδέα αρχικά. Κάνω τον καφέ καλή ώρα, ανάβω. Γιατί δεν ανάβω? Ανάβω σπίτι μου που επιτρέπεται την πίπα μου. Εδώ ποιος είναι αντικαπνιστής, απροπό? Ο Χιλάκης.
0: Όχι, όλος ο σταθμός γενικά.
1: Έσχος. Έσχος, διαμαρτύρομαι.
0: Πούσε, εμείς μπορούμε να καπνίσουμε εδώ, γιατί δεν στο στούντιο καπνίζουμε κάποιοι.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και εάν το χέρι πρώτο ξεκινήσει, ξέρεις τι συμβαίνει. Η κινητοποίηση των άλλων γίνεται τόσο γρήγορα που το πρόβλημά σου σε 2 ώρες είναι από τις δεκάδες ιδέες που σου έρχονται. Ποιες θα απορρίψεις? Εμένα στην όπερα Ελένη, στην επιστροφή της Ελένης, το μέγα μου πρόβλημα είναι ποιες θα έρχνα έξω. Όλη η άλλη διαδικασία είναι αστεία. Εξαιρέσεις πιθανόν να υπάρχουν. Μακριά από μένα το πρότυπο του καλλιτέχνη, ο οποίος ντυμένος με σκούφο και πηγαίνοντας σε κάποιο δάσος ακούει το πουλί ή το ριάκι και εκεί κάθεται κάτω από ένα δέντρο και μετά από 7 ώρες κάνει ένα κόρντο στην κιθάρα.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Okay, it's a speed.

0: της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Από το Σταυρό του Νότου, πολλοί από εμάς, ακολουθώντας τα χνάρια που άφηνες, πήγαμε στο Φεστιβάλ Πάτρας. Για πολλούς από τη γενιά μου ήταν αποκάλυψη, γιατί μας έφερε σε επαφή με μουσικούς που δεν ήταν Έλληνες, είχαν αυτό που λέμε το στην δουλειά τους, την έκφραση της παγκοσμιότητας που δεν είχε πλησιάσει ακόμα τότε. Θεωρώ ότι επίσης όλη τη δουλειά που έχεις κάνει το Φεστιβάλ Πάτρας στην πρώτη του περίοδο ήταν ένας πολύ μεγάλος σταθμός για την Ελλάδα. Και σαν φεστιβάλ, το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα δηλαδή,
3: έτσι νομίζω,
2: ο σχεδιασμός του όλα.
3: Χρήστο, έτσι νομίζω, γιατί για πρώτη φορά τέθηκαν 3-4 πράγματα που δεν είχαν ποτέ ξανατεθεί στη χώρα, και μετά το Διεθνές Φεστιβάλ, μετά το 90 που σταμάτησε, ξανατέθηκαν τώρα τελευταία με το Λούκο για το Φεστιβάλ Αθηνών, δηλαδή πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια για να ξανατεθούν, και πρέπει να σου πω την πληροφορία ότι μέσα σε ένα χρόνο, το οποίο είναι ρεκόρ, εγώ περίμενα να πρέπει να περάσουν 10 χρόνια, ορισμένες σοβαρότατες εφημερίδες

0: ότι για πρώτη φορά το φεστιβάλ έσπασε την έννοια του μονόχωρου φεστιβάλ. Θυμάσαι ότι το φεστιβάλ Αθηνών έπεσε στο Ηρώδειο.
1: Ναι.
0: Εδώ στην Πάτρα φτάσαμε να παίζουμε σε 12 χώρους, οι οποίοι ανεδείκνυαν την κληρονομιά της πόλης. Εργοστάσια, αποθήκες,
1: εργοστάσια κλπ.
0: Το τρίτο ήταν το ζήτημα ότι δεν έρχονταν στην Πάτρα κάποιοι που κάνανε μια περιοδία. Δηλαδή στο συμβόλαιο απαγορευόταν να εμφανιστείς οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα εκτός από την Πάτρα, με μία εξαίρεση του Μπομπ Ντίλαν που με είχε παρακαλέσει ο Μακαρίτης ο Σαρκμασίδης να έρθει και στην Αθήνα, γιατί ο Ντίλαν πολύ δύσκολα και απεδείχθηκε εκ των υστέρων ερχόταν στην Ευρώπη από την Αμερική. Και το πιο σημαντικό ήταν οι παραγωγές που έκανε το Φεστιβάλ Πάτρας, που ήταν πρωτότυπες. Όλα αυτά φτάσανε στο εξωτερικό, γιατί εγώ είχα και την άποψη ότι πρέπει να καλούμε ξένους δημοσιογράφους που γνώριζαν τα πράγματα.
1: Γιατί με αποτέλεσμα έπρεπε να περάσουν το φεστιβάλ προς τα έξω.
0: Αυτή και τη πέρασε έτσι το φεστιβάλ έτσι. Και μετά το 90 περάσανε τουλάχιστον 15 χρόνια, 16 χρόνια, ώστε να δημιουργηθεί μια αντίστοιχη εντύπωση με το φεστιβάλ Αθηνών όταν ήρθε ο Λούκος να το αναλάβει. Και θα έλεγα, συγγνώμη που το λέω βέβαια, δεν έφτασε στην πληρότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, με την έννοια ότι η Αθήνα, ειδικά το καλοκαίρι, είναι μια προβληματική πόλη, δεν είναι ευθύνη του Λούκου, γιατί στην Πάτρα, όπως θα θυμάσαι μια και ερχόσουν, υπήρχε μια ομοψυχία, η πόλη ζούσε μια γιορτή.
1: Ήταν η δική της δουλειά το φεστιβάλ.
0: Η δική της δουλειά, σωστά.
1: Δηλαδή η Πάτρα έβγαινε στην επιφάνεια, άνοιγε την πόρτα, έβαζε τα καλά της και έλεγε είμαι εδώ για να σας υποδεχθώ. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι ήταν και άλλοι καιροί. Οι άνθρωποι, ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να γερνάω και να το βλέπω έτσι.
0: Όχι.
1: Ήταν πιο ανοιχτή.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Εγώ όταν ξαναπήγα στην Πάτρα για την πολιτιστική πρωτεύουσα, που αναγκάστηκα να παραιτηθώ λίγο πριν από την κίνηση, διαπίστωσα μια φοβερή αλλαγή του τοπίου. Οι πατρινοί με τους οποίους είχαμε μια ομοψυχία ανευ προηγουμένου και χάρη στην ομοψυχία πέτυχε το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και άλλα τα 5 χρόνια, πια ήταν στους καναπέδες τους και ήταν πολύ εσωστρεφείς.
1: Ήταν άλλες κοινωνίες.
0: Και με, βέβαια και με το πολιτικό, τοπικό πολιτικό δυναμικό σε κακή κατάσταση.
1: Τελείως διαφορετική. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι ποιο είναι το μυστικό για να έχεις ένα καλό τέτοιο πράγμα, ένα καλό φεστιβάλ.
0: Όχι τώρα πια, δεν μπορεί να υπάρχει
1: δεν μυστικό.
0: Κοίταξε τώρα, με ρωτάς 5 Απριλίου του 2011 όταν έχουμε το 95% του ελληνικού λαού μας έχουν βιάσει άπαντες. Δηλαδή, πώς να σου απαντήσω πώς θα μπορούσε να γεννηθεί ένας θεσμός. Θα ήταν μόνο θεωρητικό. Δεν αισθάνομαι ότι πρακτικά αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα, όπου μας έχουν αλλάξει τον αδόξαστο με ευθύνη της κυβέρνησης που μας κυβερνά, οι Ευρωπαίοι και όσοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως άρχουσα τάξη της Ευρώπης, για μια κοινωνία πειθαρχημένη, στενεμένη, προβληματική, αλλά να δουλεύει όσοι είναι να δουλεύουν από το 2020 και μετά, και είμαστε σε αυτή τη γυμναστική αυτή τη στιγμή, πώς θα μπορούσαμε σαν μεσογειακός λαός να κάνουμε π.χ. ένα φεστιβάλ που θέλει όχι μόνο εξωκαρδιά, που θέλει ανάταση. Πού να βρούμε το κουράγιο να το προτείνουμε, πέραν του ότι δεν θα βρούμε λεφτά.

0: η τέχνη δεν θα πρέπει να σε βοηθάει?
1: Η τέχνη αυτή τη στιγμή είναι προσωπική δρόμη. Εγώ, όπως σου είπα και σας είπα, είμαι πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, γιατί μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο από την 1η Ιουνίου μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε κάνει 120 συναυλίες, που είναι ένα νούμερο ούτε καν της παλιάς εποχής, θα έλεγα ρεκόρ. Αλλά το κυριότερο δεν είναι τόσο, αν θέλεις, οι 120 συναυλίες, όσο η φοβερή αποδοχή αυτού του πράγματος, η από κοινού απογείωση. Εμένα λοιπόν μου συμβαίνει σε αυτές τις συνθήκες αυτό, είμαι πολύ ευτυχισμένος που μπορώ και εμψυχώνω με τη δουλειά μου τον κόσμο και ταυτοχρόνως ένα κομμάτι του κόσμου με επιβραβεύει. Αυτό με κινητοποιεί, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να με κινητοποιήσει τίποτε άλλο.
0: Να ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι άλλαξε και η μουσική βιομηχανία δεν άλλαξε και τη σχέση του μουσικού, του καλλιτέχνη, του συνθέτη με το κοινό?
1: Θα σου έλεγα ότι η μουσική βιομηχανία κατέρευσε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από εκεί που η Ελλάδα ήταν μια χώρα για την Ευρώπη πολύ δυναμική στη βιομηχανία της, και στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80 αλλά και στη δεκαετία του 90, τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται μετά το 90, για κάποιους λόγους πολύ συγκεκριμένους που έχουν να κάνουν και με τις κοινωνικές σχέσεις και με τις κοινωνικές συνθήκες, αλλά και με την αδυναμία αυτής της βιομηχανίας να σεβαστεί το προϊόν της και να λειτουργήσει και μέσω μακροπρόθεσμα. Υπάρχει ένας είδους περιφερειακός καπιταλισμός, ο οποίος είναι αρπακόλα. Λοιπόν, δεν έχει σοβαρότητα.
0: Και εμείς είμαστε χώρα περιφερειακού καπιταλισμού.
1: Έλεγα στο Μάτσα, είσαι τόσο άπλιστος, ρε παιδί μου, που θα μου πουλήσεις και το σκηνί που θα σε κρεμάσω. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι φτάσαμε στην απόλυτη κατάρρευση της δισκογραφικής βιομηχανίας. Κάποια στιγμή που αυτή μεσουρανούσε, ήταν συνδεδεμένο, έχεις δίκιο, η βιομηχανία, η δισκογραφική, και μπορούσε και παρήγε η ίδια πρόσωπα σε σχέση με το live. Το ένα βοήθαγε το άλλο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι εκμηδενισμένο, όχι στο 3%, στο 0%. Το live όμως ζει. Και είναι η μοναδική μας ελπίδα. Τώρα, πώς ζει αυτό το live σε ό,τι αφορά καλλιτέχνες της δικής μου λογικής και της δικής μου κατεύθυνσης? Ζει με ένα συνειδητοποιημένο κοινό που δεν είναι μικρό, δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά δεν είναι καθόλου μικρό. Δηλαδή, εγώ με τον Χρήστο τον Θηβαίο μπορεί να πηγαίνουμε να σκίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά πολύ καλά πάει ο Μάλαμας, πολύ καλά πάει ο Αλκίνος Ιωαννίδης, εξακολουθεί ο Γερόλικος Βασίλης Παπακοσταντίνου να πηγαίνει πολύ καλά.
0: Όλοι όμως αυτοί που λες κινούνται σε μια σφαίρα κοινή.
1: Αυτό λέω. Η δική μας εκδοχή, λέω, είτε της δικής μου γενιάς είτε της επόμενης, αρκετά πρόσωπα πηγαίνουν πολύ καλά. Κάποια δυσκολεύουν. Αλλά αυτά που πηγαίνουν καλά, με ένα συνειδητοποιημένο κοινό, εκεί υπάρχει μια σχέση, Χρήστο, η οποία είναι καλύτερη από πριν.
0: Και ίσως είναι απίστευτο. Πολύ πιο ανθεκτική, νομίζω.
1: Και πολύ πιο ανθεκτική, γιατί υπάρχει μια κοινή απογείωση των επάνω με τους κάτω. Και δεν είναι επιφανειακή, όπως βλέπεις το lifestyle, λόγω της εικόνας υπάρχει μια σχέση επιφανειακή. Υπάρχει ένα κοινό που σε κάποιους καλλιτέχνες του lifestyle, υπάρχουν 3-4 αυτή τη στιγμή, ήταν 10, γίνανε 4, που υπάρχει πολύ κοινό. Αλλά βλέπεις, άμα πας να δεις για συναισθήματα, είναι εντελώς επιφανειακό. Είναι όπως είναι οι μεσημεριανές εκπομπές στην τηλεόραση, όπως είναι οι πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση. Κατάλαβες.
0: Το lifestyle δεν δημιουργεί ούτε μνήμες ούτε γεννάει συναισθήματα.
1: Γι' αυτό κιόλας οι καλλιτέχνες που το στη συντριπτική του πλειοψηφία αλλάζουν κάθε 6 μήνες ή ένα χρόνο ή 1,5. Δεν τους αφορά τα πρόσωπα πλην κάποιων 2-3 περιπτώσεων.

0: Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η κάμα των τραγουδιστών με τους οποίους έχεις συνεργαστεί.
1: Πριν σου κάνει εντύπωση αυτό, πρέπει να το έχεις ήδη εξηγήσει, γιατί εσύ με ξέρεις καλά, όπως, από το γεγονός ότι η γκάμα της μουσικής μου είναι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Οπότε βεβαίως, το χρειαζόμουν, δηλαδή, ποιος να πει πως η ανάγκη γίνεται ιστορία, πως η ιστορία γίνεται σιωπή στη Ρόζα. Είναι ένας, ο Μίτσος. Ποιος να πει όλα από χέρι καμένα, είναι ένας, ο Βασίλης, Μίτσος και Βασίλης, πολύ σημαντικές προσωπικότητες, αλλά ο ένας πάει στη Δύση, ο άλλος πάει στην Ανατολή.
0: Θα σου πω όμως σε κάτι άλλο, και το Λαχά, οι φίλοι μου φαντάσματα, η Γαλάνη που μπορεί να το τραγουδήσει.
1: Τι σου λέω, μα.
0: Δηλαδή άλλον δεν φοβάμαι.
1: Και βέβαια η μέγιστη, και δεν το λέω για ως μνημόσυνο, Μαρία Δημητριάδη, που λέει αυτό που αρέσει το χελάκι, γιατί το είδα και στη Sport Day. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα.
0: Μανώλη Αναγκαστάκη.
1: Λοιπόν, αυτό, βάλτο, να τώρα που το λέω, ίσως το μοντάζ, ναι, βάλτε μισό λεπτό, και αν δεν νομίζει ο κόσμος ότι η Μαρία η Δημητριάδη το τραγούδισε πριν 6 μήνες, να με φτύστε. Ενώ έχει τραγουδηθεί στη δεκαετία του 70. Μέγιστη τραγουδίστρια. Οι δύο μέγιστες διαχρονικές τραγουδίστριες, δηλαδή αυτές που όταν τις ακούς τώρα, ενώ έχουν ηχογραφήσει το 70, νομίζω ότι ηχογραφήσαν τώρα, είναι η Μαρία Δημητριάδη και η Φλέρη Νταντονάκη. Και άλλες μεγάλες τραγουδίστρες υπάρχουν, η Αλεξίου, η Γαλάνη, πολύ μεγάλες τραγουδίστρες. Όμως αυτές οι δύο είναι διαχρονικές, υπό την έννοια ότι για κάποιο λόγο η φωνή τους ήταν του μέλλοντος όταν τραγουδούσαν στο παρελθόν. Απ' την άλλη μεριά.
0: Οι σεισμοί που μέλλονται για να έρθουν.
1: Οι σεισμοί που μέλλονται για να έρθουν. Απ' την άλλη μεριά, ποιος θα τραγουδήσει καλύτερα το Δεν Είμαι Άλλος ή τον Άμπλετ της Ελλήνης από τον Χρήστο Θηβαίο. Θέλω να πω που είναι τη νεότερη γενιά. Ή ακόμα και. Εάν ακούσεις το Καραντί από τον Καβαδία τραγουδισμένο από τη Ρίτα Αντωνοπούλου, πραγματικά θα σου σηκωθεί η τρίχα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η γκάμα, ή και τώρα που μιλούσαμε για τα υπόγεια ρεύματα, τα τραγούδια που έκανα με τα υπόγεια ρεύματα, ο ήχος που
0: βγάλαμε. Ναι, μα με νέους ανθρώπους βγήκες και βγήκε ένας άλλος ήχος. Δηλαδή ήταν εκτελέσει 8 λεπτών.
1: Δεν μπορούσαν εύκολα, Χρήστο, δεν μπορούσαν εύκολα να με βάλουν στο κουτάκι. Αυτό ήταν ένα αρχικό μειονέκτημα που απεδείχθη πλεονέκτημα.
0: Μετά η ιστορία με τη Μίλβα πάλι, που στους περισσότερους έρθει σαν κεραμίδα τη Μίλβα. Κι όμως βγήκε η Μίλβα, δηλαδή.
1: Ας πω μια ιστορία.
0: Πέρασε στους Ιταλούς η Μίλβα.
1: Βέβαια, και στους Ιάπωνες. Ο δίσκος έκανε σουξέ στην Ιαπωνία, απίστευτο. Αλλά το θέμα με τη Μίλβα, αντέχει να σου πω μια πολύ μικρή ιστορία. Δεν την έχω πει ποτέ. Είναι 1972. Η Μίλβα μαζί με σε σκηνοθεσία Τζόρτζιο Στρέλερ στην Όπερα του Παρισιού, 30 χρονών τότε αυτή, κάνει το Μίλβα Κάντα Μπρέχτ, αυτό το δίσκο που τραγουδούσε Μπρέχτ, Κουρτσβάιν Άισλερ, που την εξετόξευσε παγκοσμίως. Εγώ λοιπόν είμαι δικτατορία. Έχω κάνει 2 μικρούς δίσκους, του Καριωτάκη του πρώτου, αλλά εντάξει, δεν με γνωρίζουν πολύ, παρά ένα κύκλο. Και είμαι σπίτι μου, δουλεύω συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ και μου πέφτει ο δίσκος. Κάποιος μου το χάρισε. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, η παγκόσμια τραγουδίστρια τότε, τραγουδάει όπως τραγουδάω εγώ σε σχέση με τις συλλαβές, πώς τις δαγκώνει. Και λέω, να μην το πω σε κανέναν, διότι θα με πάνε κατευθείαν στο δρομοκαίτιο. 1972. Πάντοτε την εκτιμούσα, την αγαπούσα κτλ. Το 1992, είμαι πια πασίγνωστος και στο εξωτερικό γνωστός, χτυπάει το τηλέφωνο μου. Εγώ πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι είμαι φοβερά πλακατζής. Δηλαδή, αν σας πέσει τηλέφωνο, θα σας πάρω τηλέφωνο, θα σας έχω κάνει δηλαδή πράγματα και θαύματα. Και όταν ήμουν υπουργός πολιτισμού, όταν σήκωνα το τριψήφιο, έκανα την καθαρίστρια, άμα δεν ήθελα να ακούσω συγκεκριμένο υπουργό. Λοιπόν, και γίνεται το εξής. Χτυπάει το τηλεφωνό μου, το σηκώνω μάλιστα. Πρόντο, μου κάνει μια φωνή και αρχίζει. Μαέστρο Μικρούτσικος, μετά λίγο αγγλικά, λίγο γερμανικά. Γιατί η Μίλβα, παρένθεση, πάντοτε όταν μιλάμε, χρησιμοποιεί 4 γλώσσες. Σαν στυλ, σαν αυτό κτλ. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι πλακατζής και επειδή κάνω πολλές πλάκες, παίρνω το 0 για να σκεφτώ όσο κρατάει αυτό το 0 το καντράν, ποιος πούστης μου κάνει πλάκα. Λοιπόν, κάνω έτσι, δεν βρίσκω, κλείνω το τηλέφωνο. Μετά από 3 λεπτά ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Ναι, πρώτο μαέστρο μικρού σχολείου. Άσε ρε γάμο, το ποιο είναι ρε, μα ποιο είναι δυνατόν. Κάπου ακούω που μου λέει Μίλβα Μετροπόλιταν, όχι Μετροπόλιταν, Intercontinental Vienna. Μου λέει το ξενοδοχείο, αλλά το ξανακλίνω, λέω δεν γίνεται. Τρίτη φορά. Το ξανακλίνω διότι είμαι πεισμένος ότι κάποιος μου κάνει πλάκα και μόλις πια η γυναίκα δεν ξαναπαίρνει και μετά από μια ώρα λέω ρε μία στο 3 εκατομμύριο, στο 3 και βρίσκω από το 100 τόσο το τηλέφωνο του Intercontinental και λέω σίγουρος θα μου πούνε πια Μίλβα, συνδέστε με λέω ότι η Μίλβα, α μισό λεπτό θα συνδέσω και μένω κάγκελο. Και είχε ακούσει, εν πάση περιπτώσει, μια και με ρώτησες, κάποιους δίσκους μου και αμέσως μου έκανε τη μεγάλη τιμή να πει στην Ιταλική τηλεόραση στη ΡΑΗ ότι την έχω εντυπωσιάσει όσο την εντυπωσίαζε ο Πιατσόλα και ο Κορτβάιλ. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη τιμή και ξέρεις, με τη Μίλβα, πέραν της δουλειάς αυτής και πόσο καλά πήγε, το εντυπωσιακό χρήστο ήταν το εξής, ότι αυτή η δουλειά βγήκε το 1994. Ο δίσκος ο δικός μας ήταν ο 108. Είχε δηλαδή
0: στην προσωπική της δισκογραφία
1: τότε. Και ενώ είχε τόσους δίσκους, για χρόνια δεν τραγούδαγε ένα ή δύο τραγούδια. Που είχε δίσκους, τι να σου πω τώρα. Τραγούδαγε στην Ιαπωνία, ήμουνα το 1 τρίτο του προγράμματος σε 47 συνευλίες. Στην Ιταλία, όταν η Ιταλία ήταν προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλέσανε τη Μίλβα στους Υπουργούς Πολιτισμού, τραγούδησε ένα τραγούδι από τον Κουρτ Βάιλ και ως δεύτερο τραγούδι τραγούδισε τη θάλασσα τη δική μου. Δηλαδή ούτε καν ένα ιταλικό τραγούδι. Δηλαδή η γυναίκα με τίμησε άνευ προηγουμένου.
0: Ένιωσε όμως και άνετα στα τραγούδια, αλλά ήταν σαν ρούχα που ήταν ραμμένα για να τα
1: γιατί χωρά. Τραγουδούσαμε, σε πάω λίγο στην, όταν ήμουν 25 χρονών, γιατί ζούσε η συλλαβή με τον ίδιο τρόπο. Κάτι είχε συμβεί.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: χρειάζεται τέχνη για να αναπνεύσει, δηλαδή χρειάζεται κρατικό εναγκαλισμό.
1: Λοιπόν,
0: χρειάζεται βοήθεια.
1: Θα σου πω την άποψή μου. Τι είναι η τέχνη, Χρήστο? Η τέχνη είναι, κατά τη γνώμη μου, αν το δούμε τώρα έξω από την επικαιρότητα και από την επικαιρικότητα και από μια συγκεκριμένη εποχή, το ίχνος, το χνάρι του ανθρώπου πάνω στη γη. Όταν τώρα γυρίζουμε και λέμε πριν την ιστορία, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ψάχνουμε και βρίσκουμε τις ζωγραφιές τους στις φυλές. Όταν λέμε
0: στην Αλταμίρα,
1: όταν λέμε ο Τροϊκός πόλεμος όντως έγινε, το αφήγημα του Όμηρου, που μπορεί να μην είναι ο Όμηρος και να είναι πέντε παραμυθάδες. Άρα λογοτεχνία. Εγώ πιστεύω ότι η τέχνη είναι το χνάρι του ανθρώπου πάνω στη γη. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι στην πιο βάρβαρη και εμπορευματοποιημένη κοινωνία να προστατέψουμε κάποιες τέχνες. Δηλαδή, για φαντάσου τώρα, να μην προστατεύεις την Εθνική Πινακοθήκη και πώς να λειτουργήσει, πώς να αγοράσει πίνακες σπουδαίων Ελλήνων ζωγράφων, πώς να αυξήσει τις συλλογές της, πώς να κάνει εκθέσεις. Για φαντάσου να αφήσεις την όπερα που μπορεί σε μια δεδομένη στιγμή να αφορά λίγους ανθρώπους να πεθάνει.
0: Παρόλο που τότε δεν αφορούσε λίγους, ήταν το λαϊκό θέατρο η όπερα στην εποχή της.
1: Μόνο στην Ιταλία, ποτέ στη Γερμανία. Μόνο στην Ιταλία. Και στην Ιταλία για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά η όπερα είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο. Το ίδιο η συμφωνική μουσική, το ίδιο κινηματογράφος. Πώς θα γίνει κινηματογράφος, αν είναι να γίνει μόνο από παραγωγούς, το 90% είναι εμπορευματοποιημένο. Δεν είναι η τέχνη του Σταλόνε ή η τέχνη του τοπικού Σταλόνε. Η τέχνη του Ταρκόφσκι είναι, η τέχνη του Μίκλος Γιάντσο, στην Ελλάδα η τέχνη του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ή στην Αμερική η τέχνη του Clint Eastwood, παρότι αυτοί έχουν
0: Ταρκόφσκι, επίσης 4 Απρίλη πέθανε ο Ταρκόφσκι.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν η προσωπική μου άποψη είναι ναι, ειδικά στη βάρβαρη εποχή χρειάζεται η προστασία. Εκεί που πιθανό να συμφωνήσω μαζί σου είναι ο τρόπος, ο δημιουργικός, που πρέπει να υπάρχει προστασία. Δεν πρέπει να υπάρχει πελατειακή σχέση. Δηλαδή, πόσο θετικό δεν ήταν που εγώ είχα υπογράψει ως Υπουργός Πολιτισμού και ήρθε ο κ. Βενιζέλος αργότερα και το κατέστρεψε 40 βιβλία ποίησης και λογοτεχνίας με επιλογές που θα γινόντουσαν από 15 επιστήμονες να μεταφραστούν με έξοδα του ελληνικού κράτους από σπουδαίους μεταφραστές αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και με αυτού του τύπου την επιδότηση μεγάλη οίκη όπως ο Φλαμαριόν ή όπως ξέρω εγώ ο
0: Χάρπερ Κόλινς,
1: ναι, να το εκδώσουν και θα είχαμε τώρα στα 15 χρόνια γύρω στα 600 ελληνικά βιβλία που δεν θα ήταν μόνο ο Σολωμός, που δεν θα ήταν μόνο ο Καβάφης, που δεν θα ήταν μόνο ο Καζαντζάκης, αλλά θα ήταν ακόμα και ζώντες Έλληνες, πενιντάριδες, σαραντάριδες, και θα βλέπανε όχι μόνο αυτή τη δουλειά τους προς τα έξω, αλλά η ελληνική κουλτούρα και πόσο καλό θα έκανε και σε αυτή τη χώρα αυτό. Αυτά λοιπόν είναι που θέλω να προστατεύονται. Όχι να προστατεύονται πράγματα, ο πρώτος ξάδερφος του συμβούλου της Υπουργού που έκανε ένα παιδικό θέατρο, πάρ' του δώσ' του επιχορήγηση. Δεν μιλάω γι' αυτό.
0: Εδώ το μουσείο ταιριά στη Μυτιλήνη, το είχαμε αφήσει στη μοίρα του και μπαίναν οι ποντικοί και τρώγανε μέσα πίνακες.
1: Άρα λοιπόν η άποψή μου είναι ναι στην προστασία, με όρους, προϋποθέσεις και με τον τρόπο που σου περιέγραψα με αυτά τα παραδείγματα.

0: Ένα από τα πράγματα που με έχουν κάνει να αναρωτιέμαι αν αυτό το πράγμα, η ενασχόληση με την τέχνη, επειδή έχει και έναν εμπορικό χαρακτήρα, είναι βιοπορισμός ή είναι μόνο ανάγκη. Ή μπορεί να είναι και τα δύο μαζί. Δηλαδή, ο άλλος λέει: κοίταξε, δεις, εγώ αυτό έχω μάθει, να γράφω μουσική στη ζωή μου. Δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο.
1: Το ιδανικό είναι να είναι και βιοπορισμός. Και λέω το ιδανικό είναι να είναι βιοπορισμός, γιατί όπως σου είπα και προηγουμένως, σε αυτά που συζητήσαμε και μιλούσα για πολύ ένδοξους συναδέλφους, Μπαχ και τέτοια, η ανάγκη να έχει ψωμί η οικογένειά του που αποτελεί το καλή ώρα από 20 παιδιά ήταν που τον έκανε να κάνει τις λειτουργίες τη μία μετά την άλλη κάθε Σάββατο ή κάθε δεύτερο Σάββατο. Παραγγελίες του τότε αρχιεπισκόπου της περιοχής. Και αυτό δεν σταμάτησε τον δαιμονικό Μπαχ ή τον Μπετόβεν ή τον οποιονδήποτε να γράψουν αριστουργήματα. Υπάρχουν οι παραγγελίες και μέσα εκεί βάζεις την ψυχή σου, τις ιδέες σου και το ταλέντο σου. Αυτό είναι το ιδανικό. Οτιδήποτε άλλο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνεται να γραφτεί τέχνη, αλλά το να κάνεις μια δουλειά 8-10 ώρες και μετά να πηγαίνεις, αυτό σίγουρα σε τραβάει πολύ προς τα πίσω και πρέπει να είσαι πολύ υψηλών προδιαγραφών ταλέντο για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Και αν επιβιώσεις εσύ, δεν θα επιβιώσουν άλλοι 20-30 που σε μια άλλη περίπτωση με επαγγελματικό τρόπο θα επιβίωναν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος στο κυνηγητό το επαγγελματικό να κάνεις υποχωρήσεις. Εκεί λοιπόν είναι ζήτημα του πόσο είσαι αλωτριωμένος καλλιτέχνης ή πόσο είσαι πάρα πολύ σταθερός. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Ή και αν ξέρω, δεν θέλω να το πω εγώ. Ξέρω μόνο ότι ως πρόθεση δεν έκανα Χρήστο καμία υποχώρηση και υπήρξαν σιρήνες που ενδεχομένως αν υπέκυπτα δεν θα μου λέγανε και πολύ.
0: Γιατί υπέκυψε.
1: Γιατί ήταν εκεί στο μετέχμιο πολλές. Από τη στιγμή όμως που εγώ θεωρούσα ότι είναι κάτω από τη γραμμή που είχα βάλει, δεν το έκανα.
0: Μέχρι τώρα υπάρχει κάτι που θα ήθελες πολύ να κάνεις αλλά δεν το έκανες?
1: Θα σου ξαναπώ κάτι που είπα λίγο πριν. Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε είμαι ένα ευνοημένο άτομο. Από τα πράγματα.
0: Λέω καλλιτεχνικά, από αυτό ήθελα.
1: Είμαι ευνοημένο άτομο. Κέρδισα μέσα από τη δουλειά μου να ζω άνετα τη ζωή μου. Κέρδισα να απογειώνομαι με τη δουλειά μου. Κάτι πολύ δύσκολο σε αυτόν τον καταμερισμό εργασίας που ζούμε όλοι. Και επομένως η οποιαδήποτε μικρογκρίνια ή το αχ βαχ γιατί δεν έπαινες αυτό, προφανώς αν τα βάλω κάτω μπορεί να βρω κάτι που θα ήθελα να κάνω και δεν έκανα. Αλλά ως απάντηση σου λέω, θεωρώ πολύ μίζερο το να ψάξω για να σου απαντήσω. Είμαι τόσο ευτυχής και έχω κάνει τόσα πράγματα που θα συνεχίσω να κάνω, γιατί αν δεν κάνω θα σταματήσει η ζωή μου εδώ, καθότι και αυτή η σχέση με το κοινό που έχω εμπεδώσει είναι αυτή που με κινητοποιεί. Άρα το πρόβλημά μου δεν είναι αχ δεν έπαιξα στη φιλαρμονική της Β, δεν με έπαιξε ακόμα η φιλαρμονική του Βερολίνου. Λοιπόν, ποιος σχέστηκε? Είναι καταπληκτικό που την Πέμπτη παίζω στο Αγρίνιο σε ένα rock club και ξέρω ότι θα είναι 200 όρθιοι και 300 καθιστοί και θα έχουμε μια σχέση τετράωρη που θα είναι απίστευτη και για μας και για το κοινό. Αυτό είναι πιο πάνω από οποιαδήποτε φιλαρμονική του Βερολίνου. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω.
0: Δηλαδή,
1: αλήθεια σου λέω.

0: ξέρεις, ένα από τα πράγματα που δεν συγχώρησα στον εαυτό μου είναι ότι έχασα κάποια στιγμή την πρώτη κυκλοφορία του δίσκου σου με τον Γκάρι Μπάρτον. Και ένα από τα πράγματα για τα οποία. Ναι, και ένα από τα πράγματα με τα οποία η παρέα μου σε κατηγορεί πολύ καλή μου φίλη είναι ότι δεν έφερε τον Μπιατσόλα στο φεστιβάλ Πάτρας. Εμείς περιμέναμε να μας τον φέρεις, τότε δεν λέγαμε τίποτα. Αλλά εντάξει, τον είδαμε αργότερα εδώ στο Ηρώδιο και τον προλάβαμε πρωτού πεθάνει. Αλλά λέγαμε ότι.
1: Να πω και το Χρυσομπολιό.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν με τη Μίλβα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν. 85-87 ήταν.
0: Ναι. Και ήταν και αυτός ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, αλλά λέω μας.
1: Όχι πολύ σπουδαίος, ένα από τα μεγάλα ονόματα του κόσμου.
0: Και το Γκάρι Μπάρτον, εγώ τον γνώρισα εκεί, στον Νουέβο, στο τάγκο που έκανε.
1: Κοίταξε, μαζί. Δηλαδή, τα περισσότερα μεγάλα πρόσωπα που έχω γνωρίσει, είτε έχω συνεργαστεί, είτε τους ξέρω απλώς, ήταν, ρε παιδί μου, συγκλονιστικά απλοί άνθρωποι. Ο Γκάρι είναι ένας τύπος που αν καθόταν τώρα, μιλάγαμε 5-6 ώρες. Άμα του λέγες δίπλα είναι ένα βιμπράφωνο, παίζει, δεν θα τον πάρεις. Πήγαινε και θα σας έπαιζε, ξέρω εγώ, μισή ώρα. Δηλαδή ένας τύπος τέτοιος. Το ίδιο Ροστροπόβιτς που γνώρισα. Πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι. Ξέρεις, οι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι ποτέ δεν είχαν πόζα.
0: Οι πραγματικά σπουδαίοι.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Και στην ιστορία αυτή, όλοι με τον ελιτισμό. Είχαμε και ένα φίλο που ήταν πάρα πολύ καλός πιανίστας και ήταν από εκείνους που επέμεναν ότι τον ήχο που βγάζει παιδιά το Steinway δεν τον βγάζει κανένα άλλο πιάνο.
1: Έχει δίκιο.
0: Και θυμάμαι που μου το είχες πει και λέω: εγώ δεν ξέρω να παίζω, δεν μπορώ, ναι, να εκτιμήσω. Αλλά αυτό το έλεγε και ο Θάνος όταν ήταν ο Κιτ Τσάρετ κάτω στην Μπάτρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτού του είδους οι λεπτομέρειες τι ρόλο παίζουν στη δουλειά. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου.
1: Ποια λεπτομέρεια,
0: α πούμε, το Steinway να έχω ένα τέτοιο και να μην έχω ένα γκουλ τη Yamaha, α πούμε.
1: Μισό λεπτό. Εγώ, α πούμε, έχω Μπεζεντόρφερ. Ένα άλλο γιγαντιαίο πιάνο, πολύ καλό. Κοίταξε, παίζουν, λέει, για του σπουδαίου πιανίστε. Παίζουν.
0: Ή για του κιθαρίστε. Ο άλλο σου λέει: θέλω μία, λε πόλα, α πούμε.
1: Κοίταξε, για του σπουδαίου μουσικού το καλό όργανο είναι πολύ βασικό. Υπάρχουν τα εμπορευματοποιημένα όργανα, α πούμε, τη Yamaha που λε. Να φανταστεί το εξή. Η Steinway βγάζει 1500 πιάνο το χρόνο και η Yamaha 200.000.
0: Αυτό και δείχνει πολλά πράγματα.

και γελούν στις συγκεντρώσεις. Μεγάφωνοι

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Είμαστε εδώ στο στούντιο του Sport FM 94,6 και μαζί με το Θάνο Μικρούτσικο συζητάμε για πράγματα που μας αρέσουν. Αν έρθω στο σήμερα, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν είσαι, φαντάζομαι ποτέ δεν θα είσαι, αλλά θέλω τις διαπιστώσεις σου. Αν είσαι ικανοποιημένος από αυτό που ονομάζεται μουσική παραγωγή στην Ελλάδα.
1: Δεν μπορεί σε μια χώρα η οποία γέρνει, γιατί εδώ στο ερώτημα ο μπούσουλας είναι που στρέφει το καράβι, να λες ότι τα επιμέρους πηγαίνουν θαύμα, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχω την άποψη κάποιων γεροντοκόρων της ίδιας γενιάς με εμένα, συναδέλφων μου, που θεωρούν ότι τα πάντα σταμάτησαν στη γενιά μου.
0: Ότι παλιά ήταν καλά.
1: Ναι. Εγώ αυτό το πράγμα το συχαίνομαι και ίσως υπερβάλλω όταν λέω ότι μάγκες, εάν οι Αμερικάνοι αντί να εφεύρουν την νέα πυρηνική βόμβα είχαν εφεύρει το ταλεντόμετρο, μπορεί το ταλέντο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα να ήταν μεγαλύτερο από του Χατζηδάκη και τους πιάνει τεταρτέως πυρετός. Δεν το λέω για να προκαλέσω, το λέω διότι μπερδεύονται στην εποχή μας οι λειτουργίες με την ύπαρξη των πραγμάτων. Δηλαδή στην εποχή τη δική μου, στη δεκαετία του 70 του 80, ήμουνα αυτό που ήμουνα και φαινότανε αυτό που ήμουνα. Γιατί βρισκόντουσαν 30 μεσάζοντες, 30 χρήστη στα τότε μέσα και πρόβαλαν αυτό. Σήμερα, εάν έρθει ένας Γάλλος, άσχετος Γάλλος, και πει πάω Ελλάδα, βάζω τις 5 μεγάλες τηλεοράσεις και θέλω να δω 3 μέρες τι ακούν οι νεοέλληνες, τι θα προκύψει? Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας 0%. Σάκης Ρουβάς 2011 φορές. Αλκίνος Ιωαννίδης 0,1%.
0: Χατζηγιάννης
1: 750.000%. Άρα λοιπόν, άλλο η λειτουργία των πραγμάτων και άλλο το φαίνεται. Εγώ μπορώ να σου πω στην αμέσως επόμενη γενιά από μένα, ξεκινώντας ιστορικά από τους Φατμέ Πορτοκάλογλου, από Τερμίτες Μαχαιρίτσα, από τους Ογκόλιθους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα 1985, τα ζεστά ποτά, από τον Σοκράτη Μάλαμα, από τον Διονύση Τσακνή, τον Ορφέα Περίδη, τους συνήθεις υπόπτους και Χρήστο Θηβαίο, τον Νίκο Ζούδιαρη και Αλκίνο Ιωαννίδη, τον Ορφέα Περίδη, δεν ξέρω αν τον είπα, το Φίβο Δελιβοριά, καθώς και τα συγκροτήματα, ξεκινώντας από τα συγκροτήματα τα πολύ παλιά, πηγαίνοντας στις τρύπες της δεκαετίας του 80 και μετά πηγαίνοντας στα συγκροτήματα Ξυλίνα Σπαθιά, Υπογειά Ρεύματα, Διάφανα Κρίνα κλπ. Και φτάνοντας το 2000, έχουμε μία παραγωγή απίστευτα μεγαλύτερη από την παραγωγή της δικιάς μου γενιάς. Άλλο η λειτουργία, άλλο αυτό. Και μπορώ, άμα θες, σε όλους αυτούς που σου είπα, να σου βρω διαμαντάκια.
0: Το low bap.
1: Κοίταξε.

Εντάξει, εμένα η άποψή μου πάντως, σου μιλάω ειλικρινά, είναι ότι υπάρχουν μετά από τη δικιά μας γενιά πάρα πολλοί με σπουδαία πράγματα, απλώς διαφορετικοί από εμάς, γιατί αλλάζοντας οι κοινωνικές συνθήκες δεν μπορούν να παραχθούν καλλιτέχνες αναγεννησιακού τύπου που να εκφράζουν καθολικά τη χώρα, αλλά καλλιτέχνες που ενδεχομένως εκφράζουν τα στρώματα από τα οποία προέρχονται. Αλλά το ταλέντο αυτών των ανθρώπων μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το δικό μας, αν είχε εφευρεθεί το ταλέντο.

0: η μουσική παραγωγή και οι λειτουργίες είναι το ένα. Η αισθητική είναι το άλλο. Το πώς προσεγγίζεις αυτό που κυκλοφορεί. Αυτό δεν έχει να κάνει με την παιδεία.
1: Όχι, δεν είναι μόνο παιδεία. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τώρα, εσύ, επειδή και εδώ στο σταθμό, αλλά και εσύ προσωπικά, είστε πολύ εντάξει, μην μπλέκετε και μην βλέπετε τον εαυτό σας σαν τον μέσον όρο. Αυτή η φυματίωση των παραγωγών του ραδιοφώνου σε πλειοψηφία πάνω από 90%, τι δημιουργεί στο ελληνικό κοινό εδώ και 15-20 χρόνια. Σε ρωτάω.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα παιδείας, είναι ότι από τα μέσα εκπορεύεται χαμηλό γούστο και το lifestyle τραγούδι και ο τρόπος σε τέτοιο βαθμό που διαμορφώνει συνειδήσεις.
0: Ξέρεις, εγώ σε όλα τα ραδιόφωνα, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο δηλαδή τόσα 15 χρόνια που είμαστε, ο καθένας παίζει εκείνο που του κάνει κέφι.
1: Ναι, αλλά παρά να σου λέω ότι...
0: Δεν μας είπε κανείς, παίξτε το έτσι,
1: πηγαίνετε εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε βρεθεί κάποιοι άνθρωποι που παίζετε πάρα πολύ σωστά πράγματα, πολύ ωραία πράγματα, πάντως πάνω από τη γραμμή της αξιοπρέπειας, μέχρι σημαντικά
0: αλλά
1: πράγματα.
0: Αλλά και το βράδυ παίζουμε και κάτι που δαγκώνουν, αλλά... Εντάξει, είναι και το βράδυ, θα παίξει και αυτό.
1: Δεν γίνεται αυτό το θέμα του δαγκώνει, δεν δαγκώνει. Και από τα δαγκώνει είναι μεγάλη συζήτηση τι και πώς. Αλλά εδώ εκπορεύεται από ραδιόφωνα και από έντυπο τύπο και από τηλεοράσεις το ευτελές συνεχώς. Αυτό διαμορφώνει και γούστο.

0: Δεν είναι λοιπόν μόνο τι παιδεία έχεις πάρει και πώς προέρχεται από το σχολείο
1: και
0: ή από το σπίτι σου.
1: Γιατί να προβάλλω, ρε φίλε, το ευτελές μόνο, για να μην προβάλλω και αυτό το δικό σου και το αλκίνο που μια χαρά είναι.
0: Τώρα, εδώ που θα λέμε, μην ανοίγεις μια συζήτηση καθαρά πολιτική, γιατί θα μπούμε σε πολιτικά ζητήματα.
1: Να μπούμε, δεν έχει κανένας πρόβλημα.
0: Όχι, δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα να μπούμε. Ναι, είναι
1: αυτή.
0: Πολιτική.
1: Δηλαδή πρέπει να τον κρατάω ηλίθιο τον άλλον ή να τον έχω με χαμηλή αισθητική ή με χαμηλή αισθητά.
0: Έχω ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα.
1: Και περισσότερο.
0: Όχι, τόσα θέλω. Όταν γεννήθηκα και μεγάλωσα στη δεκαετία του 50 και του 60, στο συγκεκριμένο σύστημα που ζούσαμε και που ζούμε και σήμερα στο καπιταλιστικό, έπρεπε κάτι να υπάρχει που να ενοποιεί τον ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους. Ένα σύστημα δηλαδή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Κάποιος πρέπει να το ενοποιεί. Ποιος ήταν στη δεκαετία του 50 και του 60? Δύο παράγοντες. Η εκκλησία με το κατηχητικό, ειδικά στην περιφέρεια, και το σχολείο. Μετά τη μεταπολίτευση, οι δύο αυτοί φορείς που ενοποιούσαν τον κρατικό ιδεολογικό μηχανισμό δεν μπορούσαν να σταθούν, διότι ο κόσμος είχε ριζοσπαστικοποιηθεί λόγω της Χούντας και δεν ανεχότανε ούτε εκκλησία. Τότε οι δημοσκοπήσεις της εποχής δείχνανε 5% την εκκλησία, 3% το στρατό και 10%, 8% το σχολείο. Που έλεγε το σχολείο στα αναγνωστικά του ότι είναι η πατρίδα μας,
1: μην είναι η κάμπη, μην είναι τα πάρτα ψηλά βουνά,
0: και θεωρούσε το Σεφέρι που ήταν αστός και που ήταν της δεξιάς ως
1: επαναστάτη. Ήταν και η δήλωση επιβλητές τότε.
0: Άρα έπρεπε να βρεθεί κάτι άλλο να ενοποιεί αυτό το σύστημα. Και αυτό βρέθηκε. Ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά το 90 και κυρίως ο ηλεκτρονικός τύπος, γιατί ο ηλεκτρονικός τύπος λόγω της εικόνας μπορεί να τα μαζέψει και να ενοποιήσει όλα. Πρόσεξε τώρα εδώ. Δεν εννοώ ότι 10 τύποι με γυαλιά μαζεύονται κάθε Πέμπτη απόγευμα
1: και
0: σε κάποια υπόγειο.
1: Κάνουν μια
0: σύσκεψη και λένε Χαραλαμπόπουλος out, Μικρούτσικοσίν ή το ανάποδο. Όμως η ανάγκη ενοποίησης από τα μέσα παράγει ένα μοντέλο για την εμπέδωση αυτού του συστήματος. Και αυτό το μοντέλο στο χώρο του τραγουδιού, που χρειάζονται το τραγούδι λόγω της εμβέλειάς του και της αμεσότητάς του μέσα σε 3 λεπτά να σου περάσει ένα μήνυμα, είναι lifestyle τυποποιημένος μητροπολιτικός ήχος. Γι' αυτό όταν πρωτοήρθε τα δορυφορικά κανάλια, έπαιζα και πιάνω ένα Περού TV, Περού, και βλέπω έναν τύπο ο οποίος ήταν ίδιος ο Ρουβάς, αλλά ήταν στην πλάτη και νόμιζα ότι ήταν ο Ρουβάς, διότι η εισαγωγή του τραγουδιού ήταν καθαρά ένα τέτοιο τραγούδι. Ίδιος φωτισμός, ίδιες γκόμενες μπαλέτο. Μετά πιάνω ένα ρώσικο κανάλι και είναι πάλι ο Ρουβάς Ρώσος. Ένα μοντέλο, πρόσεξε, δεν μιλάω για τον καλλιτέχνη Ρουβά.
1: Προφανώς το καταλαβαίνω.
0: Γιατί, έτσι. Λέω για το μοντέλο, το τυποποιημένο, ξέρεις πόσα χρόνια μεταδίδεται. 21 συναπτά. Δηλαδή, παιδί 12 χρονών έχει μεταμορφωθεί σε 37 με αυτό το μοντέλο στο κεφάλι του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόσες φορές το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίγα και τα ζεστά ποτά τα άκουσες στην ιδιωτική τηλεόραση, θα σου πω εγώ.
1: Εντάξει, καμιά φορά στο Παπαδόπουλο. Στο Παπαδόπουλο στο...
0: Ιδιωτική είπα.
1: Ναι.
0: Μηδέν.
1: Ιδιωτική, όχι, δεν το έχω προσέξει.
0: Τη ιδιωτική που είναι το 90%.
1: Και δεν παρακολουθώ και πολύ.
0: Άλλο λέω, το 90% μηδέν επί 20 χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα είναι πολιτικό το ζήτημα, πολιτικο-ιδεολογικό εννοώ, τεράστια σημασίας. Απλώς αυτή τη στιγμή έρχεται πίσω, γιατί τι γίνεται. Η δύναμη η δικιά μας, και όταν λέω η δικιά μας δεν εννοώ του Μικρούτσικου, αυτό που εκφράζουμε είναι τέτοια που ένα κομμάτι συνειδητοποιημένων ανθρώπων αμήνεται σε αυτή τη λέλαπα. Και όχι μόνο να μείνετε, τώρα στην κρίση γίνανε και περισσότεροι.
1: Αυτό βλέπω, ότι επειδή οι συνθήκες είναι τέτοιες, ο κόσμος ρίζος.
0: Μα η επιτυχία, η δικιά μου και του Θηβαίου.
1: Με τη μεταπολίτευση.
0: Η επιτυχία, Χρήστο, τη δικιά μου και του Θηβαίου, προφανώς είναι ένα κομμάτι της ανήκει στο πρόγραμμα που κάνουμε που τους αρέσει τρελά. Αλλά το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι μας επιβραβεύουν για μια στάση που κρατήσαμε στάνταρ εδώ και 15 χρόνια εναντίον του lifestyle, γιατί ταυτόχρονα με την επιβράβευση θέλουν να ψυχωθούν.
1: Ότι δηλαδή έχει και αυτή. Ναι, επιβεβαίωση της επιλογής.
0: Βέβαια, γιατί να σου πω κάτι, κάποτε κυκλοφόρησε νομίζω το Νίτρο ή κάποιο τέτοιο του Κωστόπουλου, ένα περιοδικό εν πάση περιπτώσει από αυτά, με εξώφυλλο που είχε εμένα και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και λέγε «Η out». Δηλαδή, οι άνθρωποι, ας πούμε, θα μου πεις σε ενδιαφέρει καθόλου. Το λέω γιατί Εγώ ήμουν απληκτικός εναντίον του lifestyle. Κάποια στιγμή μου λέει η γυναίκα μου, να σου πω, το εμπεδώσαμε. Λέω, μισό λεπτό, εσύ παρακολουθείς όλες μου τις συνεντεύξεις. Κάποιος άλλος δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί 30 συνεντεύξεις, μία θα ακούσει. Και θέλω να ακούσει αυτό για το lifestyle και το ρόλο της τηλεόρασης. Και αυτό το πράγμα βλέπεις ότι επιβραβεύεται, γιατί βέβαια πάνω στην κρίση δεν μπορεί να σκύψουν όσο όλα αυτά τα πρόσωπα και σε αυτό που εκφράζουν.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο. Και μια και θέλεις να ζητήσουμε για το άλλο καυτό.
1: Ποιο λέει?
0: Κεφάλαιο.
1: Ποιο?
0: Ποιο? Το μπαλέτο της εργατικής τάξης, έτσι το λένε, το ποδόσφαιρο.
1: Το μπαλέτο με μαέστρο τον Μπέο.
0: Ανάλογα με την ορχήστρα και το μαγαζί που θα πας να βρεις. Προφανώς και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει όπως όλα τα πράγματα στο πέρασμα των χρόνων.
1: Βέβαια.
0: Τι είναι εκείνο που θεωρείς ότι έχει χάσει το ποδόσφαιρο σε σχέση με αυτό που είχε παλιότερα?
1: Κοίταξε να δεις, μερικές φορές ακούω κάποιους, νομίζω επιπόλαιους συναδέλφους σου, αθλητικογράφους, παρότι η καινούργια φουρτιά των αθλητικογράφων γενικά είναι πολύ υψηλότερων προδιαγραφών από ό,τι καινούργια φουρνιά των πολιτιστικών συναδέλφων σας. Θα σου πω όμως ότι όταν κάνουν μερικοί από αυτούς που λένε Δωμάζος δεν υπάρχει ρε παιδί, Πελέ δεν υπάρχει, και καλά Δωμάζος και Πελέ, αλλά μιλάνε ας πούμε για πάρα πολλούς παίκτες εκείνης της εποχής και τα λοιπά. Έχει αλλάξει πλήρως το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή επί της ουσίας δεν έχει θέσεις. Άμα δεις δηλαδή την Μπαρτσελώνα, δηλαδή με συγχωρείς, πλην ενδεχομένως
0: το καιρού μας,
1: είναι ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο που έγινε από τον Κρόιφ η ουσία.
0: Είναι ο συνδετικός κρίκος.
1: Είναι ο συνδετικός κρίκος. Αλλά το γεγονός ότι οι παίχτες πρέπει να κάνουν από 10 μέχρι 13 χιλιόμετρα
0: σε κάθε παιχνίδι.
1: Από τη στιγμή που τα ακραία μπακ, εγώ θυμάμαι τα ακραία μπακ της δεκαετίας του 60 ήταν βιδωμένα στη μεγάλη περιοχή, στην άκρη και τα δύο. Εδώ πέρα είναι όχι η κρυφή, η φανερή κυνηγή. Είναι σαφέστατα ότι αυτή είναι η εξτρέμ. Όταν εδώ τα συστήματα δίνουν και παίρνουν, γιατί το ποδόσφαιρο έτσι άλλαξε και δεν είναι μόνο για να πάρεις το αποτέλεσμα. Εντάξει, μερικές φορές παρά είναι τρελό το να πάρεις το αποτέλεσμα.
0: Γιατί έχει φράγκα το αποτέλεσμα.
1: Γιατί έχει φράγκα το αποτέλεσμα. Αλλά το ποδόσφαιρο άλλαξε. Οπότε δεν μπορείς να κρίνεις τον μεγάλο του καιρού μας με το μεγάλο ενός προηγούμενου
0: κάθε
1: καιρού.
0: Κάθε καιρός κρίνεται με τα κριτήρια του.
1: Κάθε καιρός κρίνεται με τα κριτήρια του. Χρειαζόταν οι 50 μέτρα πάσα του Δωμάζου τότε. Είναι όπως στη μουσική. Χρειαζόταν ο αναγεννησιακός Θεοδωράκης και Χατζηδάκης. Ενώ τώρα χρειάζεται ο άνθρωπος που θα εκφράσει το συγκεκριμένο στρώμα από το οποίο προέρχεται, έτσι σας είπα πριν. Το ίδιο πράγμα λοιπόν εδώ χρειάζεται ένα αμυντικό χαφ, το οποίο δεν είναι κάτι που μπορεί να ιεροποιηθεί.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι όμως. Όπως ακριβώς.
1: Αυτό είναι όσο αφορά αυτό που με ρώτησες, ναι, την αλλαγή του ποδοσφαίρου.
0: Όπως ακριβώς με την πολιτική, όπου όλοι σκέφτονται να εκφράσουν τον κεντρό χώρο. Κάποια στιγμή για το ποδόσφαιρο έτσι έγινε. Όλοι μαζευόντουσαν στο κέντρο, όλοι παίζανε εκεί.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Δεν παίζανε πάνω, δεν παίζανε κάτω.
1: Κοίταξε, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν και κάποιες ομοιότητες, αν θέλεις. Δηλαδή, ομοιότητες που αγγίζουν το πολιτικό στοιχείο. Θυμάμαι εγώ, λίγο μετά από ό,τι μου λέει και ο πατέρας μου, δηλαδή, αν τάζησα και στη δεκαετία του 50, ο Ολυμπιακός Πατρών ήταν μια ομάδα των προσφυγικών που ήταν όλοι αριστεροί. Και έπαιζε με την αστική, με την παραχαϊκή των αστών.
0: Παρόλο που η παναχαϊκή είναι δημιούργημα αναρχικών, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Κόκκινο, μαύρο.
1: Καμία αντίρρηση. Αλλά πάντως ήταν
0: τότε,
1: και η ομάδα
0: ήταν
1: των αστών.
0: Αστών.
1: Ο σκοτωμός, ο πολιτικός που γινόταν στο γήπεδο ήταν άνευ προηγουμένου. Το ίδιο με Ομόνια και από Ελ στην Κύπρο.
0: Κάποτε γινόταν και με Ρεάλ και Μπάρτσα και έχει μείνει ως κληρονομιά, ναι. Αλλά κανείς δεν θυμάται τώρα για ποιο λόγο.
1: Όχι, θυμώνται. Και πάλι ακόμα αυτή τη στιγμή ήμουν στην Ισπανία. Αυτή τη στιγμή η Ρεάλ δεν μπορεί να ξεντινάξει το φραγκικό καθεστώς παρελθόν. Δεν μπορεί. Επίσης η Μπάρτσα, και είναι ένας από τους, για τους δύο λόγους που τη θαυμάζω. Ο ένας λόγος είναι το απίστευτο μπαλέτο ποδόσφαιρο που παίζει, δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το παίξει καμιά άλλη ομάδα. Πολύ σωστά είπες, προέρχεται από τον Άγιαξ, αλλά η τρομακτική τεχνική των παιδιών που από 8, 9 και 10 χρονών, όπως είναι ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Μέση, μάθανε μπάλα εκεί πέρα. Ο Μέση 14, αλλά οι άλλοι από 8-9, και ο Μπούσκετς και ο Πικέ, είναι μια ομάδα που εκτός από φοβερό ποδόσφαιρο, γιατί κοίταξε τι γίνεται, όλο αυτό το μηχανάκι το οποίο αλλάζει θέσεις, αλλά δίνει πάσες που κοντρολάρονται τέλεια ανά 2 μέτρα, το οποίο αν δεν το κάνει η ελληνική ομάδα θα σου φύγει μπάλα και θα φύγει έξω. Λοιπόν, ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια μανία στους Καταλανούς. Οι Καταλανοί αισθάνονται πιο οικεία με την Ελλάδα παρά με την Ισπανία. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Δηλαδή στην Μπάρτσα υπάρχει Και αυτό το στοιχείο είναι το δεύτερο στοιχείο το οποίο θαυμάζω στην Μπαρσελόνα. Είναι το απίστευτο ποδόσφαιρο που την έκανε να είναι η πρώτη ομάδα στον πλανήτη και το γεγονός ότι υπάρχει συνείδηση η οποία δεν είναι τόσο εθνικιστική, γιατί έχει μια άλλη βάση. Είναι προοδευτικοί άνθρωποι. Έχει υπόψη σου.
0: Το μεγάλο καλοκαίρι της Αναρχίας ήταν.
1: Όχι μόνο και της Αναρχίας, αλλά και η αντίσταση
0: προς το τέλος που μείνανε η
1: Καταλωνία.
0: Ο πρόεδρος της Μπάρτσα, ο Σανιόλ, εκτελέστηκε μέσα στα γραφεία της Μπάρτσα, μόλις ξέσπασε.
1: Έτσι, έτσι.

0: είναι ότι είναι κάπως ανίκαιρο, παιδάκι μου, οι άνθρωποι της κουλτούρας να έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο θεωρήθηκε και παλιότερα.
1: Καταρχήν, το ποδόσφαιρο που παίζει η Μπαρσελόνα και που έπαιζε ο Άγιαξ είναι από τα σημαντικότερα πράγματα έργα τέχνης που έχω ποτέ στη ζωή μου βιώσει.
0: Τον Άγιαξ τον υπερασπίστηκε ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης με ένα πρωτοσέλιδο το 84 στην Αυγή.
1: Έχεις δίκιο, αλλά ο Άγιαξ και η Μπαρσελόνα είναι δύο πράγματα στα 40 χρόνια που έχουν περάσει που κάνανε τέχνη ασυζητητή. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, αυτή η ιστορία του 2004 που διαφωνώ πλήρως με όσους λειτουργούν ως Ελληνάρες και ως ελληνική ψυχή και ως η φιλή ενωμένη, όλα αυτά στο πύρτο εξώτερο από μένα, όμως με εντυπωσίασε το γεγονός ότι 22 παιδιά που ενδέχεται σε προσωπικό επίπεδο και τους περισσότερους να τους υπολείπτε σε λίγο, διότι τους ακούς ή τους άκουγες παλιότερα, τώρα όχι τόσο, τους άκουγες πώς ήταν το παιχνίδι, έληξε ξέρω εγώ ένα-ένα ας πούμε και σου λέγανε μπήκαμε μέσα 11 αυτοί, 11 εμείς, μπήκαμε μέσα με δύναμη, μας έβαλαν γκολ αλλά δεν τα χάσαμε, ισοφαρίσαμε και πήραμε θετικό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η ανάλυση του παιχνιδιού από παίχτη διεθνή. Αυτό δηλαδή το IQ ακρίδας. Ναι. Και όμως αυτά τα παιδιά ξεπέρασαν τις δυνατότητές τους, όπως είχα γράψει σε μια συνέντευξή μου στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στο Έψιλον μετά το 92, μάλλον το 92, ότι θα μπορούσα να την ερωτευτώ, είχα γράψει
0: τη Βούλα
1: και εξηγούσα γιατί ξεπέρασε τις καταγεγραμμένες τις δυνατότητες. Αυτό με συγκινεί στο αθλητισμό απίστευτα. Όταν ξεπερνάς τις καταγεγραμμένες δυνατότητες, όταν δηλαδή σπάς το ρεκόρ σου, όταν έχεις 8 χρόνια που έχεις πηδήσει 2,34 στο ύψος και το κάνεις 2,35, αυτό είναι έξω από τα όρια σου. Αυτό λοιπόν το πράγμα με συγκινεί
0: αυτό
1: απίστευτα.
0: Δεν είναι και μάχη απέναντι στον χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν πολεμάς τον χρόνο.
1: Εκεί ταυτίζεται ο μεγάλος αθλητής με τον μεγάλο καλλιτέχνη. Γι' αυτό όχι απλά δεν ισχύει αυτό που καταμαρτυρούν ας πούμε, αλλά με τη δική μου οπτική γωνία πρέπει πραγματικά να ενδιαφέρεται πάρα πολύ ένας σημαντικός καλλιτέχνης για τον αθλητισμό, βέβαια στις σημαντικές του μορφές και όχι τις συνέπειες μιας χυδαίας εμπορευματοποίησης.
0: Γιατί και αυτό γίνεται. Ξέρεις, η δύναμη
1: ευχαριστώ
0: της,
1: πολύ.
0: Η δύναμη της Μπάρτσα ήταν ότι δεν είχε διαφήμιση στη φανέλα, αλλά αυτό και μόνο ήταν και η διαφήμιση της.
1: Ναι.
0: Και από του χρόνου θα έχει. Και αυτό είναι ίσως μία ένδειξη ότι ρε παιδάκι μου, ακόμα και τα οχυρά πέφτουν.
1: Όχι, δεν πέφτουν τα οχυρά. Για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα για να επιβιώσεις και να συνεχίσεις να είσαι Μπαρτσελόνα, είσαι υποχρεωμένος να έχεις ένα τεράστιο μπάτζετ, όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές που γίνονται μεγάλοι, αλλά και για όλα αυτά τα φυτώρια, γιατί η Μπαρτσελόνα στάθηκε χάρη στα φυτώρια της. 8 παίχτες αυτή τη στιγμή και άλλοι 8 που έρχονται, τους βλέπεις.
0: Η Λαμάντσα,
1: η Β' Μπαρτσελόνα δηλαδή, που παίζει στο πρωτάθλημα το άλλο, είναι γεμάτη από ταλέντα. Δεν ξέρω πόσα από αυτούς.
0: Είμαι μέλος της ομάδας από το 87.
1: Θέλω να κάνεις το γιο μου που είναι 10 χρονών, γιατί είναι τρελαμένος με την Μπαρτσελόνα.
0: Έχει κλείσει πλέον τις αιτήσεις απευθείας στην Μπάρτσα και μπορεί να γίνει μόνο στον τοπικό σύλλογο των Αθηναίων.
1: Εδώ, στον Αθηναϊκό.
0: Και θα είναι εμπειρία να τον πάρεις να πάτε να δείτε παιχνίδι.

0: η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα τι σου λέει?
1: Η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα είναι στα όρια του κωμικοτραγικού, κωμικού για μένα αλλά τραγικού για τον πολύ κόσμο, διότι είναι και πολύ χαμηλού επίπεδου, βρε Χριστό. Δηλαδή, τόσο προβλέψιμα όλα τα πράγματα.
0: Και η κοινωνία ίδια δεν είναι έτσι? Γιατί το ποδόσφαιρο της να είναι διαφορετικό, ρε παιδί.
1: Εντάξει τώρα, αυτό είναι εύκολη η απάντηση.
0: Είναι πάντα εύκολη, αλλά είναι και μια πραγματικότητα. Έτσι.
1: Καμία αντίρρηση. Αλλά
0: υπάρχουν και παιδιά που είναι πολύ μεγάλες δυνατότητες και δεν τα βλέπουμε. Δηλαδή, αν πας να δεις τις γειτονιές στα αεραστεχνικά, βλέπεις κάτι παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Πέρα από το γεγονός ότι εδώ είχαμε το εξής εξωφρενικό σε μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στο εξωτερικό. Είχαμε ότι τις ομάδες ανέλαβαν κάποιοι πλούσιοι άνθρωποι για να τα χρησιμοποιήσουν ως ασπίδες
0: ή για να προστατευτούν δόρατα, ή για να και διεκδικήσουν.
1: Δόρατα και ασπίδες ταυτοχρόνως. Η περίπτωση του Κόκαλη με τον Ολυμπιακό. Κακά τα ψέματα. Ο Κόκαλης έκανε πολλή δουλειά με το
0: δημόσιο
1: και με το δημόσιο. Έγινε αυτό. Αντίστοιχα, μπορεί οι Βαρδινογέννηδες να μην το ξεκίνησαν έτσι ακριβώς, αλλά επί της ουσίας και αυτοί λειτουργήσαν ως αντίπαλο δέος του αλουνού. Πάρ τον Πατατούδη στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή για γέλια η ιστορία. Είναι τόσο εύκολα. Οπότε μετά έχεις τους στρατούς τους ιδιωτικούς.
0: Μετά ήρθε και το στοίχημα, Θάνο. Αυτό είναι
1: και μετά, και έρχεται λοιπόν και κάθεται και το στοιχηματάκι. Οπότε αν παίζει ο Πανιόνιος με την Ουκρανέζη, γιατί τι έπαιξε. Δυναμό Τυφλίδος. Έχανε 2-0 και πόσο ήρθε, 5-2, 4-2.
0: 5-3.
1: 5-3. Κάτι ξέρουν αυτά. Λοιπόν, και παίζουν στην Ταϊλάνδη, στο Χονγκ Κονγκ και δεν ξέρω τι. Όλα αυτά είναι τόσο προβλέψιμα. Και βέβαια,
0: νομίζω ότι αυτή είναι η πληγή. Δηλαδή, όλα στη ζωή πλέον τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Άσο ημίχρονο δύο τελικό. Να βρούμε την ευκαιρία να τα αρπάξουμε τώρα.
1: Όπως θεωρώ μεγάλη ανοησία του Μαρινάκη με την ιστορία του Παναθηναϊκού. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Παραδέχομαι ότι φέτος ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς μια σκάλα καλύτερος από τον Παναθηναϊκό μέχρι τον αγώνα που παίζανε και δύο σκάλες μέχρι τώρα και θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Εσύ, εκείνη την Κυριακή έπρεπε να χάσεις. Η χαζομάρα του ήταν ότι αφού είσαι καλύτερη ομάδα φέτος, αφού θα πάρεις το πρωτάθλημα φέτος, τι σκατά θέλεις να πάρεις εκείνο το παιχνίδι με χέρια και με πόδια?
0: Μα εκείνος μπορεί να το θέλει ο διαιτητής, τι κάνει εκεί?
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Δηλαδή είναι όλο το κύκλωμα σάπιο, καταλαβαίνεις.
1: Παλιά έλεγα πριν Μαρινάκη και με τους παλιότερους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Κάνουν μια επένδυση. Πόσο είναι η επένδυση του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, 50-60 εκατομμύρια το χρόνο?
0: Τόσο.
1: Τόσο. Δεν θα βάλει κι άλλο ένα να την στηρίξει?
0: Ναι. Το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι. Ότι
1: δεν λέω για τον Μαρινάκη.
0: Τον οποιοδήποτε επιχειρηματία. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Ότι η ελληνική αγορά δεν σηκώνει επένδυση 60 εκατομμυρίων. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια φούσκα.
1: Καλά, αυτή τη στιγμή σε μικρογραφία η φούσκα του χρηματιστηρίου είναι τρέχουν όλες οι ομάδες να πάρουν άδεια σύνοντας τους παίκτες.
0: Δεν ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Ότι θα πάρουν. Δηλαδή έξω στην Ευρώπη θα δούμε ότι η χώρα με το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα τους έχει όλους πληρωμένους.
1: Εν τω μεταξύ υπάρχουν ομάδες πρώτης εθνικής. Εγώ κάποτε όταν ήμουν υπουργός πολιτισμού είχα και το Υφυπουργείο Αθλητισμού, αλλά εγώ είχα θεωρήσει ότι δεν έπρεπε να ασχοληθώ και το είχα πει μάλιστα και στο Μακαρί του Παπαδρέου. Κανονικά πρέπει να το κάνεις αυτόνομο υπουργείο. Κράτησα την υπόσχεσή μου και δεν ασχολήθηκα. Όμως είχα πει μια κουβέντα, λέω με συγχωρείτε παιδιά. Τότε ήταν ο Αθηναϊκός στην πρώτη εθνική. Λέω με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με 200 φιλάθλους. Είναι ομάδα πρώτης εθνικής. Γιατί δεν κάνουμε ένα καταρχή κλειστό πρωτάθλημα? Πώς είναι τα Γιάννενα έξω με 5.000 φιλάθλους? Πώς είναι η τάδε ομάδα έξω με 7.000 φιλάθλους? Και είναι ο Αθηναϊκός με 200. Θα κάνουμε ένα κλειστό πρωτάθλημα και να βάλουμε
0: προϋποθέσεις.
1: Δύο προϋποθέσεις. Ότι κάτω από αυτά τα εισιτήρια έφυγες και μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου αυτό που κάνουν στο NBA. Δηλαδή μια συγκεκριμένη απόσταση, οροφή εξόδων.
0: Η Μπάρτσα όμως έχει και μπάσκετ και φέτος ο Παναθηναϊκός τη συνάντησε. Τι θα έλεγες?
1: Να μείνω λίγο στο πώς πήρε ο Μπράντοβιτς την ταυτότητα του προπονητή της.
0: Σου είπα και στο τηλέφωνο ότι ο άνθρωπος αυτός είναι μια εξαιρετική
1: φιλόσοφος.
0: Περίπτωση. Ναι. Η φιλοσοφία της ζωής του είναι και στο παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι είναι η ζωή του.
1: Μην βγάζεις από το παιχνίδι, δώσε και ένα ποσοστό στον Ιτούδη. Για να
0: ναι, βεβαίως, γιατί δούλεψε πάρα πολύ μαζί του και κάνει εξαιρετική δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά λέω ότι ο Μπράντοβιτς μου θυμίζει τον σκακιστή που μελετάει με τις ώρες, αναλύει την παρτίδα πριν πάει να παίξει.
1: Ο Μπράντοβιτς, θα πω κάτι φανταστικό. Θα μπορούσε να διδάξει, αν και το NBA παίζει εντελώς αλλιώς λόγω των σωμάτων, πρωτότυπες άμυνες και στο NBA, αν αυτό του επιτρεπόταν. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για το νούμερο ένα παγκοσμίως.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω που είχες την καλοσύνη να μοιραστείς αυτό
1: εγώ
0: το
1: θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είμαι...
0: Και να σου πω ότι χάρηκα που σε ξαναείδα δημοσιογραφικά
1: εγώ
0: μετά από χρόνια.
1: Χάρηκα που σε ξαναείδα, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, γιατί ήταν πολύ φιλόξενο αυτό το δίωρο και γιατί όπως προκύπτει και από όλη τη συνέντευξη και από όσα είπαμε, για μένα είναι πολύ σημαντική πράξη το να υπάρχετε με ένα τέτοιο τρόπο και να μπορούμε να μιλάμε και να λέμε πράγματα τέτοια και να σου πω ότι
0: συγκοινωνούντα δοχεία είναι, όσο υπάρχει θα υπάρχουμε και πάει έτσι.
1: Είμαι στη διάθεσή σας ακόμα και για να μεταδώσω μάτς.
0: Να είσαι καλά, Θάνο. Ήμασταν μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο και μιλήσαμε για πράγματα που μας αρέσουν ή μας απασχολούν. Στην κονσόλα του ήχου ήταν πολύτιμη η συμπαράσταση του Παναγιώτη Ρήλου. Να είστε όλοι καλά.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22 41 0 68

πανηγυρίζουν Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Είναι πρωινό Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026 και καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Είναι ο DJ Πάνος Τρίλος. Μετά από καιρό θα αντέξει το πρωινάδικο και στην παρέα φυσικά. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Να πούμε τα έχει τα διαδικαστικά μας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά από τα άλλα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού, στην οποία παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Και αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπορείτε να το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά το εισαγωγικό σε ένα ξημέρωμα και Δευτέρα που μας βρίσκει μετά την πολύ μεγάλη ιστορική νίκη απέναντι στη Γερμανία. Και είναι ιστορική, διότι μετά από τόσα χρόνια για πρώτη φορά η Εθνική Ελλάδος νίκησε την εθνική ομάδα της Γερμανίας και μάλιστα εκτός έδρας, στο Augsburg συγκεκριμένα, όπου έγινε η χθεσινή αναμέτρηση. Σε ένα παιχνίδι όπου η Γαλανόλευκη έδειξε ότι μπορεί και με τον άλλον τρόπο, και όταν δεν έχει αυτή συνέχεια την μπάλα στα πόδια, έπαιξε ένα παιχνίδι υπομονής. Για τουλάχιστον μία ώρα βρισκόταν πίσω από την μπάλα, αμυνόμενη στο αμυντικό της τρίτο. Κατάφερε να περιορίσει αρκετά τις κλασικές ευκαιρίες της Γερμανίας, οι οποίοι μπορεί να είχαν την μπάλα σε ποσοστό 70%, αλλά ο Τζολάκης μας χρειάστηκε 2 με 3 φορές και ήταν εκεί φυσικά. Κατά τα άλλα, τακτικά ήμασταν άψογοι.

0: Και στις στημένες μπάλες, πολλές έντρες που επιχείρησαν οι Γερμανοί, αλλά και όταν προσπάθησαν να μας διασπάσουν από τα άκρα. Αφού πέρασε αυτό το διάστημα της ώρας, σιγά σιγά η εθνική άρχισε να κουβαλάει περισσότερο την μπάλα στη μεσαία γραμμή και μοιραία άρχισε να βρίσκει και κάποιες στιγμές. Έχασε την πρώτη της πολύ μεγάλη στιγμή με τον Ιωαννίδη στο πλασέ στην απέναντι γωνία σε μια μυθική ευκαιρία και τελικά έμελε να είναι ήρωας ο Δημήτρης Κουρμπέλης που πολλά άκουσε τελευταία, ο οποίος μπήκε αλλαγή και βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή και με τη βοήθεια της τύχης, γιατί πάντα στα μεγάλα παιχνίδια και σε τέτοια γήπεδα θες και λίγο τύχη, η μπάλα κατέληξε στο βάθος της εστίας που λέμε και η Ελλάδα πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη χθες επί της Γερμανίας. Έτσι μπορεί να νικήσει η Ελλάδα τη Γερμανία στη Γερμανία. Έτσι απλά το λέω αυτό για να μην ακούσω για τύχη και τα λοιπά. Δεν μπορούσα να πάω να παίξεις εσύ στη Γερμανία έχοντας την μπάλα 70-80% στα πόδια σου. Δεν είναι εύκολο. Και κάπως έτσι λοιπόν πανηγυρίσαμε την πολύ πολύ μεγάλη νίκη σε ένα μάτς που όπως και στη Σερβία θα πω ότι όσοι αγωνίστηκαν έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Δεν μπορούσε να βρει και χθες κάποιον ο οποίος ήταν υστερήσαντας, ο οποίος δηλαδή αποτελούσε τρύπα για την εθνική ομάδα. Όλα τα παιδιά προσπάθησαν, άλλος λίγο παραπάνω, άλλος λίγο λιγότερο, για να έρθει αυτή η μεγάλη νίκη για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η οποία τη φέρνει νίκη στην κορυφή του ομίλου της, του πρώτου γκρουπ βέβαια έτσι, του δεύτερου ομίλου στο πρώτο γκρουπ του Nations League. 2-2 η Ελλάδα, απίστευτο μυθικό, 6 βαθμούς, 4 οι Ολλανδοί, 1 οι Γερμανοί, κανέναν οι Σέρβοι. Αλλά εγώ θα πω προσοχή, το είπα και χθες το βράδυ, θα το πω και τώρα, προσοχή, γιατί και στα προκριματικά του παγκοσμίου ξεκινήσαμε με τα μπούνια, με θετικά αποτελέσματα και μετά είχαμε καθίζηση. Ακολουθούν δύο παιχνίδια τώρα με Γερμανία και Ολλανδία, Ολλανδία και Γερμανία, από τη σωστά τη σειρά μέσα, στα οποία η εθνική θα πρέπει να έχει την ίδια σοβαρότητα. Δεν έχει καμία σχέση το ότι γίνονται εντός τα άλλα δύο παιχνίδια, θέλουν την ίδια προσοχή ώστε να διατηρηθεί εκεί ψηλά. Νομίζω ότι από τους Σέρβους έχουμε χτίσει ένα συνέξι που είναι το πρώτο ζητούμενο να βγούμε σίγουρα τρίτη. Νομίζω ότι σε αυτό είμαστε πολύ κοντά. Θα πρέπει να κάνουμε πολλές αυτοκτονίες για να μην πάρουμε τουλάχιστον την τρίτη θέση. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι η ομάδα αυτή τη φορά έχει δουλέψει στο κομμάτι της ψυχολογίας και διαχειρίζεται καλύτερα όλες τις καταστάσεις. Φαίνεται ότι τα προβληματικά του παγκοσμίου αποτέλεσαν μάθημα, θα πω, το πάθημα που είχαμε στην προηγούμενη προκριματική σειρά. Αυτά για την εθνική. Χθες είχαμε και τον τελικό του Super Cup που ο Ολυμπιακός νίκησε 191-96 τον ΠΑΟΚ στο όριο και πήρε την νίκη και κατέκτησε το Super Cup. Να πούμε ότι στο άλλο μάτς του ομίλου η Σερβία ιτήθηκε 1-2 από την Ολλανδία. Το γκολ της Σερβίας πέτυχε ο Λούκα Γιοβίτς με προβολή από κοντά, ενώ είχε και μια ευκαιρία με κεφαλιά προς το τέλος ο επιθετικός της ΑΕΚ να ισοφαρίσκει σε 2-2. Πάμε να στείλουμε τους πρώτους καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Κόντρα στη Γερμανία του κλουμπ, μερικοί Έλληνες αντέδρασαν προχθές, όνα σουγά. Τελικά ο Γιούργεν και οι άλλοι έμελαν να το πούν αυτό. Λέει καλημέρα ο Γιάννης από Σαλονίκα. Έτσι είπαμε πραγματικά. Καλημέρα αδέρφια, δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει αυτή η εθνική. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αν ήμουν ο Κουρμπέλης θα έπαιρνα τηλέφωνο σε όλες τις εκπομπές. Λέει ο Γιώργος ο Πενιρλής. Καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα. Πολλά μπράβο για το μεγάλο διπλό της εθνικής. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα Μπόης, Γιώργος από Σίδνεϊ, Παναρκαδικός. Πάντα υγεία. Πού ήμουνα τώρα, γιατί ανανέωσε. Γιατί μου τα κάνει αυτά, γιατί μου τα κάνει αυτά. Έλα μου, τώρα, ναι. Πάντα υγεία, λέει, τη μεγάλη νίκη για την Ελλάδα, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε άθλος. Μόνο αυτό πίνουμε από τις 12 τώρα. Ηρεμήσαμε να απολαύσουμε, Βαγγελάρα. Ελλάς, Κώστας Καναδά. Γεια σου, Κωστάρα, να είσαι καλά. Ο Κουρμπελίν Πινέδα έδωσε χτες απαντήσεις. Λέει καλημέρα, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, αρχηγέ. Καλή εβδομάδα. Περιμένω να ακούσω τα τζιμάνια για το αν πρέπει να φύγει ο Ιβάν. Ηλία Τρεφιλάρα από Λουξεμβούργο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αλέκος από Χαλάνδρη. Με τέτοια διαιτησία στον μπάσκετ ακόμα δεν αρχίσαμε. Λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής. Πώς λέγεται το γαλακτοκομικό προϊόν που στραγγίζει τα ζυμαρικά? Σουρωτήρι.
1: Με ύψιλον.
0: Ναι. Ναι. Η κλοπ πι του αιώνα από την Ελλάδα χτες, λέει ο υπόψης ασφάλτου. Δεν μας χάλασε καθόλου. Λοιπόν, μεγάλο φάουλ του Γερμανού δημοσιογράφου να χαρακτηρίσει την ομάδα που έχει πάρει γύρω ποδοσφαιρικό νάνο. Εντάξει, και άμα το είπε ένας, τι σημασία έχει? Τι σημασία έχει αν το είπε κάποιος? Ακούγεται πιο ωραία έχω σήμερα. Αλλάξατε κάτι, λέει ο Γιώργος Πενελή. Ναι. Λοιπόν, κάνα δύο μνηματάκια ακόμα. Καλημέρα, μορφόδα των FM. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κουρμπέλης και ο Ρούφεν Κλόπ της παρέας. Με μπόλικη τάμπλα ο Τζορντανάκο σας. Καλημέρα στον Κώστα που λέει καλημέρα στην παρέα. Εθνική μας τρέλανε. Η Μέρκελ έχει 175% και φύγαμε 3 βαθμούς. Μπράβο στα παιδιά. Θέλω να δω τι θα γράψουν σήμερα οι γερμανικές εφημερίδες. Λέω ο Κώστας Ραγκτζής από Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε όλους. Κοιτάω τη βαθμολογία και βλέπω πρώτη την Ελλάδα και κάτω την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Σερβία. Τι ωραία εικόνα. Πάνω από το δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η εθνική μας αρχίζει να παίρνει αυτά που ανταποκρίνουν στο ταλέντο της. Μπράβο στα παιδιά. Πάμε για διατήρηση στο πρώτο γκρουπ και γιατί όχι μία από τις πρώτες δύο θέσεις. Φόρτσα Λαδάρα, λέει ο Παντελής. Καλημέρα στην παρέα. Απολύψτε τη Γερμανία. Μπράβο στην εθνική μας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Μας έκαναν περήφανος στο που είμαστε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, φίλε. Με τις φόρμες της εθνικής Ελλάδας θα πάω σήμερα στη δουλειά, λέει. Ξέρετε πόσο το περίμενα αυτό. Από το 4. Μπράβο στα παλικάρια που κάνανε το 2-2 στο Βελιγράδι. Ήμουν μέσα. Τώρα θα είμαι και με την Ολλανδία. Να το σωτήρις. Ωραία μέρα για τους Έλληνες Γερμανίας που είναι και πολλοί. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο, κύριε Πανάη. Πώς είσαι εσύ?
1: Καλά, καλά.
0: Δυνατός.
1: Διαβάζω το Gute Nacht, Παπατζίεν Κλόπ. Έχω πεθάνει.
0: Τι γραφική είναι αυτή, ρε. Τι γραφική είναι αυτή, ρε.
1: Μετά από κανένα δίμηνο, ε.
0: Ξανά, ναι, πρωί χαμένος είσαι.
1: Παραπάνω. Τι να κάνω, Παντελής.
0: Εντάξει. Οκ. Okay.
1: Παντελάρας.
0: Πάμε εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, παιδιά μου.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
1: Στον Πάνο.
2: Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Πανούλη μου.
1: Τι κάνεις?
2: Ελαδάρα με τρέλα, φίλε.
1: Έτσι.
2: Ελαδάρα με τρέλα, γιατί αυτοί μας είχαν τρελάνει στο passing game, παιδιά, έτσι, συμφωνείς, Βαγγέλη?
0: Εντάξει, ρε, φιλομάδα του Κλόπ είναι, δεν το περίμενες.
2: Αυτό, ναι, μας είχαν τρελάνει στο passing game, είναι... αλλά δεν ήταν φλίαρι, δεν κάνανε κάτι.
1: Εδώ κάποια στιγμή το κάνανε και εμείς, ρε εσύ.
0: Βέβαια, κοίταξε να δεις, Πάνο, να πούμε ότι ο Κλόπ τώρα, ουσιαστικά ο άνθρωπος τώρα ξεκινάει.
1: Τώρα πειραματίζεται.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει με 40 παίχτες και σιγά σιγά θέλει να δει ποιο του κάνουν. Έτσι δηλαδή, τους πετύχαμε και σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά την εθνική Γερμανία ακόμα και σε τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να την κερδίσει οποιοδήποτε.
2: Είναι μεγάλη ομάδα.
0: Φυσικά. Από τις μεγαλύτερες. Από τις μεγαλύτερες.
2: Από τις μεγαλύτερες. Έχει 5 παγκόσμια. Πέντε δεν έχει.
1: 4 νομίζω.
2: 4-5. Εντάξει, και ευρωπαϊκά έχει, δεν είναι τυχαία ομάδα. Πολύ βάγια φαρέλα.
0: Mm.
2: Στον μπάσκετ, να πω για τον μπάσκετ, Βαγγέλη.
0: Εγώ θα σου πω τι θα πεις, ρε.
2: Α, για τον μπάσκετ,
0: ναι.
2: Δεν μ' ανησυχεί που χάσαμε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ανερχόμενη δύναμη, εγώ πιστεύω. Και ο Άρης αν και αυτός είναι ανερχόμενη δύναμη. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πιο γρήγορα ο ΠΑΟΚ από ό,τι περιμέναμε. Και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, όταν γυρίσουν και οι τραυματίες και σωματωθούν όλα τα παιδιά και δεν έχουμε δυσατυχίες, γιατί εσάς και με τον Χουάντσο έπαθε ένα τραυματάκι να πούμε, πιστεύω εντάξει θα πάνε όλα καλά, εντάξει. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έβαλε δύο παίχτες, το Μοντέρο και το Μακλιντάιερ που είναι πάρα πολύ καλοί και αυτοί, εντάξει, και είναι, θα είναι πολύ δυνατό και το πρωτάθλημα και γενικώς και η Ευρωλίγκα. Τι λες εσύ?
0: Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλύτερα και δίκαιο ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Τόσο απλά.
2: Ναι, έπαιξε καλύτερα.
0: Μα
2: σε όλο το διάστημα ήταν μπροστά. Δεν είναι ότι στο τέλος πήγαμε να τους το κλέψουμε. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε, Πανούλη μου. Να σε καλά.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, παιδιά μου.
1: Γεια σου,
0: γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, κύριε Δημήτρη, εσύ.
1: Καλώς τον κύριε Δημήτρη.
3: Γεια σας. Πότε μπήκε το γκολ της Εθνικής, σε ποιο λεπτό?
1: 76.
0: 73 ή 76. Κάτσε, περίμενα να σου πω, κύριε Δημήτρη. Στο 70 κάτι, αλλά τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
3: Εντάξει, το ακριβώς δεν πειράζει, δηλαδή προς το τέλος μπήκε.
0: 74.
3: 74. Μια ερώτηση ακόμα.
0: Ναι.
3: Άκουσα στην Εθνική, είχα βάλει την Εθνική πως ήταν κάτω των, αυτή που κέρδισε τη Γεωργία.
0: Την K21, K21.
3: K21, ναι.
0: Ναι.
3: Και άκουσα ένα παίχτη Μπασινά, δεν ξέρω αν το άκουσα καλά. Υπάρχει τέτοιος παίχτης? Και αν ναι, μήπως έχει συγγένεια με τον Μπασινά, τον Άγγελο?
0: Δεν έχω υπόψη μου κάτι.
3: Δεν είμαι και σίγουρος αν το άκουσα
0: δεν
3: καλά.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι για Μπασινά, να σου πω την πάσα αλήθεια.
3: Όχι. Γκούμας πάντως υπάρχει, έτσι.
0: Τώρα κύριε Δημήτρη, θα σε γελάσω.
1: Ναι, υπάρχει ο Κωνσταντίνος Γκούμας.
0: Αυτός δεν πρέπει να έχει σχέση με τον Γιάννη.
1: Κωνσταντίνος Γκούμας του Λεβαδιακού.
0: Δεν πρέπει να έχει σχέση με τον Γιάννη τον Γκούμα αυτός όμως, κύριε Δημήτρη.
3: Αν
0: ρωτάς γι' αυτό, δεν πρέπει να έχει σχέση.
3: Ναι, γι' αυτό είπα.
0: Όχι,
3: ναι.
1: Είναι από την Κατερίνη το παιδί.
0: Να.
3: Γενικά υπάρχουν ποδοσφαιριστές πρώην του Παναθηναϊκού που να έχουν παιδιά που να αγωνίζονται τώρα.
0: Που να αγωνίζονται σε εθνική ή γενικά.
3: Σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Ο Κάρα έχει σίγουρα.
3: Ο Καραγκούνης, ναι. Έχει.
0: Ναι.
1: Ο Κοστούλας.
0: Ποιος Κοστούλας.
1: Όχι. Ο Κωνσταντίνος.
0: Το Κοστούλα είναι... Είναι προχώτορα τα παιδιά. Ο ένας παίζει Αγγλία, ο άλλος παίζει Όφη. Ο Νταμπίζας νομίζω ότι έχει και αυτός το γιο του. Παίζει Τσιρικάς. Τώρα δεν πάει το μυαλό μου. Με πιάνεις και λίγο αδιάβαστο τώρα σε αυτό.
1: Βασινάς
3: πάντως δεν υπάρχει. Είσαι τι ομάδες παίζεις, δεν ξέρεις.
0: Τώρα κύριε Δημήτρη, όχι τέτοια πράγματα.
3: Δεν ξέρεις.
0: Όχι τέτοια.
3: Καλά, αυτό είναι για τέλος χρονιάς.
0: Αυτό είναι για τις πανελλαδικές, δεν είναι για τώρα αυτά.
3: Εδώ είμαστε.
0: Είναι σωσάκια. Λέω, έγινε. Να είσαι καλά.
3: Έγινε, γεια.
0: Δεν είναι για Δευτέρα πρωί τώρα, μετά από τέτοια μέθη με εθνική τώρα. Να ψάξω να βρω τώρα όλους τους γιους από τους μπαμπάδες που παίζουν μπάλα.
1: Είναι ωραίο θέμα πάντως.
0: Είναι ωραίο θέμα, δημοσιογραφικό.
1: Για site.
0: Δημοσιογραφικό, ναι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Λέγεται.
4: Καλημέρα.
1: Βρε, καλώς τα.
0: Νάτος, ωραίος το άλλος, δεν ξεκολλάει βελόνα. Έλα, καλώς τα.
4: Λοιπόν, Ευαγγέλη, πάνω καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Ευαγγέλη, πότε έγινε η πρώτη αλλαγή, το θυμάσαι?
0: Η πρώτη αλλαγή, θα σου πω, ρε. Θα σου πω, μην νομίζεις, θα σου πω. Θα κάτσω εγώ να παίζω με εσάς. Θα σου πω, όσο πότε βγήκε, πότε μπήκε. Άντε, άρα το μας το έχεις. Τελείωνε.
4: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά.
0: Γιατί έπαθες?
4: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όχι, ήταν.
0: Άκουσα σαν τι καλή εβδομάδα, γι' αυτό ξεγελάστηκα.
4: Όχι, Παναγιά μου. Όχι, μια χαρά είναι. Και ο Λαμέλα, μια χαρά μου είναι, μου μεγαλώνει. Την Παρασκευή πηγαίνουμε στο γιατρό για το δεύτερο εμβόλιο. Είμαστε στην εποχή του μη αυτό, μη εκείνο, μη το άλλο. Τα έχει κάνει όλα στα λαμβάνε.
1: Α, πήρε σκύλο. Εγώ το έχω χάσει αυτό τόσο.
0: Ναι, πήρε.
4: Ναι.
1: Και τον είπε Λαμέλα, ρε γραφικέ.
0: Αφού του το είπαν και εδώ πέρα όλοι.
1: Ρε γράφει.
0: Όλοι εδώ αυτό το είπαν. Λαμέλα, λέει, θα το βγάλει.
4: Λαμέλα. Λοιπόν,
1: όπως
4: τι γελάτε, λοιπόν, να είμαστε καλά.
0: Ναι.
4: Ήταν, καταρχήν δεν θα έχετε δουλειά σήμερα, έτσι το ξέρετε αυτό.
0: Γιατί έγινε?
4: Επειδή είναι και σαν ευθέσεις, αφού το ξέρετε. Και έβαλε γκολ και ο Κομβέλης.
1: Ναι, δεν έχει κρίνια.
0: Κορμπέλης ο μπαμπάς σας, σαν δαλοφόρη.
4: Το τι έγινε Παρασκευή Σαββάτο στην εκπομπή και του μυαλού.
0: Εντάξει, εν τω μεταξύ, ξέρεις, την προηγούμενη εβδομάδα σου ήταν και λίγο, πώς να το πω, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος είχε κάνει πολύ καλή εμφάνιση στη Σερβία, αυτό τους έλεγα. Δηλαδή γκρινιάζαν για να παίχτη που ήταν από τους καλύτερους. Δηλαδή...
4: Και λέγεται τώρα στη Γερμανία θα δείτε και μην παίρνετε αέρα, ναι. Και θα μας φάνε 3-4, θα μας δούμε, αλλά μπλα και μπλα μπλα. Μπράβο στο Κλοπ όμως που ήταν ειλικρινέστατος, γιατί αυτό το όνειρο το έβλεπε. Στη συνέντευξη λέω που...
0: Ο Κλοπ γενικά, τι να πει κανείς τώρα για τον Κλοπ, και οι δηλώσεις του ήταν πολύ καλές για την εθνική, αποθετικές, τα πάντα, ναι.
4: Δηλαδή μπράβο του, δηλαδή το έβλεπε το όνειρο αυτό, αλλά δεν το πίστευε κανένας μάλλον. Το μεταξύ θέλω να... Γιατί δεν καταλάβω, είχε γίνει ένα φιλικό με τον Ότορε Χάγκελ που είχαν παίξει Χαριστέας, Παπασταθόπουλος. Δεν το είχατε δει αυτό? Και νικήσανε 2-3-3-2.
0: Φιλικό.
4: Με τη Ρεάλ, με τη...
0: Φιλικό.
4: Φιλικό, ναι.
0: Ναι, πού να το θυμόμαστε.
4: Ναι, και ήταν ούτο, ήταν
1: στο πάγκο.
0: Στην τεχνική ηγεσία.
4: Ναι. Και έβαλε και γκολ ο Χαριστέας και αγκαλιαζόντουσαν μαζί με τον Ρεχάγκελ. Ήταν έτσι. Είχε. Ήταν ωραίες στιγμές.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε καθόλου για την πρωταθλήτρια. Θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα. Ο Γιώβιτς έβαλε γκολ,
0: Ναι.
4: Τώρα το άκουσα που το είπες. Και έχασε.
0: Ακριβώς σαν φάση σαν αυτό που έχασε με την Ελλάδα από το ίδιο σημείο και από τη μικρή περιοχή. Τώρα αυτή τη φορά δεν το χάρισα.
4: Έχει,
1: έχει, έχει, έχει, έχει, έχει, έχει, έχει, έχει, έχει, έχει, έχει,
4: έχει, έχει,
1: έχει, έχει, έχει, πολύ.
0: Έγινε, Νικόλα.
4: Θυμίσει πολύ ΑΕΚ, για πολύ ΑΕΚ. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Πάνο. Θα τα πούμε. Να είστε καλά.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Παιδιά, ερώτηση για πιτσιρικάδες, δεν ρώτησε γενικά αν παίζουν οι ποδοσφαιρολογοί ποδοσφαιριστών. Μου λες εδώ πέρα Αποστολάκης, Βίντρα, Καραγκούνης, Δόνης. Τα παιδιά του Δόνη έχουν γίνει 30. Ο Αποστολάκης επίσης και αυτός είναι τουλάχιστον πάνω από 25. Οι πιτσιρικάδες είναι όπως μου λες του Βίντρα και του Καραγκούνη μικροί. Έτσι. Αυτό λέω, επειδή δεν ρώτησε γενικά για πρώην παίχτες που είναι τα παιδιά τους ποδοσφαιριστές, ρώτησε για πιτσιρικάδες. Από αυτά τα ονόματα εδώ πέρα που βλέπω, του Βίντρα και του Καραγκούνη, ξέρω ότι παίζουν σίγουρα τα παιδιά οι μικροί. Και για το γιο του Νικοπολίδη που μου λες Παναγιώτη Εθνικά, και αυτός είναι μεγάλος πλέον, 25. Παίζει Β' Εθνική 2-3 χρόνια. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα 2-10-95-79-2-83-4-5. Δεν έχουμε πολύ κινητικότητα στα τηλέφωνα. Γκρίνια σας αρέσει. Καλημέρα στο Σπυράν των ΑΕΚΤΖ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, Στένη Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά, από το Βύρονα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όσο και να λέμε ότι θα έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα φέτος στο μπάσκετ, κάποιοι δεν το θέλουν. Συγχαρητήρια στην εθνική μας. Φυλάκια στην μπουκωμένη Μπιλτ, λέει ο Θοδωρής. Και από ό,τι μου λένε, η Μπιλτ έγραφε για πρόσφατο Κονάνο. Ρούφα Μπιλτ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια για την εθνική μας. Μας έκανε όλους περήφανος. Μακάρι να μείνουν στο έδαφος και να μας δώσουν μεγάλες χαρές. Ξεχυλίζει το ταλέντο και θα πηγαίνει όλο καλύτερα. Χαιρετισμούς πολλούς. Σταύρος Ζωνιάμπουργκ Γερμανίας. Καλημέρα σας κύριε Γιάννη, φύλακα Τετσόνα Παναθηναϊκός. Ένα θα πω πόσο άβλα να κερδίζουν Γερμανούς που δεν δείχνουν ποτέ respect και κερδίζουν 5-6-7-0 όποια ομάδα έχουν απέναντι από Βραζιλία μέχρι Κουρασάο, λέει ο Γιάννης. Και ο Μόντι λέει καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Πάμε τώρα σε μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παλικάρια.
0: Καλώς τον.
5: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ?
5: Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, η νίκη της Εθνικής είναι πολύ μεγάλη. Τι να πούμε. Εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο μόνο και είδα ότι παίζανε σοβαρά και δεμένα στην άμυνα. Είχαμε βέβαια και λίγο τύχη. Αλλά η τύχη βοηθάει και τους ικανούς, όπως έχουμε πει.
0: Με μόνο και με μόνο με τύχη, χωρίς πλάνο, δεν θα πήγαινες πουθενά. Είναι αυτό είναι ξεκάθαρο, όσο τύχη και να έχεις.
5: Ναι, ναι, ναι. Γιατί... Όχι, όλα τα παιδιά είναι φοβεροί παίχτες. Μπράβο τους, καλό σύνολο. Εγώ κι άλλο ήθελα να, ναι, έτσι, να μιλήσουμε λίγο.
0: Παρακαλώ.
5: Για τον μπάσκετ, εντάξει, έχουμε χρόνο ακόμα για να δέσει η ομάδα, έχουμε και πολλές απουσίες. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω αν ξέρεις, Βαγγέλη, η απόφαση να φύγει ο Τολιόπουλος ήταν του Μπρόντοβιτς ή του Τολιόπουλου?
0: Του Τολιόπουλου.
5: Του
0: Τολιόπουλου, ε. Ναι. Του Τολιόπουλου, και είχε να κάνει κυρίως και με τα λεφτά φυσικά, γιατί η πρόταση που δέχτηκε, ναι, τον Άρη ήταν πάνω από τα διπλάσια. Στον Παναθηναϊκό πριν 5-6 τάρικα εκεί θα παίρνει 1,2 νομίζω. Και ήταν και ο ρόλος, αυτό ήταν παραπάνω.
5: Ναι,
0: ο ρόλος.
5: Θα παίζει βασικό.
0: Δηλαδή κάτι σαν τον Όσμαν στον ΠΑΟΚ που το βλέπεις ότι παίζει 3-35 λεπτά.
5: Ναι, ναι. Εντάξει, φέτος στο μπάσκετ, Βαγγέλη μου, ευτός από Παναθηναϊκός θα είμαστε και λίγο Άρης, έτσι. Θα θυμηθούμε λίγο τα παλιά, έτσι.
0: Πάνε σε Φιλοαριανός, παλιά αν ήσουν, φυσικά, γιατί να μην είσαι.
5: Ναι, αφού είμαστε το ίδιο σε αυτό.
0: Εγώ στα πάω Κάρης είναι της δεκαετίας του 80, τον Άρη θέλα, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
5: Ναι, και
0: εγώ. Μου. Αλλά πριν τότε υπήρχε ο ένας, ο μοναδικός.
5: Ο μοναδικός.
0: Δεν θα βγει άλλος, έχει κλείσει το εργοστάσιο με τον Ρουγκάλι.
5: Μάλιστα. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε, ρε φίλε.
5: Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μανόλο τον ΑΕΚΤΖ και στον αδερφό του τον Στέφανο που έχει πάρει τον κακό τον δρόμο, που είναι Ολυμπιακός.
0: Α, είπα και εγώ την κακό δρόμο. Έγινε. Καλά, γεια.
5: Έγινε, έλα, γεια.
0: Γιατί όταν ακούω κακό δρόμο, μου έρχεται αυτό το παλιό λαϊκό μου.
1: Πήρα τον κακό.
0: Και την αστάτη ζωή. Θε κι άλλο να βγάλω ή να βγάλω?
1: Τώρα, όχι, μην το κόψει. Να πούμε γιατί πάμε για δεύτερη.
0: Είναι 28, θα διαβάσω μηνύματα, να φύγουν τα μηνύματα. Αν είχαμε χάσει, λέει, γραμμές θα τα γεμάτε. Σωστά το λε.
1: 100%.
0: Σωστά το λε, 100%. Ο Φώτης θέλει, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη Παναγιώτη, όλη την παρέα από 4-16 Εθνική Άμυνα Χολαργό. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω σε όλη την παρέα από τον Ανδρέα. Καλημέρα στον Νικόλο τον Ναυτικό, στην Ξάπλα σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη, Αχιλλέας 13. Καλημέρα, Βαγγέλη, επιτέλους στον πάνω μας. Το καλύτερο πρωινό δίδυμο, λέει ο Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα, καλή εκπομπή. Θεωρείς πως ο ΠΑΟΚ είναι τόσο ανταγωνιστικός όσο φάνηκε ή η έλλειψη των Παναθηναϊκού Ολυμπιακού τον ανέβασαν? Θα το δούμε στην πορεία αυτό, Μάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Καλές εκπομπές. Μπράβο στην εθνική μας. Είδες τι γράψει η Bild. Ένας ποδοσφαιρικός, ο Νάνος Βαλεφρένος στον Κλοπ, έγραψε συγκεκριμένα, η οποία επενθύμησε πως η Ελλάδα δεν ήταν καν παρόση στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο το 26. Πόσο κόμπλεξ, λέει ο Κωστής ο Μπραζιλέρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω και στην παράπεση από τους δέκτες έχουμε τον κατάλληλο προπονητή για το υλικό που έχει εθνική. Καλή εβδομάδα, λέει ο Δημητρός, πρώην τα ίδια τον Ιχαβούζα. Καλημέρα, φίλοι μου, καλή εβδομάδα. Το ζήσαμε και αυτό κατά σειρά. Τζολάκης Μαυροπάνος Ανδρούτσος, η καλύτερη της εθνικής. Παυλίδης ηγέτης, προπονητής μέσα στο γήπεδο, λέει ο Κωστάρας Κόσνερ Ατζάκη. Καλημέρα, παιδες, καλή εβδομάδα. Μπράβο στην εθνική. Ευτυχώς που ο Κουρμπέλης ξελάσπωσε τον Ιωαννίδη. Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο στον τρόπο που σούταρε ο Φώτης. Ξεκίνησε, λέει, και η δεδαλώδης τρίτη εθνική νίκη για την Απολλωνάρα στο Διαγόρα, αλλά θα παλέψει πάρα πολύ δυνατά με όλους, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα και στην καλή εβδομάδα με υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Ιμητό Παναθηναϊκό. Συγγνώμη για το μεγάλο μπούνιμα που έστειλε την Παρασκευή. Τεράστια νίκη για την Ελλαδάρα μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έτσι αγαπάνε αυτοί που σας χρωστάνε. Μπράβο στην εθνική, λέει ο Γιώργος. Παλιό, αλλά καλό, Γιώργο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπράβο στα παιδιά της εθνικής για την νίκη τους, από το Μιχάλη. Καλημέρα, παιχταράδες. Καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην νίκη και συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό και στην κατά τα άλλα ωραιότατη κυρία, λέει η φίλη μας Ειρήνη Παουκτσού. Καλημέρα, ρε Μάγκης, φόρτσα λαδάρα, Παύλος από Μαρούση. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω εκεί στον Αλφα δεν τρέπονται λίγο, μόλις στήριξε ο διαιτητής αμέσως διαφήμιση, λέει ο Λάμπης. Ναι, και εμένα λίγο με χάλασε αυτό. Έπρεπε να μας αφήσουν 30 δευτερόλεπτα και μετά να πάνε να ρίξουν break και ας το βάλουν και 15 λεπτά. Κέρδισε η εθνική του Ιβάν με γκολάρο Κουρμπέλη. Έχασε η ομάδα του Ζώση και μετά έχασε ο Πάοκ από μια περίεργη φάση από τη διαιτησία. Δεν χάνεται σήμερα εκπομπή με τίποτα. Καλημέρα, καλησπέρα στην παράλληλη ο Παντελής από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εκπομπή. Πολλά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Παρόλο που δυσκολεύτηκε η ομάδα μου, τελικά τα κατάφερε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Φύγαμε, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Καστανομής 142 στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο Τριωροφουκτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Καστανομής από το ύψος της πλατείας Πανετολίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, επικεντρωνώνται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Πάνω από τα 160 δολάρια το βαρελί, η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφονται σε άνοδο 1,7%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες μέρες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μια μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, όπως είπε. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

Τζόλης. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στα αριστερό. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Τεράστιο γκολ. Από τον έμπειρο άσο. Τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και πηγαίνουν όλοι διεθνείς. Στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη. Ιστορική σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Καλημέρα σε όλους εσάς. Καλή δύναμη και καλή εβδομάδα να έχουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε κοσμάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε τηλέφωνα. Μηνύματα διάβασα πολλά πριν. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Τι έγινε.
0: Δεν βλέπω διάθεση.
1: Πάνω είναι. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ. Κάτι ακούω πολύ στο βάθος. Μήπως έχει πάρει θύλατο κουμπί.
1: Πα. Καλημέρα.
0: Ο Σοκράτης κάτσε. Α, 100 χρόνια στο γήπεδο της Βέρντερ, λέει. Ναι. Σοκράτης Χαριστάς Ρεχάγγελ εναντίον Real Legend. Α, μάλιστα, αυτό ήταν το παιχνίδι που έλεγε ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Μανώλης, Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Μανώλη, τι κάνεις, φίλε.
2: Μια χαρά.
0: Χαίρομαι.
2: Τέλεια, βασικά. Βασικά, διανύω, ακούγεται λίγο έτσι υπερβολικό, αλλά ίσως μία από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου.
0: Χαίρομαι. Χαίρομαι ιδιαίτερα.
2: Και δεν το πιστεύω δηλαδή. Τέλος πάντων, ήταν όλα τέλεια σήμερα. Λοιπόν, και παίρνω βασικά και τρίτη φορά. Δηλαδή μίλησα με τον Κώστα νωρίτερα, άφησα και ένα μήνυμα τώρα πριν σε λίγος και σε σένα και δεν μπορώ. Δηλαδή είμαι πολύ ευτυχισμένος. Μας έκανε πάρα πολύ υπερήφανος αυτή η ομάδα και επειδή μένω στο εξωτερικό και συνομιλώ με διάφορους, ας πούμε, γονείς που παίζουν τα παιδιά μου μπάλα και αυτά από διάφορες χώρες,
0: ναι.
2: Από όποια χώρα μπορείτε να φανταστείτε, έτσι, και οι περισσότεροι γνωρίζουν από μπάλα, οι πατεράδες δηλαδή, και εντάξει, θυμάμαι τότε ότι σε έλεγα ότι η Ελλάδα θα περάσει στο Μουντιάλ και θα δείτε,
0: ναι.
2: Και όμως
0: την πάτησες,
2: ναι, ναι, ναι. Την πάτησα λιγάκι σε αυτά τα...
0: Αλλά τώρα τους λες, είδατε, σας το έλεγα ότι ήμασταν καλοί.
2: Ορίστε.
0: Τώρα τους λες, είδατε, σας το έλεγα ότι ήμασταν καλοί.
2: Καλά, δεν τους έχω δει ακόμα. Απλά είδα έναν πολύ καλό μου Άγγλο φίλο το πρωί.
0: Ναι.
2: Και εντάξει, τι είπαμε, γιατί να έπαιξε ωραία η Αγγλία χθες με την Ισπανία, μπλα μπλα μπλα. Αλλά εντάξει, μας υποστηρίζει το παιδί. Μας υποστηρίζει. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κρατώ άλλο. Την αγάπη μου σε όλους τους Έλληνες. Όπου μας ακούνε.
0: Να είσαι καλά, ρε Μανώλη.
2: Και να είμαστε ενωμένοι. Και να είμαστε ενωμένοι.
0: Έτσι.
2: Και δεν φοβόμαστε τίποτα. Τα φιλιά μου.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, δηλαδή.
0: Καλησπέρα, ναι, το σωστό. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο, φωνώ.
1: Το κλείνεις.
3: Καλημέρα, Παγκίτη μου, Γιώργος Απαστόβηγο. Καλημέρα.
0: Έλα, Γιώργο, τι έγινε.
1: Έλα, Γιώργο, τι κάνεις.
3: Λοιπόν, χαρούμενος που κερδίσαμε τη Γερμανία. Θεωρώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή εθνική σε όλες τις θέσεις. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι μας λείπει το δεκάρι. Και εξαροχτάρια έχουμε. Το δεκάρι έλειπε από το χθεσινό παιχνίδι. Και ίσως το παιχνίδι το καταφέρναμε και το κερδίζαμε λιγάκι πιο εύκολα. Ο παίκτης που μπορεί να δώσει την πονηρή μπαλιά εκεί που δυσκολεύονται οι άλλοι να μου. Γιατί οι Γερμανοί είχαν ανοιχτεί σε κάποια φάση. Έλειπε. Φαινόταν ξεκάθαρα η απουσία ενός Κωνσταντέλια ή ενός Φουρτούνη να μου.
0: Εντάξει,
3: συμφωνείτε.
0: Εντάξει, δεν μένω σε αυτό το μάτς, σε αυτό το πράγμα όμως εγώ.
3: Όχι, εντάξει, μας λείπει όμως ένα
0: τον και, έχουμε, ένα τον έχουμε, θα γίνει καλά. Ο Ντέλιας θα γίνει καλά και θα γυρίσει. Δεν μπορεί να μην γυρίσει.
3: Μα όχι, λέω ότι σε αυτή την ομάδα μας λείπει και ένα ποιοτικό δεκάρι.
0: Ναι, Λεβέντη μου, αλλά δεν είναι ότι δεν υπάρχει, να πεις ότι δεν έχουμε
3: παίχτη.
0: Απλά έχουμε μια τυχαία, είναι τραυματίας. Πιστεύω θα τα βρούμε κιόλας.
3: Ότι θα τύχει και το παιχνίδι το δύσκολο που λες, αν τον είχαμε και αυτόν, ίσως τα καταφέρναμε. Τέλος πάντων, η εθνική ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
3: Τώρα να έρθω στο μπάσκετ, γιατί εγώ είμαι μπασκετικός. Θέλω να πω κάτι. Ακούω ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με λήψεις. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε με λήψεις, παιδιά. Ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν. Εάν παίζανε, θα έπρεπε να βγει από την ομάδα ή ο Φραντζίσκο ή ο Χουάντσο ή κάποιος άλλος. Έχεις δικαίωμα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο με 6 ξένους να παίξεις. Δηλαδή και να κατέβαινε ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν, παίζουν ποιο θα έβγαζες από τους ξένους εσύ έξω. Πάλι δύο πρωτοκλασσάτοι ξένοι θα μέναν απ' έξω. Οι πραγματικές απώλειες του Παναθηναϊκού ήταν ο Σλούκας και ο Φαλ που είχε ελληνικό διαβατήριο. Αλλά και ο Φαλ τώρα που δεν έπαιξε, είχε στο Γιαμπουσέλε, είχε στο Λεσόρ, είχε στο Μίτογλου. Δεν είναι τώρα δικαιολογία να πεις έχασε τη
0: δραπέζα. Ποιος επικαλέστηκε, άκουσε τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
3: Όχι, δεν μιλάω. Ακούω για τους φιλάθλους που λένε ότι ο Παναθηναϊκός, να πούμε, του Παναθηναϊκού
0: επίσης,
3: δεν ήταν κομπλέ.
0: Και
3: κομπλέ
0: να πρέπει, και να καταλάβουν,
3: πρέπει να καταλάβουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θες, ναι. Δεν θες με 6 ξένους να παίξεις.
0: Ναι, υπάρχει παιχνίδι, εσύ πιστεύεις, που θα αφήσει ο προπονητής εκτός εξάδας των ξένων, τον Αν και τον Χέις Ντέιβις.
3: Για πες μου, ποιος θα έβγαζες έξω εσύ.
0: Αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά.
3: Να σου πω κάτι, άμα βάλει τον Άνι,
0: δεν
3: το
0: είναι δικιά μου, είναι δεν δικιά μου δουλειά, αλλά μιλάς για τους δύο πιο ακριβοπληρωμένους. Ο Νάν και ο Χέις Ντέιβις είναι οι δύο πιο ακριβοπληρωμένοι.
3: Συμφωνώ, αλλά άμα παίξει ο Χέις Ντέιβις θα πρέπει να βγάλεις έξω τον Γουάντσο. Και άμα παίξει ο Νάν θα πρέπει να βγει ο Ντάμπι.
0: Γιώργο, αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα, είναι του προπονητή. Εγώ είπα τα πράγματα.
3: Η ομάδα είναι κομπλέ. Ναι. Είναι κομπλέ, όποιοι και να μπουν και να παίξουν κομπλέ, απλώς πρέπει να αφομοιώσουν το σύστημα του Ομπράντοβιτς και να δέσουν πιο πολύ σαν ομάδα. Όποιοι και να παίξουν για μένα είναι παιχταράδες. Όποιοι και να παίξουν. Δεν μπορεί να θεωρείς ότι δικαιολογία, ξέρεις, δεν έπαιξε ο Χέις Ντέιβις ή στην επόμενη φορά ξέρεις είχε το Χουάντσο απ' έξω. Εντάξει, υπάρχουν και τα καλά. Εντωμεταξύ ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι ομάδα Ευρωλίγκας, μην τρελάθουμε.
0: Έχει κάνει πολύ καλή ομάδα και πολύ γρήγορο ο ΠΑΟΚ, ναι.
3: Ναι, είναι ομάδα. Μπορεί να μην είναι στην πρώτη εξάδα της Ευρωλίγκας, αλλά πιστεύω κάτι Παρί, κάτι Βαλένθια, κάτι Ερυθρός Αστέρες, άμα δεν στην Ευρωλίγκα τους είχε. Είναι καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ και το είδαμε και στο χθεσινό παιχνίδι σε δύο σφυρίγματα. Ένα double team έγινε στο Φώστερ, δεν δόθηκε φάουλ. Ένα double team έγινε στο Μοντέρο, δόθηκε φάουλ. Εκρίθηκε το παιχνίδι. Σε ένα σφυρίγμα. Και οι δύο φάσεις υπέρ του Ολυμπιακού. Έτσι δεν έγινε. Αν δεν είχε δοθεί φάουλ εκεί στον WD του Καλάθινη στον Μοντέρο, έφευγε ο Σμάν και στην καλύτερη περίπτωση ισοφάριζε το παιχνίδι να μου. Είναι πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Όπως πιστεύω και ο Άρης, γιατί ο ΠΑΟΚ θα παρασύρει και τον Άρη. Και η ΑΕΚ. Αυτά.
0: Έγινε και λοιπόν.
3: Σήμερα. Έγινε καλή σήμερα.
1: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Συνεχίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, φίλε.
4: Συνονόματος Βαγγέλης από Ήλιον.
0: Τι έγινε, φίλε, όλα καλά?
4: Καλά. Μιλήσαμε, είχαμε μιλήσει και την Παρασκευή πρωί και είπαμε για τον αγώνα. Ότι πάντως η Εθνική έχει στρώσει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ κυνηγάνε οι παίκτες όλες τις φάσεις.
0: Ναι, μα χτες εγώ σε κάτι που στάθηκα συνονόματε... Και σήμερα το πρωί που ξεκίνησα είναι αυτό, δηλαδή ότι δείξαμε ότι μπορούμε εκτός από τον τρόπο που παίξαμε με τη Σερβία και το έχουμε δει αυτό, δηλαδή όταν έχουμε εμείς την μπάλα στα δικά μας πόδια να κάνουμε τα σχέδιά μας, τα κολπάκια μας, μπορούμε και να παίξουμε και το παιχνίδι της υπομονής, δηλαδή κόντρα σε ένα μεγαλύτερο αντίπαλο, να δείξουμε πόσο καλείς και σφιχτοί είμαστε αμυντικά και να χτυπήσουμε στις στιγμές μας. Είναι, ξέρεις, άλλο τρόπο, με άλλο τρόπο νίκησε στη Σερβία.
4: Ποτέ,
0: όχι, πρώτη νίκη στην ιστορία μας. Είναι άλλος ο τρόπος που νικήσαμε τη Σερβία. Έχοντας την μπάλα στα δικά μας πόδια και κάνοντας εμείς το παιχνίδι, κυριαρχικό ποδόσφαιρο, είναι άλλος ο τρόπος που νικήσαμε χθες, κόντρα σε μια ομάδα η οποία έχει ξεκάθαρα τον τίτλο του φαβορή μες στην έδρα της, όπου εκεί το περάσαμε το δύσκολο διάστημα, τους κουράσαμε, τους υπνοτίσαμε και μετά στο τέλος.
4: Πάντως, Βαγγέλη, ναι, εντάξει, συμφωνώ σε αυτά που λες όλα. Η Γερμανία έχει χάσει πολύ το πρεστής της, δηλαδή.
0: Κοίταξε.
4: Έχει χάσει πολύ αυτή την έγκλη που είχε σαν...
0: Σίγουρα, αλλά δεν την έχασε τώρα. Την έχει χάσει εδώ και 2-3 χρόνια και τώρα πήραν τον Κλοπ για να την ξαναβρει. Ο Κλοπ ήταν μόλις δεύτερο παιχνίδι. Ο Κλοπ, μόλις δεύτερο παιχνίδι. Θέλει δουλειά για να φτιάξει την ομάδα. Είναι ένας προπονητής που έχει πολύ καλές ιδέες. Οι ομάδες του δηλαδή πρεσάρουν πάρα πολύ ψηλά. Κυκλοφορούν την μπάλα πάρα πολύ ωραία και πολύ γρήγορα. Εγώ πιστεύω ότι θα τη βρει την άκρη ο Κλοπ, αν τον αφήσουν. Αλλά αυτό δεν μας απασχολεί εμάς τώρα.
4: Όχι βέβαια, εμάς μας συμφέρει να πάρουμε...
0: Ναι, γιατί δηλαδή και εμάς δεν μας ρωτάει κανένας όταν παίζουμε, όταν έχουμε προβλήματα για τα προβλήματά μας, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτό, ο αθλητισμός έτσι είναι.
4: Η τοπάθεια που υπήρχε στην Εθνική ανέκαθεν έχει λείψει, έτσι, έχει φύγει από αυτά τα παιδιά.
0: Να σου πω κάτι.
4: Δηλαδή και με τη Σερβία που φάγαμε τον γκολ, ας πούμε, νωρίς, είδες δεν το βάλανε κάτω. Δηλαδή να πούνε χάσαμε το παιχνίδι.
0: Κατευθείαν μετά την μπάλα, κατευθείαν πήραν την μπάλα στα πόδια τους και έκαναν ό,τι ήθελαν. Κατευθείαν.
4: Πάντως, Βαγγέλη, ξέρεις τι έχει γίνει. Έχουν εκλείψει οι μεγάλοι παίχτες που βγαίνανε. Που θα κάνανε μια τρίπλα, να μένανε, ας πούμε, ξεμαρκάριστοι.
0: Για ποιον το λες αυτό?
4: Ορίστε.
0: Για ποιον το λες αυτό?
4: Όχι, δεν μιλάω για την ελληνική ομάδα.
0: Γιατί νομίζω για εμάς είμαστε στο. Το είπε και ο Κλοπ, το είπε και ο Σβαστάγκερ, ότι η Ελλάδα έχει μια χρυσή φουρνιά. Έτσι, δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες. Ναι, αλλά εμείς, σαν Ελλάδα, έχουμε μια χρυσή φουρνιά.
4: Από την Ευρώπη και γενικά από τον κόσμο όλο έχουν εκλείψει αυτοί οι μεγάλοι παίχτες που κάνανε μια τρίπλα, που μέναν ξεμαρκάριστοι, που κάνανε μια μπούκα μέσα στην περιοχή. Δηλαδή τα μεγάλα ονόματα δεν βγαίνουν εύκολα τώρα. Δεν βγαίνουν μεγάλοι παίχτες εύκολα. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή βγαίνουν μερικοί, υπάρχουν μερικοί, αλλά είναι.
0: Νομίζω ότι είσαι επηρεασμένο από τη Γερμανία χθε που είδε και θυμόσουν τι παλιέ Γερμανίε. Γενικά βγαίνουν και παίχτε, φίλε. Βγαίνουν και παίχτε. Απλά είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο, δεν είναι όπω παλιά.
4: Έχει ένα ιδίωμα. Εγώ δεν μιλάω για τη Γερμανία μόνο. Μιλάω για όλο τον κόσμο γενικά. Οι παίχτες οι μεγάλοι, αυτοί που ήταν δηλαδή που θα παίρνανε την ομάδα, οι αρχηγοί, αυτοί δηλαδή οι παίχτες που θα είναι, ρε παιδί μου σου λέει εγώ θα αναλαμβάνω την ομάδα πάνω μου. Δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν. Επειδή είμαι μεγάλος ας πούμε, έχω δει μπάλα και πιο παλιά, έβλεπα παίχτες που ήταν γεννημένοι αρχηγοί, είχαν την μπάλα, κάνανε μεγάλες καλές ενέργειες, βάζανε γκολ. Δεν υπάρχουν οι παίχτες. Δεν ξέρω, έχει αλλάξει και βέβαια και το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Έχει αλλάξει.
4: Έχει αλλάξει. Το έχουν βάλει περισσότερο, δηλαδή να τρέχουν οι παίχτες, να είναι δυνατοί στα μαρκαρίσματα σε αυτά, αλλά έχουν χάσει αυτή την ωραία την προσπάθεια να κάνουν μια τρίπλα να μπουν στην περιοχή που ο κόσμος στην ουσία, Βαγγέλη, και νομίζω ότι θα το παραδεχτείς και εσύ, αυτό θέλει ένας φιλάθλος, να δει και μια τρίπλα, να δει και ένα ωραίο σουτ. Όλοι αυτοί οι παίχτες δηλαδή πλέον έχουν λείψει από την παγκόσμια αγορά. Λίγοι είναι αυτοί. Λίγοι έχουν μείνει. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη να σου πω κάτι, θα ξαναδείς Μέση ή Κριστιάνο Ρονάλντο? Εγώ σου φέρνω αυτούς που είναι πρόσφατοι, έτσι, δεν μιλάω για πριν 30 χρόνια και 40. Μιλάω για αυτούς που υπάρχουν ακόμα, ας πούμε. Θα ξαναδείς Μέση, εσύ πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι θα ξαναδώ. Έχουν βγει από όλα τα χρόνια όλων των εποχών, πάντα βγαίνουν μεγάλοι παίχτες. Τώρα γιατί να μην βγουν, δηλαδή.
4: Μετρημένοι στα δάχτυλα, έτσι.
0: Εντάξει.
4: Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα.
0: Δεν θέλω να σου επιβάλλω τη γνώμη μου. Έχεις την άποψή σου, τη σέβομαι. Εγώ θεωρώ ότι και τώρα βγαίνουν μεγάλοι παίχτες. Απλά είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Αλλάζει ο τρόπος δηλαδή που παίζεται το άθλημα και όπως είπες σωστά, πέφτει μεγάλο βάρος στην αθλητικότητα. Αυτό είναι γεγονός αυτό. Αλλά ότι ναι, και τώρα βγαίνουν, δηλαδή παράδειγμα, χτες είδες την τρίπλα που κάνει ο Καρέτσας στο Γερμανό. Την είδες την τρίπλα αυτή που κάνει ο Καρέτσας.
4: Ο κόσμος που το παρακολουθεί. Θέλει και λίγο, ρε παιδί μου, εντυπωσιακή.
0: Είδες την τρίπλα που έκανε ο Καρέτσας χτες, σου λέω λοιπόν, και δεν μ' απαντάς.
4: Το είδα, ναι, την είδα,
0: μιλες
4: που
0: τώρα.
4: Του πέρασε του Γερμανού από κάτω τα πόδια.
0: Δεν έχει ο Καρέτσας ταλέντο τώρα να χαζέψει κόσμο?
4: Κοίταξε να δεις.
0: Ναι, για πες.
4: Ο Καρέτσας δεν είναι μικρός δηλαδή παίχτης. Φαίνεται το παιδί και μακάρι να είναι καλά. Το βασικό, Βαγγέλη, είναι οι παίχτες να είναι καλά στην υγεία τους.
0: Το πρώτο είναι
4: αυτό. Να μην έχουν τραυματισμούς.
0: Το πρώτο είναι αυτό.
4: Και το παιδί, εγώ το βλέπω, το είδα δηλαδή, ότι είναι πολύ καλός.
0: Μα γιατί βέβαια, μα να σου πω κάτι, δεν έχει κάτι. Ο Καρέτσας είναι 19 χρονών. Δηλαδή, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν σε 2 χρόνια αντί για την Ντόρτμουντ παίζει στην Μπάγερν, στη Ρεάλ, στην Μπαρσελόνα. Γιατί να μην παίξει?
4: Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί να μην παίξει? Άρα λοιπόν.
4: Γιατί όχι, με συγχωρείς, αν ήταν και ο Κωνσταντέλιας, αν ήταν το παιδί και εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά όλοι και μας να επιστρέψει γερός και καλύτερος από ό,τι ήταν. Έτσι, γιατί Ελληνόπουλο είναι. Και όχι μόνο, δηλαδή, δεν λέω μόνο για τους Έλληνες, και οι ξένοι εύχομαι να μην τραυματίζονται ποτέ. Αλλά αυτό το παιδί, αν ήταν, συγγνώμη, αν έπαιζε και ο Κωνσταντέλιας εχθές, δεν θα ήταν πιο εύκολο αυτό το διπλό? Εγώ νομίζω θα ήταν πιο εύκολο.
0: Δεν ξέρω, με το αν δεν μπορώ να σου γράψω, να σου απαντήσω.
4: Αλλά δεν είναι παιχταράς ο Κωνσταντέλιας?
0: Τον λατρεύω και το έχω πει 500.000 φορές αυτήν την εκπομπή. Τι να σου πω.
4: Μπράβο, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν μπορώ, έτσι, δεν πάω να πει επειδή έπαιζε στον ΠΑΟΚ, ότι αυτό το παιδί είναι παιχταράς. Είναι παιχταράς.
0: Νομίζω ότι όταν μιλάμε για Εθνική Ελλάδος, τώρα εγώ δεν βάζω τις ομάδες καθόλου στο μυαλό μου. Όταν μιλάω για Εθνική Ελλάδος, ούτε καν βάζω τις ομάδες στο μυαλό μου, δηλαδή να σκεφτώ.
4: Κοίταξε να δεις, επειδή έχουμε μεγαλώσει λίγο, τα βλέπουμε τα πράγματα πιο ρεαλιστικά.
0: Σωστά.
4: Και πιστεύω και λίγο πιο σωστά.
0: Να.
4: Είναι κάποιοι που είναι πιτσιρικάδες ακόμα και θεωρούν ότι τον θεωρούν αντίπαλο. Το παιδί αυτό είναι Ελληνόπουλο Και δεν, τι έπε, και επειδή έπεσε στον ΠΑΟΚ, τι πάει να πει. Όταν βλέπεις ένα καλό παίχτη και να παίζει και σε μια αντίπαλη ομάδα, πάντα θα πεις.
0: Έχω πει κάτι αρχικά. Έχω πει κάτι.
4: Είναι παίχταρας.
0: Έχω πει κάτι λοιπόν και, κλείσουμε, και να το κλείσουμε με αυτό σιγά σιγά.
4: Έτσι δεν είναι.
0: Να το κλείσουμε με αυτό. Ναι. Έχω πει κάτι το οποίο είναι διαχρονικό. Αν ένας άνθρωπος περάσει τα 40 και συνεχίζει να έχει τον τρόπο σκέψης σαν 25χρονος σε τέτοια θέματα, δηλαδή στο να μην παραδέχεται την ανωτερότητα κάποιου, να μην αντιλαμβάνεται, να μην οριμάζει σαν άνθρωπος και μένει ίδιος, τότε έχει πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή τώρα να μιλάμε τώρα σε αυτήν την ηλικία και να μην παραδεχόμαστε, δηλαδή μιλώντας για τους παίκτες της εθνικής ομάδας και να έχουμε στο μυαλό μας τις ομάδες, αυτό για μένα είναι θέμα. Έχει θέμα. Δηλαδή, αν στα 45-50 είσαι ακόμα.
4: Αν
0: είσαι πιτσιρικάς, δικαιολογείσαι. Αν είσαι πιτσιρικάς, δικαιολογείσαι, φίλε.
4: Λοιπόν, επειδή λοιπόν είμαστε μεγάλοι, είσαι Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν είμαι Παναθηναϊκός, είμαι δημοσιογράφος, αλλά μιλάμε πάρα πολύ ώρα.
4: Ωραία, και κάτσε να σου πω. Εμένα ναι, ένας παίχτης μου άρεσε από τον Παναθηναϊκό.
0: Για πες.
4: Ο Χουάν Βερόν.
0: Καλά, εντάξει, το πήγες πολύ πίσω τώρα, δεν θυμάμαι να σου πω.
4: Αυτός μ' άρεσε, ρε φίλε, ναι. Αυτό τον παίχτη.
0: Ήταν σπουδαίος, αυτός, ναι, εθνική Αργεντινής παίχτης ήταν, ναι.
4: Αυτόν ήθελα εγώ στον Ολυμπιακό.
0: Είσαι παλιός όμως και δεν τον έχω δει να παίζει πολύ, δηλαδή έχω δει μόνο κάνα δύο βιντάκια, αυτό θέλω να σου πω.
4: Δεν έπαιξε και πολύ ο...
0: 1,5 χρόνο έμεινε, πώς έμεινε.
4: Λοιπόν, και όσο για το μπάσκετ...
0: Πες και αυτό για να κλείσουμε όμως, μιλάμε πάρα πολύ.
4: Ναι. Είναι αρχή ακόμα.
0: Ναι.
4: Είναι αρχή ακόμα. Έγιναν, Φερρυππίνη, τα 3 παιχνίδια. Τα 2 τα ημιτελικά και το τελικός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός το πήρε γιατί έχει πιο, όχι πλήρη ομάδα. Είναι πιο δεμένοι οι παίχτες, είναι πιο καιρό ο προπονητής μαζί. Αυτά βέβαια θα τα δούμε στο μέλλον.
0: Έγινε.
4: Του πρωταθλήματος. Θα συνεχίσει η αγωνιστική δράση των παιχτών. Εύχομαι όλοι να είναι στην υγεία τους από όλες τις ομάδες οι παίχτες και να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα φέτος που πιστεύω ότι θα δούμε. Δεν θα δούμε δηλαδή τους δύο μόνο να μονοπολούν.
0: Ναι, έγινε, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά, μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή, μου στέλνουν και μηνύματα, πρέπει να βγάλω άλλη μια γραμμούλα. Να είσαι καλά. Εδώ είμαι εγώ, θα τα πούμε και άλλη μέρα. Δεν φεύγω.
4: Μαδά, Βαγγέλη, και καλή συνέχεια.
0: Έγινε, γεια. Πάμε άλλη μια γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
5: Βαγγέλη, μαζί μιλάμε.
0: Ναι, ρε φιλέ.
5: Δεν το πιστεύω. Μανώλης Παναθηναϊκός από το δρόμο.
0: Γεια σου, ρε Μανώλη, καλημέρα, ρε φιλέ, καλή εβδομάδα.
5: Έχω πει καλημέρα. Καμιά 50 φορές την τελευταία μήνα. Φίλε, δεν ξέρω αν το παθαίνει κι άλλοι που λες είμαι, δεν είμαι εγώ, θα με έχουν περάσει για τρελό στο δρόμο.
0: Έκανες προπόνηση την καλημέρα, έτσι, ωραία.
5: Έλατε. Πασχετικός περισσότερο,
0: ναι.
5: Έτσι θα λέγαμε πιο πολύ.
0: Ναι.
5: Συγχαρητήρια στην Εθνική. Ήθελα να πω δύο πράγματα, ρε φίλε.
0: Ναι.
5: Κάθε φορά που πιάνει κάποιος ένα στο στόμα του, μιλάμε, μας βγαίνει για καλό, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, ακόμα για την Εθνική. Κράζουμε Γιοβάνοβιτς, κράζουμε Κουρμπέλη, υπέρ μας. Κράζουμε Καμαρά, βγαίνει ο καλύτερος παίχτης. Τελικά εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν είναι να φαγουρίζουμε κανένα να μην πηγαίνει καλά. Όσο πιο πολύ το πιάνουμε στο στόμα μας, καλύτερα πηγαίνει.
0: Κράτος ως σαν σύστημα λοιπόν. Κράτος σαν σύστημα πλέον.
5: Ναι. Βγείτε και χώστε.
0: Ναι.
5: Τα παιδιά αυτά, αυτή η φουρνιά της Εθνικής πραγματικά είναι εξαιρετική. Και χαίρεσαι να τους βλέπεις, όχι μόνο τίποτα άλλο, μπορείς να δεις από τα κοντρόλ τους, από το πώς κολλάει
0: τα βασικά, πάνω, από τα βασικά του ποδοσφαίρου, από τα βασικά.
5: Ναι. Φαίνεται ότι αυτά τα παιδιά είναι προπονημένα και πάνω απ' όλα τους αρέσει αυτό που κάνουν. Βλέπαμε με το γιο μου χθες το μάτς και λέγαμε εγώ σε τι ομάδες παίζει ο καθένας.
0: Αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα, ότι αυτό, ξέρεις, βοηθάει στο να μην έχεις κανένα κόμπλεξ κατωτερότητας όπου και αν παίξεις. Και πώς να έχεις κόμπλεξ κατωτερότητας όταν παίζεις στην Arsenal, στην Dortmund, εσύ και στην Benfica και όπου άλλο μπορεί να φανταστείς. Δεν μπορεί να έχεις κόμπλεξ κατωτερότητας.
5: Βέβαια, να συνεχίσουμε να έχουμε χαμηλά την μπάλα και χαμηλά το κεφάλι. Έτσι. Δεν το συζητάω γιατί είναι πιτσιρικά.
0: Ναι, γιατί στα προγραμματικά του Μουντιάλ αυτό πάθαμε ακριβώς.
5: Και ένα μεγάλο μπράβο. Σε όλο αυτό το team της Εθνικής που μας έχει κάνει και βλέπουμε την ομάδα και ευχαριστιόμαστε. Δεν βγάζουμε το χτυκιό και λέμε ότι παίζουμε πίσω κατενάτσιο ή είμαστε υποδεύτεροι και τέτοια. Μας αρέσει η μπαλίτσα που παίζουμε. Παίζουμε με μεγαθύρια και ό,τι μπορούμε, ό,τι προσπαθούμε το καταφέρνουμε.
0: Και τα πάμε μια
5: για
0: χαρά.
5: Το μπάσκετ, ναι. Για το μπάσκετ τώρα. Φέτος αυτό πράγμα που έχει γίνει στην Ελλάδα στο μπάσκετ είναι τρομακτικό. Δεν θα αναφερθώ μόνο στους παίχτες που απαρτίζουν κάθε ομάδα, το ρόστερ δηλαδή το πλήρες. Εγώ θέλω να αναφερθώ και στους προπονητές που υπάρχουν φέτος στην Ελλάδα. Υπάρχουν 6 πρωτοκλασσάτοι προπονητές που μπορούν να ήταν άνετα για Euroleague. Δηλαδή θα δούμε τρομερά πράγματα, έτσι. Πιο πλήρης ομάδα, πιο μονταρισμένη ομάδα ο Ολυμπιακός. Μας λείπουν βέβαια βασικοί παίχτες. Αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα μου, από την άβρα που εμπνέει, από τη συσπήρωση που έχει προκαλέσει ο παδός αυτός ο τρελάρας.
0: Ναι.
5: Και θα έχουμε ωραίες συγκινήσεις φέτος, ελπίζω. Η μόνη παρασπονδία ακόμα είναι ορισμένα πράγματα που δεν μου αρέσουν στον πάγκο του Ολυμπιακού, δεν είναι τις παρούσεις. Ότι ακόμα η τηλεόραση από τη στιγμή που βλέπει τι λέει αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και δείχνει το πλάνο. Δηλαδή δεν τον προστατεύουν πια κιόλας. Δεν θέλω ούτε να δημιουργήσει ένταση ούτε τίποτα. Αλλά όταν βλέπεις ότι βρίζει και αυτά τα πράγματα που βρίζει.
0: Τράβα την κάμερα από εκεί, λες.
5: Ενέρεση. Μην το βγάλεις replay τώρα σε slow motion.
0: Ναι.
5: Δηλαδή μία, δύο, τρεις, το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο πια. Και ενώ προσπαθούμε να αποκλιμακώσουμε μια κατάσταση, αυτό το πράγμα συνεχίζει. Μην το βγάζεις και σε slow motion και λέει κοιτάζει τον ουρανό και δεν έβρισε. Αφού μετά τι συνεχόμενες, ας πούμε. Αυτά τα ολιγά χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Είχα πάρα πολλά να πω, αλλά χάρηκα μόνο και μόνο που εντάξει, δεν ήταν του ονείρου ότι μιλούσαμε μαζί.
0: Μανώλη, εντάξει, μην το κάνεις, Λίσσα. Όλα καλά. Εδώ είμαι εγώ. Όποτε θες, σε περιμένω.
5: Να είστε καλά.
0: Και εδώ και στα YouTube και παντού. Να είστε καλά.
5: Καλημέρα.
0: Φυσικά και όλος ο κόσμος ξέρει τι ομάδα είμαι. Αλλά εδώ έρχομαι να δουλέψω ως δημοσιογράφος. Το ότι εγώ έχω πει ανοιχτά τι ομάδα είμαι είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά θεωρώ ότι εδώ πέρα έρχομαι για να κάνω τη δουλειά μου. Έτσι. Αυτό θέλω να πω, αρχηγέ, εσύ που τα κόβεις χοντρά. Και όσο για σένα, Παναγιώτη, τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να διαφωνώ, δηλαδή. Δεν πρέπει να έχω την άποψή μου. Δηλαδή, θέλετε να έχω μια εκπομπή χωρίς να έχω άποψη. Να είμαι εδώ πέρα ρυθμιστής στο τηλεφώνο, να περνάω μόνο τα τηλέφωνα. Αν το θέλετε, με συγχωρείτε ότι δεν θα τα ακούσετε. Λοιπόν, πρώτη ώρα ολοκλήρωση. Έχει πάει ήδη 7 η ώρα, κύριε Ρήλο. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό μας διάλειμμα και να έρθουμε δυνατά και να πάμε παρέα με τον κόσμο μέχρι τις 8.

0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOPFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOPFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. TOPFM1024.gr.

0: Γελάτε.
1: Γελάμε ένα μήνυμα.
0: Γιατί γελάτε.
1: Διάβασα το τέρμα μήνυμα. Κουρμπέλης, κουρμπέλης. Λοιπόν, η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, παιδιά. Όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή. Να είσαι καλά, ρε φίλε, με κάνεις και γέλασα. Εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα, ο Τζόρνταν είναι εξάλλως μαζί σου. Μην του στέλνεις SMS, έχει ξεχάσει το τηλέφωνο. Τζόρνταν, άστο. Άστο. Μην είσαι εξάλλως. Έκανε πατάτα.
0: Έχουμε πάθει σημεία.
1: Έκανε πατάτα μεγάλη. Άστα, θα τα δει μετά. Μην είσαι εξάλλως. Με έχει γράψει, λέω, ψηλός και τέτοια. Άστο, το λέω. Λοιπόν, Παναγιώτη Θέλω στα τέξη, τεχνική μουσική επιμέλεια. Και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο, αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε. Άρα, αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, φύγαμε. Έχουμε γραμμές. Ξυπνήσε ο κόσμος, για δες.
0: Να δούμε, ναι. Πάμε.
1: Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, εσύ είσαι.
2: Εγώ ο Θανάσης από Άλυμο. Τι κάνεις, Βαγγέλη?
1: Γεια σου, Θανάση μου, καλά εσύ?
2: Καλά, και εγώ το ίδιο παθαίνω. Έχω πει καμιά εικοσαριά φορές καλημέρα και μπερδεύω. Λοιπόν, πολύ μεγάλη χαρά από το χθεσινό παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Νομίζω είχαμε όλη μια κρυφή ελπίδα για ένα καλό αποτέλεσμα, μια καλή εμφάνιση. Απλά δεν το περιμέναμε και με αυτό το τρόπο.
1: Εγώ δεν την είχα κρυφή, την Παρασκευή το είπα. Ότι περιμένω, είμαι αισιόδοξος για καλό αποτέλεσμα στη Γερμανία. Δεν ήταν κρυφή, το πίστευα.
2: Και εγώ το πίστευα για μια καλή εμφάνιση τουλάχιστον. Ξύπνησα σήμερα το πρωί με ένα εξής ερώτημα στον εαυτό μου. Λέω, ρε παιδιά, τώρα παίζουμε με την Ολλανδία. Ελπίζω να μην φορτώσουμε τα παιδιά με άγχος ή και εμείς να μην απογοητευτούμε, γιατί ό,τι παίζουμε την Ολλανδία, ό,τι και να γίνει, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε την ίδια εμφάνιση ή το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή θα πρέπει τα παιδιά και την ομάδα να την υποστηρίξουμε, ό,τι και να γίνει.
1: Συμφωνώ απόλυτα και πρέπει να είναι χαμηλά η μπάλα, διότι το είπα και στο ξεκίνημα, δεν ξέρω αν μ' άκουσες από την αρχή. Το πρώτο πράγμα που είπα είναι ότι ωραία μέχρι εδώ, αλλά επειδή παίζουμε με Γερμανία και Ολλανδία δύο παιχνίδια τώρα, Ολλανδία και Γερμανία είναι η σειρά. Δεν έχει και τόσο σημασία που αυτή τη φορά γίνονται στην Ελλάδα. Παραμένουν δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. Γι' αυτό θέλει διαχείριση και των συναισθημάτων, ακόμα και αν στραβώσει κάτι, έτσι.
2: Μπράβο. Και ειδικά στον κόσμο και σε εμάς που κακά τα ψέματα δεν είμαστε εκπαιδευμένοι για να στηρίζουμε μια ομάδα και με κακά αποτελέσματα.
1: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Όποια και αν είναι. Να πω και κάτι άλλο για τους παίκτες που λέγαμε, είχε πει ένας τηλεθεατής ότι δεν υπάρχουν οι παίκτες με τις τρίπλες και όλα αυτά. Έχει αλλάξει ο ποδόσφαιρο όπως έχει αλλάξει και το μπάσκετ. Εγώ νομίζω ότι επειδή παρακολουθώ τον μπάσκετ πάρα πολλά χρόνια, είμαι και πολύ μπασκετικός, ένας πολύ καλός παίκτης της δεκαετίας του 80, δεν ξέρω κατά πόσο σήμερα θα μπορούσε να αντέξει σε αυτό το υψηλό επίπεδο ή να παίζει τόσο πολλή ώρα. Γιατί το μπάσκετ και ο αθλητισμός γενικότερα έχει πάει στην αθλητικότητα. Ένα παιδί που παλιά δεν μπορούσε να σουτάρει από τα 3-4 μέτρα, αν δεν το κάνει σήμερα, δεν μπορεί να παίξει καθόλου. Δηλαδή έχει αλλάξει πάρα πολύ όλη η ιστορία.
1: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό και η ταχύτητα ειδικά έχει αλλάξει πάρα πολύ που παίζεται το παιχνίδι και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Σε αυτό είναι το νούμερο ένα, δηλαδή αν δεις παιχνίδι τον

0: ξεκινάει τη ποδόσφαιρο μπάσκετ και τώρα, το πρώτο κομμάτι που θα διαπιστώσει θα είναι η ταχύτητα. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το πρώτο κομμάτι που θα διαπιστώσει.
1: Μα και τα παιδάκια τώρα τα μικρά, έτσι λίγο που παρακολουθώ, τα μαθαίνουν εντελώς διαφορετικά. Μαθαίνουν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Μαθαίνουν τα βασικά. Υπήρχαν παίκτες πιο παλιά που δεν τον είχαν κάνει από το καλάθι και δεν ήξερε τα βασικά. Απλά πήγα και πήρε δύο λοιπόν. Τέλος πάντων, μην το αναλύουμε πάρα πολύ. Έχει αλλάξει αυτό. Ανεξάρτητα αν μας αρέσει εμάς στο μάτι.
0: Μα τι δεν έχει αλλάξει όμως, φίλε, στη ζωή. Τι δεν έχει αλλάξει, δηλαδή. Όλα αλλάζουν. Πώς να μην αλλάξει το ποδόσφαιρο. Πώς
1: λοιπόν,
0: θέλω
1: να μου κάνεις ένα σχόλιο για τη δεύτερη μεγάλη μου αγάπη ποδοσφαιρική μετά την Εθνική Ελλάδος, που είναι η Εθνική Ιταλίας.
0: Ναι.
1: Τους βλέπω και δεν βλέπονται, φίλε.
0: Τι να σου πω, Εθνική Ιταλία δεν ξέρω αν το έχει ακούσει. Αν ακούς χρόνια, είναι μια από τις ομάδες που, επειδή τα παλιά τα χρόνια που ήμασταν εμείς παιδιά, η Εθνική δεν πήγαινε πουθενά. Ήμουν πολύ με τη Σκουαντρατζούρα. Τη λατρεύω σαν ομάδα, σαν εθνική ομάδα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι θλίψη. Είναι θλίψη πραγματική. Έχει πέσει το επίπεδο πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν ο Μαντσίνη θα βγάλει άκρη. Προσπάθησαν να πάρουν τον Γκουαρδιόλα, αλλά ο Πέπ δεν ήθελε. Νομίζω ότι θα χρειαστεί χρόνο και εκεί για να ξαναγίνει η Ιταλία. Τώρα δηλαδή άμεσα κάτι δεν βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
1: Τους έβλεπα με το Βέλγιο, Βαγγέλη,
0: ναι.
1: Μάλλον δεν βλεπόντουσαν οι άνθρωποι. Δηλαδή
0: ναι.
1: Ήταν εκνευριστικοί.
0: Ναι.
1: Ήταν εκνευριστικοί. Τέλος πάντων...
0: Πες, λέει, στον ιταλικό τύπο αδιανόητο κράξιμο.
1: Εντάξει, αυτή αδιανόητο είναι κράξιμο.
0: Ναι. Μα έχουν και απαιτήσεις, ρε φίλε. Έχουν απαιτήσεις αυτοί. Διότι είναι και το που ήσουν.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Ναι, έχουν απαιτήσεις. Όταν είχε το Μπάτζο, τον Τελπιέρο και όλους αυτούς παιχταράδες στο παρελθόν και πήγαινε στα Μουντιάλ και έκανε τη διαφορά και έφτανε στους τελικούς και έπαιρνε Μουντιάλ και το ένα και το άλλο, θα σε πονέσει όταν είσαι με τα κομπάρσους. Είναι λογικό.
1: Και δεν βλέπεις και φως στην άκρη του τούνελ.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, να σας αφήσω. Ελπίζω με την Ολλανδία να είμαστε ψύχρεμοι όλοι και να. Και η ομάδα να πάει καλά όπως πήγε και να χαρούμε και άλλο καλό αποτέλεσμα.
0: Μακάρι, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Γεια. Συνεχίζουμε, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριος Μιχάλης.
2: Εγώ.
0: Κουκουέ, προηγητής του Ολυμπιακός.
2: Αυτά είναι. Καλή εβδομάδα. Παιδιά, είπα 21 καλημέρες. Πώς έχουν βγει, Ευαγγελία, από το πρωί?
0: Δεν έχουμε μετρήσει.
2: Έχουν βγει 7-8. Πώς ακούσαν όλοι 21 καλημέρες, δεν είπαν 21 καλημέρες. Λοιπόν, ειδικά σήμερα που βγαίνει όποιος θέλει, εγώ τώρα πήγα αμέσως βγήκα.
0: Είδες, πες τα.
2: Λοιπόν, πούμε 2-3 πραγματάκια. Τα παιχνίδια εντός έδρας και με τη Γερμανία και με την Ολλανδία θα είναι πολύ πιο δύσκολα, πιστεύω.
0: Γιατί εκτός είχες άγνοια κινδύνου, δεν είχες καθόλου άγνοια.
2: Έχει άγνοια κινδύνου, είχες και δεν θα σου πούνε τίποτα άμα πας και χάσεις τώρα, ας πούμε, μέσα στη Γερμανία. Είναι διαφορετικά. Και ξέρεις, η κουλτούρα η δικιά μας είναι, αφού τους κερδίσαμε έξω, να τους κερδίσουμε και μέσα, και άμα δεν τους κερδίσουμε εκεί, αρχίζει η μουρμούρα. Δεν είναι τώρα. Είναι και η διοργάνωση τέτοια. Και το μοντάρισμα που προσπαθεί να κάνει ο Γιωβάνοβιτς, που εγώ respect στο Γιωβάνοβιτς από τότε που ήταν στον Παναθηναϊκό, έτσι, όχι τώρα. Προσέχομαι πολύ αυτόν τον άνθρωπο και για τη στάση του, αλλά και για την προπονητική του δουλειά που κάνει όπου πάει. Λοιπόν, έτσι θέλει λίγο να είμαστε προσεκτικοί. Είναι πολύ πιο δύσκολα τα παιχνίδια. Πολύ πιο εύκολα δηλαδή θα χάσεις μες στην Τούμπα. Έτσι και ας βράζει Τούμπα. Γιατί αυτοί τώρα δεν καταλαβαίνουν τώρα. Οι Γερμανοί, Ολλανδοί τώρα εύκολα από έδρες. Έτσι είναι τα πράγματα. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο. Έτσι, αυτά τα παιχνίδια μόνο να κλέψεις μπορείς. Και το Euro με κλεψίες το πήραμε, αλλά το πήραμε έτσι πάνω αυτό το πράγμα. Δεν είναι...
0: Εντάξει, το κλεψιά το ακούω λίγο, λίγο σκληρό εγώ το κλεψιά.
2: Ρε παιδί μου, σε εισαγωγικά το κλεψιά τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν το λέω. Ρε Φιφί το έλεγε χτες ο Σπίγκερ.
0: Ναι.
2: Έτσι, εντάξει, τέλος πάντων. Δεν το λέω άσχημα. Πολύ καλά έπαιξε η Εθνική. Με αυτή την ομάδα...
0: Έτσι γίνεται, έτσι μπορείς να κερδίσεις τη Γερμανία.
2: Έτσι μπορεί να κερδίσεις. Βέβαια, πώς αλλιώς δεν μπορείς να κερδίσεις. Αλλιώς τώρα...
0: Εκεί που είσαι η ομάδα που έχει το περισσότερο ταλέντο όπως ήσουν με τη Σερβία, το έδειξες και εκεί.
2: Ναι, εντάξει. Και έτσι κι αλλιώς δείξαμε τώρα ότι και η δύναμή μας είναι και κέντρο αμυντικά. Δεν είναι μόνο μέσω επιθετικά. Καλά πήγε και το κέντρο και άμυνα πήγανε πολύ καλά. Πολύ αξιοπρεπώς στάθηκαν δηλαδή τα παιδιά μέσα. Μπράβο τους, μπράβο σε όλους. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο που ήθελα να πω από την προηγούμενη φορά που πήρα, αλλά εντάξει, αν μην τρώω χρόνο. Αυτό που γίνεται με τους speaker τους δικούς μας στα γκολ. Εντάξει, εσύ δεν το κάνεις. Και ούτε χτες το έκανε Έλα, πώς το λένε, μωρέ.
3: Ταμπάκος.
2: Το παιδί που παρακολουθεί.
0: Δικός μας. Εδώ ο Ταμπάκος.
2: Ναι, ναι, ο Ταμπάκος. Δηλαδή ήταν νορμάλ ο τρόπος μετάδοσης του γκολ.
0: Ναι.
2: Κοίτα, αλλιώς είναι να ακούς τώρα το Βραζιλιάνο να λέει γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ.
0: Ναι.
2: Να τραγουδάει ρε παιδί μου. Και αλλιώς είναι να φωνάζεις με τόση δύναμη. Δηλαδή ποιος θα φωνάξει πιο δυνατά. Δεν είναι απαραίτητα ωραίο. Τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά, έτσι. Δεν το λέω. Ο καθένας μπορεί να εκφράζει το όπως θέλει. Εγώ τώρα κάνω την κριτική μου, έτσι. Καλοπροαίρετα, αλλά αυτό το ξέρεις τα όλια αυτά, εντάξει, είναι λίγο...
0: Πάντως, απλά εγώ αυτό που τονίζω είναι ότι να ξέρετε ότι επειδή είναι κάτι που το κάνω μια ζωή κι εγώ, περιγραφές, το περιβάλλον σε συμπαρασύρει πολύ, να το ξέρετε αυτό.
2: Ναι, ρε παιδί μου, και εσύ το κάνεις μεταδόσεις σου, αλλά το κάνεις, πώς να σου πω τώρα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, πρώτα απ' όλα δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, σε έναν αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος δεν πρόκειται ποτέ να κάνω έτσι. Αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο. Αλλά θέλω να σου πω και σε έναν αγώνα στο εξωτερικό, δηλαδή που και εκεί, ας πούμε, ρε παιδί μου, υπάρχει αντιπαλότητα, υπάρχει, ξέρεις, πολλές φορές το εχθρικό περιβάλλον ακόμα για τους δημοσιογράφους, για όλα. Μπορεί να σου φύγει να ορλιάξεις και λίγο παραπάνω. Είναι λίγο. Εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ το καταλαβαίνω. Εντάξει, οκ.
2: Ακούγονται κάποιες ώρες και πολύ άγριες.
0: Εντάξει, τώρα τα μπάκουσα μια χαρά χτες. Γιατί την άνοιξε αυτή την κουβέντα τώρα.
2: Την ανοίγω γιατί.
0: Άλλα ρωτάει ο κόσμος εδώ πέρα. Λέει, ας πες του να τα αφήσει αυτά. Λέει, πήγε στο φεστιβάλ.
2: Στο φεστιβάλ πήγαμε, φυσικά και πήγαμε.
0: Ο Πενελίου Γιώργος ρωτάει. Ο Γιώργος ο Πενελίου φίλος ρωτάει.
2: Ναι, γιατί δουλεύαμε τις άλλες δύο ώρες. Δούλευα και βράδυ τις άλλες δύο. Αλλά τις δύο που πήγαμε, εντάξει, ήταν ωραία. Ήταν ωραία, μια χαρά ήταν. Τι ήθελα να πω τώρα και κάτι άλλο μωρέ ήθελα να πω, αλλά τέλος πάντων άστα να τσουλήσει η κουβέντα. Να πούμε άλλη μέρα, έγινε. Καλή δύναμη, καλημέρα.
0: Θέλω μια γρήγορη γραμμούλα ή break, τι λες.
3: Break,
0: παιδιά, αυτό από πάνω, break.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, βιμπράνει η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονοτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους που μας δίνει έναν ακόμη λόγο να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμβακα Φιμπράν και ο PP έτυξε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Συνεπώς, Φιμπράν. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Έχουμε κόσμο. Mm-hmm. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, Νίκος είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα. Καλά, φιλαρά.
1: Καλή εβδομάδα και στον πάνω.
0: Επίσης.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Εντάξει, πολύ μεγάλη νίκη χτες. Εγώ δεν τον είδα τον αγώνα γιατί ήμουν έξω, αλλά εντάξει. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια. Περίμενα ότι οι Γερμανοί θα αντιδράσουν και θα, τέλος πάντων, λόγω Κλοπ και όλα αυτά. Όσο για μια καινούργια ομάδα και αν θέλει να τη φτιάξει τώρα. Κάτι στιγμιότυπα είδα, εντάξει. Okay, είχαν την κατοχή η Γερμανία, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν είχαν και τίποτα.
0: 60 λεπτά ήταν καλύτεροι αυτοί, 30 λεπτά ήμασταν καλύτεροι εμείς.
1: Γενικά, βάλει την μπάλα στο φλεκτό.
0: Γενικά, ναι, γενικά όμως, δηλαδή, αν βάλουμε την ευκαιρία που χάνει ο Ιωαννίδης, τον γκολ που πετύχαμε, τη φάση του Κάριτσα στο ξεκίνημα, νομίζω ότι και το γεγονός ότι είχαμε πολύ παραπάνω από εμάς την μπάλα στα πόδια, στην πραγματικότητα ο Τζολάκης χρειάστηκε 2-3 φορές να κάνει σπουδαία επέμβαση.
1: Όντως, ναι, έκανε κάποιες επεμβάσεις πολύ.
0: Ναι, άμα αφού είσαι πολύ καλός.
1: Αυτό που ήθελα να πω όπως πάντα, δηλαδή πόσο κομπλεξική είναι αυτή η Γερμανία. Επειδή αναρωτήθηκε κάποιος φίλος, ακούω την εκπομπή από την αρχή σχεδόν. Τι θέλω να δω ότι θα γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες. Βγήκα και είδα μέσα το site της Bild. Ένας νάνος του ποδοσφαίρου προβλημάτισε τον Κλοπ και κάπως έτσι. Δηλαδή είναι ανάγκη να βγάλεις τη χολή σου, ρε φίλε. Δηλαδή εντάξει, πες ότι έγινε έκπληξη, πες ό,τι θέλεις. Αλλά τώρα νάνος του ποδοσφαίρου σε μια ομάδα που έχει πάρει ευρωπαϊκό, ας πούμε. Εντάξει, δεν είμαστε κανένα παγκόσμιο φόβητρο, αλλά δεν είμαστε και νάνος. Είμαστε στις 15η θέση της Ευρώπης, 13η που είμαστε στο ranking της UEFA. Δεν είμαστε και στις
0: 400.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, απλά δείχνουν για άλλη μια φορά το κόμπλεξο οι άνθρωποι, ως συνήθως. Εντάξει, αυτό ήταν το ένα που ήθελα να πω. Το άλλο για τον μπάσκετ, εντάξει. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα, ας ήταν χάσαμε. Όπως χάσαμε, μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει κιόλας. Δηλαδή, είναι τόσο μικρή διαφορά που φαντάζομαι ότι μία από τις 15 βολές να είχαμε βάλει, προφανώς θα είχαμε κερδίσει, έτσι. Ή τουλάχιστον να πήγαινε
0: τέτοια. Α, για τον μπάσκετ λες, για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον μπάσκετ, ναι, λέω, ναι, πήγα στον μπάσκετ τώρα.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Εγώ στο ξεκίνημα το είπα αυτό ακριβώς. Εγώ στο ξεκίνημα το είπα, ο αντίπαλος έπαιξε καλύτερο. ΠΑΟΚ, δίκαια νίκησε.
1: Έπαιξε έτσι καλύτερα. Mm. Εμένα μου αρέσει που πλέον παίζουμε, το έδειξε πιο πολύ με την Παρή αυτό, παρά με τον ΠΑΟΚ. Πλέον παίζουμε άμυνα, έτσι.
0: Δηλαδή, ναι, θα είναι άλλες αρχές του Παναθηναϊκού φέτος.
1: Είπα κάτι, το βλέπα με ένα γνωστό μου. Είπα κάτι, έτσι αυτή την Παρή, όπως ήταν προχτές, έτσι που τις έπαιρναν όλα στο δεύτερο μήνυμα. Να αντιμετωπίζω με έναν άλλο παγκοντή, να μην πω Αταμάν και νευριάσει ο κύριος Γιώργος. Θα γινόταν, θα τρώγαμε 120 πόντους.
0: Πες Αταμάν, γιατί τα προηγούμενα δύο χρόνια με τον Αταμάν έχασε ο Παναθηναϊκός από την Παρή στο ΑΚΑ. Δεν
1: ξέρω, αυτό λέω. Αλλά λέω πόσο θα τρώγαμε. Δηλαδή εντάξει, δεν
0: ξέρω. Πάσχετος, κοίταξε, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία, Νίκο, φέτος είναι ξεκάθαρο. Ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα που θα παίζει σκληρή άμυνα και μια ομάδα που θα γυρνάει πολύ την μπάλα στην επίθεση. Αυτά θα είναι οι διαφορές
1: με αυτό που βλέπαμε. Τη γυρνάει την μπάλα, τη γυρνάει κάποιο σύστημα, έτσι. Όχι να ακροβολεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά λέω ότι είναι διαφορές γιατί πέρσι ούτε άμυνα έπαιζε και όποιος κατέβαζε την μπάλα σου ήταν κιόλα. Αυτό λέω. Δεν το έχει
1: λίγο. Δεν το έχει. Δηλαδή στο καλάθι, ρε παιδί μου, ενώ έπαιξε καταπληκτική άμυνα. Έχασε κάποια πράγματα τα οποία εντάξει είναι αυτά που λέμε δεν χάνονται, αλλά εντάξει θα κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι ένας καλός ψηλός χρειάζεται.
0: Θα δούμε.
1: Από εκεί πέρα, αν θα τον πάρει ή όχι, είναι θέμα της...
0: Θα δούμε. Λένε ότι μπορεί από τα κοψίματα του NBA να κάνει κάποια κίνηση.
1: Μπορεί. Μακάρι, γιατί εκεί είναι το μόνο σημείο για μένα, έτσι όπως τη βλέπω την ομάδα και αναμένοντας έτσι τις επιστροφές. Εκεί είναι το μόνο σημείο στο οποίο υπάρχει κάποια αδυναμία στην ομάδα. Αλλά εντάξει, όπως έχουμε πει, εμπιστοσύνη στον Ομπράντοβιτς, εντάξει, ξέρει τον τρόπο, ξέρει την ομάδα, ξέρει, εντάξει, και προχωράμε.
0: Έγινε αυτό.
1: Και άλλη μια φορά ήθελα να πω τη διαφορά επίπεδου, έτσι, πώς αντιμετώπισε την ήττα ο Μπράντοβιτς και πώς αντιμετώπισε κάποιοι άλλοι στο παρελθόν, έτσι. Ακόμη και ο Γιαννακόπουλος είπε συγχαρητήρια, έτσι, που συνήθως...
0: Προχωράμε.
1: Δηλαδή, ναι. Είναι άλλη, έχει αλλάξει
0: η βέβαια, αυτό είναι
1: και ξεκάθαρο. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Έγινε, Νικόλα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια. Παρακαλώ. Άμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Σου φύγε.
0: Που
2: το περίμενα εδώ στη γωνία. Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Δεν ξέρω τι μονολογία αυτό τώρα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Καλημέρα.
0: Δεν βλέπω απέναντι γίνεται στο δικό σου. Παρακαλώ, καλημέρα, κύριε μου.
3: Καλημέρα, μ' ακούτε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Βαγγέλης εγώ.
0: Ωραίο όνομα έχεις.
1: Ξέρω, δεν ξέρω, Βαγγέλη, να είσαι καλά. Πολύ χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος για την νίκη της εθνικής μας εχθές.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι πως, εντάξει, επειδή είμαι και μικρός, δεν μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου να ουρλιάζω πιο πολύ σε γκολ. Παρά μόνο να γυρίσουμε στο 2014 στο Μουντιάλ στη Βραζιλία.
0: Εντάξει,
1: ήμουν και μικρός και τότε. Να μιλήσω καθαρά για αυτό που παρατήρησα εγώ και ναι, που βλέπω και από τα site και από τα άρθρα. Εντάξει, τρομερά, νικήσαμε ωραία. Απλά δεν δίνεται τόσο πολύ μεγάλη αξία και σημασία στην καταπληκτική εμφάνιση του Ντολάκη χθες. Ο άνθρωπος κατέβασε ρολά. Μας έσωσε, μας λύτρωσε και παρόλα αυτά βλέπω ότι δεν αναγνωρίζεται.
0: Πού το βλέπεις αυτό? Εγώ τον έχω αναφέρει δύο φορές από το πρωί. Εσύ πού το βλέπεις αυτό? Αλλά απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι γενικά δεν υστέρησε κάποιο από τα παιδιά εχθές. Γενικά ήταν πολύ καλή εμφάνιση. Ο Τζολάκης τις 2-3 φορές που χρειάστηκε ήταν εκεί κέρβερος. Δεν νομίζω ότι αδικεί κανένα στον Κωνσταντή, ειδικά το τελευταίο διάστημα.
1: Σαφέστατα, εντάξει. Κάνει μια τρομερή σεζόν. Να. Έχει κάνει ένα κοινό ξεκίνημα τώρα στη Χαλ. Είναι σε τρομερή φόρμα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και εγώ όταν έπαιζα τροματοφύλακας έπαιζα, οπότε καταλαβαίνω και όλα αυτά.
0: Αγαπάς τη θέση, ναι. Ναι, και με εσάς υπάρχει, ένα κακό με τη θέση σας, ότι το δικό μου το λάθος στο κέντρο δεν μπορεί να υπάρξουν 2-3 από πίσω να διορθώσουν. Του τροματοφύλακα το λάθος
1: δεν υπάρχει.
0: Αν έχεις κάνει λάθος, τερμιλέλιος, το πήρες το πρώτο.
1: Μας παίρνει μπάλα. Ένα άλλο, επειδή όντας περιφερειώτης και ατρόμητος, τι θα ήθελα να μου πεις, δεν ισχύει αυτό τώρα.
0: Για πες.
1: Αλλά εφόσον είσαι σε ένα κορυφαίο επίπεδο και έχεις ένα τρομερό αριστερό μπακ, όχι πια σε μένα δυστυχώς, έχει φύγει, έχει πάει στον Ολυμπιακό και είναι τώρα δανεικός στον Όφη. Όχι, αν έχεις τον Αθανασίου. Κάλεσέ τον, ρε Ιβάν. Κάλεσέ τον. Είναι τρομερό αριστερό μπακ.
0: Ναι, κάνει από πέρσι πολύ καλά πράγματα, ναι, είναι αλήθεια αυτή. Δικαιούται, ας πούμε, να θέλει.
1: Είναι αυτό.
0: Έγινε, ρε φίλε.
1: Άστε
2: καλά.
0: Άλλη μια γραμμούλα την έχουμε.
2: Λες,
0: Ναι, και 27 είναι.
2: Πάλι μου την ρίξεις εδώ, πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
2: Γεια σου Γιώργο.
3: Γεια σου Γιώργο, τι κάνετε, γεια σου Παναγιωτάκη.
2: Γεια.
3: Καλημέρα, καλά είσαι.
2: Καλά, εσύ.
3: Χάρηκα πολύ που παίρνω τηλέφωνο, για ένας λόγος είναι για σένα που ξαναεπιστρέφεις και θα σε έχουμε παρέα. Λοιπόν, να πω καταρχήν συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Γιατί έκανε μεγάλη νίκη και δεν παίζει ρόλο τρόπος, όπως είπες πολύ σωστά. Μετράει η νίκη και αν συνεχίσουμε έτσι και πάρουμε καλή θέση, το κέρδος μας θα είναι μελλοντικό, γιατί δεν θα αποφύγουμε τα μεταφύρια στο Euro για την κλήρωση την επόμενη.
0: Ναι.
3: Δεν θα αποφύγουμε Γερμανίες, Γαλλίες και τέτοια.
0: Ναι, θα είμαστε επικεφαλής στον γκρουπ.
3: Ναι. Να πω γρήγορα τώρα, να πω συγχαρητήρια για τον ΠΑΟΚ, μας κέρδισε δίκαια στο μπάσκετ. Έπαιξε καλύτερα, όπως είπες και εσύ, 80% του παιχνιδιού ήταν μπροστά στο σκορ. Σίγουρα τα σκαμπανεβάσματα είναι λογικό να τα έχει ο Παναθηναϊκός. Όμως έχουν γίνει και λάθη στο κοουτσάρισμα, τα οποία δεν επισημαίνονται, δεν πειράζει. Ο Μπράντοβιτς είναι αυτός και δεν πρέπει να τον αγγίζουμε έτσι. Αλλά έχω ακούσει από εσάς τους ίδιους ότι όλοι δεν είναι πέρα της κριτικής. Δεν προτίμησε τον Γκραντ και έβαλε καλά η Τζάκη Μίτογλου και μετά τους ξέχασε. Τα ίδια που κάνουν τα μάρτα κάποτε και τα κατηγοράγα μάρτα. Λοιπόν, δίκαια κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός ακόμα έχει ελλείψεις. Εγώ δεν συμφωνώ με τον Γιώργο που λέει ότι ο Νάνι δεν έπαιξε ρόλο. Και αυτά παίζουν ρόλο. Γιατί αν είχε τον Νάνι και τον Χέιλ Ντέιβις, σίγουρα θα τους απασχολούσε. Θα τους κούραζε στην αντιμετώπιση τους. Και ακόμα και κακοί να ήρθαν, θα παίρνανε δύο φάουλ, θα παίρνανε βολές, θα χρεώναν την άλλη ομάδα με φάουλ και θα είχαμε κέρδος. Δεν συμφωνώ. Όλα παίξαν τον ρόλο τους. Έτσι και που χάσαμε. Βέβαια, ακούνε όλοι δεν πειράζει, αλλά χάθηκε ένας τίτλος. Ο οποίος δεν είναι ο πρώτος τίτλος, ούτε ο δεύτερος, αλλά είναι ένας τίτλος. Έτσι, να τα λέμε για αυτά. Γιατί δεν παίξαμε έναν αγώνα πρωταθλήματος και δεν πειράζει που χάσαμε. Να πω και τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ, ότι εγώ όταν η ομάδα μου την ευνοούνε, βγαίνω και το λέω, όπως το ποδόσφαιρο με τον ΠΑΟΚ, ήταν πέναρτη, το είχα πει στο 3-1 που κερδίσα. Ας βγουν λοιπόν και κάποιοι Ολυμπιακοί αύριο μεθαύριο να πούνε ότι κρίθηκε το παιχνίδι από το σφύριγμα. Εκεί με τον Μοντέρο, έτσι. Διότι δεν δίνει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, ενώ φεύγει μόνο στον ΠΑΟΚ και σοφαρίζει νομίζω εκεί, αν το βάλει. Κρίθηκαν σε δύο σφυρίγματα. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ είναι ενερχόμενη δύναμη, καλά τα λέτε. Ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα στο μπάσκετ. Αλλά όλα αυτά πρέπει να επισημαίνονται, έτσι είναι, Ευαγγελή. Ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
3: Δεν πρέπει να επισημαίνονται όλα αυτά που λέω.
0: Τα επισήμανες.
3: Ναι, αλλά δεν τα ακούω από άλλους.
0: Γιατί πρέπει να ακούς αυτά που λες εσύ να τα λένε κι άλλοι?
3: Όχι, αλλά μου λες ότι σωστά τα λέω, έτσι μου πες.
0: Όχι, δεν είπα σωστά.
3: Είπες ότι
0: πρέπει να επισημαίνονται, είναι η γνώμη σου, να πεις τη γνώμη σου, ναι.
3: Ναι.
0: Είπες αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιβραβευτεί. Ναι.
3: Είπες δύο φορές ότι από την Πάρη δεν χάσαμε, αλλά
0: βλέπεις
3: δεν χάσαμε.
0: Βλέπεις ότι δεν αλληλεί, αλλά θες να με περιζώσεις εσύ. Είναι 7.30. Είναι 7.30.
2: Δεν έχεις χρόνο.
0: Δεν έχω χρόνο.
2: Δεν έχεις χρόνο.
0: Ό,τι και να μου πεις, 100.000 φορές ο Μπράντοβιτς και όχι Αταμάν. Ό,τι και να μου πεις. Λοιπόν,
3: αυτό συμφωνώ. Είμαι
0: 100.000 φορές. Λοιπόν, γεια. Δελτίο, αύριο πάλι. Γεια. 100,3.
4: Όλος Ιερός καήγε καφετέρια στην οδό Κασταμόνης 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένικοι. Ζημιές υπέστησαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,6%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ!
5: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

Τζόλι. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλι. Φέρει την μπάλα στα αριστερό. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλη κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Τεράστιο γκολ. Από τον έμπειρο άσο. Τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και πηγαίνουν όλοι διεθνείς. Στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη. Ιστορική σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο. Καλημερούδια σε όλους. Πρωινό Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη Πάνο, Ελαδάρα, ολέ. Ο Ιβάν είναι καλός προπονητής και ο Καρουκουρμπέλης καλός παίχτης. Πότε θα φύγουν, καλή συνέχεια, λέει ο φίλος μας ο Μαρίνος με τη Λένα παρέα εκεί στη Λιγαριά της Λαμίας. Όχι, δεν ψάχνω, ψυχτικό ψάχνω, ρε φίλε. Ψυχτικό, παιδιά, θα στείλει SMS κάποιο που ανταλαβαίνει με ερκοντήσιο λίγο που θέλω μια δουλειά. Καλά που μου το θύμισε, Πενιλί. Υδραυλικό, δεν θέλω υδραυλικό, ρε. Μιλάγαμε χθες. Ναι, δες, ψυχτικό θέλω. Ναι, παιδιά, όποιο ψυχτικό, α πέσει να μου στείλει ένα μήνυμα. Λοιπόν, τελευταίο ημέρο στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων, όπω ξέρετε από την γνωστή διαδικασία. sportfm.gr κατηγορία ραδιόφωνο live, live 24 και βέβαια Facebook. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και εκεί περιμένουμε από εσάς τη συμμετοχή με το like σας και συνεχώς βέβαια διαβάζουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε και συμμετέχετε και στις κληροσούλες που κάνουμε κατά καιρούς κτλ. Είσαι Pasta Lover, το Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο Καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα Μπολονές, Καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θες να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Pasta Lover είτε όχι, στο Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. 2-3 μηνυματάκια ακόμη, μετά να δούμε λίγο ατζέντα για να προχωρήσουμε. Έχουμε και αρκετά μηνύματα έχουν μαζευτεί. Ούτε η πυθία λέει δεν μπορεί να δώσει απαντήσει του κύριου Δημήτρη, λέει ο Κωνσταντίνος. Φαντάζομαι ότι έχω να διαβάσω. Καλημέρα, Οδυσσέας από δρόμο. Μετά από τέτοια νίκη, δεν μας ενδιαφέρει πόσα εμβόλια έχει κάνει ο Λαμέλα. Λέει ο Οδυσσέας. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Μπορείτε να μου πείτε ποιοι σύζυγοι ποδοσφαιριστών με δύο παιδιά παίζουν δεξί χαφ στο γυναικείο πρωτάθλημα. Είναι τα μηνυματάκια για τον κύριο Δημήτρη εκείνη την ώρα. Καλημέρα, Βαγγέλαρε, καλημέρα. Ωραία, βαδιά με την επίσημη αγαπημένη. Μακάρι να συνεχίσουμε δυναμικά. Ο κ. Δημήτρης μας κρατάει σε αφύπνιση, λέει ο Γιώργος ο Ιδραυλικός. Του ταμπίζω, ο γιος λέει παίζει τον Παναθηναϊκό. Παίξε ο γιος μου αντίπαλος πέρυσι στην ΚΑΠΑ 17, λέει ο Θοδωρής. Ευάγγελε, θέλω να σας παρακαλέσω να μου πείσουν ο νους και βαφτιστήρια από τη δεκαετία του 80 και μετά. Ο Σταύρος ο Σταμάτης είχε βαφτίσει το παιδί του Τζίμι, του Πατίκα. Τα ξέρω, αλλά τα άλλα δεν τα ξέρω, μου λέει. Τζίμις Πατίκας, φίλε. Μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Με την ουρίτσα αυτή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπράβο στην Εθνική, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα, ρε Βαγγέλη, πάνω και. Με έκανες και έκλαψα, λέει, από τα γέλια με το ρούφα. Μπιλτ. Το θέλανε, ρε φίλε. Καλημέρα, αδέρφια. Εγώ θα πω, λέει, ποιος πάει για δουλειά μετά από 6 μήνες. Καλή εβδομάδα από Γιάννενα. Ο Θοδωρής. Εσύ πας. Άντε, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Το θέμα της σιδερένιος, φίλε. Και το Ζουνίδι παίζει καλημέρα, μου λέει ο Τάσος εδώ, ο μικρός. Καλή εβδομάδα, κύριε. Ακόμα ένα μάγκικο διπλό από τα πιτσιρίκια. Κεράσαμε, λέει. Τι είναι αυτά, ρε. Γράψτε μου στα ελληνικά. Πού ξέρω εγώ πώς θα δεις εκεί πέρα τα. Στη Γερμανία, ρε. Αριστοτέλη από Σαντορίνη. Τι με γράφεις εδώ πέρα τώρα. Τι Βέσμπερ και τέτοια. Μιλά απλά, ρε. Καλημέρα από Κερατσίνη, μου λέει ο Γιώργος. Θα ήθελα να πω, λέει, στο Γιάκοβιτς να. Στο Γιωβάνοβιτς μάλλον, ναι. Να κολλήσει το εξώφυλλο της Μπιλ στα αποδυτήρια στην Τούμπα. Λέει ο Νίκος. Σ' αρέσουν αυτές οι τακτικές των παλιών, έτσι. Καλές είναι. Μπράβο, ρε Παναγιώτη, μας γλυκένει στην πίκρα με το ιταλικό τραγούδι, λέει η Ειρήνη Παοκτζού. Δεν ξέρω ποιο απ' όλα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα στον Πάνο Γιάννης Ολυμπιακός. Μια αντικειμενικός επανήλθα. Υγεία, παιδιά, μόνο αυτό εύχομαι. Υπάρχει λόγος που το γράφω και κρατήστε μόνο αυτό. Όλα τα άλλα για να γκρινιάζουμε με ανούσια πράγματα. Γιαννάρα μου, εύχομαι και ελπίζω ότι ήταν ανεπεραστικό. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Προχθές μας έλειπε το εξάρι, τώρα μας λείπει το δεκάρι. Δεν πιανόμαστε πουθενά, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Γιώργο, πλος τράσφερε, Ελλαδάρα και συνεχίζουμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμη. Στήριξε τον Παναθηναϊκό μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, λέει ο Θεοδόσης. Build για την νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον κλοπ. Μου θύμισε το ανέκδοτο με το τοτό που λέει στο δάσκαλο. Δάσκαλε. Νάνος δάσκαλε, λέει, αλλά με κάτι τέτοια να. Καλημέρα από Ράχης, λέει ο Χρήστος. Πες και αυτό να κλείσουμε. Ναι, ναι, ακούω να σου πω. Άρε, Βαγγέλη, την περνάς και εσύ. Καλή σου μέρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Κώστας Κόσμερ Ατζάκη, έξαλλος πριν, ναι, οκ. Okay. Και ο Θανάσης. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, πριν τον γκολ παρατήρησε μια αλλαγή παιχνιδιού που κάνει ο Παυλίδης. Φοβερή εξέλιξη αυτός ο παίχτης. Ναι, ναι, πραγματικά. Πραγματικά και εμένα μου κάνει, σε κάθε μάτς μου κάνει τρομερή εντύπωση η ποιότητά του και η εμπειρία που βγάζει. Καλημέρα, η κάμερα που πιάνει, το πιάνει, λέει, που βρίζει. Διαιτητές δεν τον ακούν να ρωτήσουν μια τεχνική ποινή, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα, Βαγγέλη, Δημήτρης από Θεσσαλονίκη. Ερώτηση: ξέρουμε στι κατάσταση είναι ο αγωνιστικός χώρος στο ΆΚΑ μετά τη συναυλία? Δεν το ξέρουμε, Δημήτρη. Όποιος πει ότι το ξέρει, το ξέρει κάποιος που εργάζεται στο ΆΚΑ, να μας πει σήμερα πώς είναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με ωραίες εκπομπές. Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός, συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδος. Και το λέω αυτό για τον αγωνιστικό χώρο του ΆΚΑ, γιατί ήταν μια χαρά, αλλά καταλαβαίνετε ότι η ταλαιπωρία τώρα που έχει υποστεί, όσο και τον προστατεύσανε, δεν ξέρουμε ποια μπορεί να είναι. Και πολλές φορές προκύπτουν και ζημίες πάνω σε τέτοια θέματα. Θα δούμε. Θα δούμε. Το καλό ότι ο Παναθηναϊκός έχει την καβάντζα. Αν χρειαστεί ακόμα ένα παιχνίδι να πάνε να το δώσει τηλεφόρο, το έχει αυτό. Την έχει δηλωμένη ως δεύτερη έδρα. Πάμε εμείς στην ατζέντα της ημέρας, διότι έχει και σήμερα Nations League. Δεν μας αφορά εμάς, αλλά έχει παιχνιδάκια για να δει κανείς. Και εξηγούμε. Α, σήμερα έχει πρώτα απ' όλα και Β' Εθνική 4 η ώρα. Athens Καλλιθέα, Αστέρας Τρίπολης Β' στην ΕΡΤ 2. Στις 7, Λετωνία Κύπρος. Nova Sports Start, Γεωργία Ουκρανία, Nova Sports 2, Αρμενία Μαυροβούνιο, Nova Sports 3. Στις 10 παρατέρου το βράδυ έχει 2 ώρα παιχνίδια, ειδικά το Βέλγιο Γαλλία στο Nova Sports Prime, αλλά και το Τουρκία Ιταλία στο Nova Sports 2. Από εκεί και έπειτα παίζει και η Ρουμανία με τη Βοσνία στο Nova Sports Start, η Βόρειο Ιρλανδία με την Ουγγαρία στο Nova Sports 3 και η Σουηδία με την Πολωνία στο Nova Sports 4. Μπάσκετ, όχι κάτι φοβερό. Χάντμπολ ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 7 και χάντμπολ και ποδόσφαιρο σάλας ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 9. Ρίλο, βλέπεις τι γίνεται.
1: Χαμός.
0: Χαμός. Δικέφαλο, ντέρμπι δικεφάλων σε χάντμπολ και ποδόσφαιρο σάλας. Ποιος να το πίστευε. Λοιπόν. Και πάμε να κάνουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να έρθουμε για την τελική ευθεία που λέω κι εγώ.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: FM 94,6.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η Φιμπράνη, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μοωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μοωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει έναν πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για την εξωτερική θερμοπρόσφυση στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσφυση δεν μας δίνει μόνο καλύτερη θερμοτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάμπακας Φιμπράνη, το πλέον πυράδοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την δίκηση και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες Πετροβάμπακα Φιμπράνη και ο PP Etix στο σύστημα Serethrem της Φιμπράνη παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση. Λοιπόν, στα 50 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι με τον πηγούν στις Sport FM 94,6, πάω να τρέξω να δω τι θα προλάβω να διαβάσω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Άλεξ από Στουτγκάρδη. Μεγάλη νίκη, απίστευτη χαρά χθες. Ένας χαμός στο γήπεδο με τον πιτσιρικά μου. Μελανό σημείο ότι πάω για δουλειά. Την τύχη μου θα πέσει πολύ πικάρισμα όμως. Αυτό κρατά, Αλέξανδρε. Βαγγελάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην εθνική μας, τα φιλιά μου στον Τέο Αμφιάλη, Γιάννη Κάλυμνο Νίκαια. Καλημέρα σε όλους. Η χαρά που πήραμε και εμείς εδώ, αλλά και οι Έλληνες Γερμανοί είναι απίστευτοι. Στο γήπεδο μόνο τα ελληνικά συστήματα ακούγαμε. Καλή συνέχεια, λέει η φίλη μας η Αρετή. Καλημέρα. Ο κανονισμός που άλλαξε τον μπάσκετ είναι η μείωση του χρόνου επίθεσης από τα 30 δευτερόλεπτα στα 24. Έγινε αυτόματο πιο γρήγορα σε εκτέλεση και σκέψη, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος ο μπασκετικός. Καλημέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια στα παιδιά της εθνικής. Δεν κερδίζει πάντα ταλέντο. Για παράδειγμα, η Γερμανία δεν έχει ταλέντο, αντιθέτως η Ελλάδα έχει μπόλικο. Η Γερμανία όμως έχει οργανωτική ποδοσφαιρική παιδεία και σχολή ποδοσφαίρου. Που υπερνικά κάθε ταλέντο, Παναγιώτης Νίκαια Ολυμπιακός. Μικρά μηνύματα, παιδιά. Καλημέρα, Βάγκο και Πάνο. Κάτι για τον Μιχάλη από τη Νέα Μάκρη, αλλά και τον Πάνο που είναι της ίδιας νομοταξίας. Δεν γίνονταν να χάσουμε τη μέρα που ιδρύθηκε τον ΕΑΜ, ρε φίλε, λέει ο Τέο. Ευτυχώς σας ακούω, λέει, μπράβο στην εθνική, εκπληκτικός ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός είμαι. Καλή γκρίνια και νιστάζω, λέει ο Χριστάρας, ο Γκρινιάρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έκανε ένα επικό σαρδάμο, ο ΠΑΟΚ έπαιξε, λέει, καλύτερα. Νίκαια αδίκησε. Ας το γράψει ο κύριος Πάνος. Ναι, το πα. Άμα πεις πολλά, θα κάνεις λάθη. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Μπράβο στην Ελλάδα μας. Νάσος από Ηράκλειο Κρήτης, ΑΕΚ. Καλημέρα, καπετανέ, Βαγγέλη και Πάνο. Με αγάπη και σεβασμό θα το πω. Το Σάββατο ήταν η βραδιά της Βύση. Κυριακή όμως ανήκει στον Καρβέλα. Μπιλτ πονάς και φταίει ο Τσολιάς. Ο Λεωνάρδος. Καλημέρα, Βαγγέλη, στη γέφυρα της Αλίμου που οδηγεί προς Γλυφάδα. Έχουν κλείσει το δρόμο. Κάτι έχει συμβεί, οπότε όποιος θέλει κατεβαίνοντας στην Αλίμου να πάει προς Γλυφάδα δεν θα αργαφέρει.
2: Αχ, ναι, το στείλε και η Θοδωρή.
1: Λέω Κωνσταντίνος από Αλίμου. Παιδιά, κρατήστε το αυτό, συγκινήστε εκεί. Την καλημέρα μου, εθνική λάμπη από ταλέντο. Νομίζω ότι ο Δουβίκας πρέπει να νιώθει αδικημένος. Δεν εννοείται να μείνει ολόκληρο το παιχνίδι εκτός και ειδικά τον γκολ της νίκης που περιχαίνει στη Σερβία. Θα το λέω μέχρι να τον δω να παίζει ένα ολόκληρο ημίχρονο. Αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο καυτά ευρωπαϊκά φόρ μαζί με τον Παυλίδη. Φυσικά που δικαίως ξεκινάει και από αυτόν η εντεκάδα, λέω Φάνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Πολύ καλή τακτικά η εθνική χθες, λέω Βασίλης. Καλημέρα με υγεία ταμεία και από ένστικτο Βίκυρο Μωροκάμα, το λέω Ζαχαρίας. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, μεγάλο διπλό εθνική μέσα στην Γερμανία από τον Τάκη. Καλημέρα, Βάγκο μου, καλή εβδομάδα. Νίκο, δεν διαβάζετε τώρα αυτό που είσαι έπρεπε. Κουρμπέλ, είπαμε τώρα, μην το κάνουμε και λύσα. Καλημέρα, Βαγγέλη, έχω τέλειο. Ναι, έγινε Φώτη μου, να είσαι καλά. Βαγγέλη, δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα. Λέει πως παίκτες του 80's και των 90's δεν μπορούν να τα παίξουν στο σημερινό μπάσκετ. Δηλαδή, ο Γκάλης, ο Ντράζον, ο Κούκοτς, ακόμα και Ζόρταν θα μπορούσαν να σε βασική πεντάδα. Ποιος το είπε αυτό, Μάκη? Ποιος το είπε αυτό? Καλημέρα, Ζούνια, λέει ο φίλος μας ο Μάρκος. Γεια σου, ρε Γλυκούλη. Καλημέρα και σε σένα. Το καληνύχτα, παπατζή στα γερμανικά. Έχει κάνει εξώφυλλο άλλο. Καλημέρα, Βάγκο, λέει εδώ πέρα ο φίλος. Δεν καταλαβαίνω το όνομά σου, NT κτλ. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, λέει. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο Ταμπάκος εκεί που λέει 0-1 με την κολάρα του Κουρμπέλη υπερέβαλε λίγο, λέει, λόγω χαράς. Όπως και να έχει όμως, μυθικός Ταμπάκος. Παιδιά, σας παρακαλώ, τι υπερβολή είναι αυτό τώρα? Σας το λέω, συμπαρασύρει το γήπεδο, δηλαδή σε μπριζώνει. Δεν είναι... Και εντάξει, Έλληνες είμαστε. Δηλαδή, αν δεν φωνάξει αυτό το γκολ. Να διαβάσω το μήνυμα το οποίο ο κόσμος το λέει, δεν το λέω εγώ. Επιτέλους επέστρεψε στις πρωινές βάρδιες ο πιο εξυχολήπτης του Big Wings Sport FM. Έτσι, δεν το λέω εγώ. Το διάβασα από κροατή, το διάβασα, κροάτρια μάλλον. Γιατί άμα είναι από κροατή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πρέπει να κρατήσω. Παναγιώτη μου, έλεγα πριν και πολλά μηνύματα δικά σας που στέλνετε, συμφωνώ σε πολλά, αλλά επειδή τα διαβάζω με ταχύτητα δεν στέκομαι στα μηνύματα. Πολύ τιμητικές και οι δηλώσεις του παχταρά, του Μπάστιαν Σβαστάιγκερ, του παλιού ποδοσφαιριστή της Γερμανίας, όταν η Γερμανία ακόμα ήταν κανονική.
2: Σχολιαστής νομίζω.
1: Σχολιαστής είναι πλέον, ο οποίος μιλώντας για το παιχνίδι είπε ότι η Ελλάδα έχει παίχτες σημεία αναφοράς. Έχει παίχτες που κάνουν τη διαφορά. Εμείς δεν έχουμε. Και ανέφερα μάλιστα τον Καρέτσα, τον Τζόλι και τον Παυλίδη. Έτσι. Και αν προσθέσεις αυτό τον Κλοπ που προχτές μίλαγε για χρυσή φουρνιά της Εθνικής Ελλάδος, έτσι καλό να τα ακούμε αυτά και εμείς εδώ που είμαστε μονίμως μέσα στην πύρλα και μέσα στην κρίνια και πάντα ψάχνουμε αυτόν που δεν έπαιξε για να γκρινιάξουμε. Μπίλτερ Ρούφεν, λέει ο Νίκος. Εντάξει, καλά, οκ. Okay. Ευχαριστούμε τον Τέο για την υπενθύμηση, λέει, τη είδου του Άμσαν χθες. Το έστειλα στη θεσινή εκπομπή του Μανώλη με τον Πάνο Σταντέκα, αλλά δεν διαβάστηκε. Καλημέρα ξανά σε όλους. Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκό Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Πόνεσαν τα ματάκια μας με πάσα, αλλά προχωράμε. Μπράβο στην Εθνική, λέει ο Πάπη από Γιάννενα. Ναι, ο Πάς ήρθε ισόπαλος στην πρεμιέρα της Γάμα Εθνικής με την αναγέννηση Άρτας. Στη Β' Εθνική έγιναν πραγματάκια χθες. Έτσι, πέτυχε η Νίκη Βόλου με τον Βοσνιάδη την πρώτη νίκη απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης.
2: Ο Πανιώνιος
1: κέρδισε και αυτός 1-0 χωρίς να εντυπωσιάσει στο φινάλε. Η Λάρισα είναι αυτή η οποία έτσι μου λοχτά πονηρά, και ενώ δεν την περίμενε κανείς γιατί ξεκίνησε τελευταία στιγμή προετοιμασία, που πάει πάρα πολύ καλά η Λάρισα. Έχει 3 νίκες και 1 ισοπαλία, είναι στην κορυφή. Αλλά περιμένει βέβαια τα σημερινά παιχνίδια, γιατί σήμερα έχει 2 σημαντικά παιχνίδια. Το ένα που είπα, το τηλεοπτικό, και το άλλο είναι ανάμεσα στο Μαρκό και τον Πανθρακικό. Έτσι, το Μαρκό, αν θα νικήσει, θα ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας. Ενώ ο Πανθρακικός, αν νικήσει, θα πάει στους 10. Η Εθνική πρέπει να είναι πάνω από τις ομάδες μας. Τεράστια χαρά χτες, ειδικά για εμάς που είμαστε μικροί και δεν έχουμε ζήσει άλλες τέτοιες νίκες. Έτσι είναι. Ναι, για εσάς που είστε πιο νεαροί, και αυτό που λες, σε τιμά ότι η Εθνική είναι πάνω από τις ομάδες. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από το καλοκαίρι που βλέπαμε το Μουντιάλ, που σας έλεγα, παιδιά, ότι με την καλή την έννοια ζηλεύω τον τρόπο που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες την εθνική τους ομάδα. Δηλαδή, ζηλεύω τον τρόπο που παίζουν οι Αργεντίνοι στην εθνική τους ομάδα και άλλοι λαοί, ας πούμε, που η στήριξη που έχουν από τον κόσμο. Εμείς είμαστε μια ομάδα που η εθνική μας ομάδα έχει λίγους οπαδούς, έτσι. Που παίζουν οι Αργεντίνοι στην εθνική τους ομάδα. Και άλλοι λαοί, ας πούμε, που η στήριξη που έχουν από τον κόσμο. Εμείς είμαστε μια ομάδα που η εθνική μας ομάδα έχει λίγους οπαδούς, έτσι. Είμαστε φίλαθλοι κυρίως στην εθνική μου της επιτυχίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να τα αλλάξουμε. Και με αυτή την ατάκα, που ήταν και ενωτική, αέριλο, να κλείσουμε εδώ την πρώτη εκπομπή.
2: Στο κλίμα του Πανδρίου.
1: Έτσι, μπράβο. Βαθύ παλιό Πασόκ. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτά για σήμερα. Καλημέρα και στο φίλο μου του Λεωνίδα στη Λαμία. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Ιορδάνη τον ΑΕΚΤΖΙ και στο Βασίλη που βλέπω τα μηνύματά του τώρα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Αμέσως μετά μπουκάρουν Μαρία Ζαφυράτου και Αλέξανδρος Σουβέλλας για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε, σας περιμένω αύριο μετά τις 6 που ασφαλώς τους 94,6. Για χαρά.
2: Στο καιρό είχαμε να το κάνουμε αυτό.
1: Είχαμε καιρό.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 8, στο μικρόφωνο Σοφοράκη. Η ιστορία έγραψε η Εθνική Ελλάδος που νίκησε 1-0 τη Γερμανία στο Augsburg με γκολ του Κουρμπέλη και πλέον βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League με 6 βαθμούς μετά τη δεύτερη αγωνιστική. Αυτή ήταν η πρώτη επικράτηση της Γαλανόλευκης απέναντι στα Πάντσερ. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Οι παίκτες μου ήταν έτοιμοι να υποφέρουν σημαντική νίκη για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το σπουδαίο διπλό κόντρα στη Γερμανία. Παιχνίδι με το παιχνίδι, σαν γκρουπ δυναμώνουμε περισσότερο, σημείωσε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο ήταν σαν να είμαστε στο γήπεδό μας, υπογράμμισε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Παλέψαμε ο ένας για τον άλλον, το σχόλιο του Κώστα Τσιμίκα. Ο Ολυμπιακός νίκησε 101-96 τον ΠΑΟΚ στον τελικό του 7ου στοίχημαν Super Cup στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και κατέκτησε τον τίτλο για 5η σερή φορά. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές του Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους. Κατά τίτλος είναι σημαντικός, ο ΠΑΟΚ έχει υψηλό επίπεδο, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είμαι υπερήφανος για τους παίκτες μου, τόνισε ο Ανδρέα Τρινκέρι στη συνέντευξη τύπου που εξέφρασε παράπονα και για τη διαιτησία. Ευχαριστά νέα στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, αφού ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έλαβε μέρος σε όλο το πρόγραμμα και τίθεται στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Εμάτωμα στο γόνατο που θα τον αφήσει εκτός υποχρεώσεων για 10 ημέρες, η διάγνωση για τον τραυματισμό του Σωτήρη Κουντούρη στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με τη Γεωργία. Έκος πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Λουστόντο, ατομικό για Γιαννούλη και Ντεσπότοφ. Ο Λούκα Γιώβιτς βρήκε δίχτυα για την εθνική Σερβίας με τον Άσο της ΑΕΚ να αγωνίζεται σε όλο το δεύτερο μέρος του μάτς με τους Ολλανδούς που επικράτησαν 2-1. Ανεβάζουν στροφές Ζωάο Μάριο και Λικογιάννης που αναμένεται να πάρουν σημαντικό χρόνο συμμετοχής στο φιλικό της Τρίτης με την Άθενς Καλυθέα. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό και σύντομα αναμένεται να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ, ο οποίος μαζί με τον Τζαμαϊκανό Εκστρέμ θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Απόγευμα Τρίτης θα επιστρέψουν στο Ρέντι οι Ερυθρόλευκοι. Νέος πονοκέφαλος στον Παναθηναϊκό Άκτορ, αυτή τη φορά με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος αποχώρησε με μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσαγωγό μετά τον ημιτελικό του Super Cup με τον ΠΑΟΚ. Αμφιβόλησε συμμετοχή του Ισπανού Forward στο μάτς κόντρα στη Βιλερμπάν, με τους πράσινους να μην υπολογίζουν ήδη στους Νάνους Λούκα Χέις Ντέιβις και Φαλ. Μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ντονάτας Μοντεγιούνας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Basket News. Ο 36χρονος σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό, περισσεγωνίστηκε ως δανεικό στον Ερυθρό Αστέρα, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με το δικέφαλο του Βορρά. Ξεκούρασε και σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη που επιστρέφουν αύριο το απόγευμα στις προπονήσεις. Ειδικό πρόγραμμα εκγύμνασης ακολουθεί ο Μπρούμα ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Στην απόκτηση του 34χρονου Σλοβάκου διεθνούς Τόπερ Ντόρμπερ Γκιόμπερ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Η Ελνόβιμπετ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β' και ο Πανιώνιος της Ζακύνθου με το ίδιο σκορ για τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα μάτσα Πολών Καλαμαριάς αναγέννησε Καρδίτσα 1.

0: έτσι.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
0: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
0: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
9: Γεύσεις αέρινες. Ντελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
14: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.

14 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το ΠΕΦΕ Μιρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, το pfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Λαός και κολονάκι, διαφορετικά. Εμμύριδες και κακομύριδες και κατά Θεοχάρη, χάρη Θεοχάρη, αυτό το μπουμπούκι που περιφέρεται από κόμμα σε κόμμα, από το Πασόκ πήγε στη Νέα Δημοκρατία και το παίζει υφυπουργός ότι υπάρχουν οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες. Δηλαδή όσοι υποστηρίζουν ή είναι βρίσκονται κοντά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, συγκούδουν η αντιπολίτευση όλοι μαζί, είναι οι κακομύριδες, οι γκρινιάριδες, αυτοί που τα βλέπουν όλα αρνητικά. Ενώ οι άλλοι είναι νοικοκυρέοι. Ναι. Κατά τσιάρα βλέπει μεγάλη κίνηση στις εθνικές οδούς, βγαίνει πολύ ο κόσμος, άρα έχει λεφτά. Άρα τι φωνάζουμε για τα καύσιμα και τη βενζίνη που έχουν ανέβει στο Θεό. Και ένας άλλος, δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι μια σημότητα τέλος πάντων, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι όσοι δεν έχουν λεφτά να βάζουν βενζίνη, να παίρνουν το τραμ, το μετρό, τα λεωφορεία και τα σχετικά. Ο καθένας λέει ό,τι του έρχεται. Και βεβαίως τώρα τους νοικοκυρέους τους έχει πιάσει η αντιπολίτευση και τους έχει κάνει, τους έχει ανεβάσει και αυτούς το Θεό. Από την άλλη, η κυβέρνηση καλείται, φαντάζομαι ότι όλη η αντιπολίτευση θα πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, να δώσει εξηγήσεις για αυτό το δημοσίευμα αποκάλυψη της Wall Street Journal για την Guilfoyle, αυτή την περισπούδαστη πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, που φέρεται να είπε κάπου το Μάρτιο, τον Απρίλιο, σε ένα γεύμα προς τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, ότι μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμα και την ελληνική. Αυτή η δήλωση βεβαίως, αν έχει γίνει, παραπέμπει σε άλλες εποχές. Πολλά χρόνια πριν. Αλλά τι δείχνει? Ότι αυτές οι λογικές δεν έχουν ξεπεραστεί από τη ΣΥΠΑ, από τέτοιους ανθρώπους που στέλνουν εδώ εμπροκειμένο ο Τραμπ. Η κυρία Κίμπερλι που περιφέρεται με τον Αργυρό και με άλλους διάφορους μαϊντανούς της ελληνικής όμπης και όχι μόνο, κάνει και πολιτική. Ρίξαμε, λέει, την κυβέρνηση στη Ρουμανία. Και αν θέλουμε μπορούμε να ρίξουμε την όποια κυβέρνηση. Αυτό αν υπόθηκε έμεινε βέβαια στα κρυφά. Τώρα όμως η κυβέρνηση και ο κύριος Παπασταύρου πρέπει να πιεστεί. Το είπε αυτό η κυρία Guilfoyle ή δεν το είπε? Γιατί αν το είπε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, παρέα θα πάμε μέχρι τις 10 το πρωί. Νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας, η Bild πως μας λέει, μας αποκαλεί νάνους, αν κατάλαβα καλά. Τώρα ας το χωνέψει, 0-1. Η εθνικάρα μας θα πήγε μια χαρά, μπράβο στα παιδιά. Βεβαίως και η ομάδα η ποδοσφαιρική των δικηγόρων της Ρόδου, όπως είδα νωρίτερα στη Ροδιακή, είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Πρωταθλητές Ευρώπης στο Λέτσε, οι δικηγόροι της Ρόδου. Βλέπω μια φωτογραφία με τον Παπα-Νικόλα, αυτόν γνωρίζω, τον Μυρίση. Τους άλλους δεν τους ξέρω βέβαια, δεν έχει καμιά σημασία. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
κατάφεραν και έγιναν πρωταθλητές Ευρώπης. Μεγάλη νίκη. Ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων. Οι Ροδίτες δικηγόροι, όπως διαβάζω, ήταν αυτοί που πανηγύρισαν στο τέλος, επικρατώντας με 2-0 χάρη σε δύο τέρματα του Δημήτρη Δημητριάδη. Καλημέρα, κύριε Δημητριάδη, και συγχαρητήρια. Είναι ο νεότερος Δημητριάδης, γιος του Άκη Δημητριάδη. Τι άλλο από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, ποιοι έπαιξαν? Αλέξανδρος Μυρίσης, Δημήτρης Δημητριάδης, Νικηφόρος Παπανικόλας, Γιώργος Κουφαλής, Νικόλος Χαλιπίλιας, Άγγελος Ευθυμιόπουλος, Σάββας Λυριστής, Ιωάννης Αϊδονόπουλος, Αλέξανδρος Σαβαΐδης, Ιωάννης Γιοργαλής, Μύρον Δασκαλάκης και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Προπονητής της ομάδας ο Γιώργος Σαβιδάκης. Μπράβο στα παιδιά, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Εμείς εδώ γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Από στους αριθμούς πάμε μια χαρά. Στην ποιότητα όμως ζωής και της δικής μας, των μονίμων κατοίκων, αλλά και σε ένα βαθμό και των τουριστών που έρχονται, δεν είναι ό,τι πρέπει. Η δε γαστρεντερίτη, δε έχουμε δεύτερο κύμα. 1400 κρούσματα μέσα σε 40 ημέρες. Κάτι γίνεται, μου έλεγε γιατρός χθες βράδυ. Κάτι παίζει, δεν γίνεται. Καθαρά τα νερά στις θάλασσες, καθαρό το νερό στο δίκτυο. Κάπου υπάρχει ένα θέμα, το οποίο προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί, τουλάχιστον δεν ξέρουμε να έχει εντοπιστεί. Πάντως υπάρχει θέμα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είχαμε βεβαίως και την τραγωδία στην Πλάκα. 6 άτομα νεκρά, καταπλακωμένα από τα ερείπια της πολυκατοικίας του σπιτιού. Οι 4 σε ταξίδι, το ένα ζευγάρι σε γαμήλιο ταξίδι και έγκυος η γυναίκα. Τι να πεις, οι άλλοι 2 μεγάλα άτομα, ένα ζευγάρι, έχασαν με έναν τρόπο τραγικό και ακόμα δεν ξέρουμε. Όλοι υποπτεύονται το αέριο, αλλά τι ακριβώς έγινε με το αέριο? Αυτό πρέπει να μας το πούν. Μάλιστα ακούγα ρεπορτάζ που έλεγαν κάποιοι συγγενείς των Αμερικάνων ότι θα το ψάξουμε, λέει, αλλά επειδή ξέρουμε στην Ελλάδα τι γίνεται με Τέμπη και λοιπά, που δεν βρίσκεις άκρη, που όλα θάβονται και κουκουλώνονται, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Δεν ήταν και πάρα πολύ αισιόδοξη. 21 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είχαμε το Σάββατο και την μεγάλη τη συναυλία με την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Παράλληλα βέβαια είχαμε και το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αν επέλεγα, δεν μπαίνω σε επιλογή, επιλέγω χωρίς να το σκεφτώ πολύ πολύ. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ θα πήγαινα. Αφήστε που ήταν το αφάνγκατέν των Ελλήνων τραγουδιστών, με υπεφοβερά τραγούδια, διαχρονικά, αγωνιστικά, που τα έχουμε τόσο ανάγκη. Η κυρία Βύση έδωσε ένα άλλο τελείως διαφορετικό σόου, σε ένα άλλο επίπεδο. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είχαμε και βροχή. Είχαμε την πρώτη έτσι ας πούμε δυνατή βροχή από το Σάββατο. Είχαμε και χθες. Ο καιρός σήμερα θα έχουμε άνεμος, θα έχουμε ανέμους 6-7 μποφόρ, κάποιες συννεφιές, και η θερμοκρασία θα είναι μεταξύ 21 βαθμού Κελσίου μέχρι 25, κάπου εκεί.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου, τελειώνει ο Σεπτέμβριος, δεν τελειώνει όμως η ενδοοικογενειακή βία. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε πάλι ακόμα μια φορά μια γυναίκα θύμα, ένα νεαρό ομορφωμένο κορίτσι 25 ετών που επειδή δεν ήθελε να είναι σε μια σχέση, ο πρώην σύντροφός της αποφάσισε, αφού δεν την έχει αυτός που είναι κτήμα του, να την εκτελέσει. Και το έκανε πράξη δυστυχώς. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα κοινωνικό, είναι ένα πρόβλημα πολιτικό πρωτίστως. Το ιδιωτικό είναι και πολιτικό, αυτό μαθαίναμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με ιδιαίτερη χαρά είδα το δελτίο τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου να λέει ότι πρόκειται να δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στο Δικηγορικό Σύλλογο της Ρόδου, με επικεφαλής την δικηγόρα διαμεσολαβήτρια Καλλιόπη Παύλου Βαρδέλη. Μια δικηγόρο με ευαισθησίες με την κυρία Παπαπαύλου, τα είχαμε πει και στο παρελθόν για άλλα θέματα αλλά και για αυτό, αλλά είναι γνωστή η ευαισθησία και ο τρόπος που αντιμετωπίζει αυτά τα πολύ ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα. Την έχουμε σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Καλλιόπη Παπαπαύλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
0: Εύχομαι καλή δουλειά, αυτό που αναλαμβάνετε είναι πάρα πολύ σοβαρό, το ξέρετε νομίζω καλύτερα εσείς από μένα. Βεβαίως δεν έχει φτιαχτεί ακόμα το παρατηρητήριο ή ομάδα που θα σας πλαισιώσει. Φαντάζομαι όμως ότι έχετε κάνει ήδη τις πρώτες σκέψεις για το πώς πρέπει να κινηθεί αυτή η ομάδα, αυτό το παρατηρητήριο έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, ως δικηγόροι βρισκόμαστε καθημερινά στην πρώτη γραμμή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια δημόσια τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, τον Βασίλη τον Καταβενάκη, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, που μου εμπιστεύθηκε αυτό το εγχείρημα με έτσι προσδοκίες, μπορώ να πω, αρκετά υψηλές. Πραγματικά ξεκινάμε με, ήδη έχει μια πρώτη ομάδα συναδέλφων, έχουμε ξεκινήσει να δημιουργούμε ένα σχήμα δράσης που όπως αντιλαμβάνεστε είναι πολυεπίπεδο. Έχουν πολλά να γίνουν σε επίπεδο εφαρμογής του νόμου, αποτελεσματικής εφαρμογής του νόμου, σε επίπεδο πρόληψης, σε επίπεδο καταγραφής, σε επίπεδο συνεργειών, σε επίπεδο δικτύωσης τοπικά, γιατί όπως νομίζω έχουμε πει και παλιότερα κυρία Βενιανάκη.
0: Ναι, τα είχαμε ξαναπεί για αυτό το θέμα κυρία Παπαπάβλου.
1: Η Ρόδος με το δεδομένο της νησιωτικότητας έχει και ένα αποκλεισμό. Όσο να πεις, στο κομμάτι της, όχι της πρόσβασης, αλλά της διαφυγής θα το πω εγώ. Να πούμε ότι οι δομές που λειτουργούν εδώ στο νησί είναι εξαιρετικές. Είμαστε, θεωρώ, τυχερές και τυχεροί που έχουμε και το Συμβουλευτικό Κέντρο και το Ξενώνα και έτσι υπάρχει μια έντονη δράση και ευαισθησία των ανθρώπων, των στελεχών που είναι εκεί και εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος έχουμε μια διαρκή συνεχή συνεργασία με τις δομές αυτές. Έχουμε και παλιότερα συνεργαστεί με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια πολύ ενεργή επιτροπή. Όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε την πρόθεση, δεν έχουμε καμία πρόθεση να φτιάξουμε μια επιτροπή για τα χαρτιά. Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε.
0: Αλήθεια, εδώ έχετε κι εσείς, όπως έχουμε κι εμείς, μια εικόνα ότι και εδώ το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας είναι αρκετά μεγάλο, να μην το πω πολύ μεγάλο, αλλά είναι. Εδώ είχαμε βεβαίως τις περιπτώσεις γυναικοκτονιών, της Ελένης, της Δώρας, έτσι, υποθέσεις που απασχόλησαν το Πανελλήνιο και σωστά, που δεν ξεχάστηκαν και δεν πρόκειται να ξεχαστούν. Οι τρόποι που έφυγαν, οι δολοφονίες αυτών των δύο γυναικών από γυναικοκτονίες ήταν κάτι το φοβερό, τραγωδίες κανονικές. Υπάρχει έντονο το πρόβλημα αυτό, κυρία Παπαπαύλου, ποια είναι η αίσθησή σας?
1: Κοιτάξτε, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τα δεδομένα είναι, δείχνουν μια εκρηκτική αύξηση των περιστατικών. Έτσι. Αν σκεφτείτε ότι πανελλαδικά, με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν, καθημερινά καταγράφονται από 60 έως 100 περιστατικά, δηλαδή ετησίως 22 έως 25 χιλιάδες υποθέσεις. βλέπουμε ότι υπάρχει μία αύξηση της καταγραφής, θα πω εγώ, όπως αντιλαμβάνεστε. Γιατί βέβαια εδώ δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε και το θετικό πρόσημο της αύξησης, της καταγραφής. Δηλαδή, με το δεδομένο ότι έχουμε κάποια στοιχεία καταγραφών, σημαίνει ότι ουσιαστικά οι γυναίκες άρχισαν να αναγνωρίζουν τα σημάδια, να βρίσκουν τη δύναμη να καταγγείλουν. Και αυτό γιατί έχει γίνει πολλή δουλειά. Δηλαδή, υπάρχουν τα θεσμικά εργαλεία, υπάρχει η προσβασιμότητα, υπάρχουν τα ειδικά γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, η γραμμή SOS που ξέρουμε πλέον όλοι, το 15900, το Panic Button, οι ξενώνες. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που στηρίζει ως δίκτυο τη γυναίκα. Το ζήτημα είναι όμως γιατί αυτό το φαινόμενο συντηρείται. Δηλαδή είναι δύο οι πυλώνες που πρέπει κανείς να λειτουργήσει. Τόσο στο κομμάτι της καταστολής, της εφαρμογής του νόμου, της αποτελεσματικής εφαρμογής, όσον είναι στην πρώτη γραμμή. Όσον είναι δηλαδή στην πρώτη γραμμή της υποδοχής, θα πω, εκεί που μια γυναίκα θα πάει να ζητήσει βοήθεια, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι οι δικηγόροι που γι' αυτό λέμε ότι είμαστε εμείς στην πρώτη γραμμή αυτής της, με ευαισθησία της διαδικασίας. Άρα λοιπόν ένα βήμα είναι αυτό και το δεύτερο είναι το γιατί συντηρείται το φαινόμενο που εκεί βλέπουμε την πρόληψη. Γιατί όταν φτάσουμε στη γυναικοκτονία, το έχουμε ξαναπεί μαζί, δεν είναι μια στιγμή κακιά, δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο ξεκινά εκείνη την ώρα. Είναι κάτι που είναι ένα συνεχές, μια συνεχού συστηματική κακοποιητική συμπεριφορά, είναι μια κακοποιητική σχέση που η γυναίκα δεν διέκρινε από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι εδώ έχω μια συμπεριφορά που κάπως ξεπερνάει κάποια όρια. Άρα λοιπόν η πρόληψη και η ενδυνάμωση των γυναικών στο κομμάτι του να αναγνωρίσουν ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια του φεύγω εκείνο το δευτερόλεπτο με το καλημέρα σας, θα πω εγώ, με το που αναγνωρίζει το νέο κορίτσι ή γυναίκα ότι εδώ αυτό είναι λάθος. Άρα λοιπόν
0: είναι λάθος, είναι κακό, θα έχει συνέχεια και πρέπει να φύγω τώρα.
1: Τώρα με το καλημέρα σας. Υπάρχει αυτό το κομμάτι της πρόληψης που πρέπει να κοιτάξουμε και βέβαια και το κομμάτι όσων γυναικών ήδη βρίσκονται σε μια σχέση αρκετών ετών κακοποιητική, όπου εκεί πια είναι διαφορετική η αντιμετώπιση. Εκεί πια χρειάζεται μια υποστήριξη, ένα σχέδιο, ένας προγραμματισμός με την έννοια ότι σε όσες γυναικοκτονίες έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και γενικότερα, η γυναικοκτονία συμβαίνει την ώρα που η γυναίκα λέει φεύγω. Άρα λοιπόν την ώρα που ο σύντροφος θεωρεί ότι χάνει το κτήμα του, χάνει τον έλεγχο, την ώρα που έχει αποφασίσει η γυναίκα να τελειώσει τη σχέση, εκεί συμβαίνει μια γυναικοκτονία. Με αυτά τα δεδομένα που έχουμε, έτσι. Υπάρχουν και άλλες γυναικοκτονίες, βέβαια, που όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένα άλλο κομμάτι. Το κομμάτι του πόσο ασφαλείς αισθανόμαστε ως γυναίκες να περπατάμε στους δρόμους.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα. Πάντως το σημαντικό, κυρία Παπαπαύλου, είναι η γυναίκα να πιστέψει ότι μπορεί να φύγει, ότι πρέπει να φύγει και ότι έχει τα μέσα σήμερα να τη στηρίξουν αυτά τα μέσα.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δημιουργήσουμε αυτό το, εγώ το λέω δίκτυο ασφαλείας. Ένα δίχτυ προστασίας, ένα δίκτυο, ήδη υπάρχει στη Ρόδο, να ξέρετε, ένα τέτοιο δίκτυο. Ήδη είχε δημιουργηθεί ένα δίκτυο όλων των φορέων και ευελπιστώ ότι θα το επανενεργοποιήσουμε. Μια συστράτευση όλων των φορέων που ήταν ο δικηγορικός σύλλογος, η αστυνομία, οι φορείς, οι δομές του Δήμου, της περιφέρειας, το νοσοκομείο, η δευτεροβάθμια. Είναι πολυεπίπεδο το ζήτημα. Το κοιτάμε από πολλές πλευρές. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για την καταστολή. Όταν μιλάμε για την καταστολή έχουμε αργήσει πάρα πολύ.
0: Πάντως σημαντικό είναι οι υπηρεσίες. Δεν ξέρω, βέβαια υπάρχει εδώ κάποιο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάς. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί οι άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, δεν ξέρω από τι είναι στελεχωμένο, να συμπεριφέρονται με τον καλύτερο τρόπο. Είναι ένα θέμα αυτό, το πώς υποδέχεται αυτό το τμήμα τη γυναίκα που πάει να κάνει μια καταγγελία. Είναι σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ίσως το, το πιο σημαντικό απ' όλα. Γιατί αν νιώσει ασφάλεια η γυναίκα, θα μείνει, θα προχωρήσει, θα ζητήσει κι άλλη βοήθεια, θα την έχει.
1: Και βέβαια το και εμείς ως δικηγόροι έχουμε ήδη αυτή τη, και τη γνώση και την ευαισθησία και το κομμάτι που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε αυτό το δύσκολο εκείνη την ώρα. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να έχεις μια γυναίκα σε αυτή την ευάλωτη θέση. Είναι κάτι το οποίο θέλει μια ιδιαίτερη...
0: Χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη, χρειάζεται πολλά, αλλά μπορεί να τα έχει σήμερα η γυναίκα, κυρία Καλλιόπη Παπαπαύλου.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή το μήνυμα που θέλω να περάσουμε και νομίζω συμφωνούμε, είναι ότι όσες κακοποιούνται μπορούν να στηριχθούν σήμερα και να φύγουν από αυτή τη κακοποιητική σχέση. Τώρα.
1: Βέβαια. Και είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είναι μόνες. Γι' αυτό είμαστε εδώ να στηρίξουμε, να πιάσουμε από το χέρι θα πω εγώ και να τις οδηγήσουμε σε ένα ασφαλές, μια ασφαλή νέα ζωή που όλες οι γυναίκες δικαιούνται και οι άντρες βέβαια. Δεν είναι μονοδιάστατο το θέμα, απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί ότι το 70% των θυμάτων έμφυλης βίας είναι οι γυναίκες. Και βέβαια να πούμε και κάτι άλλο που παραγνωρίζεται πολλές φορές.
0: Να τα παιδιά. Πούμε. Τα παιδιά.
1: Τα παιδιά. Mm-hmm. Τα θύματα λοιπόν αυτών των τραγωδιών θα πω εγώ οικογενειακών που με έναν τρόπο δεν αναδεικνύονται πάρα πολύ ως θύματα. Δεν απλήθεια.
0: Κι όμως ίσως είναι τα μεγαλύτερα θύματα αυτά.
1: Είναι το άμεσο θύμα. Ναι. Είναι τα άμεσα θύματα.
0: Πόσα παιδιά τελευταία δεν ήταν μπροστά στις δολοφονίες, οι γυναικοκτονίες των μανάδων τους. Πόσα παιδιά.
1: Βέβαια. Και το κομμάτι των παιδιών.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Κυρία Παπαπαύλου, είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε πολύ καλή δουλειά και θα τα λέμε συχνά πυκνά. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Καλλιόπη Παπαπαύλου, επικεφαλής στο παρατηρητήριο για την έμφυλη και την ενδοοικογενειακή βία που ιδρύει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου. Ένα σημαντικό παρατηρητήριο, κυρίες και κύριοι, που το έχουμε ανάγκη, που μπορεί να κάνει ουσιαστική δουλειά και να στηρίξει όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη σχέση τους, είτε είναι παντρεμένες είτε σε άλλη ελεύθερη σχέση, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Την εποχή μας αυτά όλα είναι ότι δεν μετράνε τόσο, μετράει η ποιότητα στη σχέση, και όταν αυτή δεν υπάρχει και όταν αυτή γίνεται επικίνδυνη, εκεί η γυναίκα πρέπει να δει τα σημάδια πολύ γρήγορα και να φύγει. Και σήμερα έχει μέσα, έχει θεσμούς που τη στηρίζουν. Αυτό πρέπει να το ξέρει. Πριν από 20-30 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα. Κάνε ένα δίκτυο ασφάλειας για τη γυναίκα. Πού να φύγει. Εύκολα, πάρα πολύ, ελάχιστες έφευγαν. Και κάπου υπήρχαν οι δικαιολογίες. Σήμερα όμως μια γυναίκα δεν έχει. Η αυτοεκτίμηση, η ζωή της είναι δικά της. Πρέπει να τα ζήσει σωστά. Η ζωή είναι μία. Και δεν την δίνουμε, δεν την παραχωρούμε σε κανένα να μας την, μας την αφαιρέσει. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου, 41 λεπτά μετά τις 8. Όμορφη μέρα, έχει λίγα σύννεφα. Η βροχή πέρασε προς το παρόν. Βεβαίως έχουμε μπει κανονικά στο φθινόπωρο. Έχει αρχίσει και λίγο κρύο. Τώρα πια κλείνουμε τις μπαλκονόπορτες. Κυρία Τάνια. Ναι, θα αρχίσουμε καμιά κουβερτούλα σιγά σιγά, ναι, θα βγάζουμε τα χειμερινά σιγά σιγά με το μαλακό, όλα αλλάζουν οι εποχές και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, επίσης πάρα πολύ ωραίο είναι να πάμε στην αγορά της Ρόδου και να ακούσουμε τις διαφημίσεις και να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Βαπ Φρες. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Βαπ Φρες. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Top FM 102,4.

0: 45 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε χθες αναβολή για σήμερα το βράδυ της μουσικής παράστασης Τυχερό Αστέρι με τον Θοδωρή Μπουτσικάκη και υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου στην πλατεία Δημαρχείου. Γι' αυτό ήταν μαζεμένα όλα εκεί, δεν παγορευόταν και χθες το παρκάρισμα. Σήμερα το βράδυ 8 η ώρα για την Παγκόσμια ημέρα του τουρισμού. Πάμε όμως σε θέματα που μας αφορούν, που αφορούν το περιβάλλον. Αναφερόμαστε σε αυτές τις κομματερές που πάνε και πετάνε και επαγγελματίες. Τα είχαμε πει με τον Κώστα Στυλιανού την περασμένη εβδομάδα, που επαγγελματίες από το σύλλογο το δικό του που πετάνε τζάμια από ξενοδοχεία, διάφορα, ναι, όπου βρούνε, γιατί τους βολεύει. Έγινε μια σύσκεψη στο Δημαρχείο υπό την προεδρία του Δημάρχου του κυρίου Κολιάδη. Να καλημερίσω την Κυριακή την Πετρίδη. Κυριακή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Πράγματι, την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι έγινε μια σύσκεψη στην αίθουσα Εθιμοτυπίας, περισσότερο μια συνάντηση εργασίας, θα λέγαμε, κλειστή, με τον Δήμαρχο και τους εκπροσώπους από τη μια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, με πρόεδρο τον κύριο Στυλιανού, και από την άλλη του Σωματείου Ιδιοκτητών Χωματουργικών Μηχανημάτων, με πρόεδρο τον κύριο Δημήτρη Κυπριώτη, η οποία διήρκεσε αρκετή ώρα. Και από ό,τι μας είπαν και μετά οι εκπρόσωποι των σωματείων, αποφάσισαν να κάνουν μια συμμαχία, μια σύμπραξη για αυτό το θέμα ο Δήμος και οι επαγγελματίες. Και ποιο είναι το θέμα? Δεν είναι άλλο από τις παράνομες χωματερές που δημιουργούνται σε όλο το νησί, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, με την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων και βάζων, όπου μπορεί να φανταστεί κανείς, μάλιστα και μέσα στην πόλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρθηκε από τον ίδιο τον Δήμαρχο είναι η οδός Καμύρου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό ανακοινήθηκε, Ρένα, πρόσφατα από τον κύριο Κολιάδη με μια αναφορά που έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είχε πει μάλιστα ότι έχουν σηκώσει μέχρι και drones και έχουν καταγράψει αυτούς που προχωρούν, που έχουν μάλλον αυτή την τακτική. Και στη συνέχεια με ανάρτησή του έκανε γνωστό ότι συνόδευσε τη Διεύθυνση Καθαριότητας, τους υπαλλήλους της Καθαριότητας, σε μια βραδινή εξόρμησή τους για την απομάκρυνση αυτών των αντικειμένων. Ένα φαινόμενο που έχει πολλές διαστάσεις πέρα από τις αισθητικές και τις περιβαλλοντικές. Να πούμε ότι ο Δήμος ενημερώνει κατά καιρούς ότι διαθέτει αυτή την υπηρεσία, δηλαδή μπορεί να απομακρύνει ογκώδη αντικείμενα, και όταν έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες, παραδείγματος χάρη αν γίνεται μια ανακαίνιση σε μια μεγάλη επιχείρηση, σε ένα ξενοδοχείο, θα πρέπει οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες να φροντίζουν να πηγαίνουν τα αντικείμενα αυτά στην ανακύκλωση. Εμείς θα ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Στυλιανού για τις αιτίες αυτού του φαινομένου, το οποίο φαίνεται να έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, που δεν είναι άλλες από τα κόστη που έχουν ανέβει. Δηλαδή, το να τα πάει κάποιος στην ανακύκλωση έχει κάποιο κόστος, αλλά και στο ότι δεν υπάρχουν οι έλεγχοι που υπήρχαν παλαιότερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να ακούσουμε τον κύριο Στυλιανού.
2: Δυστυχώς έχει χειροτερέψει. Δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, και δεν τον Δήμο ούτε την περιφέρεια, μιλάμε και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες, δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός που να μπορεί να ελέγξει αυτό το φαινόμενο. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια στο νησί μας πάνω γίνονται τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, γίνονται πολλές ανακοινήσεις, και επειδή υπάρχει τώρα, από τότε που ξεκινήσανε οι ανακυκλώσεις, η ΑΕΚ, έτσι, υπάρχει κάποιο κοστολόγιο. Όλοι προσπαθούν όσο μπορούν, ό,τι κάνουν ανακαίνιση, να πηγαίνουν τουλάχιστον το 10% της ανακυκλώσεις και τα άλλα να εξαφανίζονται. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, όπως είπαμε και με τον Δήμαρχο. Δεν ευθύνεται μόνο εμείς, ευθύνονται πάρα πολλοί παράγοντες. Όπως έχω ξαναπεί, είναι και οι μηχανικοί που κάνουν τους ελέγχους στα ξενοδοχεία ή τις ανακαινήσεις, και το δασαρχείο και πολλοί άλλοι παράγοντες που δεν ελέγχουν πλέον. Πρέπει.
3: Παλαιότερα γινόταν, κύριε Στυλιανού, υπήρχαν κάποιοι έλεγχοι?
2: Παλαιότερα να σας πω ότι υπήρχε περισσότερα αστυνομία, περισσότερα άτομα στον Δήμο, στην καθαρότητα έξω που υποπτεύανε. Υπήρχαν συνειδητοί πολίτες που καταγγέλανε. Δυστυχώς τώρα βλέπουμε ότι περνάμε από δίπλα, βλέπουμε το πετάτε μπάζα και δεν ασχολούμαστε καθόλου. Έτσι. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά τώρα με τα ανάπτυξη των πετρελαίων και όλα αυτά τα που έχουν γίνει, οι συνάδελφοι και εμείς, τα κοστολόγια που έχουν δώσει στα ξενοδοχεία ή στις ανακαινήσεις,
3: η ακρίβεια δηλαδή,
2: έχει φέρει το αποτέλεσμα τι? Ότι ένα φορτηγό, αν θέλει τώρα να έρθει από την Νότια Ρόδο κάτω να κατέβει στην πόλη για να ξεφορτώσει στις συγκεκριμένες ΑΕΚ, είναι περίπου 2 καθοστάρικα με 2,5 λόγω πετρελαίων και όλο το κόστος. Ο καταναλωτής και ειδικά ο ξενοδόχος δεν θα δίνει τα λεφτά αυτά. Συν την ανακύκλωση που θα πάει. Άρα βρίσκουν τρόπους αυτά να εξαφανίζονται διαμαγείας.
4: Κυριακή, τι άλλο θα ακούσουμε από αυτή τη σύσκεψη?
1: Ναι, θα ακούσουμε τώρα στο τι προτίθεται να κάνουν οι ίδιοι πια οι επαγγελματίες προκειμένου να, να πολεμήσουν έτσι το φαινόμενο αυτό, γιατί υπάρχει και μια μικρή μειοψηφία δική τους η οποία συμβάλλει σε αυτό, και μάλιστα ο κύριος Στυλιανού είπε ότι εφόσον έχουν τα στοιχεία θα πάνε ακόμη και στον εισαγγελέα να το καταγγείλουν με ονοματεπώνυμο. Να τον ακούσουμε.
2: Εμείς αυτό θέλουμε να κυνηγήσουμε, αυτό θέλουμε να πράξουμε, να είμαστε όλοι ίσοι και όμοιοι και όχι να δουλεύουν λίγοι εις βάρος των νόμιμων συναδέλφων.
3: Κάνατε και μία αναφορά σε κάποια μέλη σας.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν δηλαδή, έχετε εντοπίσει κατά καιρούς μέλη σας που ίσως να...
2: Εννοείται και τα δύο σωμάτια έχουμε εντοπίσει... Εννοείται και τα δύο σωματεία έχουμε εντοπίσει συναδέλφους που είναι δουλεύουν εις βάρος των νόμιμων συναδέλφων. Έτσι. Εμείς από τη μεριά μας, όπως λέει τα καταστατικά, το δικό μου, είναι ότι κάνουμε νόμιμες διαδικασίες, ελέγχουμε, καλούμε και ζητάμε εξηγήσεις. Αν αυτό δεν γίνει, ο εισαγγελέας είναι απέναντι. Θα ξεκινήσουμε πλέον από εδώ και πέρα να περνάμε την πόρτα του εισαγγελέα με ονοματεπώνυμο. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει όλοι να δουλέψουμε. Είμαστε, εγώ προσωπικά, στο σύλλογο έχουμε 180 οικογένειες. Νομίζω ο συνάδελφος πρέπει να είναι περίπου καμιά 80, 90, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο όγκο συναδέλφων και ένα μικρό όγκο που είναι οι 10, οι 15 από όλους αυτούς που κάνουν παραμονούν. Άρα αυτοί πρέπει να απομονωθούν, πρέπει να μπουν στο σωστό το δρόμο και αν δεν θέλουν να μπουν στο σωστό δρόμο, υπάρχει ο εισαγγελέας να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
3: Δηλαδή θέλετε και αυστηρό μήνυμα σε αυτή τη μικρή μειοψηφία των συναδέλφων σας που μπορεί...
2: Από εδώ και πέρα ναι, θα λειτουργήσουμε έτσι, γιατί ήταν παρόν και τα δύο διοικητικά και νομίζω συμφωνήσαμε στα λόγια του Δημάρχου ότι πλέον πρέπει το μαχαίρι να μπει στο κόκαλο. Να τελειώσει αυτό το πράγμα. Το νησί δεν ανήκει σε λίγους, ανήκει σε όλους.
4: Για να δούμε, να μην μείνουμε ελπίζω στις διαπιστώσεις. Κυριακή, μ' ακούς?
1: Ναι. Το νησί ανήκει σε όλους.
4: Καλά, ναι, αυτά ναι, τα ακούμε δούμε εδώ και από τότε που θυμόμαι σε αυτούς μας δημοσιογράφους. Το θέμα είναι τι γίνεται από τις διαπιστώσεις. Θέλετε... Γιατί διαπιστώσεις κάνουν οι πολίτες, τις κάνουμε εμείς. Αλλά οι αρμόδιοι, δηλαδή εντάξει όλοι ξέρουν, για δεν πάνε στον εισαγγελέα. Και ο δήμαρχος, με πρώτο και καλύτερο το δήμαρχο, αφού έχουν τα στοιχεία, τι περιμένουνε? Να βγατίσουν τα στοιχεία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Κυριακή?
1: Θα ακολουθήσει πάντως και νέα συνάντηση.
4: Α,
1: να
4: ναι.
1: Συγκεντρωθούν τις επόμενες μέρες.
4: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Να το δούμε. Θα ακούσουμε τώρα και τον κύριο Κυπριώτη, έτσι μια μικρή δήλωση που έκανε και αυτοί από την πλευρά τους που έχουν τα μηχανήματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, διαπιστώνουν ότι όλο το νησί έχει μετατραπεί σε χωματερή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να τον ακούσουμε.
5: Συναντάμε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη χωματερή σε όλο το νησί της Ρόδου και αυτό είναι ανεπίτρεπτο και ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή είχε το θάρρος να πω εγώ να αγγίξει αυτό το ευαίσθητο σημείο γιατί είναι πολύ ευαίσθητο και δεν γίνεται τώρα, είναι χρόνια αυτό το πρόβλημα και είμαστε δίπλα του στα τα δύο σωματεία αυτή τη στιγμή για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε όλη αυτή τη διαφθορά και όλο αυτό που γίνεται στο νησί μας και να μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη γιατί το νησί αυτό ανήκει σε όλους και δεν ανήκει σε λίγους. Εγώ σαν πρόεδρος θα προσπαθήσω να κάνω πάρα πολύ καλά τη δουλειά μου, θα ονοματίσουμε ανθρώπους, θα καταγγείλουμε ανθρώπους και όποιος δεν συμμορφωθεί θα είναι απέναντί μας. Τώρα αυτό είναι μέλος μας, είναι ότι όποιος και να είναι απέναντί μας, από τη στιγμή που δεν κάνει σωστά τη λειτουργία έτσι όπως ορίζει η νομοθεσία, θα έρθουν και τα ανάλογα προβλήματα και οι απαντήσεις του αύριο.
4: Λοιπόν, κυρία Γεια, θα περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο.
1: Το σημαντικό είναι ότι οι ίδιοι επαγγελματίες έχουν αποφασίσει να προστατέψουν και τον κλάδο τους από τους λίγους που προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες, να προστατέψουν τις δουλειές τους και βεβαίως και το νησί. Θα το δούμε.
4: Θα δούμε τι θα κάνουν για την προστασία. Καλές οι συσκέψεις, αλλά χρειάζονται και αποφάσεις και δράση. Συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μου λες την Τετάρτη έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε και Περιφερειακό, δουλειάς με φούντες για τους δημοσιογράφους και όχι μόνο.
1: Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι ξέρουμε εκτός από τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη σε σχέση και με το θέμα το οποίο ανέδειξες προηγουμένως Ρένα, αναμένεται να έχουμε και την παρουσίαση της μίας καταγραφής που έχει κάνει έχει γίνει από τον Δήμο σχετικά με το που βρισκόμαστε για την ισότητα των φύλων, δηλαδή μέσα στην κοινωνία, όπως παραδείγματος χάρη στην εργασία, καθότι ο Δήμος πρόσφατα πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για να συμμετάσχει στην νέα ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων. Αναμένεται να έχουμε...
4: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι σε ένα πρώτο δελτίο υπήρχε το θέμα του καζίνου το οποίο αποσύρθηκε. Τι έγινε?
1: Όχι, δεν είναι στην ημερήσια διάταξη.
4: Μήπως είχε ακουστεί ότι θα έμπαινε θέμα? Μήπως
1: το περιμέναμε,
4: είχε...
1: ναι, το περιμέναμε Ρένα, διότι το περιμέναμε και σε αυτή τη συνεδρίαση ότι θα ερχόταν μετά από εκείνη τη συνεδρίαση του Ιουλίου όπου είχαν συμφωνήσει και οι δύο πλευρές για να έρθει με κάποιες μικρές έτσι, τροποποιήσεις η σύμβαση. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι στο μεσοδιάστημα θα υπάρξει μία συνάντηση των αρμοδίων της Δημοτικής Αρχής, εκείνων τέλος πάντων που χειρίζονται το θέμα, με τους νομικούς συμβούλους της Καζίνο Ρόδου και θα ακολουθήσει το να έρθει η σύμβαση πια για να εγκριθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4: Περίεργα μας τα λένε, γιατί ήδη έπρεπε να είχε περάσει αυτό το θέμα.
1: Περιμέναμε, ναι, ναι. Μετά τον Άγνωστο.
4: Πολύ
1: περιμέναμε.
4: Περίεργα μας τα λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα περιμένουμε, δεν έχουμε να κάνουμε για κάτι άλλο. Κυριακή, έχουμε κάτι άλλο πριν σε ευχαριστήσω?
1: Σε λίγο ξεκινάει η Δημοτική Επιτροπή με διάφορα τρέχοντα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα έχουμε περισσότερα αύριο.
4: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Το ρολόι δείχνει 59 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις, σε δελτίο από το Sport FM και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ιστορία έγραψε η Εθνική Ελλάδος που νίκησε 1-0 τη Γερμανία στο Augsburg με γκολ του Κουρμπέλ και πλέον βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League με 6 βαθμούς μετά τη δεύτερη αγωνιστική. Αυτή ήταν η πρώτη επικράτηση της Γαλανόλευκης απέναντι στα Πάντσερ. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Οι παίκτες μου ήταν έτοιμοι να υποφέρουν σημαντική νίκη για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το σπουδαίο διπλό κόντρα στη Γερμανία. Παιχνίδι με το παιχνίδι σαν γκρουπ δυναμώνουμε περισσότερο, σημείωσε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο ήταν σαν να ήμασταν στο γήπεδό μας, υπογράμμισε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Παλέψαμε ένας για τον άλλον, το σχόλιο του Κώστα Τσιμίκα. Ο Ολυμπιακός νίκησε 101-96 τον ΠΑΟΚ στον τελικό του 7ου στοίχημαν Super Cup στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και κατέκτησε τον τίτλο για 5η συνεχόμενη φορά. Πρώτο σκόρερ για τους νικητές του Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους. Κάθε τίτλος είναι σημαντικός. Ο ΠΑΟΚ έχει υψηλό επίπεδο, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, τόνισε ο Ανδρέα Τριγκέρη στη συνέντευξη τύπου που εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία. Ευχάριστα νέα στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, αφού ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έλαβε μέρος σε όλο το πρόγραμμα και τίθεται στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Εμάτωμα στο γόνατο που θα τον αφήσει εκτός, υποχρεώσουν για 10 ημέρες η διάγνωση για τον τραυματισμό του Σωτήρη Κουντούρη στον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με τη Γεωργία. Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα. Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη προς τους παίκτες στο περιθώριο της χθεσινής προπόνησης του ΠΑΟΚ. Σε φούλο ρυθμούς γυμναστήκαν Λουσέ και Χατζηδιάκος. Πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Αλουστόντο, Ατομικό, Γιαγιάννουλη και Ντεσπότοφ. Ο Λουκα Γιόβιτς βρήκε δίχτυα για την Εθνική Σερβίας με τον άσο της ΑΕΚ να αγωνίζεται σε όλο το δεύτερο μέρος του μάτς με τους Ολλανδούς που επικράτησαν 2-1. Ανεβάζουν στροφές Ζωάο Μάριο και Λυκο Γιάννης που αναμένεται να πάρουν σημαντικό χρόνο συμμετοχή στο φιλικό της Τρίτης με την Athens Καλυθέα. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό και σύντομα αναμένεται να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑΟ, ο οποίος μαζί με τον Τζαμαϊκανό Εξτρέμ θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Απόγευμα Τρίτης θα επιστρέψουν στο Ρέντι Ερυθρόλευκη. Νέος πονοκέφαλος στον Παναθηναϊκό Άκτορ, αυτή τη φορά με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος αποχώρησε με μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσαγωγό μετά τον ημιτελικό του Super Cup με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολη συμμετοχή του Ισπανού Φόρουαρντ στο μάτς κόντρα στη Βιλερμπάν, με τους πράσινους να μην υπολογίζουν ήδη στους Νάνς Λούκα Χέις Ντέιβις και Φαλ. Μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ντονάτας Μοντεγιούνας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Basket News. Ο 36χρονος σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό, πέρσι αγωνιστικός δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος σεζόν με το δικέφαλο του Βορρά. Ξεκούραση και σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη που επιστρέφουν αύριο το απόγευμα στις προπονήσεις. Ειδικό πρόγραμμα εκγύμνασης ακολουθεί ο Μπρούμα ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Την απόκτηση του 34χρονου Σλοβάκου διεθνούς στόπερ Νόρμπετ Γκιομπέρ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Η Ελληνόβιμπετ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β και ο Πανιόνιος Ζακίνθου με το ίδιο σκορ για τέταρτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στα άλλα μάτς, Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελασσίρου Πας Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Στις υπόλοιπες σημαντικές αναμετρήσεις του χθεσινού προγράμματος για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, Σερβία-Ολλανδία 1-2, Δανία-Ουαλία 2-0 και Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2. Επόμενη ενημέρωση από το bwinsport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημέρωση.

0: Να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.

Ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 15 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Τελειώνει ο Σεπτέμβριος, καλημέρα, καλημέρα. Σαν σήμερα το 480 π.Χ. είχαμε την αμαχία της Σαλαμίνας, εκεί που οι Έλληνες κατατρόπωσαν τους Πέρσες. Και ο αρχηγός των Περσών, ο Ξάρξης, παρακολουθούσε τη συντριφή του στόλου του από το όρος Εγάλεο. Καλημέρα, καλημέρα, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Παντού, σε όλη τη Δωδεκάνησο, την Ελλάδα, παγκόσμια, την καλημέρα μας σε όλους τους ομογενείς και ιδιαίτερα στο φίλο μας τον Πάνο εκεί στην Αυστραλία. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει το Νεόφυτο, το Βαρούχ, το Χαρίτον και τη Χαριτό. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της Λύσας και Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, και η Ρένα Μπενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει και παίρνει διάσταση και στην περιοχή μας, παρότι το θέμα είναι από το καλοκαίρι, δεν προέγυψε ξαφνικά. Εδώ δεν άνοιξε μύτη, όπως πάντα. Για την παραχώρηση των πολιτηρίων στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στη Μεσαιωνική Πόλη και σε ένα χώρο της ΕΚΟ, τα πολιτήρια από το Υπουργείο Πολιτισμού σε μια ανώνυμη εταιρεία έγινε διαγωνισμός. Πήρε μία εταιρεία μέρος και εδώ βεβαίως τίθενται πάρα πολλά ερωτηματικά, ως και το ποσό το οποίο θα απολαμβάνει κάθε μήνα το Υπουργείο Πολιτισμού. Η μόνη αντίδραση που έχουμε δει και διάφορα ρεπορτάζ από τη Νέα Αρχή Ρόδου, η πολιτιστική κληρονομιά της Ρόδου δεν είναι μπίζνα. Ναι. Η Δημοτική Αρχή που έχει συγκρουστεί με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, είχαμε δει σκηνές επιρουκάλου στο καλοκαίρι που είχε επισκεφθεί η Υπουργό στο νησί μας, δεν άνοιξε μύτη, δεν το πήραν χαμπάρι, ασχολούνται με άλλα σοβαρότερα θέματα, δεν διεκδικούν αυτοί τα έσοδα, μέρος των εσόδων που φεύγουν από τους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου, αυτά δεν λέει ο Δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης. Δεν είδαμε όμως μέχρι τώρα καμία αντίδραση, παρότι το θέμα ξεκίνησε το καλοκαίρι, πήρε διαστάσεις και συνεχίζει να απασχολεί. Θα το δούμε λοιπόν. Νομίζω ότι θα μιλήσουμε με έναν από τους πλέον κατάλληλους που θα μπορούν να μας διαφωτίσουν, να δούμε κατά πόσο ήταν σωστή η κίνηση του Υπουργείου Πολιτισμού ή σε ποια σημεία μπάζει κατά την λαϊκή ρίση. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, τον κύριο Γιάννη Καρλιάμπα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Καρλιάμπα, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Και συγγνώμη, σας ξυπνήσαμε νωρίτερα ή πήραμε την ίδια, σας ενοχλήσαμε και μπερδέψαμε τα τηλέφωνα, ζητάμε συγγνώμη. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, για πέστε μας για τα πολιτήρια, γιατί το θέμα αφορά και την περιοχή μας, κύριε Καρλιάμπα. Τι γίνεται?
1: Ναι, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, τα πολιτήρια, όλα τα πολιτήρια, 27 πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας έχουν παραχωρηθεί για ένα διάστημα αρχικά 6 ετών με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για άλλα 6 χρόνια σε μία εταιρεία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι η κατάληξη μιας διαδικασίας, μιας μεθόδευσης που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Ήδη από την αλλαγή του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και τη μετατροπή του σε την μεταξέλιξή του στο Οργανισμό Διαχείρισης Αρχαιολογικών και Ανάπτυξης Αρχαιολογικών Πόρων. Αυτή η διαδικασία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σταδιακά έχουμε μια τάση για εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των πόρων που προέρχονται από τον πολιτισμό. Κατά παράδοση, όλα αυτά τα έσοδα που προέρχονταν από από τα πολιτήρια, διανέμονταν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των αρχαιολογικών χώρων της χώρας, χωρίς να μεσολαβεί καμία δυνατότητα ιδιωτικού κέρδους σε αυτά. Εδώ έχουμε αυτή την αλλαγή, τη πολύ σημαντική αλλαγή που προέκυψε μετά από αυτή την μεθόδευση που ξεκίνησε από την σημερινή μας κυβέρνηση. Και τι σημαίνει, και μάλιστα με ποιες διαδικασίες, με έναν διαγωνισμό ο οποίος είχε μόνο έναν υποψήφιο ανάδοχο, μια συγκεκριμένη...
0: Την εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά ΑΕ.
1: Ναι.
0: Αυτή.
1: Η οποία, για να καταλάβουμε το μέγεθος της μεθόδευσης, μέσα στους όρους της προκήρυξης, υπήρχε η προϋπόθεση η εταιρεία που θα αναλάβει τα πολιτήρια να έχει εμπειρία, να έχει σε παρελθόντα χρόνο να έχει διαχειριστεί ένα πολιτήριο του ΟΔΑΠ. Αυτή ήταν τουλάχιστον, μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον φωτογραφικός αυτός ο όρος, γιατί δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Για την ακρίβεια, μόνο μία.
0: Η συγκεκριμένη.
1: Αυτή η συγκεκριμένη. Τώρα, το άλλο σκανδαλώδες της υπόθεσης είναι το τίμημα με το οποίο έχουν αναλάβει τα πολιτήρια. Όλα τα μισθώματα, αν τρέξει κανείς στο ρεπορτάζ, είναι σε τιμές έως και εκτελεστικές. Δηλαδή, σε σχέση με τις τιμές που ισχύουν στις περιοχές που είναι εγκατεστημένα αυτά τα καταστήματα. Είναι εξωφρενικό, γιατί επίσης ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα φυσικά που ανήκουν στην ελληνική κοινωνία, έτσι, σε όλους μας, για να δημιουργηθούν, να κατασκευαστούν, να ανακαινιστούν αυτά τα καταστήματα. Έτσι δίνονται στο συγκεκριμένο...
0: Τα βρίσκει έτοιμα ο ιδιώτης, ναι.
1: Ακριβώς, χωρίς να έχει... είναι μια σύμβαση και μια κατάσταση που φυσικά εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα του αναδόχου. Γιατί έχει υπερβολικά χαμηλά μισθώματα, ένα ποσοστό 2% των κερδών που πρέπει να έρχεται περιέρχεται στο κράτος, και ουσιαστικά όλο το κόστος το λειτουργικό για την συντήρηση, ας πούμε, των καταστημάτων να είναι να ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι. Αυτή τη διαδικασία, τη μεθόδευση όπως τη χαρακτηρίζετε, κύριε Καρλιάμπα, εσείς ως Σύλλογος Αρχαιολόγων Ελλάδας προσπαθήσατε να την πολεμήσετε, ναι, να την βάλω σε εισαγωγικά.
1: Ακριβώς, ήταν αυτά τα στοιχεία που είχαμε αναδείξει, ναι, και όταν γινόταν η συζήτηση για την δημιουργία της στο νόμο που ψηφίστηκε το τέλος του Ιουλίου, για την δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας του ΟΔΑΠ. Όλα αυτά τα στοιχεία τα είχαμε αναδείξει και στην κριτική που είχαμε ασκήσει στο συγκεκριμένο νόμο.
0: Σιγά σιγά όλα θα πάνε σε ιδιώτες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Αυτή είναι μια τακτική
1: ακριβώς,
0: σε όλα τα
1: επίπεδα. Δηλαδή έχουμε και το επίπεδο το καθαρά οικονομικό, που στερεί πόρους, όπως σας είπα και προηγουμένως, από την ελληνική κοινωνία, γιατί και από τα μνημεία, και να σκεφτούμε ότι αυτό δεν έχει σημασία, δεν έχει να κάνει μόνο με την προστασία των μνημείων. Σκεφτείτε ότι όταν αυτή η πόρη, γιατί ήταν για την συγκλήση, για την προστασία, για την ανάδειξη όλων των μνημείων, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και σε περιοχές και σε μνημεία που δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμα, που δεν έχουν τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα, έτσι σε διάφορες περιοχές, σε όλη την Ελλάδα, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης οικονομικής και σε τέτοιου είδους περιοχές. Τώρα αυτό περιορίζεται, το στερούν από την υπόλοιπη, από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Το άλλο στοιχείο, ένα άλλο στοιχείο που υπάρχει σε την ιστορία με την ανώνυμη εταιρεία, γιατί μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε την παραχώρηση των πολιτήριων, είναι ότι αναλαμβάνει όχι μόνο την οικονομική διαχείριση, αλλά το συνολικό branding, όπως αρέσκονται να λένε, της ελληνικής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό δημιουργεί και ζητήματα και σε άλλο επίπεδο.
0: Δηλαδή το τι θα απολύεται από τα πολιτήρια, αν το καταλαβαίνω καλά, κύριε Καρλιάμπα.
1: Τα πάντα θα καθορίζονται από την ανώνυμη εταιρεία. Το τι θα απολύεται και το τι θα γίνει. Οπότε όλη η αντίληψη που έχουμε για την πολιτιστική κληρονομιά θα καθορίζεται η εικόνα
0: από ιδιώτη,
1: από
0: την ΑΕ.
1: Συγκεκριμένες, που τα κριτήριά τους δεν θα είναι, γιατί σκεφτείτε ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι στοιχείο πολύ σημαντικό
0: για
1: την δόση της ταυτότητας και της εθνικής και της τοπικής.
0: Καλά, αυτά φαίνεται είναι ψηλά γράμματα για ορισμένους, δυστυχώς. Κύριε Καρλιάμπα, πέστε μου κάτι και γενικότερο. Η Ρόδος θεωρείται από τα φιλέτα του Υπουργείου Πολιτισμού, κάνω λάθος?
1: Βέβαια, κάθε τουριστική περιοχή, κάθε περιοχή που έχει χώρους με ιδιαίτερη βαρύτητα και ιδιαίτερα μεγάλη επισκεψιμότητα, είναι πεδίο δράσης λαμπρό για την ανάπτυξη τέτοιου είδους δραστηριοτήτων.
0: Εδώ γίνεται μια συζήτηση, έχει ξεκινήσει από τη Δημοτική Αρχή, ότι αυτά που παίρνει το Υπουργείο Πολιτισμού από τη Ρόδο και από τη Λίνδο, από το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, από άλλους αρχαιολογικούς χώρους, είναι πολύ περισσότερα αυτά που δίνει, δηλαδή, στα κρατεία, στα ταμεία του Υπουργείου Πολιτισμού, από αυτά που επιστρέφονται.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πρέπει να κρατήσουμε το στοιχείο που σας είπα πριν, τον αναδιανεμητικό ρόλο που θα πρέπει να έχει ο φορέας που διαχειρίζεται τα έσοδα του Υπουργείου Πολιτισμού προς όφελος όλων των μνημείων όλης της χώρας, γιατί αυτό θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν και οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Γιατί αλλιώς έχουμε μία οπτική και μία προσέγγιση που θυμίζει αρκετά την προσέγγιση αυτή της επίτευξης του ιδιωτικού κέρδους, που είναι αυτή που προωθείται τώρα. Δηλαδή να μην έχουμε μία μετατόπιση σε μία κατεύθυνση η οποία θα λειτουργήσει σε βάρος
0: άλλων περιοχών που πρέπει να αναπτυχθούν και αυτές σε επίπεδο αρχαιολογίας, ναι.
1: Είναι σημαντικό.
0: Είναι σημαντικότατο. Λοιπόν, κύριε Καρλιάμπα, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Μας δώσατε την άποψη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, που πάντα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα για ένα θέμα που είναι σημαντικό και για την περιοχή μας και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μας από τη Ρόδο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Γιάννης Καρλιάμπας, πρόεδρος των Ελλήνων Αρχαιολόγων Ελλάδας, ένας σημαντικός επιστημονικός σύλλογος που έχει άποψη και την εκφράζει δημόσια και την παλεύει κιόλας και καλά κάνει. Λοιπόν, αυτά με το πολιτήρια. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι ότι η μόνη που έχει αντιδράσει μέχρι τώρα, το θέμα βέβαια έχει ξεκινήσει όπως είπα νωρίτερα και από από το καλοκαίρι, είναι η νέα αρχή Ρόδου, έβγαλε δελτίο τύπου, η πολιτιστική κληρονομιά της Ρόδου δεν είναι μπίζνα. Λοιπόν, έχουμε τους πρώην δημοτικούς συμβούλους, τον Σπύρο τον Σπυρόπουλο, τον Βασίλη τον Καλαποδάκη, τον Σάβα τον Καραταπάνη, τον Θανάση Βυρίνη και τον Σάβα τον Χριστοδούλο, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε τον κύριο Σπύρο Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα. Η πολιτιστική κληρονομιά της Ρόδου δεν είναι μπίζνα. Τι ακριβώς θέλετε να πείτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Η
0: μόνη που έχετε αντιδράσει σε αυτά τα πολιτήρια που παραχωρήθηκαν σε ιδιώτη σας εσείς μέχρι στιγμή.
1: Κύριε Βενιανάκη, είμαστε μια ομάδα προβληματισμένων πολιτών η οποία αφουγκράζεται τους προβληματισμούς της κοινωνίας. Αυτά που βγάζουμε προς τα έξω είναι επειδή έχουμε επαφές με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και γι' αυτό σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε να εκφράσουμε επί της ουσίας τους προβληματισμούς που εκφράζει κατά την άποψή μας η κοινωνία, αυτά που συζητάει ο κόσμος στα πηγαδάκια, στις καφετέρειες, στα σπίτια του και έξω από τα σπίτια του, προβληματισμούς και ενστάσεις. Μία από τις σοβαρές ενστάσεις των τελευταίες μέρες, όπως είπατε, όπως προείπατε, από το καλοκαίρι έχουν ψηφιστεί αυτά και έχουν προχωρήσει η συμβασιοποίηση και τα λοιπά, και οι διαγωνισμοί. Μία από αυτές τις ενστάσεις είναι και αυτό το θέμα που αναδεικνύεται και ωστόσο θα αναδεικνύεται. Εμείς τοποθετούμαστε ξεκάθαρα υπέρ του κόσμου που έχει προβληματιστεί πανελλαδικά, γιατί από ότι ενημερωθήκαμε αυτά τα σημεία είναι 27, δεν κάνω λάθος, πανελλαδικά. Ένα από αυτά είναι και η Μεσαιωνική Πόλη Μνημείο της UNESCO, το οποίο θα εκμεταλλεύεται από εδώ και πέρα, όπως άκουσα με έκπληξη, βέβαια είχα ενημερωθεί διαβάζοντας κιόλας, και από τον πρόεδρο των αρχαιολόγων που
0: τον κύριο Καριάμπα,
1: προηγουμένως. Μάλιστα, το πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι και έχει εκχωρηθεί και το branding, δηλαδή η πολιτική που θα εφαρμόζεται στους χώρους αυτούς.
0: Και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό. Ακούστε
1: να δείτε τώρα τι γίνεται. Ναι, εμείς να κάνω και μια άλλη εισαγωγή, να πω ότι από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει μεριμνήσει για πάρα πολλά θέματα στη Ρόδο, έχει επενδύσει πράγματα στη Ρόδο, έχει αναπτύξει τους χώρους τα τελευταία χρόνια, έχει βοηθήσει πάρα πολύ τη Ρόδο. Για να είμαστε δίκαιοι σε αυτό το κομμάτι, έχει δαπανίσει χρήματα και έχει στηρίξει.
0: Ναι, αλλά παίρνει και όμως, έχει και έσοδα πολλά, όμως, έτσι.
1: Έτσι, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα κάνουμε τα στραβά μάτια σε κάτι που εμείς θεωρούμε, και όταν λέμε εμείς, επαναλαμβάνω, ο κόσμος της Ρόδου, μια μεγάλη μερίδα τέλος πάντων, προβληματίζεται. Εδώ έχουμε σημειώσει ότι υπάρχει και ο προβληματισμός από την πρόεδρο του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας και επίτιμη πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Μαρία Καραμανόφ, η οποία τόνισε ότι με τη διατάξη του νομοσχεδίου πάβει να είναι κρατική η πολιτική προστασία του Υπουργείου Πολιτισμού σε αυτά τα μνημεία. Και γίνεται επιχειρηματική, δηλαδή αλλάζει ο χαρακτήρας. Και εξ αυτού έχουμε και θέματα συνταγματικότητας, θεωρεί. Έτσι, μιλάμε για την πρόεδρο του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, έχουν εκφραστεί και ο πρόεδρος των αρχαιολόγων, τώρα εξέφρασε την αντίθεσή του, και η πρώην γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Βλαζάκη, επισήμανε ότι είναι εμπορικές πρακτικές, και πολλοί άλλοι θεσμικοί έχουν εκφράσει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο καταρχήν. Όμως πέραν του νομίμου υπάρχει και η πολιτική κατεύθυνση. Εμείς λοιπόν σαν νέα αρχή προτείνουμε τη λύση της συνδιαχείρισης με το Δήμο Ρόδου, για να μπορέσει να έχει ο Δήμος, εάν δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού αδυνατεί και θέλει να αναθέσει κάπου τη διαχείριση του χώρου της Μεσαιωνικής Πόλης, θα μπορούσε να απευθυνθεί και στο Δήμο Ρόδου και να γίνει μια συνδιαχείριση, τα έσοδα του οποίου θα
0: ο Δήμος ούτε καν το πήρε χαμπάρι, και αν το πήρε χαμπάρι δεν ασχολήθηκε.
1: Εντάξει, αυτό είναι θέμα.
0: Για να πάρεις κάτι πρέπει να το ζητήσεις, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Εντάξει, ο Δήμος Ρόδου έχει επεμπολίσει και το τραμπολίνο, η Δημοτική Αρχή Σημερινή έχει πολλά. Τα έχουμε επισημάνει, τα έχουμε πει και με ανακοινώσεις μας. Υπάρχει θέμα αντανακλαστικών, υπάρχει θέμα διαχείρισης. Τα έχουμε πει και τα έχουμε αναφέρει αυτά και για άλλα θέματα. Θα προσθέσουμε και αυτό φυσικά, όπως το λέτε. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν αρκετά ερωτήματα πέραν της νομιμότητας, όπως λέμε, η οποία θα πρέπει να εξεταστεί, και δεν το αναφέρουμε εμείς, το αναφέρουν, ξαναλέω, θεσμικοί φορείς και άνθρωποι που κατήχαν θέσεις θεσμικές σοβαρές πάνω στον πολιτισμό και όχι μόνο,
2: Υπάρχει και το θέμα της πολιτικής βούλησης και γραμμής που δίδεται. Εκεί λοιπόν εμείς είμαστε αντίθετοι στην εκχώρηση κερδών επί της ουσίας, τα οποία θα μπορούσαν να πάνε απευθείας. Αυτά τα κέρδη της εταιρείας που εισπράττει να τα αναλύσουμε στον κόσμο θα μπορούσαν να διατηρηθούν για την αξιοποίηση των χώρων. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε για μια συνδιαχείριση με τον Δήμο Ρόδου. Θα μπορούσε να ετηθεί ο Δήμος να εξυπηρετήσει αυτό το κομμάτι το Υπουργείο και να φυλάξει και να διαχειρίζεται το χώρο αυτό, προκειμένου να έχει και τα ανάλογα έσοδα για να μπορέσει να τα αξιοποιήσει σαν αντιστάθμισμα προς τους δημότες και τον τόπο.
0: Λοιπόν, θα δούμε, αν και δεν φαίνεται, φως από το Δήμο της Ρόδος. Ασχολείται με άλλα, κύριε Σπυρόπουλο, το ξέρετε δυστυχώς. Ναι, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μας. Έστω και εσείς αντιδράσατε και πήρατε θέση. Δεν είναι λίγο αυτό.
2: Γιατί είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, γιατί κανένας άλλος άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, διαβάζω μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση στο CNN Greece. David Gross, ποιος είναι αυτός, έχει πάρει το Νόμπελ Φυσικής και τι είπε προσφάτως? Οι πιθανότητες η ανθρωπότητα να ζήσει άλλα 50 χρόνια είναι μικρές. Ακούς, κυρία Τάνια Δρακιού? Εγώ ότι εντάξει, θα καθαρίσω μέσα στα 50 χρόνια. Και εξηγεί. Η φράση λέει αυτή εντάσσεται στους προβληματισμούς του για τους κινδύνους που απορρέουν από τις ανθρώπινες αποφάσεις, τις διεθνείς εντάσεις και τη σταθερότητα των παγκόσμιων συστημάτων. Η προσέγγιση του αξιοποιεί έννοιες που χρησιμοποιούνται συχνά στην επιστημονική ανάλυση, όπως ο κίνδυνος και η πιθανότητα, προκειμένου να εξετάσει σενάρια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μέλος των κοινωνιών. Είναι, λέει, η δήλωσή του, πρέπει να γίνει αντιληπτή ως προειδοποίηση και προσωπική εκτίμηση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και όχι ως επιστημονική πρόβλεψη που προσδιορίζει πότε θα εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος. Λοιπόν, αυτά από τον David Gross, έχει πάρει το Νόμπελ Φυσικής, 37 λεπτά μετά τις 9, πάμε τώρα σε διαφημίσεις.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μια λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου VAP Fresh. Χημή VAP Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή VAP Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο? Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για σειράνης χωματουργικής
10: χειρουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
11: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
12: Top FM 102,4.
0: Και από τα πολιτήρια των πολιτιστικών των αρχαιολογικών χώρων, στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στη Μεσογειακή Πόλη και στην ΚΟΜ, σε 27 σημεία στη χώρα, σιγά σιγά ο πολιτισμός περνάει σε χέρια ιδιωτών. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αφορμή μας έδωσε ένα δελτίο τύπου, ένα στοχασμός τέλος πάντων του Γιώργου του Σάβενα, αρχιτέκτονας γνωστό σε όλους μας, με τίτλο «Για πόσο καιρό μπορεί ένας τόπος να αντέχει την επιτυχία του». Έλαμντε. Και λέει στην αρχή, αυτό είναι ένα ερώτημα για τη Ρόδο της επόμενης μέρας. Ίσως η απάντηση να βρίσκεται σε όσα ζούμε σήμερα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά το νησί μας, τα βλέπουμε, τα συζητάμε και στο τέλος τα συνηθίζουμε. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Όταν συνηθίσει, λέει, το πρόσωπο του τέρατος, το πρόβλημα ήδη έχει γιγαντωθεί. Και εμείς συνηθίζουμε την ταλαιπωρία μας, την ασχήμια μας, ο ένας πάνω στον άλλο, το ότι το καλοκαίρι στους δρόμους μας γίνεται ένας κακός χαμός, τρέχουμε, σκοτωνόμαστε, μειώνεται το νερό, μειώνονται οι πόροι και λέμε μια χαρά είναι τα νούμερα, μια χαρά πάμε. Μειώνονται και οι εργαζόμενοι βέβαια στον τουρισμό και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Αν κινηθείτε το πρωί θα δείτε, και δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, μια χαρά είναι, αλλά και αυτοί είναι θύματα εκμετάλλευσης. Έχουν γεμίσει τα ξενοδοχεία, πολλά από αυτά, με Φιλιππινέζους από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Έρχονται, είναι οι μετακλητοί που λένε. Δεν ξέρω πώς πληρώνονται και τι κάνουν. Το εργατικό κέντρο προσπαθεί, αλλά δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης. Μόνο η πρεσβεία, λέει, των Φιλιππινέζων μπορεί να παρέμβει. Και το ερώτημα είναι τελικά, θα έχουμε το αποτέλεσμα στα επίπεδα που θα έπρεπε από τον τουρισμό? Γιώργο Σάβενα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πραγματικά δεν περίμενα να έχει τόσο μεγάλη απήχηση το δημοσίευμα, γιατί είχε απήχηση από τα μηνύματα που έχω λάβει εγώ και σε προσωπικό επίπεδο. Σκεφτείτε το ίδιο δημοσίευμα να είχε γραφτεί τον Αύγουστο, τότε που όλα αυτά που ορθώς περιγράψατε, τα νιώθαμε πιο έντονα στο πετσί μας. Όσο μπαίνουμε προς το φθινόπωρο και στους χειμερινούς μήνες, όλα αυτά αρχίζουν να γίνονται ηπιότερα και μέχρι να έρθει το καλοκαίρι τα έχουμε ξεχάσει. Και αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
0: Τώρα, Γιώργο Σάβενα, θες να μιλήσεις για τον υπερτουρισμό. Δεν το γράφεις ναι, όμως αυτό, γιατί προφανώς κάτι φοβάσαι. Ναι.
13: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Θα σας εξηγήσω, διότι κυρία Βενιανάκη, κάθε φορά που καταπιάνω με ένα ζήτημα που ακουμπάει εμένα, κάνω και μια σχετική έρευνα, κάνω μια ιστορική αναδρομή, να δω τι συμβαίνει. Κάνω μια επιστημονική έρευνα, να δω τι λένε οι ειδικοί, γιατί εγώ είμαι αρχιτέκτονας. Εγώ τα βλέπω μέσα από την αρχιτεκτονική σφαίρα, αλλά οι ειδικοί, οι οικονομολόγοι.
0: Και τι λένε οι ειδικοί.
13: Τι λένε, τι ναι. λένε, τι λένε. Να κάνω όμως μια εισαγωγή. Πράγματι, όπως περιγράψατε, υπάρχει μια συνεχόμενη και μεγάλη πίεση στις υποδομές, έτσι. Και σήμερα λέμε ότι η επιτυχία ενός σύγχρονου τουριστικού μοντέλου δεν μπορεί να μετριέται, όπως είπατε, μόνο από τον αριθμό και από τα έσοδα. Ο πραγματικός δείκτης επιτυχίας είναι αν αυτός ο τόπος εξακολουθεί να προσφέρει ποιοτική εμπειρία τόσο στους επισκέπτες, που και αυτοί έχουν αρχίσει να χάνουν αυτή την ποιοτική εμπειρία, αλλά κυρίως σε εμάς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο όλο τον χρόνο. Θα μπορούσαν πάρα πολλοί και δήμοι πολιτικοί να πούνε έχουν γίνει προσπάθειες. Ναι, δεν λέω, έχουν γίνει. Αλλά έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι ανάγκες και το μέγεθος αυτών των αναγκών είναι τεράστιες πια. Και ότι όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει δεν είναι αρκετές. Εξάλλου, το μήνυμα του Περιφερειάρχη, το μελέτησα και το αποκωδικοποίησα λέξη προς λέξη που έστειλε χθες σαν ημέρα του τουρισμού. Γράφει σε ένα σημείο: η επιτυχία δεν καταργεί την ανάγκη βελτίωσης και η ανάγκη βελτίωσης δεν ακυρώνει την επιτυχία. Προφανώς δεν θέλουμε να ακυρώσουμε την επιτυχία, αλλά θέλουμε να επισημάνουμε ότι υπάρχει επιτακτικά ανάγκη βελτίωσης. Και εδώ βρίσκεται η ουσία της συζήτησης για την επόμενη μέρα. Γιατί η επιτυχία του τουρισμού δεν είναι δεδομένη.
0: Σήμερα την λοιπόν, έχουμε, αύριο δεν την έχουμε, ναι. Ευαίσθητο το προϊόν, ναι.
13: Να σας κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή που κι εγώ ξαφνιάστηκα. Κυρία Βενιανάκη, ξέρετε πότε ξεκίνησε ο τουρισμός στη Ρόδο?
0: Το 60.
13: Αυτό ήξερα κι εγώ. Λοιπόν, ο τουρισμός στη Ρόδο ξεκίνησε το 1920 με ένα συνειδητό στρατηγικό σχεδιασμό. Ήταν επί Ιταλικής κατοχής. Και μετά την ένωση των Δεδεκανήσων που έγινε το 1948, τότε ξεκίνησε μια νέα τουριστική ανάπτυξη. Το 1950 ειδικά έγινε η αποκατάσταση παλιών ξενοδοχειακών υποδομών και μεταφέρθηκαν όλα αυτά στο ΝΕΟΤ. Το 1966 πράγματι αποτελεί κομβικό σημείο, γιατί υπήρχε ένα οργανωμένο μοντέλο μεγάλης κλίμακας. Τότε μπήκαν τα θεμέλια για τον μαζικό τουρισμό. Εντάξει. Τι λέει λοιπόν, τι λέει αυτό τώρα, και εγώ τώρα το μαθαίνω. Υπάρχει μία θεωρία, η οποία λέγεται θεωρία του Ρίτσαρντ Μπάτλερ, που είναι Βρετανός γεωγράφος και καθηγητής τουρισμού. Και είναι γνωστή με το όνομα TALC, δηλαδή κύκλος ζωής ενός τουριστικού προορισμού. Δηλαδή ποιος είναι ο κύκλος ζωής και αντοχής ενός τουριστικού προορισμού. Υπάρχει θεωρία γι' αυτό. Δεν το λέω εγώ. Και να. Από ό,τι αναγράφει, και εγώ τώρα σας λέω την μελέτησα, υπάρχει η εξερεύνηση, δηλαδή βρίσκεται ένας τόπος, αρχίζει η εμπλοκή, πάμε στην ανάπτυξη, πάμε στην εδραίωση και μετά, εδώ είμαστε τώρα, είναι το κομβικό σημείο, η παρακμή ή η αναζωγόνηση. Και ζήτησα, γιατί χρησιμοποίησα και την τεχνολογία του AI, για να δω πού βρίσκεται η Ρόδος με βάση τα στατιστικά και τους αριθμούς που οι επιστήμονες δίνουν πάνω στην κλασική θεωρία αυτή του Μπάτλερ. Και ξέρετε τι είπε?
0: Τι είπε?
13: Τι είπε? Λοιπόν, λέει ότι αυτή τη στιγμή η Ρόδος είναι μπροστά σε ένα πολύ σημαντικό δίλημα. Δηλαδή είμαστε στη φάση εδραίωσης με πίεση των υποδομών και είναι στο δίλημα να επιλέξει ένα νέο κύκλο. Αλλιώς αρχίζει παρατμή.
0: Δεν έχει και άδικο τώρα το GPT, εντάξει.
13: Και βέβαια και μάλιστα...
0: Άδικο δεν έχει, μέσα μάλιστα, έχει πέσει.
13: Μάλιστα, για να εγώ εκπλήσωμαι, αν και βιώνω πολλά από τα προβλήματα, γιατί να είμαστε σε μία φάση πίεσης και...
0: Γιατί δεν το βλέπουμε καθημερινά, κύριε Σάβενα.
13: Βεβαίως, αλλίωση της καθημερινότητας.
0: Συγγνώμη, έχουμε την καθημερινότητα που είχαμε πριν από 5-10 χρόνια? Όχι βέβαια.
13: Έχει χαθεί η έννοια του κιτάρου, της γειτονιάς. Εγώ δεν μπορώ να νιώσω ότι έχω γείτονα. Εκτοπιζόμαστε. Το κόστος έχει εκτοξευτεί. Η κατάρρευση, το δίκτυο της υδροδότησης, η διαχείριση των απειρωμάτων, το δικό δίκτυο, τα είπατε. Η απώλεια ταυτότητας.
0: Οι δρόμοι, εδώ για να πας στη Λίνδο πρέπει να το σκεφτείς. Πόση ώρα θα κάνεις για να πας.
13: Ξέρετε ότι η ταυτότητά μας χάνεται. Αυτό δηλαδή το στοιχείο που μας έκανε ένα προϊόν εξαιρετικό εξ αρχής.
0: Οι παραλίες μας. Τι να δούμε να θυμηθούμε το καλοκαίρι. Με αυτούς τους πιο πολλούς παράνομους που τα καταλάμβαναν τις παραλίες. Τι να πεις.
13: Βέβαια κυρία Βενιανάκη, να ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι τουριστικοί προορισμοί έχουν μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή υπάρχει η εποχικότητα. Που τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι για κάποιους μήνες οι υποδομές έχουν ανάγκες μεγέθη τέτοια που να υποστηρίζουν αυτό τον αριθμό το πληθυσμιακό. Ενώ το χειμώνα, κάποιες άλλες εποχές δηλαδή, οι υποδομές αυτές είναι νεκρές. Δεν μπορεί ένα φανάρι, για παράδειγμα, στη Ροδουλίνδου, το οποίο έχει ρυθμιστεί για το καλοκαίρι, να κάθεται...
0: Να συνεχίζει και το χειμώνα το ίδιο, ναι.
13: Να κάθεται μισή ώρα και να βλέπει κατσίκια να περνάνε από τη μια πλευρά του δρόμου στην άλλη. Εντάξει. Αυτό τι σημαίνει. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν σύγχρονα μοντέλα τα οποία δείχνουν πώς αντιμετωπίζονται εποχικοί τουριστικοί προορισμοί. Δηλαδή, να σας πω μερικούς. Η ιδέα είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Ναι, νούμερα τα ίδια μεγάλα.
0: Είμαστε νι και γεράσαμε να τα ακούμε αυτό, κύριε Σάμενα.
13: Ωραία, θα σας πω κάτι καινούριο. Γιατί είπαμε πριν
0: θα
13: για
0: μου
13: το
0: πούνε
13: AI.
0: Κάποιοι ότι έχει πάει 15 του Νοέμβρη. Καλά, εντάξει.
13: Ισχύει αυτό. Αυτό είναι κάτι από τα παλιά. Ελάτε να πούμε κάτι από τα καινούργια. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την εποχικότητα με έξυπνη ψηφιακή διαχείριση. Τι εννοώ. Αυτό που είπα πριν για το φανάρι. Το φανάρι να αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει αυτοκίνητο. Και να αλλάζει. Το ίδιο και το νερό, η ροή. Κυκλική διαχείριση του νερού, των αποβλήτων. Έξυπνη κινητικότητα. Οι δρόμοι δηλαδή οι οποίοι θα μονοδρομούνται ή θα γίνονται πεζόδρομοι θα είναι διαφορετικοί. Το οδικό δίκτυο δηλαδή και οι κανόνες του το κυκλοφοριακό θα είναι διαφορετικό το καλοκαίρι και διαφορετικό το χειμώνα. Γιατί να κατεβαίνω στο κέντρο το καλοκαίρι. Μπορώ όμως το χειμώνα άνετα να κατέβω με το αυτοκίνητό μου, καταλάβατε. Δηλαδή δεν σώνει και καλά. Δεν ονοματίζω μία χρήση α και τη συντηρώ σε όλη την φάση και την περίοδο τη χρονική της Ρόδου. Σε όλα, και όχι μόνο στους δρόμους, στο νερό, στα λίμματα, στα απορρίμματα.
0: Είναι σαν αυτό που έλεγαν οι ξενοδόχοι, που νομίζω το λένε, ότι το καλοκαίρι έχουμε πολλά σκουπίδια, άρα να πληρώνουμε το ποσοστό που μας βάζετε στο Δήμο. Το χειμώνα όμως που δεν έχουμε, κάτι ανάλογο λέτε.
13: Κάτι ανάλογο,
0: ναι.
13: Το ίδιο και
0: σε άλλα επίπεδα, ναι.
13: Έχετε σκεφτεί το νοσοκομείο τι ανάγκες έχει το καλοκαίρι? Και να μου πείτε, να κάνω προσλήψεις για να τους έχω το χειμώνα να κάθονται. Όχι. Και αυτό να είναι ένα μεταβλητό σύστημα σε όλα τα επίπεδα. Καταλάβατε.
0: Όχι, το νοσοκομείο έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν μπορείς να προλαμβάνεις μόνο για το καλοκαίρι και να τους απολύσεις το χειμώνα τους γιατρούς και
13: προφανώς,
0: το προσωπικό.
13: Όχι, δεν με καταλάβατε.
0: Εδώ
13: προφανώς
0: είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα,
13: πρέπει...
0: κύριε Σάμενα.
13: Λέω ότι και στο νοσοκομείο σε κάθε περίοδο πρέπει να έχει αυτά τα άτομα που χρειάζονται να έχει. Γιατί το καλοκαίρι
0: τώρα,
13: έχει ελλείψεις.
0: Σωστά αυτά που λέτε. Οι υποδομές, οι δρόμοι, τα νερά και ένα σωρό άλλα, τα σκουπίδια. Με αυτά τι γίνεται?
13: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Υπάρχουν διάφορα τουριστικά μοντέλα τα οποία έχουν δώσει λύσεις σε όλα αυτά. Η Ρόδος έχει 1440, δεν κάνω τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση και στην ίδια έκταση περίπου καταλαμβάνει και το νησί, πώς το λένε, στους Κανάριους.
0: Ναι.
13: Μου διαφεύγει τώρα. Λοιπόν, μιλάμε ότι εκεί ο πληθυσμός ομώνυμος είναι μόνο 700.000 και δέχεται περίπου 7-8 εκατομμύρια, διπλάσια δηλαδή την τουριστική περίοδο. Τι κάνουν εκεί? Μπορούμε να δούμε τι κάνουν εκεί. Στη Σιγκαπούρη, για παράδειγμα, η Σιγκαπούρη, εδώ είναι φοβερό το παράδειγμα της Σιγκαπούρης, σε μόλις 744 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή στη μισή έκταση από την Ρόδο, ναι. Η Ρόδος είπαμε είναι 1400, υπάρχουν 17 εκατομμύρια επισκέπτες.
0: Ναι.
13: Δηλαδή είναι απίστευτο. Πώς οργανώνονται εκεί οι υποδομές, οι πόροι, οι λειτουργίες? Όλα αυτά είναι πράγματα των εξειδικευμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα τα δουν και θα μεταφέρουν. Το σίγουρο είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει.
0: Οι υποστήρες που μας κυβερνούν αυτά τα ξέρουν, φαντάζομαι. Ή θα, κάτι, θα έχουν πάρει χαμπάρι.
13: Προφανώς. Προφανώς. Και πολλά από αυτά μπορεί να μας τα λένε. Το θέμα είναι εμείς το κατά πόσο το καταλαβαίνουμε. Και σε κάποιο σημείο του άρθρου μου, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, λέω ότι ευθύνη έχουν όλοι, και αυτοί που διοικούν και εμείς που επιλέγουμε. Έτσι.
0: Ναι, ότι δηλαδή έχουμε και εμείς ευθύνη, έχουμε, ναι. Το θέμα είναι τι μερίδιο έχουμε εμείς και τι μερίδιο έχουμε οι κυβερνήτες.
13: Ναι. Αυτή είναι άλλη συζήτηση, αλλά έχουμε μερίδιο. Και δεν μπορούμε να στεκόμαστε από μία πλευρά σαν αυστηρή κριτική, να το κάνουμε το ίδιο με την ίδια αυστηρότητα όταν έρθει η ώρα να επιλέξουμε. Και να σας πω κάτι, γι' αυτό λέω, οι συνθήκες πρέπει να είναι κατάλληλες για να αλλάξει αυτός ο τόπος. Δηλαδή η παιδεία μας, η ωριμότητά μας. Πού είναι αυτά? Αυτά πρέπει να αναζητήσουμε, σε αυτά πρέπει να επενδύσουμε και μετά να περιμένουμε και όλα τα άλλα.
0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά χρειάζεται κοινωνιοποίηση σημαντικών φορέων όπως το ΤΕΕ. Τι κάνει αλήθεια το ΤΕΕ? Ανοίγεται στη διοίκησή του, αν δεν κάνω λάθος.
13: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να αντιστρέψω το ερώτημα. Όχι πού είναι το ΤΕΕ, πού θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι, με τι ασχολείται, αυτό ρωτάω.
13: Ναι, πού θα έπρεπε, θα σας πω. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε ζητήματα του τόπου, αλλά ήταν αρκετές. Θα μπορούσε να πάρει ακόμα μεγαλύτερες πρωτοβουλίες, κυρία Βενιανάκη, να γίνει ο φορέας που θα συνθέτει τις επιμέρους παρεμβάσεις για το συνολικό σχέδιο της Ρόδου. Δηλαδή, να φέρει στο ίδιο τραπέζι τους μηχανικούς, επιστήμονες, την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς.
0: Μα εδώ δεν ασχολείται με θέματα που το αφορούν, κύριε Σάβενα, τώρα μην λέμε αυτά, εντάξει.
13: Να σας πω κάτι.
0: Δευτεριάτικο τώρα, μην αρχίσω να φέρνω παραδείγματα, τα ξέρετε.
13: Κάποια στιγμή προσπάθησα κι εγώ να αναλάβω αυτές τις πρωτοβουλίες, τις οποίες οραματίστηκα. Και πίστευα ότι θα μπορούσαν πραγματικά να αναβαθμίσουν τον ρόλο του. Οι προσπάθειες δεν ευδοκίμησαν. Και βλέπω ότι το ζήτημα είναι μεγαλύτερο από το θεσμό ΤΕΕ ή οτιδήποτε άλλο ή από πρόσωπα. Είναι ολόκληρο το σύστημα που πολλές φορές δεν μπορεί ή κυρίως νομίζω δεν θέλει να υποστηρίξει πρωταγωνιστικούς ρόλους.
0: Δεν θέλει. Κάνει επιλογές που το βολεύουν, απλά είναι τα πράγματα.
13: Αυτά, κυρία Βενιανάκη μου. Α, το θυμήθηκα, τον Γκραν Κανάρια ήταν το νησί.
0: Τον Γκραν Κανάρια, ναι.
13: Ναι, ναι, ναι, το οποίο έχει η ίδια έκταση με εμάς και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο Σάβενα, ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε, που συζητήσαμε.
13: Σας ευχαριστώ
0: γιατί
13: πολύ,
0: νομίζω ότι αν μη τι άλλο πρέπει να κρατάμε σε εγκρήγορση την τοπική κοινωνία, τους πολίτες, άντρες και γυναίκες, για να ξέρουν πού βρισκόμαστε και προς τα πού πρέπει να πάμε.
13: Έτσι είναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Σάβενα, την καλημέρα
13: μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Γιώργο Σάβενας, ενδιαφέροντες οι προβληματισμοί του, όλα αυτά. Πολλοί από εμάς τους έχουμε και εσείς που μας ακούτε. Νομίζω ότι περισσότεροι προβληματίζεστε για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας που έχει υποβαθμιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν την αναγνωρίζουμε, ναι. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 58 λεπτά μετά τις 9 με ένα τραγουδάκι. Σιγά σιγά, κυρία Δρακιού, να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Ο καιρός φαίνεται καλός, εντάξει, έχει κάποια συννεφάκια, αλλά δεν νομίζω να έχουμε βροχές. Και να έχουμε επίσης μια καλή εβδομάδα. Ήρεμη, δημιουργική, αποδοτική. Γεια σας.

0: είναι 10.
1: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουρουστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 10, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η ιστορία έγραψε η Εθνική Ελλάδος που νίκησε 1-0 τη Γερμανία στο Augsburg με γκολ του Κουρμπέλη και πλέον βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της Ligue 1 του Nations League με 6 βαθμούς μετά τη δεύτερη αγωνιστική. Αυτή ήταν η πρώτη επικράτηση της Γαλανόλευκης απέναντι στα Πάντσερ. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Οι παίκτες μου ήταν έτοιμοι να υποφέρουν σημαντική νίκη για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το σπουδαίο διπλό κόντρα στη Γερμανία. Παιχνίδι με το παιχνίδι, σαν γκρουπ, δυναμώνουμε περισσότερο, σημείωσε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, ήταν σαν να ήμασταν στο γήπεδό μας, υπογράμμισε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Παλέψαμε ο ένας για τον άλλον, το σχόλιο του Κώστα Τσιμίκα. Την επιστροφή του Τζορτζ Πάπας ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε με τους Πειραιώτες συμβόλαιο μόνο ετούς διάρκειας. Στροφή στο αυριανό παιχνίδι της Ευρωλίγκας με τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας μετά την πέμπτη συνεχόμενη κατάκτηση του Στίχημαν Σούπερ Καπ. Αυτή τη φορά κόντρα στον ΠΑΟΚ κάνουν οι Ερυθρόλευκοι. Πούκλ, Πέρεθ και Καρντού μορίστηκαν να διευθύνουν το μάτς. Χαμογελό στον Παναθηναϊκό, καθώς στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ τέθηκε ο Βίκτορ Κρίστιασεν, ο οποίος έλαβε μέρος σε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης. Εμάτωμα στο γόνατο η διάγνωση για το Σωτήρη Κοντούρη που θα τον αφήσει εκτός υποχρεώσεων για 10 ημέρες. Στόχος μας στο πρωτάθλημα, θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα, το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη προς τους παίκτες στο περιθώριο της χθεσινής προπόνησης του ΠΑΟΚ. Σε πολλούς ρυθμούς γυμνάστηκαν Λούσα και Χατζηδιάκος, πρόγραμμα θεραπείας για τον Ελουστόντο, Ατομικό, Γιαγιανούλη και Ντεσπότοφ. Ο Λουκαγιόβιτς βρήκε δίχτυα για την Εθνική Σερβίας με τον Άσο της ΑΕΚ να αγωνίζεται σε όλο το δεύτερο μέρος του μάτς με τους Ολλανδούς που επικράτησαν 2-1. Ανεβάζουν στροφές Ζωάο Μάριο και Λυκογιάννης που αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο φιλικό της Τρίτης με την Athens Καλυθέα. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό και σύντομα αναμένεται να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ, ο οποίος μαζί με τον Τζαμαϊκανό Εξτρέμ θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το απόγευμα της Τρίτης η επιστροφή του Ρέντι για τους Ερυθρόλευκους. Μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ντονάτας Μοντεγιούνας, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα στο σελίδας Basket News. Ο 36χρονος σέντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό, πέρσι αγωνιστικός δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος σεζόν με το δικέφαλο του Βορρά. Η Ελληνόβιτ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β και ο Πανιόνιος της Ζακύνθου με το ίδιο σκορ για την τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα Λαμάτσα, Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελασσίρου Πας Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Πρόκριση για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο 500 τουρνουά Japan Open. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-0 σετ του Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιοκά στον πρώτο γύρο και απέχει μία νίκη μακριά από το κύριο ταμπλό της διοργάνωσης. Στις υπόλοιπες σημαντικές αναμετρήσεις του χθεσινού προγράμματος για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, Σερβία-Ολλανδία 1-2, Δανία-Ουαλία 2-0 και Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομία.

0: χείλη. Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Υγεία να έχουμε. Χαμόγελο, αγάπη πολύ, να δίνουμε και να παίρνουμε. Και όλα τα καλά του Θεού για να πάνε όλα καλά.

Διανύουμε τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Μέσα στη βδομάδα θα μπούμε και στον Οκτώβρη βέβαια. 28 σήμερα. Φθινοποριάζει σιγά σιγά, για να μην πω χειμωνιάζει, γιατί το νερό που ρίχνει σε σχέση με άλλες εποχές, άλλων χρόνων, είναι εξαιρετικό. Διατηρούμε όμως καλοκαιρινό τον τίτλο ακόμα και έχουμε σκοπό να ψυχαγωγήσουμε και να διασκεδάσουμε όπως εμείς ξέρουμε τον κόσμο μας που είναι και σήμερα μαζί μας. 102,4 υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr, από όπου μπορείτε να αντλήσετε οποιασδήποτε ειδήσεις της καθημερινότητας σας αφορούν.

0: Υπάρχει και ένα σύγχρονο τρόπο επικοινωνία μαζί μα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μα, πληκτρολογήστε στο κινητό σα. 6937-348-348.
1: Μου λείψες ξαφνικά, έτσι όπως πέφτει ο ήλιος, χτυπάει μοναξιά.
0: Μπαίνετε στο Viber το δικό μας, αφήνετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας ή οτιδήποτε θέλετε εσείς. Όμορφη Κυριακή χθεσινή για τα εθνικά μας χρώματα, τα ποδοσφαιρικά.

Και αυτό οφείλεται στην εθνική μας ομάδα που πήρε τεράστια νίκη μέσα στο Augsburg επί της Γερμανίας με 1-0. 1-0 και σκόρερ τον Γκουρμπέλη.

0: Τεράστια νίκη παρμένη από γίγαντες ποδοσφαιριστές και όχι νάνους, όπως αναφέρει η κυρία Μπίλντ. Κάποιος να πει στους Γερμανούς έχοντες και κρατούντες εκεί στο έντυπο ότι αυτός που κερδίζει και μάλιστα σε μια τέτοια διαφορά δυναμικότητας δεν είναι καθόλου μα καθόλου νάνος. Προφανώς πρόκειται για λάθος έκφραση.
1: Και τέλος δεν έχει μέτρημα.
0: Ίσως και να αγνοούν οι Γερμανοί οι φίλοι μας εκεί τα περί Δαβίδ και Γολιάθ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

0: Το άλλο μάτς του ομίλου, η Ολλανδία κέρδισε τη Σερβία 2-1. Σε μια Ευρώπη που θεωρεί εκπληξάρα την νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας, μέσα στη Γερμανία, μέσα στο Augsburg. Και μάλιστα παρουσία 5.000 Ελλήνων θεατών που αποθέωσαν τους διεθνείς. Τους διεθνείς που είχαν άριστη αμυντική λειτουργία, προεξάρχοντος του Τζολάκη.
1: Γι' αυτό γίνε ο κόσμος μάτια μου, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Και ήταν φωτιά στις επιθετικές αντεπιθέσεις της κύρια με τον Καρέτσα και τον Τζόλι.
1: Και εγώ γι' αυτό για να σε συναντήσω.
0: Με δύο λέξεις, μπράβο μας!

0: Από την Μαριάννα Κατσιμίχα πάμε τώρα στους Pixlax, που μας λένε πως δεν τελειώσαν ακόμα, ούτε και εμείς τελειώσαμε, καθώς είχαμε χθες και τον τελικό του Super Cup. Ο Ολυμπιακός για μια ακόμα φορά κατακτητής, κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον τελικό.
1: Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα.
0: Ενώ η διαιτησία του τελικού έβγαλε χολή για άλλη μια φορά διαστόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Άμα διαβάσετε τις δηλώσεις του και τις τοποθετήσεις του γύρω από τον τελικό, θα καταλάβετε τι εννοώ.
1: Κι όμως καμιά από αυτές στο πλάι μου.
0: Και δεν σχολιάζω τίποτα περισσότερο.
1: Δεν τελείωσε ακόμα. Είμαι ακόμα όρθιο. Δέντρο μέσα στο χειμώνα. Που ζωτάνε ψωάνθο.
0: Πάμε παρακάτω στα μάτς της τρίτης εθνικής κατηγορίας.
1: Ακόμα.
0: Μόνο η Αέρα κέρδισε 1-0 και μάλιστα προς το τέλος.
1: Εμπρός. Με στο πιο βαθύ χειμώνα.
0: Τον Ιωνικό, που δεν είναι ευκαταφρόνητος αντίπαλος. Όλοι οι αντίπαλοι είναι πολύ δύσκολες ομάδες, δυνατές ομάδες. Είχαμε σε μια ιδιαίτερη Κυριακή ήττα του Διαγόρα στο δημοτικό στάδιο από τον Απόλλωνα με 2-0, και επειδή ήμουν εκεί μπορώ να πω ότι
1: μια έξοδο στο όνειρο.
0: Θα μπορούσε η εικόνα να ήταν διαφορετική αν ο Διαγόρας σκόραρε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Είχε τις ευκαιρίες, είχε δοκάρι, δεν του δόθηκε πέναλτι.
1: Φωτίζεται ο χρόνος μοθνητός.
0: Αλλά σε δύο περιπτώσεις, προσέξτε τι θα σας πω για να μην... Για να μην παραφιλολογούμε. Σε δύο περιπτώσεις στην αντεπίθεση που ο Απόλλωνας βρήκε κενό, προσέξτε τι λέω, κενό ανάμεσα στις γραμμές του Διαγόρα, δηλαδή είχε μια απόσταση, ρε παιδί μου, η μεσαία του γραμμή με τους αμυντικούς, ο Απόλλωνας σκόραρε. Τελείωσε με 0-2 το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο έκανε τα πράγματα εύκολα για εκείνον, παρά την πίεση του Διαγόρα να φτάσει σε ένα γκολ, να ξαναμπεί στο παιχνίδι ή ακόμα να φτάσει και στην ισοφάριση, κάτι που δεν έγινε.

Σε αυτό το παιχνίδι υπήρξε και συγκινησιακή ατμόσφαιρα στο ξεκίνημα του αγώνα. Καθώς τιμήθηκε από τη διοίκηση του Διαγόρα, τη διοίκηση, από τον Νίκο το Σαββαίδη αυτοπροσώπος. Ο αξέχαστος εμβληματικός αρχηγός της ομάδας της πρώτης εθνικής του Διαγόρα, ο Βασίλης ο Αθανασίου. Ήταν εκεί ο γιος του Γιάννης με τη σύζυγό του και τα δυο εγγόνια του. Ήταν εκεί ο αδερφός του ο Δημήτρης ο Αθανασίου, παρόν στο event, στην εκδήλωση. Συγκινησιακή ατμόσφαιρα με χειροκροτήματα αλλά και συγκίνηση ομολογουμένως.

0: Στην πρώτη τοπική κατηγορία τώρα είχαμε νίκη της αναγέννησης Ασφεντιού επί των Πανθύρων με 3-1.
1: Για εκείνες που κρατάνε τις καρδιές σαν κάρτες.
0: Είχαμε την ισοπαλία του Φίβου Κρεμαστή στην Καρδάμενα με σκορ 2-2.
1: Θα βγω στους δρόμους και δεν ξέρω πού θα φτάσω.
0: Το Σαββατοκλεάνθης πέρασε από τα Μαριτσά κερδίζοντας 3-1 τον Ηρακλή. Ενώ στην, θα το έλεγα, ήττα της αγωνιστικής, ο Ποσειδώνας επικράτησε του Άρη Αρχαγγέλου με 3-2. Υπάρχουν και παιχνίδια που θα γίνουν αύριο 29 του μήνα και είναι αυτά ανάμεσα στον Ευκλής Ορονής. Στον Ευκλής Ορονής και τον Αντίμαχο και στην...
2: Για φυλακή είναι τα βράδια.
0: Στον Ατρόμητο Δημηλιάς και στον ΠΑΟΚ. Αυτά σε ό,τι αφορά την πρώτη κατηγορία.

Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα, είμαστε ακόμα στο νωρίς όπως λέμε. Έχουμε να σε διανύσουμε στα νησιά μας βέβαια. Υπάρχεις μόνο εσύ. Και έχουμε να ακούσουμε και παλιά και καινούργια από αυτά που αρέσουν στον κόσμο που μας ακούει βέβαια. Την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας και το καλό βράδυ σε όλη την ομογένεια που μας ακούει, σε εκείνους και εκείνες που είναι μακριά από τα σύνορα της πατρίδας.

0: Τώρα, στον άλλο το χώρο, τον καλλιτεχνικό, υπάρχει η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ. 95.000 κόσμος. Είπατε τίποτα?
1: Όσο και να σ' αγαπώ.
0: Πάμε στο Γιώργο το Σαμπάνι τώρα.
1: Αυτό, την καρδιά σου που χτυπάει με εγωισμό. Το μαζί προσωρινό.
0: Θα πάμε αργότερα στην Άννα Βύση, γιατί και εκείνη στάθηκε στον πρόωρο χαμό του Γιώργου του Μαζονάκη.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στη Ρόδο η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να παραχωρήσει σε ιδιότητα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων για τα επόμενα 6 χρόνια με δικαίωμα παράταση για ακόμη μία εξαετία. Στο επίκεντρο τη σύμβαση βρίσκονται τα δύο πιο πολυσύχναστα σημεία του νησιού: το πολιτήριο στη Μεσαιωνική Πόλη και εκείνο στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Τοπικοί φορεί και εργαζόμενοι στον πολιτισμό εκφράζουν έντονε επιφυλάξει για το χαμηλό μηνιαίο τίμημα των 50.000 ευρώ για 27 καταστήματα πανελλαδικά, κάνοντας λόγο για υποτίμηση των μνημείων. Από την πλευρά του, ο ΟΔΑΠ απαντά ότι στόχος είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η αύξηση της ποικιλίας των αναμνηστικών, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαχείριση των ιστορικών χώρων παραμένει στο κράτος. Ηχηρή παρέμβαση για το μέλλον του τουρισμού στη Ρόδο πραγματοποίησε ο Αντώνης Καμπουράκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, αναδεικνύοντας το νησί ως πρότυπο ανθεκτικότητας. Ο κύριος Καμπουράκης στην παρέμβασή του υπογράμμισε με έμφαση ότι ο τουρισμός δεν είναι μία απλή βιομηχανία αριθμών, αλλά ο ίδιος ο πυρήνας της ζωής των τοπικών κοινωνιών που στηρίζεται αποκλειστικά στους ανθρώπους του. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων μέσα από δίκαιες αμοιβές και άμεσες λύσεις στο οξύ πρόβλημα της στέγασης. Παράλληλα, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της οικονομικής ανταποδοτικότητας προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι κρίσιμοι πόροι όπως το τέλος ανθεκτικότητας πρέπει να επιστρέφουν στους δήμους που τους παράγουν και όχι να χάνονται στο κεντρικό κράτος. Κλείνοντας, ο Αντώνης Καμπουράκης έδωσε το στίγμα για την επόμενη μέρα, ζητώντας στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές ώστε η Ρόδος να μετεξελεχθεί σε έναν βιώσιμο 12-μηνο προορισμό όπου ο τόπος θα κερδίζει πάντα μαζί με τον επισκέπτη. Με τοπική επίθεση κατά των παράνομων χωματερών εξαπολύουν Δήμος Ρόδου και επαγγελματίες μεταφορών. Σε συνάντηση στο Δημαρχείο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε γραμμή μηδενικής ανοχής για την ανεξέλεκτη απόθεση μπαζών και ογκωδών απορριμμάτων. Οι πρόεδροι των Σωματείων Φορτηγών και Χωματουργικών Μηχανημάτων, Κώστας Τηλιανού και Δημήτρης Κυπριώτης, παραδέχθηκαν ότι οι συνάδελφοί τους παρανομούν, υπονομεύοντας όσους τηρούν την νομιμότητα. Οι επαγγελματίες δηλώνουν αποφασισμένοι να σπάσουν την ομερτά και προειδοποιούν ότι παραβάτες θα οδηγούνται άμεσα στον εισαγγελέα με συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα. Το μαχαίρι πρέπει να μπει στο κόκαλο, διαμήνυσαν οι φορείς, ζητώντας εντατικούς ελέγχους για να προστατευτεί η εικόνα και το περιβάλλον του νησιού. Σοβαρές καταγγελίες για εκπαιδευτικά κενά και πολιτικό αποκλεισμό εξαπέλυσε η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η Δήμαρχος τόνισε ότι αρκετές ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολεία του νησιού υπολειτουργούν. Μαθητές της τρίτης λυκείου βρίσκονται χωρίς καθηγητές σε κρίσιμα μαθήματα όπως η έκθεση και τα οικονομικά, εν ώψη μάλιστα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η κυρία Καμά έκανε λόγο για παιδιά ενός κατώτερου Θεού και αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει απαντήσει στις επιστολές της. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η Τήλος αποκλείστηκε εκδικητικά από πρόγραμμα στέγασης γιατρών και δασκάλων επειδή η Δημοτική Αρχή ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε ισότητα, κατέληξε η Δήμαρχος, ξεκαθαρίζοντας ότι οι νησιώτες δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι. Σήμερα στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί τελικά στην πλατεία Δημαρχείου η μουσική παράσταση «Τυχερό Αστέρι», η οποία αναβλήθηκε χθες λόγω καιρού. Η εκδήλωση με ερμηνευτή τον Θεοδωρή Βουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου αποτελεί μέρος των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Με μία νίκη και τρεις ήττες ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του 8ου ομίλου της Τρίτης Εθνικής για τις ομάδες της Ρόδου. Ο ΑΕΡΑ ήταν η μοναδική ομάδα που ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας με 1-0 του Ιωνικού. Αντίθετα, ο Διαγόρας ιτήθηκε εντός έδρας με 2-0 από τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Ιάλισσος έχασε με 1-0 από την Αμφιάλη στο Κερατσίνι, ενώ ο Απόλλων Καλυθιών γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από το Εγάλεο. Σε χθεσινό βραδινά παιχνίδια που έγιναν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας της ΕΠ στο Δεκανήσου, η Αναγέννηση Ασφενδιού νίκησε με 3-1 τους Πάνθυρες, ενώ Δόξα Καρδάμενας και Φίβος Κρεμαστής αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική εντάσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
5: Ε, παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
3: Πάμε στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής τώρα. Πάμε για μια κουλιά καφέ ακόμα. Για μια καλημέρα και για ευχές για καλή εβδομάδα σε φίλους, γνωστούς και συγγενείς. Βρήκα,
4: από το σκοτάδι μου βρήκα.
3: Και από δικής μας πλευράς όλη την ομογένεια που μας ακούει.
4: Ξύπνησε ο καλός σε αυτός μου. Είσαι ό,τι δεν είχα. Όσα έψαχνα βρήκα.
3: Εύχομαι να είναι όλα μαγικά εκεί που είστε.
4: Αστέρι.

0: Η ώρα είναι 15 λεπτά πριν από τις 11. Αν κάτι σας χαλάει τη ζωή, restart. Μην το βάζετε κάτω επουδενή.
1: Για τα δικά μου σ' αγαπώ.
0: Είναι κάποια πράγματα στη ζωή για τα οποία πρέπει να βάλετε πρώτα τον εαυτό σας μπροστά.
1: Ένα παράθυρο. Όταν σαν άστρωση.
0: Να σκεφτείτε τα θέλω σας σε συνδυασμό με τα πιστεύω σας.
1: Το παραδεχτείς.
0: Και στη συνέχεια, όπως λέει ο Δήμος Αναστασιάδης, να πάρετε αποφάσεις.

0: πες το ναι.
1: Και θα επαναλάβω αυτό που έλεγα και την Παρασκευή. Σταματήστε να βγάζετε προς τα έξω οτιδήποτε αρνητικό αφορά το νησί, για όνομα του Θεού. Δεν έχει θετικά το νησί μας για να το προσφέρουμε, τα προσφέρουμε στον κόσμο που μας ακούει, στην ομογένεια που μας ακούει, στον κόσμο που μας ακούει μακριά από το νησί. Σαφέστατα και υπάρχουν θετικά, αλλά
0: να νιώσεις ως το τέρμα

0: Αυτή ήταν η απόφαση του Δήμου του Αναστασιάδη.
1: Είδα το πρόσωπό σου πάλι.
0: Τώρα βέβαια αν έχουμε ερωτηματικά μέσα μας, στη ψυχή μας, στην καρδιά μας,
1: ήσουν όμορφη όπως...
0: Φτάνουμε και σε αυτό το σημείο να μαδάμε τη Μαργαρίτα.

0: Μαργαρίτα από το Χρήστο το Μάστορα, που εξακολουθεί να βρίσκεται στη μία από τις τέσσερις θέσεις των κριτών στο Voice. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Ήταν μεγάλη επιτυχία στην εποχή του αξέχαστου, του αείμνηστου Γιώργου Ζαμπέτα. Όταν το πήραν οι Λοκομότο και το έκαναν ρέγγε.
1: Η παλιά την εποχή.
0: Ακούγεται το ίδιο όμορφα όπως

Κομόντο, επειδή ξέρω ότι μας ακούτε εκεί στη Σάμο. Ιδιαίτερα στο χωριό μου. Ζλοκομόντο, λοιπόν, θα τους ξανακούσουμε. Σε κάτι ιδιαίτερο και πιο σαμνιώτικο, έτσι, για να πάμε και στη Σάμο σε λίγο.

Καλημέρα, καλημέρα και στους πενιντάριδες και στις πενιντάρες, γιατί και εκείνοι έχουν ψυχή. Πέντε λεπτά πριν από τις 11. Είμαστε ακόμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είμαστε ακόμα στο ζέσταμα. Απλά χόρεψε. Πριν ξεκινήσουμε... Πριν ξεκινήσουμε το Σεργιάννη, το καθιερωμένο Σεργιάννη της Δευτέρας,

Με το Διονύση Σχοινά θα πάμε σε διαφημιστικά. Πριν ξεκινήσουμε το σεριάνι μας, πρώτα απ' όλα στο νησί μας, πρώτα απ' όλα να πενέψουμε το σπίτι μας δηλαδή.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί.

0: 8 λεπτά μετά τις 11 πάμε τώρα να σε διανύσουμε στους δρόμους του νησιού μας. Και να ακούσουμε φωνές από το νησί μας. Σε τραγούδια δικά τους. Ο Γιώργος ο Γιαννιάς σέρνει πάντα το χορό. Εδώ έχει μαζί του το νεαρό. Το σταμάτη τον Καπύρη.
1: Θα μας στείλει στο τρελοκομείο. Διπλανά δωμάτι.
0: Αυτός ακριβώς είναι ο τίτλος. Διπλανά δωμάτι.

0: διαστολή.
1: Πάμε τώρα σε ένα φίλο μου καλό από τα Μάσαρη. Που δεν είναι άλλος από το φίλο μου τον καλό, το Σπύρο το Μουδάτσο.
0: Αγαπήσει, σκαλί στο έρημο κλείσει τα μαπρόσφυγιάς.
1: Το κορίτσι από την πόλη, λέει ο Σπύρος.

0: Εγώ είμαι εδώ.
1: Και μετά το Σπύρο το Μουδάτσο συνεχίζουμε ροδίτικα.
0: Μοιράσου, εγώ είμαι εδώ.
1: Αυτός είναι ο Βαλάντης.

0: Οι πληροφορίες μας λένε ότι ασχολείται ακόμα με το τραγούδι. Αν και έχει δικό του κατάστημα, δικό του μαγαζί στις Γιά, έχουμε πάει στην Go.
1: Μ' αγαπάς, να σε κοντά μου.
0: Αυτός είναι ο Ιωάννης Διακαναστάσης.
1: Να με φιλάς.
0: Φεύγω μας τραγουδάει. Είναι μια από τις επιτυχίες του.
1: Στο φεγγάρι και αυτά που θέλω να μην ξεχνά.
0: Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 11 στην Go. Yeah.

Πρώτα απ' όλα θα σταθούμε σε μια ερμηνεία του από το 1987. Ζωντανά ηχογραφημένη, ακούστε τον τι λέει. Τι μας θυμίζεις τώρα, Ρενότη?

να αφήσουμε το 1987 και να έρθουμε σε ένα πολύ πολύ ωραίο χασάπικο της τελευταίας δεκαετίας. Έτσι, γιατί υπάρχει πάντα η θεία δίκη.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στη Ρόδο η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να παραχωρήσει σε ιδιότητα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων για τα επόμενα 6 χρόνια με δικαίωμα παράτασης για ακόμη μία εξαετία. Στο επίκεντρο της σύμβασης βρίσκονται τα δύο πιο πολυσύχναστα σημεία του νησιού: το πολιτήριο στη Μεσαιωνική Πόλη και εκείνο στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Τοπικοί φορείς και εργαζόμενοι στον πολιτισμό εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για το χαμηλό μηνιαίο τίμημα των 50.000 ευρώ για 27 καταστήματα πανελλαδικά, κάνοντας λόγο για υποτίμηση των μνημείων. Από την πλευρά του, ο ΟΔΑΠ απαντά ότι στόχος είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η αύξηση της ποικιλίας των αναμνηστικών, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαχείριση των ιστορικών χώρων παραμένει στο κράτος. Ηχηρή παρέμβαση για το μέλλον του τουρισμού στη Ρόδο πραγματοποίησε ο Αντώνης Καμπουράκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, αναδεικνύοντας το νησί ως πρότυπο ανθεκτικότητας. Ο κύριος Καμπουράκης στην παρέμβασή του υπογράμμισε με έμφαση ότι ο τουρισμός δεν είναι μία απλή βιομηχανία αριθμών, αλλά ο ίδιος ο πυρήνας της ζωής των τοπικών κοινωνιών που στηρίζεται αποκλειστικά στους ανθρώπους του. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων μέσα από δίκαιες αμοιβές και άμεσες λύσεις στο οξύ πρόβλημα της στέγασης. Παράλληλα, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της οικονομικής ανταποδοτικότητας προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι κρίσιμοι πόροι όπως το τέλος ανθεκτικότητας πρέπει να επιστρέφουν στους δήμους που τους παράγουν και όχι να χάνονται στο κεντρικό κράτος. Κλείνοντας, ο Αντώνης Καμπουράκης έδωσε το στίγμα για την επόμενη μέρα, ζητώντας στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές ώστε η Ρόδος να μετεξελεχθεί σε έναν βιώσιμο 12-μηνο προορισμό όπου ο τόπος θα κερδίζει πάντα μαζί με τον επισκέπτη. Με τοπική επίθεση κατά των παράνομων χωματερών εξαπολύουν Δήμος Ρόδου και επαγγελματίες μεταφορών. Σε συνάντηση στο Δημαρχείο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε γραμμή μηδενικής ανοχής για την ανεξέλεκτη απόθεση μπαζών και ογκωδών απορριμμάτων. Οι πρόεδροι των Σωματείων Φορτηγών και Χωματουργικών Μηχανημάτων, Κώστας Τηλιανού και Δημήτρης Κυπριώτης, παραδέχθηκαν ότι οι συνάδελφοί τους παρανομούν, υπονομεύοντας όσους τηρούν την νομιμότητα. Οι επαγγελματίες δηλώνουν αποφασισμένοι να σπάσουν την ομερτά και προειδοποιούν ότι παραβάτες θα οδηγούνται άμεσα στον εισαγγελέα με συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα. Το μαχαίρι πρέπει να μπει στο κόκαλο, διαμήνυσαν οι φορείς, ζητώντας εντατικούς ελέγχους για να προστατευτεί η εικόνα και το περιβάλλον του νησιού. Σοβαρές καταγγελίες για εκπαιδευτικά κενά και πολιτικό αποκλεισμό εξαπέλυσε η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η Δήμαρχος τόνισε ότι αρκετές ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολεία του νησιού υπολειτουργούν. Μαθητές της Τρίτης Λυκείου βρίσκονται χωρίς καθηγητές σε κρίσιμα μαθήματα όπως η έκθεση και τα οικονομικά, εν ώψη μάλιστα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η κυρία Καμά έκανε λόγο για παιδιά ενός κατώτερου Θεού και αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει απαντήσει στις επιστολές της. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η Τήλος αποκλείστηκε εκδικητικά από πρόγραμμα στέγασης γιατρών και δασκάλων επειδή η Δημοτική Αρχή ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε ισότητα, κατέληξε η Δήμαρχος, ξεκαθαρίζοντας ότι οι νησιώτες δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι. Σήμερα στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί τελικά στην πλατεία Δημαρχείου η μουσική παράσταση «Τυχερό Αστέρι», η οποία αναβλήθηκε χθες λόγω καιρού. Η εκδήλωση με ερμηνευτή τον Θεοδωρή Βουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου αποτελεί μέρος των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Με μία νίκη και τρεις ήττες ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του 8ου ομίλου της Τρίτης Εθνικής για τις ομάδες της Ρόδου. Ο ΑΕΡΑ ήταν η μοναδική ομάδα που ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας με 1-0 του Ιωνικού. Αντίθετα, ο Διαγόρας ιτήθηκε εντός έδρας με 2-0 από τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Ιάλισσος έχασε με 1-0 από την Αμφιάλη στο Κερατσίνι, ενώ ο Απόλλων Καλυθιών γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από το Εγάλεο. Σε χθεσινό βραδινά παιχνίδια που έγιναν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας της ΕΠ στο Δεκανήσου, η Αναγέννηση Ασφενδιού νίκησε με 3-1 τους Πάνθυρες, ενώ Δόξα Καρδάμενας και Φίβος Κρεμαστής αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική εντάσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί, η κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το FM 102,4.
10: Πάμε τώρα στην επανάληπτη συναυλία της Άννας Βύση που έγινε στο ΆΚΑ και στο οποίο παραβρέθηκαν όπως λένε οι αριθμοί, 95.000 κόσμος. Δεν υπάρχει δεύτερη σε αυτό το μέγεθος. Εκείνο που πρέπει να πω εγώ είναι ότι έκανε την αναφορά της η Άννα Βύση στο Γιώργο το Μαζονάκη και του αφιέρωσε και ένα τραγούδι εκεί ψηλά, το οποίο είναι αυτό που ακούτε τώρα.
11: Βρέθηκα μετά το χωρισμό

Όπως και σε οποιοδήποτε τόνο το ξεκινήσει το τραγούδι, θα το βγάλει σε πέρας και μάλιστα ψηλά, όπως έκανε τώρα. Πάμε στο Λούκα το Γιώργκα τώρα, είμαστε στην Κύπρο ακόμα. Πριν πάμε σε κάτι διαφορετικό σε λίγο.

0: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στο κορίτσι μου την Αμαλία, που είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω στη μεγάλη μου χαρά.
1: Αφιερώνω το τραγούδι αυτό στη Ελένη, τη σύζυγό μου, που κλείνουμε φέτος 41 χρόνια εγκαμοβίου.
2: Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στους γονείς μου και στον αδερφό μου που τους αγαπάω πολύ και είναι δίπλα μου σε κάθε μου βήμα.
3: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στους δύο υπέροχους γιους μου.
4: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στην οικογένειά μου που τους αγαπώ πολύ και είναι πάντα δίπλα μου.
5: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στα δύο παιδιά μου που τα αγαπώ πάρα πολύ.
6: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι για τη γυναίκα μου που τα αγαπάω πάρα πολύ.

0: Top FM 102,4.
1: Και πρώτα απ' όλα γυρνάμε πίσω τώρα στο 1992. Είμαστε στα 8 λεπτά πριν από το μεσημέρι. Γιώργος Αλκίος, τον θυμάστε?
2: Για να πάμε να ξεκινήσουμε από το 1992.

0: Τι θέλεις μωρό μου, ένα μπεστιέ. Άιντε, κουνηθείτε. Έλα Μοχαμέτ.
1: Χαμπίμπι, χαμπίμπι, ο νέλβι μα.
2: Χαμπίμπι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί

0: Γευστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
2: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Αυτός είναι ο χορηγός της τρίτης ώρας εκπομπής μας, το Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, μακριά από θορύβους, μακριά από τους κανόνες της πόλης, σε ένα χώρο με δικούς του κανόνες, για ηρεμία δίπλα στη θάλασσα. Και αν έχουμε και καλή παρέα, ακόμα καλύτερα. Από τώρα και μέχρι αργά το βράδυ, Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Καινούργια πράγματα. Αυτό είναι το πρόστιμο του Ηλία Βρετού.

Αυτός ήταν ο Ηλίας ο Βρετός από καινούριο Βρετό σε καινούριο Σταν. Ψέματα μίλες.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση στην καθημερινότητά μας να μην συναντήσουμε ένα ψεύτη μπροστά μας.
1: Μια μέρα του ψεύτη.
0: Και η Κατερίνα Ηλιόλιου γι' αυτό μας ανατραγουδάει, για την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη.
1: Διαζή.

0: Πάμε και σε καινούριο Στέλιο Ρόκο τώρα.
1: Σε είδα πάλι

Αν καταλάβατε καλά, η σημερινή μας καθημερινότητα έχει απ' όλα. Και σε Διάννη στα νησιά μας, και παλιά και καινούρια. Και live.

0: Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει και πάλι τα βλέμματα των, των ανθρώπων που λατρεύουν την νυχτερινή ζωή.
1: Κι όταν κάτι με πονάει τότε.
0: Και μπορώ να πω ότι την επισκέπτονται πάρα πολύ κάθε Σαββατοκυριακό.
1: Και του τύπου
0: αυτός είναι ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στη Ρόδο η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να παραχωρήσει σε ιδιότητα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων για τα επόμενα 6 χρόνια με δικαίωμα παράταση για ακόμη μία εξαετία. Στο επίκεντρο τη σύμβαση βρίσκονται τα δύο πιο πολυσύχναστα σημεία του νησιού: το πολιτήριο στη Μεσαιωνική Πόλη και εκείνο στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Τοπικοί φορεί και εργαζόμενοι στον πολιτισμό εκφράζουν έντονε επιφυλάξει για το χαμηλό μηνιαίο τίμημα των 50.000 ευρώ για 27 καταστήματα πανελλαδικά, κάνοντας λόγο για υποτίμηση των μνημείων. Από την πλευρά του, ο ΟΔΑΠ απαντά ότι στόχος είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η αύξηση της ποικιλίας των αναμνηστικών, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαχείριση των ιστορικών χώρων παραμένει στο κράτος. Ηχηρή παρέμβαση για το μέλλον του τουρισμού στη Ρόδο πραγματοποίησε ο Αντώνης Καμπουράκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, αναδεικνύοντας το νησί ως πρότυπο ανθεκτικότητας. Ο κύριος Καμπουράκης στην παρέμβασή του υπογράμμισε με έμφαση ότι ο τουρισμός δεν είναι μία απλή βιομηχανία αριθμών, αλλά ο ίδιος ο πυρήνας της ζωής των τοπικών κοινωνιών που στηρίζεται αποκλειστικά στους ανθρώπους του. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων μέσα από δίκαιες αμοιβές και άμεσες λύσεις στο οξύ πρόβλημα της στέγασης. Παράλληλα, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της οικονομικής ανταποδοτικότητας προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι κρίσιμοι πόροι όπως το τέλος ανθεκτικότητας πρέπει να επιστρέφουν στους δήμους που τους παράγουν και όχι να χάνονται στο κεντρικό κράτος. Κλείνοντας, ο Αντώνης Καμπουράκης έδωσε το στίγμα για την επόμενη μέρα, ζητώντας στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές ώστε η Ρόδος να μετεξελιχθεί σε έναν βιώσιμο 12-μήνο προορισμό όπου ο τόπος θα κερδίζει πάντα μαζί με τον επισκέπτη. Με τοπική επίθεση κατά των παράνομων χωματερών εξαπολύουν Δήμος Ρόδου και επαγγελματίες μεταφορών. Σε συνάντηση στο Δημαρχείο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε γραμμή μηδενικής ανοχής για την ανεξέλεκτη απόθεση μπαζών και ογκωδών απορριμμάτων. Οι πρόεδροι των Σωματείων Φορτηγών και Χωματουργικών Μηχανημάτων, Κώστας Τηλιανού και Δημήτρης Κυπριώτης, παραδέχθηκαν ότι οι συνάδελφοί τους παρανομούν, υπονομεύοντας όσους τηρούν την νομιμότητα. Οι επαγγελματίες δηλώνουν αποφασισμένοι να σπάσουν την ομερτά και προειδοποιούν ότι παραβάτες θα οδηγούνται άμεσα στον εισαγγελέα με συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα. Το μαχαίρι πρέπει να μπει στο κόκαλο, διαμήνυσαν οι φορείς, ζητώντας εντατικούς ελέγχους για να προστατευτεί η εικόνα και το περιβάλλον του νησιού. Σοβαρές καταγγελίες για εκπαιδευτικά κενά και πολιτικό αποκλεισμό εξαπέλυσε η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η Δήμαρχος τόνισε ότι αρκετές ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολεία του νησιού υπολειτουργούν. Μαθητές της Τρίτης Λυκείου βρίσκονται χωρίς καθηγητές σε κρίσιμα μαθήματα όπως η έκθεση και τα οικονομικά, εν ώψη μάλιστα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η κυρία Καμά έκανε λόγο για παιδιά ενός κατώτερου Θεού και αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει απαντήσει στις επιστολές της. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η Τήλος αποκλείστηκε εκδικητικά από πρόγραμμα στέγασης γιατρών και δασκάλων επειδή η Δημοτική Αρχή ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε ισότητα, κατέληξε η Δήμαρχος, ξεκαθαρίζοντας ότι οι νησιώτες δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι. Σήμερα στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί τελικά στην πλατεία Δημαρχείου η μουσική παράσταση «Τυχερό Αστέρι», η οποία αναβλήθηκε χθες λόγω καιρού. Η εκδήλωση με ερμηνευτή τον Θεοδωρή Βουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου αποτελεί μέρος των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Με μία νίκη και τρεις ήττες ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του 8ου ομίλου της Τρίτης Εθνικής για τις ομάδες της Ρόδου. Ο ΑΕΡΑ ήταν η μοναδική ομάδα που ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας με 1-0 του Ιωνικού. Αντίθετα, ο Διαγόρας ιτήθηκε εντός έδρας με 2-0 από τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Ιάλισσος έχασε με 1-0 από την Αμφιάλη στο Κερατσίνι, ενώ ο Απόλλων Καλυθιών γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από το Εγάλεο. Σε χθεσινό βραδινά παιχνίδια που έγιναν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας της ΕΠ στο Δεκανήσου, η Αναγέννηση Ασφενδιού νίκησε με 3-1 τους Πάνθυρες, ενώ Δόξα Καρδάμενας και Φίβος Κρεμαστής αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική εντάσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, ψες, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
10: Pier Food Cafe στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe στη νέα μαρίνα της Ρόδου.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 2241074179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Μέζε η Μπέκικα, όμορφα στο φινάλε θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας, το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου στην Αθήνα για τη συνεργασία που έχουμε. Μα περισσότερο στον κόσμο τον καλό που μας περιβάλλει καθημερινά με αγάπη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλά να περνάτε. Τα ξαναλέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241074179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Pro FM στη Μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τεράστια ζήτηση για τα εισιτήρια των δύο αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία την Πέμπτη και τη Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα, μετά το ιστορικό διπλό κόντρα στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομιλού της League A του Nations League. Ένα βήμα πριν το sold out, με τη λίστα αναμονής να ξεπερνά ήδη τις 100.000. Χωρίς τον Νικόλα Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στη διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας με τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας αύριο και με τη Βίρτους στην Πολόνια την Πέμπτη. Αν δεν παίξουμε καλά θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. 5 μάτς σε 7 ημέρες δεν είναι φυσιολογικό, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τις επιστροφές των Τζορτζ Πάπας και Μπράιαν Ντάνστον μέχρι το τέλος της σεζόν ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Χρόνο σε αρκετούς παίκτες που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής αλλά και σε παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, θα δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό φιλικό της ΑΕΚ με την Athens Καλυθέα. Στροφές ανεβάζουν Ζωάο Μάριο και Λυκο Γιάννης. Εκτός αποστολής της Ρουμανίας για την απόψινη αναμέτρηση με τη Βοσνία έμεινε ο Ρασβάν Μαρίν. Ευχαριστώ στον Παναθηναϊκό, καθώς στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ τέθηκε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος έλαβε μέρος στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Εμάτωμα στο γόνατο η διάγνωση για το Σωτήρη Κοντούρη που θα τον αφήσει εκτός υποχρεώσεων για περίπου 10 ημέρες. Τελευταία μέρα ξεκούραση στον Ολυμπιακό με τους παίκτες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να επιστρέφουν αύριο το απόγευμα στο Ρέντι. Απόδεση διεθνής, στροφές ανεβάζει εν όψει του Ντέρμπι Ιωνίων με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος ο Μπέιλι, πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ. Στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του μάτς. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν όψει της επανέναρξης της Στοίχημαν Super League. Στο κανονικό πρόγραμμα έχουν επιστρέψει Λουσέ και Χατζηδιάκο, σε καλό δρόμο ο Γιαννούλης και Ντεσπότοφ που γυμνάζονται ατομικά. Με το Χουάν Σέρναν Γκόμεθ να είναι εξαιρετικά αμφίβολο, συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center. Ο Ισπανός Φόρουαρντ αποκόμισε μήκος σπασμού στο δεξιό προσαγωγό στον ημιτελικό του στοίχημαν Super Cup με τον ΠΑΟΚ. Εκτός πλάνου του Ζέλκο Μπράντοβιτς είναι και η Νάνς Λούκας Χέις Ντέιβις και Φαλ. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Με κοινή ώρα έναρξης στις 4 παίζουν Αθένς Καλυθέα Αστέρας Ακτόρ Β, μεταδόση από ΕΡΤΕ 2 και Μαρκό Πανθρακικός. Ραδιοφωνικά από τον Big Wins Sport FM. Με μια σημαντική απουσία είναι πιθανόν να ταξιδέψει στην Ελλάδα η αποστολή της Εθνικής Ολλανδίας για το παιχνίδι του Nations League την Πέμπτη στην Τούμπα, καθώς αμφίβολος είναι ο Κόντι Χάκπο. Ο εξτρέμ της Λίβερπουλ αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από την αναμέτρηση των Ορανιέ με τη Σερβία, έχοντας αποκομίσει τραυματισμό στον Αστράγαλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
7: Ποιότητα έχει ιστορία από το 1992. Η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα. Τα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν παιχνίδια τα οποία από μόνα τους είναι ένα υπερθέαμα. Δεν χρειάζεται να είμαστε σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλου και τελικούς πανευρωπαϊκού και γενικά τέτοιες διοργανώσεις. Μπορεί να είναι ένα μεγάλο παιχνίδι οποιαδήποτε στιγμή όταν συναντιόνται μεγάλες ομάδες, και η Ισπανία είναι προφανώς μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ξέρω, σε λίγο θα είναι 40 τα παιχνίδια στη σειρά χωρίς ήττα, πέρα από το ότι έχει κερδίσει το πανευρωπαϊκό, το παγκόσμιο κτλ. Και απ' την άλλη υπάρχουν οι Άγγλοι. Που το ξαναλέω, δηλαδή, αν δεν υπήρχαν, κάποιος έπρεπε να τους φτιάξει, κάποιος θεός έπρεπε να τους φτιάξει, δηλαδή δεν γίνεται. Οι οποίοι λέγανε πριν από το παιχνίδι με την Ισπανία ότι αυτό είναι ένα μάτς το οποίο θα μας θυμίσει ότι έπρεπε να είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Και έχουν και δίκιο μεταξύ μας. Δηλαδή αυτός έπρεπε να είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Η Ισπανία έπρεπε να παίξει με την Αγγλία. Η Αγγλία κέρδιζε την Αργεντινή και ήταν και ψιλοκαλύτερη. Όχι θεαματικά καλύτερη, ήταν ψιλοκαλύτερη τουλάχιστον για 70 λεπτά στο μεταξύ τους παιχνίδι. Στον ημιτελικό. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι για να παίξει τον τελικό πρέπει να περάσει τον ημιτελικό. Δηλαδή να παίξει 90 λεπτά και όχι να λιποθυμήσει στα τελευταία 20. Όπως είχαν πάθει οι Άγγλοι στο μάτς με τους Αργεντίνους. Αξέχαστο κατά τα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό ήταν για να μας πούνε ότι αν κερδίσουν τους Ισπανούς, χάσανε μια τεράστια ευκαιρία για να κερδίσουν και το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή για να καταλήξουμε στο ότι οι πραγματικοί νικητές του παγκοσμίου κυπέλλου έπρεπε να είναι οι Άγγλοι. Αυτό ήταν όλο. Δηλαδή, λες και δεν υπήρχε άλλο μάτς, λες και δεν είναι μια άλλη διοργάνωση, λες και δεν θα πρέπει να παίξουν και στην Ισπανία. Λες. Είχαν φτιάξει μια καταπληκτική κορνίζα για το παιχνίδι αυτό. Ότι, να, εδώ είναι η απάντηση. Δηλαδή, σήμερα θα πάρουμε το μάτς αυτό και θα μπορούμε να λέμε για πάντα ότι χάσαμε μόνοι μας το παγκόσμιο κύπελλο. Και μετά ήρθαν οι Ισπανοί. Έχει βέβαια πλάκα ότι όπως πάντα συμβαίνει σε αυτές τις αγγλικές ιστορίες, το σενάριο έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ακόμα και όταν κάτι μέσα σου λέει ότι κοίταξε να δεις το τέλος θα χάσουν, γιατί είναι οι Άγγλοι, γιατί έτσι συμβαίνει πάντα. Κάποιος Λίνεκερ πρέπει να βρεθεί να πει ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα απλό σπορ. Παίζουν 11 εναντίον 11 και στα μεγάλα μάτια τέλος χάνουν οι Άγγλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, προηγηθήκανε με 2-1. Απαντήσανε στον γκολ του Γιαμάλ. Φτάνουν να κερδίσουν πέναλτι. Ο Θεός να το κάνει πέναλτι, αλλά εν πάση περιπτώσει το πήρανε. Το χτυπάει ο Χάρι Κέιν, ο εθνικός ήρωας, ο υποψήφιος για τη χρυσή μπάλα. Ο μεγαλύτερος Άγγλος σέντερφορ, πιθανότατα όλων των εποχών, και το χάνει. Και μετά οι κερατάδες οι Ισπανοί, δηλαδή μιλάμε πραγματικά για δολοφόνους, ας πούμε, βάζουν την μπάλα κάτω, κάνουν αυτά που ξέρουν για κανένα τέταρτο, γυρνάνε την μπάλα απέναντι στην αγγλική άμυνα και κερδίζουν το παιχνίδι με ένα πλασεδάκι, ας πούμε, του σκόρερ, που δεν θυμάμαι καν ποιος είναι ο σκόρερ του 3-2. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το μήνυμα του ποιος έπρεπε να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο κτλ., ούτε που τους ενδιαφέρε. Πήγαν εκεί πέρα σαν παγκόσμιοι πρωταθλητές, σαν καλύτεροι. Προηγηθήκαν με τον γκολ του Γιαμάλ στο 2, γιατί έπρεπε και ο Γιαμάλ κάπου να υπάρχει μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Και πήρανε το μάτς. Και μετά δεν ξέρω τι γράφανε οι Άγγλοι την επόμενη, αλλά υποθέτω ότι τα έχουν τώρα με τον Τούχελ, για τον οποίο πήρε το μάτι μου κάτι το οποίο έχει πλάκα. Ότι έγραψαν στην Αγγλία ότι ό,τι και να κάνει, όσο καλός και να είναι, όσο μοδάτος και να είναι για την εθνική, γιατί έρχεται, ας πούμε, από τον κόσμο του Champions League κτλ. Θα έχει πάντα κάτι καταθλιπτικό στη φάτσα του. Προσέξτε, είναι ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος προπονητής, για τον οποίο όταν κέρδισε η Αγγλία το Μεξικό, συμφωνούσαν όλοι ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη θέση αυτή, γιατί φέρνει έναν κοσμοπολίτικο αέρα. Γιατί φέρνει στη θέση του προπονητή της Εθνικής Αγγλίας αυτόν τον άνθρωπο που έλειπε και που έχει τη γνώση όχι του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είχε γράψει ένα καταπληκτικό κείμενο τώρα, δεν θυμάμαι, μια εφημερίδα. Είχα αναδημοσιεύσει κανένα δυο παραγράφους, γιατί τα διαβάζω αυτά και μου αρέσουν. Λοιπόν, που έλεγε ότι έγραφε ο Άγγλος δημοσιογράφος ότι όταν βλέπει τον Τούχελ, βλέπει έναν τύπο που περπατάει στο Λονδίνο με μια καμπαρντίνα και μοιάζει Άγγλος από καταγωγή, ενώ δεν είναι, και ότι αυτό τελικά είναι το μυστικό. Δηλαδή, είναι ένας τύπος που δεν είναι Άγγλος, αλλά είναι Άγγλος στην ψυχή, στη συμπεριφορά, στο στυλ γενικότερα. Και τώρα, μετά από μια ήττα σε ένα παιχνίδι, το οποίο μεταξύ μας, εντάξει, δεν είναι και το σημαντικότερο παιχνίδι της Εθνικής Αγγλίας όλων των εποχών, είναι ένας καταθλιπτικός τύπος που δεν μπορεί να διώξει αυτή την κατάθλιψη, ας πούμε, που προκαλεί η γενικότερη, πώς το λένε, συμπεριφορά του, το ύφος του, το στυλ του. Αγγλία για πάντα, ρε. Αγγλία για πάντα, και να χάνουνε. σου δίνει τη δυνατότητα να διασκεδάσεις με ένα μοναδικό τρόπο. Δηλαδή, έχει μπερδευτεί το κεφάλι τους με την αξία των αποτελεσμάτων, με το παιχνίδι, με την πρέμιερ, με τους ξένους που είναι εκεί και τους προπονητές, με τις παραδόσεις τους. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικός προς το περίπλοκο της κατάστασης, θέλω να πω. Δηλαδή, τους βλέπεις, ας πούμε, και λες, τούτοι εδώ θέλουν να ξεκινήσουν τώρα ψυχανάλυση, αλλά όχι οι παίκτες και οι προπονητές. Όλοι. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι τους, οι opinion maker, ο κόσμος που τους παρακολουθεί, εμείς. Όλοι, ρε παιδί μου, όσοι ασχολούμαστε. Δηλαδή, μπας και καταφέρουμε να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Γιατί η Αγγλία είναι ένα κατανόητο υπέροχο πράγμα. Είναι ακατανόητο στον τρόπο που προσεγγίζει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πείτε μου πραγματικά, όταν έχεις αποκλειστεί με τον τρόπο που έχεις αποκλειστεί στο παγκόσμιο κύπελο, που κερδίζεις, ας πούμε, και που ξαφνικά ξυπνάει ο Μέση και σε κάνει ένα τέταρτο γιογιό, τι διάολο τις θες αυτές τις προσεγγίσεις, ότι αυτός έπρεπε να είναι ο τελικός? Πώς βρε να είναι ο τελικός αυτός? Πώς διάολε? Για να παίξει τον τελικό πρέπει να παίξει 90 λεπτά. Εσείς λιποθυμήσατε, βρε, λιποθυμήσατε. Αλλά όχι. Μην αφήνουμε την πραγματικότητα να χαλάει τις ωραίες βρετανικές ιστορίες. Πάμε να πάρουμε τους Ισπανούς και να πούμε ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο ήταν δικό μας. Γαμούτο. Τέλος πάντων, πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Καλώς το να... Τι γίνεται?
15: Αντώνη, καλή εβδομάδα. Τι
0: καλή εβδομάδα. Σε ρωτήσω πρώτα κάτι που δεν θυμάμαι. Τελείωσαν οι μεταγραφές?
15: Αύριο.
0: Α, αύριο. Εντάξει.
15: Ναι. Αύριο κλείνει το τελευταίο μεταγραφικό παράθυρο με τους ελεύθερους. Μέχρι και χθες δεν είχαμε κινητικότητα στον Ολυμπιακό εδώ και αρκετές μέρες.
16: Ναι.
15: Οπότε θα μας είναι μια ευχάριστη έκπληξη αν τελικά προκύψει κάτι τελευταία στιγμή. Στην κυριολεξία όμως τελευταία στιγμή. Αλλά κλείωσε. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλα ονόματα αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στην αγορά. Εκτός ας πούμε ελληνικής πραγματικότητας, να το πούμε έτσι, κανονικά. Απλά πρέπει να πούμε και το άλλο, δηλαδή δελεαστικά αυτό εννοώ. Απλά πρέπει να πούμε και το άλλο, Κάρπετ, ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει τόσους πολλούς παίχτες που κάποιους από αυτούς δεν έχουν παίξει καν.
16: Εννοείται.
15: Δηλαδή, ο Μάριος, ας πούμε, το παιδί δεν έχει παίξει το αντάξει, ότι πήγε τη Λιβαδιά 20 λεπτά ή ο Μπέιλι που έπαιξε 20 λεπτά επίσης από τραυματισμό προερχόμενος και αυτά. Δεν έχουν παίξει καν τα παιδιά αυτά. Είναι μια λεπτομέρεια που καταλαβαίνεις ότι παίζει ρόλο στο όλο σκεπτικό, ας πούμε. Το όποιο σκεπτικό τελικά επικρατήσει. Και είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό και είναι πολύ σημαντική παίχτες βάσει σχεδιασμού, εννοώ ειδικά για παράδειγμα αυτοί οι δύο εξτρέμ και center four, δηλαδή αυτό εννοώ. Τέλος πάντων οι δρόλευκοι έχουν απολαμβάνουν σήμερα την τελευταία μέρα του ρεπό του. Σήμερα όπως ο Μεντιλίμπαρ και ο Ιμανόλ, αύριο πάλι δουλειά πίσω στο Ρέντι.
16: Κάμε το Μεντιλίμπαρ, θα έκανε 10 μέρες ρεπό εγώ. Είμαι σίγουρος θα είχαν πάει.
15: Όχι,
16: στη Βραζιλία αυτά θα ήταν. Στις
15: διακοπές 3 μέρες δεν είναι. Διακοπές λόγω εθνικών ομάδων. Λοιπόν.
16: Ρε παιδί μου, δεν το κοροϊδεύω. Ήταν ένας από τους τρόπους του αυτός. Να έχει πολύ καλά αποδυτήρια, να έχει τους παίχτες μαζί του. Έχει ο καθένας τον τρόπο του. Αλλά... Ο Μεντιλίμπαρ κάνει ιστορικά πράγματα. Έχει δώσει 2 μέρες ρεπό πριν το παιχνίδι την Πόντο. Κάποτε. Γιατί είχαν μεγάλο ταξίδι για την Νορβηγία. Εντάξει, οι παίκτες το εκτιμούσαν. Δεν είναι, λέω ότι. Αλλά ήταν λίγο παράξενα αυτά όλα.
15: Ναι, κοίταξε, όταν τα αποτελέσματα είναι καλά, ξέρεις, δεν ασχολείται κανένας.
16: Μπα, εγώ ασχολούμαι και τότε. Δεν έχει να κάνει.
15: Όταν δεν είναι καλά.
16: Ναι.
15: Ξέρεις, πάντα.
16: Ρε, παιδί μου, πρέπει τη μεθοδολογία. Τη μεθοδολογία να την επισημαίνουμε, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνεις. Αυτή την
15: έννοια. Βεβαίως, όλα πρέπει.
16: Εμείς θα επισημαίνουμε. Δεν είναι, από εκεί και πέρα, το αν είναι σωστά ή δεν είναι σωστά, το απαντάει το γήπεδο πάντα.
15: Έτσι ακριβώς.
16: Καταλαβαίνεις.
15: Έχουν με τις εθνικές ομάδες. Ο Γιάρεμτσου είχε ένα θέμα τραυματισμού, πρέπει να πω. Και γι' αυτό δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι της εθνικής Ουκρανίας. Δεν φαίνεται να είναι πάντως κάτι σοβαρό. Θα δούμε και σήμερα ξαναπαίζει η εθνική δικαίωμα της χώρας του. Λογικά θα είναι διαθέσιμος, λένε τα ρεπορτάζ από την Ουκρανία. Αλλά τέλος πάντων ας το κρατήσουμε ότι είχε μια ενόχληση στο γόνατο. Πήρε λίγο, θυμόμαστε ότι το παιδί αυτό ήταν σχεδόν 2 μήνες έξω και πήρε ένα βάρος παραπάνω στα τελευταία μάτσε. Έπαιξε 3 μάτσα αλλαγή. Μετά ένα μάτσο βασικός, ήταν για ένα παίκτη που είχε να παίξει 2 μήνες και έκανε μόνο προπονήσεις, ήταν ένα εξτρά βάρος αυτό. Πιθανόν, θέλω να πω, βγήκε αυτό το βάρος σε αυτές τις ενοχλήσεις. Κατά τα άλλα, με τους ερυθρόλευκους διεθνείς, ήταν πολύ καλός ο Ρέτσος, βέβαια, και ο Κουέρτα ήταν αρκετά καλός από αυτούς που έπαιξε, πρέπει να πω. Το Σάλιακα τον είδαμε, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε. Ο Γκονζάλες έπαιξε πολύ στο Μεξικό Κολομπία, το οποίο εντάξει δεν ήταν φιλικό ακριβώς, αλλά τέλος πάντων.
16: Εκεί έπαιξε αντίπαλοι, έτσι δεν είναι.
15: Έπαιξε αντίπαλοι με τον Μπουέρτα, βέβαια. Πήγε να κάνει ένα γκολ και ένα κάτω στο Γκονζάλες. Είπαμε, το παιδί θέλει δουλειά αυτό ακόμα. Είναι το ότι είναι ένας παίχτης που έχει καλές προδιαγραφές.
16: Ο καθηγητής έβαλε γκολ, έτσι, είναι καλά.
15: Ο Φρόιλερ ήταν πάλι πολύ καλός.
16: Ναι, ο κύριος καθηγητής
15: έβαλε
16: είναι καλά.
15: Έβαλε και ένα γκολ. Εγώ πιστεύω θα βάλει και τον Ολυμπιακό γκολ, γιατί παίρνει καλές θέσεις και ο προπονητής αυτός κοιτάει και από τα 2 και 10 να πατάνε περιοχή όσο το δυνατό περισσότερο. Εντάξει, όχι ότι ο Μεντιλίμπαρ, μάλιστα ο Έσε, βάση σε κάθε παιχνίδι και οδηγίες να γίνεται κρυφός. Αλλά ο ΕΣΕ δεν μας έχει δείξει, ας πούμε, ότι το έχει το γκολ.
16: Έχει βάλει γκολ με κεφαλιά από κόρνερ όμως, με τον Άγιαξ ο ΕΣΕ, δηλαδή.
15: Ναι, ναι, αλλά το open play που λέμε.
16: Ναι, καλά, καληνύχτα.
15: Δεν μας έχει δείξει ότι έχει το γκολ. Δηλαδή, ενώ έμπαινε για κάποιον ο οποίος ήταν παρατηρητικός στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, κονόταν ο ΕΣΕ από πίσω, έμπαινε στην περιοχή, αλλά δεν είχε καλά τελειώματα. Δεν είχε καλά. Okay. Mm. Τα πόδια, ειδικά τα τελειώματά του με τα πόδια, δεν ήταν καλά. Τέλος πάντων, να δούμε και τον Πουέρτα και τον Πρόινερ σε αυτό το κομμάτι.
16: Πάντως τώρα διαπιστώνουν από ό,τι βλέπω,
15: ναι,
16: γιατί το διαβάζω σε διάφορα ρεπορτάζ, ότι η διακοπή μπορεί να, έχει και, να φέρει και προβλήματα. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν παίκτες όπως ας πούμε που έρτα και ο Μεξικάνος που θα γυρίσουν 2 μέρες πριν το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
15: Ναι, εννοείται. Το είχα πει από την αρχή ότι ναι, αυτοί οι δύο παίκτες θα παίξουν Τρίτη προς Τετάρτη ξημερώματα.
16: Ναι.
15: Εντάξει. Τρίτη προς Τετάρτη ξημερώματα. Την άλλη εβδομάδα τώρα, ναι. Ναι. Τρίτη προς Τετάρτη. Και θα γυρίσουν στην Ελλάδα Πέμπτη απόγευμα προς βράδυ, αν όλα πάνε νορμάλ, λέμε, που, γιατί να μην πάμε, λέμε, να μην πάνε. Όπερ σημαίνει ότι την Παρασκευή το πρωί στο Ρέντι ίσα ίσα θα κάνουν μια αποκατάσταση, και μετά το ταξίδι το υπερατλαντικό, πολύ ωραίο κλπ. Και θα κάνουν μια προπόνηση κανονική το Σάββατο, για να παίξουν την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, όπου μπορεί και να μην παίξουν. Δηλαδή μπορεί πολύ απλά να μην τους βάλει ο προπονητής. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι πάει το δρομολόγιο δηλαδή. Τώρα αν θα αποφασίσει,
16: ναι, άλλωστε,
15: να πάρει...
16: Μην ξεχνάς ότι τον Μπουέρτα δεν τον έβαλε στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια. Έτσι, δηλαδή δεν είναι και τόσο, πώς το λένε, απίθανο να μην τον ξεκινήσει αν δεν τον δει έτοιμο. Και ο Μεξικάνος έχει και αντιπάλους πλέον στην επίθεση, έτσι.
15: Έχει, όχι. Και ο Πουέρτα έχει, τον ναι, Έσε δηλαδή, και ναι, τον Πρόιλερ. Ναι. Αλλά ξέχωρα από αυτό, ξέρεις, ο κάθε προπονητής ανάλογα με το παιχνίδι κάνει και ένα πλάνο. Δεν είναι τα παιχνίδια, ας πούμε, ίδια. Mm-hmm. Αν ποτέ η Μανόλ δείχνει να το λαμβάνει υπόψη του αυτό το πράγμα, τον εκάστοτε που λέμε αντίπαλο. Οπότε... θα ήθελε να τους έχει, εννοείται, στη διάθεσή του πιο γρήγορα, πιο σύντομα. Δεν το συζητάμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορεί να τα έχεις πάντα με τις εθνικές. Αυτό είναι, αυτό θα είναι. Και το Νοέμβριο πάλι θα έχει διακοπή. Έτσι είναι, πρέπει να μάθεις να προσαρμόζεσαι. Μπορεί και να τους αφήσει τον πάγκο, μπορεί και να βάλει. Θα τα δούμε αυτά. Έχει ακόμα πολύ με αυτή τη διακοπή. Είναι πρωτόγνωρο, ξέρεις. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ διακοπή 3 εβδομάδων λόγω εθνικών ομάδων. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι το πράγμα.
16: Εντάξει, δεν βλέπω τίποτα το φοβερό και το τρομερό πάντως στην επικαιρότητα. Δηλαδή, όλα ήσυχα.
15: Τελικά, ναι. Εφόσον τελικά κλείσει το παράθυρο έτσι όπως λέμε, αυτό ήταν το θέμα για τον Ολυμπιακό, αν γίνονταν. Αυτό ήταν, και να είναι υγιείς όλοι οι διεθνείς και να κάνουν προετοιμασία καλή εδώ στο πόδι εναπομείνατες.
16: Από τις εθνικές, για να λέμε και τα καλά, εγώ βλέπω να γυρίζει σε πολύ καλή κατάσταση ο Μπακούλας, ο οποίος ήταν σπουδαίος στο παιχνίδι με τη Γεωργιά, παιδί που και αυτός όπως και ο Φίλης θα πρέπει κάποια στιγμή θα παίξουν, δηλαδή στο κύπελο και αυτά, είναι υποχρεωτικές
15: ναι.
16: Η παρουσία του.
15: Ο Πακούλας έχει ανέβει στα τελευταία παιχνίδια. Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού τον είχαν πάρει στην πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Ήταν φανερά ανέτοιμος.
16: Έρχονταν δηλαδή, και από τραυματισμό, μην το ξεχνάς.
15: Ακριβώς. Ναι, ναι. Από χειαστό, όχι από τραυματισμό.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Ήταν φανερά ανέτοιμος, αλλά τώρα όσο παίζει με τον Ολυμπιακό Β, τη δεύτερη ομάδα, όλο και ανεβαίνει. Δεν είναι ακόμα στα καλά του πάντως. Mm-hmm. Δεν είδα το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων,
16: ναι,
15: τον
16: ναι,
15: γκολ είδα που έβαλε ένα ωραίο γκολ στον Ολυμπιακό Β, είναι ακόμα σε ένα στάδιο που λες ανεβαίνει μέχρι εκεί, ας πούμε. Δεν έχουμε δει τον Μπακούλα που ξέραμε ναι, ακόμα.
16: Ναι. Μα γι' αυτό το επισημαίνω. Δηλαδή πέρασε περιπέτειες, έτσι.
15: Μακάρι να...
16: Η πορτογαλική εμπειρία του πήγε πολύ καλά. Ναι, ναι.
15: Μακάρι να τον δούμε, γιατί όταν έπαιξε ο Μπακούλας μαζί με τον Μουζακί τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού στη Youth, στο Youth League, ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Δεν ήταν μόνο ο Μουζακίτης.
16: Ναι, ναι.
15: Ο Μπακούλας ήταν καταπληκτικός.
16: Γκολ με ψαλίδια και τα λοιπά. Δηλαδή και, πολλά
15: και
16: πράγματα.
15: Πιο επιθετικ, ναι, ναι. Και πιο επιθετικογενής, ας πούμε, παίκτης. Μπορούσε να σε βοηθήσει δηλαδή και πιο μπροστά. Αλλά είχε αυτή την ατυχία το παιδί. Είχε αυτή την ατυχία. Μακάρι τώρα παίρνοντας χρόνο να επανέλθει και αυτό. Και να βοηθήσει και τον Ολυμπιακό Β, που καλό θα είναι να ο προπονητής να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας αμυντικά, γιατί άμα είναι να τρώμε 4 γκολ σε κάθε μάτς, δεν είναι.
16: Ναι, ναι. Τα λέμε. Τα λέμε.
15: Άντε, Αντώνη.
16: Πάμε για break. Νομίζω κάναμε κάτι ιστορικό. Προλάβαμε το δελτίο. Έλα,

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό διέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο η τιμή του Brent πλησίαζε τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 4,1%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα η τιμή του ντίζελ κίνησης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε η Κάγια Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, σημείωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Νέα Υόρκη, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση. Αν μας επιτεθούν, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος, είπε χαρακτηριστικά. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε συνέντευξη, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στο Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου γίνεται από τους ιατρικούς λόγους. Τα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παθανάστο Μαρούση και του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη Βανδάλης ανάγνωστη. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20, θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμοί του μετρό της Αθήνας, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στη Ρόδο η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να παραχωρήσει σε ιδιότητα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων για τα επόμενα 6 χρόνια με δικαίωμα παράτασης για ακόμη μία εξαετία. Στο επίκεντρο της σύμβασης βρίσκονται τα δύο πιο πολυσύχναστα σημεία του νησιού: το πολιτήριο στη Μεσαιωνική Πόλη και εκείνο στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Τοπικοί φορείς και εργαζόμενοι στον πολιτισμό εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για το χαμηλό μηνιαίο τίμημα των 50.000 ευρώ για 27 καταστήματα πανελλαδικά, κάνοντας λόγο για υποτίμηση των μνημείων. Από την πλευρά του, ο ΟΔΑΠ απαντά ότι στόχος είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η αύξηση της ποικιλίας των αναμνηστικών, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαχείριση των ιστορικών χώρων παραμένει στο κράτος. Ηχηρή παρέμβαση για το μέλλον του τουρισμού στη Ρόδο πραγματοποίησε ο Αντώνης Καμπουράκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, αναδεικνύοντας το νησί ως πρότυπο ανθεκτικότητας. Ο κ. Καμπουράκης στην παρέμβαση του υπογράμμισε με έμφαση ότι ο τουρισμός δεν είναι μία απλή βιομηχανία αριθμών, αλλά ο ίδιος ο πυρήνας της ζωής των τοπικών κοινωνιών που στηρίζεται αποκλειστικά στους ανθρώπους του. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων μέσα από δίκαιες αμοιβές και άμεσες λύσεις στο οξύ πρόβλημα της στέγασης. Παράλληλα, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της οικονομικής ανταποδοτικότητας προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι κρίσιμοι πόροι όπως το τέλος ανθεκτικότητας πρέπει να επιστρέφουν στους Δήμους που τους παράγουν και όχι να χάνονται στο κεντρικό κράτος. Κλείνοντας, ο Αντώνης Καμπουράκης έδωσε το στίγμα για την επόμενη μέρα, ζητώντας στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές, ώστε η Ρόδος να μετεξελιχθεί σε έναν βιώσιμο 12-μηνο προορισμό, όπου ο τόπος θα κερδίζει πάντα μαζί με τον επισκέπτη. Με τοπική επίθεση κατά των παράνομων χωματερών εξαπολύουν Δήμος Ρόδου και επαγγελματίες μεταφορών. Σε συνάντηση στο Δημαρχείο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε γραμμή μηδενικής ανοχής για την ανεξέλεκτη απόθεση μπαζών και ογκωδών απορριμμάτων. Οι πρόεδροι των Σωματείων Φορτηγών και Χωματουργικών Μηχανημάτων, Κώστας Στυλιανού και Δημήτρης Κυπριώτης, παραδέχθηκαν ότι οι συνάδελφοί τους παρανομούν, υπονομεύοντας όσους στηρούν την νομιμότητα. Οι επαγγελματίες δηλώνουν αποφασισμένοι να σπάσουν την ομερτά και προειδοποιούν ότι παραβάτες θα οδηγούνται άμεσα στον εισαγγελέα με συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα. Το μαχαίρι πρέπει να μπει στο κόκαλο, διαμήνυσαν οι φορείς, ζητώντας εντατικούς ελέγχους για να προστατευτεί η εικόνα και το περιβάλλον του νησιού. Σοβαρές καταγγελίες για εκπαιδευτικά κενά και πολιτικό αποκλεισμό εξαπέλυσε η δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η δήμαρχος τόνισε ότι αρκετές ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολεία του νησιού υπολειτουργούν. Μαθητές της τρίτης λυκείου βρίσκονται χωρίς καθηγητές σε κρίσιμα μαθήματα όπως η έκθεση και τα οικονομικά, εν ώψη μάλιστα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η κυρία Καμά έκανε λόγο για παιδιά ενός κατώτερου Θεού και αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει απαντήσει στις επιστολές της. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η Τήλος αποκλείστηκε εκδικητικά από πρόγραμμα στέγασης γιατρών και δασκάλων επειδή η Δημοτική Αρχή ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε ισότητα, κατέληξε η Δήμαρχος, ξεκαθαρίζοντας ότι οι νησιώτες δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι. Σήμερα στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί τελικά στην πλατεία Δημαρχείου η μουσική παράσταση «Τυχερό Αστέρι», η οποία αναβλήθηκε χθες λόγω καιρού. Η εκδήλωση με ερμηνευτή τον Θεοδωρή Βουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου αποτελεί μέρος των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Με μία νίκη και τρεις ήττες ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του 8ου ομίλου της Τρίτης Εθνικής για τις ομάδες της Ρόδου. Ο Αέρα ήταν η μοναδική ομάδα που ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας με 1-0 του Ιωνικού. Αντίθετα, ο Διαγόρας ιτήθηκε εντός έδρας με 2-0 από τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Ιάλισσος έχασε με 1-0 από την Αμφιάλη στο Κερατσίνι, ενώ ο Απόλλων Καλυθιών γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από το Εγάλεο. Σε χθεσινό βραδινά παιχνίδια που έγιναν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας της ΕΠ στο Δεκανήσου, η Αναγέννηση Ασφενδιού νίκησε με 3-1 τους Πάνθυρες, ενώ Δόξα Καρδάμενας και Φίβος Κρεμαστής αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική εντάσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
10: Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
11: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.
1: Αλλά και ο Γκραντ, ο οποίος έμεινε έξω, και έμεινε έξω γιατί ο Γκραντ δεν χώραγε, και έμεινε έξω και ο Ναν που επίσης λείπει, αλλά θέλω να πω ότι αν μπουν αυτοί πρέπει να βγουν άλλοι, και αυτό είναι πάντα ένα θέμα. Και βέβαια στον Ολυμπιακό αυτό είναι ακόμα περισσότερο ευδιάκριτο, γιατί οι Έλληνες που έχει ο Ολυμπιακός είδανε το παιχνίδι περισσότεροι από τον πάγκο χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο, δηλαδή δεν είχαν τα παιδιά, ας πούμε, κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή, ειδικά στο παιχνίδι του τελικού. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο το κρατάμε, δηλαδή θα έχει να κάνει με την, κατά τη γνώμη μου, με την συνέχεια του πρωταθλήματος. Οι αιώνιοι θα πρέπει να διαχειριστούν μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου απλή. Είναι περίεργο να έχεις καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη από τη, στην Ελλάδα, όταν μάλιστα στην Ελλάδα έχεις έναν ανταγωνισμό από ό,τι φάνηκε που δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με τον έναν και μοναδικό αντιπάλο σου. Αν έχεις έναν και μοναδικό αντίπαλο, έχει αυτός τα ίδια προβλήματα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή και αυτός είναι πιο δυνατός στην Ευρωλίγκα από ότι στην Ελλάδα. Και κάπου το πράγμα, ας πούμε, πάει μια ή άλλη. Αλλά όταν προκύπτουν και άλλοι στην εξίσωση, γίνεται πιο ενδιαφέρον. Το ένα συμπέρασμα είναι αυτό. Και το άλλο συμπέρασμα είναι ότι ναι, ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής της διοργάνωσης, αλλά κερδισμένος ήταν ο ΠΑΟΚ. Διότι ο ΠΑΟΚ έστειλε πραγματικά μήνυμα, θα έλεγα και στα δύο μάτς, κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό και μάλιστα με τον τρόπο που τον κέρδισε. Και δεν εννοώ με τον buzzer beater του Όσμαν. Το buzzer beater απέδωσε δικαιοσύνη σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ είναι από την αρχή καλύτερος και που στο τέλος μπερδεύεται λίγο και πάει να το χάσει, και γιατί ο Φρανσίσκο παίρνει δύο προσωπικά μεγάλα σουτ, πραγματικά μεγάλα σουτ, και γυρίζει το πράγμα. Αλλά δεν έχει να κάνει με την εικόνα του παιχνιδιού αυτό. Αυτό είναι, έχει να κάνει με την κατάληξη του παιχνιδιού, που είναι κάτι άλλο. Στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ είναι από την αρχή καλύτερος, είναι πιο έξυπνος, είναι πιο ομάδα, φαίνεται πιο ομάδα στο γήπεδο, και αυτό φαίνεται και από την φοβερή, ας πούμε, υπεροχή που έχει στα rebound. Άμα δείτε τα νούμερα, είναι επιβλητικά. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει του κόσμου τις βολές, είναι αλήθεια, και αυτό μέτρησε, αλλά γενικά δεν ήταν η εμφάνισή του αυτή που ο κόσμος περίμενε. Μετά μάλιστα την εύκολη νίκη με την Μπάρη, που όμως είναι χειρότερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό, και μετά είναι η εμφάνιση του ΠΑΟΚ στον τελικό, όπου έχει βρεθεί πάρα πολύ πίσω στο σκορ από νωρίς, αλλά δεν παρατάει τίποτα, μένει 20 πόντους πίσω, αλλά το παλεύει, είναι αλήθεια, με μια βροχή από τρίποντα. Πετυχαίνει συνολικά 19-20, κάπου εκεί, δεν έχω το νούμερο μπροστά μου, από μνήμη το λέω. Μάλιστα έχει σουτάρει περίπου στο 50% κάποια στιγμή, το οποίο είναι αφύσικο γενικώς, αλλά για να το κάνει ο Τρινκέρι προφανώς έχει παίκτες που τους εμπιστεύεται, και δεν λέω μόνο για τον Όσμαν που είχε βάλει 4, είχε σουτάρει πάνω από 10, αλλά ήταν και άλλοι αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν σε καλή βραδιά ή που εν πάση περιπτώσει πήραν τα σουτ που τους άφησε ο Ολυμπιακός. Το μυαλό μου πάει και στον Καλάθι αλλά και στον Μετρουλόγκ.
12: Ο ΠΑΟΚ ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ότι είναι σε καλό δρόμο και το έκανε. Ελπίζω και ο Άρης να φανεί εξίσου αξιόμαχος. Η ΑΕΚ ήθελε και αυτή να στείλει ένα μήνυμα, πάλεψε με τον Ολυμπιακό, αλλά κάπου η αξιοπρεπής ήττα φαινόταν να είναι ο μοναδικός της, ας πούμε, εφικτός στόχος. Ο ΠΑΟΚ έφτασε ένα σούτ από τον Αϊσοφαρίση στον τελικό, το πήρε και το χάσε ο Καλάθης. Είναι μια έμπειρη ομάδα. Έχει ένα θεματάκι βέβαια, ότι έχει αρκετούς μεγάλους σε ηλικία παίκτες, αν και η ηλικία στο μπάσκετ είναι πάρα πολύ σχετικό. Και νομίζω αυτή είναι και η διαφορά ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη με το μάτι που όπως τους βλέπω. Δηλαδή το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι γεμάτο από έμπειρα παιδιά και κουβαλάει την απορία για το πόσο θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όλοι αυτοί και να τελειώσουν τη σεζόν σε full φόρμα, γιατί στο μπάσκετ το γαμπρό τον ξερίζουν στο τέλος. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία έχει περισσότερους νέους, έτσι, οι οποίοι είναι δεδομένο ότι θα την αντέξουν την υποχρέωση. Να δούμε όμως κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθούν σε άλλες ανάγκες, μία από τις οποίες είναι και να ξεκινήσει καλά, και δεν αναφέρουμε μόνο στο πρωτάθλημα το ελληνικό, αλλά και στις ευρωπαϊκές τις υποχρεώσεις, γιατί θυμίζω ότι μέσω του EuroCup ψάχνουν και οι δύο θέσεις στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ τη θέση στην Ευρωλίγκα την πάρει έτσι κι αλλιώς, διότι το πορτοφόλι του Μιστακίδη είναι πάρα πολύ μεγάλο και η Ευρωλίγκα έχει ανάγκη από, πρώτα απ' όλα, από παράγοντες με μεγάλα πορτοφόλια. Γιατί αν δεν βάζουν αυτά τα λεφτά τους, δεν υπάρχει Ευρωλίγκα. Και το βλέπουμε. Δηλαδή, οι περισσότεροι φέτος έχουν την εντύπωση ότι ψαλιδίσανε τα μπάτζετ. Λεφτά βάζουν οι δικοί μας, οι Φενέρ, οι Τούρκοι γενικότερα βάζουν, δεν μπορώ να πω. Πούμε και κανένα δύο ομάδες ακόμα, ξέρω εγώ, που είναι φέτος ακριβότερες από πέρσι και αν. Δεν είναι ακριβότερες από πέρσι. Παραδοσιακοί διεκδικητές όπως η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα. Η Μονακό εξαφανίστηκε. Η Μονακό πριν δύο χρόνια έπαιζε τελικό στην Ευρωλίγκα. Γενικά είναι μια διοργάνωση στην οποία όποιος έχει μεγάλο πορτοφόλι και διάθεση να βάλει χρήματα είναι ευπρόσδεκτος και μπορεί να του δώσουμε και κάρτες, wild card και ό,τι άλλο θέλει. Θα ήταν, ας πούμε, πάρα πολύ καλό να έπαιρνε ο Άρης το EuroCup και ο ΠΑΟΚ την wild card για την Ευρωλίγκα και να παίζαν και του χρόνου και οι δύο. Λίγο επιστημονική φαντασία, το ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει λέμε τα καλύτερα. Πριν πάμε στον Γιώργο Τσακίρη, καλώς τον.
13: Γεια σας, καλή εβδομάδα Αντώνη, πώς είσαι?
12: Καλή εβδομάδα Γιώργο μου, καλή.
13: Καλά όλα και εμείς καλά, ήσυχα, υπό την έννοια ότι δεν έχει κάποια κακά μαντάτα, γιατί καταλαβαίνεις τώρα σε αυτό το κομμάτι της διακοπής, εκεί εστιάζομαι πολύ. Ναι. Ήταν πολύ ευχάριστο για μας, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, αλλά για μας δόξα τον Θεό ήταν πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι είδαμε να μπαίνει στο ημίχρονο ο Γιώβιτς και να το τελειώνει με ένα 45 λεπτό, γιατί όπως αντιλαμβάνεις όλο το ενδιαφέρον και το κομμάτι που έχει να κάνει με την ΑΕΚ εστιάζει πολύ και στο Λούκα Γιώβιτς εκτός των υπολείπων διεθνών, γιατί πολύ απλά υπάρχει ο Βάργκα που είναι στα πιτς και είναι ο παίκτης που θα επομιστεί τουλάχιστον μέχρι και τη Σαχτάρ, θα δούμε αν θα είναι το παιχνίδι αυτό έτοιμος ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός, αλλά μέχρι και το παιχνίδι αυτό με την επανέναρξη θα είναι σίγουρα ο διαθέσιμος ο Λούκα Γιώβιτς, και γι' αυτό υπάρχει το άγχος, γιατί στην Σερβία δυστυχώς όπως έχουν τα πράγματα θα τα παίξει όλα τα μάτς και με την Γερμανία που έρχεται τώρα, παίζει η Σερβία με το Μόναχο, αλλά και έπειτα με την επίσης με τη Γερμανία μέσα στην Σερβία. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι πρέπει να τσεκάρουμε ότι είναι σε καλή κατάσταση σε επίπεδο κάποιου προβλήματος τραυματισμού. Αγωνιστικά έδειξε χθες καλύτερη κατάσταση από την εθνική μας ευτυχώς. Σκόραρε κιόλας. Θα μπορούσε να έχει βάλει ένα και δεύτερο γκολ εκεί με την κεφαλιά, την έκανε πολύ καλά, αλλά έγινε στο δοκάρι. Θα μας είχε κάνει και υπέροχο δώρο με αυτόν τον τρόπο, υπό την έννοια ότι θα είχαν όλοι από έναν βαθμό έως δύο και εμείς έξι. Αλλά anyway, δεν πειράζει. Καλό είναι που έχασε και η Σερβία, γιατί ξεκλειδώνει έτσι, νομίζω, η τρίτη θέση, ότι θα είναι εύκολη για την εθνική μας, αν συνεχίζει δηλαδή με αυτά τα αποτελέσματα, ειδικά αν κερδίσει και τη Σερβία εντός. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα για να κλειδώσει μια τρίτη θέση, η οποία θα είναι και σίγουρα από τις καλύτερες, από τις δύο καλύτερες τρίτες θέσεις που θα σε διατηρούν στο υψηλό, ας πούμε, κλιμάκι των ομάδων που θα βρουν για την κληρώση των γκρουπ που έχουμε πει για το Euro. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, αυτό που αφορά το κοινό μαύρο ρεπορτάζ είναι αυτό, το κομμάτι του Γιώβιτς να είναι 100% και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα, επαναλαμβάνω, γιατί μαζεύονται πολλά μετά και δεν θα έχει φόρο να παίξει ο Νίκολιτς πριν του Ζήνη, ο οποίος και αυτός βέβαια είναι στην Αγκόλα. Θυμίζω δεν έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι γιατί ήταν τιμωρημένος. Αλλά στα υπόλοιπα αναμένεται να είναι κανονικότατα στην αποστολή της Αγκόλα. Στα υπόλοιπα ζητήματα, αυτό που μας απασχολεί κυρίως είναι να δούμε τα δύο coach, αυτά που θέλει στα δύο φιλικά. Θυμίζω, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Καλυθέα αύριο καταρχάς, έτσι, 29 ναι. Σεπτεμβρίου είναι το πρώτο παιχνίδι με την Καλυθέα που θα δώσει και τα δύο φιλικά θα είναι στο ελληνικό. Είχαμε πει ότι θα είναι σίγουρα το παιχνίδι με τον Πανετολικό, αυτό είναι, αν θυμάμαι σωστά, στις 4 Οκτωβρίου, την Κυριακή. Και τα δύο παιχνίδια είναι για τις 11 ώρα το πρωί. Χωρίς να είναι ανοιχτά, όπως ξέρω, για το κοινό και για εμάς.
14: Περίεργη ώρα, έτσι, δηλαδή.
13: Ναι, γι' αυτό το λέω κιόλας. Ναι, ναι. Γι' αυτό το ανέφερα. 11 το πρωί δεν είναι κάτι το οποίο.
14: Εσύ είναι φοβερά
13: έξυπνο. Ξέρεις ότι υπάρχει η ώρα. Δεν είναι στο ελληνικό πάρκο, όπως έχουμε πει στο ελληνικό. Και τα δύο παιχνίδια φιλοξενηθούν εκεί. Και αυτό είναι κάτι νέο, να το πω έτσι. Υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να γίνει στα Σπάτα. Αλλά λόγω της επανασπρόσεως που γίνεται παντού και. Της δουλειάς που γίνεται στο Προπονητικό Κέντρο και των Σπατών προτιμήθηκε το ελληνικό. Θυμίζω, λέγεται πιο συγκεκριμένα το ελληνικό πάρκ. 4 Οκτωβρίου λοιπόν υποδέχεται και τον Πανετολικό, που είναι το πιο έτσι σημαντικό παιχνίδι, να το πω έτσι, σε επίπεδο φιλικού τεστ. Και νομίζω ότι και τα δύο έχουν να κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, Αντώνη, με τους Ζωάο Μάριο και Μπάμπη Λιγογιάννη. Κυρίως, όχι μόνο,
14: αυτό έτσι το
13: λαμβανόμαστε αυτό. Νομίζω ότι είναι η περίοδος αυτή που πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα για αυτούς τους δύο, οι οποίοι, ο Ζωάο Μάριο είχε κάνει μεν προετοιμασία, αλλά σε επίπεδα πιο ατομικής ομαδικής προπόνησης με τους κομμένους, δηλαδή την Μπεσίκτα από το βασικό στάδιο προετοιμασία δούλευε στην Τουρκία, δεν είναι το ίδιο, έτσι. Και ο Παύλος Γιάννης, ο οποίος δεν είχε κάνει βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι αυτές οι μέρες λοιπόν μετά τη διακόπη και μετά το πενθήμερο off, πολύ πολύ σημαντικές και καθοριστικές για αυτούς τους δύο, προκειμένου να φτάσουν τουλάχιστον στο 90% της ετοιμότητάς τους, σε επίπεδο κυρίως δύναμης και φυσικής κατάστασης, γιατί στο υπόλοιπο κομμάτι, και okay, προφανές τακτικά και όλα αυτά έχουν ήδη προσαρμοστεί, γνωρίζουν ήδη, ειδικά ο Ζωάο Μάριο από πέρυσι τα δεδομένα του Μάρκο Νίκολιτς και δεν έχει πρόβλημα στο να προσαρμοστεί. Το ίδιο και ο Παύλος Γιάννης, ο οποίος είναι ένα πάρα πολύ εμπειρό παιδί, με πάρα πολύ καλή τακτική παιδεία και από την Ιταλία, γάρ, έτσι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο στο διδάσκουν πολύ εύκολα στη Σεριά. Αυτό που απαιτείται είναι να φτάσει στο βαθμό ετοιμότητας που χρειάζεται για να μπορεί να τυπολογίσει στο 100%, διότι έρχεται ένα πάρα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα με την ολοκλήρωση της διακοπής αυτής. Μέχρι και τις 20 Δεκέμβρη που θα παίζουν σε έντυπα παιχνίδια, 17 μάτς νομίζω είναι, στο διάστημα αυτό των 70 ημερών, κάπου εκεί είναι. Όπου θα χρειαστούν όλοι, και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και το πιο βασικό κομμάτι της δουλειάς που θα γίνει και με αυτούς τους δύο. Προφανέστατα το ενδιαφέρον το αντιλαμβάνεται κανείς πολύ εύλογα, εστιάζει και στους Ρώτα, Στρακώσια και Βάργκα για την κατάσταση της αποθεραπείας τους, για την αποκατάσταση των τραυματισμών τους δηλαδή, με τον Ρώτα να αναμένεται πιο γρήγορα από όλους έτοιμος. Την ίδια περίοδο, μετά τη διακοπή βασικά, αναμένουμε και τον Θωμά Στρακώσια. Δεν αποκλείω, αν είναι καλά, την Κυριακή να το δοκιμάσει ο coach, για παράδειγμα, αν μπορεί, γιατί θυμίζω ότι έχει ένα ράγισμα στον καρπό, δεν είναι εύκολο. Αν το εξεπεράσει όμως, δούμε, γιατί δεν είναι καλά, δεν αποκλείω τίποτα, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχής για να δούμε αν είναι έτοιμος για να παίξει με τον Όφη, ή τέλος πάντων να αρχίζει να μετράει αντίστοιχα για να μπει κάτω από την εστία της ΑΕΚ, ακόμα και για τα μάτια του Champions League, τα οποία ακολουθούν το Όφη. Θυμίζω ότι επιβεβαίωσε απόλυτα το ρεπορτάζ μας σχετικά με την δυνατότητα παραμονής της ΑΕΚ στην Αγγλία για 6 μέρες, προκειμένου να είναι ok στα παιχνίδια με την Σαχτάρ.
14: Και επειδή τυχαία χτες βράδυ βρήκα τον μπαμπά, βρήκα το Φώτη.
13: Το Φώτη, ναι.
14: Ναι. Πρέπει να σου πω ότι ήμουν σε μια χαρά και πάμε καλά, ναι, και πάνε όλα κατευθείαν και γρήγορα.
13: Και όπως πάει είμαστε το προγραμματισμό. Εντάξει, σίγουρος ναι. Είμαι, λέω Τζουρούδη, να είμαστε ειλικρινείς, και λέω δουλειάς που κάνει ο Θωμάς, είναι πάρα πολύ σοβαρός ο επαγγελματίας στο κομμάτι αυτό ο Θωμάς Στρακώσιας και σε αυτό το κομμάτι ο Θωμάς Στρακώσιας, οπότε δεν είχα καμία αμφιβολία, αλλά ξέρεις πώς είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Δεις,
14: επίσης ήθελα να πω ότι η εξυπνάδα του Νίκολιτς φαίνεται σε ορισμένα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με τις αλλαγές και με τις εντεκάδες και με αυτά. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Βάζει τα μάτια 11 η ώρα το πρωί. Τελειώνει με τι ώρα θέλεις. 2.
13: Βαριά 2.30.
14: Πολύ
13: με, με τα μπάνια και όλα αυτά, λέω. Ξέρεις.
14: Ναι. Τρεις και τέταρτο πίνουμε καφέ στη Γλυφάδα. Είμαστε μια, μια υπέροχη κατάσταση όλοι μαζί. Δηλαδή, περνάμε φανταστικά. Κατάλαβες.
13: Αλήθεια είναι και αυτό.
14: Δηλαδή, βάζει το μάτσα, α πούμε, στις 4, να σου πω εγώ, έχει χαθεί.
13: Όλη
14: απόγευμα.
13: Κυριακή.
14: Ναι, έχει χαθεί όλο το
13: διάστημα. Κατάλαβες. Γιατί για την Κυριακή μου
14: ήταν πιο πολύ. Ναι. Λες γάμπο.
13: Την Κυριακή όμως.
14: Που μπλέξαμε να πούμε.
13: Έτσι λοιπόν, που δεν έχει αγωνιστική δράση. Θυμίζω ότι γίνεται Κυριακή 11 το πρωί, γιατί απ' την άλλη υπάρχει και Σάββατο το μάτσο με τον Όφη.
14: Ναι.
13: Δεν ξεχνάμε αυτό. Η ΑΕΚ δεν παίζει Κυριακή.
14: Ναι.
13: Παίζει Σάββατο με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε έχει να κάνει και με αυτό. Αλλά εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πέρα ότι έχουμε και καλά.
14: Ναι. Θα σου πω. Θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για τον Νίκολτς. Θα σου πω όμως αύριο. Θύμησέ μου κι εσύ.
13: Αύριο.
14: Γιατί. Έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Έδωσε πολλές συνέντευξεις στο Βελιγράδι. Αλλά είπε...
13: η μία ήταν συνέντευξη, η άλλη έδωσε μια και μια στην Βελιγράδι ναι. Και στη Σερβία. Η άλλη ήταν στο σεμινάριο που ήταν.
14: Μάλιστα. Πάντως διάβαζα κάθε αυτά. Μέρα δηλώσεις του, ναι, αλλά είπε ένα πάρα πολύ ωραίο και θέλω να το.
13: Θα το συζητήσουμε μετά. Θα το θυμίσω εγώ.
14: Ναι. Έγινε.
13: Να είσαι καλά.
14: Λοιπόν. Να σας πω τα βασικά. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι μου ήρθε ένα βιβλίο το οποίο. Χάρηκα πάρα πολύ. Μου το στείλανε από τις εκδόσεις Ψυχογείος και είναι το τελευταίο βιβλίο του Τεύκρου Μιχαηλίδη. Φωνικά κάτω πτρά. Ο Μιχαηλίδης γράφει αστυνομικά. Είναι πατέρας και γιος πρώτα απ' όλα. Έτσι, Κύπροι είναι. Αυτός είναι ο μπαμπάς, ο Τεύκρος. Γράφει μαθηματικά τα οποία. Γράφει αστυνομικά τα οποία βασίζονται πάρα πολύ στα μαθηματικά. Και είναι πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερα, ας πούμε. Έχουν ένα. Όποιος ξέρει μπορεί να καταλάβει τι λέω. Δηλαδή. Υπάρχουν πολλά μαθηματικά στην ιστορία γενικώς. Κάνει δηλαδή ένα πολύ σύνθετο και πολύ περίεργο πράγμα, καθόλου συνηθισμένο. Και πρέπει να πω ότι όταν του βγαίνει, και σύνθετος του βγαίνει, είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, ας πούμε τα δικά μας, θα σας το δώσω το βιβλίο του Τεύκρου, αφού το ρίξω λίγο μια ματιά. Στα δικά μας πρέπει να πω τα βασικά του τέλους. Δηλαδή, ότι πρώτα απ' όλα μαζί μας, χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι η Bet365. Πρέπει να πω ότι ακολουθούν ο κύριος Δεσίλας, ο κύριος Αντίπας και ο κύριος Χονδροθύμιος, τρεις ιεράρχες, γραμμές, τηλέφωνα στον αέρα, παρεμβάσεις δικές σας, ένας χαμός. Όλοι έχουμε τον αγαπημένο μας, πρέπει να πω, ακροατή που παρεμβαίνει. Εγώ περιμένω να ακούσω το Μάκη μετά την νίκη της Εθνικής, εκτός αν πήρε θέση χτες. Μάξε από Νέα Σμύρνη, συνάδελφος, μια ιστορική μορφή εδώ του Sport FM. Του χρόνου στα 31 χρόνια του Sport FM, στα 31 γενέθλια, που είναι και αυτό ιστορικό το 31, είναι σαν να πιάνεις, θέλω να σου πω, σαν να έχεις κερδίσει στα χαρτιά. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε μια εκδήλωση μόνο με ακροατές, να φέρουμε τους ακροατές του Sport FM, αυτούς όμως τους παρεμβατικούς. Η Nova είναι επίσης παρεμβατική. Σου θυμίζει ότι η τηλεφωνική σου εξυπηρέτηση από την Nova είναι άλλο επίπεδο. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, δεν περιμένεις πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Και υπάρχει επίσης και η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτά όποτε το ζητήσεις. Και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, μετά από όλα αυτά, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όρους και προϋποθέσεις θα βρείτε στο nova.gr. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον για τον κύριο Πάνουτσο. Σήμερα θα τον δω. Ελπίζω αύριο να σας πω περισσότερα. Να είστε καλά.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
15: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
15: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
18: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
19: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
20: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
21: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
22: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
23: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

0: 1348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
4: Μπετλίγκε 2 με κοινή ώρα έναρξη στις 4 παίζουν Αθένς Καλυθέα Αστέρας Β' Άκτορ, μετάδοση από ΕΡΤ 2 και Μαρκό Πανθρακικός, ραδιοφωνικά από τον Big Wins Pro FM. Με μια σημαντική απουσία είναι πιθανό να ταξιδέψει στην Ελλάδα η αποστολή της Εθνικής Ολλανδίας για το παιχνίδι του Nations League την Πέμπτη στην Τούμπα, καθώς αμφίβολος είναι ο Κόντι Χάκπο. Το εξτρέμ της Λίβερπουλ αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από την αναμέτρηση στον Οράνια με τη Σερβία, έχοντας αποκομίσει τραυματισμό στον Αστράγαλο. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Pro FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
5: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Τζόλις, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλις. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πάνω στο ρεφρέν, το ωραίο το κομμάτι του τραγουδιού.
0: Εντάξει, βγήκε ο χρόνο. Ποιο ρεφρέν, μουσικό είναι.
1: Αυτό, η είσοδο εκεί, στην είσοδο.
0: Είσοδο ή ρεφρέν.
1: Στην είσοδο, μπερδεύτηκα.
0: Το σειρώδε.
2: Τι λε, εσύ.
1: Η είσοδο του τραγουδιού είναι φοβερή.
0: Ναι, αλλά παίζει.
2: Αλλά παίζει εδώ και δύο λεπτά. Ούτε στην είσοδο είμαστε, ούτε στο ρεφρέν.
1: Πού είναι, είναι είσοδο ακόμα, μεγάλη. Σαν να περπατά και
2: μεσολογγεί. Έξοδο του μεσολογγείου, είσοδο του κομματιού.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μπάλα μεσημέρι. Σταύρο Κονδοθήμιο, Ηρακλή Αντίπα, Διονύση Δεσίλα. Ο κύριο Γιώργο Γιάννη είναι στον ήχο.
1: Έχουμε να κάνουμε πολύ, πολύ καιρό, καιρό. Με Γιώργη.
0: Ναι, Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πανούση, στην οργάνωση παραγωγή. Θα πάμε παρεούλα για το επόμενο 2ωρο. 2-10-95-79-283-4-5 και θα πούμε πάρα μα πάρα πολλά για την εθνική ομάδα, για το μπάσκετ και τέλο πάντων για ό,τι θελήσετε εσεί στι γραμμέ. Θα τα ζητήσουμε όλα. Λέει,
2: εγώ τα είπα και χθες το βράδυ, φίλε, θα τα ξαναπώ, να τα ξαναπώ, είπα.
1: Γιατί τι έκανες, 12-2.
0: Όχι, βγήκε σχόλιο.
2: Βγήκε σχόλιο, ρε φίλε. Όταν εσείς κάθεστε και ξένεστε και απολαμβάνετε το θέμα.
0: Καλά, δεν πήγες εσείς, δεν
2: πήγες
0: καμιά κόκομη, βγήκες τρία λεπτά να πεις το...
1: Και γι' αυτό σε είδα κομμένο, έχεις χάσει ένα
2: θέμα. Είδες,
1: δύο κιλά κατά έχεις χάσει.
2: Να σου πω κάτι, μάλλον γι' αυτό έχω κιλά. Διότι δεν βγαίνω συχνά, ξέρεις, να βγαίνω συχνά να κόβω.
0: Ναι, βγαίνει 5-6 φορές τη μέρα.
1: Δεν μπορείς να φας αυτό.
0: Σαν το αερόβιο.
1: Α, έχεις το δίκιο σου, βούντο, το καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, μου άρεσε γιατί είδαμε μια εθνική.

0: Έχει ένα μήνα.
1: Ναι, δεν μπορεί να αλλάξει πλάνο.
2: Το να αλλάξει τη φιλοσοφία σου από το ένα μάτι στο άλλο, έστω και ένα μήνα ζωή, δεν είναι απλό πράγμα. Το κάνανε. Το κάνανε γιατί και οι παίκτες είναι έμπειροι. Κάποιοι έμπειροι, κάποιοι όχι τόσο έμπειροι, αλλά έχουν ποιότητα κτλ. Και οι προπονητές.
0: Έχουν πολλές παραστάσεις πια.
2: Ναι. Και είναι και προπονητής ο οποίος έχει μεταδοτικότητα. Ο Γιωβάνος έχει μεταδοτικότητα. Δηλαδή το περνάει αυτό που θέλει. Και είδαμε χθες μια εθνική, όπως είπε ο Σταύρος, με άλλη φιλοσοφία, πιο αμυντικό προσανατολισμό, με πίεση από τη Γερμανία. Αλλά οι Γερμανοί που είχαν πίεση είχαν δύο φάσεις, δεν είχαν δηλαδή.
1: Νομίζω
2: ότι τα δοκάρια.
1: Εμείς είχαμε μεγαλύτερες ευκαιρίες. Δηλαδή, ευκαιρίες από την Ιουανίδη δεν είχαν οι Γερμανοί.
2: Όχι.
1: Και επίσης, ενώ αμυνόμασταν και δεχθήκαμε και μεγάλη πίεση, πανικό δεν διάκρινα.
2: Όχι, μια χαρά.
1: Δηλαδή, στην άμυνα να πει να διώχνουν όπου να είναι. Ήταν εκεί στο.
0: Εγώ έχω δει από 25 και μετά, εκεί από το 30. Μια χαρά ήταν η εθνική και στο αμυντικό τη πλάνο. Και ήταν. Φάνηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και όσο περνούσε η ώρα ότι θα έβγαζε, δεν μπορούσε να μην φύγει ο Τζόλης, ας πούμε, στην κόντρα ή να μην κάνει μια ενέργεια.
1: Ναι, μια-δυο θα το έβρισκε.
0: Θα γινόντουσαν. Θα βγαίνανε αυτές οι φάσεις. Βγήκε με αυτή με τον Ιωαννίδη που είναι τεράστια ευκαιρία.
2: Ναι.
0: Τεράστια ευκαιρία. Δηλαδή, αν είχε στραβώσει το μάτσα, θα είχε μείνει.
1: Συμφωνούμε.
0: Και μπαίνει τον γκολ. Εντάξει, με κόντρα μπήκε. Αλλά ήταν σούτ μέσα από την περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Με πολύ καλές προϋποθέσεις. Τεράστια νίκη. Δεν συζητιέται, δηλαδή δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τη Γερμανία.
1: Και δεν είναι μόνο για το ΟΘΕΑ Αθηνά, τι ωραία. Διότι δεν με Nations League ουσιαστικά τώρα εξασφαλίζει την τρίτη θέση. Ουσιαστικά εξασφαλίζει πρώτο κρούπι δυναμικότητα στην κλήρωση.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Μπράβο, που έχει νόημα. Δηλαδή η ζούμε δεν είναι απλά μια νίκη για την νίκη και μεγάλη. Και επίσης πλέον μπορείς να διεκδικήσεις και άλλα πράγματα μέσω αυτής της διαδικασίας. Νωρίς, αλλά μπορείς και χτίζεις και αυτοπεποίθηση. Και αυτοπεποίθηση όχι μόνο λόγω νίκης, λόγω αυτού που λέγαμε πριν, ότι υπήρξε και διαφορετικό πλάνο. Επίσης, δεν είναι μόνο το διαφορετικό πλάνο το άμυνα. Έχουμε δει έναν Παυλίδη που παίζει πίσω από τον επιθετικό, παίζει αλλού.
2: Ναι.
1: Που ναι, μεν πιο άχαρος ο ρόλος, αλλά
0: ο Παυλίδης βελτιώνεται συνεχώς.
2: Η δηλαδή, παλιά που βγάζει στο πρώτο γκολ.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Στο Τζόλι.
0: Δεν υπάρχει.
2: Δεν βγαίνει από εκεί. Είναι φοβερή.
0: Ο Παυλίδης δεν ξέρω που θα πάει μετά την Μπενφίκα. Δηλαδή θα πάει με πολύ μεγάλη μεταγραφή.
1: Μα υποτίθεται φέτος τον κοιτούσαν πάρα πολύ μεγάλη συλλογή. Γράφονταν, δεν έχει γίνει πρώτος.
0: Όχι ότι δεν είναι μικρή ομάδα η Μπενφίκα. Δεν λέω αυτό.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για ομάδα top class. Δηλαδή top 10. Επίσης, Κουρμπέλης δεν είναι μόνο το γκολ που βάζει χθες, γιατί είχε ακούσει πάρα πολλά, είναι σε συνδυασμό με την εμφάνιση της Πέμπτης που ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Ήταν ο κορυφαίος.
0: Να στέλνει και αλλαγή.
1: Αυτό λέω, ότι έχει 2-2 και βλέπουμε και ότι όταν η λειτουργία γενικότερα η αμυντική είναι καλύτερη, βελτιώνονται και αυτοί που τραβάνε όλο το κουπί,
2: ναι,
1: στα αμυντικά χαφ.
2: Ναι.
0: Κοίτα, εγώ έχω σταθεί πολύ και στην απόφαση του Γιωβάνοβιτς, αλλά και στη δουλειά που έχει ρίξει αυτό το παιδί. Και μιλάω για τον Ανδρούτσο, ένα παιδί που ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ένα παιδί που ο Μαρτίνης θέλει να τον κάνει δεξιμπακ και είχε παίξει και ως δεξιμπακ. Ένα παίκτης που ήταν πάντα εκεί το δεκαράκι, το λέγανε και εξτρέμι. Δηλαδή για την ακρίβεια ψάχνουμε να βρούμε σε ποια θέση παίζει πια ο Ανδρούτσος. Το παιδί έχει πήγε στον Όφη, δούλευε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη που του έδειξαν στην Κρήτη. Και το ότι έχει παίξει βασικός σε αυτό το μάτς πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή, αν μου το έλεγες πριν 2 χρόνια, θα σου έλεγα όχι.
2: Ναι.
0: Αλλά όμως το παιδί από τη δουλειά και μόνο. Και αποδεικνύει ότι πρέπει να έχουμε και υπομονή με τους ποδοσφαιριστές. Γιατί υπήρχε, ειδικά τη χρονιά που δεν πήγαινε και καλό Ολυμπιακός, και εντάξει, ο Ανδρούτσος και ποιος Ανδρούτσος, αυτά τα οποία τα ακούγα εδώ το βράδυ. Τα ξέρει ο Διονύσης. Υπομονή σε αυτά τα παιδιά και στήριξη. Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Και εκεί λοιπόν που έχει ξεκινήσει και παίζει με το βασικό εξτρέμ τη Arsenal, το βασικό εξτρέμ τη Dortmund, το βασικό πιατσικό.
0: Κλείνει τον Όφη Τρίπολη.
1: Όχι, μπράβο. Κλείνει τον άξονα με Όφη και Αστέρα Τρίπολη.
0: Ναι. Χαίρομαι πολύ.
1: Όχι, για καλό τώρα, δεν το λέω.
2: Παιδιά, θα τα συζητήσουμε και με τα Μπακό.
1: Ναι, θα έχουμε και το εσωτερικό.
2: Ωραία, οπότε να βάλουμε το. Πες ο Ρεγλής, συγγνώμη.
0: Λέω, έχουμε χρόνο ή μη με μπει.
1: Πάμε, ένα-δύο έχουμε.
0: Α, έχουμε. Ωραία. Αυτό που είπα πριν. Οι παίχτες που είναι στην εθνική έχουν πολύ μεγάλες παραστάσεις. Δηλαδή, ο Τζολάκης έχει παραστάσεις και από τον Ολυμπιακό και τώρα είναι στην Αγγλία. Ο Τσιμίκας, Λίβερπουλ, δανεικός στη Ρώμα και παλαιότερα ξέρει στον Ολυμπιακό. Ο Βαγιανίδης Παναθηναϊκό και τώρα είναι στη Sporting. Ο Μαυροπάνος είναι χρόνια στην Αγγλία. Ο Ρέτσος, πολλές παραστάσεις με Ολυμπιακό κυρίως. Είχε πάει και πιτσιρικάς. Μετά που ο Καρέτσας δεν έχει πια παραστάσεις, αν είσαι και εσύ πιτσιρικάς. Εντάξει, στην Ντόρτμουντ έχει πάει. Για τον Τζόλι δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ άλλο level. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας τον πήρε μεταγραφή. Ο Παυλίδης δεν έχει παραστάσεις.

0: Ο Κοστούλας αποκτά παραστάσεις. Βλέπουμε, ξέρεις, παιδιά τα οποία είναι ζημωμένοι και από τον πάγκο που έρχονται παίχτες στο εξωτερικό που παίζουν. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και το λέω και τώρα, δηλαδή τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία τα εντός είναι διαφορετικά παιχνίδια.
1: Συμφωνώ.
0: Μπορεί τα αποτελέσματα να μην είναι αυτά που περιμένουμε, να πάμε να κάνουμε 4-4.
1: Αυτό έλεγα και ξέρεις τι, είναι λίγο η διόψη του ίδιου νομίσματος. Μετά από αυτές τις δύο νίκες, ποιος μας έλεγε τώρα ότι στην πρώτη κατηγορία του Nations League θα ξεκινήσουμε δύο εκτός έδρας παιχνίδια, αν θα έχεις δύο διπλά.
0: Και δύο βαθμούς ή τρεις θα έλεγες, θα έλεγες μια χαρά.
1: Σούπερ. Και τώρα ξέρεις από τη μία είναι ή υπάρχει αυτοπεποίθηση και παίζουν πιο απελευθερωμένα διότι δεν παίζουν με την πλάτη στον τοίχο για την τρίτη θέση και λες αποδίδουν καλύτερα, ή έχουν βάλει στους εαυτούς τους ένα μεγαλύτερο πρέπει και μήπως τους φρενάρει λίγο αυτό. Κατάλαβα να σου πω. Δηλαδή έχουν και αυτοί πλέον πολύ ψηλά τον πήγε και τις απαιτήσεις.
2: Εγώ θα κρατήσω τη δήλωση του Παυλίδη μετά το μάτς με τη Σερβία που είπε κάτω η μπάλα. Είμαστε μια καλή ομάδα. Και είπε ο Παυλίδης, δεν χρειάζεται μόνο να λέμε ότι έχουμε ταλέντα μέσα και μπροστά και παίζουμε, πρέπει να παίζουμε φουλ επίθεση. Να παίξουμε και άμυνα κάποια στιγμή. Τσου, είδατε τι έγινε με τη Γερμανία. Αυτό
1: πρέπει.
2: Λοιπόν το έχουν οι διεθνείς, τους το έχει περάσει ο Ιβάν και ο Γιωβάνοβιτς. Είναι μια μίξη καλή.
1: Όχι, όχι. Εγώ αυτό λέω, μην, όχι μόνο λόγω να την δούνε. Εγώ λέω μην κάνουν το πρέπει πιο μεγάλο σε αυτά τα μάτια. Γιατί θεωρούν σου λέει αφού ξεκινήσαμε έτσι. Τώρα είναι μονόδρομο είναι και όχι. Δεν υπάρχει ούτε μονόδρομο, ούτε πρέπει, ούτε τίποτα. Να παίξουν όσο μπορούν, όπω μπορούν και μακάρι να τα καταφέρουν.
2: Να πάμε σε διάλειμμα περίμενα.
0: Να πάμε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι και δύο σοπαλίες να έρθουν με Ολλανδία και Γερμανία. Δύο χινάρια, με 8 βαθμού. Εκτός ότι είναι εξασφαλισμένη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και η τρίτη θέση, είναι εξασφαλισμένη, μπορεί και η δεύτερη.
1: Φυσικά, συμφωνώ.
2: Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στο τρίτο μπάγκο και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: το Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
8: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
7: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι, σπρι, σπρι.
8: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
7: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
8: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
7: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ταμπάκο. Ήθελες κάτι να πεις?
11: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, Σωτήρη. Καλησπέρα σας.
12: Γεια σας κύριε, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
11: Πώς είστε?
10: Πώς είσαι, φίλε?
12: Όλα μια χαρά.
11: Να σας πω ότι χθες ήταν πάρα πολύ μετρημένος ο κύριος Ταμπάκος.
10: Τι εννοείς?
11: Πριν το μάτς. Δεν είχε τόσο...
13: Φοβόταν.
11: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
10: Εντάξει, με τη Γερμανία παίζαμε.
11: Καλά, δεν είπα ο
13: Αθήκος. Δεν είναι και η Γερμανία που ήταν.
10: Δεν έχει να κάνει. Δεν είναι η Γερμανία που
11: ήταν. Μιλάω, πρόσεξε, πρόσεξε.
10: Είναι η Γερμανία εκτός εδώ.
13: Δεν διαφωνώ, το είπα και το πρωί. Δεν
10: είναι
13: διαφωνώ.
10: Η πρώτη του κλοπ στο γήπεδο του. Προέρχοντα.
11: Ναι, okay. Δεν είναι καλύτερο όλων των εποχών. Αλλά τι σημαίνει αυτό?
13: Τεράστια επιτυχία, το λέω εγώ ότι είναι τεράστια.
11: Λοιπόν, μιλάμε στον Τύρι Ταμπάκο κανένα τρία ώρα πριν. Είναι έτοιμο να φύγει από το δωμάτιο. Προφανώς ίσως γι' αυτό το πέρασε και στον Ντούκου. Και του κάνω πλάκα, το ξεκινά και του λέω: είσαι έτοιμο να περιγράψει το διπλό? Μαγκώνει και μου λέει: εντάξει, θα δούμε, ξέρεις. Αυτό.
10: Καλά,
11: ναι, αυτό είναι μετρημένο. Έλα στον Τύρι μου. Επιβεβαιώνεις?
12: Γεια σας και πάλι. Ναι, εννοείται, εσύ αμέσως.
11: Όχι, εγώ δεν ήμουν σίγουρος, εγώ για πείραγμα το μπάτσι, μην το παίξω τώρα.
12: Φόρα, πήρες φόρα από το πρώτο λεπτό, καλά έκανες όμως. Εγώ πάντα είμαι συγκρατημένος.
11: Να μου βγήκε. Όχι, εγώ σου λέω πείραγμα.
12: Είτε παίζουμε τα νησιά Φερό, είτε παίζουμε τη Γερμανία.
11: Ας τα νησιά Φερό, μας έχουν κάψει τη γούνα.
12: Εντάξει, γι' αυτό το λέω.
11: Πώς είναι και τώρα τα πράγματα?
12: Η Γερμανία είναι Γερμανία πάντα.
11: Ακριβώς.
12: Είτε είναι Γερμανία που παίρνει το παγκόσμιο κύπελλο, είτε
11: διαφωνώ.
12: Είναι Γερμανία που είναι στη 13η του ranking. Απλά μην ξεχνάμε ορισμένα πράγματα. Η Γερμανία είναι στη 13η θέση του ranking. Εμείς είμαστε στο 44. Μεγάλη απόσταση, δεν μικρή. Εντάξει. Η Γερμανία, πάντα η Γερμανία είναι. Τώρα μην βάζουμε στη ζυγαριά, είναι καλή τώρα για να είναι καλύτερα από τα 40 χρόνια.
11: Και εγώ συμφωνώ. Ζωθήρι, 3-1 είμαστε. Ο αντίπαλος μόνο έχει κάποιες αναβολές.
12: Έγραψε χθες ότι κερδίσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία τη Γερμανία.
11: Δεν συζητιέται.
12: 11 μάτς πέρασαν.
10: Ναι.
12: Στο 11ο καταφέραμε να νικήσουμε τη Γερμανία μέσα στο Augsburg και αυτό που είπε και ο Διονύσης πριν από λίγο. Στην πρώτη του κλόπ μπροστά στο κοινό.
10: Και μετά αυτό... από ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Δηλαδή μπράβο. Ήθελε και ο κλόπ να πάρει την νίκη τώρα. Η Γερμανία.
12: Ναι, δεν κέρδισε. Την Ολλανδία, σωστό.
10: Σωστά.
12: Γι' αυτό. Πάντως αυτό συζητάμε. Γιατί το ξέρετε καλά, το έχουμε πει πολλάκι, ότι είναι αλλιώς οι εθνικές ομάδες και αλλιώς η συλλογή. Ο Κλοπ κάλεσε 44 ποδοσφαιριστές.
10: Ναι.
12: Θα μου πείτε ότι έχει μεγάλο ρόλο στη Γερμανία, δεν το συζητάμε. Αλλά πώς να καταφέρεις 44 ποδοσφαιριστές να τους μαζέψεις, να τους κάνεις ομάδα σε
10: θέλει 12 αυτός μωρέ λίγο να τους αξιολογήσει, να τους δει από την αρχή. Αλλά είναι
12: ναι, αλλά και πάλι όμως δεν έχεις χρόνο, δεν μπορείς να βγάλεις τους προσπέρασμα με 44 ποδοσφαιριστές. Εδώ στους συλλόγους οι προπονητές λένε δεν θέλω πάνω από 28-30 ποδοσφαιριστές maximum για να δουλέψω.
10: Ναι.
12: Μέσα 4 μέρες, 12-13 μέρες.
10: Ναι.
12: Είναι λίγο οξύμορο.
10: Ναι.
12: Καλά, ξέρει καλύτερο κλουβ, δεν ξέρουμε εμεί, εννοείται αυτό.
11: Τέλο πάντων, θα μάθει στην πορεία, χαιρόμαστε που δεν είχε μάθει ακόμα.
10: Ναι, ρε,
12: ναι, σωστά.
11: Η διευθύνη μα πώ είναι, πώ το έχουν υποδεχθεί.
12: Ο κόσμο γενικά είναι
11: διευθύνη. Η διευθύνη μα.
12: Α, οι διεθνεί το πανηγύρισαν χθες με την καρδιά του και είναι πολύ φυσιολογικό για το 2-2 στον όμιλο. Στο UEFA Nations League πρώτη κατηγορία, για πρώτη φορά. Είναι ιστορική δηλαδή στιγμή, πρώτη φορά που ήταν δανειστή πρώτη κατηγορία. Αλλά σήμερα όμω στρέφονται στη συνέχεια που είναι δύσκολη, εξίσου δύσκολη. Τα δύο μάτια στην Τούμπα, μπορεί και πιο δύσκολα τα δύο μάτια που έρχονται με την Ολλανδία και ακολούθω με την Γερμανία για δεύτερη φορά.
10: Ναι.
12: Εκεί είναι πλέον η στόχευση. Αντιλαμβάνονται όμω ότι ήταν πολύ μεγάλο αυτό που πέτυχαν. Σε λιγότερα από 6 βράδια να κάνουν 2 νίκες εκτός έδρας μάλιστα στο Βελιγράδι και χθες στο Άουγκμπουργκ. Και σίγουρα πάνω σε αυτό θέλουν να δουλέψουν με συνέπεια, με ταπεινότητα και χωρίς υπερβολές να συνεχίσουν στο ίδιο ρυθμό με την ίδια φιλοσοφία και στα επόμενα παιχνίδια. Δεν γίνει ακόμα το παραμικρό, έχει πολύ δρόμο μπροστά εδώ το πράγμα. Δεν εννοώ μόνο τώρα για το Nations League που λέμε ότι θα μπούμε στα πρέμια τελικά και θα είμαστε μία από τις πρώτες δύο ομάδες στον ομιλό μας. Γενικώς εγώ λέω και για μετά, και για τα πραγματικά του γύρω και για τις επόμενες οργανώσεις. Χτίζεις πράγματα, δεν χτίζεις μόνο για αυτό που έρχεται το επόμενο διάστημα, χτίζεις και για τις επόμενες οργανώσεις, τα επόμενα πραγματικά που έρχονται για το γύρο 2028. Αν συνεχίσουμε με την ταπεινότητα, με συγκέντρωση, να μπορούμε να βγάζουμε αυτά που θέλει προπονητή στο γήπεδο και σε άμυνα και σε επίθεση, πιστεύω ότι η ομάδα θα βρεθεί στο γύρο του 28. Και το λέω αυτό γιατί χθες εγώ εντυπωσιάστηκα, και αυτό είναι που με ενθουσίασε περισσότερο, η προσήλωση στην αμυντική τακτική στο μάτς. Δηλαδή αυτό να μου έκανε πιο πολύ εντύπωση και με ικανοποίησε από το να παίζουμε εντυπωσιακά μπροστά, που έχουμε ταλέντο, να βγάζουμε φάσεις, να παράγουμε ποδόσφαιρο, να δημιουργούμε πράγματα. Με τη Σερβία κάναμε 26 τελικές, χθες κάναμε 7. Κερδίσαμε όμως και με 7 τελικές θες το μάτς με τη Γερμανία. Κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Και όπως βλέπουμε, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μέσα σε ένα παιχνίδι μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα. Μπορείς να περιμένεις την μπάλα τον αντίπαλο, να χαμηλώσεις το τερέν. Μπορείς κάποιες φορές να είσαι εσύ ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, να είσαι ο ρυθμιστής του μάτς και να δημιουργήσεις φάση στην παλαιστία. Αυτά αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό πλέον στο παιχνίδι, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η εθνική νομίζω ότι αρχίζει να το κάνει αυτό πλέον. Δηλαδή να μπορεί να, όταν χρειάζεται και απαιτεί το μάτς, να χαμηλώσει και να περιμένει να κλείσει τους διαδρόμους, να μην υπάρχουν κοινά στα μεσοδιαστήματα και να παίρνει με κάποιο διαφορετικό τρόπο το αποτέλεσμα. Το έκανε χθες με τη Γερμανία, ήταν διαφορετικό το παιχνίδι σε σχέση με τη Σερβία στο Βελιγράδι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ανταποκρίθηκε στις χθεσινές συνθήκες εθνική μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τη συνέχεια.
11: Περιμένατε. Ναι, θα λέγαμε ακριβώς πριν, Σωτήρη, είναι σαν να έχεις ακούσει αυτά που έχουμε πει και να συμφωνείς μαζί μας απόλυτα. Αλλά άλλο θέλω να ρωτήσω. Περιμένατε εσείς μέχρι χθες τέτοια ώρα ότι θα ήταν εντελώς διαφορετικό το πλάνο του Γιωβάνοβιτς από αυτό που είχαμε συνηθίσει? Δηλαδή, παρά να περιμένατε ότι ο Παυλίδης θα είναι πίσω από το φόρ και όχι.
10: Εγώ αυτό το ξέρω.
12: Φοβερό,
11: ναι. Αυτό δεν το περιμένατε, εσείς το ξέρατε, το βλέπατε, το είχατε.
12: Όχι, όχι. Κάποια μικρά τακτικά πράγματα, όχι, δεν τα ξέρουμε. Όπως λέει, το έχει κάνει λάθος. Δηλαδή, δεν μιλάει σοβαρά. Δηλαδή, δεν μπορεί να περιμένει κάποιος να παίξει ο Παυλίδης στην πλάτη του Τετέι. Δηλαδή, θα είναι το δεκάρι, το ψευδοδεκάρι ο Παυλίδης και στην κορυφή ο Τετέι, θα άλλαζαν τη ρόλη. Όχι, αλλά ξέραμε όμως ότι
13: μικρή αλλαγή.
12: Η πίεση που θα ασκούσει η Γερμανία θα είναι δομένη στην ελληνική άμυνα και εκεί έπρεπε να τα αποκριθούμε εμείς. Και το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν δούμε μόνο το πρώτο ημίχρονο, η εθνική θα μπορούσε να είναι λίγο πιο θαραλέα, λίγο, δηλαδή να βγάλει μια-δυο φάσεις. Δεν το έκανε, δεν πειράζει, βγήκε το πρώτο ημίχρονο χωρίς να μας πολιορκήσει που λέμε Γερμανία. Θυμάμαι μόνο το σούτ του Αντεγέμου, ήταν πάρα πολύ καλή φάση αυτή για να ανοίξει το σκορ η Γερμανία. Δεν τα κατάφεραν. Και που περνάει τον Τσιμίκα ο εξτρέμ της Μπαρσελόνα. Στα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι μας απείλησε πάρα πολύ η Γερμανία στον πρώτο χρόνο.
11: Όχι, όχι, πίεζε εμένα, αλλά δεν είχε ευκαιρίες μεγάλες.
12: Και όσο περνούσε η ώρα, μπράβο, και όσο περνούσε η ώρα και το καμπανάκι χτύπησε στο βοκάρι του Ιωαννίδη, έλεγε ότι κάτι θα πάρει το μάτς. Σίγουρα ότι κάτι θα πάρει το παιχνίδι. Τώρα ότι θα έρθει η νίκη. Μπορεί οι ποδοσφαιριστές να το πιστεύανε μέσα του περισσότερο από κάθε άλλον. Γιατί αυτοί έπαιρναν στο γήπεδο, αντιλαμβάνονταν τις συνθήκες και το πώς πήγαινε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι όσο περνούσε η ώρα, παρατηρείται ο εκνευρισμός των Γερμανών. Στις κινήσεις τους, στα τελειώματά τους, στις τελικές πάσες. Το έβλεπες αυτό.
10: Είχε και το γήπεδο έτσι, εκνευρισμό, μουρμούρα.
12: Ναι,
10: είχε.
12: Υπήρχε στη Γερμανία.
10: Ναι.
12: Όσο περνούσε η ώρα.
10: Γιατί είδαμε ένα πλάνο κάποια στιγμή νωρίς, στο 80, κάπου εκεί, που κόσμο να φεύγει.
12: Ναι,
10: αυτή έχει ένα δεκάλεπτο.
12: στο 85 είχε άρχισε ο κόσμος, δηλαδή ήταν εμφανές ότι έφυγε ο κόσμος στο γήπεδο.
10: Ναι, ναι, ναι.
12: Τώρα σε σχέση με το κομμάτι το πλάνο που λέμε, αυτή τη μία μισή δύο μέρες που είχε ο προπονητής με τους συνεργάτες μετά το παιχνίδι με την Σερβία,
10: ναι,
12: δούλεψε μόνο στην αμυντική τακτική.
10: Mm-hmm.
12: Το πλάνο που δούλεψε ο προπονητής ήταν μόνο στο κομμάτι της άμυνας.
10: Mm-hmm.
12: Τίποτα άλλο δεν δούλεψε. Ήθελε αυτό να βελτιώσει. Και φάνηκε αυτή η δουλειά στο γήπεδο. Και ό,τι έγινε στις προπονήσεις, σε αυτή τη μία μισή προπόνηση, και στη θεωρία στο ξενοδοχείο και στις ομιλίες του.
10: Ναι.
12: Για τις αλλοκαλύψεις, για να μην υπάρχουν κενά στα μεσοδιαστήματα, πώς θα τοποθετούνται οι υποποσιαστές πίσω από την μπάλα. Εκεί στάθηκε ο Γιωβάνοβιτς. Μόνο σε αυτό δούλεψε. Και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που είδα τον Παυλίδη να κάνει αυτό το ρόλο. Κάποιες φορές ο Παυλίδης έφτανε στο μικρό της δικιάς μας μεγάλης περιοχής.
10: Ναι.
12: Έπαιζε σαν εξάρι πολλές φορές.
10: Ναι.
12: Έκοβε, έραβε. Ήταν μπροστά ο Τετέι, έτσι, σε αυτό το ρόλο. Όταν μπήκε ο Ιωαννίδης, είδαμε τον Παυλίδη στην κορυφή και πίσω του τον Ιωαννίδη. Μεταφέρθηκε μετά στη φυσική του θέση, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, ο Παυλίδης.
10: Ναι.
12: Ήταν κάποιες τακτικές επιλογές αυτές του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ήταν κάτι δηλαδή το σχήμα 4-4-1-1. Δεν έπαιξε, δηλαδή σε φάση επίθεσης, η εθνική έπαιξε 4-4-1-4-4-1-1.
10: Ναι.
12: Στη φάση επίθεσης. Ναι. Σε φάση άμυνας γίνονταν 4-2-3-1.
10: Ναι.
12: Με τον Παυλίδη να είναι πίσω από τον Τετέι και αυτό άλλαξε ο δευτερομήχρονο όταν μπήκε ο Φώτης Ιωαννίδης. Είναι κάποια πράγματα τακτικά που βγήκαν από τον προπονητή και η ομάδα πήρε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά σας ξαναλέω, δούλεψε μόνο στο αμυντικό κομμάτι ο Γιωβάνοβιτς. Mm-hmm. Αυτή τη μία μισή μέρα που είχε μπροστά του.
10: Ναι.
12: Και φάνηκε στο γήπεδο αυτό.
13: Και αυτό, okay, αυτό που έλεγα, ξέρεις, για τις αλλαγές.
10: Mm-hmm.
13: Είναι μικρότερη μεν, αλλά είναι σημαντική γιατί στον Ολυμπιακό δεν έχει παίξει ποτέ. Μια φορά αριστερό μπακ είχε παίξει. Ο Ρέτσος παίζει αριστερό στόπερ. Πάντα παίζει δεξιά. Δεν είχε παίξει πολλές φορές στον Ολυμπιακό αριστερό στόπερ. Αριστερό μπακ είχε παίξει μια φορά, θυμάμαι, σε ένα μάτσο Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Όταν είχε πρωτοεμφανιστεί. Αλλά αριστερό στόπερ το τελευταίο και ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια.
10: Mm-hmm.
12: Και να δούμε και μεμονωμένα από τους φεστές, εντάξει, δεν το συζητάμε για το κέντρο άμυνας που αναφέρει και ο Ηρακλής. Mm. Πάρα πολύ καλά λειτουργήσε. Ψηλό παιχνίδι και από τον Ευρωπάνο και από τον Ρέτσο. Ο
13: Τζολάκης, όπου χρειάστηκε.
12: Τζολάκης έκανε μάτς καριέρας, μάτς μεταγραφής για την επόμενη μεταγραφή.
13: Τζολάκης έχει ανέβει level. Άστο, ο Τζολάκης είναι.
12: Έκανε μάτι την επόμενη μεταγραφή του
13: και τις μεταγραφές που. Και όχι τις ευαρύνσεις που κάνει με τη Χάλ. Γιατί η Χάλ δεν είναι τώρα και. Το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό είναι. Κακά τα ψέματα. Παρά το ξεκίνημα του στο πρωτάθλημα.
12: Πάντως είναι πιο ψηλά από τη ζώνη του υποβιβασμού η Χάλ τώρα.
13: Ναι, τώρα είναι. Δεν ξέρεις πώς θα πάει. Είναι μια ομάδα η οποία θα δεχτεί πίεση. Δεν θα δέχεται πίεση στην Αγγλία. Εντάξει. Άμα λοιπόν το δούμε κι αυτό.
12: Εμένα με εντυπωσίασε και μπράβο στο παιδί, στο Θανάση Ανδρούτσο, που δεν είναι από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, από την ΑΕΚ, τον Μπάουκ, από τον Όφη, ένα παιδί που από τον Όφη παίζει. Και ήταν πάρα πολύ καλός. Εγώ
13: νομίζω ότι κέρδισε ένα παίκτη που τον έχει
12: στη μέσα γραμμή η εθνική, σε μια θέση που δεν έχουμε επιλογές, έτσι. Ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν φαίνεται το παιδί ότι είναι πρώτη φορά στην εθνική.
10: Ναι.
12: Και αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ.
10: Ναι.
13: Σε πολλά συγχαρητήρια.
12: Ο Τζόλης και ο Καρέτσας είχαν πολύ καλή παρουσία και αμυντικά θα πω εγώ, που δεν το είχαμε δει πάρα πολύ στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτή τη φορά και ο Καρέτσας ειδικά, αλλά και ο Τζόλης βοήθησαν και αμυντικά αρκετά στην εθνική εκεί που χρειάστηκε. Και στην επίθεση υπήρχαν αυτές τις επιλογές του προπονητή, έπαιξε ο Τετέι, έπαιξε ο Παυλίδης, έπαιξε ο Ιωαννίδης, δεν έπαιξε αυτή τη φορά ο Κουτίκας. Εκεί έχουμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές.
13: Εκεί υπάρχει δηλαδή πολύ πράγμα.
12: Έχουμε επιλογές ποδοσφαιριστών που μπορεί να υπηρετήσουν και άλλα πράγματα και άλλους ρόλους πέρα από αυτούς που υπηρετούν στις ομάδες. Δηλαδή ο Παυλίδης παίζει φουνταριστό στην Πενφίκα και στην εθνική μας παίζει έτσι. Σε δύο ομάδες δεν έχει βάλει γκολ ο Παυλίδης, αλλά παίζει και για τους συμπαίκτες του. Μαρκάρι, ανοίγει χώρους, μοιράζει παιχνίδι. Δεν σκόρεσε σε δύο μάτς ο Παυλίδης. Είναι από τις πρώτες σκόρες στην Ευρώπη. Εκπαιδεύει κάτι άλλο.
13: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που να λείπει στον Παυλίδη. Να πεις, ρε παιδί μου, ότι στερεί σε αυτό το κομμάτι. Αυτό βέβαια.
12: Η αυτοθυσία του πάντως είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή,
10: όντως.
12: Και η προσαρμογή του στα που λέει προπονητής είναι τρομερή.
14: Ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη.
10: Να είσαι
12: καλά, για χαρά.
14: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
15: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
16: μόνο εδώ,
15: μόνο τώρα,
16: μόνο τώρα.
15: Το FM 102,4.
16: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
17: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
18: Η ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στη Ρόδο η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να παραχωρήσει σε ιδιότητα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων για τα επόμενα 6 χρόνια με δικαίωμα παράτασης για ακόμη μία εξαετία. Στο επίκεντρο της σύμβασης βρίσκονται τα δύο πιο πολυσύχναστα σημεία του νησιού: το πολιτήριο στη Μεσαιωνική Πόλη και εκείνο στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Τοπικοί φορείς και εργαζόμενοι στον πολιτισμό εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για το χαμηλό μηνιαίο τίμημα των 50.000 ευρώ για 27 καταστήματα πανελλαδικά, κάνοντας λόγο για υποτίμηση των μνημείων. Από την πλευρά του, ο ΟΔΑΠ απαντά ότι στόχος είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η αύξηση της ποικιλίας των αναμνηστικών, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαχείριση των ιστορικών χώρων παραμένει στο κράτος. Ηχηρή παρέμβαση για το μέλλον του τουρισμού στη Ρόδο πραγματοποίησε ο Αντώνης Καμπουράκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, αναδεικνύοντας το νησί ως πρότυπο ανθεκτικότητας. Ο κύριος Καμπουράκης στην παρέμβασή του υπογράμμισε με έμφαση ότι ο τουρισμός δεν είναι μία απλή βιομηχανία αριθμών, αλλά ο ίδιος ο πυρήνας της ζωής των τοπικών κοινωνιών που στηρίζεται αποκλειστικά στους ανθρώπους του. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων μέσα από δίκαιες αμοιβές και άμεσες λύσεις στο οξύ πρόβλημα της στέγασης. Παράλληλα, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της οικονομικής ανταποδοτικότητας προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι κρίσιμοι πόροι όπως το τέλος ανθεκτικότητας πρέπει να επιστρέφουν στους Δήμους που τους παράγουν και όχι να χάνονται στο κεντρικό κράτος. Κλείνοντας, ο Αντώνης Καμπουράκης έδωσε το στίγμα για την επόμενη μέρα, ζητώντας στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές ώστε η Ρόδος να μετεξελιχθεί σε έναν βιώσιμο 12-μήνο προορισμό όπου ο τόπος θα κερδίζει πάντα μαζί με τον επισκέπτη. Με τοπική επίθεση κατά των παράνομων χωματερών εξαπολύουν Δήμος Ρόδου και επαγγελματίες μεταφορών. Σε συνάντηση στο Δημαρχείο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε γραμμή μηδενικής ανοχής για την ανεξέλεκτη απόθεση μπαζών και ογκωδών απορριμμάτων. Οι πρόεδροι των Σωματείων Φορτηγών και Χωματουργικών Μηχανημάτων, Κώστας Τηλιανού και Δημήτρης Κυπριώτης, παραδέχθηκαν ότι οι συνάδελφοί τους παρανομούν, υπονομεύοντας όσους στηρούν την νομιμότητα. Οι επαγγελματίες δηλώνουν αποφασισμένοι να σπάσουν την ομερτά και προειδοποιούν ότι παραβάτες θα οδηγούνται άμεσα στον εισαγγελέα με συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα. Το μαχαίρι πρέπει να μπει στο κόκαλο, διαμήνυσαν οι φορείς, ζητώντας εντατικούς ελέγχους για να προστατευτεί η εικόνα και το περιβάλλον του νησιού. Σοβαρές καταγγελίες για εκπαιδευτικά κενά και πολιτικό αποκλεισμό εξαπέλυσε η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η Δήμαρχος τόνισε ότι αρκετές ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολεία του νησιού υπολειτουργούν. Μαθητές της 3ης Λυκείου βρίσκονται χωρίς καθηγητές σε κρίσιμα μαθήματα όπως η έκθεση και τα οικονομικά, εν όψιμα λίστα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η κυρία Καμά έκανε λόγο για παιδιά ενός κατώτερου Θεού και αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει απαντήσει στις επιστολές της. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η Τήλος αποκλείστηκε εκδικητικά από πρόγραμμα στέγασης γιατρών και δασκάλων επειδή η Δημοτική Αρχή ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε ισότητα, κατέληξε η Δήμαρχος, ξεκαθαρίζοντας ότι οι νησιώτες δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι. Σήμερα στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί τελικά στην πλατεία Δημαρχείου η μουσική παράσταση «Τυχερό Αστέρι», η οποία αναβλήθηκε χθες λόγω καιρού. Η εκδήλωση με ερμηνευτή τον Θεοδωρή Βουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου αποτελεί μέρος των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Με μία νίκη και τρεις ήττες ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του 8ου ομίλου της 3ης Εθνικής για τις ομάδες της Ρόδου. Ο ΑΕΡΑ ήταν η μοναδική ομάδα που ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας με 1-0 του Ιωνικού. Αντίθετα, ο Διαγόρας ιτήθηκε εντός έδρας με 2-0 από τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Ιάλισσος έχασε με 1-0 από την Αμφιάλη στο Κερατσίνι, ενώ ο Απόλλων Καλυθιών γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από το Εγάλεο. Σε χθεσινό βραδινά παιχνίδια που έγιναν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας της ΕΠ στο Δεκανήσου, η Αναγέννηση Ασφενδιού νίκησε με 3-1 τους Πάνθυρες, ενώ Δόξα Καρδάμενας και Φίβος Κρεμαστής αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική εντάσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
17: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
19: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
20: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
21: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
22: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
21: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
23: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
21: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
24: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
25: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ελπίζω να είμαστε κοντά της, όχι μόνο σε νικηφόρα αποτελέσματα, αλλά μεγάλη, και σε στραβοπατήματα.
3: Μεγάλη κουβέντα.
2: Ισχύει ότι το μάτς της Κυριακής θα γίνει στην Τούμπα.
3: Και της
2: μάλλον θα γίνει στην Τούμπα.
3: Και της Κυριακής.
4: Και τα δύο.
2: Μάλιστα. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε διαβάσει τα σχόλια όλων των οπαδών του ΠΑΟΚ, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη, για την Εθνική και τον Γιωβάνοβιτς?
3: Δεν γίνεται κάποιος να διαβάσει τα σχόλια όλα. Όλων.
2: Ωραία. Για ποιο λόγο επιμένουμε να γίνονται οι αγώνες της Εθνικής σε ένα τόσο απαρχαιωμένο γήπεδο, με ένα κοινό το οποίο ούτε γουστάρει, ούτε θέλει την Εθνική Ελλάδος, ούτε
4: εγώ
2: γουστάρει.
4: Εγώ ξέρω ότι πάει για sold out όμως. Άρα πώς δεν γουστάρει?
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Η στάση των οπαδών ποια θα είναι. Το sold out είναι άλλο θέμα.
3: Δηλαδή πιστεύει ότι θα πάει ο κόσμος να κοιμήσει το γήπεδο και θα είναι κοντά στην Εθνική?
2: Όντα στην Εθνική όχι, αλλά το τι θα ακούσει ο Γιωβάνοβιτς δεν περιγράφεται.
4: Τι θα ακούσει?
2: Γιατί θεωρεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ, δίκαια ή άδικα, κατ' εμέ άδικα, αλλά δεν έχει σημασία η προσωπική μου εκτίμηση, ότι αυτός είναι η αιτία που ο Κωνσταντέλιας δεν παίζει την Εθνική. Γιατί έφτισε στα μούτρα το Γιωβάνοβιτς. Έτσι λένε αυτοί εκεί πέρα.
4: Αλλά τώρα, επειδή τα λένε κάποιοι στα social media, δεν σημαίνει ότι... Τι να κάνουν τα social media, τι άλλα λέγανε?
2: Επιτρέψε μου να ξέρω λίγο καλύτερα, γιατί είμαι βορειολαδίτης στην ψυχολογία.
4: Εντάξει.
2: Αυτών των ανθρώπων
4: εγώ
2: εκεί
4: ξέρω
2: πάνω.
4: Είναι γεμάτο, ελπίζω, θα είναι γεμάτο γήπεδο, αυτό ξέρω.
2: Ναι, κοίτα, οι ΠΑΟΚτζίδες έχουν μια πολύ παράξενη νοοτροπία. Είναι ικανοί να γεννήσουν το γήπεδο
4: αυτό
2: για να γιουχάρουν. Δεν το κάνουμε.
4: Εγώ να σας πω, μισό λεπτό, γιατί λέτε για τα social. Εγώ στα social media τις τελευταίες ημέρες, πριν την νίκη της Σερβίας, δεν διάβαζα μόνο σχόλια από ΠΑΟΚτζίδες και από άλλους οι οποίοι περνάγανε την Εθνική γενναίες 14. Τι σημαίνει αυτό?
2: Γι' αυτό και
4: σας είπα
2: στην αρχή, ότι να είμαστε κοντά στην Εθνική πάντα. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι διαχρονικά είναι απέναντι στην Εθνική, είτε επιτυχάνει είτε αποτυχάνει.
4: Καλά, δεν θα χωρίσουμε τώρα την Ελλάδα.
3: Επίσης, δηλαδή λίγες φορές...
2: Αυτοί χωρίζουν την Ελλάδα.
3: Κατά περιόδους, λίγες φορές έχουμε δει τους οπαδούς της μίας ή της άλλης ομάδος να μην είναι τόσο φιλικά προσκύμενοι προς την Εθνική.
2: Όχι όπως οι ΠΑΟΚτζίδες. Οι ΠΑΟΚτζίδες έχουν βγάλει ανακοινώσεις επίσημες ότι δεν θέλουμε την Εθνική στην Τούμπα.
4: Όχι, εντάξει. Εγώ ξέρω θα είναι γεμάτο το γήπεδο και όλα καλά.
2: Επίσης,
3: ακούστε με λίγο. Η Τούμπα σε μεγαλύτερη εθνική ομάδα δεν είναι μόνο παδί του ΠΑΟΚ. Είναι όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρεια Ελλάδα.
4: Βέβαια.
2: Καλά, τώρα μεταξύ μας μιλάμε ποδοσφαιρικά.
3: Εάν εγώ λοιπόν είμαι φίλος του ΠΑΟΚ και δεν γουστάρω την Εθνική και δεν πάω, δηλαδή ο άλλος που μένει στην Καβάλα, στη Δράμα, ή που είναι Άρης, που είναι Ηρακλής, που μένει στη Βέρεια, να μην πάει δηλαδή την Εθνική.
2: Μακάρι το κλίμα να μην είναι αυτό που λέω εγώ και να είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα είναι εσείς.
4: Ωραία,
2: αλλά
4: δώστε
2: μου μια λογική εξήγηση γιατί πρέπει να παίξει στην Τούμπα η Εθνική, ένα γήπεδο τελείως εχθρικό με έναν κόσμο τελείως
4: εχθρικό. Δεν είναι εχθρικό γήπεδο, δηλαδή το κάνετε και εσείς λύσα τώρα. Σας λέω, sold out θα γίνει.
2: Μπορείτε
5: να
2: έχει γίνει.
5: Αν είναι μια μεριά φίλων.
2: Καταρχήν να σου πω ότι δεν είμαι... Καμία σχέση δεν έχω με τον ΠΑΟΚ, είμαι ΑΕΚ. Θα ήθελα ο αγώνας αυτός να γίνει στο Καραϊσκάκι. Γιατί αυτό που επικρατεί εκεί πάνω δεν μπορείς να το καταλάβεις τι είναι.
4: Okay.
2: Κατά της Εθνικής.
4: Ωραία.
3: Ναι, επιτρέψτε με, επειδή είμαι από πάνω και πηγαίνω έρχομαι κιόλας, να έχω άλλη άποψη, να ξέρω κι εγώ και να μπορώ να το καταλάβω.
2: Σοβαρά, πιστεύεις ότι οι ΠΑΟΚτζίδες είναι υπέρ της Εθνικής?
4: Τι σημαίνει οι ΠΑΟΚτζίδες? Όλοι οι ΠΑΟΚτζίδες είναι ακαλούπι. Κάποιοι θα είναι, κάποιοι δεν θα είναι.
2: Αυτοί που δεν είναι πολύ λίγοι.
4: Okay, εντάξει,
2: το καλούπι του
4: πολύ λίγοι.
3: Είπατε, συγγνώμη, να πάω αυτό και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Είπατε ότι είστε ΑΕΚ, σωστά. Όταν έφυγε η ΑΕΚ από το Ιάκλειο, η εθνική ομάδα από το Φιλαδέλφια και να ξανάρθει στο Καρασκάκι, υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από τους φίλους της ΑΕΚ.
2: Ναι, φυσικά, γιατί θέλουν.
3: Άρα δεν αγαπούν την εθνική. Αν πάει να παίξει τώρα η εθνική στη Φιλαδέλφια, δεν θα την αγαπήσουν, δεν θα πάνε τη
2: δουλειά. Γκρίνια ξέρει ποια ήταν, γιατί τη θέλαμε την εθνική στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Ωραία.
2: Αυτή ήταν η γκρίνια. Δεν ήταν η γκρίνια όπως των ΠΑΟΚτζίδων που δεν θέλουν την εθνική στην Τούμπα.
3: Εντάξει, να είστε καλά.
2: Επίσημες ανακοινώσεις έχουν βγάλει.
3: Ποιοι?
2: Οι ΠΑΟΚτζίδες.
3: Ναι, είναι άλλο η ομάδα, άλλο οι φίλαθλοι. Οι φίλαθλοι μπορούν να λένε και να κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Εγώ δεν σου μιλάω για την ΠΑΕ.
3: Ξαναλέω. Η Τούμπα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο της Βορείου Ελλάδος. Εάν θεωρείτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα δεν πρέπει να παίξει εθνική ομάδα, γιατί κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν γουστάρουν, τι να σου πω, έχουμε διαφορετική άποψη.
2: Η εθνική δίνει έσοδα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία τα έχει ανάγκη. Δεν τη συμφέρει να μην γίνει το παιχνίδι εκεί. Αλλά οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δεν γουστάρουν την εθνική. Ανεβάζουν και κατεβάζουν μύθου.
4: Δεν μπορεί να είναι όλοι έτσι ένα καλούπι. Εντάξει, να είστε καλά.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
1: Η Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
0: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Έξα υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εδώ μας επιστρέφουμε. Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Λέλα Ριλιά.
4: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα.
4: Έτσι χωρίς να πω αν συμφωνώ ή διαφωνώ απαραίτητα, δεν μ' αρέσει να σχολιάζω άλλους ακροατές, αλλά γενικά επειδή έχω πέσει και εγώ στη Λούμπα στο παρελθόν να βλέπω λίγο και λίγο με ένα οπαδικό μάτι την εθνική, ας πούμε πιο συγκεκριμένα τον καιρό που έπαιζε ο Τζαβέλας, επειδή είχαν γίνει τα σκηνικά με το Μανιάτη και το Μανολά τότε στην Τούμπα, δεν... και κάπου είπα μέσα μου ότι αυτό δεν είναι σωστό. Η εθνική είναι και πρέπει να είναι πάνω από οπαδικές προτιμήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, και θεωρώ ότι δεν είμαι και μοναδικός που έπεσε σε αυτή τη Λούμπα. Έτσι, και εσείς το πρωί είπατε, παλιότερα, ας πούμε, αν ήταν ο Μαύρος ή ο Αναστόπουλος ή ο Σαραβάκος. Η εθνική, αλλά σίγουρα και όταν έχει επιτυχεί αποτελέσματα, όπως τώρα αυτό το διάστημα, μας γλυκαίνει κατά κάποιο τρόπο να την αγκαλιάσουμε ακόμα περισσότερο. Εντάξει, θεωρώ ότι το παιχνίδι σου θα έπρεπε να γίνει στο ΆΚΑ για περισσότερη προσέλευση. Δηλαδή,
3: όντως, αλλά έχουν οριστεί, η έδρα έχει οριστεί μήνες πριν. Δηλαδή...
4: Ναι, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που είπε ο φίλος πριν ίσως πήγε πολλά χρόνια πίσω, τότε επί Βουλινού που ήταν κάποια σκηνικά με το Αθηναϊκό κατεστημένο εκείνες τις εποχές, ας πούμε, ναι.
3: Όχι, μπορεί, τώρα είναι τώρα και με τη ιστορία του Κωνσταντέλια.
6: Δηλαδή μιλάμε τώρα...
4: Τώρα έχουμε, ναι, είμαστε τώρα, έχουν αλλάξει οι εποχές. Δεν θεωρώ ότι δηλαδή, υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπου και να παίξει εθνική, θα την αγκαλιάσει ο κόσμος. Και είτε στη Θεσσαλονίκη, στο Παγκρίτη, όπου έχει παίξει. Δεν ξέρω αν ισχύει ότι θα παίξει το Πανθεσσαλικό με τη Σερβία στο τέλος.
3: Ναι, ισχύει, άλλαξε τελικά. Γιατί ήταν και αυτό, όταν αρχικά προγραμματισμένα όλα στην Τούμπα, το συγκεκριμένο θα γίνει στο Βόλο. Αλλά εγώ λέω το εξής, σαν γενικότερη θεώρηση της όλης ιστορίας αυτής. Να μην βλέπουμε αν θα παίξει στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του ΟΦ κτλ. Αλλά ότι πηγαίνει σε περιοχές της Ελλάδας να τη δουν όλοι οι Έλληνες όσο είναι αυτό εφικτό.
6: Και το κανονικό αυτό που λέγανε και παλαιότερα για πολλά χρόνια είναι ότι καλό θα ήταν να έχει μία έδρα.
3: Συμφωνούμε.
6: Δηλαδή, ξέρεις, ακόμα και αυτό το να μάθει.
3: Αλλά εάν όχι.
6: Ναι. Mm-hmm. Εγώ μετά είμαι υπέρ της επαρχίας πολύ. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην τον δουν στο Βόλο, να μην τη δουν, ξέρεις, στην Κρήτη, που δεν έχουν τη δυνατότητα και εύκολα να κάνουν ένα ταξίδι για να έρθουν στην Αθήνα. Δεν είναι απλά τα πράγματα τη σήμερα ημέρα. Πετάξουμε στην Αθήνα και ξαναγύρισε ή πήγαινε για να δεις ένα μάτς.
4: Ηρακλή, ο Ρέτσος όντως είχε παίξει αριστερό μπακ σε ένα μάτς πριν καμιά δεκαετία χρόνια στην Αθήνα.
6: Όταν είχε εμφανιστεί, πριν πάει στη Λεβερκούζεν.
4: Νομίζω είχε βάλει και ένα γκολ με φάουλ ή με σούτ απ' έξω ο Μιλιβόγεβιτς.
6: Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά πρέπει να ήταν πριν 10-10 χρόνια.
4: Ναι, είναι σίγουρα μια δεκαετία χρόνια πριν αυτό το παιχνίδι.
6: Αριστερό στόπερ δεν το θυμόμουν εγώ να έχει παίξει.
4: Ναι, να με ειλικρινίσω.
6: Τα τελευταία, ας πούμε, χρόνια. Που είναι ξανά που γύρισε ξανά στον Ολυμπιακό, τώρα δεν ξέρω αν είχε παίξει τώρα στις άλλες ομάδες ή στην Ιταλία όταν ήταν, στη Βερόνα, αλλά νομίζω ότι δεν το θυμάμαι να έχει παίξει αριστερά.
4: Θέλω και εγώ να πω ότι πραγματικά με έχει εκπλήξει η ανωδική πορεία του Ανδρούτσου και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προτριετίας νομίζω ότι Μαρτίνεθ στην προετοιμασία που ήταν να πάει τότε η ομάδα Όταν πήρε τον Ανδρούτσο έλεγα που πάμε ξέρω εγώ και τα λοιπά, εντάξει, δεν περίμενα ότι ο,
6: Ηλία,
4: ο Ανδρούτσος
6: είναι,
4: θα
6: είναι,
4: έχει αυτή την...
6: Έχουμε αυτό, όλοι το έχουμε και εγώ το έχω, δεν θα στο βγάλω παίξω ότι θα σας πω τι είχα.
4: Καλά όλοι μας, οπαδοί είμαστε, εντάξει,
6: ναι, αλλά...
4: πολλές φορές μας τυφλώνει αυτό το πράγμα.
6: Και μας τυφλώνει πολλές φορές και δεν έχουμε και την υπομονή και δεν την έχουν και, που, και το μεγάλο λάθος δεν είναι που το κάνεις εσύ. Είναι ακόμα και να το κάνω και εγώ, πες ότι εγώ είμαι και δημοσιογράφος και εντάξει, να είχαμε όλοι καμία δουλειά. Αλλά το μεγάλο λάθος το επηρεάζει και τις ομάδες αυτό το κλίμα. Πολλές φορές.
4: Ναι.
6: Δηλαδή λοιπόν, βλέπεις τώρα το παιδί στα χαφ, ναι. 25 ετών, το βλέπεις. Και παιδί, είδες πώς έπαιξε. Δηλαδή μπήκε βασικό σε παιχνίδι με τη Γερμανία. Δηλαδή. Και όχι μόνο στάθηκε. Τι γελάς μου,
3: Ολοκλήρωσα, θα πω. Πάει να κλείσει ο Κροατής και δεν θα αφήνω να κλείσει.
4: Όχι, παρεπιπτόντως ήθελα να προσθέσω κάτι τελευταίο. Θα μου επιτρέψετε λίγο και θέλω να συμφωνήσω με τον Διονύση που το είπε και το πρωί. Δεν ήταν ωραία εικόνα. Καταρχήν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το Super Cup. Είπε Διονύση για την εικόνα στο
5: Κερκίδες.
4: Αυτό το πράγμα κάτι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή.
5: Εγώ το λέω επειδή αν είμαι από τηλεόραση δεν ξέρω πώς θα το έβλεπα, αλλά επειδή πήγα. Ήταν λες και έβλεπα. Τι να σου τώρα.
3: Καπήγε το γηπεδό.
5: Πήγα, ναι. Λες και έβλεπα.
4: Προπόνηση,
5: ναι.
4: Στο δικό σου το παιχνίδι. Πήγες. Δεν ήταν ωραία εικόνα αυτό.
5: Δεν ήταν, όχι.
4: Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε.
3: Να είστε καλά. Επίσης για τους. Είναι 100.000 στη λίστα αναμονής, έτσι. Για το παιχνίδι με την Ολλανδία. Και τη Γερμανία είναι που.
5: Δεν θα πάνε.
3: Ναι, γιατί είναι δυσαστημένη. Χαίρετε.
7: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Έλα ρε, ημικρός.
5: Καλώς τον.
7: Μ' ακούτε.
3: Βεβαίως.
5: Έφυλε.
7: Η Ραζάρα, παιδιά, έχει παιχταράδες. Εγώ όντως δεν περίμενα το παιχνί του Όφη, το Ανδρούτσος, λέγεται παιδί.
5: Ναι, Ανδρούτσος.
7: Ναι. Δεν περίμενα να εξελιχθεί τόσο πολύ. Καθώς ίσως κερδίσαμε να παίχτη τη θέση 8-6,
5: Πολύ καλός.
7: Κερδίσαμε να παίχτη. Και πιστεύω ότι και ο Κουντούρης, ευτυχώς ο παιδί, δεν είχε τίποτα γεννήσει.
5: Εμάτομα έχει.
7: Ο Κουντούρης είχε εμάτομα, δεν είναι κάτι το... 10 μέρες δεν είναι τίποτα, εντάξει είναι... Εντάξει, σαν να έχεις πάθει ένα κρυολόγημα, ξέρω.
5: Εντάξει.
7: Από το να πάθει κάτι το παιδί, έτσι δεν είναι.
5: 10 μέρες έξω.
7: Ναι, 10 μέρες. Είναι αυτός, είναι και άλλος ένας κτηρικάς Παναθηναϊκού, δικός μας, 17χρονος.
5: Ο Μπινιάρης, είναι 17, ο Μπινιάρης.
7: Μπινιάρης, δεν λέγεται.
5: Ναι, ναι.
7: Και αυτός είναι ανερχόμενος. Το Ολυμπιακού είναι ένας παιδί.
6: Ο Φίλης, ο Φίλης. Ναι, ο Φίλης, είναι 19 ο Φίλης.
7: 19 χρονό, δεν είναι, ναι, ο κτηρικάς αυτός.
6: Και έχει πολύ καλά στοιχεία ο Φίλης.
7: Και αυτός είναι ανερχόμενος. Εγώ πιστεύω η Ελλάδα, παιδιά δεν ξέρω, δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια, που να ήμασταν 40-50 δηλαδή. Θα βγάζαμε ακόμα περισσότερα ταλέντα.
3: Καλά, υπάρχουν και άλλες χώρες που είναι 4 εκατομμύρια και βγάζουν.
7: Ναι,
3: να μην στο γανάσω.
7: Η Κροατία σου.
3: Η Κροατία, η Ουρουγουάη.
7: Ναι, η Ρουμάνη.
3: Η Ρουμάνη περισσότερο.
7: Η Αλβανία βγάζει παίχτες.
6: Όλοι βγάζουν. Παντού βγαίνουν παίχτες. Και παντού υπάρχουν.
7: Είναι οι ακαδημίες, πώς δουλεύονται. Δηλαδή, το πήραμε λίγο αργά πρέφα να πούμε αυτό που κάνουν οι ξένοι. Με τις ακαδημίες, το είχαμε κάνει νωρίτερα, ίσως είχαμε καλύτερα, γιατί παλιά λέγαμε ρε παιδί μου είχαμε ας πούμε πρόβλημα στην επίθεση και τώρα ας πούμε ξαφνικά δεν έχουμε πρόβλημα στην επίθεση, έχουμε το πολύ στα 8-6 ας πούμε που παλιά ήταν γεμάτο η Ελλάδα.
5: Είναι φουρνιές, είναι φουρνιές.
7: Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα μπροστά, εγώ πιστεύω χθες έβαλε το Τετέι, ο Γιωβάνης σου λέει είναι δυνατό παιδί, μήπως τους πάρει παραμάλωμα, ξέρεις, δηλαδή μαζί τους ξέρεις στις κόντρες και αυτά που κερδίζει ο Τετέι, τι λέει Διονύση.
5: Ναι, εγώ δεν το περίμενα ότι θα παίζει εκεί. Αλλά γι' αυτό το έκανε. Και τα πήγε και πάρα πολύ καλά.
7: Για να παίξει τα γερά κορμιά των Γερμανών.
5: Σε ρόλο δεύτερο, να το πούμε έτσι. Τα πήγε πάρα πολύ καλά.
7: Πολύ καλά έπαιξε και ο Τετέι. Μια χαρά.
5: Ναι.
7: Όλα τα παιδιά ήταν καλά. Εγώ, δηλαδή, χτες μ' αφήσανε κιόλας και η μπάλα, γιατί εντάξει, θα μπορούσε να.
6: Και το Βαγιανίδη τον έβγαλε.
7: Οι Γερμανοί δεν τα παρατάνε ποτέ στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
6: Αυτό φοβήθηκε.
5: Να.
6: Την κάρτα φοβήθηκε επειδή είχε μία και λες κάτσε.
7: Ορίστε.
3: Και τον Βαγιανίδη.
6: Τον έβγαλε στο ημίχρονο γιατί είχε την κίτρινη κάρτα και σου λέει κάτσε τώρα μην διπλώσει.
7: Ναι, καλά του έκανε. Όχι.
3: Καλά έκανε.
7: Καλά έκανε, ρε παιδί μου, γιατί Το χρειαζόμαστε, γιατί αν έτρωγε κάρτα και άλλοι να πούμε, μετά δεν θα τον είχαμε.
3: Τι θα τον είχαμε, θα παίζαμε και με 10 με τους Γερμανούς, δεν είναι μόνο το επόμενο.
7: Ναι, έχουμε και τους Γερμανούς, έχουμε και τους Ολλανδούς.
5: Σωστά.
7: Λοιπόν, εγώ πιστεύω, παιδιά, με τους Ολλανδούς, στη χειρότερη ένα χ θα πάρουμε.
5: Κάτσε να δούμε.
7: Γιατί είναι και αυτή καλή ομάδα, αν και λίγο ο Χάουκο.
5: Κάτσε να δούμε, κάτσε να δούμε.
7: Αυτά ήθελα να πω.
5: Πάει, προχωράμε.
7: Καλή εβδομάδα να έχετε.
3: Να είστε καλά, αγόρινα μου. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι το Elastoflex ST από την Elastotet δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών, εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.

0: Πάμε, πάμε ένα διλεπτάκι, το έχουμε. Χαίρετε.
1: Δύο-δυόμιση λεπτάκια. Για να φύγω.
0: Χαίρετε.
1: Εσύ ο χρονομέτρο. Χρονομέτρο.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ωραία, εγώ μιλάω.
1: Ναι,
3: ναι φίλε.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αμαρχύρους, Άναϊκός.
1: Yes, Παναγιώτη.
2: Εγώ βλέποντας την εθνική χθες, θέλω να πω δύο πράγματα για αυτούς που έλεγαν για τον Γιωβάνοβιτς και για αυτούς που έλεγαν για τον Κουρμπέλη. Τον Γιωβάνοβιτς υπήρχαν πολλά υποτιμητικά σχόλια, ειδικά, θα συμφωνήσω με τον φίλο, ειδικά από αυτούς από τη Θεσσαλονίκη, κυρίως από παοκτζίδες, γιατί θεωρούν ότι η Εθνική Ελλάδος παίρνει χαρτάκι ο προπονητής και δεν βάζει τους παίκτες του ΠΑΟΚ, προτιμάει να βάζει τους παίκτες των Αθηνών και όλα αυτά τα παράλογα και όλα αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Λοιπόν, ο Γιωβάνοβιτς που έχει δείξει, τώρα λένε για τον Γιωβάνοβιτς το εξής, ότι με αυτό το υλικό δεν μπορούσε να μην πάει καλά. Ας πούμε όμως ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του και έχει πάει με πολύ χαμηλότερο υλικό την ανόρθωση στους 8 του Champions League.
1: Από
2: τον Παναθηναϊκό.
1: Το
2: Απόελ, ναι, με συγχωρείτε. Τον Παναθηναϊκό τον είχε πρώτο και θυμόμαστε τι έγινε με τα χέρια και τους κορονοϊούς και όλα αυτά και δεν πήρε πρωτάθλημα με το υλικό που είχε, έτσι. Και έχει δείξει λοιπόν ο Γιωβάνοβιτς ότι όσο μπορεί τέλος πάντων διαχειρίζεται υλικό ακόμα και χαμηλότερης δυναμικότητας, πόσο μάλλον τώρα
1: πραγματικά... Πρέπει να κοιτάζουμε πάντα, το συζητώ πολλές με το δύο με το Διονύση, πρέπει να κοιτάζουμε και την εικόνα που βγάζει μια ομάδα. Γιατί θα μπορούσε την εμφάνιση που έκανε η Εθνική στη Σερβία να έχανε με αν έμπαινε το δοκάρι. Μπορούσε, μπάλα είναι. Είχαν ένα δοκάρι σερβί για να γίνει 2-1.
3: Σωστά.
2: Εγώ θα σας πω.
1: Μπορούσε.
2: Θα σας πω, ναι,
1: δεν
2: θα σας πω
1: δεν είναι κάτι τρελό. Θα έμπαινε δοκάρι και μέσα. Δεν μην υπήρχε γκρίνια αφού έλεγε ότι κάτι καλό γίνεται. Ναι, αυτό
2: λέω. Και στα παιχνίδια που αποκλειστήκαμε είχαμε ατυχία.
1: Καλά, αυτό που σκοτσέζει στο 1 δεν υπάρχει αυτό το μάτς.
2: Για παράδειγμα θα μπορούσε να στράβουν με το λάθος που έκανε ο Ζαφίρης έξω από τη μεγάλη περιοχή που έσωσε ο Τζολάκης. Πραγματικά μεγάλη επέμβαση. Είδαμε στη Σερβία ότι ο Γιωβάνοβιτς επέλεξε να ρίξει όλους τους επιθετικούς μέσα και του βγήκε. Θα μπορούσε να στραβώσει, όπως είπαμε. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι ο Γιωβάνοβιτς είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο για την Εθνική Ελλάδα.
1: Μια χαρά προπονητής είναι τώρα. Μια καλά προπονητής και για την Εθνική είναι.
2: Είναι μια χαρά προπονητής. Από εκεί και πέρα. Εγώ μπορώ πλέον να συγκρίνω αυτή την Εθνική με την Εθνική του 2014 που πήρε το Euro.
1: Το 2004. Δεν θες να σκέφτεσαι πώς το έχεις γίνει τώρα.
2: Έχει μεγάλο ταλέντο, αλλά αυτό που υπολείπεται από εκείνη την Εθνική είναι σε προσωπικότητα.
1: Αυτό θα γίνει, δηλαδή εκεί που παίζουν όλοι αυτοί οι παίχτες δεν γίνεται να μην την αποκτήσουν. Έγινε φιλέ, δηλαδή και την προσωπικότητα.
0: Ακριβώς. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο macrismec.gr.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: μαγνησίου 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Win Sport FM 94,6, η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τεράστια ζήτηση για τα εισιτήρια των δύο αναμετρήσεων της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία την Πέμπτη και τη Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα, μετά το ιστορικό διπλό κόντρα στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομιλού της League A του Nations League. Ένα βήμα πριν το sold out, με τη λίστα αναμονής να ξεπερνά ήδη τις 100.000. Περηφάνεια και αστήρευτη αγάπη για αυτό το σήμα, το μήνυμα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Χωρίς το Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στη διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας με τη Ζάλγκυρη στο Κάουνας αύριο και με τη Βίρτους στην Πολώνια την Πέμπτη. 5 μάτς σε 7 ημέρες δεν είναι φυσιολογικό, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τις επιστροφές των Τζόρτζ Πάπας και Μπράιαν Ντάνστον μέχρι το τέλος σεζόν, ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Χρόνο σε αρκετούς παίκτες που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής αλλά και σε παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, θα δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό φιλικό της ΑΕΚ με την Athens Καλυθέα. Στροφές ανεβάζουν Ζωάο Μάριο και Λυκο Γιάννης. Εκτός αποστολής της Ρουμανίας για την απόψινή αναμέτρηση με τη Βοσνία έμεινε ο Ρασβάν Μαρίν. Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας έριξαν στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα έχει επιστρέψει ο Κρίστιανσεν, το οποίο μπορεί να υπολογίζει ο Τζέικοπ Νίστρου μετά τη διακοπή των εθνικών. Περίπου 10 ημέρες στο διάστημα απουσίας του Κουντούρη. Τελευταία μέρα ξεκούρασης στον Ολυμπιακό με τους παίκτες του Ιμανόλ Αλγουάθιλ να επιστρέφουν αύριο το απόγευμα στο Ρέντι. Από τις διεθνείς στροφές ανεβάζει ενόψει του Ντέρμπι Ονιών με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος ο Μπέιλι πιο συντηρητικά γυμνάζεται όσα. Στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του μάτς. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη της επανέναρξης της Στοίχημαν Super League. Στο κανονικό πρόγραμμα έχουν επιστρέψει Λουσέ και Χατζηδιάκο, σε καλό δρόμο Γιαννούλης και Ντεσπότοφ που γυμνάζονται ατομικά, θεραπεία για Λουστόντο και Κώστα. Με τον Έρναν Γκόμεθ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσαγωγό να είναι εξαιρετικά αμφίβολο, συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center. Εκτός πλάνου του Ζέλκο, ο Μπράντοβιτς είναι και η Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Super Battle League 2, με κοινή ώρα έναρξη στις 4 παίζουν Athens Καλυθέα Αστέρας Β' Άκτορ, μετάδοση από ΕΡΤ 2 και Μαρκό Πανθρακικός, ραδιοφωνικά από τον Big Wins Pro FM. Με μια σημαντική απουσία είναι πιθανό να ταξιδέψει στην Ελλάδα η αποστολή της Εθνικής Ολλανδίας για το παιχνίδι του Nations League την Πέμπτη στην Τούμπα, καθώς αμφίβολος είναι ο Κόντι Χάκπο. Το εξτρέμ της Λίβερπουλ αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από την αναμέτρηση των Οράνια με τη Σερβία, έχοντας αποκομίσει τραυματισμό στον Αστράγαλο. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
11: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4. Σήμερα είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026, στα 11 περίπου λεπτά μετά τις 3 και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Η Τάνια Δρακιού εδώ στη θέση της. Σήμερα φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Στις 4 περίπου θα κάνουμε σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM για τη συνέχεια του προγράμματος. Σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι με τις συχνότητες του σταθμού για να τα πούμε αθλητικά όπως κάνουμε σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Είχαμε αρκετά πραγματάκια το Σαββατοκύριακο εδώ όσον αφορά τα δικά μας και τα της Τρίτης Εθνικής, η οποία ξεκίνησε όχι καλά η αλήθεια για το σύνολο των ομάδων που μας εκπροσωπούν, καθότι μόνο ο Αέρα κατάφερε να νικήσει με 1-0 τον Ιωνικό εντός έδρας και να μπει έτσι με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Οι υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή ο Διαγόρας, ο Απόλλων Καλυθιών αλλά και ο Ιάλισσος, δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι και γνώρισαν ήττες. Θα τα πούμε εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα κάνουμε και τα σχόλιά μας. Είχαμε και την τεράστια νίκη της εθνικής ομάδας χθες επί της Γερμανίας εκτός έδρας με 1-0 για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είχαμε μια τέτοια νίκη απέναντι στους Γερμανούς. Θα πούμε δύο πράγματα και για αυτή, όχι τόσο για τη νίκη. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα σε λιγάκι, όχι ακόμα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό, αφήνοντας τη νίκη, η οποία έχει συζητηθεί, έχει πανηγυρηθεί, τα έχουν πει, τα έχουν αναλύσει κτλ. Είναι ένα σπουδαίο αποτέλεσμα οπωσδήποτε και μένοντας περισσότερο στο που καταλήγει η Ευρώπη πληθυσμιακά, θα μου επιτρέψετε να πω, και κάποιος τώρα μπορεί να αναρωτηθεί μα πώς συνδέεται το ένα με το άλλο, τι σχέση έχει. Έχει πολύ μεγάλη σχέση, διότι αν δει κανείς προσεκτικά την εθνική ομάδα της Γερμανίας θα βγάλει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έπαιζαν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χθες στην εθνική Γερμανίας και θα καταλάβει το πώς μπορεί να μοιάζει η Ευρώπη σε λίγα χρόνια από εδώ και πέρα και τι πληθυσμιακή μετάλλαξη έρχεται. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της κοινωνίας, όπως το έχω πει, όπως γενικότερα ο αθλητισμός, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, και επειδή δεν είναι όλα αθλητισμός και ποδόσφαιρο, υπάρχουν πρώτα και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, αυτό το πραγματάκι πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όχι στο ξεκίνημα. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα, γιατί στο ξεκίνημα θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό που συνέβη στο νησί μας, ένα ακόμα από τα πολλά δυσάρεστα του τελευταίου διαστήματος. Έχει να κάνει με τον ποδοσφαιριστή Κώστα Λίμα, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο με τη μηχανή του πηγαίνοντας σε προπόνηση του Αστέρα Παστίδας. Δυστυχώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με το πόδι του. Δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, νομίζω δεν θα ήταν πρέπον, και οπωσδήποτε αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει επισκιάσει και όλα τα ποδοσφαιρικά και αθλητικά δρόμενα της περιοχής μας. Θα ήθελα να πάρουμε μια γεύση από το πώς αντιμετωπίζουν εντός της ομάδος του Αστέρα Παστίδας οι ίδιοι συμπαίκτες του, οι ποδοσφαιριστές, αυτό το συμβάν, το ατυχές και άσχημο συμβάν, το οποίο έγινε την Παρασκευή, γι' αυτό και αναβλήθηκε το παιχνίδι του Αστέρα Παστίδας με τη Ρόδο. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο αρχηγός του Αστέρα Παστίδας, ο Μιχάλης Ζωαυγενικού. Τον καλησπερίζω και τον ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μιχάλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον DOP FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Είναι ένα περιστατικό που σας έχει συγκλονίσει όλους, φαντάζομαι, και νομίζω ότι έτσι είναι λίγο, είναι βαρύ το κλίμα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι, η αλήθεια ήταν, είναι και είναι πολύ μεγάλο σοκ. Mm-hmm. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, ξέρεις που καμιά φορά λέμε υγεία, υγεία, υγεία, αλλά άμα δυστυχώς, αν δεν το ζήσεις από πολύ κοντά,
0: ναι,
1: δεν καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και εντάξει, τώρα το κακό έγινε.
0: Ναι, και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω ο χρόνος, δυστυχώς. Νομίζω ότι το ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι με τη Ρόδο είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να συμβεί έτσι αυτές τις μέρες.
1: Εντάξει, να σου πω, δεν, τώρα τι να μιλάμε για ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, είναι το λιγότερο.
1: Ούτε δεν έχει να κάνει το ποδόσφαιρο. Τώρα μιλάμε για το ανθρώπινο κομμάτι. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα.
0: Yeah.
1: Πρέπει να την αποδεχτούμε. Και άντε, εμείς εντάξει, ο Κώστας πρέπει να είναι πιο δυνατός από όλους. Από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Εμείς είμαστε δίπλα του από την πρώτη στιγμή και σαν οπάδα και σαν παίχτες και σαν άτομα, σαν άνθρωποι. Εντάξει, ό,τι μπορούμε από τη μεριά μας.
0: Ναι,
1: κυρίως
0: ναι,
1: ψυχολογική υποστήριξη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Είναι εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Είναι εδώ, ναι. Mm-hmm. Χειρουργήθηκε το Σάββατο. Εντάξει, λίγο πολύ όλοι θα την ξέρετε την αλήθεια, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι. Έχει σοβαρό θέμα με το πόδι. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες τώρα,
1: εντάξει,
0: αυτή τη
1: ναι,
0: στιγμή. Ξέρουν όλοι, εντάξει, το ξέρουν, νομίζω έχει κυκλοφορήσει. Δεν ξέρω, τον έχετε επισκεφθεί ή δεν...
1: Είναι μεμονωμένα, ναι.
0: Ναι.
1: Αρκετοί ποδοσφαιριστές, εγώ η αλήθεια δεν έχω καταφέρει να πάω. Σήμερα θα πάμε αρκετά άτομα μετά την προπόνηση. Θα πάμε να του κάνουμε ένα ντου, να του δώσουμε δύναμη.
0: Ναι.
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εντάξει,
0: μπράβο.
1: Αλλά βλέπεις, Δημήτρη, δηλαδή για να σου δώσω τώρα να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα γκρουπ σαν ομάδα, ο Λίμα έστειλε, ξέρω εγώ, 4 και 10.
0: Ναι.
1: Θα αργήσω λίγο, ξέρω εγώ, λόγω δουλειάς.
0: Για την προπόνηση λες τώρα, για την Παρασκευή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: λες τώρα. Ναι, ναι,
1: ναι. Περνάει η ώρα, δεν εμφανίζεται, αλλά πού να σου πάει το μυαλό, ότι ξέρεις τι, κάτι έγινε, λέμε έμπλεξα τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και στο τέλος της προπόνησης μάθαμε τα δυσαρέσκεια.
0: Ναι, αυτό έγινε στην είσοδο του χωριού της Παστίδας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοντά δηλαδή στο γήπεδο, αλλά την ώρα της προπόνησης που να το ξέρετε. Εντάξει,
1: πού δεν... να ξέρεις τώρα.
0: Ναι, ναι, πού να πάει το μυαλό τώρα ότι χτύπησε, ναι, με τη μηχανή, ας πούμε. Σε ένα δρόμο περίεργο εκεί, όπως μπαίνουμε στο χωριό της Παστίδας, από το Τσαΐρι αεροδρομίου. Εκεί έγινε το συμβάν. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, βέβαια, δεν είμαστε και ειδικοί. Πάντως εκεί έγινε.
1: Εντάξει,
0: ο δρόμος εκεί τον λέω περίεργο. Προσωπικά, εγώ αυτόν τον δρόμο προσπαθώ να τον αποφεύγω.
1: Δεν είναι περίεργος. Είναι ακατάλληλος.
0: Είναι ακατάλληλος. Εντάξει, σωστά.
1: Πόσα ατυχήματα πρέπει να γίνουν,
0: ναι,
1: για να αλλάξει, ξέρω εγώ, η διαρρύθμιση αυτού του δρόμου. Να τον κάνουν μονόδρομο, να τον κλείσουν, να κάνουν ένα κόμπο.
0: Πρέπει. Θα έπρεπε ήδη. Θα έπρεπε ήδη. Σου λέω, και το ξέρεις και εσύ, όποτε περνάμε από εκεί, γιατί καμιά φορά τυχαίνει, μας πιάνει τρέμολο εκεί πέρα.
1: Ναι, εγώ περνάω κάθε μέρα από εκεί που βγαίνω από το χωριό.
0: Από εκεί βγαίνεις, από εκεί κάθε μέρα.
1: Ναι, από εκεί, από εκεί, από πού να.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Να του δώσει ο Θεός δύναμη. Είναι πράγματα τα οποία
1: σίγουρα
0: δεν μπορείς να τα ξέρεις, συμβαίνουν στη ζωή και έγινε πάνω σε κάποιο, σε ένα σημείο που ήταν στα πολύ καλά του ποδοσφαιρικά, νομίζω, έτσι.
1: Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, εμείς τον Κώστα τον περιμέναμε τώρα, γιατί αλήθεια δεν είχε παίξει, γιατί ήταν από τραυματισμό και
0: ναι,
1: τον περιμέναμε πώς και πώς, δηλαδή μες τη βδομάδα του έλεγα άντε βρεμα, άντε, τελείωνε,
0: ναι,
1: τελείωνε και έκατσε τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάτι τέτοιες στιγμές καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει κάτι πολύτιμότερο από την υγεία.
0: Εντάξει,
1: έτσι,
0: δεν το συζητώ, εννοείται, εννοείται. Τι να λέμε τώρα, να πω, γιατί κάποιος εδώ μου στέλνει στο Messenger μήνυμα, είναι ο γιος του Νόνι Λίμα, ο πατέρας του είναι ο Νόνι Λίμα, ο παλιός παίκτης,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: όντως,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να πιστοποιήσω το φίλο, ναι, που μου στέλνει εδώ το μήνυμα,
1: ναι,
0: της παλιάς δόξας του ελληνικού ποδοσφαίρου δηλαδή. Έχει έρθει η οικογένειά του εδώ, ξέρεις?
1: Ναι, είναι οι γονείς του εδώ.
0: Α, είναι εδώ οι γονείς του, ναι.
1: Είναι στο πλευρό του,
0: mm-hmm,
1: εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα ότι για αυτοί οι ανθρώποι δεν είναι στα καλά τους. Δεν είναι λίγο να γίνει αυτό στον παιδί σου. Αυτό που θέλω να πω, Δημήτρη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Επειδή από εδώ και πέρα ο Κώστας θα χρειαστεί στήριξη, βοήθεια, να είμαστε όλοι δίπλα του. Εντάξει, η κοινωνία ποδοσφαιρική της Ρόδου είναι μικρή. Πάνω κάτω τον Κώστα όλοι τον ξέραν, έχει κάνει με πολλούς συμπαίκτες, με πολλούς αντιπάλους, αυτά
0: ναι.
1: Τον γνωρίζουν. Εντάξει, είναι νωρίς βέβαια να μιλάμε για τέτοιες διαδικασίες, αλλά θέλω αργότερα να το ζητήσω, ας πούμε, σαν χάρη, σαν παράκληση, να βοηθήσουμε τον Κώστα, γιατί αργότερα είναι τα δύσκολα. Και μιλάω και ψυχολογικά και οικονομικά, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ένας τέτοιος τραυματισμός θα χρειαστεί πολύ μεγάλη αποκατάσταση, χρονοβόρα, πολύ ακριβή, να σταθούμε δίπλα του.
0: Ναι, πρέπει, εννοείται. Λοιπόν, δυστυχώς δυσάρεστα είναι αυτά. Μιχάλη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω βέβαια αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι τίποτα, Δημήτρη, εντάξει. Να πούμε υγεία σε όλους αυτό, αλλά να το πούμε και να καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Να μην το λέμε απλά για να το πούμε. Γιατί από μια στιγμή στην άλλη τα βλέπεις.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Να είσαι καλά, Μιχάλη, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά.
1: Bye.
0: Μιχάλης Αυγενικού, αρχηγός του Αστέρα Παστίδος, για το πολύ δυσάρεστο αυτό τροχαίο με τον Κώστα Λίμα, το ποδοσφαιριστή του Αστέρα, γιο του παλέμαχου άσου του Πανιωνίου και του ελληνικού ποδοσφαίρου, του Νόνι Λίμα βέβαια, θυμίζω έτσι. ...25 ακριβώς λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης. Η Τάνια Δρακιού αυτή την ώρα είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο και φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Σας υπενθυμίζω ότι είμαστε κοντά σας σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου Κυριακής και Αργιών, και τα λέμε αθλητικά εδώ μέσα από τον Top FM. Και ενίοτε ως προβληματισμούς βάζουμε κάποια πραγματάκια με αφορμή πάντοτε τα αθλητικά δρόμενα, και για να επανέλθω στο θέμα με το οποίο ξεκίνησα την εκπομπή, γιατί πέρα από την τεράστια νίκη της Εθνικής που δεν αμφισβητείται και τα λοιπά, για μένα είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα, θα έλεγα να κοιτάξουμε λιγάκι το ρόστερ της Εθνικής Γερμανίας, την εντεκάδα αλλά και τις αλλαγές που χρησιμοποιήθηκαν, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τους ποδοσφαιριστές και αν είναι παίκτες με πραγματική γερμανική οικογενειακή καταγωγή ή απλώς μιλάμε για Γερμανούς πολίτες. Αυτά τα δύο πραγματάκια θα πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Είναι αναγκαίο, κατά την άποψή μου, έτσι, να τα ξεχωρίσουμε. Δεν λέω ότι δεν έπαιζαν νόμιμα, να μην παρεξηγηθούμε, και για να προλάβω και ορισμένους. Είναι Γερμανοί πολίτες ως προς την εθνικότητα και την υπηκότητα, και αγωνίζονται νόμιμα για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Όμως αυτό που είναι διαφορετικό είναι η οικογενειακή καταγωγή, και αυτό το οποίο προβληματίζει γενικότερα για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Με αυτά τα κριτήρια λοιπόν, επειδή το έψαξα λίγο, θα σας πω ότι 6 στους 16 ποδοσφαιριστές από τους 16 που έπαιξαν χθες, οι 6 μόνο έχουν γερμανική οικογενειακή καταγωγή. Οι 8 στους 16 έχουν μεικτή οικογενειακή καταγωγή. Και οι 2 στους 16 είναι από γονείς αλλοδαπής καταγωγής εξ ολοκλήρου. Δηλαδή συνολικά οι 10 στους 16, μιλάμε για ένα ποσοστό 62,5%, είχαν χθες, έχουν γενικότερα και έπαιξαν χθες, έναν γονέα μη γερμανικής καταγωγής. Και το ενδιαφέρον ζήτημα, πέρα από τους τύπους, στους οποίους πολλοί εγκλωβίζονται κατά την άποψή μου, το ενδιαφέρον ζήτημα είναι για το πού καταλήγει η Ευρώπη η οποία μεταβάλλεται πληθυσμιακά. Και αυτό φαίνεται και στο ποδόσφαιρο βεβαίως. Δηλαδή, αν αφήσουμε στην άκρη τους χαρακτηρισμούς για το ποιος είναι πραγματικός ή μη πραγματικός Γερμανός, original ή μη original αν θέλετε, η Ευρώπη αλλάζει δημογραφικά και αυτό μπορεί να εξεταστεί και με μετρήσιμα στοιχεία που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, διότι μιλάμε για πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, που δείχνουν τρεις παράλληλες τάσεις. Από τη μίνι έρευνα που έκανα βγάζω αυτό το συμπέρασμα, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών στις 1η Ιανουαρίου, την 1η Ιανουαρίου του 2025, 46,7 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 10,4 του πληθυσμού, είχαν γεννηθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2025 στο ηλικιακό σύνολο 15 έως 74 το 15,2% ήταν γεννημένοι στο εξωτερικό, όχι ντόπιοι δηλαδή, ενώ 4,4% ήταν γεννημένοι στη χώρα κατοικίας με έναν γονέα γεννημένο στο εξωτερικό και 3,3% με δύο γονείς γεννημένο στο εξωτερικό. Η φυσική αύξηση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρνητική εδώ και χρόνια. Από το 2012 και μετά η καθαρή μετανάστευση αντισταθμίζει περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Το 2025 ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά περίπου 706.000 παρά την αρνητική φυσική μεταβολή. Και υπάρχει και μία ακόμη σημαντική εξέλιξη, ότι το 24%, το 24 παρακαλώ τις 100 των παιδιών που γεννήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024 είχε μητέρα γεννημένη σε διαφορετική χώρα από τη χώρα κατοικίας. Το αντίστοιχο ποσοστό, για να πάρετε μια γεύση, ήταν 18% το 2014. Και αν το ερώτημα εδώ που τίθεται είναι το πού οδηγεί αυτή η δημοκρατική δυναμική, νομίζω ότι η απάντηση θα μας σοκάρει για το πώς θα είναι η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, βάζοντας ας πούμε έναν ορίζοντα μικρό ως το 2030, μεγαλύτερο να πω εγώ ως το 2050, συνεχίζοντας με αυτούς τους ρυθμούς. Νομίζω ότι θα βλέπουμε μια άλλη Ευρώπη, την οποία βλέπουμε ήδη όχι μόνο στη σύνθεση της Εθνικής Γερμανίας, έτσι, αλλά για κάντε μια βόλτα στη Βιέννη για παράδειγμα, γιατί την επισκέφθηκα πρόσφατα και έχω ιδίαν αντίληψη. Φτάνοντας λοιπόν στη Βιέννη ένιωθα ότι δεν είμαι στη Βιέννη, μήπως είμαι στο Μπαγκλαντές, χωρίς καμία δόση υπερβολής αυτό που λέω. Και το κλείνω εδώ για να μην φάω όλο το χρόνο, με αφορμή τη σύνθεση της Εθνικής Γερμανίας χθες, που εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση, έτσι, προσωπικά εμένα, γι' αυτό έκανα και αυτή τη μίνι έρευνα, θεωρώντας ότι δεν βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Αυτά είναι 3:30. Κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Πάμε στο διάλειμμά μας και το δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε σε λίγο, περνώντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί στη Ρόδο η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να παραχωρήσει σε ιδιότητα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων για τα επόμενα 6 χρόνια με δικαίωμα παράτασης για ακόμη μία εξαετία. Στο επίκεντρο της σύμβασης βρίσκονται τα δύο πιο πολυσύχναστα σημεία του νησιού, το πολιτήριο στη Μεσαιωνική Πόλη και εκείνο στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Τοπικοί φορείς και εργαζόμενοι στον πολιτισμό εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για το χαμηλό μηνιαίο τίμημα των 50.000 ευρώ. ευρώ για 27 καταστήματα πανελλαδικά, κάνοντας λόγο για υποτίμηση των μνημείων. Από την πλευρά του, ο ΟΔΑΠ απαντά ότι στόχος είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η αύξηση της ποικιλίας των αναμνηστικών, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαχείριση των ιστορικών χώρων παραμένει στο κράτος. Ηχηρή παρέμβαση για το μέλλον του τουρισμού στη Ρόδο πραγματοποίησε ο Αντώνης Καμπουράκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, αναδεικνύοντας το νησί ως πρότυπο ανθεκτικότητας. Ο κ. Καμπουράκης στην παρέμβαση του υπογράμμισε με έμφαση ότι ο τουρισμός δεν είναι μία απλή βιομηχανία αριθμών, αλλά ο ίδιος ο πυρήνας της ζωής των τοπικών κοινωνιών που στηρίζεται αποκλειστικά στους ανθρώπους του. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων μέσα από δίκαιες αμοιβές και άμεσες λύσεις στο οξύ πρόβλημα της στέγασης. Παράλληλα, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της οικονομικής ανταποδοτικότητας προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι κρίσιμοι πόροι όπως το τέλος ανθεκτικότητας πρέπει να επιστρέφουν στους Δήμους που τους παράγουν και όχι να χάνονται στο κεντρικό κράτος. Κλείνοντας, ο Αντώνης Καμπουράκης έδωσε το στίγμα για την επόμενη μέρα, ζητώντας στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές, ώστε η Ρόδος να μετεξελιχθεί σε έναν βιώσιμο 12-μήνο προορισμό, όπου ο τόπος θα κερδίζει πάντα μαζί με τον επισκέπτη. Με τοπική επίθεση κατά των παράνομων χωματερών εξαπολύουν Δήμος Ρόδου και επαγγελματίες μεταφορών. Σε συνάντηση στο Δημαρχείο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε γραμμή μηδενικής ανοχής για την ανεξέλεκτη απόθεση μπαζών και ογκωδών απορριμμάτων. Οι πρόεδροι των Σωματείων Φορτηγών και Χωματουργικών Μηχανημάτων, Κώστας Τηλιανού και Δημήτρης Κυπριώτης, παραδέχθηκαν ότι συνάδελφοί τους παρανομούν, υπονομεύοντας όσους τηρούν την νομιμότητα. Οι επαγγελματίες δηλώνουν αποφασισμένοι να σπάσουν την ομερτά και προειδοποιούν ότι παραβάτες θα οδηγούνται άμεσα στον εισαγγελέα με συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα. Το μαχαίρι πρέπει να μπει στο κόκαλο, διαμήνυσαν οι φορείς, ζητώντας εντατικούς ελέγχους για να προστατευτεί η εικόνα και το περιβάλλον του νησιού. Σοβαρές καταγγελίες για εκπαιδευτικά κενά και πολιτικό αποκλεισμό εξαπέλυσε η Δήμαρχος Στήλου Μαρία Καμά. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η Δήμαρχος τόνισε ότι αρκετές ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολεία του νησιού υπολειτουργούν. Μαθητές της Τρίτης Λυκείου βρίσκονται χωρίς καθηγητές σε κρίσιμα μαθήματα όπως η έκθεση και τα οικονομικά, εν ώψη μάλιστα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η κυρία Καμά έκανε λόγο για παιδιά ενός κατώτερου Θεού και αποκάλυψε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει απαντήσει στις επιστολές της. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η Τήλος αποκλείστηκε εκδικητικά από πρόγραμμα στέγασης γιατρών και δασκάλων επειδή η Δημοτική Αρχή ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Δεν ζητάμε χάρη, ζητάμε ισότητα, κατέληξε η Δήμαρχος, ξεκαθαρίζοντας ότι οι νησιώτες δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι. Σήμερα στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί τελικά στην πλατεία Δημαρχείου η μουσική παράσταση «Τυχερό Αστέρι», η οποία αναβλήθηκε χθες λόγω καιρού. Η εκδήλωση με ερμηνευτή τον Θεοδωρή Βουτσικάκη και την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου αποτελεί μέρος των εορτασμών για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Με μία νίκη και τρεις ήττες ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του 8ου ομίλου της Τρίτης Εθνικής για τις ομάδες της Ρόδου. Ο ΑΕΡΑ ήταν η μοναδική ομάδα που ξεκίνησε με το δεξί, επικρατώντας με 1-0 του Ιωνικού. Αντίθετα, ο Διαγόρας ιτήθηκε εντός έδρας με 2-0 από τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Ιάλισσος έχασε με 1-0 από την Αμφιάλη στο Κερατσίνι, ενώ ο Απόλλων Καλυθιών γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από το Εγάλεο. Σε χθεσινό βραδινά παιχνίδια που έγιναν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας της ΕΠ στο Δεκανήσου, η Αναγέννηση Ασφενδιού νίκησε με 3-1 τους Πάνθηρες, ενώ Δόξα Καρδάμενας και Φίβος Κρεμαστής αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική εντάσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες
6: ζεστό αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
8: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Υπενθυμίζω ότι στο μικρόφωνο είναι πάντα αυτή την ώρα ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Έλεγα πριν για την Τρίτη Εθνική, με μία νίκη και τρεις ήττες ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα του 8ου ομίλου. Για τις ομάδες της Ρόδου, ο Αέρα ήταν η μοναδική ομάδα που ξεκίνησε με το δεξί. Επικράτησε με 1-0 του Ιωνικού χθες στο γήπεδο Αφάντου. Ο Διαγόρας ιτήθηκε εντός έδρας από τον Απόλλωνα Σμύρνης με 2-0. Ο Ιάλισσος έχασε με 1-0 από την Αμφιάλη στο Κερατσίνι. Ενώ ο Απόλλων Καλυθιών γνώρισε βαριά ήταν με 4-1 από το Εγάλεο. Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν, Δόξα Βύρωνος πέρασε νικηφόρα από τον Κορυδαλό, επικράτησε με 2-0 της προοδευτικής, ενώ ο Εθνικός Πειραιά πήρε το τρίποντο στην έδρα του με τον Παορούφ με σκορ 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια της πρεμιέρας, κυρίες και κύριοι, στον 8ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

0: Είχαμε και έναν πόλεμο ανακοινώσεων, η αλήθεια, χθες. Μετά το τέλος του αγώνα Αέρα Ιωνικό στο γήπεδο Αφάντου, ο Αέρα νίκησε με 1-0, όπως προείπα, και μπήκε με το δεξί. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Ιωνικός, λέγοντας ότι στο 88 παίκτες και μέλος της διοίκησης του Αέρα, σύμφωνα, λέει, με όσα βιώσαμε στον αγωνιστικό χώρο, προχώρησαν σε προκλητικούς και άσεμνους πανηγυρισμούς απέναντι στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο του Ιωνικού. Με την παρέμβαση του προπονητή μας, του τεχνικού επιτελείου και του γενικού αρχηγού, η ένταση αποκλιμακώθηκε και το παιχνίδι συνεχίστηκε. Και συνεχίζει λέγοντας ότι ο Ιωνικός σέβεται κάθε αντίπαλο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Το ίδιο περιμένουμε και από όλους όσοι συμμετέχουν στο παιχνίδι. Και τώρα η τελευταία φράση δεν ξέρω αν μπορεί να ερμηνευθεί και ως απειλή. Λέει, όταν έρθει η ώρα της νίκιας θα δείξουμε εμείς πώς υποδέχεται μια ιστορική ομάδα. Με αξιοπρέπεια, σεβασμό και νικαιώτικη φιλοξενία, καταλήγει. Ο καθένας τώρα ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα με αυτή την τελευταία φράση. Ο Αέρα απάντησε μετά, λέγοντας ότι από την πρώτη στιγμή της άφιξης της αποστολής του Ιωνικού στο Αφάντου, η ομάδα μας προσέφερε άψογη φιλοξενία, τόσο στην αποστολή και το τεχνικό επιτελείο, όσο και στον πρόεδρο και τα μέλη της διοίκησης. Φροντίσαμε ώστε να μην τους λείψει τίποτα και να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες συνθήκες για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Το περιστατικό που σημειώθηκε προς το τέλος της αναμέτρησης ήταν μεμονωμένο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηρίσει τη συνολική φιλοξενία της ΑΕΡΑ. Προηγήθηκε απρεπής λεκτικός χαρακτηρισμός ποδοσφαιριστή του Ιωνικού προς μέλος της διοίκησης, γεγονός που προκάλεσε ένταση και στιγμιαία σύραξη. Η κατάσταση εκτονώθηκε άμεσα και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Η ΑΕΡΑ, λέει, σέβεται απόλυτα την ιστορία του Ιωνικού, όπως σέβεται κάθε αντίπαλο που φιλοξενείται στο γήπεδό μας. Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι ο ίδιος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται προς τους ανθρώπους της δικής μας ομάδας. Ένα μεμονωμένο περιστατικό δεν μπορεί και δεν πρέπει να μηδενίζει μια συνολικά άψογη φιλοξενία. Για εμάς το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει και κάθε αντιπαλότητα να περιορίζεται αποκλειστικά μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Η ΑΕΡΑ Αφάντου θα συνεχίσει να υποδέχεται κάθε αντίπαλο με σεβασμό, αξιοπρέπεια και τη φιλοξενία που αρμόζει στην ιστορία και τις αξίες του συλλόγου μας, καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΑΕΡΑ μετά την πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ιωνικός χθες το απόγευμα μετά το παιχνίδι. Να μείνουμε λίγο στο αγωνιστικό, διότι έχει κάνει δήλωση στην εκπομπή μας ο νεαρός ποδοσφαιριστής του ΑΕΡΑ, Τσαμπίκος Λέτζας, με τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε νωρίτερα. Για βάλε να ακούσουμε. Τσαμπίκο Λέτζα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο Dop FM. Σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλησπέρα.
0: Να σε καλά. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια, γιατί είναι μια πολύτιμη νίκη που δίνει καλή ψυχολογία, νομίζω, για τη συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Είναι και δύσκολη νίκη πήραμε χθες και προχωράμε δυνατά για να φτιάξουμε κάτι δυνατό φέτος.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρες οι βλέψεις του ΑΕΡΑ για να μην αποτελέσει τον κομπάρσο του ομίλου, αλλά να κάνει αισθητή την παρουσία του. Έτσι, αυτό έχουμε δει και από τις μεταγραφές και νομίζω και από το ξεκίνημα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Ναι, φέτος έχουμε φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο και κάθε μέρα χτίζουμε κάτι καλό για να μην κάνουμε, όπως είπατε, τον κομπάρσο.
0: Ναι, κατανοητό. Πώς νιώθεις που είσαι ένας από τους ροδίτες που παίζουν στην ομάδα και συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, κάτι που ο κόσμος το θέλει, να ξέρεις, να βλέπει δηλαδή εδώ τα δικά μας παιδιά περισσότερο?
1: Νιώθω πολύ ωραία, αισθάνομαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε με παιδιά που έχουν έρθει από υψηλές ομάδες και κάθε μέρα προπονούμαστε και δείχνουμε ότι και παιδιά από το νησί μπορούν να σταθούν στο υψηλό επίπεδο.
0: Ναι, να παίξουν ποδόσφαιρο και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, κάτι το οποίο χαίρεται πάντα εκεί η Κερκίδα. Η συνεργασία σου με όλα αυτά τα παιδιά που έχουν έρθει απ' έξω, που είναι πιο έμπειροι, έχουν παίξει σε μεγάλες κατηγορίες, πώς είναι η καθημερινότητα στις προπονήσεις, πώς νιώθεις?
1: Με τα παιδιά είναι άψογη η συνεργασία. Κάθε μέρα μαθαίνεις πράγματα και προσπαθείς να δείξεις και εσύ, όταν βλέπεις τέτοια παιδιά, να δείξεις και εσύ τον καλύτερο εαυτό σου.
0: Μιλώντας λίγο περισσότερο για το χθεσινό παιχνίδι, είπες ήταν μια δύσκολη νίκη, νομίζω αυτό φαίνεται και από το σκορ. Δεν ξέρω αν ο Ιωνικός είναι έτσι όπως τον περίμενες ή είδες κάτι άλλο εντός γηπέδου.
1: Ο Ιωνικός είναι μια ιστορική ομάδα και όταν μπαίνεις σε μια τόσο ιστορική ομάδα με τέτοια ιστορία, είναι σαφώς δύσκολο να βγάλεις το ρυθμό σου. Μπήκαμε λίγο στο παιχνίδι στα πρώτα 20 λεπτά λίγο νοθρά. Στη συνέχεια βρήκαμε τα πατήματά μας, κλείσαμε τον Ιωνικό και επειδή έχουμε καλούς παίχτες, καταφέραμε και βάλαμε ένα όμορφο γκολ.
0: Ναι, το οποίο σας έδωσε και το τρίποντο. Και πολλές φορές είναι αυτό που λέμε, ότι έστω και μισό μηδέν να πάρουμε το τρίποντο και όλα καλά, σωστά?
1: Εννοείται. Ναι. Μισό μηδέν και τρεις πόντοι στην τσέπη.
0: Ναι, ναι, το πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι ειδικά σε μια πρεμιέρα το ζητούμενο είναι η νίκη. Πάντως γενικά και ο Αέρα νομίζω ικανοποίησε τον κόσμο που ήταν στο γήπεδο με την απόδοσή του και με τον τρόπο παιχνιδιού του.
1: Έτσι θέλω να πιστεύω, ότι ο κόσμος μας ικανοποιήθηκε. Όπως σας είπα και πριν, ελέγξαμε το παιχνίδι εμείς. Αυτό που έβλεπε ο κόσμος ήταν κάτι ωραίο στα μάτια και πιστεύω ότι ικανοποιήθηκε.
0: Συζητώντας και με άλλους, δεν ξέρω τι λέτε και τι βλέπετε για το φετινό πρωτάθλημα. Τον όμιλο στον οποίο συμμετέχουμε, τον 8ο, θα είναι ανταγωνιστικός? Θα είναι πολλές ομάδες ψηλά στη βαθμολογία? Δεν θα ξεχωρίσει εύκολα αυτός ο οποίος θα είναι ο πρωταθλητής? Δεν ξέρω τι λέτε μεταξύ σας και τι πιστεύετε.
1: Πιστεύουμε εμείς, τουλάχιστον σαν ομάδα, ότι ο 8ος όμιλος δεν θα είναι καθόλου εύκολος. Έχει πάρα πολύ καλές ομάδες. Και ότι κάθε Κυριακή, εβδομάδα με εβδομάδα, θα κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά για να μπορέσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Mm-hmm. Οι βλέψεις είναι υψηλές, ναι, και προχωράμε.
0: Ναι. Φαντάζομαι γνωρίζεις ότι οι ομάδες οι οποίες παίζουν φέτος στον 8ο όμιλο, αρκετές από αυτές ήταν μια παλιά αλφα εθνική, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ από την εκπομπή.
1: Ναι, ναι, το γνωρίζω.
0: Ιωνικός, Προοδευτική, Εθνικός, Απόλλων. Είναι ομάδες οι οποίες κάποτε έπαιζαν στην αλφα εθνική όλες αυτές μαζί.
1: Ναι, ναι, το γνωρίζω. Έχουν πολύ μεγάλη ιστορία αυτές οι ομάδες που ανέφερες. Και χτίζοντας με νίκες και αποτελέσματα και εκτός έδρας με αυτές τις ομάδες, αλλά και στην έδρα μας, μπορεί και η Αέρα να χτίσει τη δικιά της ιστορία για να δείξει ότι μπορεί να κερδίζει τέτοιες φανέλες.
0: Ναι, ότι καλύτερο θα είναι αυτό. Η προσωπική στόχη του Τσαμπίκου Λέτζα ποιοι είναι, παίζοντας τώρα στην τρίτη εθνική? Νομίζω ανοίγεται ένας δρόμος ποδοσφαιρικός μπροστά σου. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι σου, ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου, τα όνειρά σου.
1: Η προσωπική μου στόχη είναι να δουλεύω καθημερινά στο γήπεδο, να πάρω όσα παιχνίδια περισσότερα μπορώ και να φτιάξω νούμερα και να προχωρήσω παραπάνω. Μέσα από την ομάδα να βγει και κάτι καλό για μένα.
0: Φτάνουν ως τη Super League οι στόχοι σου, δηλαδή είναι το μακρινό, το μεγάλο όνειρο αυτό για τον Τσαμπίκου Λέτζα?
1: Εννοείται. Όσο πιο ψηλά μπορούμε.
0: Κατανοητό. Οπότε μέσα από τον Αέρα μπορεί να βελτιωθείς και να δημιουργηθούν οι προοπτικές, έτσι, για να φτάσεις ως εκεί.
1: Ναι, για αυτή είναι η στόχη μου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τσαμπίκο, να σου πω συγχαρητήρια και πάλι. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις βέβαια κάτι.
1: Όχι, νομίζω όλα αυτά που ήθελα να πω τα είπα.
0: Ωραία. Να σε καλά και εύχομαι καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλή συνέχεια.
1: Χαιρετώ. Γεια σας.
0: Αυτός ήταν ο Τσαμπίκος Λέτζας, νεαρός ποδοσφαιριστής του Αέρα, 21 ετών. και από τα παιδιά εδώ του νησιού που σίγουρα μας αρέσει και θέλουμε να βλέπουμε στα πρωταθλήματα των εθνικών κατηγοριών και παραπάνω βεβαίως, γιατί όχι. Στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η αυλή άνοιξε την Παρασκευή, Ποσειδών Καρπάθου Άρης Αρχαγγέλου 3-2. Μεγάλη νίκη για τον Ποσειδώνα Καρπάθου σίγουρα και ίσως μια νίκη που δεν την περίμεναν και πολλοί λόγω του ότι έχει δημιουργήσει πολύ ψηλές προσδοκίες φέτος ο Άρης. Αλλά να που στο ποδόσφαιρο τα πάντα κρίνονται εντός αγωνιστικού χώρου, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Είχαμε Ηρακλής Μαριτσόν Κλειάνθης 1-3, διπλό για την ομάδα του Παραδεισίου, απέναντι στο νεανικό Ηρακλή. Δόξα Καρδάμενας Φίβος Κρεμαστής χθες το βράδυ 2-2, ισοφάρισε στο φινάλε η Δόξα. Είχε το τρίποντο στα χέρια του ο Φίβος, αλλά δεν το είχε σφιχτά τελικά. Αναγέννηση Ασφενδιού Πάνθυρες 3-1, νίκη για την ομάδα της ΚΟ. Μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας στο Παραδείσι κάνει νίκη και φτάνει τους 4 βαθμούς. Αύριο στη 1 το μεσημέρι έχουμε Ατρόμητος Δημηλιάς ΠΑΟΚ στη Δημηλιά, Ατσικνούδας Τσομπανάκης και Χονδρού το διαιτητικό τρίο. Επίσης αύριο στη 1 στο γήπεδο Γιάννης Πρώτος του Αγίου Σουλά, Ευκλής Ρονής Αντίμαχος, Πατσιόπουλος Τσέτσος και Παπαδοπούλου το διαιτητικό τρίο. Και η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει την Τετάρτη μεθαύριο στις 6.30 το απόγευμα με το Ρόδος Αστέρας Παστίδας, Ατσικνούδας Τσέτσο Ζαρίδας στο διαιτητικό τρίο. Το παιχνίδι αυτό ήταν να γίνει σήμερα αλλά αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε για την Τετάρτη λόγω του συμβάντος με τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας, τον Κώστα Λίμα.

Να πούμε κάτι για τον Απόλλων Απολλώνων που ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του Βασίλη Κοντάκου και του Νίκου Λαγογιάννη, δύο παιδιά που έπαιζαν στον Ευκλή Σορονής. Επίσης να πω για τον Πανιόνιο Λαέρμον που έπαιξε φιλικό με τον Απόλλων Απολλώνων και νίκησε με 3-1. Στα Απόλλωνα έγινε αυτό το φιλικό, στο πλαίσιο συμμετοχής και των δύο ομάδων στη δεύτερη κατηγορία ο Πανιόνιος Λαέρμον και στην τρίτη κατηγορία ο Απόλλων Απολλώνων, βέβαια, έτσι. Και επίσης να πω ότι είχαμε μια ανανέωση στην Ladies FC Ιαλισσού, στη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της Ιαλισσού. Πρόκειται για την Αγνή Κιουτάχιαλη, 31 ετών. Ανακοινώθηκε ότι θα παίξει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη ροδίτικη ομάδα μετά την παρουσία της στον Εργοτέλη και πριν τον Αστέρα Αγίας Βαρβάρας. Παραμένει τώρα στην δεύτερη εθνική κατηγορία γυναικών με τα χρώματα της Ladies FC Ιαλισσού. Κάτι ακόμη για τον Απόλλων Απολλώνων, γιατί και σήμερα ανακοίνωσε προσθήκες στο ρόστερ. Βασίλης Περνάρης και Θεόφιλος Μπαϊράμης είναι άλλα δύο μεταγραφικά αποκτήματα για την ομάδα των Απολλώνων. Μέχρι πρόσφατα οι δύο ποδοσφαιριστές έπαιζαν στον αθλητικό όμιλο Καλαβαρδών. Αυτά, κλείνουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. 4 λεπτά πριν από τις 4, σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Ευχαριστώ την Τάνια Δρακιού για τη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Δραγάτης ήταν στο μικρόφωνο. Κλείνουμε με Rolling Stones και Honky Tonk Women. 1968, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Mick Jagger και τον Keith Richards μετά από ένα ταξίδι που έκαναν στη Βραζιλία. Και ήθελα να το κάνουν λίγο περισσότερο country blues. Αργότερα μεταμορφώθηκε στη γνωστή rock εκδοχή το κομμάτι αυτό και ηχογραφήθηκε το 1969. Γράφτηκε το 68, το 69 ηχογραφήθηκε από τον παραγωγό τον Jimmy Miller και ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο. Αυτά, ας το θυμηθούμε, ένα από τα αγαπημένα κομμάτια των Stones. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ. Γεια. Yeah.

0: άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Κωνσταντινούλης. Τον τριαντάφυλλο Τσάπρα ως εξαλείς θέση του δεξιού μπακ εξαιτίας των ενοχλήσεων που αισθάνθηκε ο Γιώργος Βαγιανίδης, κάλεσε ο Βάν Γιοβάνοβιτς της Εθνικής Ελλάδος εν όψει των αγώνων της 3ης και 4ης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Τεράστια συζήτηση για τα εισιτήρια των δύο αναμετρήσεων μετά το ιστορικό διπλό κοντά στη Μάνσαφτ με τη λίστα αναμονής να ξεπερνάει ήδη τις 100.000. Χωρίς το Μίλου Τίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην τριπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας με τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας αύριο και με τη Βίρτους στην Πολόνια την Πέμπτη. 5 μάτς σε 7 μέρες δεν είναι φυσιολογικό, τον ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Σε επιστροφές των Τζορτζ Πάπας και Μπράιαν Ντάνσον μέχρι το τέλος σεζόν, ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Χρόνο σε αρκετούς παίκτες που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής αλλά και σε παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 θα δώσει ο Μάρκο Νίκολης το αυριανό φιλικό της ΑΕΚ με την ΑΣ Καλυθέα. Στοφές ανεβάζουν Ζωάο Μάριο και Λυκογιάννης εκτός αποστολής της Ρουμανίας για την απόψινή αναμέτρηση με τη Βοσνία έμεινε ο Ρασβάν Μαρίν. Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας έδειξαν σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα έχει επιστρέψει ο Κρίστιανσεν, στον οποίο μπορεί να υπολογίσει ο Τζέικομ Νίστρουπ μετά τη διακοπή των εθνικών. Περίπου 10 μέρες στο διάστημα απουσίας του Κοντούρη, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Τελευταία ημέρα ξεκούρασε τον Ολυμπιακό με τους παίκτες του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ να επιστρέψουν αύριο το απόγευμα στο Ρέντι. Απόντες οι διεθνείς, στροφές ανεβάζει ενώπιση του Ντέρμπι Ιωνίων με τον Παναθηναϊκό στην επανάληψη του παραδείγματος ο Μπέιλι, πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο Σάς. Στις 4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια του μάτς. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζει και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενώπιση επανέναρξη της στοίχημαν Super League. Στο κανονικό πρόγραμμα έχουν επιστρέψει Λουσέ και Χατζηδιάκο σε καλό δρόμο για Νούλης και τους Πότοφ που γυμνάζονται ατομικά θεραπεία για Λουστόντο και Κώστα. Με τον Ερναγκόμεθ που ταλαιπωρείται από ομικό σπασμό στον δεξιό προσαγόνα είναι εξαιρετικά αμφίβολο, συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτο για το παιχνίδι της Τετάρτης με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center. Εκτός πλάνου του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι και η Ναν, Σλούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Του Παναγιώτη Τσαντίλα, του Ατρόμητου, Χρήστο Φίλου του Ολυμπιακού και Ταξιάρη Φίλων του Λεβαδιακού κάλεξε στην Εθνική Ελπίδα ο Γιάννης Αρουσιάνης εν όψει των δύο τελευταίων αγώνων για τα αποκλειματικά του Euro 2027 με Λετωνία εντός την 5η 1η Οκτωβρίου και τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός την 3η 6 Οκτωβρίου. Με δύο αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία για την τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2 με σέντρα αυτή την ώρα Άθρες Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β' με μετάδοση από ΕΡΤ2 και Μαρκό Πανθρακός Ραδιοφωνικά από τον Big Sport FM. Με μια σημαντική απουσία είναι πιθανόν να ταξιδέψει στην Ελλάδα η αποστολή της Εθνικής Ολλανδίας για το παιχνίδι του Nations League την 5η στην Τούμπα, καθώς αμφίβολος είναι ο Κόντι Χάκπο. Ο Σέρμις Λίβερπουλ αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από την αναμέτρηση των Οράνι με τη Σερβία, έχοντας αποκομίσει τραυματισμό στον Αστράγαλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκο Σπορ FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
13: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Θα πρέπει να κάνει πολλά πράγματα σε λίγες μέρες. Στις ομάδες έχει το χρονικό περιθώριο, βεβαίως και εκεί υπάρχουν απαιτήσεις για αποτελέσματα στους προπονητές. Όμως η λογική λέει ότι έχεις περισσότερες προπονήσεις στην καθημερινότητα για να περάσεις κάποια πράγματα στους ποδοσφαιριστές. Η ουσία είναι ότι είναι μια μέρα περηφάνειας για όλους τους Έλληνες που αγαπούν την εθνική. Για αυτούς που δεν ασχολούνται, δεν ασχολούμαστε κι εμείς. Ακόμα περισσότερο δεν ασχολούμαστε με αυτούς που στο ημίχρονο του αγώνα ή όταν έβαζε τον κουρμπέλι ο Γιωβάνος είχαν μπει στη σελίδα της εθνικής ομάδας και έγραφαν που πάζε καρβέλα με τον Παλέμαχο.
3: Καλά, παιδιά, γιατί τώρα μπορεί να έρθει στα δύο εντός έδρας δύο ήττες. Τι σημαίνει αυτό?
2: Δύο ήττες, που πάζε καρβέλα πάλι.
3: Τι να κάνουμε.
2: Okay.
3: Το καλύτερο Σαββατοκύριακο του καρβέλα στην ιστορία.
2: Το Σάββατο είχαμε βραδιά Βύση, χθες είχαμε βραδιά καρβέλα. Στη Γερμανία αυτή είναι η ουσία. Και επίσης για μένα πάρα πολύ τιμητικό για την εθνική ομάδα τα λόγια του Κλοπ, την παραμονή του αγώνα που μίλησε για μια χρυσή φουρνιά. Αναφέρθηκε ονομαστικά σε παίκτες, ναι, έτσι. Ναι. Και είπε ότι έχει έναν πολύ καλό προπονητή αυτή η εθνική ομάδα τα τελευταία 2-3 χρόνια που προοδεύει. Όταν το λέω Κλοπ αυτό, παιδιά, τι συζητήσατε?
3: Όπως και μετά το μάτς, δεν ξέρω αν είδες δηλώσεις του Σβάινστάιγκερ, έτσι.
2: Ο Σβάινστάιγκερ.
3: Πεχτάρα ο Σβάινστάιγκερ και λέει.
4: Και ωραίος τύπος, βέβαια.
2: Δεν έχει Γερμανία, Τζόλι, Καρέτσα.
3: Παυλίδη λέει, αυτοί οι παίκτες κάνουν διαφορά. Λέει, η Γερμανία δεν έχει τέτοιες παίκτες. Όταν ακούσα αυτά από Γερμανία τώρα είναι υπερδύναμη, έτσι. Τι να συζητάμε τώρα. Έχει πάρει τα πάντα η Γερμανία. Τι να λέμε. Παιδιά, εγώ πάντως νομίζω ότι και το ποδόσφαιρο παίζει κάθε ομάδα, η εθνική ειδικά, αλλά και η νοοτροπία της καθορίζεται από δύο πράγματα. Ένα από την ποιότητα που έχει ως ομάδα και δύο από τον προπονητή.
2: Βέβαια.
3: Γιατί πρέπει να βρεις δηλαδή και ένα καλό προπονητή όπως είναι ο Γιωβάνοβιτς. Ναι. Όποιος λέει ότι είναι κακός προπονητής, εντάξει, οκ. Okay. Γνώμες είναι αυτές.
2: Απλά δεν είναι. Στο γήπεδο οι απαντήσεις.
3: Και όπως και όλοι οι προπονητές, και ο ίδιος θα έχει τα κολλήματά του και ο ίδιος και αυτός θα κάνει λάθη, δεν υπάρχει κανένας προπονητής άλλωστε που δεν είναι τέτοιο. Αλλά όταν εκμεταλλεύεται στα περισσότερα μάτς το maximum αυτή τη ποιότητα, κάτι καλά κάνει και αυτός και κάτι καλά κάνουν και οι παίχτες, έτσι. Δηλαδή χθες το μάτς όλο το έχει γύρει προς τον ΑΕΡ, πάρει αποτέλεσμα εθνική με τις αλλαγές του, ας πούμε.
2: Στο δεύτερο μήκρο.
3: Ναι. Με τις αλλαγές.
2: Ναι, γιατί ήταν η στιγμή που πίεζε, είχε κουραστεί και ο Ζαφίρης και έκανε δύο λάθη. Με τον

0: ακούγεται ότι άλλαξε αγωνιστική φιλοσοφία η ομάδα, γι' αυτό πήρε αποτέλεσμα. Και μάλιστα πρέπει να πω κάτι. Αν δείτε τις δηλώσεις του Γιωβάνοβιτς μετά το τέλος του αγώνα, δεν ήταν ευχαριστημένος το πρώτο ημίχρονο. Γιατί δεν θέλει η ομάδα να μην έχει την μπάλα και να τη δίνει στον αντίπαλο και να έχει κατοχή 25-20%.
1: Όμως, σε υποχρεώνει και ο αντίπαλος, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Όμως σε υποχρεώνει και ο αντίπαλος. Και το βασικό εδώ είναι ότι επειδή με τη Σερβία υπήρχαν κάποιες αμυντικές αδυναμίες, σε αυτό το κομμάτι έκανε κάποια πραγματάκια στις μέρες που προηγήθηκαν και έτσι είχαμε χθες πολύ καλύτερη αμυντική λειτουργία, διότι θυσιάστηκαν για την ομάδα. Δηλαδή για τον back είναι πιο εύκολη δουλειά όταν το εξτρέμ γυρνάει πίσω και μαρκάρει. Είδαμε τον Τζούλ και τον Καέτσα σχιστήκαν.
1: Λες και παίζανε back.
0: Ακριβώς. Τα δύο half ήταν ουσιαστικά δύο οκτάρια. Ο Ανδρούτσος και ο Ζαφίρης.
1: Θέλει και θάρρος επίσης, εγώ θα πω, δηλαδή, ναι, να βάλει τον Ανδρούτσο βασικό. Δεν το λέω, εγώ το Ανδρούτσο.
0: Η απάντηση που θα σου έρθει είναι ποιο να βάλει. Γιατί ο Κουρμπέλης, εντάξει, δεν ήταν έτοιμος να παίξει 90 λεπτά χθες.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ίσως να το έκανε κιόλας επειδή είναι και λίγο πιο ταχύς για να αντέξει περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όταν είδε και δεν έβγαλε τον Ανδρούτσο, μου έβγαλε τον παίχτη που δεν ήταν καλός. Δηλαδή ο Ζαφίρης δεν ήταν τόσο καλός χθες. Ενώ με τη Σερβία ήταν καλός.
0: Σωστό. Επίσης αποδεικνύεται ότι επίσης για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι δεν άλλαξε τακτική. Το 4-4-2. Εκεί που είναι 4-4-2 και πιέζουν οι Γερμανοί, είμαι σίγουρο ότι μισή θα λέγανε βάλει τρίτο χαφ και άλλη μισή θα λέγανε βάλει τρίτο στόπερ. Δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Άλλαξε δύο πρόσωπα και άλλαξε εικόνα της ομάδας. Διότι τα άλλα παιδιά είχαν βγάλει μια κούραση και στο τέλος, φυσικά, όταν έχουν πάει καθυστερείς, βάζει τον Μιχαηλίδη και κλειδώνει το παιχνίδι.
1: Α, εκεί φυσιολογικό είναι, εντάξει.
0: Πρέπει να πούμε ότι όλα τα παιδιά είχαν εξαιρετική απόδοση. Δηλαδή ο Τζολάκης αποδεικνύει ότι είναι ένας top τερματοφύλακας.
1: Εντάξει, παιδιά, νομίζω θα παίξει, σε πολύ top, μεγάλη ομάδα top, ο Τζολάκης.
0: Καλά διότι να είναι. Έχει κάνει τις αποκρούσεις που έπρεπε να κάνει, αλλά εμπνέει μια πολύ μεγάλη σιγουριά για το δοκάρι. Ο Μαυροπάνος για μένα απορώ πως ακόμα δεν έχει πάει σε top ομάδα Premier League.
1: Θέλει την Champions League, κάνει πλάκα να μου εξηγεί τώρα.
0: Ναι, είναι για η μεγάλη ομάδα Premier League. Ναι. Ο Ρέτσος έχει κάνει σπουδαίο παιχνίδι, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Τσιμίκας, εγώ τον είδα αναγεννημένο. Γιατί το λέω αναγεμένο, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί, δεν έχει περάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Ο Βαγιανίδης έχει κάνει ένα καλό πρώτο ημίχρονο, είχε κάποιες ενοχλήσεις και βγήκε στο δεύτερο και μπήκε ο Σάλιακας και γι' αυτό πήγε ο Τσάπρας τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Σάλιακας έχει κάνει σπουδαίο παιχνίδι και αυτό.
1: Πολύ καλό. Εγώ φοβόμουν δεξιά, γιατί και ο Βαγιανίδης και ο,
0: ναι,
1: και ο Σάλιακας, ναι, δεν είναι οι καλύτεροι παίκτες ανασταλτικά.
0: Ναι.
1: Αλλά και οι δύο ήταν συνεπέστατοι τώρα, όχι, ναι, απλά καλοί.
0: Ναι. Από εκεί πέρα ο Ανδρούσης με τον Ζαφίρη τα είπαμε. Καλά, για τον Τζόλι και τον Καρίσα, τι να πούμε τώρα. Αυτά τα παιδιά.
1: Και είχαν άχαρο ρόλο, έτσι.
0: Ε?
1: Είχαν και λίγο άχαρο ρόλο.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά δεν μπορώ. Εγώ λατρεύω τον Παυλίδη, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Ο Παυλίδης είναι ένα ολοκληρωμένο φορ που παίζει και για 10. Δηλαδή το γκολ που βάζουμε είναι 60% ο Παυλίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Το πώς βλέπει από την άλλη πλευρά τον Τζόλι και του κάνει αυτή την μπάσα.
1: Και με το αριστερό την κάνει, με το κακό δηλαδή.
0: Με το αριστερό. Ή φυσικά μετά η κίνηση του Τζόλι, η πάση στο Κουρμπέλι και το σούτ του Κουρμπέλι που δείχνει πόσο απαραίτητος είναι για την εθνική ομάδα.
1: Και επίσης θες και τι είσαι αυτά τα μάτς. Δηλαδή, ναι, μπορεί το σούτ να μην πήγαινε μέσα ή να το βγάζει τον άνθρωπο. Θες και τύχει.
0: Πιο πριν είχε χάσει την
1: ευκαιρία ο Ιωαννίδης. Αλλά για να πάρεις τέτοια μεγάλα αποτελέσματα θες και τύχει. Πάτε,
0: ακριβώς. Εκεί όταν είχα την ευκαιρία ο Ιωαννίδης, κάπου λέω μέσα μου, επειδή είναι Γερμανία, μήπως την πατήσουμε. Αλλά τελικά κρατήσαμε τις θέσεις μας, ήμασταν πολύ καλοί και βέβαια μετά το 0-1 και κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια ο Ιωαννίδης. Το πλασέ του πήγε δίπλα το 12. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πεις κάποιος ότι υστέρησε. Όλοι ήταν εξαιρετικοί και ο Τετέ έκανε δουλειά παρότι δεν φάνηκε τόσο πολύ. Όλοι έπαιξαν την ομάδα και εγώ βλέπω και μια νοοτροπία που δείχνει ότι έχουμε προσωπικότητες. Δηλαδή έχει τελειώσει το μάτς. Και νομίζω ότι δεν έχει γίνει κάποια νίκη από τη Γερμανία. Νομίζω ότι έχει γίνει μια διαδικαστική νίκη.
1: Το πανηγύρισαν, αλλά όχι να τρελαθούν.
0: Μετά το μάτς, λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Στη διάρκεια του αγώνα, φυσικά, ναι, το πανηγύρισαν. Εντάξει, πανηγύρισαν.
1: Όχι,
0: το
1: και
0: κόσμο.
1: Μετά, λέω, το πανηγύρισαν, αλλά ναι, εντάξει, όσο πρέπει. Αυτό που
0: πανηγύρισαν λίγο για τέλος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έτσι πάλι η εθνική ομάδα θα επιστρέψει στα μεγάλα ραντεβού. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι στο επόμενο γύρο. Όπως πιστεύω ότι από τη στιγμή θα πάει στο Euro θα αρχίσει να πηγαίνει και πάρει διοργανώσεις, γιατί και το αξίζει αυτή η φουριά και πλέον μέσα από τα παιχνίδια, αυτά τα παιχνίδια οριμάζει σαν ομάδα, ο ένας μαθαίνει το παιχνίδι του άλλου και το βλέπουμε ότι βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η νίκη? Σημαίνει ότι έχουμε εξασφαλίσει την συμμετοχή μας στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στη κλήρωση του Euro, των αποκριματικών του Euro. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αποφεύγουμε τις πολύ μεγάλες ομάδες, Αγγλία, Ολλανδία, Ιταλία και όλες αυτές, Ισπανία.
1: Ναι, ναι.
0: Και το δεύτερο είναι ότι μας έχει ανοίξει η όρεξη και ανάλογα με τους βαθμούς που θα κάνουμε στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια, υπάρχει πιθανότητα να είμαστε στην πρώτη διάδα να πάμε στους 8 του Nations League.
1: Ναι, και από εκεί μετά μπορείς να έχεις και μια δεύτερη ευκαιρία, αν δεν προκριθείς από τα προγραμματικά.
0: Σωστά, γιατί στους πρώτους 8 σίγουρα θα είναι κάποιοι που,
1: από που θα περάσουν απευθείας.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι. Και να σκεφτούμε τώρα επίσης ότι δηλαδή έχει γίνει αυτό το διπλό χθες και δεν έχει παίξει λεπτό ο Κοστούλας.
0: Βεβαίως.
1: Έχει παίξει λεπτό ο Δουβίκας.
0: Ο Δουβίκας που ήταν ο πρωταγωνιστής της προηγούμενης
1: γενικής. Ο Γιαννούλης ήταν εκτός αποστολής που είναι τραυματίας. Ο Κωνσταντέλιας είναι τραυματίας και αυτό το παιδί είναι.
2: Και ο Ρώτα.
0: Ο Ρώτα. Μεγάλη απουσία ο Ρώτα. Συμφωνώ.
1: Δηλαδή δεν έχουν παίξει 5-6 παίκτες που θα μπορούσαν να είναι και βασικοί ακόμα.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή είναι χρυσή φουρνιά αυτή πραγματικά. Δεν ξέρω τόσο ταλέντο αν ξανά είχε καμία ελληνική ομάδα. Απλώς εγώ θα πω κάτι, δεν ξέρω σε κάποιους μπορεί να φανεί περίεργο, αλλά πώς το λένε, να γίνει το προηγούμενο Nations League μάθημα. Γιατί και στο προηγούμενο Nations League τα είχαμε πάει καλά, που ανεβήκαμε κατηγορία.
0: Έχει πέρασει πολύ καιρό όμως.
1: Ναι, όχι εννοώ, επειδή. Πώς το λένε. Και υποψιασμένοι θα είναι αντίπαλοι από εδώ και πέρα.
2: Λες, απλά, αλλά και, νομίζω μια φορά την πατάς έτσι.
1: Όχι, απλά λέω ότι και
2: δηλαδή,
1: οι αντίπαλοι.
2: Εμείς την πατήσαμε την Δανία, τελείωσε.
1: Δηλαδή,
0: εγώ πιστεύω με τη Σκωτία περισσότερο, φίλε.
2: Με τη Δανία ήταν το παιχνίδι όμως που.
0: Το εδώ.
2: Με τη Σκωτία, εγώ ακόμη πιστεύω ότι έτυχε εκείνο το μάτς. Ήταν θέμα καθαρά ατυχία. Δηλαδή.
0: Αυτό λέω, αν κερδίζαμε τη Σκωτία όμως, θα περνάγαμε.
2: Θα μπορεί να είμασταν δεύτεροι. Ναι.
1: Το Κουλιαράκι ξέρασα επίσης αυτούς που λέγα πριν, ναι. Που δεν έπαιξαν, δεν έκανε αποστολή, ας πούμε.
0: Με
1: αλλά...
0: τη Δανία εδώ λες.
2: Ναι. Με τη Δανία εδώ πάθαμε αυτό που είπε ο Γιώργος. Ναι. Αυτό που εννοεί ο Γιώργος, πιστεύω. Δηλαδή,
1: απλώς ξέρετε τι.
2: Μπήκαμε με ένα στυλ, ας πούμε, ότι είμαστε η φοβερότερη ομάδα, ξέρω εγώ, και την πατήσαμε εκεί.
1: Και απλά θα βάλω και ένα ακόμα σε αυτό που λέω, ότι ίσως και ορισμένοι αντίπαλοι. Δηλαδή, ας πούμε, η Γερμανία τα βλέπει ξεκάθαρα αυτά τα μάτς προετοιμασίας. Δηλαδή, ο Κλοπ είναι και ο προπονητής. Δηλαδή, 22 παίχτες παίξανε στα δύο πρώτα μάτς.
0: 22
1: στο επόμενο. Δηλαδή, αν χτύπα ξύλο, τους πετύχεις. Και λέω χτύπα ξύλο πραγματικά, γιατί δεν είναι απαιτήσεις Γερμανούς στα προκριματικά. Θα είναι άλλη ομάδα. Χωρίς αυτό να μειώνει έτσι, τη νίκη σε καμία περίπτωση.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση. Ότι έρχονται δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια, στα οποία πολύ το φαβορεί είναι η Ολλανδία και η Γερμανία. Έτσι, μην αρχίσουμε πάλι τους αφορισμούς και τις. Βέβαια, αυτοί που θέλουν να τα κάνουν και σήμερα, να τα κάνουν και στο παιχνίδι. Απλά το λέω ότι το φυσιολογικό είναι να χάσουμε και από την Ολλανδία και από τη Γερμανία. Έτσι.
1: Ναι, καλά, δεν θα είναι περίεργο.
0: Το φυσιολογικό.
2: Δεν ξεκινάμε ποτέ ως φαβορί με αυτό.
0: Το θέμα είναι να έχεις μια ανταγωνιστική εικόνα, να χαρεί ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο. Με ικανοποίηση βλέπω ότι υπάρχει τρομερή ζήτηση. Απλά θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ζήτηση να υπήρχε όταν και η εθνική δεν πηγαίνει καλά. Και όχι όταν πηγαίνει καλά. Έτσι.
1: Ναι, αν και τελευταία είναι κοντά ο κόσμος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είτε κερδίζει είτε χάνει.
0: Okay. Υπάρχει τρομερή ζήτηση, θα είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να το χαρούν το παιχνίδι αυτοί που θα παίξουν, αυτοί που θα πάνε. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα στο γήπεδο πάμε σε ένα διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα διατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε και Σαριανή. Στο Μαρκό Πανδραϊκός έχουμε γκολ. Είναι εκεί ο Στάθης Ακύρης. Έλα, Στάθη.
1: Γεια σας, παιδιά. Η Μαρκό προηγείται στο 20 λεπτό του Πανθρακικού με 1-0 χάρη στον γκολ του Μιούλερ. Ύστερα από ασίστ του Σεμπά που εκμεταλλεύτηκε μια λάθος πάση να μην του φιλοξενουμένων. Οι υπεδούχοι αγωνίζονται με τους έξαρχους Τσάκνης, Μπουσάη, Καστάνιος, Μάλης, Κυριακίδης, Μιούλερ, Μεντόζα, Φατιόν, Ελαραμπή, Σεμπά και ο προπονητής της ομάδας είναι ο Σόλης Παπαδόπουλος. Από πλευράς φιλοξενουμένων θέσει βασικό από τον Γιάννη Αποστολίδη πήραν Ισβουρίς, Λαρέα, Βουτσάς, Ιγνάτιος, Γιουλής, Αθανασακόπουλος, Αναστασόπουλος, Γκορντεζιάννη, Πατρώνη, Νότας και Τουμάνης. Ενώ η τέσσερα μέτρηση είναι ο κύριος Ανδριάνος και βοηθή του οι κύριοι Πάγκαλος, Μπλαβάκης και Ανδρικόπουλος.
0: Ωραία, Στάθη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο 25 λοιπόν, Μαρκό Πανθρακικός 1-0. Παραμένει το 0-0 στο Άθενς Καλλιθέα Αστέρας Β. Συνεχίζουμε, δεν λέγαμε λίγο κουβεντούλα για εθνική, ακόμα ούτως ή άλλως αφού.
2: Πάμε μέχρι το διάλειμμα με εθνική. Ναι.
0: Και μετά μας λέω για εθνική πάλι να λέμε. Γιατί...
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι το ενδιαφέρον. Είναι πολύ ευχάριστο που μιλάμε για την εθνική ομάδα γιατί μιλάμε για καλό λόγο.
3: Πάντως, χθες παρότι. Εντάξει, ήταν η Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο, είχε την υπεροχή, δεν έκανε και τις τρομερές φάσεις.
2: Να σου πω ποιες είναι οι φάσεις. Είναι μία από ένα κόρνο δικό μας που έφυγαν στο ξέφωτο αυτό το.
0: Ο Αντεγέμι.
2: Αυτό το Αντεγέμι, αυτό το παικτάρα.
0: Ελάφρυ.
2: Μία ακόμα ευκαιρία σου την προς την αιστεία, βέβαια είναι εύκολο για τον Τζολάκη που το βγάζει στο πρώτο ημίχρονο. Και τι άλλο έχουμε. Και έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο το φάουλ.
0: Έχει το φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ νομίζω οι μεγαλύτερες ευκαιρίες της Γερμανίας είναι εκεί που είναι αυτός ο Ενμέτσα έξω από την περιοχή και δεν μπασάρει δίπλα του. Και ναι. Σουτάρει πολύ out.
2: Ναι.
0: Εκεί
2: ναι.
0: Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία από τη.
2: Σωστό. Απλά δεν έγινε ευκαιρία.
0: Ναι, απλά δεν έγινε ευκαιρία. Ναι.
2: Τις καθαρές ευκαιρίες τις είχαμε εμείς.
0: Ναι, δηλαδή τις κλασικές ευκαιρίες.
3: Μια του φώτη είναι τρομερή.
2: Τρομερή από pressing του Παυλίδη. Τρομερά εγώ. Και του δίνει την μπάλα στο κατάλληλο timing.
0: Πρέπει να είναι η μόνη φορά που έκανε λάθος ο Κίμιχ στο μάτς τώρα. Γι' αυτός υπολογιστής δηλαδή την παιχτάρα.
2: Και ευκαιρία είναι βέβαια τη δημιούργησε ο ίδιος ο Ιωαννίδης μετά το 0-1.
0: Αυτή που ρόλαρε, λες με την
2: πλάτη. Ρόλαρε και κάνει το πλασί και μπάλα πάει λίγο άλλο.
0: Εντάξει, αυτή είναι η κλασική του κίνηση.
2: Ναι.
0: Κλασική κίνηση του Ιωαννίδη. Λοιπόν, να δούμε τώρα γιατί και οι Ολλανδοί είναι πολύ καλή ομάδα. Έχουν τα θέματα τους πίσω, τρώνε φάσεις και νομίζω θα φάνε και από εμάς.
2: Ναι, τους είδαμε τους Σέρβους. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι έκαναν και πάρα πολλές φάσεις που δεν έβαλαν γκολ.
0: Έκαναν, ναι. Έχει χάσει βέβαια και ο Γιώβιτς, θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο, μην σου πω και τρίτο.
2: Ναι.
0: Αλλά.
3: Είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ο Γιώβιτς.
3: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ καλός παίκτης.
3: Λίγο άστοχος είναι. Δεν τα βάζει.
0: Σε
3: όλα.
0: Σχέση με πέρυσι, σαν να θέλει παραπάνω ευκαιρίες να σκοράρει, μου φαίνεται.
3: Ναι, μπαίνει όμως και σε περισσότερες φάσεις από πέρυσι.
0: Ναι.
3: Οπότε οκ.
2: Ναι.
0: Αλλά αυτό και τρώνε φάσεις, κάνουν και πολλές βέβαια. Τσάβι έχει βάλει πινελιά ήδη νομίζω εκεί. Αν δεν παίξει ο Χάκπο, παιδιά μπροστά, καλά θα είναι.
2: Αυτός νομίζω ότι είχε ένα θέμα και βγήκε χθες.
0: Τραυματίστηκε. Τον σκοτώσει ένας Σέρβος.
2: Ναι.
0: Πάλι καλά δεν του έκανε καμιά σοβαρή ζημιά.
2: Ναι.
0: Και είχε μπει νομίζω στη θέση του, μπήκε ο γιος του Φαν Μπόμελ. Παίζει ο γιος του Φαν Μπόμελ.
2: Μπράβο, ο γιος του Φαν Μπόμελ μπήκε μέσα. Ναι. Να πούμε για όσους δεν το άκουσα πιο πριν ότι υπάρχει η κλήση του Τσάπρα στην εθνική ομάδα. Διότι ο Βαγενέδης.
3: Άρα είναι και καλά,
2: Αισθάνθηκε ενόχληση. Ποιος?
3: Ο Τσάπρας.
2: Ο, δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού.
0: Είχε επιστρέψει. Είχε παίξει ένα μάτς.
2: Ο Ταμπόρδα είχε πρόβλημα τραυματισμού. Ο Τσάπρας είναι καλά.
0: Είχε παίξει και στη Νίκαια, δεν είχε παίξει με Καλαμάτα.
2: Ναι, μπήκε. Ο Βαγιανίδης, εγώ το είδα στο ημίχρονο, όταν τελειώνει το μάτς υπάρχει ένα πλάνο που κουτσένει. Και λέω κάποιο πρόβλημα έχει, τον έκανε και αλλαγή, είχε και την κίτρινη κάρτα. Δεν είναι νοκάουτ για το παιχνίδι, λένε πληροφορίες. Είναι αμφιβόλος και γίνανε σίγουρος ο Γιωβάνοβιτς, πήρε και τον Τσάπρα για τα. Γιατί τώρα εδώ πιστεύω στα μάτς Πέμπτη Κυριακή. Επειδή, όχι Κυριακή Πέμπτη, Πέμπτη Κυριακή, επειδή το μάτς από Πέμπτη είναι Κυριακή, είναι σε τρεις μέρες μέσα και θα είναι μεγάλη ένταση και των διαγώνων, πιστεύω ότι η εντεκάδα της Κυριακής σχέση με την εντεκάδα της Πέμπτης, δηλαδή των δύο αγώνων
0: θα έχει πολλές αλλαγές.
2: Της Κυριακής θα έχει αλλαγές, ναι. Έτσι πιστεύω. Όχι τόσο της Πέμπτης αυτής που έρχεται, όσο
0: της Πέμπτης είναι με την Ολλανδία, της Κυριακής με την Γερμανία.
2: Ναι.
0: Μήπως θέλει λίγο να εκπλήξει τους Γερμανούς. Να μην βάλουν δηλαδή σε σχέση.
2: Εντάξει,
0: με αυτό.
2: Πάντως η λογική λέει ότι επειδή θα έχουν κάνει κατάθεση τώρα με την Πέμπτη οι παίκτες, μέσα σε τρεις μέρες θα είναι πιο δύσκολο ήδη να έχουν τη διαπιστωτικά. Δεν λέω θα αλλάξει 11. Μπορεί να κάνει 4-5 αλλαγές με αυτήν είναι το λέω.
0: Είναι πολύ πιθανό.
2: Είναι πολύ πιθανό και έχει τη δυνατότητα.
0: Στα χάφο θα του διαχειριστεί γιατί ουσιαστικά τρεις έχει και το Μουζακίτη, αλλά δηλαδή είναι πιο πίσω αυτή τη στιγμή όπως φαίνεται.
2: Εντάξει, θα χάφο επιλέξει, να σου πω εγώ ότι πιστεύω, θα επιλέξει ένα μάτς να παίξει ο Κουρμπέλης. Και ένα μάτς να μην παίξει.
0: Ναι.
2: Έτσι,
0: γιατί να, αν χρειαστεί να έρθει από τον πάγκο αυτό λες.
2: Ναι, μπράβο, να έρθει από τον πάγκο όπως ήρθε χθες. Στο ένα μάτς θα δούμε Κουρμπέλη Ζαφύρη, στο άλλο θα δούμε πάλι Ανδρούτσου Ζαφύρη. Αυτό καταλαβαίνω. Στα εξτρέμ, εντάξει, ο μόνιμος ήταν ο Τζόλης που δεν βγαίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Μπροστά μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα. Μπορεί στο ένα να βάλει. Αν και ο Παυλίτης δεν καταλαβαίνει. Τώρα κάνει χιλιόμετρα στην Μπενφίκα, κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα από κάθε άλλο παίκτη. Είναι τρομερό αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πώς πρεσάρει μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει γιατί... ο τύπος. Τι...
0: Χθες ήταν έξω την περιοχή και μάρκαρε.
2: Ναι, δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό. Είναι πρότυπο ποδοσφαιριστή και πραγματικά μιλάμε και ένα καταπληκτικό παιδί. Ένα καταπληκτικό χαρακτήρα και επιθετικός τεράστιας κλάσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Που πιστεύω πολύ σύντομα θα παίξει και σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα.
2: Όταν Μπενφίκα ζητάει 50 εκατομμύρια τον παραχωρήσει, ζητάει.
0: Καλά, και το καλοκαίρι έχει γραφτεί το όνομά του για Μπαρτσελόνα. Δηλαδή και μόνο να τον κοίταξε, δεν λέω τον,
2: ναι, ναι,
0: τον
2: ναι,
0: ήθελε.
2: Ναι, ναι.
0: Και μόνο να τον κοίταξε, κάτι λέει.
2: Ναι. Τώρα για το πρωτοσέλιδο τη Μπιλτ που μα λέτε να σχολιάσουμε. Παιδιά, είναι το θέμα του ποιο το λέει κάτι για να σχολιάσει. Τι να σχολιάσουμε τώρα. Αυτό δείχνει το πόσο μεγάλη ήταν η νίκη τη Ελλάδα.
0: Σόδα.
2: Ακριβώς. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, η οποία είχε καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης, κατέθεσε εκ νέου σήμερα στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε αρχικά καταθέσει. Παράλληλα, ανέφερε πως ο γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εμπρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος και ζημιά στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του και ενδοοικογενειακή απειλή. Βρετανοί υπήκοοι που διαμένουν στο Λονδίνο είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Τη βάση χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάια Κάλλας. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% προβλέπει για την Ελλάδα ο οίκος αξιολόγησης DBRS, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, επισημένοντας ότι η χώρα μας συνεχίζει να έχει καλύτερες επιδόσεις στην ανάπτυξη από την Ευρώπη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, ως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά πλήρους μεταμόρφωσης εισέρχεται το ιστορικό κέντρο της Ρόδου στο Μανδράκι με τις τρέχουσες εξελίξεις να δικαιώνουν πλήρως τον σχεδιασμό και το όραμα της διοίκησης του Αντώνη Καμπουράκη. Σε γραπτή του παρέμβαση, ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι η παράλληλη αναγέννηση του Εθνικού Θεάτρου και της Νέας Αγοράς επαναφέρει στο νησί την κοσμοπολιτική έγκλη που του αξίζει. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για δύο εμβληματικά μνημεία που αποτέλεσαν απόλυτη προτεραιότητα της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία εργάστηκε μεθοδικά για να ξεμπλοκάρει γόρδιους δεσμούς δεκαετιών. Για το Εθνικό Θέατρο, η τότε διοίκηση εξασφάλισε τη χρηματοδότηση Μαμούθ των 17 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις εργασίες να βρίσκονται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια στιγμή δικαιώνεται η στρατηγική επιλογή Καμπουράκη για τη Νέα Αγορά. Η αρχική μελέτη και η βάση των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που διασφάλισε η διοίκησή του επέτρεψαν στο έργο να προχωρήσει σωστά. Ο Αντώνης Καμπουράκης τονίζει με νόημα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όταν σχεδιάζει με συνέπεια και συνεργάζεται με την κυβέρνηση και την περιφέρεια, δημιουργεί έργα που ξεπερνούν τα όρια μιας θητείας, προστατεύοντας παράλληλα τους ντόπιους επαγγελματίες και επιστρέφοντας τα δύο στολίδια στις ροδίτισες και τους ροδίτες. Σάρκα και οστά παίρνει η πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάλυψαν πλήρως ένα τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης, με τη συνολική οικονομική δέσμευση να αγγίζει τις 320.400 ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση 23 νέων υγειονομικών, συγκεκριμένα 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων, με στόχο την προσέλκυση και διατήρησή τους στο νησί. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να ακολουθήσει η επίσημη προκήρυξη των θέσεων, στις οποίες θα αναγράφονται πλέον καθαρά το επιπλέον οικονομικό κίνητρο. Άμεση παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα για την αποτροπή προβλημάτων στον ανεφοδιασμό της Ρόδου και της ΚΟ μετά την πυρκαγιά που ακινητοποίησε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Ο κ. Κόνσολας, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση δρομολόγηση εναλλακτικών πλοίων για την κάλυψη του κενού. Όπως προειδοποιεί ο βουλευτής, η Ρόδος και η ΚΟΣ αποτελούν τους κεντρικούς κόμβους τροφοδοσίας για ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στο Καστελόριζο μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, έχουν ήδη ξεκινήσει οι τηλεδιασκέψεις με κυβερνητικά στελέχη για το συντονισμό των δράσεων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα δίχτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων έχει βρεθεί ανάδοχος με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 13 μήνες. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανέγερση νέων κατοικιών για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των γιατρών, εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων. Ο κ. Ασβέστης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά υπάρχει έμπρακτο ενδιαφέρον για το ακριτικό νησί. Επίγουσα έκκληση για αίμα απευθύνεται για τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Κώστα Λίμα, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, δηλώνοντας το όνομα του αθλητή για την πρώτη χειρουργική κλινική. Κάθε προσφορά είναι πολύτιμη. Στη σύλληψη δύο νεαρών 22 και 24 ετών προχώρησαν οι αρχές στη Ρόδο για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Μετά από έλεγχο και έρευνες στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 75 γραμμάρια κάναβης, 8 γραμμάρια κοκαίνης, ένα χασισόδεντρο, μια ζυγαριά ακριβίας και ένα παράνομο κυνηγετικό όπλο. Στην κατοχή τους βρέθηκε επίσης το ποσό των 4.230 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ρόδου και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου, εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ο Πουέρτα έπαιξε χθες το φιλικό κόντρα στον Γκονζάλες, έπαιξε Μεξικό με Κολομβία με Μεξικό, είχε και ένα καυγά στο τέλος ο Πουέρτα με δύο παίχτες, αρπάχτηκε του Μεξικό, τους χώρισε ο Πινέδα στο τέλος, μπήκε στη μέση ο Πινέδα και τους χώρισε ο Φρόιλερ. Βγήκε μπροστά για την Ελβετία, έχει κάνει το 1-0 στο 3-0 στα Σκόπια και γενικότερα ήταν εξαιρετικός για μια φορά. Θα επαναληφθώ, θα παραλαμβάνομαι, αλλά πραγματικά ο Φρόιλερ είναι μια καταπληκτική μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Και ένα μπράβο έτσι, ο πρώτος τέλειος σεζόν στο Super Cup που πήρε η ομάδα μπάσκετ χθες στο Super Cup που έγινε στο Περιστέρι, που έγινε σε αυτό το τρίμερο που ήταν. Και το είδαμε και όλοι έτσι και από την τηλεόραση του Sky. Αυτά.
3: Ωραία, συνεχίζω εγώ.
2: Ναι.
4: Συνέχισε τόσο.
3: Να πούμε ότι περάσαμε μεγάλη λακτάρα με τον Σωτήρη Κοντούρη στο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων στη Γεωργία. Επειδή το έβλεπα το παιχνίδι, πραγματικά φοβήθηκα πάρα πολύ όταν το παιδί να πέφτει κάτω στο γήπεδο σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο.
2: Ήταν και γόνατο και όλες.
3: Είχε παγίδες, ναι, είδα να πιάνει το γόνατό του. Σηκώθηκε να συνεχίσει την άντεξη, ξαναέπεισε. Δεν κρύβω να σας πω ότι πήγε το μυαλό μου στο πολύ κακό. Τον είδα βέβαια να πιάνει, να δείχνει στους γιατρούς εκεί το σημείο πίσω από το γόνατο και εκεί στο γόνατο. Τέλος πάντων, τέλος ο καλό όλα καλά που να πούμε, γύρισε το παιδί η Αθήνα, έκανε μαγνητική, αιμάτωμα στο γόνατο, 10 μέρες θεραπεία και μετά αρχίζει ο πονής, τίποτα μπροστά σε αυτό που φοβήθηκαμε όλοι ότι θα είχε πάθει. Κατά τα άλλα, ο Σοβάτος Διεθνής είχε μια μαγική εμφάνιση του ΝΑΗ. Κάτι για το οποίο επισήμαναν και τα ΜΜΕ στο Μαρόκο ότι ήταν ο κορυφαίος παίκτης. Το είδα και αυτό το παιχνίδι με την Καμπόν 2-0. Ο Να είχε ένα δοκάρι, είχε τρεις πολύ καλές στιγμές ο ίδιος να σκοράρει και γενικά ήταν ο ηγέτης της ομάδας του Μαρόκου με τις ενέργειές του και έφαγε και πολύ ξύλο στους αντιπάλους. Όμως
2: σαν δηλαδή, τα μάτια σου, sorry, στα κόδια, πολύ ξύλο. Ναι, τα έλεγα και εγώ με τον Ελκαμπή τότε και είναι.
3: Ναι, δηλαδή και μάλιστα μια φορά αντέδραση, γιατί ήταν πολύ μεγάλη, δηλαδή, με πολύ μεγάλη δύναμη έπεσε κάποιος αντίπαλος πάνω του. Έχει τον τρόπο να προστατεύει όμως το κορμί του ΝΑΗ. Δεν ευτυχώς ο τέλος καλό όλα καλά, δεν πήγε, δεν έπαθε κάτι. Στο 79 έγινε αλλαγή. Ο Σαλάχ Εντίν μπήκε στα τελευταία 3 λεπτά. Αύριο το μεσημέρι παίζει πάλι το Μαρόκο. Είχαμε φυσικά την πολύ μεγάλη εμφάνιση του Γιάγκουσιτς με hat-trick στην Άντερ 21 της Κροατίας. Το ένα γκολ καλύτερο από το άλλο, το ένα με ψαλίδι, το άλλο με το δεξί με απευθεία σούτ και το άλλο με αριστερό στο παράθυρο. Και τον Όσιτς, τον προπονητή της Εθνικής Κροατίας, να επισημαίνει και να λέει ότι ελπίζω στον Παναθηναϊκό να ξέρουν ότι ξάφη έχουν στα χέρια τους. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Και είχαμε την συμμετοχή του Τετέι στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας. Γενικά για τους διεθνείς ήταν ένα καλό τριήμερο. Αυτό όμως που λέω και θα συνεχίσω να λέω, ότι το πρώτο και κύριο είναι να γυρίσουν όλοι υγιείς, να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα και να είναι στη διάθεση του προπονητή. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, το καλό νέο των τελευταίων 2 ημερών, γιατί από χθες ξεκίνησαν οι προπονήσεις και σήμερα συνεχίστηκαν, είναι ότι προπονείται κανονικά πλέον ο Κρίστιανσεν. Στόχος είναι να βγάλει όλες τις προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα και να αρχίσει να παίρνει σιγά σιγά χρόνο συμμετοχής. Μπορεί να γίνει και κάποιο φιλικό, το οποίο να παίξει. Θα είναι όμως οικογενειακό ουσιαστικά, δεν θα θα είναι σαν οικογενειακό δίδυμα αυτό το φιλικό. Θα πάρει ρυθμό όμως ο Κρίστιανσεν. Ο Ταμπόρδα κάνει συνεχίσει τη θεραπεία του. Θα υπολογίζουν ότι την άλλη εβδομάδα κάποια στιγμή θα μπει στις προπονήσεις. Όσο πιο νωρίς μπει, τόσες πιο πολλές πιθανότητες θα έχει να είναι έτοιμος για το τέρμι με το Ολυμπιακό. Και τώρα για τον Γιάκουτς, επειδή θα υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα, πώς παίζει εκεί και στον Παναθηναϊκό δεν παίζει, να πω ότι καταρχάς ότι το πρώτο και κύριο και βασικό που μας απασχολεί και πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι ότι και ο Νίστρουπ και ο Σύλλογος πιστεύουν πάρα πολύ στο Γιάκουτς. Εξάλλου το καλοκαίρι, αν θυμόσαστε, ήταν βασικός και είχε συμβολή σε δύο προκρίσεις του Παναθηναϊκού με δύο γκολ που πέτυχε. Στην πορεία ήρθαν άλλοι παίκτες, ήρθε ο Ναΐ, φορμαρίστηκε πολύ τα μπόρδα, έχασε λίγο τη θέση του στην εντεκάδα. Έχει μιλήσει και με τον προπονητή του που του έχει ζητήσει κάποια πράγματα, κυρίως όμως του έχει εξηγήσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια μέσα στη χρονιά, είναι δεδομένο ότι θα παίξει και δεν πρέπει να το αγχώνει το γεγονός αυτό ότι δεν θα πάρει τις ευκαιρίες του. Το θέμα είναι για μένα να βρει ένα καλό παιχνίδι ο Γιάκουτς πάνω στο οποίο να στηριχθεί και να βοηθήσει την ομάδα, διότι εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο να παίζει δεκάλεπτα και τέταρτα και να διακρίνεις, όμως αν βρει ένα γκολ, αν βρει μια assist, θα είναι και πιο εύκολο μετά για τον ίδιο να παίξει πιο πολύ. Σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορώ να πω με πάσα βεβαιότητα είναι ότι υπάρχει μεγάλη πίστη στο Γιάκουτς και είναι ένας από τους λόγους που μπορούμε να πούμε ότι είχε έρθει και ρίξει με τον Μπενίτεθ, που η εισήγησή του για τον Γιάκουτς ήταν ότι δεν τον θέλει, δεν τον θέλει καν. Και φάνηκε αυτό από την μέρα που ήρθε, δεν το χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου. Και έλεγε ότι δεν πιστεύω ότι αυτός ο παίκτης κάνει για τον Παναθηναϊκό και ήταν ένας από τους λόγους που έγινε αυτή, έτσι, υπήρξαν και αυτή η διαφορά μαζί με άλλες διαφορές. Τον Κροάτη τον πιστεύει πολύ ο προπονητής στο κλαμπ, οπότε δεν θα υπάρχει θέμα γι' αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ημίχρονο. Το Μανώλη Γεωργά, Αθένς Καλυθέα, Αστέρας Β. Έλα Μανώλη.
4: Καλησπέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στο Ελφάσο που μεταξύ Καλυθέας και Αστέρας Β για την τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2 δεν υπάρχει σκορ ακόμα εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά υπήρξε μια κόκκινη κάρτα. Η Καλυθέα έχει μείνει με 10 παίκτες από το 31 λεπτό. Ο Πρεκατές αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες στον τεμπούτο του κιόλας. Να πούμε ότι όσον αφορά ευκαιριών, η Καλυθέα είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Την πρώτη στο 18 λεπτό με τον Εμανιέ και στο 38 με τον Λόπες. Παρ' όλα αυτά το σκορ δεν έχει ανοίξει ακόμα. Είναι ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι εδώ στο Ελπάσο.
2: Ωραία Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε και Κεσαριανή να πάρουμε ημίχρονο στο Μαρκό Πανδραϊκός από Στάθη Τσακύρη. Έλα Στάθη.
5: Στο ημίχρονο παραμένει το 1-0 χάρη στο γκολ του Μιούλερ. Ο Πανδραϊκός έχει ισορροπήσει πολύ το παιχνίδι από τη στιγμή που μπήκε το γκολ. Όμως ακόμα μεγάλη ευκαιρία δεν έχει κάνει. Αντίθετα το Μαρκό έχει απειλήσει ξανά με τον Ελαραμπή, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το 2-0.
2: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρκό Πανδραϊκός 1-0 λοιπόν και Καλυθέα Αστέρας Άκτορ, Αστέρας Β' ουσιαστικά 0-0.
3: Διάλειμμα.
2: Break. Πάμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
15: Καλώστη.
16: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Σου έφερα κέικ.
17: Γεια σας.
16: Ο κύριος.
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
18: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
20: Φωτογράφηση.
19: Γιατί?
20: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
19: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και ξεκινάμε ρεπορτάζ.
1: Ο Κέτσε.
0: Α, όχι, τι ξεκινάμε. Κέτσε, ολοκληρώνουμε και μετά πάμε στα μηνύματα, βέβαια.
2: Ωραία. Να πω για την ΑΕΚ ότι έγινε γνωστό από την ομάδα για τα δύο φιλικά που είχε προαναγγείλει ο Νίκολιτς. Αύριο με την Καλυθέα στο γήπεδο του Ελληνικού, 11 η ώρα. Και την Κυριακή, επίσης, στο ίδιο γήπεδο με τον Πανετολικό, δύο παιχνίδια. Για τους παίχτες που έχουν απομείνει, που δεν είναι διεθνείς και τραυματίες. Και εντάξει, θα έχει ο Νίκολης την ευκαιρία να δει κάποια πράγματα. Που από τους παίχτες που έχει εδώ, από κάποιους νεαρούς που θα ανεβάσει από την ΚΑΠΑ 19 και από κάποιους παίχτες που ούτως ή άλλως είναι βασικοί και απλά δεν είναι στις εθνικές τους ομάδες. Αυτά για τα δύο παιχνίδια. Αύριο πιστεύω να έχουμε και κάποια ενημέρωση να μπορούμε να πούμε, και να πω ότι πριν από λίγο κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια του αγώνα με τον Όφη που είναι το παιχνίδι με το οποίο ξαναρχίζει το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Είναι, υπενθυμίζω, στη Νέα Φιλαδέλφια, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7.30. Και ήδη έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια και ο Βεστέλη μπορεί να προμηθευτεί για να πάει να δει την ΑΕΚ σε αυτό το μάτς. Αυτά.
3: Είναι και εσύ, συγγνώμη, δεν άκουσα. Γιατί κάτι κοίταζε στο κινητό. Ο Μαρίν έχει κάτι.
2: Όχι, ο Μαρίν έμεινε εκτός αποστολής γιατί τον άφησε εκτός αποστολής ο Χάτζη. Όπως άφησε και το γιο του. Κάτι, δεν ξέρω για ποιο λόγο τον άφησε.
3: Αλήθεια.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό σε ρώτησε, γιατί μου φάνηκε περίεργο να μείνει.
2: Συζητιέται στη Ρουμανία, δεν έχει κάτι πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Εντάξει,
2: πήρε ένα ρεπό, θα συνεχίζει. Να δούμε στο επόμενο μάτσο τώρα να παίξει.
3: Να μην έχει κάτι, προφανώς το παιδί. Απλά ξέρει, μου φάνηκε περίεργο, γι' αυτό σε ρώτησα. Οπότε τι κάνουμε, παιδιά. Ξεκινάμε. Λοιπόν, τσάμπα πούλησαν, λέει, τον Αντρέ Λουίς και του έφεραν ένα σαπάκι. Και μην πείτε δεν τον έβαζε, γιατί ακόμα και όταν ανακοίνωσε την πώλησή του με τη Λίμπερ τον έβαλε σε φιλικό. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το σαπάκι που φέρανε στη θέση του Αντρέ Λουίς. Και τσάμπα το πούλησε 20 εκατομμύρια δεν υπάρχει. 17 συν 3 εκατομμύρια, 16,5 συν 3,5. Για ένα παίχτη που δεν έπαιζε. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Επίσης, παιδιά, διαφορετικό να παίζει στην Ελλάδα, διαφορετικό στην Πορτογαλία, διαφορετικό στο MLS. Στο MLS και ο Βέλντ έχει 8 γκολ φέτος. 8 γκολ, 6 assist. 8 γκολ, 8 assist, κάτι τέτοιο. Τι να κάνουμε τώρα. Ας έμενε και ο Βέλντ. Και ο Μπιέλ, πάει καλά εκεί. Που δεν είναι κακός. Από τους τρεις, ο Μπιέλ ήταν ο μόνος που πρόσφερε παραπάνω και δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει δώσει πράγματα ο Μπιέλ. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Είναι διαφορετικά τα πρωταθλήματα, διαφορετικές οι απαιτήσεις, η πίεση που υπάρχει. Όλα. Στο MLS πήρε την μπάλα προχθές ο Αντρέ Λουίς και είχε άδεια στρέμματα μπροστά του για να τρέξει από το κέντρο μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Εδώ που θα βρει καινούς χώρους που θέλει. Και στη Ρίο Άβε, όσοι βλέπανε Ρίο Άβε, το ξέρουν ότι ο Αντρέ Λουίς έβρισκε χώρους. Γιατί Ρίο Άβε έπαιζε μισό γήπεδο και έπαιζε την κόντρα πολύ με τον Αντρέ Λουίς. Έχω ακούσει ότι ο Μανώλης λέει, ο Μανώλη εννοεί, δουλεύει πολύ με τους πιτσιρικάδες, λες να βγάλει και εδώ πιτσιρίκια, παραδείγματος χάρη λέει φίλης Κουτσογούλας, Μπακούλας και Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας δεν είναι τόσο μικρός, ο Στουρνάρας είναι ένας καλός τερματοφύλακας πάντως, παρότι είναι τρίτος, είναι καλός τερματοφύλακας ο Στουρνάρας. Ο φίλης είναι ένας εξαιρετικό, πολύ μεγάλο ταλέντο του Ολυμπιακού. Μακάρι να αρχίσουν αυτά τα παιδιά να παίζουν και λίγο παραπάνω και στο πρωτάθλημα. Αλλά στην Σοσιεδάδο, η Μανόλ, στα 6-7 χρόνια που ήταν εκεί στην ομάδα, έδωσε ευκαιρία σε 30 ποδοσφαιριστές, είτε από τη Β' ομάδα είτε από την ΚΑΠΑ 19, να κάνουν ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα. 30 ποδοσφαιριστές, 32, κάπου εκεί ήταν. Μιλάμε για πάρα πολλούς παίκτες που έδωσε νεαρούς την ευκαιρία να κάνουν ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα. Αν ο Ικάρντι είναι ακόμα ελεύθερος είναι ο Ικάρντι και νομίζω ελεύθερος συνεχίσει να είναι το Γενάρη και αύριο η ομάδα, ο Ικάρντι. Ο Ικάρντι, παιδιά, θα μπορούσε να έχει κάνει τεράστια καριέρα και όχι να μην γράφεται για Ελλάδα, να γράφεται για τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και του κόσμου, αλλά δεν είχε μυαλό δυστυχώς ο Ικάρντι. Δυστυχώς, θα μπορούσε να είναι από τα καλύτερα σεντερφόρ της τελευταίας 20ετίας. Παλεύεις, λέει, να δούμε σχήματα με δύο σεντερφόρ, με το Μουαντιλματζή, λέει, και το Γιάρεμτσου και το Μουαντιλματζή και τον Γκοντζάλες. Επίτηδες τον στέλνεις τώρα, το Μουαντιλματζή. Επίσης μπορεί να παίξει και αριστερό εξτρέμο ο Μουαντιλματζή, λέει ο φίλος. Σχήματα με δύο δεν νομίζω θα δούμε συχνά, όχι. Δεν νομίζω θα δούμε συχνά σχήματα με δύο. Και ο Μουαντιλματζή και ο Γιάρεμτσου και ο Γκοντζάλες είναι σεντερφόρ που αν παίξουν με κάποιον άλλον παρέα, αυτός που τους ταιριάζει καλύτερα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Με το Ζώτα Σίλβα ένας από αυτούς τους τρεις, ναι, 100%. Μαζί θα το δούμε σε έκτακτες συνθήκες. Πιο καλό μάτσε Γιώργο Κίμιχο, ο Ανδρούτσος τον παίζει κομπολό, ελεύθερος. Εντάξει, φίλε μου. Πολύ καλός παίζει ο Ανδρούτσος. Το συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά ο Κίμιχ ένα λάθος πρέπει να έχει κάνει χθες, εντάξει τώρα. Τι να συζητάμε. Όλη η ομάδα της Γερμανίας ήταν ο Κίμιχ. Όλη η κυκλοφορία, όλη η δημιουργία, το build-up, οι επιθέσεις, όλα ξεκινούσαν από τα πόδια του. Μιλάμε τώρα για ένα από τα καλύτερα χαφ που παίζουν αυτή τη στιγμή. Ο Αλγουαθίλ λέει, με τον Αλγουαθίλ πιστεύει θα δούμε, λέει, το ποδόσφαιρό του μετά το Δεκέμβριο και ως το κυρίως αποτελέσμα. Δηλαδή λες, θεωρητικά σε έναν ιδανικό κόσμο, ιδεατό, ιδανικό, πες το όπως λέτε, ο Οκτώβριος δεν θα πρέπει να είναι μήνας που θα κρυθεί ο προπονητής, ούτε το ποδόσφαιρό του, ούτε τίποτα. Από Νοέμβριο και μετά. Για να μην πω Δεκέμβριο, όπως λες και εσύ, φίλε. Ιδανικά από Δεκέμβριο θα αρχίσαμε να βλέπουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Και αποτελέσματα θα πρέπει να δούμε πιο νωρίς, 100%. Και ένα τελευταίο. Για μένα, παιδιά, ο Ρέτσος θες ήταν ογκόλυθος, λέει, και πολύ κομβικός και δεν είμαι Ολυμπιακός. Ο Ρέτσος, παιδιά, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αρκετοί τον έχουν κράξει και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Αλλά πραγματικά ο Ρέτσος και χθες ήταν εξαιρετικός και ο Μαυροπάνος πάρα πολύ καλός. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί θεωρώ ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι δίκαιος προπονητής συνολικά. Δεν θεωρώ ότι είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Κουλιεράκης, που είναι ένας πάρα πολύ εντυπωσιακός
0: προπονητής, δεν έχει χρόνο
3: συμμετοχής, παρότι είναι στη Ρώμα, και επέλεξε να βάλει ένα παίχτη που και πηγαίνει καλά και έχει χρόνο συμμετοχής. Άλλος προπονητής μπορεί να έχει κολλήσει με το Κουλιεράκης πάνω.
0: Έχεις δίκιο.
3: Στα περισσότερα πράγματα είναι δίκαιος. Όλοι οι προπονητές.
0: Όλοι κάνουν λάθη, ρε παιδί μου. Όμως κοιτάς.
3: Και τη συνολική εικόνα.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
11: Με πρωινή προπόνηση συνεχίσει και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενώπιση επανέναρξη τη Στίχημαν Super League. Στο κανονικό πρόγραμμα έχουν επιστρέψει Λουσέ και Χατζηδιάκο σε καλό δρόμο για Νούλη και Ντεσπότοφ που γυμνάζονται ατομικά. Θεραπεία για Λουσόντο και Κώστα. Με τον Χουάνσο να ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσωπικό και να είναι εξαιρετικά αμφιβόλο, συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι σε τάση με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Εκτός πλάνου του Ζέλικο Μπράντοβιτ βρίσκονται οι Νάντ, Λούκα Χέι, Ντέιβι και Φαλ. Του Παναγιώτη Τσαντίλα, του ατρόμητου Χρήστο Φίλου του Ολυμπιακού και ταξιάρχη φίλων του Λεβαδιακού, κάλεσε στην Εθνική Ελπίδα τον Γιάννη Αρουσιάνη ενώπιση των δύο τελευταίων αγώνων για τα αποκλειματικά του Euro 2027 με Λετωνία εντός την 5η-1η Οκτωβρίου και Βορειλανδία εκτός την 3η-6η Οκτωβρίου. Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στις δύο αναμετρήσεις με τις οποίες πέφτει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής Super Bet League 2, Άθεση Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β 0-0 και Μαρκό Παθρακικός 1-0. Δίχως τον Κόντι Χακ που θα ταξιδέψει οριστικά στην Ελλάδα, η αποστολή της Εθνικής Ολλανδίας για το παιχνίδι της Nations League την 5η στην Τούμπα, ο ξένος Λίβερπουλ αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από την αναμέτρηση των Οράνιων με τη Σερβία, έχοντας αποκομίσει τραυματισμό στον Αστράγαλο. Μετά τη Μακάμπη Τελαβίου και η συμπληρωμή της Άλτεξ Χαποέλ αιτήθηκε να δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα στην Κύπρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
12: Big Win Sport FM 94,6 Radio.

0: Επιστρέφουμε 8 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ με Κώστα Κεριζόγλου, Γιώργο Τσανά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθλητικής Συνόδου στον Πίγκο Σπορ FM. Γιώργο Γιάννης στην ρύθμιση του ήχου και επιλογής μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνο Πανούτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και έχουμε το 1-0 της Καλυθέας επί του Αστέρα Β.
1: Μέχρι να πάμε Καλυθέα, πάμε μια Κεσαριανή στο Στάθη Τσακίρη, γιατί και εκεί γκολ. Μαρκό Πανδραϊκό, έλα Στάθη.
2: Καλησπέρα. 1-1 το σκορ ύστερα από ένα απίστευτο γκολ του Αναστασόπουλου, πασίς του Βουτσά. Ο Πανθρακικός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο όπως τήλωσε και το πρώτο με πάρα πολύ ένταση και βρήκε αυτό που έψαχνε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ωραία, ωραία Στάθη. Λοιπόν, 1-1 ισοφαρίζει ο Πανθρακικός με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και σε λίγο θα έχουμε και Καλυθέα. Νόμιζα ότι το έβαλε ο Χουχούμης στον γκολ, αλλά όχι. Πάμε σε Μανώλη Γιώργα, Άθενς Καλυθέα Αστέρας Άκτορ. Έλα Μανώλη.
3: Να πούμε πως βρισκόμαστε στο 53ο λεπτό του αγώνα μεταξύ της Καλυθέας και του Αστέρα Άκτορ Β. 1-0 το σκορ με γκολ του Τσιριγότη, ο οποίος μετά από μια άψογα εκτελεσμένη κομπίνα από κερδισμένο φάουλ της Καλυθέας κατάφερε και βρήκε λίγο χώρο, βγήκε σε πλεονεκτική θέση και κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Καλυθέας Αστέρας Τρίπολης Β, 1-0 στο 54ο λεπτό.
1: Ωραία, Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Φοβερή κομπίνα έχουν κάνει Καλυθέας.
0: Το είδα.
1: Είδα Μόρα, Μακάρι να γίνει καλός προπονητής ο Μόρας. Είναι πολύ συμπαθητική η φυσιογνωμία.
0: Συμφωνώ. Ξεκινάμε, μηνύματα.
1: Συνεχίζει, εσύ ήμουν εγώ πριν.
0: Τι είπες μηνύματα.
1: Είπα 5-6 μηνύματα. Πόσο θα έχουμε τώρα,
4: εγώ ένα έχω βρει μέχρι τώρα.
1: Θες να ρωτάμε τον Κέτσε εμείς, γιατί δεν έχουμε βρει.
0: Τι ακριβώς θα φοράει η συνεργασία της ομάδας με την Playmobil. Τι θα φορά, φίλε μου, ετοιμάζουμε εδώ στα νύψα μας. Λέει, θα έρθουμε στην πορεία. Δεν σίγουρα δεν υπάρχουν κάποια. Είναι συνεργασία. Χορηγική συνεργασία. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό σήμερα. Και ξεκινούν, λέει, μια στρατηγική συνεργασία. Περισσότερο από μια εμπορική συμφωνία, πρόκειται για μια μακροχρόνια συνεργασία που θα εξελιχθεί σταδιακά μέσα στα επόμενα 2,5 χρόνια μέσα από μια σειρά καινοτόμων πρωτοβουλειών και δράσεων για μικρούς και μεγάλους φίλους του συλλόγου. Ορίστε. Οπότε, φίλε μου, να περιμένεις. Τάσο, σε εμάς θα λες για τον Καρβέλα. Εσείς τον διώξατε και το βρίζουν ακόμα οι οπαδοί σας. Το εμάς και το εσάς, δεν ξέρω, εγώ το λέω σε όποιους το λένε Καρβέλα. Οι απαντήσεις δίνονται στο γήπεδο. Λοιπόν, τι θα γίνει με το κλωτάπιτο στο ΆΚΑ μετά τη συναυλία? Το άφησαν γύρισμα αδειά, δεν το κάλυψα καλά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, πολύ ωραίο ερώτημα. Για να δώσω την απάντηση και να σας πω ότι στο Πανεπιστήμιο έχουν προγραμματίσει να αλλάξουν τον καλοκαιρινό κλωτάπιτα με το χειμερινό και το έχουν προγραμματίσει να το κάνουν μετά τη συναυλία της Αναβίση. Γιατί σίγουρα ήξεραν ότι αν το έκαναν πριν θα είχε ζημιά ο κλωτάπιτας. Σήμερα θα φύγουν και τα τελευταία έτσι. Ό,τι έχει μείνει από τη συναυλία στο γήπεδο και από αύριο θα αρχίσουν να έρχονται τα ρολά από την Ολλανδία για να τοποθετηθεί ο Χλωτάπητας και να είναι έτοιμος να παίξει ο Παναθηναϊκός με την Μπάνια Λούκα. Να πω κάτι, επειδή είμαι σίγουρος θα γίνει σχόλιο σε εκείνο το παιχνίδι. Σε χρώμα μόνο, όχι στο πώς θα είναι το γήπεδο ο Χλωτάπητας, σε χρώμα μπορεί να μην είναι ακόμα το πολύ καλό χρώμα, έτσι, το τελείως πράσινο, όταν θα παίξει το επίσημο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Όμως μέσα θα είναι μια χαρά το γήπεδο και δεν θα έχει κανένα θέμα. Όταν είσαι, λέει, στα καλά, είσαι και στα κακά. Γιατί όχι εθνικά να διεκδικήσει τον Nations League? Θετική ενέργεια για Γιώργο Παπαβόλου. Μακάρι, φίλε μου Γιώργο, μακάρι. Κύριε ομάδα της Γερμανίας, έχει καινούργιο προπονητή, ξαναχτίζεται από την αρχή και τον γκολ του Κουρμπέλη από σφόντα. Αυτά να μην τα παραλείπετε. Και εσύ να μην παραλείψει ότι ο Ιωαννίδης έχει χάσει μόνος του το πλασέ στην απέναντι γωνία. Αυτό δεν θα ήταν από σφόντα, θα ήταν από πολύ ωραία ενέργεια.
4: Πάντως είπα και το πρωί, Τάσο, ότι μπορεί να έγραφε του Κουρμπέλη. Πήγαινε πολύ καλά να το προσέξει.

0: Δεν χτύπησε και έτσι. Στενά χτύπησε και δεν πήγε στην Εθνική. Αν θεωρήσω ότι είναι ο. Εντάξει, το λέει. Επειδή χτυπάνε όλοι. Όχι, δεν είμαι. Ο Βαγιανίτης είπε ότι είχε αυτήν την ενόχληση χθε. Παυλίδης θυμίζει Μπενζεμά, εντάξει, υπερβολή.
1: Βαγιανίτης Ρότα είναι οι δύο που κάλει πάντα ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Κάλεσε το Σάλιακα στη θέση του Ρότα και τώρα τον Τζάμπρα στη θέση του Βαγιανίδη.
0: Ο Ανδρότσος με το μαλλί και το μουστάκι δεν είναι καλτ φιγούρα από άλλη εποχή. Τσιαντάκι μου θυμίζει εμένα. Εντάξει, Τσιαντάκι δεν βγαίνει, παιδιά. Ενώ σε.
1: Αν υπάρχει χέτη, ρε παιδιά.
2: Καταρχάς ήταν Ανδρούτσος όνομα και πράγμα με αυτό το μουστάκι.
0: Ναι. Σωστό. Καλησπέρα, Τάσο Κορμπέλης. Και με τη Σεβία και με τη Γερμανία απέδειξε ότι βρίσκεται δίκαια στην Εθνική. Από πίσω είχα πει τον ήθελα στον Πανέκο. Διαφωνώ, δεν το έχει αποδείξει μόνο σε αυτά τα δύο παιχνίδια και σε άλλα παιχνίδια στο παρελθόν. Ένα κακό παιχνίδι έκανε με τη Δανία και έχουμε πέσει να το φάμε. Έτσι. Επειδή ξαναλέω, υπάρχουν haters. Εδώ το 2014 έχει βγει σελίδα. Δεν αντέχω άλλο Κατσουράνη στην εντεκάδα. Ποιο τον Κατσουράνη. Έτσι. Τι ζήτησα να κάνουμε. Τάσο, καλησπέρα. Πόσο χαιρόμαι που δικαιώνεσαι τον Γιωβάνη, πόσο πολύ τον στήριζε. Και να τώρα που εκθέτει του Σοπαίνου, Μιχάλης ο γνωστός. Φίλο μου, δεν είναι θέμα δικαίωση ή όχι. Εγώ τον Ιβάν Γιωβάνη, σαν προπονητή, δεν τον ήξερα προσωπικά. Το γνώρισα όταν ήταν στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό προπονητή και ένα εξαιρετικό άνθρωπο και χαρακτήρα. Για μένα και τα δύο παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Και θεωρώ ότι αν του δώσεις χρόνο να δουλέψει, το αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι θετικό σε βάθος χρόνου. Εγώ λέω τάσο ότι με τους Γερμανούς είναι 51-49 εμείς φαβοροί, γιατί εμείς είμαστε ομάδα, με αυτοί όχι. Μέχρι αυτό θα το δούμε. Και οι Γερμανοί, να ξέρεις φίλε, συμφωνώ, αλλά έχουν τον κλοπ, θα αντιδράσουν σίγουρα, θα παίξουν με άλλη εντεκάδα και είναι πολύ δύσκολο δεύτερη φορά να κερδίσουν τους Γερμανούς. Δεν είναι απόλυτο φαβοριτά. Σε μια ομάδα με τέτοια επίθεση στην έδρα της είναι 50-50 και ό,τι κάτσει. Η ομάδα το έχει κερδίσει. Okay. Εννοείς για την Ολλανδία. Για μένα, παιδιά, ο Ρέτσος ήταν χθες ο γκολτος και πολύ κομβικός και δεν είμαι Ολυμπιακός. Δεν χρειάζεται να πεις τώρα δεν είμαι Ολυμπιακός, φίλε μου. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Εθνική. Ο Ρέτσος ήταν χθες εκπληκτικός.
2: Καλά, για Εθνική όχι... μιλάμε τώρα. Μιλάμε για Ολυμπιακό πάνω.
0: Αυτό λέω. Δεν είναι ανάγκη να πεις το δεν είμαι Ολυμπιακός. Πρέπει να κοπεί αυτό πλέον με την Εθνική Ομάδα. Το πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι δική μας η ΕΠΟ. Την υποστηρίζουμε την Εθνική. Δεν δική μας η ΕΠΟ. Είμαστε απέναντι με την Εθνική. Γουστάρουμε τον προπονητή. Την υποστηρίζουμε την Εθνική. Δεν το γουστάρουμε τον προπονητή. Είμαστε απέναντι με την Εθνική. Πρέπει αυτό να αλλάξει σαν οτροπία. Δεν χρειάζεται να πει δεν είμαι Ολυμπιακός. Ο Ρέτσος εχθές ήταν εκπληκτικός. Είναι σπουδαίο ότι η Ελλάδα έχει 5 πρωτοκλασσά του αδερφό και το τραυματία Τζίμα.
2: Εννοείται το Τζίμα.
0: Ενώ η Γερμανία είχε χθες φόρ τη Μάιτ και τη Άιντραχτ.
2: Εντάξει, έχει και κανένα δύο σεντερφόρ βέβαια που είναι στην άλλη αποστολή.
0: Ναι.
2: Στη δεύτερη που είχε.
0: Είσαι από του λίγου που στήριζε το κουμπέρι όταν αποξένει προπονητέ στο social. Εντάξει, αυτό γίνεται. Λοιπόν, πώ μου φάνηκε ο Παναγικό στο μπάσκετ. Φυσιολογικά ανέτοιμο, χωρί πολύ μεγάλα όπλα στη διάθεσή του, τον Αν και τον Χέις Ντέιβις, που είναι από τους καλύτερους τους παίκτες. Ο Νάν είναι ο καλύτερος παίκτης, ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρωλίγκα τον προηγούμενο πριν δύο χρόνια.
2: Και
0: το Σλούκα και το Φαλ. Φυσιολογικά ανέτοιμος με ένα προπονητή που θέλει να αλλάξει τελείως το πώς παίζει η ομάδα. Έτσι μου φάνηκε ο Παναθηναϊκός. Δεν έχω καμία ανησυχία. Έχω τυφλή εμπιστοσύνη στον τεράστιο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καμία ανησυχία δεν έχω. Ακόμα και ήττες να έρθουν. Μα καμία ανησυχία. Λοιπόν, καλησπέρα. Το μεγάλο κέντρο αυτή τη εθνική είναι η έλλειψη φανατισμού κόντρα μεταξύ των ποδοσφαιριστών των Big Four. Αυτό πιστώνει στον Ιβάν. Καιρό ήταν θανός από Κηφισό. Τάσο, τι άλλο πρέπει να κάνει ο Γιάκος για να πάρει χρόνο συμμετοχή. Έλεγα θα το χάσουμε και αυτόν. Ποιον άλλον χάσαμε, ρε φίλε, εκτός του Γιάκους. Είχες τελικά μήνυμα ξανά. Προς το παρόν, αυτό μπορώ να σου πω ότι στο είπα και πριν ότι ένας λόγος από τους οποίους έφυγε ο Μπενίτεθ ήταν και το γεγονός ότι δεν πίστευε στο project Γιάκους, στο οποίο πιστεύει πολύ ο Νίστρου και ο Παναθηναϊκός. Η διαφορά είναι ότι εδώ έχει πάρα πολλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Έχει τον Άι, έχει τον Ταμπόρδα. Δεν μπορούν να παίζουν όλοι μαζί. Έτσι. Θα πάρει χρόνο συμμετοχή σίγουρα ή τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα. Υπάρχει και ένα καταπληκτικό γκολ του Λιβάη Γκαρσία με το Τρινιντάτ. Συμφωνώ. Πριν τρεις μέρες έγινε αυτό με μια λόμπα. Ο Λιβάη έπαιξε τα ξημερώματα με το Τρινιντάτ. Πάλι έχασαν αυτή τη φορά. Έπαιξε και 90 λεπτά και είχε ένα δοκάρι. Την υπόθεση του Κουρμπέλαρου με τη Δανία τη θυμάσαι, γιατί οι παίκτες κρίνονται βάσει τη διάρκεια. Ναι, τη θυμάμαι με τη Δανία, όπως τη θυμάμαι και με την Αγγλία. Μέσα στο Γουέμπλι. Εκεί η διάρκεια μετράει ή όχι, ή δεν μας βολεύει. Δεν πειράζει, φίλε μου. Δες τον Κουρμπέλαρο να σκοράρει και την Αθηνική να πηγαίνει καλά και να στενοχωριέσαι. Έτσι, δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Άσε να χαιρόμαστε εμείς. Τάσο δεδομένο.

0: ότι τώρα έχουμε τρία αριστερά μπακ και υπάρχει πίσω να δούμε τους αλλάξει ένα αριστερό χαφ. Σε κάποια μας μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Εκπληκτικός Γιάνκοβιτς με Κροατία. Θέλω κάποια στιγμή να δώσω σύστημα 4-3-3 με 6 Κάγκο από τη στιγμή που δεν βάζει ξάρι. 8 ο Ναέ Γιάνκοβιτς. Τα μπόρτα δεξιά, τρία αριστερά, Λιβάη Φορ. Πολύ επιθετικό το σχήμα που λες, φίλε μου. Πρέπει κάποιος να έχει πολύ επιθετικό. Πολύ επιθετικό. Αν νομίζουμε ότι ο Δουβίκας πρέπει να παίξει βασικό σε ένα παιχνίδι. Μπορεί να παίξει βασικό σε ένα παιχνίδι, είναι για συγκεκριμένο ρόλο ο Δουβίκας. Ο Δουβίκας δεν μπορεί να κάνει στο γήπεδο αυτά που κάνουν ο Παυλίδης αλλά και ο Ιωαννίδης. Μπορεί όμως να κάνει αυτό που έκανε στην Σερβία. Να γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή και τη μισή επαφή να την κάνει γκολ. Άλλα στοιχεία ενός επιθετικός, άλλο άλλος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
0: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Επιστρέφουμε, κύριε Κίτσε.
5: Λοιπόν, γιατί δεν αγωνίζεται η Εθνική στο καλύτερο γύρο την Ελλάδα για να πια βάλουν στην άκρη τα προσωπικά του επιτέλους Γκαγκάτση και Μάριο Λό? Τώρα δεν ξέρω αν είναι προσωπικά ή τι δεν είναι. Τέλος πάντων.
6: Πλέον πάντως
5: δεν είναι ελληνικά η ομάδα.
6: Δεν έχουν πει ότι θα το πάνε και λίγο στην περιφέρεια την Εθνική. Νομίζω παίζει και Βόλο κάποια στιγμή, δεν παίζει μετά. Μετά την Τούμπα παίζει Βόλο.
4: Με τη Σερβία παίζει πάντως αλληλικό.
6: Ναι, ναι. Καλό είναι, μην πας και πάει και λίγο και...
5: Με τη Σερβία, ε.
6: Ναι.
5: Και τα δύο μεγάλα στη Τούμπα.
4: Ναι.
5: Mm-hmm. Λοιπόν... Χθες πήγα στο Τζουμπέρα στο Κατράκι, ο Φοβερός, καθόμουν δίνω στο Κυριακίδη, πολύ καλό παιδί, Σταύρο Σάκη, προοδευτική. Όντως, και τα δύο ισχύουν, που είπες. Γιατί είναι ο Γεωργίου Φεκτός 23 στη Νίτα της Βουλγαρίας, έχει πάει στην Ελπίδα σε αυτές τις κλήσεις. Τον προτιμούσαν εκεί. Πώς είδες το μπάσκετ? Εντάξει, τώρα δεν είναι κριτήριο το μάτς με τον Ολυμπιακό, είναι λίγο δύσκολο παιχνίδι. Θα δούμε το Σάββατο με τον Μαρούσι. Πάντως νομίζω έκανε την προσπάθειά της η ΑΕΚ και σε σχέση με πέρυσι έχει καλύτερο ρόστερ, αυτό πιστεύω. Από τους τρεις απόντες ποιος γυρνάει πιο γρήγορα? Νομίζω ο Ρώτα και ο Στρακώσα θα είναι διαθέσιμο το πρώτο μάτς. Έτσι πιστεύω. Για τον Βάργα θα δούμε. Έχουμε πει ο πρώτος στόχος για την ΑΕΚ είναι να είναι έτοιμος με τη Σαχτάρ. Παιδιά, αυτά.
6: Λοιπόν, να πούμε ότι ανακοινώθηκε sold out και στα δύο μάτς στην Τούμπα. Πρώτα με την Ολλανδία, μετά με τη Γερμανία. Αναμενόμενο ήταν βέβαια. Αλλά πρέπει να έχει γίνει, παιδιά, sold out στο χρόνο ρεκόρ, έτσι.
4: Δηλαδή. Αφού είχε 100.000 αναμονή.
6: Φοβερά πράγματα.
5: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο.
6: Εντάξει, να πάει ο κόσμος να δει και την Εθνική να χαρεί και να στηρίξει, έτσι, πάνω απ' όλα. Γιατί θα είναι δύο δύσκολα μας.
4: Πολύ δύσκολα.
6: Θέλει και υπομονή και από τον κόσμο.
4: Ακριβώς.
6: Αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν. Γιώργο, ξέρεις αν τον καλογερό που το χάσαμε ως ελεύθερο, λέει, βάλαμε κάποια ρήτρα επαναγορά σου. Όχι, ελεύθερο νομίζω. Όχι, νομίζω, ελεύθερο έφυγε. Δεν νομίζω ότι έχει βάλει κάποια ρήτρα επαναγορά σου ο Ολυμπιακός. Στον μόνο που έχει ρήτρα επαναγορά είναι ο Κοστούλας. Ο Κώστας Κοστούλας, ο Ιωμπάμπης. Και στον. Πώς λέγεται. Που παίζει το λεβαδιακό χαφ, στον Κωστή, ότι αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έχει δικαίωμα να ματσάρει οποιαδήποτε προσφορά ο Ολυμπιακός και να τον πάρει τον Κωστή. Ρήτρα επαναγόρας έχει μόνο ο Κώστας ο Κωστούλας που παίζει στον Όφη. Μακάρι ο Ολυμπιακός να τον έπαιρνε τον Κώστα Κωστούλα για τη νέα σεζόν. Αν και ο Ολυμπιακός τώρα με τα 4 στόπερ που έχει αυτά, δεν είναι εύκολο να έπαιρνε κάποιον άλλον, ούτε κάποιος να έρθει για πέμπτος και να μην παίζει καθόλου. Είναι κρίμα. Ας πούμε, ο Καλογερόπουλος ή ο Κωστούλας. Καλογερόπουλος πάει καλά και στην Ιρενβέργη. Παίζει σε καλή ομάδα. Η Ιρενβέργη είναι αρκετά καλή. Στις πρώτες 6 αγωνιστικές έχει 5 νίκες και μια ισοπαλία. Και είναι δεύτερη, γιατί έχει χάρτα 6-6. Αλλά είναι βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Έχει καλή απόδοση. Είναι καλός παίκτης ο Καλογερόπουλος. Τι δεν κατάλαβες, ρε φίλε, λέει, το Τσάμπα δεν το λέω για τα λεφτά που πουλήθηκε. Αλλά βλέπαμε να ξεκινάει το Λουίζο με τη Λίμπαρ, δεν είναι σαπάκι αυτός που ήρθε στο Λουίζο από Άστον Βίλα. Εντάξει, άμα είναι σαπάκι ο Μπέιλι, κανένα πρόβλημα. Σαπάκι, έχετε μεγάλη ευκολία να βγάζετε όλους τους ποδοσφαιριστές σαπάκια. Παίχτες με καριέρα πίσω. 28 χρόνια ο Μπέιλι. Σαπάκι και το ένα και το άλλο. Και τον Αντρέ Λουίζ, πού τον είδαμε, ρε φίλε? Δηλαδή, βλέπαμε λέει να ξεκινάει από το Λουίζο με τη Λίμπαρ. Τι εννοείς, πότε ξεκίνησε τον Αντρέ Λουίζο με τη Λίμπαρ? Ένα μας, δύο. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Του βγάζει όλου σαπάκια και όσοι φεύγουν είναι οι καλύτεροι παίκτες και που του χάσαμε. Γιώργο λέει: η Κάρντι είχε μυαλό Μπαλοτέλη, το πήρε η Γουαντανάρα. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Ένα σχόλιο λέει για τον καθηγητή Πανεπιστημιακού Ποδοσφαίρου, Ρέμο Φρόιλερ, την κολάρα έβαλε στο Δανάδη. Εντάξει. Τι σχόλιο να κάνω. Εγώ το λέω από όταν ήρθε ο Φρόιλερ, όταν γκρινιάζατε, με ελεύθερος θα τη βγάλουμε και με το τσάμπα και μπλα μπλα μπλα. Και σας έλεγα, 34 χρονών να ήρθε ο Φρόιλερ είναι τρομερή περίπτωση χαφ. Κάποιοι γκρινιάζανε, επειδή ήρθε ελεύθερος. Μακάρι και άλλοι ελεύθεροι σαν το Φρόιλερ. Μακάρι, αυτό λέω εγώ. Δεν με νοιάζει να δοθούν 10 εκατομμύρια για ένα παίχτη. Με νοιάζει να έχουν παίχτη σαν το Φρόιλερ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και είναι 34, οκ. Okay. Και ο Βαλμπουενά 34 έχει έρθει. Και ο Τσόρι πάνω από 30 ήταν όταν είχε έρθει. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, παιδιά, έχει 95 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ελβετίας ο Φρόιλερ. Έπαιξε το τελευταίο Μουντιάλ 6-6 βασικός. Ήταν βασικός μέχρι το 115 στο Ελβετία-Αργεντινή, που ήταν προημιτελικά. Προημιτελικά δεν ήταν, νομίζω. Προημιτελικά Μουντιάλ. Με 10 παίκτες που έπαιζε η Ελβετία και έπαιξε μέχρι το 115 όταν βγήκε αλλαγή. Τι συζητάμε τώρα για τον Φρόιλερ? Ήταν ο βασικός χαφ, ο ένας εκ των δύο που στηρίχθηκε για τα Λάντα του Γκασπερίνη. Δηλαδή πρέπει να ξέρει κάποιος το Φρόιλερ για να είναι τον βλέπει καθημερινά για να πει τι παίχτης είναι. Και πραγματικά, δηλαδή επειδή είναι ελεύθερος δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω καθόλου το πρόβλημα που είναι. Αυτά. Πάμε σιγά σιγά break.
4: Ναι, πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, η οποία έχει καταθέσει και στο στάδιο της προανάκρισης, κατέθεσε εκ νέου σήμερα στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει αρχικά. Και πως η γιατρός είπε στις εργαζόμενες να πάνε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Εμπρησμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιόνια, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος και ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Την έρευνα έχει αναλάβει η πυροσβεστική, ενώ παράλληλη έρευνα γίνεται και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του και ενδοοικογενειακή απειλή. Βρετανοί υπήκοοι που διαμένουν στο Λονδίνο είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν τη σύνδεση των συλληφθέντων με τρομοκρατικό χτύπημα ή σοβαρή δολιοφθορά με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, με ανακοίνωσή της πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συναγερμό σήμανε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ μετά από απειλή για βόμβα στην Πανεπιστημίουπολη. Δόθηκε εντολή σε φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενους να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο, ενώ η αστυνομία ερευνά την περιοχή. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά πλήρους μεταμόρφωσης εισέρχεται το ιστορικό κέντρο της Ρόδου στο Μανδράκι με τις τρέχουσες εξελίξεις να δικαιώνουν πλήρως τον σχεδιασμό και το όραμα της διοίκησης του Αντώνη Καμπουράκη. Σε γραπτή του παρέμβαση, ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι η παράλληλη αναγέννηση του Εθνικού Θεάτρου και της Νέας Αγοράς επαναφέρει στο νησί την κοσμοπολιτική έγκλη που του αξίζει. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για δύο εμβληματικά μνημεία που αποτέλεσαν απόλυτη προτεραιότητα της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία εργάστηκε μεθοδικά για να ξεμπλοκάρει γόρδιους δεσμούς δεκαετιών. Για το Εθνικό Θέατρο, η τότε διοίκηση εξασφάλισε τη χρηματοδότηση μαμούθ των 17 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις εργασίες να βρίσκονται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια στιγμή δικαιώνεται η στρατηγική επιλογή Καμπουράκη για τη Νέα Αγορά. Η αρχική μελέτη και η βάση των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που διασφάλισε η διοίκησή του επέτρεψαν στο έργο να προχωρήσει σωστά. Ο Αντώνης Καμπουράκης τονίζει με νόημα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όταν σχεδιάζει με συνέπεια και συνεργάζεται με την κυβέρνηση και την περιφέρεια, δημιουργεί έργα που ξεπερνούν τα όρια μιας θητείας, προστατεύοντας παράλληλα τους ντόπιους επαγγελματίες και επιστρέφοντας τα δύο στολίδια στις Ροδίτισες και τους Ροδίτες. Σάρκα και οστά παίρνει η πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάλυψαν πλήρως ένα τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης, με τη συνολική οικονομική δέσμευση να αγγίζει τις 320.400 ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση 23 νέων υγειονομικών, συγκεκριμένα 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων, με στόχο την προσέλκυση και διατήρησή τους στο νησί. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να ακολουθήσει η επίσημη προκήρυξη των θέσεων, στις οποίες θα αναγράφονται πλέον καθαρά το επιπλέον οικονομικό κίνητρο. Άμεση παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα για την αποτροπή προβλημάτων στον ανεφοδιασμό της Ρόδου και της ΚΟ μετά την πυρκαγιά που ακινητοποίησε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Ο κ. Κόνσολας, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση δρομολόγηση εναλλακτικών πλοίων για την κάλυψη του κενού. Όπως προειδοποιεί ο βουλευτής, η Ρόδος και η ΚΟΣ αποτελούν τους κεντρικούς κόμβους τροφοδοσίας για ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στο Καστελόριζο μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, έχουν ήδη ξεκινήσει οι τηλεδιασκέψεις με κυβερνητικά στελέχη για το συντονισμό των δράσεων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων έχει βρεθεί ανάδοχος με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 13 μήνες. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανέγερση νέων κατοικιών για την επίλυση του στέγα στην υγειονομικού προβλήματος των γιατρών, εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων. Ο κύριος Ασβέστης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά υπάρχει έμπρακτο ενδιαφέρον για το ακριτικό νησί. Επίγουσα έκκληση για αίμα απευθύνεται για τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Κώστα Λίμα, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Οι εθελοντές ομοδότες μπορούν να προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, δηλώνοντας το όνομα του αθλητή για την πρώτη χειρουργική κλινική. Κάθε προσφορά είναι πολύτιμη. Στη σύλληψη δύο νεαρών 22 και 24 ετών προχώρησαν οι αρχές στη Ρόδο για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Μετά από έλεγχο και έρευνες στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 75 γραμμάρια κάναβης, 8 γραμμάρια κοκαίνης, ένα χασισόδεντρο, μια ζυγαριά ακριβίας και ένα παράνομο κυνηγετικό όπλο. Στην κατοχή τους βρέθηκε επίσης το ποσό των 4.230 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ρόδο και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22-41-0-69-6-97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Κέφυρ. Νέα Κέφυρ High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Κέφυρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Κέφυρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, πάμε Καλυθέα, πάμε στο Μανώλη Γεωργά, γιατί έχουμε και άλλο γκολ, Μανώλη.
9: Λοιπόν, η Καλυθέα διπλασίασε τα τέρματά της και πλέον στο 26ο λεπτό προηγείται με 2-0 το Αστέρα Άκτορ Β. Σκόρε του τέρματος ο Ρωμό, ο οποίος είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο μόλις ένα λεπτό πριν την επίθεση του γκολ, δηλαδή στο 23ο λεπτό, με κεφαλιά από ένα πάρα πολύ καλά εκτελεσμένο κόρνερ του Προβιδάκη.
8: Ωραία, ωραία Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Καθαρίζει το μάτς Καλυθέα, παρότι παίζει και με επέθη λιγότερο, με την αποβολή του Περκατέα το πρώτο ημίχρονο. Στο 86 είναι, στο 87 βασικά, και στο 87 Μαρκό Πανθρακικός παραμένει το 1-1. Α, δούμε.
10: 88, μεγάλη μάχη.
8: Ναι, 87.
10: Στο μεταξύ...
8: Μαρκό χάνει και το απόλυτο τώρα.
10: Ναι.
8: Γίνεται χαμός, γιατί είναι ωραία φέτος με έναν όμιλο. Ποιος είναι, εγώ είμαι τώρα, νομίζω ήταν ο Κέτσεπ.
10: Εσύ.
8: Γιώργο Τσανάκα λέει, ο Γιωβάνοβιτς ξέρει τον Κουρμπέλ από το 2021 και το χρησιμοποιεί ακόμα. Εσύ και άλλοι Ολυμπιακοί δεν τον θέλετε στην ομάδα, είστε πιο έξυπνοι. Ο Άλτσε Πόνε. Ποιον δεν θέλαμε, τον Γιωβάνοβιτς ή τον Κουρμπέλ?
10: Για κανένα δεν έχει θέμα.
8: Εκεί. Τέλος πάντων. Οκ. Λοιπόν, η Ρέμι Σαριτσανάκα με το Φρόλερ, ένας κεντρικοευρωπαίος 34 χρόνων χαφ με απλή συμπαθητική μετάβαση είναι, λέει. Ωραία.
10: Μια χαρά παίξιμη.
8: Τι σημαίνει το κεντρικοευρωπαίος, δηλαδή 34 χρόνων χαφ, δηλαδή άμα ήταν...
10: 34 χρόνων είναι και ο Ντεφράι που δεν μας έκανε.
8: Ναι. Φλάκα κάνουμε τώρα. Κεντρικοευρωπαίος είναι, το κεντρικοευρωπαίος είναι μάλλον κάτι αρνητικό. Επειδή είναι Ελβετός. Η Ελβετία, νομίζω, η Εθνική Ελβετία σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις μέσα. Euro, Mundial.
10: 35χρονος ήταν και ο Βαλμπουενά όταν ήρθε.
8: Ο 34 ήρθε, ναι. Και ήρθε από την Τουρκία.
10: Ναι.
8: Όχι από την Ιταλία. Γιατί δεν λες τι έκανε ο Μπέιλι πέρυσι στη Ρώμα? Λέει 120 μέρες τραυματίας ήταν και τον γύρισε πίσω στη Βίλα Ρώμα. Ναι, γιατί είπε, σας έχω κρύψει ποτέ, έχω πει ψέματα ότι ήταν fit πέρυσι και έπαιζε. Τι σημαίνει αυτό? Τι λέτε ρε παιδιά, ό,τι θέλετε ακούτε. Τέλος πάντων. Αυτά έχω, δεν έχω κάτι άλλο. Αυτά τα ολίγα.
10: Συνεχίζω εγώ πάλι. Είχε πει μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ότι ο Κοντούρης θα στηριχθεί και θα πάρει χρόνο. Βλέπουμε ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πώς το εξηγείς? Το εξηγώ ότι έχουμε 28 Σεπτεμβρίου και η χρονιά τελειώνει το Μάιο. Είναι πάρα πολλά τα συνεχόμενα παιχνίδια. Στο διάστημα αυτό υπήρχαν διακοπές. Υπάρχει μεγάλη διακοπή τώρα. Ο Κοντούρης έχουμε πει ότι σε κάποια θέματα πρέπει να βελτιωθεί, κυρίως όσον αφορά με την μπάλα. Και υπάρχουν πολλοί προπονητές που κάποιους παίκτες τους βελτιώνουν και τους χρησιμοποιούν μετά. Είναι ένα project το οποίο φυσικά και πιστεύουν πολύ στον Παναθηναϊκό και επιμένω και θα πω θα στηριχθεί. Το ότι δεν παίζει σε κάποια μας για ένα μήνα δεν σημαίνει θα στηριχθεί. Μπορεί να παίξει τον επόμενο μήνα σε κάποια άλλα μας. Ο Καμαράν έπαιξε χθες. Όχι, βουλέ μου. Πού να παίξει. Καλησπέρα, Τάσο, εξαιρετικό μάτς και ο Τσιμίκας ανάγκασε αλλαγή του Αντεγέμι. Τρομερό μάτς ο Τσιμίκας. Πάρα πολύ καλό. Τάσο, καλησπέρα από το όμορφο Κινγκντάο της Κίνας. Μιχάλης, μάλιστα, τι λέτε ρε. Παιδιά, έχετε γερό στο μάχη. Μπράβο, εγώ προσωπικά ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε όλοι καλά. Να είστε καλά, φίλοι μου, αλλά πλέον έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι θέμα στο μάχη. Απλά κάποια διαμηνύματα διαβάζουμε για να καταλάβετε ότι κάποιοι εδώ τι ρόλο βαράνε. Έτσι, γι' αυτό τα διαβάζουμε. Ερώτηση λέει και για τους τρεις. Πού πιστεύετε ότι οφείλονται οι καλές εμφανίσεις και το καλό κλίμα σε πανεπιστημιακό και εθνική ομάδα το τελευταίο καιρό? Τι ερώτηση θα σου δώσω, τα λέει παιδιά. Για την εθνική θα σου δώσουν, για τον Παναθηναϊκό τι μπορούν να σου πούνε.
8: Γιατί νομίζω και συνδέονται αν το στέλνει έτσι.
10: Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί. Καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Στον Παναθηναϊκό έχει να κάνει με τις αλλαγές που έχουν γίνει το καλοκαίρι σε τελικιακό επίπεδο. Με ανθρώπους που έχουν μπει, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη, στην ομάδα και που νιώθουν τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός και φυσικά με τις επιλογές που έχουν γίνει και σε προπονητικέ επέκτες. Στην εθνική ομάδα έχει να κάνει με όλη την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Με το ότι υπάρχει μια πολύ καλή φουρνιά παικτών και ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, που η αλήθεια είναι ότι στα δύσκολα στηρίχθηκε. Όταν λέμε δύσκολα ήταν την περσινή όταν αποκλείστηκε από το Μουντιάλ, και αυτά είναι η δική μου άποψη. Την εθνική είναι αυτή. Τώρα τα παιδιά δεν ξέρω τι θέλουν να πούνε.
8: Εγώ και για τον Παναθηναϊκό θα έλεγα ότι νομίζω ότι παίζει ρόλο και τα αποτελέσματα.
10: Ναι.
8: Πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι.
10: Καλά, εντάξει, οκ, okay, ναι.
8: Γιατί όταν ξεκινάς και μια ομάδα.
10: Αν είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη, θα κάναμε άλλη κουβέντα.
8: Παίζουν μεγάλο ρόλο αυτά, δηλαδή, όταν χτίζει την ομάδα. Για την εθνική, εντάξει, είναι, υπάρχει ενθουσιασμό γιατί βλέπουμε και πολύ ταλέντο πλέον, πολύ ποιότητα, ένα άλλο στυλ ποδοσφαίρου.
10: Ο άλλος λοιπόν έχει βρει και μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει μετά, άκου τώρα εδώ μήνυμα. Σε όλη αυτή την πανηθικιάδα, κανονίσατε να καλέσει και τον Τζάπρα. Μια χαρά το πάτε. Ποιοι είναι του Παναθηναϊκού οι παίκτες που παίζουν το Παναθηναϊκό που το πάμε μια χαρά, ρε φίλε? Ο Κυριακόπουλος και ο Τετέ, ξέρεις κανέναν άλλο που
11: τι
10: δεν ξέρω εγώ.
11: Ρε,
10: τι ζούμε. Τα διαβάζω αυτά.
11: Τι ζούμε, ρε.
10: Τα διαβάζω αυτά γιατί υπάρχουν κάποιοι. Υπάρχουν κάποιοι που μου στέλνουν ότι όσοι διαφωνούν με σένα, λέει σημαίνει ότι αγαπάνε την εθνική. Ωραία. Ρωτάω εγώ λοιπόν τώρα, πώς απαντάς αυτό το μήνυμα. Κανονικά τι πρέπει να του πεις αυτό που στέλνει αυτό το μήνυμα. Τι ζούμε, πραγματικά τι ζούμε. Λοιπόν. Α, εννοεί τον Μπακασέτα. Ότι λείπει ο Μπακασέτας. Εντάξει. Αυτό εννοεί. Σκεφτείτε κάποια απουσία.
8: Εντάξει, okay.
10: Ο Μπακασέτας ήταν και πέρσι στην Εθνική όταν έκανε το διπλό στην Αγγλία. Τέλος πάντων, δεν κάτσω εγώ να ασχοληθώ. Οκ, okay, έχει μένος μαζί του και εσύ και κάποιοι άλλοι. Το ίδιο μένος είχατε με τον Κουρμπέλη. Σε με τον Κουρμπέλη δεν μπορεί να πείτε πολλά. Έχετε στόχαστο τον Μπακασέτα, δεν πειράζει.
8: Μωρέ, και σε αυτήν την εθνική, και εγώ θα σου πω ότι δεν μπορεί να μην ταιριάζει. Αλλά το ότι μπορεί να είναι χρήσιμο για να έρθει από τον πάγκο για κάποια λεπτά.
10: Μια χαρά χρήσιμο θα είναι, μόλι θα πάρει λίγο χρόνο συμμετοχή με τον Απόλ και θα μπαίνει στην επόμενη κλίση και θα πάρει χρόνο συμμετοχή στα παιχνίδια.
8: Κανεί είπε ότι ακόμα και στην εθνική να θα είναι βασικό.
10: Δεν καταλαβαίνω. Ό,τι και να πει, δεν καταλαβαίνουν κάποιοι.
8: Δηλαδή ο Κουρμπέλη θε που δεν ξεκίνησε. Που το λέγανε όλοι για το.
10: Παίρνει χαρτάκι ο Γιωβάνο να βάζει τον Κουρμπέλη και τον Μπακασέτα, έτσι δεν λέγανε κάποιοι.
8: Ο Κοστούλα δεν ξεκίνησε το πρώτο μάτσο, θα μπορούσε να μην το ξεκινήσει. Δεν τον έβαλε στο δεύτερο.
10: Λοιπόν, έχουμε τον γνωστό που χτύπησε. Πείτε ρε ψεφταράδες ότι ο Ρώτα δεν παίζει γιατί θα πάει το Γενάρη στην Μπαρσελόνα, κύριε Κέτσε. Αφού ο Κουντέ θα φύγει, ότι ο Πουέρτα θα πάει το Γενάρη Φόρεστ. Και ο Φορτούνης δανεικός. Δεν μας λες όμως πού θα πάει δανεικός ο Φορτούνης.
8: Μας έδιωξε και δύο παίχτες εμάς. Εμείς γιατί είμαστε ερευνημένοι. Και η Μπαρσελόνα έναν έχασε, τον Κουντέ. Εμείς θα χάσουμε δύο.
10: Ναι. Συνεχίζεις, κύριε Κώστα.
11: Λοιπόν. Ένας φίλος ρωτάει εδώ πέρα αν πιστεύω ότι θα πουληθεί η μπασκετική ΑΕΚ και αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα. Για να πουληθεί πρέπει να βρεθεί κάποιος φίλος που να είναι διαθέσιμος να χάσει κάποια εκατομμύρια όπως χάνουν όλοι αυτοί που έχουν ομάδες μπάσκετ. Μέχρι τώρα έχει βρεθεί μόνο ο Μάικς Αγγελόπουλος, έχει χάσει καμιά δεκαπενταριά. Αυτά μπορεί. Αν βρεθεί άλλος, σίγουρα και για το Μάικ θα είναι μια καλή εξέλιξη, πιστεύω. Αν έρθει κάποιος, ας πούμε, ένας Μυστακίδης, ξέρω εγώ, και πεις δεν το ήθελε. Αν δεν το βλέπω. Βγήκανε τα ειστήρια, λέει, μπαίνω να πάρω από το επίσημο site, πατάμε αγορά και κολλάει το σύστημα. Θα ξεκολλήσει, ρε φίλε. Έχει ζητήσει και επιπλέον ειστήρια για τη Σαχτάρ, περιμένουμε. Αν τέτοιο, αν δώσει Σαχτάρ, θα ενημερωθείτε. Είναι το μόνο σίγουρο. Ο Άρης ρωτάει αν θα πω μήνυμα. Ό,τι έχω το λέω. Ναι, για τον Γεωργίεφ λέμε ρε παιδιά για τα μάτς τα επόμενα, όπως είναι και με τον τέτοιον. Και με τον Μαρίν. Και ο Μαρίν έπαιξε τα πρώτα μάτς, αλλά σε αυτά είναι εκτός αποστολής τα επόμενα. Να πω για το ίδιο πέναλτι. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς ίδιο πέναλτι. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι όταν πατάει το πόδι ο αμυντικός δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πέναλτι.
12: Πάντως για μένα ούτε της Αγγλίας είναι έτσι. Απλά από την άποψή μου ότι κάποιος μου είπε.
11: Ναι, okay.
12: Δεν λες. Θεωρώ ότι το Μπέλιγχαμ έχει κάνει, το έχει εκβιάσει.
11: Δεν υπάρχει κανονισμός που να λέει ότι αν πατάει το πόδι κάτω ο αμυντικός και πέσει πάνω επιθετικός δεν είναι πέναλτι. Αυτό αποδείχθηκε και προχθές. Παιδιά, στο μπάσκετ η ΑΕΚ έχει κάνει παραπάνω από αυτά που έκανε συνήθως. Τα τελευταία 50 χρόνια τουλάχιστον. Τι να κάνουμε, αυτό είναι.
12: Έχουμε τίποτα άλλο?
11: Δεν βλέπω κάτι άλλο, όχι.
12: Έλα και Γιώργο.
8: Ναι, και εγώ ψάχνω να βρω. Λοιπόν, ένας μου λέει, γιατί δεν λες τίποτα για το μεθοδικό ξεπούλημα της διοίκησης, λέει, σε όλους τους παίχτες με προοπτικές. Παιδιά, είναι ξεπούλημα τα 35 εκατομμύρια για τον Κοστούλα. Ξεπούλημα τα 35 εκατομμύρια. Αν τον πούλεγε με 5, ας έλεγα, τον ξεπούλησαν. Τι να κάνουμε τώρα.
11: Όχι, εντάξει, κοίτα, λεφτά έβγαλε πολλά, αλλά έχασε και έναν...
8: Έχουμε πέναλτι για τη Μαρκό.
11: Έχασε όμως και έναν ελληνικό κορμό, Γιώργο Σοβαρό, έτσι.
8: Ναι, αλλά δεν μπορούσε, δεν γινόταν να κάνει και αλλιώς. Δεν γινόταν να κάνει και αλλιώς. Ειδικά, ας πούμε, και στην περίπτωση του Κοστούλα και στην περίπτωση του Τζολάκη, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Και ο Τζολάκης, από τη στιγμή που δεν ανανέωνε...
11: Ναι, από τη στιγμή που δεν ανανέωνε, ναι, συμφωνώ.
8: Όρεκλος και από η Φάιλα Ραμπή, ε.
11: Πόσο γάτα είναι όμως, ρε φίλε. Πόσο γάτα είναι όμως, ρε.
8: Κοίτα εδώ τώρα
11: και ο άλλος. Πάει ο άλλος να διώξει με την ησυχία του και ξαφνικά εμφανίζει το πόδι του Λαραμπή.
8: Και ο άλλος ο στόπερ τον έχει σουτάρει φοβερά. Στο 96.
11: Τώρα θα το χτυπήσει όμως γιατί έφαγε την έφαγε γερά. Την έφαγε γερά.
8: Ναι, ναι.
11: Πήρε. Ήρθε άμεσα. Τώρα δεν. Ποιο θα την πάρει πάλι.
8: Εντάξει.
13: Ο Σεμπά.
8: Πω πω, τι γίνεται και θα έχουμε, αν το βάλει θα έχουμε και
11: το... Σκύλο, το σκύλο και πάει να το χτυπήσει.
8: Πάμε, πάμε.
11: Πάμε να το ακούσουμε από το γήπεδο πριν το δούμε.
8: Πάμε, Στάθης Τσακίρης για το πέναλτι του...
14: Κάνε spoiler, Στάθη.
15: Μόλις κέρδισε πέναλτι ο Λαραμπή, ο οποίος πήγε στη διεκδίκηση της μπάλας σε στημένη φάση μέσα στην περιοχή και δέχτηκε κλωτσιά από τον αμυντικό του Πανθρακικού. Αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στο σγουρί και περιμένουμε να σφυρίξει ο διαιτητής. Ο σγουρίς έχει αποτρέψει ήδη δύο φορές το 2-1 από τον Ελαραμπή και άλλη μία από τον Σεμπά. Να δούμε αν θα μπορέσει να το κάνει και τώρα απέναντι στον πιο έμπειρο ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο. Περιμένουμε το σφύριγμα του κύριου Ανδριανού. Ποιος μόλις σφύριξε, Ελαραμπή. Το βάλε! 2-1 από το Μαρκό στο 95.
11: Έγινε το spoiler.
12: Πόσο πίσω είναι, ρε. Καλά, αυτό βλέπω και στο γήπεδο, να ξέρεις.
8: Λοιπόν,
15: και εκπυρίζει τη νίκη ο κύριος Ανδριανός.
11: Και στη μέση, ε.
15: 2-1 η Μαρκό.
12: Μα το έχουν πει, το λένε. Καλά, κάτσε να.
8: Ωραία, Στάθη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να λοιπόν, ξέρεις, με το πέναλτι του Ελαραμπή στο 98.
12: 9 στις 10 εκτελέσεις έχουν πει. Στους, όταν θέλουν πέναλτι.
8: Στο κέντρο.
12: Στου τερματοφύλακε, στο τέλος ειδικά.
11: Ναι.
12: Σπάνια ο τερματοφύλακα κάτι στο κέντρο. Σπάνια.
8: Εντάξει, εσύ. Τώρα να στο 98 και να μπέσει.
12: Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Και γι' αυτό τα εκτελούν εκεί.
8: Άρα η Μαρκό είναι η μόνη ομάδα στη Super Bad League 2, παιδιά, που έχει 4 στα 4. 4 στα 4. 12 πόντι. Από κάτω ΑΕΛ Πανιώνιος με 10. Η Καλυθέα που κέρδισε 2-0 έχει 9. Και ακολουθεί Ελλάς Σύρου με 8.
11: Αυτή ήταν μεγάλη νίκη για τον Μαρκό πάντως.
8: Ναι, ναι, ναι. Πανθρακικός.
12: Έχανε και σοφάρις και την ανέτρεψη πήγε.
8: Όχι, όχι, 1-1 ήτανε. Πρώτη ήταν Πανθρακικού.
12: Όχι, 1-0-1-1.
8: Ναι, 1-0-1-1.
12: Και έχουμε μπουκα, τι έχει γίνει.
8: Έχουμε μπουκα.
11: Ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα 6 φορές να το διαβάσω. Λέει, εσένα τώρα σε έκοψε ελληνικός κορμός στον Ολυμπιακό. Όταν σε ρωτάμε για την ΑΕΚ, μας απαντάς ειρωνικά ότι με νοιάζει αν είναι Έλληνας. Δεν λέω ότι με νοιάζει αν είναι Έλληνας. Λέω με νοιάζει να είναι καλός παίχτης. Αν είναι Έλληνας, ακόμη καλύτερος. Ο Τζολάκης, ο φίλος και ο Κωστούλας, sorry, αλλά είναι παιχταράδες, όχι απλά καλοί παίχτες. Δηλαδή με ποιο να το συγκρίνουμε, ας πούμε.
8: Ο φίλος συνεχίζει να μας βρίζει για να μας λέει Κατεμόσαυρες, αλλά πληρώθηκε χάρη σε εμάς με τον Άσο
10: Μαρκό. Άρα δεν πάει το Κατεμόσαυρες. Έχω εδώ ένα φίλο. Λοιπόν, μισό λεπτό.
11: Να πούμε επίσης, παιδιά, συγγνώμη που το λέω, αλλά ότι σε παιχνίδι που κρίθηκε στην τελευταία φάση του αγώνα με πέναλτι, υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα. Αγκαλιασμένοι παίχτες των δύο ομάδων. Έτσι βλέπω.
8: Πολιτισμένοι.
11: Ναι.
8: Ελβετία.
11: Για πίτα εθνική, αυτό είναι πολύ καλό δείγμα. Δηλαδή, σε άλλη περίπτωση, ίσως δεν είχε χτυπηθεί ακόμη το πέναλτι. Και α ήταν Μάρς πέναλτι, όπως αυτό.
10: Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο Αιτζή. Παρακολουθεί, φανατικό ακροατή, φίλος και του Μαραθιανού βέβαια.
11: Ναι.
10: Να ξέρεις ότι του μεταφέρει του Μαραθιανού τι λέμε. Ποιος είναι ο καλύτερος φορ που έχει βγει τα τελευταία 20 χρόνια που ξεκίνησε από Β' Εθνική, έκανε μεγάλη καριέρα στην Α' και πήγε εξωτερικό.
11: Από Β' Εθνική.
10: Ο Κέτσε λέει στάνταρ, θα το βρει με την πρώτη.
8: Προφανώς είναι για κάποιον που έχει παίξει Ελλάδα, έτσι.
10: Ναι, αλλά περιμένω και την απάντηση να μου δώσει.
11: Μισό λεπτό. Εννοεί Β' Εθνική Έλληνας παίχτης.
8: Β' Εθνική έπαιξε ο Κοστούλας με τη Β' ομάδα.
10: Ποιος είναι ο καλύτερος φορ που έχει βγει τα τελευταία 20 χρόνια που ξεκίνησε από Β' Εθνική, έκανε μεγάλη καριέρα Α και πήγε σε εξωτερικό.
8: Μεγάλη καριέρα Α και εξωτερικό.
10: Τον έχεις προλάβει και εσύ να παίζει, λέει. Δεν είναι ο Ντέμις, επειδή του είπα για Ντέμις.
8: Το Χαριστέα λέει.
11: Ο Ντέμις τέταρτη εθνική έπαιζε.
8: Ο Χαριστέας. Ο Χαριστέας που έπαιζε.
11: Καλά, δεν είναι και ο κορυφαίος των τελευταίων 20 χρόνων.
8: Ναι, γι' αυτό λέω. Αυτό πήγε στο μυαλό μου για παίχτη που έχει κάνει, ξέρεις, καριέρα στο εξωτερικό.
10: Έλληνας.
8: Το Μαχλά. Ποιον λέει, παιδί, τι λέμε.
11: Πού το Μαχλά, σαν
8: και δεν είναι και 20 ετία τώρα, έτσι είναι παραπάνω.
11: Και δεν είναι και 20 ετία, ναι.
8: Έλληνας.
10: Ναι.
8: Να σκορδεύει τώρα.
10: Ξέρω εγώ και περιμένω να μου δώσει την απάντηση και ακόμα περιμένω.
8: Δεν θα μας δει την απάντηση, μου φαίνεται.
10: Και πρέπει να κλείσουμε, Νίκο. Τελείωνε, δώσε την απάντηση. Όχι. Ο καλύτερος Έλληνας φόρο Φάνης Γκεκάς. Όχι, ρε φίλε.
8: Εντάξει, το παράκανε.
11: Ρε φίλε.
8: Το παράκανε.
11: Ρε φίλε, έλεος.
8: Το παράκανε.
10: Εντάξει, γκολτζής ήταν.
8: Ναι, ναι.
10: Ο Γκέκας ήταν.
11: Όχι ο καλύτερος Έλληνας φόρος.
10: Ο καλύτερος φόρος, που έχει βγει τα τελευταία 20 χρόνια.
8: Το παράκανε λίγο. Να πω εγώ εδώ μπροστά μου, βλέπω δεκάδες. Έχει σε μια ώρα Γεωργία-Ουκρανία. Παίζει βασικός και αν δεν κάνω λάθος είναι και αρχηγός, ο Ζούμπκοφ. Και είναι στον πάγκο Γιάρεμτσουκ. Ναι, όχι, είναι και αρχηγός ο Ζούμπκοφ. Καλά το είδα. Ζούμπκοφ, τώρα. Με συγχωρέστε οι φίλοι της ΑΕΚ. Και πρέπει να είναι μισό λεπτάκι, παιδιά,
11: εγώ
8: να δω λίγο.
11: Τώρα.
8: Είναι βασικός ο Τικνιζιάν, παίζει Αρμενία Μαυροβούνιο και απέναντί του είναι ο Πόποβιτς, βασικός.
10: Τι γίνεται
8: στο Μαυροβούνιο. Χαμός.
11: Έχουμε πήξει διεθνής.
10: Βέλιος λένε εδώ.
8: Και ο Βέλιος, εγώ θεωρώ, θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα βάσει τα προσόντα που είχε.
10: Εμπαπέ έπαιζε στην Ηλίουπολη, τι γράφω.
8: Δεν θυμάστε που ήταν πριν 4-5 χρόνια, πριν ανέβαιε ο Παντσαραϊκός, που είχε ένα Ριβάλντο και ένα Ρονάλντο. Ναι.
10: Λοιπόν, κύριοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί σας. για 2 ώρες ήμασταν μαζί σας. Κάτι ακούω, κάτι ήχου στα αυτιά μου.
8: Σαν κουνούπια, σαν κουνούπι.
11: Λοιπόν, ρουφιανεύει τον
10: Κώστας,
11: συμπαρουσιαστή του.
10: Ο Κώστας Χιζετζόγλου, ο Γιώργος Ανάκης, ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής ονάτος, στον Big Sport FM. Ο Χάρης Χριστόγλου, στη δήμηση των ήχων και την υπολογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και ο Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Μαραθιανός.
11: Και δεν ακολουθεί.
10: Ο Νικόλας Ακτύπης ο εργάτης που τόσο καιρό τραβάει το Σταυρό του Μαρτυρίου και είπε να πάρει άνθρωπος 2 μέρες άδεια και τον έχει βγάλει πρόγραμμα. Ο τύπος να πούμε. 7 μέρες θα πήγαινε Λονδίνο αν δεν υπήρχε παρέμβαση άνωθεν. Έτσι. Καμία οικειοθελής, έπεσε παντόφλα και έμεινε στην Αθήνα. Αλλιώς θα πήγαινε Αγγλία για 7 μέρες. Αυτή είναι η αλήθεια, και έτσι.
11: Εντάξει.
10: Εντάξει.
11: Δεν ήταν ζεστός από την αρχή. Το
10: τι ζεστός
11: πολύ...
10: ήταν.
11: Ανέβαινε
8: το OK.
11: Το θεωρούσε υπερβολικά τουριστικό.
10: Ναι. Λοιπόν. Καλό κουράγιο για αυτό που θα ακούσετε για τις επόμενες 2 ώρες. Το ξέρουμε ότι θα είναι μονότονο επόμενο.
11: Δεν του δώσαμε θέμα σήμερα. Γιατί τώρα. Σε 3 μήνες θα ξαναπώ για τα δόντια. Οπότε έχουμε πολύ χρόνο.
10: Δεν είναι για δόντια σήμερα. Δεν είναι για δόντια τίποτα έτσι. Για δόντια δεν έχει τίποτα. Πώς θα βγουν 2 ώρες τώρα χωρίς ακτύπεδο. Θα λέει τα δικά του, ξέρεις.
8: Δύσκολες οι επόμενες 2 ώρες.
10: Στο μεταξύ έχει κολλήσει με αυτό. Η 2 ώρη προπαγανδιστική εκπομπή, ρε φίλε. Τρομερό έτσι. Λοιπόν, καλό κουράγιο. Σε αυτά, για αυτά που θα ακούσετε το επόμενο δίωρο. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.
13: Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
7: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
6: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
8: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
6: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
9: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
12: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Top FM 102,4.
1: Οι διεθνείς τροφές ανεβάζει εν ώψη του ντέρμπι Ιωνίων με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος ο Μπέιλι, πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του μάτς. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη της επανέναρξης στοίχημαν Super League. Στο κανονικό πρόγραμμα έχουν επιστρέψει Λουσέ και Χατζηδιάκος σε καλό δρόμο, Γιαννούλης και Ντεσπότοφ που γυμνάζονται ατομικά, θεραπεία για Λουστότο και Κώστα. Με τον Ερνάν Γκόμεθ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσαγωγόνα, είναι εξαιρετικά αμφίβολο, συνεχίζει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Εκτός πλάνου του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι και η Νάνς Λούκας, Χέις Ντέιβις και Φάλ. Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λαραμπή στον 25ο λεπτό, η Μαρκόνη και σε 2 ώρα τον Πανθρακικό στην Κεσαριανή και έκανε το 4-4 στη Super Bet League 2. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Αθένες Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β 2-0. Τους Παναγιώτη Τσαντίλα του Ατρόμητου, Χριστοφίλη του Ολυμπιακού και ταξιάρχη Φίλινα του Λεβαδιακού κάλεσε στην Εθνική Ελπίδων ο Γιάννης Ταουσιάνης εν ώψη των 2 τελευταίων αγώνων για τα προκριματικά του γύρου 2027 με Λετωνία εντός την 5η-1η δεκάτου και Βόρεια Ιρλανδία εκτός την 3η-6η δεκάτου. Με τον ντέρμπι δικεφάλων ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 7 στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚ ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier, μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Την επιστροφή των 2 βαθμών που δεσαφαιρέθηκαν από την Ομοσπονδία Handball ετείται η Ένωση που ανακοίνωσε ότι εξοφλήθηκε πλήρως και εμπρόθεσμα η οφειλή. Δίχως τον Κόντι Χακπό θα ταξιδέψει στην Ελλάδα η αποστολή της Εθνικής Ολλανδίας για το παιχνίδι του Nations League την 5η στην Τούμπα. Ο εξτρέμ της Λίβερπουλ αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από την αναμέτρηση των Οράνι με τη Σερβία, έχοντας αποκομίσει τραυματισμό στον Αστράγαλο. Μετά από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και η συμπολίτη της Χάπο ελετήθηκε να δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα στην Κύπρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι δες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαραθιανός.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: πολύ θα ήθελα να πω και εγώ ότι δεν είμαι διατεθειμένος να αλλάξω ζωή, αλλά δυστυχώς πρέπει να προσαρμοστώ στη ζωή αυτή που, σύμφωνα με την οποία ο μέτριος παραγωγός με τον οποίο έχετε, με έχετε συνηθίσει αυτές εδώ τις ώρες, λείπει.
1: Μόνο με αλήθεια θα ζήσει.
0: Αλλά ένα από τα πράγματα που απολαμβάνω όταν ο Νικόλας μας απουσιάζει, πάντα για λόγους ανωτέρας βίας, είναι η αμηχανία του Τάσου Νικολογιάννη όταν προσπαθεί να το δικαιολογήσει στην προηγούμενη εκπομπή, έχοντας προαναγγείλει πάμπολες φορές το παιδί ως εργάτη της ενημέρωσης

0: αποφασισμένος να βοηθήσει, να πέσουμε χαμηλά. Πρέπει να πω ότι ξεπέρασε πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα μια εξοργιστική κατάσταση την οποία του επιβλήθηκε από έξωθεν παράγοντες. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Ή μάλλον να σου πω κάτι, Χάρη, θα πω περισσότερα. Δεν κατάλαβα γιατί αυτά να μένουν, γιατί αυτά να μένουν στο σκοτάδι, έτσι. Λοιπόν, υπήρξε, ο άνθρωπος πήρε κάτι να φάει, κάτι να. Είναι 7, πώς το λένε, 6 και 4 είναι. Τι είναι αυτό, Χάρη μου, είναι το μεσαίο γεύμα, ποιο γεύμα της ημέρας είναι. Ή είναι ακόμα χειρότερα το πρώτο. Όποιο και να είναι, υπήρξε εσχρή φορολόγηση του φαγητού, Χάρη, από τη Βαλεντίνα, η οποία μπήκε μέσα, έτσι, και να πω ότι φορολόγησε το 20-30%, έτσι όπως το κατάλαβα. Για σένα δεν θα αλλάξω ζωή. Τη νύχτα από παιδί. Τι έμφυα τώρα, και τι. Όπως λέει ο υπόδικας πολύ σωστά απ' έξω, αυτό είναι χαράτσι. Τέτοιος φόρος ήτανε. Κάνω εγώ την αρρύχη και σου λέω. Κάνω εγώ την αρρύχη και σου λέω. Και είναι ένα από τα ζητήματα που θέλω να θίξουμε σήμερα. Δηλαδή, οι ανθρώποι, και συχνά οι γυναίκες το κάνουν, δεν το λέω σεξιστικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι οποίες λένε, ισχυρίζονται ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θα φάω, είμαι σε πρόγραμμα, ή εν πάση περιπτώσει έχω φάει νωρίτερα, ή θα φάω μια σαλάτα. Και όταν τελικά έρχεται το δικό σου φαΐ, θυμούνται ότι κάτι μπορεί και να τσιμπήσουνε.
1: Ακούγομαι.
0: Όχι, κλείστε με.
1: Λοιπόν, πάλι, σε ακόμη μια εκπομπή.
0: Μα να σου πω κάτι. Έρχεσαι σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τα κάνεις αυτά. Είναι δυνατόν να περάσουν έτσι? Πιστεύεις, λέω, τα πέρναγε έτσι?
1: Φίλε, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Μπράβο σου,
0: ναι,
1: που ήρθες στην παραγωγή εδώ πριν μπεις για την εκπομπή.
0: Ναι. Σαν σωστός επαγγελματίας, θα λες.
1: Ναι, σαν σωστός επαγγελματίας, τέλος πάντων.
0: Μπράβο.
1: Και ήθελες να μας κεράσεις από αυτό που έτρωγες. Που ήταν κάτι θλιβερά ξερά κρακεράκια.
0: Ναι.
1: Από αυτά που τρως ένα και μετά θέλεις και δύο μπουκαλάκια νερό για να καταφέρεις να μιλήσεις ξανά.
0: Α, γι' αυτό ήρθες και έφαγες το φαγητό του ανθρώπου, γιατί δεν σου αρέσει τα δικά μου.
1: Βλέπω, ναι, αυτό το καταπληκτικό σάντουιτς που κατατροπώνει ο Χάρης Χριστόγλου.
0: Κοίτα, η αλήθεια,
1: που έχει γούστο.
0: Θα σου δώσω ένα πόντο εδώ, γιατί.
1: Είπα να δω αν είναι καλό.
0: Το σάντουιτς, Χάρη, το έχω ξαναθίξει. Ναι. Είναι ένα σάντουιτς το οποίο κανονικά πρέπει να το φέρουν δύο delivery.
1: Οπότε
0: ο ένας δυσκολεύεται.
1: Περισσεύει.
0: Είπες να φας το περισσευούμενο.
1: Να βοηθήσω.
0: Ναι, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη, από ό,τι καταλαβαίνεις, πρέπει να πεις και ευχαριστώ στο τέλος.

Αλλά πέρα από αυτό το περιστατικό που φαντάζομαι ότι και πολλούς από εσάς θα κινητοποιήσει για να στείλουν αντίστοιχες ιστορίες, να σας πω ότι δεν έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο σήμερα. Ούτως ή άλλως λείπει ο μέτριος συνάδελφος, οπότε θα πάμε μαζί σας. Με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά.

επειδή και σήμερα κάτι συνέβη με τη σκαλέτα, της επιτέθηκε ρακούν και δεν την έχω πρόχειρη στα χέρια μου, θα κάνετε και σήμερα εσείς τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λεπτά μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook, μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με ενθουσιασμό, πόσο καλύτερα μεταφέρω σήμερα εγώ, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λεπτά μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

Εν τω μεταξύ, έχω ξαναφίξει αυτό το ζήτημα με το να βάνουν χέρι στο πιάτο σου ή στο φαγητό σου από τη μία πλευρά, ήρθε η στιγμή να το φίξω, και από την άλλη. Εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα ποτέ και την ευχαρίστηση που μπορεί να νιώσει κάποιο που σου λέει να, σου φάω μία, να φάω μία πατάτα. Δηλαδή, αν φας μία πατάτα, υπάρχει περίπτωση να ξεπεινάσεις? Όχι. Να μου πεις να φάω το μισό, θα το δεχτώ πιο εύκολα από το να μου πεις να φάω μία πατάτα.

Κανονικά η αντιμετώπιση ανθρώπων που βάνουν χέρι στο φαγητό των άλλων πρέπει να είναι σαν αυτή που είχε η Χαρούλα Πεπονάκη στο Ρετυρέ, έτσι, όταν είχε πάρει, αν θυμάμαι καλά, μια μερίδα γύρω και είχε σπάσει τη μύτη όλων στο γραφείο και παραλίγο μετά η ίδια η Χαρούλα να του σπάσει κυριολεκτικά τη μύτη των υπολείπων.

0: σου τον.
1: Και βεβαίως πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό μέρος στην κόλαση για τους ανθρώπους που ξεστομίζουν τη φράση «Θα το φας όλο αυτό».
0: Αφού σου λέω δεν τη βρίσκω με τη δίσκο, αν το καρνέ σου το όνομα.
1: Ναι, θα το φάω όλο και αν δεν το φάω θέλω να το κάνω όλο τριφτουλίδια και να το ρίξω στον κάδο. Έτσι θα το κάνω.

0: Πάμε να κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, να δούμε τι άλλο θα προλάβουμε να φάμε από το Χάρη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Δώσε του κι άλλοι τε, τρέξτε νοικοκύρε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
10: Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε και πάλι πριν συνεχίσουμε το θέμα με τα φαγιά και μάλλον τις κλοπές φαγητών που ξεκινήσαμε νωρίτερα. Να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε αγώνας μια νέα ιστορία. Η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, αν σου πει η γυναίκα δεν θέλω να φάω και μετά σου ζητήσει και αρνηθείς, την έκατσες. Έχεις ένα δίκιο, αδερφέ, διότι αν ακόμα και έτσι να γίνει όπως το περιέγραψες, ακόμα και αν έχεις φροντίσει να ρωτήσεις 50 φορές και να σου αρνηθεί πριν την παραγγελία, όταν τελικά θα έρθει εκείνη η στιγμή, θα φανείς εσύ κακός που δεν θα δώσεις από το φαγητό σου. Οπότε υπάρχει μία λύση σε αυτές τις περιπτώσεις, την οποία τουλάχιστον εγώ ακολουθώ. Παραγγέλνεις προκαταβολικά, ή μάλλον να το πω καλύτερα, παραγγέλνεις προληπτικά κάτι έξτρα. Άμα χρειαστεί και πεινάσει, θα το φάει εκείνη. Αλλιώς το κρατάς καβάτζα για να το φάσεις εσύ την επόμενη.

Ένας άλλος Δημήτρης λέει: πόσο θλιβερό να συνειδητοποιήσω ότι ο υπερβολικά μέτριος συνάδελφος είναι στην Ελβετία και κανονίζει τις τραπεζικές του συναλλαγές και εσείς ακόμα στην κίνηση του Κηφισού. Πού πάει αυτή η κοινωνία? Αδερφέ μου Δημήτρη, να ξέρεις ότι ο Νικόλας μας, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να έχει συλληφθεί ήδη εκεί που βρίσκεται από τις τοπικές αρχές. Γιατί στην προσπάθειά του να προφέρει τοπική μπύρα η οποία είχε πάνω από 17 σύμφωνα στην ονομασία, είμαι σίγουρος ότι κάποιο μπινελίκι θα έχει ρίξει αθελά του.

Ένας φίλος εδώ επιβεβαιώνει τη λύση που πρότεινα νωρίτερα για το ζήτημα της κλοπής του φαγητού από συντρόφους. Ρωτάω, θες, λέει όχι. Παραγγέλνω κρυφά και για εκείνη. Όταν πει δώσε λίγο, τη στασκάω και φωνάζω πάρτα.

Υπάρχουν βέβαια και λύσεις πιο δραστικές, όπως αυτή που προτείνει ένας άλλος. Αν πρόκειται για σουβλάκι, το στουμπώνει στο τζατζίκι και δεν πλησιάζει ούτε στα 10 μέτρα, νομίζω ότι αυτό το ζήτημα έχει ξεπεραστεί πλέον. Αφενός, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω πολλές γυναίκες που να έχουν θέμα με το τζατζίκι. Και αφετέρου, στις μεγάλες πίνες, ακόμα και εκείνες που έχουν θέμα με το τζατζίκι, την προσπερνάνε αυτή τη λεπτομέρεια.

Το κομμάτι που ακούμε και για το οποίο ρωτάει εδώ ένας άλλος φίλος στα μηνύματα είναι το κομμάτι με τίτλο «Ποιος από Κοσμάς Goes του Κορφού». Έτσι άμα το βάλεις, Κοσμάς Μαζαράκης είναι ο καλλιτέχνης.

Ένας άλλος λέει: το κρεμμύδι στο σουβλάκι είναι για τις γυναίκες ότι το σκόρδο για το βρικόλακα. Το κρεμμύδι μπορεί να δουλέψει περισσότερο ως αποτρεπτικός παράγων. Συμφωνώ, τουλάχιστον σίγουρα περισσότερο από το τζατζίκι.

Την παλιά εποχή, λέει, εκεί που έκανε εντελώς τα όνειρα, σκότωνε εντελώς τα όνειρα του αρπακτικού ήταν όταν έσβηνε τσιγάρο πάνω στα αποφάγια. Αυτό ήταν λίγο σαδιστικό. Αλλά εγώ προσωπικά είχα φίλο, το οποίο βέβαια τώρα θα ακουστεί λίγο περίεργο, ο οποίος έριχνε προληπτική ροχάλα στο σουβλάκι του για να εξασφαλίσει ότι κανένας άλλος δεν θα προλάβει να τσιμπήσει κάτι από εκεί. Και με αυτές τις ωραίες εικόνες θα σας θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα σας αφήσουμε για πολύ λίγο. Συνδεθούμε με το Sky, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, σας είπα θα πάμε δελτίο. Τελικά θα το παρακάμψουμε γιατί έχουμε κάτι σημαντικότερο. Έχουμε στη γραμμή τον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει μαζί του τον Βαγγέλη Παυλίδη. Θα συζητήσει μαζί του και φυσικά θα ακούσουμε και εμείς για τα όσα έγιναν στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Επί της Γερμανίας και φυσικά τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια που ακολουθούν στην Τούμπα για το Nations League. Καλησπέρα και στους δυο σας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε έτοιμοι να απογειωθούμε σε πολύ λίγο, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, και έχουμε μαζί μας έναν από τους υποτεργάτες αυτής της προσπάθειας στα δύο παιχνίδια με την Γερμανία και με την Σερβία και με διαφορετικούς ρόλους, θα έλεγα, στα παιχνίδια. Κοντά μας είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης. Βαγγέλη, έχουν περάσει λίγες ώρες από το χθεσινό μεγάλο μάτς, το ιστορικό παιχνίδι νίκη απέναντι στην Γερμανία. Πώς νιώθεις μετά από λίγες ώρες, με περισσότερο καθαρό μυαλό μετά το χθεσινό διπλό στο Άουκτουρκ?
2: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο που καταφέραμε και κάναμε δύο μεγάλες νίκες και σίγουρα είμαστε χαρούμενοι, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα.
1: Είσαι λακωνικός απαντήσεις σου, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι με την Σερβία μέσα μετά με πολύ ωραία για τη συμπαραγωγικότητα, ότι έχουμε ταλέντα, αλλά δεν αρκεί αυτό πάντα. Πρέπει να βάζουμε και άλλα πράγματα στο παιχνίδι μας για την εθνική. Εξήγησέ μας το λίγο, να καταλάβει ο κόσμος πολλές φορές ποιες είναι οι διαφορές στους συλλόγους σε σχέση με την εθνική ομάδα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά όταν είσαι στο σύλλογο, βλέπεις τον συμπαίκτη σου και τον προπονητή κάθε μέρα, δουλεύεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εδώ ερχόμαστε για πολύ λίγο και είναι πολύ σημαντικό για μας να μπούμε κατευθείαν στο mood της εθνικής ομάδας. Το έχουν πληρώσει τις περισσότερες φορές τα τελευταία χρόνια. Οπότε νομίζω ο ενθουσιασμός πρέπει να είναι πολύ μετρημένος και να κοιτάμε ήρεμα και χαλαρά, να το πω έτσι, παιχνίδι με παιχνίδι και όχι να βιαζόμαστε και να λέμε μεγάλα λόγια.
1: Βάζοντας τον εαυτό σου, γιατί έχεις πέρασει εσύ από αυτή τη διαδικασία από μικρός, πριν έχεις οριμάσει και το παιχνίδι περισσότερο αυτό, και το λέω αυτό και σε σχέση και με κανένα παιδιά που είναι στην εθνική ομάδα.
2: Έχεις παιχνίδι και βελτιώνεσαι και παίρνεις παραστάσεις και καταλαβαίνεις παραπάνω πώς πρέπει να αγωνίζεσαι ή τι πρέπει να κάνεις. Όχι, τελευταία χρόνια έχω αλλάξει και σαν Βαγγέλης και καθημερινά προσπαθώ να βελτιώνομαι. Οπότε, ναι, προσπαθώ να είμαι όσο πιο ήρεμος και σοβαρός σε όλα τα παιχνίδια και να το βλέπω κάθε μάτς ξεχωριστά.
1: Η Γερμανία είναι μια από τις κορυφαίες δυνάμεις στον κόσμο ποδοσφαιρικά. Ο τρόπος για να κερδίσουμε και να πάρουμε το τρέμποντο χθες στο Augsburg ήταν αυτός που επιλέχθηκε, αυτό που πολλές φορές συζητάγαμε τα τελευταία δύο χρόνια, το η θυσία, η αυτοθυσία μάλλον, οι αλλοκαλύψεις, το να βάλεις τον εαυτό σου κάτω από την ομάδα, βγήκε αυτό το γήπεδο χθες. Πώς τα καταφέραμε, με ποιο τρόπο?
2: Νομίζω ήταν όλα μαζί, κάναμε όλα τα παιδιά ένα καλό παιχνίδι, εκμεταλλευτήκαμε τη φάση που είχαμε και εντάξει. Είχαμε και την τύχη με το μέρος μας σε κάποιες φάσεις που δημιουργήσαν οι Γερμανοί. Είναι μια σοβαρή ομάδα με πολύ καλό προπονητή, πολύ καλούς παίκτες στο επίπεδο. Και δεν πάβει όμως να είναι μια μεγάλη νίκη, αλλά και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, το ίδιο είχαμε κάνει και στην Αγγλία. Και στο επόμενο μάτσο στην Αγγλία δυστυχώς είχαμε φάει 3 γκολ και χάσαμε 3-0 το παιχνίδι. Οπότε δεν μπορώ να πω, ούτε θέλω να πω, ούτε θέλω να βιάζομαι πλέον. Και ούτε ένα μετράω πόντους πλέον.
1: Ξέρεις κάτι, ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, αλλά θα το πούμε. Χθες έπαιξε ένα παράδειγμα πιο πολύ πίσω από το επιθετικό. Άλλαξε ρόλος. Σε λέγαμε πολλές φορές να παίξεις ένα αμυντικό χαφ και να καθαρίζεις μπάλε, να κερδίσεις φάουλ. Ήταν αυτός ο τρόπος παιχνιδιού. Πώς έζησες εσύ αυτό?
2: Είχα διαφορετικό ρόλο χθες, ήμουν πιο πίσω. Αλλά για μένα είναι το ίδιο. Σε κάθε παιχνίδι κάνω ό,τι μπορώ. Σίγουρα χθες αμυντικά αρκετά περισσότερα από ό,τι κανονικά. Αλλά δεν πάβει να μην το βλέπω έτσι, αλλά να βλέπω ότι ό,τι μου ζητήθηκε να προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα και να βοηθήσω απλά την ομάδα.
1: Και δεν είναι συνηθισμένο να βλέπουμε τον Παυλίδη σε δύο παιχνίδια, είτε εθνικές, είτε στην Μπενφίκα, στους λόγους του, να μην σκοράρει έτσι. Είναι σημείο αναφοράς.
2: Έτσι, με την εθνική είναι κάτι το διαφορετικό, είναι αλλιώς, δεν μπορώ να πω. Δυστυχώς δεν σκοράρω το ίδιο όπως σκοράρω με την Μπενφίκα, το λένε και τα νούμερά μου. Αλλά είναι και εντελώς διαφορετικά τα παιχνίδια, διαφορετικές συνθήκες. Είναι πολλά πράγματα, δεν μπορείς να μεταμορφωθείς. Είναι αρκετά πράγματα διαφορετικά που ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ο κόσμος που έδωσε όταν χθες το έζησες, πήγε 3.000 και κόσμος στο κήπεδο.
2: Ναι, ήταν πολύ ωραίο, τους ευχαριστούμε πολύ και πιο πολύ περιμένω να δω τη γεμάτη Τούμπα.
1: Sold out και τα δύο μάτς που ξέρεις.
2: Το άκουσα, το διάβασα και το πιο σημαντικό αυτής της ομάδας νομίζω ότι είναι αυτό που έχουμε πετύχει, είναι ότι καταφέραμε και να γυρίσουμε λίγο τον κόσμο πίσω στα γήπεδα. Το κάνουμε τελευταία χρόνια, αλλά τώρα με 30.000 κόσμο, 30.000 εισιτήρια μέσα σε 5 ώρες είναι κάτι ανεπανάληπτο.
1: Να περιμένουμε την ίδια συνέπεια στα δύο μας παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Βήμα-βήμα, όπως λες, γιατί θα συμμετέχει την μπάλα.
2: Δεν θέλω να περιμένετε πολλά. Απλά να έρθει ο κόσμος και να ευχαριστηθεί το μάτς.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις πάντα υγιής και να βοηθάς την εθνική ομάδα. Και επιτυχίες σε κάθε σύλλογο σου.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Αυτός ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης. Μίλησε στον Γιούνις Πορεφέμ αποκλειστικά λίγες ώρες μετά το παιχνίδι με την Γερμανία και φυσικά το μάτς με την Σερβία. Καταλαβαίνει κανείς ότι πόσο σημαντικός είναι για την εθνική μας ομάδα.
0: Σωτήρη, με πρόλαβες, γιατί θα ήθελα και εγώ να σου πω, να του μεταφέρεις την ερώτηση ότι χθες τον είδαμε σε 3-4 θέσεις να αγωνίζεται.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Φοβερό και εγώ.
0: Φοβερό, εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά κάποιες στιγμές λίμπερο ήταν, χαφ, εξτρέμ, δεκάρι, ό,τι θέλεις.
1: Εγώ να ξέρεις κάτι. Οι επιθετικοί, σε εισαγωγικά, έχουν και ένα είδος μπλαζέ. Δεν το κάνουν εύκολο αυτό.
0: Ναι.
1: Να γυρίσουν, να μαρκάρουν.
0: Εντάξει, εξαρτάται τον επιθετικό. Σωτήρη, εξαρτάται τον επιθετικό, ναι.
1: Όχι, είναι η θέση που σε οδηγεί σε αυτό. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Βεβαίως.
1: Είναι χαρακτήρα. Είναι θέμα ότι είμαι επιθετικός. Περιμένω την μπάλα για να σκοράρω. Όχι ότι είσαι χαρακτήρας. Είναι η θέση αυτή τέτοια που σε πολλές φορές σε παρασύρει. Να μην μαρκάρεις πάρα πολύ καλά, να μην πιέζεις.
0: Ναι, ξέρεις τι λέω όμως. Υπάρχουν επιθετικοί, Σωτήρη, οι οποίοι μπορεί να είναι center for, κλασικοί, αλλά όταν το επιβάλλει, ας πούμε, το παιχνίδι ή η ανάγκη, να θυσιάζουν τον εαυτό τους.
1: Ναι, ναι, αυτό δεν συμβαίνει. Συμβαίνει σπάνια, σου λέω αυτό. Αυτό που λες συμβαίνει σπάνια. Το αντίθετο συμβαίνει συνήθως. Ότι ο Στράκερ περιμένει να πάρει την μπάλα. Δεν γυρίζει να καλύψει μέτρα, να πάρει με χαμηλό στο τέρι να το κάνει. Ο Παυλής όμως το κάνει αυτό και με χαρακτηρική άνεση και με αποτελεσματικότητα. Δηλαδή είναι ότι απλά το κάνει και το κάνει. Βοηθάει, είναι ενεργός και στο αμυντικό κομμάτι. Και το κάνει σε όλα τα παιχνίδια. Βεβαίως είναι ένας επιθετικός που έχει πολύ μεγάλη ποικιλία στο παιχνίδι. Και εντός και εκτός κουτιού.
0: Ναι.
1: Και αυτό το είναι εμφανές. Δηλαδή και παλιά που κάνει τον γκολ, ξεκινάει αυτός που έχει την μπάλα, έχει την δυνατικότητα να δει την αδένα πλευρά της Γερμανίας, που πετάει, βγάζει τη 40 παλιά, δεν είναι και εύκολο. Και ειδικά στο χρονικό σημείο που είναι στο 75, με την κόπωση κτλ. Και όχι τόσο καθαρό μυαλό. Ο Παυλίδης έχει καθαρό μυαλό όμως.
0: Ξέρεις τι, νομίζω πάντως ότι έχει υποτιμηθεί, τώρα μιας και το αναφέρεις το λέω κι εγώ, έχει υποτιμηθεί λίγο η συνεισφορά του Τζόλι στον γκολ αυτό. Γιατί τα κάνει πάλι όλα τέλεια, στο σωστό χρόνο, στο σωστό σημείο γυρνάει την μπάλα παρόλο που κοντράρει για να φτάσει εκεί. Και γενικά ο Τζόλις ήταν πάλι φοβερός χθες.
1: Ναι, είναι σταθερά πολύ καλός ο Τζόλις.
0: Έχει σταματήσει να μας εκπλήσει, κατάλαβες. Γι' αυτό δεν το λέμε πλέον για τον Τζόλι.
1: Και εγώ, όπως έχω πει, δεν είναι άνθρωπος, είναι ρομπότ, είναι μηχανή ο Τζόλις. Δεν σταματάει ποτέ. Δεν μπορεί να πήξει 4-90 λεπτά δηλαδή, με την Ολλανδία τώρα, με την Γερμανία του δεύτερο παιχνίδι, να κλείσει 4-90 λεπτά που λέει λόγος. Δεν σταματιέται. Δεν κουράζεται ποτέ.
0: Έχουμε άλλα δύο, άλλα δύο φτάνει, Σωτήρη μου, έχουμε άλλα δύο μπροστά μας. Άμα είναι άλλα δύο.
1: Κάπως πρέπει να γυρίσει την άρθρα εδώ μετά, έχει δρόμο να διαβεί.
0: Εντάξει, Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν το Σωτήρη Ταμπάκο και βεβαίως νωρίτερα τα λεγόμενα του Βαγγέλη Παυλίδη, αποκλειστικά στο Big Wings Sport FM.
2: Break.
0: Ωραία, πάμε να κάνουμε τώρα το διάλειμμα που διακόψαμε κάπως απότομα και επιστρέφουμε.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά πλήρους μεταμόρφωσης εισέρχεται το ιστορικό κέντρο της Ρόδου στο Μανδράκι με τις τρέχουσες εξελίξεις να δικαιώνουν πλήρως τον σχεδιασμό και το όραμα της διοίκησης του Αντώνη Καμπουράκη. Σε γραπτή του παρέμβαση, ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι η παράλληλη αναγέννηση του Εθνικού Θεάτρου και της Νέας Αγοράς επαναφέρει στο νησί την κοσμοπολιτική έγκλη που του αξίζει. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για δύο εμβληματικά μνημεία που αποτέλεσαν απόλυτη προτεραιότητα της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία εργάστηκε μεθοδικά για να ξεμπλοκάρει γόρδιους δεσμούς δεκαετιών. Για το Εθνικό Θέατρο, η τότε διοίκηση εξασφάλισε τη χρηματοδότηση μαμούθ των 17 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις εργασίες να βρίσκονται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια στιγμή δικαιώνεται η στρατηγική επιλογή Καμπουράκη για τη Νέα Αγορά. Η αρχική μελέτη και η βάση των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που διασφάλισε η διοίκησή του επέτρεψαν στο έργο να προχωρήσει σωστά. Ο Αντώνης Καμπουράκης τονίζει με νόημα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όταν σχεδιάζει με συνέπεια και συνεργάζεται με την κυβέρνηση και την περιφέρεια, δημιουργεί έργα που ξεπερνούν τα όρια μιας θητείας, προστατεύοντας παράλληλα τους ντόπιους επαγγελματίες και επιστρέφοντας τα δύο στολίδια στις Ροδίτισες και τους Ροδίτες. Σάρκα και ο Στά παίρνει πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάλυψαν πλήρως ένα τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης με τη συνολική οικονομική δέσμευση να αγγίζει τις 320.400 ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση 23 νέων υγειονομικών, συγκεκριμένα 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων, με στόχο την προσέλκυση και διατήρησή τους στο νησί. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να ακολουθήσει η επίσημη προκήρυξη των θέσεων, στις οποίες θα αναγράφονται πλέον καθαρά το επιπλέον οικονομικό κίνητρο. Άμεση παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα για την αποτροπή προβλημάτων στον ανεφοδιασμό της Ρόδου και της ΚΟ μετά την πυρκαγιά που ακινητοποίησε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Ο κ. Κόνσολας, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση δρομολόγηση εναλλακτικών πλοίων για την κάλυψη του κενού. Όπως προειδοποιεί ο βουλευτής, η Ρόδος και η ΚΟΣ αποτελούν τους κεντρικούς κόμβους τροφοδοσίας για ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στο Καστελόριζο μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, έχουν ήδη ξεκινήσει οι τηλεδιασκέψεις με κυβερνητικά στελέχη για το συντονισμό των δράσεων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα δίχτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων έχει βρεθεί ανάδοχος με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 13 μήνες. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανέγερση νέων κατοικιών για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των γιατρών, εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων. Ο κύριος Ασβέστης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά υπάρχει έμπρακτο ενδιαφέρον για το ακριτικό νησί. Επίγουσα έκκληση για αίμα απευθύνεται για τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Κώστα Λίμα, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Οι εθελοντές ομοδότες μπορούν να προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, δηλώνοντας το όνομα του αθλητή για την πρώτη χειρουργική κλινική. Κάθε προσφορά είναι πολύτιμη. Στη σύλληψη δύο νεαρών 22 και 24 ετών προχώρησαν οι αρχές στη Ρόδο για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Μετά από έλεγχο και έρευνες στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 75 γραμμάρια κάναβης, 8 γραμμάρια κοκαίνης, ένα χασισόδεντρο, μια ζυγαριά ακριβίας και ένα παράνομο κυνηγετικό όπλο. Στην κατοχή τους βρέθηκε επίσης το ποσό των 4.230 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ρόδου και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Αυτή λοιπόν έχει γίνει, δεν ξέρω, παγκοσμίως σίγουρα θα γίνει και κάπου αλλού, αλλά στην Ελλάδα την είδαμε πρώτη φορά από τα πόδια του μεγάλου Φαμπιάν Εστογιανόφ. Μεγάλος ποδοσφαιρικός Μερακλής, ο οποίος μάλιστα την είχε σκάσει όχι σε όποιον και όποιον, αλλά στο μεγάλο Γιώργο Καραγκούνη, σε ένα πανιόνιος Παναθηναϊκό στη Νέα Σμύρνη.
7: Όλοι τώρα για σένα μιλάμε, είσαι ωραίος κι αυτός αγαπάμε.
0: Και προσωπικά τη θεωρώ την καλύτερη τρίμπλα που έχω δει, τουλάχιστον εγώ με τα δικά μου τα μάτια, σε ελληνικό γήπεδο.
7: Προχώρα, προχώρα, μεγάλε.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς θα έχετε διαφορετικές αντιλήψεις. Κάποιοι θα πείτε, καλά ρε Καραγκιόζη, είναι δυνατόν να μην θυμάσαι ή να μην λες για του Χατζηπαναγή, ξέρω εγώ, στο Στυλιανόπουλο, ο οποίος όντως ήταν φοβερή τρίμπλα, την πέρασε την μπάλα με το περίφημο σομπρέρο, ας πούμε, πάνω από τον αντίπαλό του. Αλλά, ξαναλέω, ο καθένας ό,τι έχει δει με τα μάτια του.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Η Winsport FM 94,6.

Εν τω μεταξύ, στο ενδιάμεσο είχα και παρέμβαση από Γιάννη Καραλή, να ξέρεις, ο οποίος φαντάστηκα ότι θα θέλει να σχολιάσει το, αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι θα μου πει καλά ρε Καραγκιόζη ή, καλά, ή την κλασική του την εισαγωγή. Λοιπόν, επειδή είσαι και ηλίθιος, ότι υπάρχει κάποια άλλη ντρίμπλα καλύτερη από αυτή που είπα, δεν τον ενδιέφερε το θέμα της ντρίμπλας. Τον ενδιέφερε που είπα τη φράση ότι από τις ντρίμπλες που έχω δει με τα μάτια μου και μου λέει μπορείς να δεις λέει και με κάποιο άλλο όργανο. Και του διευκρίνησα ότι υπάρχουν καταστάσεις και άνθρωποι που μπορούν ενίοτε να βλέπουν και με άλλα όργανα και να σκέφτονται.

Εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτο αν κάποιος έχει αντιρρήσεις και να πει ή να ισχυριστεί ότι υπήρξε ποτέ καλύτερη ντρίμπλα στα ελληνικά γήπεδα από αυτή που έλεγα νωρίτερα του Εστογιανόφ πάνω στον Καραγκούνη. Στο ενδιάμεσο έχετε στείλει και άλλα μηνύματα για τα ζητήματα που απασχόλησαν την εκπομπή στο πρώτο της κομμάτι. Λέει ένας φίλος εδώ, η χειρότερη μορφή κλοπής φαγητού είναι όταν κάποιος άντρας συνήθως ζητάει να κάνει μια δαγκονιά σε αυτό που τρως στο χέρι και ως εκ του θαύματος μεταμορφώνεται στιγμιαία σε κροκόδιλο. Αυτό είναι ένα μνημείο θράσους, το οποίο όντως το κάνουν πολλοί, συνήθως άντρες, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι δεν είναι σεξιστικό το ζήτημα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί την περίσταση και κινδυνεύεις να σου φάει όχι απλά τα 3/4 από αυτό που κρατάς στο χέρι σου, μπορεί να σου φάει και κάποιο δάχτυλο.

Καλησπέρα, Υπουργέ Τουρισμού, λέει ένας άλλος. Μου λες το τραγούδι ποιος αυτός, ποιου εκλεκτού καλλιτέχνη είναι, και το μεταφέρω κυρίως γιατί έχει πάρα πολύ δυνατό nickname, το Όσικη και μη παρέδες. Το είναι το με τίτλο ποιος, το κομμάτι Κοσμάς Μαζαράκης.

Και εκφράζοντας τη χαρά μας που οι μουσικές επιλογές συνεχίζουν να ενοχλούν τον Γιάννη Καραλή, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε αυτή τη φορά αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Φαντάζομαι όχι από τα χέρια της Βαλεντίνας, άρα θα είναι σύντομο. Και τα λέμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
8: Θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός σε διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας αύριο και με τη Βίρτους στην Πολόνια την Πέμπτη. 5 μάτς σε 7 μέρες δεν είναι φυσιολογικό, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τις επιστροφές των Τζορτζ Πάπας και Μπράιαν Ντάνστον μέχρι το τέλος της σεζόν ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Χρόνο σε αρκετούς παίκτες που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής, αλλά και σε παιδιά από την ΚΑΠΑ19 θα δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό φιλικό της ΣΑΕΚ με την Άθενς Καλυθέα. Στροφές ανεβάζουν Ζώο Μάριο και Λυκογιάννης. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας έριξαν στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα έχει επιστρέψει ο Κρίστιανσεν περίπου 10 μέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Αυτό το κάλεσμα δεν το ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια. Το μήνυμα της πάει για την πρώτη κλίση του Τσάπρα στην Εθνική. Τελευταία ημέρα ξεκούραση στον Ολυμπιακό με τους παίκτες του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ να επιστρέφουν αύριο το απόγευμα στο Ρέντι. Από όντως, οι διεθνείς στροφές ανεβάζει εν ώψη του ντέρμπι Ιωνίων με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος ο Μπέιλι. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ματς. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη επανέναρξης στοίχημα του Super League. Στο κανονικό πρόγραμμα έχουν επιστρέψει Λουσέ και Χατζηδιάκο, σε καλό δρόμο Γιαννούλης και Ντεσπότοφ που γυμνάζονται το Μικάθερα. Πέι Αλουστόντο και Κώστα. Με τον Ερνάν Γκόμεθ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσαγόνα, είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center. Εκτός πλάνου του Ζέλικο Μπράντοβιτς παραμένουν Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φάλ. Με ευστοχή εκτέλεση πέναλτι του Ραραμπή στο 95ο λεπτό, η Μαρκό νίκησε 2-1 τον Παθραγικό στην Κεσαριανή και έκανε το 4-4 στη Super Bet League 2. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Άθενης Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β 2-0. Με τον ντέρμπι δικεφάλων ΑΕΚ ΠΑΟΚ που ξεκίνησε πριν από λίγο στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης, το ΑΕΚ ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Την επιστροφή των δύο βαθμών που της αφαιρέθηκαν από την Ομοσπονδία Handball ετείται η Ένωση που ανακοίνωσε ότι εξοφλήθηκε πλήρως και πρόθεσμα η οφειλή. Τις δικές της προτάσεις για τη τιμωρία της Manchester City θα κάνει η Premier League και τις 114 οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες κρίθηκε ένοχη, ενώ και οι ομάδες πιέζουν για υποβιβασμό σύμφωνα με τους Times. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τις επόμενες εβδομάδες μια νέα τριμελής επιτροπή θα κάνει ακρόαση για να αποφασιστεί η ποινή. Με 8 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η δράση στο Nations League. Με κοινή ώρα έναρξης στις 10 παρατέταρτο για τη Λίγκα A παίζουν Βέλγιο-Γαλλία, Τουρκία-Ιταλία, για την Λίγκ B Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Βοσνία-Ζεγοβίνη και Σουηδία-Πολωνία. Πριν από λίγο έντρα στο Γεωργία-Ουκρανία με το Ζούπκοφ τη ΣΑΕΚ να είναι βασικός και αρχηγός και για τη λήξη στα παιχνίδια Αρμενία-Μαυροβούνιο και Λετωνία-Κύπρος. Τηλεοπτικά από την Νόβα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Μαραθιανός.
9: Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και ο μοναδικός λόγος που μπήκε αυτό το κομμάτι είναι επειδή υποσχέθηκα στο διάλειμμα στο Γιάννη Καραλιού ότι θα βελτιωθεί δραστικά η μουσική. Οπότε θα αφήσουμε, αφήστε λέει το Χάρη να παίξει τα δικά του. Τον άφησα και κοίτα τι έβαλε, Βασίλη Ξηφαρά. Καλά το λέω.

Να σας πω ότι σε όσους συντονιστήκατε τώρα, ότι στην πρώτη ώρα της εκπομπής υπήρξε μια διαδραστική θεματολογία με άσχετα ζητήματα μεταξύ τους. Το πρώτο ήταν κλοπή φαγητών από συντρόφους, κατά κύριο λόγο γυναίκες, αλλά συμβαίνει και ανάποδα. Και βεβαίως, με αφορμή την τρίμπλα καρέτσα, έχετε στείλει πάρα πολύ τις δικές σας τρίμπλες, αυτές που θεωρείτε, να το πω καλύτερα, τις καλύτερες που έχουν γίνει στα ελληνικά γήπεδα. Κρατάω όμως την απάντηση του φίλου που λέει: καλησπέρα Γιώργη, η καλύτερη τρίμπλα που έχω δει είναι του κουμπάρου μου σε τέτα τέτ με τρίτο πρόσωπο σε πάρτι άσχη του φίλου και η γυναίκα του να παρακαλάει στο μπουφέ. Ή εκεί, άμα τρως τέτοιο ζόρι να μην σε πάρουνε χαμπάρι, κάνεις τρίμπλα όχι Χατζηπαναγή και καρέτσα. Το θυμάσαι το Βραζιλιάνο τον Ντενίλσον που κάποια στιγμή είχε φτάσει να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στον κόσμο επειδή έκανε μόνο καλές δρίπλες, δεν έκανε τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Καβάλα. Και βεβαίως ο μεγάλος Μάκαρος ο Μιάδης τον είχε φέρει κάποια στιγμή στην Καβάλα.

ένα πάντα γλυκό μήνυμα από τον Τζόρτζ. Λέει: βλάκα, ακτύπη, γύρνα πίσω, έστω και σε κάθα ή τεφροδόχο. Κάθα, σε κάσα ή τεφροδόχο, δεν μπορεί το παλικάρι.

Έχει πολύ δίκιο ο φίλος ο δυόμετρα περπάτο, ο οποίος κάνει δυναμική επανεμφάνιση. Η ντρίμπλα που σε πονεί και που σε σφάζει ήταν του Ζαϊρή στον Σπυρόπουλο ή στο Βίντρε, δεν θυμάμαι. Έχεις δίκιο, ήταν σε ένα παιχνίδι. Όχι, δεν, πρέπει να ήταν σε Αστέρας Ολυμπιακός στην Τρίπολη. Ζαουάτ Ζαϊρή, ο οποίος ήταν επίσης πολύ μεγάλος ντρίμπλερ. Και μάλιστα επιχειρούσε ντρίμπλες, ρε παιδί μου, πολύ εξεζητημένες, που δεν τον ενδιαφέραν, μα δεν πήγαινε και καλά και έβγαιναν οι εντυπώσεις σε βάρος του.

Έχει στείλει και ένα πολύ μεγάλο μήνυμα εδώ ένας φίλος στο Instagram. Το προσπερνάω για να το διαβάσουμε την ισχύα μου και να το πω μετά. Και κρατάω μόνο το τελευταίο του σκέλος που λέει: εμένα η δική μου προσωπική σύντροφος είναι κομάντο. Δεν μπορεί με τίποτα το κρεμμύδι, αλλά βρίσκει τρόπο να τσιμπάει από το σουβλάκι μου. Παιδιά, αυτό είναι μια ικανότητα που αναπτύσσουν με τα χρόνια. Δηλαδή μπορεί με χειρουργικές κινήσεις να καταφέρει σε χρόνο ντετέ να σου ψηρίσει από το σουβλάκι ό,τι άλλο είναι τα υλικά που της αρέσουν, παραμερίζοντας αυτά που δεν της αρέσουν.

Εν τω μεταξύ, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ζήσαμε την εποχή που έγινε τέτοια ντρίμπλα σε αγώνα Ελλάδας-Γερμανίας και την έκανε Έλληνας παίκτης πάνω σε Γερμανό, μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Κώστας ένα σχόλιο που έχει κάνει ένας Βραζιλιάνος φίλαθλος, λέει, στα social media και λέει: ήρθε η εποχή του ποδοσφαίρου που ξέρω ποιος είναι ο Καρέτσας, ο αριθμός 19 της Ελλάδας, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι ο Μπούρκαρντ, ο αριθμός 10 της Γερμανίας.

Σε αυτό το σημείο και μιας και ανάμεσα στα ζητήματα που συζητήσαμε υπάρχουν και κάποια που έχουν να κάνουν με φαγιά, να σας πω ότι πολλές φορές έχει τύχει να πάτε να φτιάξετε κάτι την Κυριακή, να φάτε έτσι αυθόρμητα, ανοίγετε το ψυγείο και διαπιστώνετε ότι δεν έχει τίποτα, οπότε μάλλον δεν πρέπει πλέον να πτωείστε γι' αυτό, διότι τώρα μπαίνετε στο eFood όπου υπάρχει το eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood δηλαδή, το οποίο είναι ανοιχτές τις Κυριακές και αργά, ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε και μέσα σε λίγη ώρα να έρθει στο σπίτι σας, οπότε απλά κάνετε την παραγγελία σας, σε λίγη ώρα έρχονται τα ψώνια και τα υλικά και μαγειρεύετε κανονικά.

Να σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη εδώ και περίπου ένα τέταρτο και τρία ποδόσφαιρα για το Nations League. Τώρα παραλίγο ο Κβαρατσχέλια στο παιχνίδι της Γεωργίας με την Ουκρανία να ανοίξει το σκορ με μια εκτέλεση φάουλ που έφυγε λίγο έξω. Να πω ότι σε αυτό το παιχνίδι είναι βασικός και αρχηγός για τους Ουκρανούς ο Ζουμπκόφ, ο οποίος δεν παίζει στην ΑΕΚ αλλά στην εθνική του υπολογίζεται και είναι, ξαναλέω, αρχηγός.

Στα άλλα δύο παιχνίδια η Κύπρος φιλοξενείται από τη Λετωνία και είναι στο 0-0, ενώ 0-0 χωρίς τέρματα είναι και το μάτς ανάμεσα στην Αρμενία και το Μαυροβούνιο. Καλά, αυτό δεν το βλέπουν ούτε στη φυλακή.

Και βεβαίως υπάρχει σε εξέλιξη και ντέρμπι για το πρωτάθλημα handball ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, το οποίο βρίσκεται στην... Πόσο, 12 λεπτά, δεν το βλέπω καλά από εδώ. Τέλος πάντων, 5-5 είναι το σκορ.

Ακόμα λέει δεν έχω ακούσει για Τζιοβάνι τίποτα. Έχω πάει ο Άκα και τον έχω δει να κάνει διπλό σομπρέρο σε παίκτη του Πανιωνίου. Δεν θυμάμαι αν είναι. Νομίζω ότι είχε κάνει μια πολύ πιο εντυπωσιακή ο Τζιοβάνι. Όχι σε ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να ήταν Champions League. Ήτανε με Μόλτερες η Χάρη, που είχε κάνει μια φοβερή τρίμπλα με τσίπημα της μπάλας, την πέρασε πάνω από τον αντίπαλο και σούταρε μονοκόμματα και έφυγε λίγο έξω. Αν έμπαινε δηλαδή αυτό και αν έβαζε και γκολ μετά από αυτό, νομίζω θα είχε μείνει στην ιστορία του Champions League γενικότερα. Αλλά πρέπει να είναι με Μόλτερες αυτό, όχι σε ελληνικό πρωτάθλημα.

Και βεβαίως πάντα υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιος που πετάγεται και λέει τέτοιες ντρίμπλες έκανε ο Βάσια για πρωινό, αλλά τότε δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη πάντα και εννοεί σε όλα τα παιχνίδια. Πιθανώς λες την αλήθεια και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, αλλά πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όσο πιο μακρινά τα στιγμιότυπα τόσο μεγαλύτερη σάλτσα έχουν. Εννοείται ότι δεν αμφισβητώ τις ντρίμπλες του Χατζηπαναγή, αλλά λέω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, ξέρεις, γίνονται λίγο πιο μυθικές στο μυαλό.

Την ΑΕΚ στο handball που ρωτάει κάποιος, τη δείχνει στο, στην ΕΡΤ 2. Μπορείτε να δείτε τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. 7-5 είναι το σκορ τώρα. Μπήκε γκολ στο παιχνίδι της Αρμενίας με το Μαυροβούνιο. Αυτό που έλεγα ότι δεν το βλέπουν μόνο στη φυλακή, μόνο εκεί μπήκε γκολ. Το πέτυχαν οι φιλοξενούμενοι από ό,τι βλέπω. Α, δεν το πέτυχαν ακριβώς οι φιλοξενούμενοι. Αυτό γκολ ήταν.

Εν τω μεταξύ, δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που έχω δει αυτόν τον γκολ με την πλάτη. Γιατί με την πλάτη το έβαλε ο παίκτης της Αρμενίας. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που είδα αυτόν τον γκολ με την πλάτη ήταν στη φάση Κιάσου Μελαγωνικάκη στο Δυναμό Κιέβου Παναθηναϊκός. Ένας από τους δύο είχε εμπλοκή στη φάση όπου ένας σούταρε πάνω στην πλάτη του άλλου και μπήκε αυτόν τον γκολ.

Να, τώρα που το ψάξα καλύτερα, Κιάσος με Μπασινάς ήτανε στη φάση. Ο Κιάσος πάνω στην Αναμπουμπούλα προσπάθησε να διώξει και σούταρε πάνω στον Μπασινά και η μπάλα μπήκε, κατέληξε στα δίχτυα του Παναθηναϊκού.

Εν μεταξύ, με ενημερώνει ο Μανώλης Μουσουράκης ότι κάποιος κάλεσε, δεν έστειλε καν μήνυμα, κάλεσε, πήρε τηλέφωνο δηλαδή εδώ για να μας πει το όνομα Λουτσιάν Σαν Μαρτεάν. Έτσι και το. Μάλλον αναφέρεται στη συζήτηση για τις ντρίμπλες. Μεγάλος Μερακλής και ο Σαν Μαρτεάν. Αλλά αυτός είχε σκάσει μια φοβερή ντρίμπλα. Μάλλον η πιο θεαματική ντρίμπλα του στην Ελλάδα πρέπει να ήταν σε ένα φιλικό του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Τώρα δεν θυμάμαι περισσότερες λεπτομέρειες. Κάποιος άλλος μύστης ή σίγουρα κάποιος οπαδός Παναθηναϊκού θα το θυμάται περισσότερο.

0: Πάμε πάντως να κάνουμε προς το παρόν ένα μικρό break. Ακούμε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολί.
2: Ποιο βολί?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Να δω

0: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: περισσότερα.
1: Καλώστε!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καμπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Winsport FM 94,6.

Τώρα μάλιστα έτσι, ισιώσαμε. Ρυθμός, ευεξία, εθνικά μηνύματα.

τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσε να το έχει στείλει και κάποιο από τους αμέτρητους θαυμαστές του Βασίλη Χατζηπαναγή που εκφράζουν τις αντιρρήσεις τόση ώρα. Μακεδονία, παραχαράζουμε την ιστορία λέγοντας ότι άλλοι μπορεί να κάνανε και. Μάλλον και κάποιοι άλλοι μπορεί να κάνανε εξίσου καλές δρίμπλες με το Βάσια.

Μεγάλη παράληψη πάντως στην κουβέντα με τις δρίμπλες, αν και αυτή που θα πω τώρα επίσης δεν έγινε σε παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος, ήταν η Champions League. Ήταν το φοβερό χουνέρι που είχε κάνει ο Νίκος Λιμπερόπουλος σε κοντζάμ Τσίρο Φεράρα στο Παναθηναϊκό Γιουβέντους. Έτσι, απίστευτη ποδιά και μάλιστα μπήκε και γκολ στην εξέλιξη της φάσης. Για να είμαι σωστός, δεν μπήκε γκολ. Νομίζω κέρδισε πέναλτι ο Λιμπερόπουλος στην εξέλιξη της φάσης και μετά από αυτό το πέναλτι σκόραρε ο Βαζέχα.

Μου κάνει εντύπωση που κάποιο Μερακλή, ο παδό Παναθηναϊκού, δεν έχει θυμηθεί την τρίμπλα του Σαν Μαρτιάν σε εκείνο το φιλικό που λέω στη λεωφόρο. Με αυτά που κάνετε, θα με αναγκάσετε να βγάλω ο Νικολογιάννη στο τηλέφωνο να μα πει. Πιο πολύ με την ελπίδα να τον πιάσω αδιάβαστο και να τον εκθέσω, γι' αυτό όχι για κανένα άλλο λόγο. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: 90,3.
1: Το συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στην πλάκα προκλήθηκε από διαρροή από το διαμέρισμα του Δευτέρου Ρόφου, που ήταν και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Ελεύθεροι με εγγύηση αφέθηκαν οι 5 Βρετανοί υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για αργότερα σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν σε καθεστώς σημεία απασχόλησης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου κατέθεσε εκ νέου σήμερα στον ανακριτή. Ανέφερε πως δεν είχε φύγει στις 4 και 4, όπως είχε πει αρχικά, και η γιατρός που δεν δεχόταν κριτική, όπως είπε, ζήτησε από τις εργαζόμενες να έρθουν στο δωμάτιο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, φέρεται να κατέθεσε, ότι είπε ο κατηγορούμενος γιατρός. Εμβρισμό βλέπουν οι αρχές πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ στη Νέα Ιόνια, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματος και ζημιές στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Γίνεται έρευνα από την πυροσβεστική και από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Την ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. 35 πολυκατοικίες έχουν καταγραφεί από την πλευρά των κατοίκων ως πληγήσεις, ανέφερε ο νομικός εκπρόσωπος των κατοίκων Θανάσης Καμπαγιάννης. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά πλήρους μεταμόρφωσης εισέρχεται το ιστορικό κέντρο της Ρόδου στο Μανδράκι με τις τρέχουσες εξελίξεις να δικαιώνουν πλήρως τον σχεδιασμό και το όραμα της διοίκησης του Αντώνη Καμπουράκη. Σε γραπτή του παρέμβαση, ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι η παράλληλη αναγέννηση του Εθνικού Θεάτρου και της Νέας Αγοράς επαναφέρει στο νησί την κοσμοπολιτική έγκλη που του αξίζει. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για δύο εμβληματικά μνημεία που αποτέλεσαν απόλυτη προτεραιότητα της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία εργάστηκε μεθοδικά για να ξεμπλοκάρει γόρδιους δεσμούς δεκαετιών. Για το Εθνικό Θέατρο, η τότε διοίκηση εξασφάλισε τη χρηματοδότηση μαμούθ των 17 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις εργασίες να βρίσκονται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια στιγμή δικαιώνεται η στρατηγική επιλογή Καμπουράκη για τη Νέα Αγορά. Η αρχική μελέτη και η βάση των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που διασφάλισε η διοίκησή του επέτρεψαν στο έργο να προχωρήσει σωστά. Ο Αντώνης Καμπουράκης τονίζει με νόημα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όταν σχεδιάζει με συνέπεια και συνεργάζεται με την κυβέρνηση και την περιφέρεια, δημιουργεί έργα που ξεπερνούν τα όρια μιας θητείας, προστατεύοντας παράλληλα τους ντόπιους επαγγελματίες και επιστρέφοντας τα δύο στολίδια στις Ροδίτισες και τους Ροδίτες. Σάρκα και οστά παίρνει η πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάλυψαν πλήρως ένα τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης, με τη συνολική οικονομική δέσμευση να αγγίζει τις 320.400 ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση 23 νέων υγειονομικών, συγκεκριμένα 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων, με στόχο την προσέλκυση και διατήρησή του στο νησί. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να ακολουθήσει η επίσημη προκήρυξη των θέσεων, στις οποίες θα αναγράφονται πλέον καθαρά το επιπλέον οικονομικό κίνητρο. Άμεση παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα για την αποτροπή προβλημάτων στον ανεφοδιασμό της Ρόδου και της ΚΟ μετά την πυρκαγιά που ακινητοποίησε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Ο κ. Κόνσολας, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση δρομολόγηση εναλλακτικών πλοίων για την κάλυψη του κενού. Όπως προειδοποιεί ο βουλευτής, η Ρόδος και η ΚΟΣ αποτελούν τους κεντρικούς κόμβους τροφοδοσίας για ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στο Καστελόριζο μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, έχουν ήδη ξεκινήσει οι τηλεδιασκέψεις με κυβερνητικά στελέχη για το συντονισμό των δράσεων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων έχει βρεθεί ανάδοχος με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 13 μήνες. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανέγερση νέων κατοικιών για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των γιατρών, εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων. Ο κύριος Ασβέστης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά υπάρχει έμπρακτο ενδιαφέρον για το ακριτικό νησί. Επίγουσα έκκληση για αίμα απευθύνεται για τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Κώστα Λίμα, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Οι εθελοντές ομοδότες μπορούν να προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, δηλώνοντας το όνομα του αθλητή για την πρώτη χειρουργική κλινική. Κάθε προσφορά είναι πολύτιμη. Στη σύλληψη δύο νεαρών 22 και 24 ετών προχώρησαν οι αρχές στη Ρόδο για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Μετά από έλεγχο και έρευνες στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 75 γραμμάρια κάναβης, 8 γραμμάρια κοκαίνης, ένα χασισόδεντρο, μια ζυγαριά ακριβίας και ένα παράνομο κυνηγετικό όπλο. Στην κατοχή τους βρέθηκε επίσης το ποσό των 4.230 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ρόδο και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπεια στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Τα κάγκελα. Και βλέπω όντως το φίδι κάτω από τον νεροχύτη. Η γάτα στέκεται απέναντί του. Δεν μπορεί ούτε να φύγει η γάτα, ούτε το φίδι. Δόξα Θεώ, παιδί.
4: Ενώ ακόμα αγνοείται ο φίλος Παναθηναϊκού, θα με ενημερώσει για το ποια ήταν η. Μάλλον με ποιον έπαιζε ο Παναθηναϊκός σε εκείνο το μάτς. Όπου ο Σαν Μαρτεάν έκανε τη φοβερή τρίμπλα στη λεωφόρο σε φιλικό. Λέει ο Τζόρτζιο, ο Σαν Μαρτεάν δεν έκανε τόσο θεαματικές τρίμπλες όσο γρήγορες και κοφτές. Χαρακτηριστικά του μάτς πέραν εκείνου στη Νέα Σμύρνη με το κρίσιμο γκολ ήταν το φιλικό με τη Βίλεμ που κάνει μια κοφτή τρίμπλα έξω από την περιοχή και σκοράρει με σκαυτό ψιλοκρεμαστό σουτ. Αυτό λοιπόν είναι το μάτς που ψάχναμε, με τη Βίλεμ στη λεωφόρο. Και εκείνο με τον Ιωνικό στη λεωφόρο που παίρνει την μπάλα με τα κουνάκι, έχοντας πλάτη τον πρώτο αντίπαλο, τον ξαπλώνει κάτω, ξεκινάει σλάλομ, ξαπλώνει το δεύτερο, ξαπλώνει τον τρίτο. Και πριν η μπάλα πάει out, την κολλάει στο πόδι και δίνει έτοιμο γκολ στον Κωνσταντίνου. Στην περιγραφή λέει εκείνου του αγώνα, ποιος? Ο Γιάννης Καραλής. Δεν μου κάνει εντύπωση που όλα αυτά γίνανε σε αγώνα που περιέγραφε ο Καραλής.

Τώρα το άνοιξα, λέει. Για την τρίμπλα του Ρεκόμπα στον Καραγκούνι, είπαμε. Για την ακρίβεια, από αυτή την τρίμπλα ξεκίνησε η συζήτηση σε συνδυασμό με του Καρέτσα για τα πανομοιότυπες. Αλλά την έκανε ο Εστογιανόφ στον Καραγκούνι και όχι ο Ρεκόμπα. Τώρα που το σκέφτομαι, ήταν τρίμπλα που μπαίνει στην κατηγορία ντυριντάχτα.

Λοιπόν, τώρα μου ήρθε πρόχειρα μια άλλη στο μυαλό, γιατί είπατε ότι δεν αναφέρομαι πολύ Τζιοβάνι. Έχει κάνει μια φοβερή ο Τζιοβάνι στο κέντρο του γηπέδου, μια ποδιά, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν θύμα, σε ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και μετά βγάζει assist για τον Τζόρτζεβιτς, ο οποίος περνάει τον Νικοπολίδη και κάνει το 1-0. 1-0 έληξε, αλλά νομίζω ότι όλα έχει ξεκινήσει από μαγική ενέργεια του Τζιοβάνι στο κέντρο του γηπέδου. Ποδιά ήταν, δεν θυμάμαι ποιος την έφαγε.

Ορίστε, δεν έλεγα και τίποτα άλλο. Ο Γιάννης μου περιγράφει ακριβώς αυτή τη φάση εδώ και μου λέει ότι και εκεί ήταν περιγραφή καραλή. Παντού υπάρχει ένας καραλής, ειδικά στα παιχνίδια εκείνης της εποχής.

Ένας άλλος λέει μπράβο ρε Μάθιανε, λέει ποδιά, όχι τούνελ και εν πάση περιπτώσει, καλά εννοείται, από το δικό μου στόμα τούνελ και τέτοια υπερσύγχρονα και τέτοιες, πώς το λένε, εκλεπτισμένες βερσιόν δεν θα ακούσετε.

άσε που τέτοιες δρίμπλες τις γουστάρουμε γιατί επί της ουσίας είναι υποτιμητικές για τον αντίπαλο, αλλά δεν προσβάλλεται κανένας και τόσο άμα του πεις σου κανα τούνελ, ενώ άμα του πεις σου σκάσα ποδιά, του γυρίζει και το μάτι ανάποδα.

Ντανιέλ Μπατίστα Καραϊσκάκη, μάλλον το 95 λέει, με το φως την άλλη μέρα να βγαίνει με πρωτοσέλιδο Ντανιέλ το τακουνάκι σου. Λοιπόν φίλε, αν λέμε την ίδια, πρέπει να είναι σε ένα αγώνα εθνικό ΣΑΕΚ και πρέπει να είναι το 98 ή το 99, όπου ο Μπατίστα με πλάτη στο τέρμα παίρνει μια μπαλιά, τη φέρνει από την ανάποδη πλευρά με τακούνι, ξεπερνάει τον αντίπαλό του και πλασάρει στην απέναντι γωνία. Δηλαδή κάνει κοντρόλ και ντρίμπλα με το τακούνι ταυτόχρονα.

Ένας άλλος φίλος δεν υπενθυμίζει μια συγκεκριμένη τρίμπλα, αλλά μια πολύ μεγάλη μορφή που όντως έκανε τέτοια. Το Ρομπέρτο Μερίνο στον Ατρόμητο, λέει, είχε μοιράσει πολλές σακούλες σε Ανατολάκη και σε όλη την άμυνα σε μάτς στο Καραϊσκάκης. Σε πολλούς είχε μοιράσει σακούλες ο Μερίνο, ο οποίος ήταν έτσι κοντούλης, χαμηλό κέντρο βάρους και πολύ βιρτουόζος.

Πολύ σημαντική διόρθωση από τον Μάικο, ο οποίος φαίνεται ότι έχει παίξει μπάλα. Δεν λες σου έσκασα ποδιά, του λες κλείστα και τον ξεφτύλισες κατευθείαν. Ναι, βεβαίως, και σε πιο σκληροπυρηνικές version του προτείνεις να βάλει ένα διχτάκι ανάμεσα στα

Από τη στιγμή, λέει, που έχει καταφέρει ο Μάκης ο Κρυσάντους να κάνει τρίμπλα στη Λεωφόρο με Παναθηναϊκό και μάλιστα διπλή, δίνει στη Μυτικά το βραβείο. Να πω την αλήθεια, εγώ τέτοιο πράγμα δεν θυμάμαι. Όχι διπλή, ούτε μονή δεν θυμάμαι από ο Κρυσάντους.

Λίγο πριν μπούμε και σήμερα στην τελική ευθεία του ραδιοφωνικού σας ανοσιούργη, μάτος να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμα και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του, αλλά πλέον με το e-food έχουν λυθεί αυτά τα θέματα, διότι μπαίνετε πολύ εύκολα στο e-food, βρίσκετε το σκλαβενίτη, παίρνετε όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα, συμβαίνουν αυτά, και είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα, οπότε απλώς περιμένετε τα ψώνια στο σπίτι σας και έρχονται έτσι απλά με το e-food.

Εννοείται πολύ δυνατή και παράληψή μου που δεν την ανέφερα, αν και δεν είναι ακριβώς στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι σε κύπελο και μάλιστα στον τελικό, αυτή που έκανε ο Πάολο Φερνάντες στον Ίγκασον όταν η ΑΕΚ έκανε τον double πριν 3 χρόνια, το δεύτερο γκολ που πέτυχε στο Πανθεσσαλικό.

Μια χαρά την έβγαλες, λέει σήμερα Γιώργη. Ο Νικόλας μας πότε έρχεται με το καλό? Ο Νικόλας μας με το καλό είναι προγραμματισμένο να έρθει αύριο και είμαι πολύ συγκεκριμένος στις εκφράσεις μου. Είναι άλλο πράγμα το πότε είναι προγραμματισμένο και πότε έρχεται. Γιατί όπως ξέρετε του παιδιού συχνά του συμβαίνουν ατυχήματα, απρόπτα, θάνατοι μελών της οικογένειας ή περιλίκων, τους οποίους μπορεί να τους έχει πεθάνει και δύο και τρεις φορές για να μην έρθει.

Για Κωνσταντέλια που έχετε στείλει πολύ, έχει κάνει φοβερές ενέργειες, εννοείται ο Κωνσταντέλιας, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ μια τρίμπλα τόσο φαντεζή, ως μεμονωμένη τρίμπλα το εννοώ, όχι ως ολόκληρη ενέργεια. Έχει κάνει εκείνο το μυθικό τακουνάκι, βέβαια, στο Καραϊσκάκι, όταν έβαλε τα 4 γκολ ο ΠΑΟΚ, αλλά εκεί ήταν περισσότερο assist. Για assist τη λογαριάζω και όχι σαν τρίμπλα. Την προσποίηση πρώτα, ναι, αυτό ναι.

Να ευχαριστήσω τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος πραγματικά βοήθησε και σήμερα να κάψουμε εγκεφαλικά κύτταρα. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, την Βαλτίνα Νικολακοπούλου και τον Μανώλη Μουσουράκη. Δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο να τους ευχαριστήσω. Θα τα πούμε αύριο, εφόσον έχει βρει το δρόμο για το στούντιο Μέτριο Συνάδελφος όλοι μαζί. Οπότε ανανεύουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα αύριο, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Με τον ντέρμπι δικεφάλων ΑΕΚ ΠΑΟΚ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚ, ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier. Στο έκτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 16-16. Οι αναμετρήσεις Βέλγιο, Γαλλία και Τουρκία, Ιταλία ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins for FM στους 94,6, βράδυ Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom, το πρώτο της εβδομάδας.

σε όλο κατάσταση συνεχίζεται. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

Κρίμα να μην έχω ζέρβα εδώ τώρα, να είμαστε ο ένας στο ένα μικρόφωνο να φωνάζει Ελλαδάρα και ο άλλος από το άλλο ομαδάρα, γιατί κάτι τέτοιο θα κάναμε μετά την χθεσινή ιστορική νίκη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος απέναντι στην Γερμανία στο Augsburg.

Λείπει ο άλλος γουρλής, ο φίλος ο Αεξής είναι αυτός που το στέλνει. Ναι, λείπει, έχει πάει Κάουνας αυτή την εβδομάδα και το πρώτο κομμάτι της εβδομάδας και το ταξίδι θα συνεχιστεί με Μπολόνια. Ολυμπιακός σε αυτή την διπλή αγωνιστική παίζει με Ζάλγκυρης και Βίρτους. Επομένως θα τον έχουμε στην παρέα μας τηλεφωνικά, θα τον έχουμε σε λίγο να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

Είχα πει μετά το διπλό στο Βελιγράδι επί της Σερβίας ότι αν, όπως λένε οι αρχοί, είναι το ίμιση του παντός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι διεθνείς θα πρέπει να είναι αισιόδοξοι για το μέλλον. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Τα είδαμε μετά από τρεις μέρες, τα είδαμε χθες στο Άουγσμπουργκ. Ιστορικό διπλό με το γκολ του Κουρμπέλη. Και για να δούμε μήπως γραφτεί και νέα ιστορία το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία. Και αυτήν δεν την έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία, μόνο σε ένα φιλικό, σε επίσημα παιχνίδια. Ο απολογισμός είναι μια ισοπαλία, στην οποία είναι και το μοναδικό γκολ που έχουμε πετύχει απέναντι στους Οράνιε, και 6 ήττες χωρίς να έχουμε καταφέρει να σκοράρουμε.

την τοξικότητα στην άκρη και, όλα τα αρνητικά σχόλια, γιατί και μετά τη Σερβία και εδώ στην εκπομπή αλλά και στα social, ότι η Γερμανία μην παίρνετε αέρα, θα πάμε στην Γερμανία και θα μας ρίξει τρία. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Τώρα τα σχόλια είναι ότι έρχεται η Ολλανδία και ότι από κάποιους, έτσι, όχι όλους, και ότι η Γερμανία δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο Nations League και ότι ο Jürgen Klopp κάνει δοκιμές εν ώψη των προκριματικών του Euro. Λοιπόν, χαρείτε τις στιγμές, γιατί πραγματικά η χθεσινή είναι μια ιστορική στιγμή και φάνηκε και από τις δηλώσεις των διεθνών. Θα σταθώ σε αυτές τις κουβέντες που είπε ο Σάλιακας, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν στην Γερμανία, το πόσο συγκινημένος ήταν μιλώντας για τη χθεσινή νίκη και για τη χαρά που πήραμε όλοι γενικά ως Έλληνες, αλλά και λίγο παραπάνω για αυτούς που ζουν μόνιμα στην Γερμανία και το πόσο περήφανοι θα ήταν σήμερα πηγαίνοντας στις δουλειές τους.

Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο είχαμε και Super Cup στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έφτασε στην πέμπτη διαδοχική κατάκτηση με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παρότι βρέθηκε και στο μείον 21 στο τέλος πρόβαλε στεναρή αντίσταση απέναντι στους ερυθρόλευκους και έφτασε μια ανάσα από το να κάνει την σούπερ έκπληξη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε ότι όχι ότι έρχεται, αλλά ότι ήρθε και ότι μπορεί να διεκδικήσει πολλά πράγματα από την φετινή κιόλα σεζόν. Και μιας και λέω για ΠΑΟΚ, ακούσατε ή αν δεν ακούσατε στους τίτλους, αν συντονιστήκατε τώρα, ο δικέφαλος του Βορρά πάει να κάνει μια ακόμη προσθήκη, να ενισχύσει την γραμμή υψηλών, τη ρακέτα του, έχει συμφωνήσει με

0: Φιλμπραν Γκέο. Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Φιλμπραν Σέρεθερ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιλμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Έξα υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Είπαμε και σήμερα είναι βραδιά Nations League. Ακούσατε στους τίτλους τα πιο σημαντικά παιχνίδια της βραδιάς είναι το Βέλγιο-Γαλλία και Τουρκία-Ιταλία στις 10 παρατέταρτο για την κορυφαία κατηγορία. Στην δεύτερη κατηγορία σε εξέλιξη στο 55ο λεπτό Γεωργία-Ουκρανία 0-0 και με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα για την τρίτη κατηγορία Αρμενία-Μαυροβούνιο 1-2 και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Στο στούντιο είναι ήδη ο Κώστας Μιαούλης. Γεια σας κυρία μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
1: Να είναι το ίδιο.
0: Το ίδιο καλώς. Σωστά. Για την εθνική, αν μη τι άλλο, ναι. Λοιπόν, ναι, η εθνική, η οποία επιστρέφει αυτή την ώρα από το Augsburg με πτήση τσάρτερ για την Θεσσαλονίκη. Στην ίδια πτήση είναι και ο κύριος Ταμπάκος. Και για να έχουμε έτσι μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε μαζί αρχικά το τι είδαμε χθες, αλλά και γενικότερα έτσι λίγο για το Nations League.
1: Εχθές είδαμε εθνική από τα παλιά, mm-hmm. τη συνταγή την παλιά και την ποιότητα που έχει πλέον η ομάδα από τη μέση και μπροστά. Mm-hmm. Η αίσθηση που υπήρχε, αυτό το καταλάβαινες και από τις αντιδράσεις των οπαδών της εθνικής στο γήπεδο. Κάποια από αυτούς, κάποια παιδιά βγήκαν και χθες το βράδυ στο Big Sport FM, έτσι χαρούμενοι πολύ και τα λοιπά, μας ακούνε από τη Γερμανία. Είναι ότι όσο περνούσε η ώρα καταλάβαινες ότι η εθνική αποκτούσε αυτοπεποίθηση, ειδικά από τη στιγμή που δεν έκανε λάθη, είχε περιορίσει πάρα πολύ τα λάθη της. Mm-hmm. Και στο σημείο που γίνονται οι αλλαγές, οι δύο, γιατί είχε γίνει ήδη και αυτή του Σάλιακα με τον Παγιανίδη, υποθέσαμε ότι είναι για την κάρτα, αλλά εκ των υστέρων μάθαμε σήμερα, mm-hmm. δηλαδή ότι υπήρχε κάποιο προβληματάκι στο Βαγιανίδη. Ειδικά εκεί που γίνονται οι δύο αλλαγές με τον Τετέ και τον Κουρμπέλη, καταλαβαίνεις ότι εκεί πάει η εθνική. Έχει ένα σχέδιο το οποίο mm-hmm. προφανώς βγήκε μέχρι την ώρα να μην έχουμε δεχτεί, να έχουμε απορροφήσει την πίεση που σίγουρα θα έβαζε η Γερμανία για να φτάσει μια εύκολη νίκη. Και αφού το μάτς πάει στο 60 και είναι χει, έχει πολλές πιθανότητες σε όλα τα παιχνίδια του κόσμου να πάει προς τα δεξιά και όχι προς το γηπεδούχο. Mm-hmm. Κοίτα, ξεχωρίζουμε σίγουρα την απόδοση της άμυνας συνολικά.
0: Συνολικά, μπράβο, της αμυντικής λειτουργίας, θα πω εγώ. Της αμυντικής
1: λειτουργίας, όλης της αμυντικής mm-hmm. λειτουργίας, όχι μόνο της άμυνας, αλλά θέλω να σταθώ πολύ στο Τζολάκι, στο Τζιμίκα, χωρίς να θέλω να δικήσω και το Ρέτσο, mm-hmm. αλλά στο Μαυροπάνο, στο Τζολάκι και στο Τζιμίκα θα κάνω μια αναφορά παραπάνω. Νομίζω ότι αμυντικά έχουμε δει ίσως το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει ο Τζιμίκας.
0: Ναι, αυτός κι αν ήταν από τα παλιά.
1: Αλλά αυτά που έκαναν ο Μαυροπάνος χθες και ο
0: Τζολάκης,
1: mm-hmm. δεν νομίζω ότι είναι πέρα από τα... Είναι φάση καριέρας, πώς να σου πω.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Όπως θα βάλω μια ξεχωριστή μνήμα για τον Θανάσο Ναδρούτσο, για όλα αυτά που έχει περάσει, για όλη αυτή την ταλαιπωρία στην καριέρα του. Ένα παιδί που ξεκίνησε, φίλοι του Ολυμπιακού θα το ξέρουν πολύ καλά, με πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές. Mm-hmm. Κάπου στην πορεία, όπως γίνεται με πολλά παιδιά, δεν ταυτίζονται με μια θέση, και όταν οι προπονητές από τον ένα στον άλλο τους ταλαιπωρούν, τους βάζουν σε διάφορες θέσεις, δεξιμπάκ, αριστερό μπάκ,

0: δεξιμπάκ, ξέρω εγώ, χαφ. Από εδώ από εκεί η Αρμενία βάζει ένα τρομερό γκολ και ο Τάσος με το ζόρι καλύτερα από φωνάκι.
1: Ναι, πραγματικά έβαλα το χέρι στο στόμα. Μιλάμε με μια σουτάρα έξω από την περιοχή. Αράχνες.
0: Στην περίπτωση του Ανδρούτσου ήταν από χαφ, επιθετικό χαφ, όχι αριστερομπακ, από επιθετικό χαφ μέχρι δεξιμπακ. Εκεί.
1: Ναι.
0: Κάπου στο κέντρο.
1: Βρέθηκε στο περιβάλλον του Όφη.
0: Βρέθηκε στο περιβάλλον του Όφη, κάνει μια επική σεζόν από συνέχεια από τα μισά της περασμένης σεζόν όπως και όλος ο Όφη. Και αφού τακτοποίησε τη Χόφενχάιμ που έλεγα και χθες.
1: Σωστά.
0: Είπε να περάσει ένα χεράκι και τους Γερμανούς.
1: Και τους Γερμανούς συνολικά, την εθνική. Δες τι έβαλε.
0: Αυτό είναι παστέλι.
1: Όντως. Λοιπόν, επίσης είναι επιβράβευση. Θέλω... Να σου πω κάτι, γιατί.
0: Θέλω να πω.
1: Μπράβο και στον Γιωβάνοβιτς που τον εμπιστεύθηκε σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Και επίσης, εγώ θα βάλω σε αυτή την. Τη λίστα, να το πούμε έτσι, με, με αυτούς που ξεχώρισαν λίγο, τουλάχιστον λίγο για εμάς, λίγο παραπάνω, θα βάλω και τον Παυλίδη.
0: Αυτό διότι... θέλω να πω. Οι επόμενοι δύο που θα πω είναι ο Παυλίδης και ο Τζόλης. Ειδικά ο Παυλίδης, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολος και άχαρος ο ρόλος ενός επιθετικού.
1: Σε έναν άλλο ρόλο.
0: Σε μάτς που ξέρεις ότι θα είναι μετρημένες οι φάσεις, είναι αυτός που έδινε ανάσα στην εθνική, κρατούσε λίγο μπάλα. Ακόμα και σε φάσεις που η δικιά μας η πρεμούρα θα ήταν να πούμε σε αντεπίθεση των φιλάθλων ή των πιο νέων, ο Παυλίδης είχε την ορμότητα να τραβιέται προς την άκρη, να κρατήσει λίγο μπάλα, να ξέρει ότι αν χαθεί μπάλα εκεί θα την πάρουν οι άλλοι να βγάλουν κόντρα στην κόντρα. Οπότε είναι το πιο επικίνδυνο εκεί που πιστεύεις ότι μπορεί να βρει τη στιγμή σου. Να βρουν οι άλλοι από ένα λάθος δικό σου τη στιγμή τη δική τους και να σου βάλουν γκολ. Γιατί μόνο έτσι θα το η εθνική. Με μια προσπάθεια, είτε από μια απομάκρυνση από κόντρες, ξέρω εγώ, από δικό μας κόρνερ. Σου θυμίζω ότι η μεγάλη ευκαιρία του Αντεγέμι, που είναι η πιο ξεκάθαρη της Γερμανίας, είναι από
1: του
0: Ανδρούτσου στη μετάβαση. Δεν βρήκανε άλλη φορά την εθνική ανοργάνωση.
1: Όσοι εκεί, να το πούμε έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ήταν η μοναδική στιγμή και δοκίμαζαν μόνο με σουτ και με αυτό το τζολάκι είναι πολύ δύσκολο. Και ο Παυλίδης και ο Τζόλης φυσικά που αυτά τα παιδιά πλέον επειδή έχουν την τεράστια εμπειρία και τις παραστάσεις να ξέρουν πώς θα πρέπει να πάει το τέμπο του παιχνιδιού και τι μας συμφέρει και τι δεν μας συμφέρει. Και ο Παυλίδης που βρίσκεται στα 28 του χρόνια αλλά και ο Τζόλης που είναι 24 στα 25 έχουν πλέον την πολύ μεγάλη ορμότητα να καταλαβαίνουν πότε πρέπει να επιβραδύνουν. Και πότε πρέπει να βρουν τη στιγμή όπως έκανε ο Τζόλης και ξεχύθηκε από αυτή την τρομερή αλλαγή παιχνιδιού που έκανε ο Παυλίδης.
1: Ναι.
0: Όλη η φάση δηλαδή είναι για όσο.
1: Το μισό γκολ είναι, ναι, το μισό γκολ για μένα είναι του Παυλίδη.
0: Είναι η αλλαγή παιχνιδιού που κάνει και ναι. Βρίσκεται τον Τζόλη.
1: Γιατί από τον Τζόλη, παίρνοντας την μπάλα εκεί, περιμένει ότι θα κάνει την κούρσα και θα κάνει μία σέντρα. Από center for, εκεί, σε εκείνο το σημείο του γηπέδου, ελάχιστοι θα σκέφτονταν να αλλάξουν με αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι. Βλέποντας τους συμπαίκτες που είχε μισό στρέμμα μπροστά του.
0: Αλλά όλη η αμυντική λειτουργία βλέπεις ότι
1: ναι,
0: υπήρχαν.
1: Τέτοια, εγώ να σου πω κάτι. Επί Γιωβάνοβιτς σίγουρα, αλλά και πολλά χρόνια πίσω, τέτοια αμυντική προσήλωση από όλη την ομάδα δεν θυμάμαι.
0: Σε παιχνίδια του Σάντος μπορεί τελευταία φορά
1: ναι,
0: να τα είχαμε
1: τώρα
0: συναντήσει.
1: Τώρα πάμε 15
0: χρόνια πίσω.
1: Μπράβο. Ναι. Ναι. Πλέον θεωρώ κλεισμένη, κυκλωμένη την τρίτη θέση.
0: Να διευκρινίσουμε, επειδή υπάρχει μεγάλη σύγχυση με αυτά του UEFA και η UEFA δεν τα δίνει τόσο εύκολα ότι όλοι οι τρίτοι θα είναι επικεφαλής ομίλων.
1: Ναι.
0: Και η...
1: Ναι,
0: και
1: λέει
0: η
1: εδώ ένας φίλος ότι αν τερματίσουμε δεύτερη πρώτη θέση, τι παραπάνω κερδίζουμε. Στο ότι έχει να κάνει με την κλήρωση των προκριματικών του Euro το Δεκέμβριο, δεν κερδίζει κάτι παραπάνω. Ούτως ή άλλως πάμε στο πρώτο γκρουπ. Αν είμαστε στην πρώτη διάδα, προκρίνεσαι στα προημιτελικά τη συγκεκριμένη διοργάνωση και διεκδικεί το τρόπαιο.
0: Και υπάρχει και
1: αν φαίνεται και
0: άλλο ένα πλεονέκτημα το οποίο το είδαμε τώρα με τον Νίκο έξω. Γιατί μελετάμε πάρα πολύ τις διοργάνωσεις. Είναι πολλά τα παραθυράκια τέλος πάντων και οι αλλαγές που γίνονται συνεχώς από διοργάνωση σε διοργάνωση. Εάν φτάσουμε στο σημείο να διεκδικήσουμε στα προημιτελικά την είσοδό μας στην τελική τετράδα του Nations League, σου δίνει ένα έξτρα πλεονέκτημα η νίκη στα προημιτελικά. Πέρα από το ότι θα πας στο Final Four. Που θα διεξαχθεί
1: το Μάιο, ουσιαστικά.
0: Αρχές Ιουνίου.
1: Το Μάιο, συγγνώμη, το Μάρτιο.
0: Το Μάρτιο είναι τα παιχνίδια της οκτάδας,
1: ναι.
0: Απομένει τελικά.
1: Αυτό.
0: Οι τέσσερις που θα περάσουν
1: ναι.
0: στο Final Four του Nations League θα είναι σίγουρα επικεφαλής ομίλων σε όμιλο με τέσσερις. Αυτό είδα στους κανονισμούς τώρα.
1: Α, okay.
0: Οπότε είναι ένα επιπλέον
1: κίνητρο. Αν φτάσεις εκεί.
0: Ναι, αν φτάσεις ναι. Πρώτος τελικά. Mm-hmm. Και φυσικά υπάρχει και ένα μεγάλο οικονομικό όφελος αν έρθεις πρώτος για την Ομοσπονδία. Θυμίζω ότι η συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία είναι 2,25 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Εάν πάρεις την πρωτιά στον όμιλο είναι άλλα τόσα. Και η κατάκτηση του τροπαίου, γιατί έβλεπα και λίγο τα οικονομικά, η κατάκτηση του τροπαίου είναι 6. Δηλαδή συνολικά η ομάδα που το κατακτά παίρνει 10,5 εκατομμύρια ευρώ, που για μια ομοσπονδία δεν,
1: ναι.
0: δεν είναι σύλλογος να πεις ότι ξέρω τα 10 εκατομμύρια κάνω μια πώληση. Για τις ομοσπονδίες όλες 10 εκατομμύρια είναι 10 εκατομμύρια, ειδικά για μια σαν τη δική μας, τα κυβικά τα δικά μας.
1: Κοίταξε, ιστορικό sold out, θα πω εγώ για Τούμπα.
0: Και για τα δύο μάτς.
1: Έτσι, μέσα σε λίγες ώρες. Ανυπομονησία του κόσμου. Και θα πω εγώ λόγω των αποτελεσμάτων του 2-2, αλλά και γενικότερα γιατί πλέον τα τελευταία διετία, αν μη τι άλλο, βλέπει ωραία πραγματάκια από αυτή την ομάδα.
0: Κοίταξε, θεωρώ ότι είναι οι συνθήκες ιδανικές κάνεις εσύ σαν ομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι οι καλύτερες συνθήκες για να αποκτήσουμε επιτέλους και να μην ταλαιπωρηθούμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Πώς να σου πω, να μην έχουμε αγωνίες, να μην έχουμε. Να βρει ένα δρόμο στρωμένο μπροστά της Εθνικής όσο το δυνατόν
1: πιο ομαλό,
0: πιο βατό, για να μπορέσει να προκριθεί επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από καιρό. Από τα υπόλοιπα, αυτή την ώρα μαζί με το Ζούμποφ που ξεκίνησε, δεν ξέρω αν έχουν γίνει άλλες αλλαγές. Μπήκε και ο Γιάρεμσουκ στο 46 στον αγώνα της Γεωργίας με την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί παίζουν και λίγο με το χρόνο και με το αποτέλεσμα, γιατί πήραν την νίκη στην Ουγγαρία στο πρώτο μάτς και καταλαβαίνεις ότι είναι πιο άνετοι τώρα.
1: Ναι.
0: Και περιμένουν τους Γεωργιάνους να ανοιχτούν για να βρουν τη στιγμή τους. Στη Ρουμανία που παίζει το βράδυ, άφησε πολλούς ο Χάτζη, άφησε 9 άτομα συνολικά. Mm-hmm. Συγκριτικά με το πρώτο μάτς από την αποστολή του πρώτου μάτς. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Αντίθετα αγωνίζει το Ζούμποφ. Τώρα στα μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη Αρμενία, Μαυροβούνιο στο 2-2, Λετωνία, Κύπρος 0-0 και Γεωργία, Ουκρανία 0-0. Και το βράδυ έχουμε τα μεγάλα παιχνίδια. Mm-hmm. Έχουμε τα μεγάλα παιχνίδια. Μπήκε ο Γιάρμπτσο και το είπαμε στο 46, δεν ξέρω αν. Μπήκε ο Γιάρμπτσο στο παιχνίδι, στο 48 λεπτό αλλαγή. Και το βράδυ έχουμε τα μεγάλα παιχνίδια Βελγίου-Γαλλία, οι δύο νικητές της πρώτης αγωνιστικής στον όμιλο. Ο πρώτος όμιλος, αν θυμάμαι καλά, στη League A, είναι ο πρώτος όμιλος.
1: Ναι.
0: Είχαν νικήσει οι Γάλλοι την Τουρκία και οι Βέλγοι τους Ιταλούς με 2-0, οπότε έχουν το πλεονέκτημα το μικρό με το 2-0 στο goal average, γι' αυτό και αναφέρονται πρώτοι Βέλγοι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ, κυρία μου.
0: Περισσότερα να δούμε. Να πούμε για τις τρεις στην Εθνική, θα τις έχει αναφέρει και ο Σωτήρης ο Ταμπάκος. Είχαμε και τις τρεις προσθήκες που έκανε ο Γιάννης Θανοσιάνης στην Εθνική Ελπίδων. Κάλεσε κάποια παιδιά, γιατί είχαμε τα προβλήματα με τον Κοντούρη και τον Κουτσογούλα. Πήρε το Τζαντίλα, το Φίλον από το Λεβαδιακό και το Φίλι, που και αυτός νομίζω ότι αποζημιώνεται για την πολύ καλή εικόνα που έχει μέχρι τώρα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Γενικά ένα παιδί που και αυτό το περιμένουμε στην νέα γενιά να δώσει πολλά, ειδικά στον χώρο.
1: Πολλά υποσχόμενο.
0: Πολλά υποσχόμενο και σε ένα χώρο νευραλγικό που θέλουμε επιλογές επιγόντως. Νομίζω ότι είσαι ο μόνος χώρος που ψάχνουμε επιλογές. Αυτά θα σου πει, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, μια και είπε για τον Φίλι, να πούμε ότι στο Αρμενία Μαυροβούνιο, που είναι 2-2 στο 74 λεπτό, αγωνίζονται για τους μεν γηπεδούχους ο Τικνησιάν στο αριστερό άκρο της άμυνας, για τους δε φιλοξενούμενους ο Πόποβιτς στα goal post. Πριν πάμε σε διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα, λίγο πριν την αναχώρηση του τσάρτερ από το Άγκσμπουργκ για την Θεσσαλονίκη, στο Σωτήρι Ταμπάκο, ο Βαγγέλης Παυλίδης.
2: Που καταφέραμε και κάναμε δύο μεγάλες νίκες και σίγουρα είμαστε χαρούμενοι, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα.
3: Είσαι λακωνικός απαντήσεις σου, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι με την Σερβία με πολύ ωραία λόγια για την πραγματικότητα ότι έχουμε καλέσει, δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να βάζουμε και άλλα πράγματα στο παιχνίδι μας για την εθνική.
2: Νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά όταν είσαι στο σύλλογο, βλέπεις τον συμπαίκτη σου και τον προπονητή κάθε μέρα, δουλεύεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εδώ ερχόμαστε για πολύ λίγο και είναι πολύ σημαντικό για μας να μπούμε κατευθείαν στο mood της εθνικής ομάδας. Το έχουν πληρώσει τις περισσότερες φορές τα τελευταία χρόνια. Οπότε νομίζω ο ενθουσιασμός πρέπει να είναι πολύ μετρημένος και να κοιτάμε ήρεμα και χαλαρά, να το πω έτσι, παιχνίδι με παιχνίδι και όχι να βιαζόμαστε και να λέμε μεγάλα λόγια.
4: Βάζοντας τον εαυτό, γιατί είσαι πέρασε εσύ από αυτή τη διαδικασία από μικρός, πριν έχεις οριμάσει και το παιχνίδι περισσότερο αυτό, και το λέω αυτό και σε σχέση και με κανένα παιδιά που είναι στην εθνική ομάδα.
2: Έχεις παιχνίδι και βελτιώνεσαι και παίρνεις παραστάσεις και καταλαβαίνεις παραπάνω πώς πρέπει να αγωνίζεσαι ή τι πρέπει να κάνεις. Όχι, τελευταία χρόνια έχω αλλάξει και σαν Βαγγέλης και καθημερινά προσπαθώ να βελτιώνομαι. Οπότε, ναι, προσπαθώ να είμαι όσο πιο ήρεμος και σοβαρός σε όλα τα παιχνίδια και να το βλέπω κάθε μάτς ξεχωριστά.
4: Η Γερμανία είναι μια από τις κορυφαίες δυνάμεις στον κόσμο ποδοσφαιρικά. Ο τρόπος για να κερδίσουμε και να πάρουμε το τρέμποντο χθες στο Augsburg ήταν αυτός που επιλέχθηκε, αυτό που πολλές φορές συζητάγαμε τα τελευταία δύο χρόνια, το η θυσία, η αυτοθυσία μάλλον, οι αλλοκαλύψεις, το να βάλεις τον εαυτό σου κάτω από την ομάδα. Βγήκε αυτό το κύπελλο χθες. Πώς τα καταφέραμε, με ποιο τρόπο?
2: Νομίζω ήταν όλα μαζί, κάναμε όλα τα παιδιά ένα καλό παιχνίδι, εκμεταλλευτήκαμε τη φάση που είχαμε και εντάξει. Είχαμε και την τύχη με το μέρος μας σε κάποιες φάσεις που δημιουργήσαν οι Γερμανοί. Είναι μια σοβαρή ομάδα με πολύ καλό προπονητή, πολύ καλούς παίχτες, το επίπεδο. Και δεν πάβει όμως να είναι μια μεγάλη νίκη, αλλά και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή το ίδιο είχαμε κάνει και στην Αγγλία, και στο επόμενο μάτσο στην Αγγλία δυστυχώς είχαμε φάει 3 γκολ και χάσαμε 3-0 το παιχνίδι. Οπότε δεν μπορώ να πω, ούτε θέλω να πω, ούτε θέλω να βιάζομαι πλέον και ούτε να μετράω πόντους πλέον.
4: Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει, αλλά θα το πούμε. Χθες έπαιξε ένα παράδειγμα πιο πολύ πίσω από το επιθετικό. Άλλαξε ρόλος. Σε λέγαμε πολλές φορές να παίξεις ένα αμυντικό χαφ και να καθαρίζεις μπάλε, να κερδίζεις φάουλ.
2: Είχα διαφορετικό ρόλο. Χθες ήμουν πιο πίσω, αλλά για μένα είναι το ίδιο. Σε κάθε παιχνίδι κάνω ό,τι μπορώ. Σίγουρα χθες αμυντικά αρκετά περισσότερα από ό,τι κανονικά. Αλλά δεν πάβει να μην το βλέπω έτσι, αλλά να βλέπω ότι ό,τι μου ζητήθηκε να προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα για να βοηθήσω απλά την ομάδα.
4: Ο κόσμος που έδωσε όταν χθες το έζησες, πήγε 3.000 και κόσμος στο κήπεδο.
2: Ναι, ήταν πολύ ωραίο, τους ευχαριστούμε πολύ και πιο πολύ περιμένω να δω τη γεμάτη τούπα.
4: Sold out και τα δύο μάτς που ξέρεις.
2: Το άκουσα, το διάβασα και το πιο σημαντικό αυτής της ομάδας νομίζω ότι είναι αυτό που έχουμε πετύχει, είναι ότι καταφέραμε και να γυρίσουμε λίγο τον κόσμο πίσω στα γήπεδα. Το κάνουμε τελευταία χρόνια. Αλλά τώρα με 30.000 κόσμο, 30.000 εισιτήρια μέσα σε 5 ώρες είναι κάτι ανεπανάληπτο.
4: Να περιμένουμε την ίδια συνέπεια στα δύο μας παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Θύμα, όπως λες, γιατί θα συμβλά την μπάλα.
2: Δεν θέλω να περιμένετε πολλά. Απλά να έρθει ο κόσμος και να ευχαριστεί.
5: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
7: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά πλήρους μεταμόρφωσης εισέρχεται το ιστορικό κέντρο της Ρόδου στο Μανδράκι με τις τρέχουσες εξελίξεις να δικαιώνουν πλήρως τον σχεδιασμό και το όραμα της διοίκησης του Αντώνη Καμπουράκη. Σε γραπτή του παρέμβαση, ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι η παράλληλη αναγέννηση του Εθνικού Θεάτρου και της Νέας Αγοράς επαναφέρει στο νησί την κοσμοπολιτική έγκλη που του αξίζει. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για δύο εμβληματικά μνημεία που αποτέλεσαν απόλυτη προτεραιότητα της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία εργάστηκε μεθοδικά για να ξεμπλοκάρει γόρδιους δεσμούς δεκαετιών. Για το Εθνικό Θέατρο, η τότε διοίκηση εξασφάλισε τη χρηματοδότηση μαμούθ των 17 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις εργασίες να βρίσκονται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια στιγμή δικαιώνεται η στρατηγική επιλογή Καμπουράκη για τη Νέα Αγορά. Η αρχική μελέτη και η βάση των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που διασφάλισε η διοίκησή του επέτρεψαν στο έργο να προχωρήσει σωστά. Ο Αντώνης Καμπουράκης τονίζει με νόημα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όταν σχεδιάζει με συνέπεια και συνεργάζεται με την κυβέρνηση και την περιφέρεια, δημιουργεί έργα που ξεπερνούν τα όρια μιας θητείας, προστατεύοντας παράλληλα τους ντόπιους επαγγελματίες και επιστρέφοντας τα δύο στολίδια στις ροδίτισες και τους ροδίτες. Σάρκα και ωστά παίρνει πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάλυψαν πλήρως ένα τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης με τη συνολική οικονομική δέσμευση να αγγίζει τις 320.400 ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση 23 νέων υγειονομικών, συγκεκριμένα 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων, με στόχο την προσέλκυση και διατήρησή τους στο νησί. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να ακολουθήσει η επίσημη προκήρυξη των θέσεων, στις οποίες θα αναγράφονται πλέον καθαρά το επιπλέον οικονομικό κίνητρο. Άμεση παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα για την αποτροπή προβλημάτων στον ανεφοδιασμό της Ρόδου και της ΚΟ μετά την πυρκαγιά που ακινητοποίησε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Ο κύριος Κόνσολας, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση δρομολόγηση εναλλακτικών πλοίων για την κάλυψη του κενού. Όπως προειδοποιεί ο βουλευτής, η Ρόδος και η ΚΟΣ αποτελούν τους κεντρικούς κόμβους τροφοδοσίας για ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στο Καστελόριζο μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, έχουν ήδη ξεκινήσει οι τηλεδιασκέψεις με κυβερνητικά στελέχη για το συντονισμό των δράσεων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα δίχτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων έχει βρεθεί ανάδοχος με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 13 μήνες. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανέγερση νέων κατοικιών για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των γιατρών, εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων. Ο κύριος Ασβέστης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά υπάρχει έμπρακτο ενδιαφέρον για το ακριτικό νησί. Επίγουσα έκκληση για αίμα απευθύνεται για τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Κώστα Λίμα, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Οι εθελοντές ομοδότες μπορούν να προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, δηλώνοντας το όνομα του αθλητή για την πρώτη χειρουργική κλινική. Κάθε προσφορά είναι πολύτιμη. Στη σύλληψη δύο νεαρών 22 και 24 ετών προχώρησαν οι αρχές στη Ρόδο για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Μετά από έλεγχο και έρευνες στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 75 γραμμάρια κάναβης, 8 γραμμάρια κοκαίνης, ένα χασισόδεντρο, μια ζυγαριά ακριβίας και ένα παράνομο κυνηγετικό όπλο. Στην κατοχή τους βρέθηκε επίσης το ποσό των 4.230 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ρόδου και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
10: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
11: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
10: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
12: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
10: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
13: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
15: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
16: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Να δούμε πώς θα κατασταλάξει, γιατί νομίζω ότι πια έχει μια εικόνα του ρόστερ. Έχουν πάρει ευκαιρίες σχεδόν όλοι, εντάξει όχι όλοι, λίγο πολύ πάντως πήρανε χρόνο οι ποδοσφαιριστές, έχει εικόνα ο προπονητής και νομίζω ότι θα πρέπει λίγο το rotation, επειδή δεν έχει και παιχνίδια τώρα, έχει ένα παιχνίδι τη βδομάδα. Μόνο η εβδομάδα εκείνη που είναι το μάτς κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό είναι λίγο γεμάτη. Όλες οι υπόλοιπες έχουν από ένα παιχνίδι την εβδομάδα, άρα δεν υπάρχει και καμία απολύτως ανάγκη και για rotation και για πειράματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίζει να κατασταλάζει σε αυτούς που ταιριάζουν σε αυτό που θέλει να παίξει, στο ποιοι είναι πιο έτοιμοι, στο ποιοι είναι στην καλύτερη κατάσταση και να περιορίσει λίγο το rotation, νομίζω, μαζεύοντας το group στους 20-21 από σωστές, ναι. Το οποίο θα στηριχτεί νομίζω για τον επόμενο κύκλο αγώνων, που είναι και μάτς τα οποία ναι μεν δεν είναι... Δεν είναι ντέρμπι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολα. Δηλαδή, έχει Βόλο, έχει Φυσιά, έχει Ατρόμητο, έχει Πανετολικό, έχει μάτια τα οποία δηλαδή αν δεν πάρει και σε αυτά βαθμούς, ναι, θα υπάρξει πρόβλημα.
3: Σωστά. Αυτό που λες τώρα να κατέβει τόσο πολύ, σχεδόν διψήφιος αριθμός παικτών, είναι ζώρικο.
2: Ναι, δεν είναι, είναι πρόβλημα. Ναι. Είναι πρόβλημα για τον προπονητή, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά.
3: Καλά, σίγουρα.
2: Όλοι να παίζουν δεν μπορούν, ούτε και στο διπλό φυσικά. Καλά δεν μπορούν να συμμετάσχουν όλοι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει όμως ο προπονητής, όσο σκληρός και αν ναι, γίνει, γιατί θα πρέπει να κοιτάξει πώς θα πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έχει ανάγκη από βαθμούς, γιατί δεν έχει αποτελέσματα μετά τη διακοπή. Εάν δεν έρθουν αποτελέσματα, καταρχάς και ο ίδιος ο προπονητής θα έχει θέμα, ναι, όσον αφορά τη δική του θέση, και η ομάδα θα αρχίσει να μένει εκτός, μακριά μάλλον από τους στόχους που έχει θέσει, εντάξει.
3: Ρωτάει ένας φίλος, με το Γαλανόπουλο τι γίνεται? Θα το γυρίσει λες στο χαρτί ή να...
2: Κοίτας, θα προπονείται κανονικά πάντως ο Γαλανόπουλος. Ναι. Και είναι και σε καλή κατάσταση σχετικά. Δεν έχει δηλαδή ούτε και παρατήσει τον εαυτό, ούτε τίποτα. Τι να σου πω τώρα, δεν το ξέρω.
3: Ναι. Σου,
2: τι να... Αυτά είναι αποφάσεις του προπονητή. Εγώ έτσι όπως έβλεπα τον Μπασίρο, νομίζω ότι ο Γαλανόπουλος θα μπορούσε να παίζει. Αν
3: μια ευκαιρία.
2: Σε καλή κατάσταση, ναι.
3: Πες μου κάτι τελευταίο. Βρέθηκε αντίπαλος για φιλικό, θα δώσει τελικά κάποιο φιλικό Άρης?
2: Δεν έχω ενημέρωση γενικά, δεν είναι και που Γρηγορίου και της, το έχω πει και το καλοκαίρι. Δεν είναι πολύ των φιλικών. Θέλει να έχει λίγο μαζεμένο το που να δουλέψει κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του, τα οποία τα ήθελε πάρα πολύ να τα δουλέψει και δεν είχε το χρόνο. Δεν είναι τόσο πολύ και δεν έχω και ενημέρωση να σου πω την αλήθεια.
3: Απλά το λέω επειδή ήταν, ξέρεις, επειδή είναι πιο μεγάλη από τις συνηθισμένες η διακοπή γι' αυτό.
2: Εντάξει, θα ενημερωθούμε φαντάζομαι τώρα.
3: Καλά, προφανώς. Προφανώς. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά,
3: καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη, ποδοσφαιριστές του οποίου επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις μετά την τριήμερη άδεια. Γκολ βλέπω εδώ για το Μαυροβούνιο. Προηγείται 3-2 της Αρμενίας το 89. Πολύ, πολύ σημαντικό γκολ για τους φιλοξενούμενους. Αν αυτό μείνει μέχρι το τέλος, θα κάνουν το 2-2 στο γκρουπ, καθώς στην πρεμιέρα είχαν νικήσει την Κύπρο. Η Κύπρος η οποία παραμένει το 0-0 με την Λετωνία, θα είναι ο πρώτος βαθμός για τους Κύπριους αν μείνει μέχρι το τέλος. Παραμένει και το 0-0 στο Γεωργία-Ουκρανία, αυτό είναι στο 83.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Στροφή στο μπάσκετ. Ο κύριος Ζέρβας στην παρέα μας, ο ταξιδιώτης, με μια βαλίτσα στο χέρι. Τον βρίσκουμε, όπως είπα και στον πρόλογο, τούτη την ώρα στο Κάουνας. Γεια σας.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, καλά, εσείς?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Το φοβερό ξέρει είναι ότι και την επόμενη εβδομάδα που έχει εντός έδρας αγώνα Ολυμπιακός, σαν ταξιδιώτη θα νιώθω, γιατί θα παίξει σαν μελαρίνα που είναι 40 χιλιόμετρα από το σπίτι μου.
0: Εντάξει, τουλάχιστον εκεί δεν πάρει βαλίτσα.
1: Είναι στο λεκανοπέδιο, ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι μου κάνεις?
0: Καλά, καλά. Καλά, εδώ είμαστε στον πρόλογο, λείπει και ο Ζέρβας, λέω να είμαστε ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί, να φωνάξουμε λαδάρα, ομαδάρα.
1: Αλλά... αυτό που έγινε χθες.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όντως.
1: Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε ότι η εθνική ομάδα θα κερδίσει τη Γερμανία του Κλοπ, σε όποια κατάσταση και αν είναι η Γερμανία, έτσι, δεν...
0: Ναι.
1: Και μάλιστα εκτός έδρας, θεωρώ ότι ξέρεις. Λίγο θα του περνάγανε αυτή τη στολή την άσπρη.
0: Εντάξει, οκ, okay, κοίταξε. Να σου πω κάτι. Γερμανία-Ελλάδα, όμως τα ακούσεις γενικά, ότι ήρθε διπλό, σου ακούγεται κάπως.
1: Ναι.
0: Με τα τωρινά ρόστερ που έχουν οι δύο ομάδες, ή να πω γενικά, με τις εντεκάδες τις χθεσινές, δεν μπορώ να το πω, ρε φίλε. Το έλεγα και το Σάββατο το πρωί, βλέποντας την πιθανή εντεκάδα που έδινε το Κίκερ για τους Γερμανούς. Δεν τρομάζει η Γερμανία, ρε παιδί μου. Εγώ το έχω πει εδώ και όχι το φέτος και από πέρυσι και πριν το Μουντιάλ και πέρυσι, ότι είναι νομίζω η χειρότερη φουρνιά της Γερμανίας των τελευταίων ετών.
1: Ναι,
0: γενικά. Προφανώς και δεν...
1: Γι' αυτό έβαλα και την ατάκα ότι σε όποια κατάσταση και αν είναι.
0: Ναι. Αλλά ναι, προφανώς και είναι τεράστιο αυτό που έκανε η εθνική, έτσι.
1: Μεγάλο.
0: Λέω, μακάρι να γίνει και μεθαύριο την Πέμπτη, και τους Ολλανδούς δεν τους έχουμε κερδίσει ποτέ.
1: Ναι,
0: αυτό έψαξα να βρω.
1: Είμαστε και μια εκπομπή που μας έχουμε στηρίξει πολύ τον προπονητή, έτσι. Τα έχουμε ακούσει αρκετά, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εδώ ένας φίλος σου ζητάει τώρα από το Κάουνας, πραγματικά, και σε σένα και σε μένα, κάνει κάτι, λέει, να ακυρωθεί τον γκολ του Μαυροβουνίου ή να δεχθεί τρίτο γκολ. Μάλιστα.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Δεν ακυρώθηκε τον γκολ του Μαυροβουνίου, αλλά τώρα τι να σου πω, ρε φίλε, μακάρι είναι.
1: Αν θα κάνει ντεμπούτ τον Τάνσον, μπορώ να την πω μετά από 12 χρόνια ξανά στον Ολυμπιακό.
0: Έλαντε. Μιας και ξεκίνησες με το όνομα του Τάνσον, ξαφνικό.
1: Ναι, πολύ ξαφνικό, ναι. Και ήταν ξαφνικό και για τον ίδιο. Δηλαδή το ρεπορτάζ δεν προέκυπτε από κάπου ότι ο Ολυμπιακός κάνει σκέψεις να κρατήσει τον Τάνστον. Αλλά και ο ίδιος στις δηλώσεις ήταν πάρα πολύ ειλικρινής. Είπε ότι τουλάχιστον όταν ξεκίνησε αυτή η νέα μου περιπέτεια, ήταν για να κάνω μια προετοιμασία, να διατηρήσω το κορμί μου σε μια καλή κατάσταση και να διεκδικήσω ένα συμβόλαιο. Η αλήθεια είναι ότι μεταξύ σοβαρού και αστείου, στο ταξίδι μου στην Κύπρο για τα φιλικά, αναρωτιόμουν πώς και γιατί κάποια ελληνική ομάδα δεν τον αποκτά, γιατί δεν είναι δάκι ο πιο ακριβός παίκτης πλέον, έτσι καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, 39
1: δεν το κάνει...
0: πλέον.
1: 41.
0: Α, 41, ναι.
1: Στα 41 βαδίζει, ναι. Οπότε ξέρεις...
0: Είχε το 3 ακόμα, κοστά, ναι.
1: Όχι, ήταν, μπορεί να είναι 41. Ναι, 41.
0: Okay.
1: Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι όντως ήταν και εμένα ξαφνικό. Είναι από τα αγαπημένα παιδιά του Γιώργου Μπαρζόκα. Έχει δείξει προπονήσεις σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και αποκτήθηκε καθαρά για λόγους ασφαλείας. Όπως είναι, ας πούμε, αύριο η συνθήκη τέτοια, που ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός, να υπάρχει ένα ακόμη κορμί πίσω από τους Χολ και Τζόνς, αν χρειαστεί κάτι. Έτσι, δεν θα τον πήρε τον. Δεν πήρε τον Τάνσον Ολυμπιακός ούτε για πρωταγωνιστή ούτε για 25 λεπτά, έτσι προς Θεό. Και αν βρεθεί κάποια λύση με το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο ο Ολυμπιακός δεν αποφάσισε με βάση αυτό, γιατί είναι κάτι τελείως έολο, και ο ίδιος είπε ότι είμαι παντρεμένος με Ελληνίδα τόσα χρόνια, πιστεύω ότι το δικαιούμαι. Ναι, νομοθετικά νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να συμπληρώσει τρία συνεχόμενα έτη παρουσίας και μετά να κάνει την αίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Οπότε γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν αποφάσισε με αυτό το σκοπό. Συνολικά ο Ντάνστον έχει 3 χρόνια στην Ελλάδα, γιατί έπαιξε στον Άρη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Τώρα, αν προκύψει κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν, αλλάζει. Αλλά το βλέπω πάρα πολύ μακρινό και δύσκολο, έτσι.
0: Αντίστοιχα, αντίστοιχο είναι το σκεπτικό και για τον Πάπας.
1: Ο Πάπας ήταν πιο σίγουρο. Το ξέραμε ότι θα επιστρέψει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει απέτηση για ιδιαίτερα μεγάλο ρόλο. Και επειδή έχει φύγει και ο Λαρετζάκης, εντάξει, θα μου πεις υπάρχει ο Πλώτας, υπάρχει ο Καραγιαννίδης, αριθμητικά, ποσοτικά τα διαβατήρια έχουν αντικατασταθεί, αλλά εντάξει, θες κάτι παραπάνω, για ένα δεκάλεπτο, ένα δεκαπεντάλεπτο, σε ένα παιχνίδι με μια ομάδα πιο μικρής δυναμικότητας, ο Πάπας νομίζω ότι είναι μια χαρά, έτσι. Δεν τον δούμε στην Ευρωλίγκα, ούτε, για παράδειγμα, σε ένα τέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να παίζει. Εντάξει, βέβαια, κανείς δεν μπορεί να του στερήσει τη δυνατότητα να το διεκδικήσει αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι το σκεπτικό, άλλη μια συνδρομητική λύση στα ελληνικά διαβατήρια. Απλά για τον Τάνσον ήταν κάτι πολύ ξαναλέω και για τον ίδιο. Μου λέει, το ρώτησα και off the record και on the record, το πούμε έτσι, δεν το περίμενα. Πριν από 5-6 μέρες δεν το περίμενα. Αλλά ήταν μια σκέψη όπως αποδείχθηκε που υπήρχε στο μυαλό του Μπαρτζόκα και φυσικά η σύγχυσή του έγινε δεκτή έτσι.
0: Μάλιστα. Θες να πάμε στο αυριανό ή να κάνεις ένα σχόλιο για το χθεσινό τίτλο?
1: Ωραία, εντάξει, πολύ σύντομα θα σου πω. Απλώς ναι. Είναι ένα τίτλος που είτε τον κερδίσεις, τον χάσεις, δεν σου αλλάζει τη σεζόν.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι ευπρόσδεκτος για τον Ολυμπιακό, γιατί έρχεται μέσω πολλών αγώνων και πολλών ταξιδιών μέσα στο Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Καλό είναι να κερδίζεις, να μην χάνεις τους τίτλους. Και νομίζω ότι ανεβάζει και λίγο την αξία το γεγονός ότι έπαιξε με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος νομίζω ότι είχε έρθει πλέον στο ελληνικό μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό είπα και εγώ.
1: Τον δυσκόλεψε πάρα πολύ και όταν έρχεται και δύσκολα κάτι έχει μεγαλύτερη αξία. Αλλά νομίζω ότι έχει πάει παρακάτω ο Ολυμπιακός, έτσι, ότι πανηγύρια έγιναν, έτσι κι αλλιώς μετά από 10 ώρες είχε πτήσει, οπότε ναι, καλύτερα να πάμε στο αυριανό νομίζω, καλύτερα να πάμε στο αυριανό.
0: Τώρα επειδή είπες αυτό, σε 10 ώρες είχε πτήσει, συμφωνώ απόλυτα με τη δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα ότι δεν είναι φυσιολογικό τόσα πολλά μάτς μέσα σε μια εβδομάδα, πραγματικά. Θα το έλεγα απάνθρωπο.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό κιόλας φαντάζομαι ότι στη σημερινή προπόνηση, το αναφέρω κιόλας στο βίντεο που υπάρχει στα social του Sport FM, δεν έχουν κάνει προπόνηση ούτε ο Φουρνιέ, ούτε ο Βεζέγκοφ, ούτε ο Μοντέρο, ούτε ο Χολ, ούτε ο Γουόρντ. Κάνανε κάποιες ασκήσεις στο γυμναστήριο, έτσι απλά, για να υδρώσουν, να το πω έτσι. Δεν ρισκάρει ο Μπαρτζόκας να τους βάλει να προπονηθούν όταν στείλει καταπώνηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ουσιαστικά θα πάνε χωρίς προπόνηση αύριο. Mm-hmm. Θα γίνει ένα σταράουν το πρωί, δεν είναι κανονική προπόνηση. Δηλαδή ένα βίντεο προλαβαίνεις να δείξεις και τίποτα παραπάνω.
0: Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο είναι και το μάτς της Πέμπτης, έτσι δεν είναι? Θα φύγουν.
1: Βέβαια.
0: Πάνε Τετάρτη στην Πολώνια, με τι προπόνηση να κάνεις, ένα χαλάρωμα.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Και μετά ξαναφεύγει ο Θεσσαλονίκη Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την Παρασκευή γυρνάει και το Σάββατο ξαφεύγει. Είναι εξοδοτικό πραγματικά. Θα στρώσει βέβαια από εβδομάδα.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Γι' αυτό κιόλας τώρα υπάρχει μια συντήρηση, υπάρχει μια προσπάθεια να φτιάξει πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακός, κυρίως αμυντικά θα πω, γιατί εξαιρετικά έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά για αρχή της σεζόν, κατοστάρες βάζει.
0: Yeah.
1: Μέσα από τους αγώνες, δηλαδή μέσα από τους αγώνες προσπαθούν οι προπονητές να δείξουν πράγματα και ατομικά και ομαδικά, να υπάρχει περισσότερη συνεννόηση. Γι' αυτό νομίζω ότι το αυριανό παιχνίδι και με την απουσία του Μιλουτίνοφ και με την κόπωση που υπάρχει είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Ζάλη Κυριζό έχει και αυτά τα προβλήματά της, δεν παίζει ο Γκος, θυμίζω, και ο Λί, οι δύο πρώην ερυθρόλευκοι. Αλλά όπως βλέπω εδώ τους Λιθουανούς είναι πάρα πολύ πεινασμένοι φέτος. Ζούνε στον αστερισμό του Βαλανσιούνας, είναι λογικό. Κάνανε τάσο το 402ο συνεχόμενο sold out.
0: Ναι, κάπου το διάβασα, ναι, πραγματικά. Απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο πραγματικά. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αύριο πρέπει να υπερβάλλει αυτό για να μπορέσει να περάσει εδώ κάουνας, έτσι. Έτσι όπως είναι οι συνθήκες. Αν ερχόταν ξεκούραστος και πλήρης, θα σου έλεγα, οκ, εννοείται ότι είναι πρωταθλητής Ευρώπης, παίζει πάρα πολύ άλλο μπάσκετ και έχει πολλές πιθανότητες. Νομίζω όμως ότι αύριο είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια από όλη αυτή τη σειρά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός για το Super Cup της Ευρωλίγκας, αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Στις 8 το τζάμπολ, έτσι.
1: 8, ναι, 8.
0: Mm-hmm. Εκπομπή Γιώκ, λοιπόν.
1: Ωραία, μαζί θα την κάνουμε όμως, δεν θα δώσω.
0: Σωστά. Ωραία. Κάτι άλλο, άξιο αναφοράς?
1: Όχι, μια χαρά. Ήρεμο όλο.
0: Ωραία. Α, τι καιρό έχετε, τι καιρό έχεις βρει?
1: Καλοκαίρι για Κάουνας. Έχει 12 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, εντάξει, όντως, καλοκαίρι. Αν είσαι καλοκαίρι, άνοιξε.
1: Για το Κάουνας είναι καλοκαίρι σου, λάστ.
0: Ναι, εντάξει, ωραία, οκ. Προφανώς
1: για μας που έχουμε πετύχει στο μείον 26, άστο.
0: Ναι, όντως. Ωραία. Καλή διαμονή, κυριέ μου. Καλή δουλίτσα. Θα τα πούμε αύριο. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα. Τα τελευταία, το σχόλιο για τον χθεσινό τίτλο, το 5ο διαδοχικό Super Cup του Ολυμπιακού, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, και τα του αυριανού αγώνα με την Ζάλγκυρης για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο Η αναμέτρηση του το ντέρμπι δικεφάλων ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια με 28-24, η ΑΕΚ η οποία έκανε το 2-2 στην φετινή Handball Premier. Για τον ΠΑΟΚ ήταν το μάτς αυτό το πρώτο για τη φετινή σεζόν. Πρεμιέρα μήτα λοιπόν για το δικέφαλο του Βόρα, καθώς θυμίζω την πρώτη αγωνιστική είχε αναβληθεί αυτό με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε και το κάτι της από την δεύτερη. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει αφήσει πίσω τη διοργάνωση του Super Cup και προετοιμάζεται για το μεθαυριανό παιχνίδι με την Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens με ερωτηματικό τη συμμετοχή του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Δάσο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Τι κάνουμε, εγώ είμαστε. Καλά, καλά.
0: Μπράβο.
1: Ξέρεις τι, δεν θα έρευαζα ερωτηματικό, γιατί είναι σχεδόν απίθανο να προλάβει το πρώτο μάτς της αγωνιστικής, ο Χουάντσο, ο οποίος παρεπιπτόντως είχε σήμερα γενέθλια. Ναι, ναι, του έζησαν και τούρτα στο γήπεδο.
0: Στο φυσικό θεραπευτήριο.
1: Ναι, μπράβο, ήταν πολιτικά εκείνος. Ναι, ναι, εκείνος ήταν πολιτικά, οι υπόλοιποι ήταν με την αθλητική περιβολή. Υπάρχει το σχετικό ποσοστό μας στα social media της ΚΑΕ. Εντάξει, έχουμε πολλές φορές για τον Χουάντσο, ότι είναι ένα παιδί διαμάντη και είναι πολύ αγαπητός προφανώς και στην ομάδα και σε όλους, έτσι. Ναι, νομίζω τώρα σε αγωνιστικό επίπεδο μου φαίνεται απίθανο να προλάβει το πρώτο μάτς. Είναι στην ουσία θα κάνει αγώνα δρόμου για το δεύτερο της διπλής αγωνιστικής με τη Μακάμπη. Με αυτές τις ενοχλήσεις που αποκόμισε από το μάτς με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο. Να πούμε και κάτι έτσι που έχει το ενδιαφέρον, ότι ενώ του συμβουλή ήταν να μην ξαναμπεί στο παιχνίδι, ο ίδιος με προσωπική ευθύνη και ζήλο που έδειξε επέστρεψε στο μάτς. Εντάξει, τελική θεία δεν μπορούσε να βοηθήσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δείχνει για μια ακόμα φορά την αυταπάρνηση αυτού του παιδιού και τη θέληση που έχει να βοηθάει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τον χάνει ο Παναθηναϊκός τώρα από το πρώτο μάτι με τη Βιλερμπάν, από ό,τι φαίνεται. Μια ακόμα απουσία στα πολλά προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω είναι εκτός Νάνς, Λούκας, Φαλ, Χις, Ντέιβις. Πλέον τον Χουάντσο, όπως φαίνεται. Και γενικότερα αυτό δημιουργεί θέμα και στο κομμάτι των προπονήσεων. Το λέει συνέχεια ο Μπράντοβιτς και δίκιο, έτσι, γιατί ναι, δεν μπορεί να γίνει προπονήση όπως θα ήθελε ο Σέρβος τεχνικός. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Και παράλληλα, ξέρεις, μεταφέρεται και περισσότερο βάρος στις πλάτες κάποιων παικτών που επιβαρύνονται περισσότερο σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, με τα συνεχόμενα μάτς που έχει ο Παναθηναϊκός και κάποια, ας πούμε, επειδή κοντένει και το rotation, μικραίνει και το rotation, αναγκαστικά έτσι καλούνται να κουβάλει την ομάδα στις πλάτες του στο ξεκίνημα της περίοδου.
0: Γιώργο, από το παιχνίδι του Super Cup με τον, με τον ΠΑΟΚ, τι έχει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός, έχει να κρατήσει κάτι?
1: Νομίζω το την εμφάνιση του Μπάντιο. Ο οποίος έκανε την καλύτερη του εμφάνιση με τη Φενέρ του Παναθηναϊκού, ενώ γιατί ήταν και στα φιλικά και στο μάτς με την Μπάρη και στον ΠΑΟΚ, δηλαδή έχει παίξει ουσιαστικά δύο επίσημα και τα φιλικά που έχει παίξει ο Νεγάλε Ζουγκάρ. Ήταν πάρα πολύ καλός, πολύ θετική παρουσία του. Εντάξει, το γεγονός τώρα ότι ο Παναθηναϊκός χάσει το μάτς, ξέρεις, πώς να το πω τώρα, προφανώς πληγώνει την ομάδα και ξέρεις τον εγωισμό που λέμε, αλλά εντάξει, θα φέρουμε και την καταστροφή τώρα, έτσι. Είναι ακόμα ξεκίνημα της σεζόν, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ σημαντικότερους στόχους και είναι αυτό που πριν τα πολλά προβλήματα έχουν δημιουργήσει έτσι αυτή την δυσμένεια στον Παναθηναϊκό με τις προπονήσεις που γίνονται με λίγους παίκτες και οι αγώνες και όλα αυτά που δεν είναι ο Παναθηναϊκός όπως θα ήθελε. Ναι, αλλά όπως είναι ο Μπάντιο, θα έλεγα ότι συνεχίζει να μας έδειξε πολύ καλή εικόνα. Έδειξε ότι είναι ένα παιδί που πραγματικά και στις δύο άκρες του παρκέ μπορεί, ας πούμε, να βοηθήσει. Ξέραμε ότι είναι ένας πάρα πολύ αθλητικός παίκτης. Τώρα μας έδειξε ότι και επιθετικά μπορεί να κουβαλήσει τον Παναθηναϊκό. Και το λέω αυτό γιατί στο κακό διάστημα του Παναθηναϊκού ήταν εκείνος που τον κρατούσε όρθιο, έτσι, επιθετικά. Ήταν ο πιο αξιόπιστος παίκτης του. Εντάξει, συγκεκριμένα δεν μπορεί να κρατήσει πολλά πράγματα από αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Δεν του βγήκε το μάτς. Στο τέλος για μένα μετράει αυτό που αυτή η αυταπάρνηση που έδειξε όταν βρέθηκε πίσω και του στράβωσε το μάτι με τα δύο τρύπατα του Φρανσίσκο, το γύρισε και προσπέρασε. Εκεί έκανε ένα λάθος ο Λεσόρ, νομίζω και λάθος κούρασε περισσότερο.
0: Στο rebound.
1: Χαμένα με την core rebound, ναι, ναι.
0: Καλά,
1: ναι.
0: Γενικά με τα rebound είχε πρόβλημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Είχε μεγάλο πρόβλημα, ναι, ναι, είχε μεγάλο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός με τα χαμένα αμυντικά.
0: Εγώ θα στεκόμουν, αν μη τι άλλο, στις δύο φάσεις που είπες με τον Φρανσίσκο, με τα δύο τρίποντα, όχι ναι, απαραίτητα για τα τρίποντα που μπήκαν, για τις φάσεις που βγήκανε.
1: Μπράβο, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Είναι σχεδιασμένο, σχεδιασμένο στο πενταγάκι του Ζώτς.
0: Μπράβο, αυτό. Είναι η ειδική συνθήκη που λέμε πολλές φορές. το ότι βγήκε σωστό, σωστό σουτ.
1: Ναι.
0: Αυτό, μέσα από το, αυτό, μέσα από το σύστημα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Τώρα, άλλες φορές μπαίνει, άλλες φορές δεν μπαίνει προφανώς. Αλλά το ότι βγήκε.
1: Και ειδικά την... το πρώτο είναι βγάζει τον Φρανσίσκο εντελώς μόνο του.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, αυτή η καταστάση ο Μπρόντοβιτς νομίζω ότι είναι μέτρα. Έτσι, δεν έχει αποδείξει την προπονητική καριέρα. Εντάξει, για μένα σημασία έχει το μετά για τον Παναθηναϊκό. Γιατί τι θέλω να πω. Την επόμενη μέρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Ο Ζώτς και οι συνεργάτες από το πρωί βρέθηκαν στο γήπεδο, ενώ την επόμενη μέρα του,
0: του αγώνα.
1: Ναι.
0: Ναι, στο πρωί, Κυριακή πρωί, ναι.
1: Συν κάποιοι παίκτες που πήγαν ενώ είχαν ρεπό και έκαναν ατομική προπόνηση. Για μένα αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει έτσι τρομερό επαγγελματισμό και τρομερή θέληση για να πετύχει η ομάδα την φετινή σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Και σήμερα που νωρίς ο Μπράντοβιτς στο γήπεδο, ήταν με τους συνεργάτες, εντάξει, δεν έγινε η προπόνηση κανονικά. Να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα. Συνεχίζουν τα ατομικά τους πέρα από τον Χουάντσο, όπως είπαμε, και ο Ναν και ο Φαλ και ο Χέρι Ντέιβις και ο Σλούκας. Να δούμε πότε έχουμε νεότερα για τους συγκεκριμένους και το πότε θα επιστρέψουν. Έτσι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Δεν μου λες κόσμο την Τετάρτη.
1: Κοίταξε, τώρα είναι στη διαστημική μεταστήρα. Προφανώς πάλι τα κρατικά από τα διαρκείας. Στο πρώτο μάτς με την Παρή πάνω από 17.000. Υπήρχαν κάποιες κοινές θέσεις του πάνω στα πάνω διαζώματα. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα πάει και αυτά τα 4 περίπου χιλιάδες που βγαίνουν στην κυκλοφορία. Να δούμε πώς θα πάει η προπόλησή τους, ας πούμε, για το μάτς με τη Βιλερμπάνη. Έχει την, πώς να το πω τώρα, την ατυχία, να το πω σε εισαγωγικά, ο Παναθηναϊκός να δώσει πολλά μάτς στην αρχή της σεζόν εντός έδρας. Που αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος, ξέρεις, δεν μπορεί να,
0: ναι,
1: να αγοράσει.
0: Δεν είναι τόσο, ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ειδικά για μάτς τώρα με Παρή Βιλερμπάνη που okay, είναι.
0: Δεν είναι και πιο εμπορικές.
1: Τα πιο βαριά ονόματα ακριβώς. Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέει, θα αγοράσουμε γιατί το μάτς με τη Φενέρμπαχτε που είναι και πιο βαρβατό.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, έχει λογική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Αυτό,
0: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, χρωστάω τελικά αποτελέσματα από τα πρώτα παιχνίδια της ημέρας για το Nations League. Στην δεύτερη κατηγορία, Γεωργία-Ουκρανία 0-0. Στην τρίτη κατηγορία, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3. Δυστυχώς δεν έβαλαν οι Αρμένοι τρίτο γκολ. Να πληρωθεί ο φίλος που το ζήτησε. Και Λετωνία-Κύπρος 0-0. Σε 40 λεπτά από τώρα, η σέντρα στα Βέλγιο-Γαλλία, Τουρκία-Ιταλία, Βόρειος Ιρλανδία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Βοσνία-Ριζεγοβίνη και Σουηδία-Πολωνία. Χαιρετούμε τον Χάρη Χριστόγλου που αποχώρησε αλλαγή σκυτάλης στην κονσόλα του ήχου. Τα ηνία ανέλαβε ο Πάνος Μπουρνάς. Θα μας πάει σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
0: Έτσι. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
9: Καλά, καλή εβδομάδα. Καλά, καλά. Το πρώτο σημαντικό για παίκτη του Παναθηναϊκού είναι για τον Τζάπρα, ο οποίος κλήθηκε στην Εθνική για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Ο Βαγιανίδης έγινε αλλαγή χθες στο θρίαμβο της Εθνικής στην ίδια επί της Γερμανίας. Έχει κάποιες ενοχλήσεις. Όλοι οι πρώτοι εντύπωση ήταν ότι λόγω της κίτρινης αντικαταστάθηκε, αλλά έχει κάποιες ενοχλήσεις και έγινε μια εξτρά κλίση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που αφορά τον τριαντάφυλλο Τσάπρα για τα παιχνίδια στην Τούμπα με Ολλανδία και με Γερμανία, για να έχει έναν ακόμα. Είναι η πρώτη φορά που ο τριαντάφυλλος Τσάπρας θα είναι στην εθνική ομάδα και υπάρχουν και τα συγχαρητήρια από τον Παναθηναϊκό με ανάρτηση. Υπάρχει Παναθηναϊκός, έχει μια φωτογραφία του τριαντάφυλλου Τσάπρα, μια εικόνα, και γράφει λεζάντα μια κλίση που δεν ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλίση στην Εθνική. Ήταν το μήνυμα του Παναθηναϊκού. Είναι σημαντικό ο Τσάπρας, ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αποκτά πολύτιμες εμπειρίες, απέκτησε πολύτιμες εμπειρίες παίζοντας στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό. Τώρα θα αποκτήσει σε διεθνές επίπεδο με την πρώτη του κλίση. Ένας παίκτης ο οποίος από τη μεταγραφή του στο Λεβαδιακό έκανε το μεγάλο βήμα στον Παναθηναϊκό. Φέτος έχει 7 μάτς. Είχε ξεκινήσει, αν θυμάστε, βασικός. Ήταν τραυματίστηκε ο Καλάμπρια. Μετά τραυματίστηκε ο ίδιος ο Τσάπρας. Στο μάτς με τη Χράντετ στο ΆΚΑ. Που έπαθε αυτή την σλάση και έγινε αλλαγή. Στο πρώτο ημίχρονο. Επέστρεψε. Και τώρα είναι και μέλος εθνικής. Να το πούμε συγχαρητήρια, να το πούμε καλή αρχή.
0: Όντως, αυτό που έγραψε η ΠΑΕ, ότι αυτή την πρώτη κλίση δεν την ξεχνάς.
9: Είναι μια μεγάλη στιγμή για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
9: Και τώρα για τον Τζάβρα, ο οποίος σε ένα άλλο μέσα σε λίγους μήνες από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό, με τον Παναθηναϊκό παίζει Ευρώπη και τώρα πάει στην Εθνική. Είναι σημαντικές στιγμές για ένα ποδοσφαιριστή 24 ετών, έχει όλο το μέλλον μπροστά του και να το ευχηθούμε τα καλύτερα όπως του εύχεται και ο Παναθηναϊκός.
0: Μιας και λέγεις για διεθνής. Πες μου ποιο από τα 3 γκολ του Γιάκουσιτς διαλέγεις. Γιατί για μένα το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
9: Ναι.
0: Φαντάζομαι τα είδες,
9: Τα είδα. Στο χατρίκ το οποίο έκανε ο Γιάκουσιτς και είχε και μια εντυπωσιακή εμφάνιση με την K21 της Κροατίας. Θα πω το τρίτο. Τώρα για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, το πρώτο είναι γυριστό.
0: Ένα ψαλίδι ουσιαστικά.
9: Ναι, σαν περίπου. Ψαλίδι είναι. Ένα γυριστό, ωραίο. Το δεύτερο είναι να σου μέσα την περιοχή δεξιά μονοκόμματο. Το τρίτο είναι πιο έτσι τεχνικό σουτ, ναι. Ένα φαλτσαριστό.
0: Δείχνω την κλάση μου είναι αυτό.
9: Παράθυρο.
0: Εκεί δείχνω, ναι. Την κλάση μου.
9: Ναι, από το τρίτο, ωραία κολούλα ήταν.
0: Ναι.
9: Από το τρίτο. Τα δύο δεκάρια του Παναθηναϊκού σε αυτές τις σε πρόσφατες αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων, δηλαδή ο Γιάνγκουσιτς και ο Ουναΐ, έχουν κάνει εντυπωσιακά πράγματα.
0: Ναι.
9: Ο Γιάνγκουσιτς επίσης έκανε το χατρίκ, όπως είπες και εσύ, με πάρα πολύ ωραία τέρματα. Είχε και φοβερούς αριθμούς ο Κροάτης άσος του Παναθηναϊκού. Απέναντι στην Ουγγαρία είχε, ας όσο καταλάβεις, γιατί έκανα να ψάξω λίγο τα στατιστικά του. Το πιο χαρακτηριστικό θα σου πω ότι έβγαλε 19 πάσεις στο αντίπαλο μισό, των οποίων 17 ήταν επιτυχημένες. Επίσης πάρα πολύ καλή εμφάνιση και ο Ναΐ με την Καμπών. Τα είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες,
0: ναι.
9: Που τον αποθέωσε και ο τύπος με πάρα πολύ καλά νούμερα. Εντάξει, καλά πάνε οι διεθνείς. Ο Τετέι χθες ήταν βασικός στο μάτς της Εθνικής με τη Γερμανία. Ο Λιβάη έπαιξε πάλι, δεν έβαλε τώρα γκολ αυτή τη φορά στην ήττα της Εθνικής του. Είναι θετικό να πω για τον Κοντούρη, ο οποίος είχε αυτή την ατυχία με τον τραυματισμό.
0: Ναι.
9: Γλίτωσε τη ζημιά.
0: Ναι, ευτυχώς. Ευτυχώς, ναι, είναι για μερικές μέρες.
9: Εμάτωμα. Εμάτωμα,
0: okay. Επέστρεψε στο Κοροπή.
9: Δεν έκανε.
0: Ξεκίνησε θεραπείες, ε. Okay.
9: 10 μέρες θα μείνει έξω. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος τραυματίστηκε στην Εθνική K21 και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα συνέχισε την ετός αγωγικών προετοιμασία του. Λέω εντός αγωγικών γιατί είναι προπονήσεις αυτές τις χώρες διεθνείς. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πίσω, προπονούνται κανονικά. Με τον Κρίστιανσεν να κάνει δεύτερη μέρα προπόνηση, mm-hmm. με την υπόλοιπη ομάδα. Μια προπόνηση η οποία είχε αρκετή έφαση στην κυκλοφορία της μπάλας από τον Νίστρουπ. Αύριο το πρωί πάλι υπάρχει προπόνηση για τον Παναθηναϊκό, Τετάρτη ρεπό, και μετά θα συνεχιστούν οι προπονήσεις. Για τον Κρίστιανσεν τα έχουμε πει. Θα κάνει τώρα προπόνηση με την ομάδα, είναι οι πρώτες του. Μετά την ενδυνάμωση που έκανε για το ειδικό πρόγραμμα. Mm-hmm.
0: Μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση πότε θα τον δούμε?
9: Κοιτάξτε, το θέμα είναι τώρα όσο περισσότερες προπονήσεις παίρνει, mm-hmm. σιγά σιγά να αποκτήσει και ένα αριθμό. Και είναι από εδώ και στο εξής, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του.
0: Ναι.
9: Πρέπει να αποκτήσει. Κοίταξε, θεωρώ μετά τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
9: αλλά
0: okay.
9: Εκτίμηση. Τώρα τι να σου πω.
0: Μια καλά, κοίταξε, η λογική λέει ότι ακόμα και να κάνει σερή προπονήσεις μέχρι τότε. Εντάξει, είναι ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι για να πεις ότι. Τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό.
9: Και τότε να είναι. Ναι. Επειδή θα έχει κάνει πολλές προπονήσεις, να είναι διαθέσιμος.
0: Ναι, okay.
9: Από εδώ και στο εξής, mm-hmm. είναι σαν τον δύο Νίστρουπ και μέρα με τη μέρα, όσο προπονήσεις περισσότερες παίρνει.
0: Ναι.
9: Καλό για τον ποδοσφαιριστή, είναι και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα έχει πλέον τρεις αριστερούς μπακ. Ηλιακόπουλος, ο Κρίστιανσεν και ο Σαλέχ Εντίν, ο οποίος αποκτήθηκε για αυτό το λόγο, αποκτήθηκε, θα είχαμε ξαναπεί,
0: ναι.
9: Και αν έχει μια ασφάλεια ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι ο Σαλέχ Εντίν δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι.
9: Γιατί αποκτήθηκε πιο μετά.
0: Mm-hmm.
9: Οπότε είναι θετικό ότι και ο Κρίστιανσεν έχει μπει στις προπόνησεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει υψηλή αξία, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
9: Δηλαδή είναι ένας παίκτης, πώς να το πω τώρα, ο οποίος αν είναι καλά μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
9: Έτσι, γι' αυτό και τον απέξω ο Παναθηναϊκός.
0: Γι' αυτό και επέμενε προφανώς ο Νίστρουπ.
9: Ναι, τον ήθελε πολύ. Τον ήθελε πολύ, τον ήξερε.
0: Ναι.
9: Και είναι ένας παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε δανεικός από τη Λέστερ για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς. Έχει βάλει ο Παναθηναϊκός δικλείδες, να το πω έτσι, με σκοπό να...

0: πίεση αυτό το εμάτομα, όπως ανέφερε και προηγουμένως.
1: Ποιοι θα είναι οι πρώτοι που θα επιστρέψουν, Διονύση? Έχεις εικόνα, θα είναι της...
0: Νομίζω...
1: ας πούμε.
0: Ναι, με τον Κυριακόπουλο.
1: Ναι, okay.
0: Μπράβο. Και ο Τσάπρας, ο οποίος σου είπε, είναι τώρα στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Και σταδιακά θα έρχονται και οι υπόλοιποι.
1: Μάλιστα.
0: Σταδιακά θα έρχονται και οι υπόλοιποι.
1: Mm-hmm. Ωραία.
0: Αυτά, φίλε μου.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Διονύση.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ και στον Διονύση Δεσίλα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, μια είδηση επί του πιεστηρίου που λέμε τη τελευταία στιγμή από το ρεπορτάζ του Άρη, όπως μας ενημέρωσε ο Αλέξης Σαββόπουλος. Η επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη είχε ένα δυσάρεστο και έχει να κάνει με τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος είχε αισθανθεί ενοχλήσεις τις προηγούμενες μέρες, υποβλήθηκε σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Από αυτό ουσιαστικά ταλαιπωρείται και ο Φαμπιάνο, ως γνωστόν, και πλέον ξεκινάει ειδικό πρόγραμμα θεραπείας για να υποχωρήσουν οι ενοχλήσεις, και όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο το συγκεκριμένο πρόβλημα, η κατάσταση θα επαναξιολογείται καθημερινά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι αμφίβολος για την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά από αυτήν την διακοπή τριών εβδομάδων λόγω των εθνικών ομάδων. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε στην παρέα μας ο Γιώργος Τσακίρης για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Σήμερα είχαμε το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο Δικτύου Ακαδημιών, στο οποίο μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς και είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Και χαίρετε, κυρία μου, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε, πώς είστε, τι
0: κάνετε? Καλά, εσείς? Έχεις κάτι άλλο μήπως επί του πιεστηρίου πιο σημαντικό?
1: Επί του πιεστηρίου, εγώ όχι. Και αγώνες βλέπω, εδώ παίζει η Χάντμπολ πριν.
0: Ναι, δύο στα δύο, το είπαμε.
1: Δύο στα δύο.
0: Δύο στα δύο,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, όχι, απλά τώρα βλέπω και το Ισάλα που παίζει με τον ΠΑΟΚ. Ωραίες ατμόσφαιρες φτιάχνουν και οι δύο παιδικοί των δύο ομάδων.
0: Ναι.
1: Τώρα τι σκέφτομαι, λοιπόν, ναι, τι μου λέγες?
0: Λέω, για το σεμινάριο που είχε σήμερα,
1: ναι,
0: το Δικτύο Ακαδημιών.
1: Επί του πιστηρίου έχουμε μόνο ότι αγωνίστηκε 79 λεπτά ο Δικτύος σαν αρχηγός στην ισοπαλία της Ουκρανίας με τη Γεωργία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Και ευτυχώς δεν υπήρξε ένα αποτύχημα μάθημα τη στιγμή κάποιο πρόβλημα, γιατί ξέρεις,
0: ακολουθούμε
1: το μάτς και βλέπουμε για την εξέλιξή του. Ξέρεις, μην τυχόν και έχει το παραμικρό.
0: Καμιά αλλαγή, αναγκαστική, χτύπα ξύλο.
1: Σε ό,τι αφορά στο σεμινάριο για τις ακαδημίες που είπες, να αναφέρθηκε ο coach, τόνισε πόσο σημαντικό είναι αυτό και το γεγονός ότι μακροπρόθεσμα σίγουρα θα δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Είναι εκπληκτικό όλο αυτό που γίνεται, εξαπλώνεται το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα σιγά σιγά. Είναι αλήθεια ότι η επένδυση στην ΑΕΚ πλέον είναι πολύ πιο σημαντική από τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια αυτό ξέρεις πολύ καλά, Τάσο μου, και πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι απαιτεί πολύχρονη υπομονή, έτσι, όχι πολύμηνη.
0: Εννοείται.
1: Γιατί δεν μιλάμε για κάτι το οποίο φέρνει αποτέλεσμα σε μία διετία.
0: Σε μία και δύο σεζόν, εννοείται.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι σημαντικό όμως ότι έχει αρχίσει και το κέρδος, το όφελος της τελευταίς διετίας, αν θες, φαίνεται ίσως και την αιτία, γιατί από πριν είχε αρχίσει ένα κλικ η δουλίτσα παραπάνω σε επίπεδο δικτύων για τον Κυριακίδης ήταν στην ΑΕΚ και κάνει σπουδαία δουλειά και σε αυτό το κομμάτι, ο Ηλίας Κυριακίδης. Φαίνεται και στο κομμάτι της παρουσίαση τουλάχιστον 6 παιχτών που είναι πληρού τον κανονισμό, ξέρεις, για να παίξει στο κύπελο ή στο Super Cup, και στο τελευταίο παίξαν 5 ας πούμε με τον Πανσεραϊκό. Είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, η οποία είχε πρόβλημα σε αυτό, το λέγαμε, το αναδεικνύαμε, και πλέον ποντάρει και οικονομικά αλλά και σε επίπεδο της ελέγχωσης της ακαδημίας, έτσι ώστε να έχει αποτέλεσμα στην ουσία η δουλειά που γίνεται. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αύριο όπως ξέρεις έχουμε το πρώτο φιλικό από τα δύο που θα δώσει ΑΕΚ στο Ελληνικό Πάρκ, στο ελληνικό δηλαδή.
0: Και κλεισμένο τα άνευτα, έτσι.
1: Από ό,τι ξέρω, ναι, δεν έχουμε ενημερώσει για ανοιχτά. Στις 11 ώρα το πρωί άλλωστε. Πραγματικά πολύ προπονητικού χαρακτήρα, αλλά σημαντικά για μένα σε ό,τι αφορά τον προπονητή και παίχτες, όπως είναι ο Μάριο, όπως είναι ο
0: Λυκογιάννης.
1: Ναι, να δούμε αν θα προλάβει να παίξει κάποιο παιχνίδι από αυτά ως το 300. Δηλαδή, αν θα μπορέσει η Κυριακή, ας πούμε, με τον Πανετολικό να παίξει, αν δεν παίξει σήμερα.
0: Α, ναι, υπάρχει ενδεχόμενο να μπει.
1: Ναι, δεν το ξέρω 100%.
0: Ναι, okay,
1: το δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά ναι, αυτό που μετέφερε και ο Δόρυς Καρπιτόπουλος μιλώντας με τον μπαμπά του Θωμά, τον Φώτη, είναι ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση το πρόγραμμα αποκατάστασης του Διεθνούς Αλβάνου Γκολκίπερ, ο οποίος θυμίζει είχε ράγισμα στον καρπό από το μάτσο με τον Άρη. Και βέβαια μπαίνουμε σε μια διαδικασία και να δούμε τι θα γίνει σχετικά με το ενδεχόμενο, τη μάχη μάλλον μεταξύ Μπρινιόλι και Σακώσια, γιατί και ο Ιταλός γκολκίπερ θα έχει πάει περίφημα στο διάστημα αυτό που χρειάζεται και να φορέσει τα γάντια του βασικού, έτσι. Αύριο το φιλικό θυμίζω με την Καλυθέα στις 11 η ώρα, ένα μάτς πάρα πολύ ουσιαστικό, ξαναλέω, για παίχτες όπως είναι ο Ζωαμάρη, όπως είναι ο Μπαμπηλικογιάννης, γιατί λέω αυτούς τους δύο, διότι όπως ξέρεις δεν έκαναν βασικό σαν επιδημασίας ουσιαστικά, ο ένας έκανε με κομμένους παίχτες από την Μπεσίκτα στην Τουρκία, ο άλλος δεν έκανε καθόλου. Έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο και νομίζω ότι αυτό το διάστημα που τις διακοπείς, ειδικά των δύο εβδομάδων, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί πέντε μέρες κάθονταν, αλλά ειδικά των λίγο παραπάνω από δύο εβδομάδων, μπορεί να τους φέρει σε ένα πολύ καλό σημείο, γιατί η επανέναρξη του πρωταθλήματος και γενικότερα των αγωνιστικών υποχρεώσεων και μέχρι την επόμενη διακοπή, που είναι πιο μικρή βέβαια, δύο εβδομάδων τον Νοέμβρη, αλλά και μέχρι τις 20 Δεκέμβρη που θα πάμε για την διακοπή των Χριστουγέννων, έχει πάρα πολύ σημαντικά μάτια για την ΑΕΚ και είναι ξεκάθαρο ότι θα χρειαστούν όλοι. Οπότε είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, όχι μόνο το φιλικό για αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και για αυτούς τους δύο παίχτες, ξαναλέω, προκειμένου να μπορέσουν να είναι και εκείνοι στο 100%. Κάτι τα λοιπά βλέπουμε στους διευθύνες, χαιρόμαστε και τον Καγιόνι.
0: Ο Μαρίν έμεινε εκτός από τη σημερινή...
1: Ο Μαρίν, ο Χάτζη από τη είδα.
0: Μπράβο, ναι. Δεν τίθεται θέμα, απλά είναι θέμα rotation, έτσι. Δεν προκύψε κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα γνωριμίας των επιλογών του νέου τεχνικού. Θυμίζω ότι υπήρχε ο Λουτσέσκου και ο μπαμπάς, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Πλέον έχει αναλάβει ο μύθος επίσης του ποδοσφαίρου του Ρωμανικού, Χάτζη, και προφανέστατα θέλει να γνωρίσει την ομάδα, θέλει να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές όλους που έχει στη διάθεσή του για να ξέρει σε ποιο μπορεί να υπολογίζει και κατά πόσο στα παιχνίδια που έχει μπροστά του και πιο μετά ίσως στα αποτελεσματικά του γύρου.
0: Γιώβιτς σκόραρες, αλλά δεν έφτανε.
1: Σκόραρες θα μπορούσε να έχει βάλει ένα ακόμα γκολ που ο ίδιος θα το κάνει, γιατί η κεφαλιά ήταν εξαιρετική.
0: Σωστά.
1: Γενικά είχε πολύ καλή παρουσία σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Τον ένιωσε πολύ η ομάδα της Ολλανδίας και η άμυνα της, και αυτό σημείωναν και στην Μότσαρτ. Όπου αναγνώρισε ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα και πόθαναν τον Σέρβο παίχτη, αλλά και την δουλειά που γίνεται στην ΑΕΚ από τον Σέρβο προπονητή Μάρκο Νίκολιτς. Εμείς, όπως αντιλαμβάνεις, εγώ προσωπικά το είδα όλο το παιχνίδι του Σιάλος, γιατί ήθελα να δω, λοιπόν, και έχουμε και ένα πρόβλημα, γιατί για την ΑΕΚ και εδώ έχουμε πολύ σημαντικό ζήτημα. Θυμίζω ότι ο Βάργα είναι στα πιτς και πρέπει να βλέπουμε, γιατί θα τα παίξει όλα τα παιχνίδια Γιώβιτς, το πάμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Άλλα θα τα παίξει 90 λεπτά ή 80 λεπτά ή 70 λεπτά, άλλα θα τα παίξει σίγουρα.
0: Από ημίχρονο, ναι. Okay. Σωστά, ναι, πρέπει να γίνει και σωστά διαχείριση. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με το μας τον Όφι.
1: Ναι, και περιμένουμε να δούμε και πότε θα κυκλοφορήσει και τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ ή με τη Σίτη, συγγνώμη. Για την Αγγλία. Μου στέλνουν πολλοί φίλοι, δεν έχουμε κάποια ακόμα ενημέρωση. Όταν θα έχουμε, προφανέστατα, και δεν θα το κρατήσουμε με διαμυστικό. Δεν είναι και κάτι το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από την κοινή ομάδα, όπως την ομάδα κανείς. Εύκολα, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα και από τη City. Οπότε θα περιμένουμε.
0: Θα δώσει τα προβλεπόμενα τώρα από εκεί και πέρα. Ναι.
1: Σωστά. Είναι γύρω στα 4.000, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς βγαίνει. Είναι 3.500-4 κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί... προφανώς θα πω εγώ δεν θα υπάρχουν.
1: 1.000 θέσεις, το 5% θα πάρει.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ, όπως όλοι, και η ΑΕΚ δίνει τόσο. Αν κρίνουμε το 1.800 εισιτήρια στην Φιλαδέλφεια με 32.000 κόσμο, 33.000 κόσμο, ας πούμε, στις 61 είναι κοντά στα 4.000.
0: Ναι. Εγώ λέω από τώρα, δεν υπαρκούν, αλλά okay, από εκεί και πέρα, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Δεν γίνεται κάτι. Και δεν υπαρκούν, γιατί ήδη θα υπάρχουν κοντά στις 10.000 φίλοι της ΑΕΚ στην Αγγλία. Λόγω της αναμέτρησης της Ένωσης με την Σαχτάρ στο Στάφρομπριτζ, έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, θα σου πούμε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, είπαμε πριν για κάποιους από διεθνείς, είπαμε και για τον Γιώργο για τις ΑΕΚ. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με τη Ζιμπάμπουε. Οι Κονγκολέζοι νίκησαν 2-1, έκαναν το 2-2 στον όμιλο για τα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο κύριος Μουτουσαμί του Ατρόμητου, Μουτουσαμί ο οποίος ξεκίνησε σε ακόμη ένα παιχνίδι βασικός, και στο 85ο λεπτό πέρασε στον αγώνα ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Μπάνζα. Έπαιξε μαζί με τις καθυστερήσεις ένα σκάρτο δεκάλεπτο και αν δεν κάνω λάθος, αυτό που έχει πει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου είναι και το τελευταίο παιχνίδι που έδινε και είναι ο πρώτος από τους διεθνείς που θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λύση.

0: λέει ένας φίλος, το ματιάσατε τον Άρη, λέει, με τον Αλέξη, ότι είναι άδειο το ιατρικό δελτίο. Ρε φίλε, εντάξει, οκ, okay, αν θεωρείς ότι το ματιάσαμε εμείς, οκ, okay, απλά εγώ ρώτησα, επειδή είχαμε και όλη την προηγούμενη εβδομάδα να... δεν μιλήσαμε με τον Αλέξη, δεν θυμόμουν αν έχει τέτοιου είδους προβλήματα ο Μιχάλης Γρηγόριο, αλλά προφανώς, ναι, δεν είναι ότι τραυματίστηκε σήμερα. Ο Μάνου Γκαρθία, για όσους δεν άκουσαν, είχε ενοχλήσεις και απλά επιβεβαιώθηκε σήμερα ότι πάσχει από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Πολύ ύπουλος τραυματισμός. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, προλαβαίνουμε να ακούσουμε και ένα δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το ΣΚΑΙ και επιστρέφουμε για φινάλε.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μονοδικός του γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν αστερή σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως ιατρό, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναφέρει ότι το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί. Διαστάσεις προσλαμβάνει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, αγγίζοντας την κυβέρνηση Ερντογάν. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συνεργασία στο χρηματιστήριο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη. Τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα στην υπόθεση με τα επενδυτικά κεφάλαια. Ο πύραυλος νέας γενιάς Starship του Elon Musk, που έχει σχεδιαστεί για να στέλνει κέντρα δεδομένων στο διάστημα και να πραγματοποιεί ταξίδια στη Σελήνη και τον Άρη, έφτασε σήμερα και για πρώτη φορά σε τροχιά γύρω από τη Γη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά πλήρους μεταμόρφωσης εισέρχεται το ιστορικό κέντρο της Ρόδου στο Μανδράκι με τις τρέχουσες εξελίξεις να δικαιώνουν πλήρως τον σχεδιασμό και το όραμα της διοίκησης του Αντώνη Καμπουράκη. Σε γραπτή του παρέμβαση, ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι η παράλληλη αναγέννηση του Εθνικού Θεάτρου και της Νέας Αγοράς επαναφέρει στο νησί την κοσμοπολιτική έγκλη που του αξίζει. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για δύο εμβληματικά μνημεία που αποτέλεσαν απόλυτη προτεραιότητα της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία εργάστηκε μεθοδικά για να ξεμπλοκάρει γόρδιους δεσμούς δεκαετιών. Για το Εθνικό Θέατρο, η τότε διοίκηση εξασφάλισε τη χρηματοδότηση μαμούθ των 17 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις εργασίες να βρίσκονται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια στιγμή δικαιώνεται η στρατηγική επιλογή Καμπουράκη για τη Νέα Αγορά. Η αρχική μελέτη και η βάση των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που διασφάλισε η διοίκησή του επέτρεψαν στο έργο να προχωρήσει σωστά. Ο Αντώνης Καμπουράκης τονίζει με νόημα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όταν σχεδιάζει με συνέπεια και συνεργάζεται με την κυβέρνηση και την περιφέρεια, δημιουργεί έργα που ξεπερνούν τα όρια μιας θητείας, προστατεύοντας παράλληλα τους ντόπιους επαγγελματίες και επιστρέφοντας τα δύο στολίδια στις Ροδίτισες και τους Ροδίτες. Σάρκα και οστά παίρνει η πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάλυψαν πλήρως ένα τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης, με τη συνολική οικονομική δέσμευση να αγγίζει τις 320.400 ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση 23 νέων υγειονομικών, συγκεκριμένα 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων, με στόχο την προσέλκυση και διατήρησή τους στο νησί. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να ακολουθήσει η επίσημη προκήρυξη των θέσεων, στις οποίες θα αναγράφονται πλέον καθαρά το επιπλέον οικονομικό κίνητρο. Άμεση παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα για την αποτροπή προβλημάτων στον ανεφοδιασμό της Ρόδου και της ΚΟ μετά την πυρκαγιά που ακινητοποίησε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Ο κ. Κόνσολας, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση δρομολόγηση εναλλακτικών πλοίων για την κάλυψη του κενού. Όπως προειδοποιεί ο βουλευτής, η Ρόδος και η ΚΟΣ αποτελούν του στους κεντρικούς κόμβους τροφοδοσίας για ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στο Καστελόριζο μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, έχουν ήδη ξεκινήσει οι τηλεδιασκέψεις με κυβερνητικά στελέχη για το συντονισμό των δράσεων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων έχει βρεθεί ανάδοχος με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 13 μήνες. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανέγερση νέων κατοικιών για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των γιατρών, εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων. Ο κύριος Ασβέστης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά υπάρχει έμπρακτο ενδιαφέρον για το ακριτικό νησί. Επίγουσα έκκληση για αίμα απευθύνεται για τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Κώστα Λίμα, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Οι εθελοντές ομοδότες μπορούν να προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, δηλώνοντας το όνομα του αθλητή για την πρώτη χειρουργική κλινική. Κάθε προσφορά είναι πολύτιμη. Στη σύλληψη δύο νεαρών 22 και 24 ετών προχώρησαν οι αρχές στη Ρόδο για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Μετά από έλεγχο και έρευνες στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 75 γραμμάρια κάναβης, 8 γραμμάρια κοκαίνης, ένα χασισόδεντρο, μια ζυγαριά ακριβίας και ένα παράνομο κυνηγετικό όπλο. Στην κατοχή τους βρέθηκε επίσης το ποσό των 4.230 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ρόδο και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Όσο και πριν από δύο χρόνια ήταν η Ελλάδα και έτσι στο Γουέμπλι την Αγγλία, ήταν στο... Έσκασε ο κόσμος να ξαναδελήσει τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Αγγλία στην Ελλάδα, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κοίταξε τα εισιτήρια και θυμάμαι ότι είχε και εκεί αρκετά νωρίς. Μακάρι όμως να έχει μια σταθερά παρουσία ο κόσμος εθνικής, όχι μόνο όταν είναι καλές στιγμές και τα αποτελέσματα εντυπωσιακά, ακόμα και όταν η ομάδα πάει καλά, γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει πάντα καλά.
3: Σωστά.
2: Να στηρίζει την ομάδα ο κόσμος. Το ζητούμενο είναι πλέον τάσο, για να με ρωτήσεις βέβαια ό,τι θέλεις. Έγινε το 2-2 εκτός έδρας, που πολλοί το περίμεναν. Το ζήτημα είναι να υπάρχει διάρκεια. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί ακολουθούν πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και τα δύο τελευταία που έχουμε στην Τούμπα και τα μάτς του Νοεμβρίου με την Σερβία στο Πανθεσσαλικό, είναι η τελευταία αγωνιστική και η πρώτη τελευταία αγωνιστική με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.
3: Σωτήρη, εγώ αυτό θα έλεγα, ότι θεωρώ ότι από τις χθεσινές δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου κρατάω ουσιαστικά την απάντηση στην πρώτη ερώτηση για τις νίκες όπως αυτή που είχε προηγηθεί με την Αγγλία και τη χθεσινή με τη Γερμανία και το αν ανεβαίνει επίπεδο η εθνική.
2: Ναι.
3: Και είπε ότι ότι συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια τα συναισθήματα για τους παίκτες είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον. Κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια όμως αυξάνονται και οι προσδοκίες που δημιουργούνται.
2: Ναι, ναι.
3: Και αυτό είναι το ζητούμενο, το πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει.
2: Αυτό. Ναι, αυτό έλεγε και ο προπονητής.
3: Και ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο.
2: Ναι, ναι, το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό από όλα.
3: Μπράβο.
2: Απαιτήσεις πάντα υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι αν είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να είμαστε σταθεροί, να ανέβουμε επίπεδο. Αυτό είναι το ερώτημα. Και δεν μπορείς να ξέρεις σε ένα μάτς με τη Γερμανία που είναι σίγουρα ιστορικό αποτέλεσμα να πεις ότι αλλάξαμε επίπεδο.
3: Πλέον
2: κοιτάμε διαφορετικά την εξέλιξη στο group, τις επόμενες διοργανώσεις, τα προγραμματικά του Euro. Όχι, δεν είναι κατά διάνοια. Πρέπει μέσα από τη σταθερότητα και την καλή απόδοση και τη διάρκεια στην απόδοση να μπορείς να ανέβεις επίπεδο. Τότε και το απόγευμα στον Δήμο της Κολοσσέου, ο Βαγγέλης Παυλίδης, δεν κάνανε κάτι. Πρέπει να έχουμε διάρκεια. Ναι. Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, να χτίσουμε πάνω σε αυτό, για να μπορέσουμε να ανέβουμε επίπεδο και να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα. Και βέβαια, στάξει αυτό, όπως όλο είναι το πρόκληση στο γύρο του 2028. Αλλά για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο σε ένα παιχνίδι, σε διάρκεια.
3: Ναι, προφανώς. Θα πω εγώ ότι ανεξαρτήτως αντιπάλου, καλό θα είναι να έχουμε την ίδια αμυντική προσήλωση που είχαμε χθες. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τα τελευταία χρόνια, το συζητούσα και με τον Κώστα Μιαόλη στην αρχή της εκπομπής που σχολιάσαμε για την εθνική, τέτοια αμυντική προσήλωση σε παιχνίδια από τους διεθνείς, από αυτή τη γενιά ειδικά.
2: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, σκέφτομαι και εγώ μπροστά στη συζήτηση που κάνατε νωρίτερα με τον Κώστα. Την έχω στα πια μου, δηλαδή, πώς δεν το έχω ακούσει, δηλαδή, την διαλογία. Η εθνική αυτή, καλώς κακώς, έχει ένα ρόστερ που μεσοεπιθετικά μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Στη δημιουργία, στην εκτελεστικότητα κτλ. Να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο για τον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά μας έλειπε εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τουλάχιστον 2-3 χρόνια και παραπάνω,
3: mm-hmm.
2: Το να παίξουμε καλή άμυνα. Mm-hmm. Θα πω και το 2014 και μετά, όχι δηλαδή πρόσφατα μόνο τα τελευταία 2-3 χρόνια που είναι μια νέα γενιά. Και πιο πριν να κοιτάξουμε δηλαδή. Ναι. Και όταν άρχισε να πρωτοπαίζουν ο Μάνταλος, ο Μπακασέτας, ο Κουρμπέλης, ο Βλαχοδήμος. Και τότε αμυντικά είχαμε ζητήματα. Άρχισε να χαλάει αυτό που είχαμε δημιουργήσει. Δηλαδή το να μπορούμε να παίξουμε και καλή άμυνα, να υπάρχει αυτοθυσία, να παίξουμε για το συμπαίκτη μας, να καλύψουμε χώρους. Και χθες τα σημάδια ήταν πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Και μακάρι να έχει συνέχεια, πρέπει να έχει συνέχεια. Ναι. Γιατί δεν γίναμε ξαφνικά.
3: Υπερομάδα, ναι, προφανώς.
2: Ναι, ομάδα που είναι στο κορυφαίο επίπεδο, κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο ή στον κόσμο. Και δύσκολο θα γίνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να είμαστε ρεαλιστές. Αλλά μπορούμε να πετύχουμε πράγματα, έτσι. Είναι δεδομένο αυτό που πετύχουμε, γιατί έχουμε ταλέντο. Άμα χτίσουμε πάνω στο ταλέντο, δουλέψουμε και τα πράγματα που έχουμε κάνει με την αμυντική προσήλωση, το πώς θα κινούμαστε πίσω την μπάλα. Γιατί το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Απαιτεί το ποδόσφαιρο να κάνεις πολλά πράγματα στο γήπεδο. Μπορεί για μισή ώρα να είσαι έστω τον έλεγχο του αγώνα, να κυκλοφορείς την μπάλα, να δημιουργείς συνθήκες να σκοράρεις, να κάνεις ευκαιρίες. Με τη Σερβία είχαμε 26 φάσεις. Χθες είχαμε 7. Κερδίσαμε όμως στα δύο παιχνίδια. Με διαφορετικό τρόπο.
3: Με διαφορετικό τρόπο, μπράβο, ναι.
2: Ναι. Και μπορεί να χρειαστεί να το κάνεις και σε ένα μάτσο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να χρειαστεί να παίξεις πιο επιθετικά, να είσαι κυρίαρχος, αλλά να χρειαστεί να είσαι και πίσω την μπάλα και να περιμένεις.
3: Σωστά.
2: Οι ομάδες, το ποδόσφαιρο έχει πάει εκεί πλέον. Αλλά να ξεχωρίσουμε βεβαίως και άλλο το συλλογικό και άλλο το εθνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή οι εθνικές ομάδες. Τότε για το βήμα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε, αν εξαιρέτως όλοι, ότι είναι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό το κομμάτι των εθνικών ομάδων. Αν το καταλάβουν αυτό οι ποδοσφαιριστές μας, ειδικά τα νέα παιδιά που αρχίζουν να το καταλαβαίνουν, ο Καρέτσας, ο Τζόλης και άλλα παιδιά, πρώτα όλα αυτά που είναι βασικοί, θα γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα στην πορεία και θα μας γίνουν καλύτερα.
3: Πες λίγο τώρα, μετέφερε λίγο κλίμα από αεροπλάνο εν ώψη των δύο αγώνων στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία.
2: Οι ποδοσφαιριστές είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ψυχολογικά και αγωνιστικά το έδειξαν στο γήπεδο και στα ρεπενδιά με τη Σερβία και με την Γερμανία. Μπορώ να σου πω ότι ξέρεις, θέλουν κι άλλο, δεν φτάνουν εδώ, θέλουν να συνεχίσουν, να χτίσουν πάνω σε αυτό που συνέβη στα δύο τελευταία παιχνίδια με αποκόρυφωμα το παιχνίδι και η νίκη της Μάντσαφτ για να ικανοποιήσουν και τον κόσμο, μίλησαν για τον κόσμο. Τους έκανε εντύπωση που μέσα σε λίγες ώρες έχει sold out η Τούμπα και στα δύο παιχνίδια. Θέλουν να παίξουν για τον κόσμο δηλαδή. Μίλησαν και για τον κόσμο στη Γερμανία. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικός ο κόσμος. Δηλαδή στα μάτς με την Αγγλία στο Wembley προδιετίας που είχε 5.000 Έλληνες, 6.000 Έλληνες, χθες είχε περίπου 3.000. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έβλεπες. Και στο Wembley προδιετίας και χθες στο Augsburg. Πάρα πολλοί Έλληνες και φοβερό κοινό, Τάσο. Και ο κόσμος και οι διεθνείς θέλουν να παίξουν και για τον κόσμο επίσης. Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν δύο μάτς μπροστά, 1η και 4 Οκτωβρίου. Έχουμε κάνει το 2-2 και η ομάδα θα συνεχίσει πάνω σε αυτό γιατί δεν έχει ακόμα τελειώσει τίποτα. Δεν μιλάω τώρα μόνο για τα μάτς του Nations League και το τι θες να πάρουμε, θα είμαστε τρίτη.
3: Όχι, εγώ απλά θεωρώ ότι μετά τα χθεσινά αποτελέσματα είναι κλειδωμένη η τρίτη θέση.
2: Ναι, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει αυτό.
3: Και από εκεί και πέρα,
2: ό,τι καλύτερο είναι.
3: Ό,τι καλύτερο.
2: Σίγουρα
3: προφανώς είναι πρόσδεκτο.
2: Οι παίκτες είναι ψημένοι, θέλουν και κάποιες τα πράγματα. Εννοείται, δεν είναι τώρα πάμε μόνο για τρίτη θέση. Θα πάρει και κάτι περισσότερο. Να μπουν και θα πρέπει τελικά τους θέσμους, για παράδειγμα. Αυτό θα φανεί από
3: πριν. Θα στην πορεία.
2: Ναι, όπως είπε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, γιατί ο Βαγιανίδης είχε ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για το παιχνίδι που έρχεται με 1η μήνα και 4 βεβαίως. Άρα ο Τσάπρας ενσωματώνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη και από αύριο θα αρχίσει η προετοιμασία για την Ολλανδία εδώ στη Θεσσαλονίκη.
3: Σωτήρη, ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά.
3: Καλή ξεκούραση στον Σωτήρη Ταμπάκο. Είναι οι δικές του μέρες αυτές, καθώς πολλά χρόνια παρακολουθεί το ρεπορτάζ της Εθνικής Ομάδος και πλέον τον ακούτε να περιγράφει και τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Τελευταία μέρα ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές. Επιστρέφουν αύριο το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Και ρωτάω τον Γιώργο πού θα ρίξει το βάρος από εδώ και πέρα στις προπονήσεις ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
4: Γεια σας, Τάσο, καλή εβδομάδα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
3: Καλά.
4: Το πού ακριβώς είναι ένα ζήτημα. Κυρίως αυτό που σου λέω όλες αυτές τις μέρες με τους παίκτες που λείπουν. Γιατί ξέρεις, συνολικά δεν μπορεί να δουλέψει. Να πούμε ότι θα δουλέψει και στο αμυντικό κομμάτι, στο αμυντικό transition. Δουλεύει κυρίως πάρα πολύ στην κυκλοφορία. και αυτό θέλει να δουλέψει, να συνεχίσει η κυκλοφορία δηλαδή τη μπάλα, πώ θα επιτίθεται η ομάδα. Εκεί πέφτει το βάρο αρκετά. Γιατί είναι γι' αυτό που σου έλεγα ότι ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει πολύ. Και είναι κάτι που θέλει να το λύσει ο προπονητής. Νομίζω ότι με τους παρόντες και από τους παρόντες, να το πω καλύτερα, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που, επειδή υπάρχουν και πολλοί διεθνείς, δείχνουν να έχουν δηλαδή και ένα προβάδισμα, ίσως να είναι και πιο μπροστά θεωρητικά για την επανέναρξη, για το μάτς επανέναρξης, εγώ λέω. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπεις ότι στα χαφ ο Ολυμπιακός έχει δύο βασικούς διεθνείς, και τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα. Και αν ο Φρόιλερ γυρίσει πιο νωρίς, ο Πουέρτα θα, επειδή έχει και πολύ μεγάλο ταξίδι, αυτός ο Γκοντζάλες θα αργήσει.
3: Θα το τραβήξουν.
4: Ναι, καταλαβαίνεις ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Έσε είναι ένας παίχτης που φαίνεται πως είναι από αυτούς τους 4-5 που δείχνουν έχουν προβάδισμα. Ο Πιρόλα, που είναι ο μοναδικός στόπερ που είναι εδώ, γιατί και ο Κάρμο παίζει με την Αγγόλα, ο Σμαϊλόβιτς σήμερα είναι στον πάγκο βέβαια για τη Βοσνία, ο Ρέτσος, που βέβαια ο Ρέτσος επιβεβαιώνει, γιατί είναι ο μοναδικός στόπερος τώρα, το μοναδικός αμυντικός που δεν έχει αλλάξει καθόλου, έτσι, ο Ιμανόλ μέχρι στιγμής. Ο Πιρόλα είναι άλλη μια τέτοια περίπτωση, και μερικοί ακόμα, όπως ο Ζώτα, όπως ο Τσικίνιο, όπως λέει ακόμα και ο Δέλσον, είναι οι ποδοσφαιριστές που βλέπεις μια πεντάδα ανάμεικτη, λίγο παλιή, λίγο καινούργη, που μπορούν να έχουν έτσι και το πάνω χέρι εν λόψη επανέναρξης, το προβάδισμα, εγώ θα πω. Ίσως να έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που θα δουλέψει και περισσότερο μαζί τους αυτές τις μέρες, θα μπορεί να στηριχθεί και περισσότερο στην εκκίνηση. Γιατί καλώς κακώς τους έχει πολλές περισσότερες μέρες κοντά του ο προπονητής, και μπορούν να τους περάσει και να αντιληφθούν μερικά πράγματα καλύτερα και πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους που λείπουν. Δηλαδή δεν τους φαίνεται κιόλας ότι είναι 10 μέρες στην ομάδα. 10 μέρες, 2 εβδομάδες τώρα τέλος πάντων, 15-20 μέρες. Έχει και τόσους διεθνείς και δεν είναι καθόλου εύκολη η δουλειά του σε καμία περίπτωση. Νομίζω έχει και χωρίς αγωγικά το πιο δύσκολο έργο ο Βάσκος. Αλλά από την άλλη, όπως και αν το κάνουμε, όλοι οι προπονητές τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν, πόσο μάλλον ο Εμμανόλ που έχει και μια καινούργια ομάδα να μάθει.
3: Ναι. Δεν μου λες, έχεις εικόνα από το ρεπορτάζ για την κατάσταση Σα, Μπέιλ και Μάρκους που αποκτήθηκε τελευταίος?
4: Τον Μάριους λες.
3: Μάρκους είπε καλά, συγγνώμη,
4: ναι,
3: Μάριους.
4: Ναι. Μικρή ναι. Σημασία. Ο Σάκη, ο Μπέιλι, ακόμα και τις ημέρες τώρα που είχε η ομάδα ρεπό, πήγανε στο Ρέντι. Πήγανε και οι δύο για να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Κάνουν και ειδικό πρόγραμμα ώστε να κερδίσουν χρόνο, να κερδίσουν έδαφος ώστε να με την επανέναξη να είναι στο επιθυμητό επίπεδο ή στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Ο Σα θα είναι εντάξει στην επανέναξη. Εντάξει, ένα τραυματισμό είχε, δηλαδή προετοιμασία έκανε κανονικά. Δεν έχει κάποιο θέμα. Περισσότερο ξέρεις, εστιάζουν όλοι και ασφαλώς και στο Σα αλλά και στον Μπέιλι, γιατί είναι και ένας παίκτης σε μια θέση που ο Ολυμπιακός θέλει βοήθεια από τα εξτρέμ του. Ναι. Στον τρόπο που ο Εμμανόλ είναι πολύ σημαντική εξτρέμ για την ομάδα του. Αλλά και γιατί από τον Μπέιλι περιμένουν πολλά. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε από την αυριανή προπόνηση και οι δύο ξέρεις σε πόσα κομμάτια της προπόνησης θα μπουν. Αλλά σταδιακά θα αρχίσουν να μπαίνουν σε ολόκληρο το κομμάτι, σε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, ιδιαίτερα ο Γκουστάβο Σα. Αλλά και ο Μπέιλι νομίζω ότι τον είδαμε να παίζει και λίγο. Εντάξει, είχε κάποιες λίγο μικροενοχλήσεις, αλλά νομίζω περισσότερο αυτό είναι εξής από την απραξία που είχε. Αλλά θα είναι σε ένα καλό βαθμό και οι δύο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο το ντέρμπι. Βλέπουμε το ντέρμπι με την επανέναρξη, αλλά είναι πολλά παιχνίδια που έχει μπροστά του μέχρι και την επόμενη διακοπή.
3: Σωστά.
4: Είναι, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, 9 μάτς. 9 μάτς για όλες τις διοργανώσεις, 8 ή 9 μπορεί να, να μπερδεύουμε εκεί, αλλά είναι για όλες τις διοργανώσεις, γιατί είναι και για το κύπελο και η Ευρώπη, πολύ σημαντικό. Και φυσικά μέχρι την επόμενη διακοπή έχει και δύο ντέρμπι. Πρώτον Παναθηναϊκό. Και το τελευταίο μάτς πριν την επόμενη διακοπή είναι ο ΠΑΟ.
3: Ναι. Μια και πες για ντέρμπι.
4: Για τον Μάριο, συγγνώμη, να σου ολοκληρώσω, είναι ένας παίκτης που παίζει πολύ το βάρος για την επιθετική λειτουργία και γιατί ξοδεύει αρκετά χρήματα, αλλά γιατί είναι ένας παίκτης που πιστεύουν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης όμως που μαθαίνει και αυτό στην ομάδα τώρα. Έστω και έτσι με αρκετές.
5: Τη μισή για την ώρα.
4: Ναι, μαθαίνει ακριβώς, μαθαίνει αρκετές την ομάδα, αλλά κυρίως τον τρόπο παιχνιδιού του, του προπονητή. Το τι θέλει από το center forward του, ξέρει τι κινήσεις θέλει να κάνει, το πώς να κινείται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και είναι και ένα center forward που είναι περισσότερο συμμετοχικός από τους υπόλοιπους που έχει ο Ολυμπιακός.
5: Ναι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια το απόγευμα.
4: Κυκλοφόρησαν 4 η ώρα.
5: Θα
4: εξαφανιστούν. Το θεωρούμε δεδομένο το sold out. Όταν υπάρξουν και αυτές οι επιστροφές από τις χορηγικές συνεργασίες, συμβάσεις που όπου θέλεις, τότε θα βγουν για τελευταία στη διάθεση του κόσμου, γιατί είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι από όλες τις απόψεις, αλλά κυρίως αγωνιστικά και βαθμολογικά για τον Ολυμπιακό.
5: Σωστά. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτου με μικρή καθυστέρηση. Απλώς δεν πρόλαβα να δω γιατί. Ξεκίνησε το Βέλγιο-Γαλλία. Είναι στο μόλις το δεύτερο λεπτό. Στο 8 είναι το Τουρκία-Ιταλία. Στο 0-0. Όπως 0-0 είναι και το Βόρειο Ιρλανδία-Ουγγαρία. Ρουμανία-Βοσνία. Βλέπω εδώ τώρα η Σουηδία ανοίγει το σκορ απέναντι στην Πολωνία. Να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Με το ΒΑΡ και τα σχετικά.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Δημήτρης Τρομπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις?
1: Καλή εβδομάδα. Καλά, χαρά. Καλή εβδομάδα.
0: Θα βρούμε κανένα εισιτηριάκι.
1: Εισιτηριάκι. Ναι, μέσα σε λίγες ώρες τελείωσαν τα εισιτήρια για την Τούμπα και τον αγώνα και τους αγώνες και του δύο και τις Πέμπτες και τις Κυριακές. Πάρα πολύ ευχάριστο. Να δούμε και τι είδους συνθήκες έδρας θα επικρατήσουν. Δεν είναι σύλλογος. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οι εθνικές ομάδες, η δικιά μας τουλάχιστον, έχει ένα πυρήνα. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν και σε επίπεδο κλίματος αυτά τα παιχνίδια, που είναι δύσκολα, γιατί σίγουρα θα πρέπει να μιληθούμε πολύ καλά και να περιμένουμε πίσω από την μπάλα. Και αυτό το γεγονός σε ένα κατάμεστο γήπεδο δικό σου δεν είναι τόσο εύκολο σε επίπεδο συγκέντρωσης. Πάντα ο κόσμος σε βγάζει λίγο παραπάνω, πάντα μπορεί λίγο να παρασυρθείς. Και ο καλύτερος αντίπαλος, γιατί ο αντίπαλος είναι καλύτερος ποιοτικά, μπορεί να το αξιοποιήσει. Θα δούμε. Θα δούμε τι είδους μάτς θα έχουμε Πέμπτη βράδυ, Κυριακή βράδυ. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι τελείωσαν τα εισιτήρια και υπάρχει τέτοιο κλίμα για την εθνική μας.
0: Ωραία.
1: Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικά επιτέλους προπονήσεις αυτή την εβδομάδα, με καλές ειδήσεις από χθες. Και επιστροφή και του Λουσέ και του Χατζηδιάκου. Ειδικά για τον Λουσέ, νομίζω ότι θα περιμένουμε με ανυπομονησία τι ρόλο θα έχει από εδώ και πέρα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ένας παίχτης με πολλή ενέργεια στο παιχνίδι, Γάλλο αναθρεμένος, με ό,τι αυτό έχει, με ό,τι συνεπάγεται και τις εντάσεις που βγάζει στο παιχνίδι. Ένα ακόμα οχτάρι για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά οχτάρι το οποίο παίζει και αριστερό εξτρέμ, παίζει ακόμα και δεξί μπακ, δεξί πόδι έχει ο Λουσέ. Θα το δούμε. Θα το δούμε από τον Οκτώβριο πώς θα τον διαχειριστεί η ομάδα. Ο Γιαννούλης ήταν επόμενος που θα επιστρέψει. Σε όλη την καταγραφή των τραυματισμένων παικτών που είχε ο ΠΑΟΚ, είχαμε ξεχάσει ότι χτύπησε ο Ελουστόντος το τελευταίο μάτς και ακόμα δεν έχει μπει, ότι έλειπε και ο Ντιέγκο Κώστα με ένα θέμα στην επιγονατίδα και αυτός είναι ακόμη έξω. Πέρα από τους μόνιμους τους παλιούς, τον Μιετέ και τον Ντεσπότοφ, τον Μιετέ και τον αφήνουμε στην άκρη, ο Ντεσπότοφ υπάρχει πληροφορία ότι και αυτήν την εβδομάδα θα κάνει μια προσπάθεια, γιατί στις δοκιμές ο Ντεσπότοφ δεν τα κατάφερνε. Θυμίζω ότι έχει χειριστεί από το Μάιο και ακόμα δεν έχει καταφέρει να μπει, με ενοχλήσει χαμηλά στην ποδοκλινική. Ένας από τους ποδοσφαιριστές, στους οποίους σε τέτα τέτ μίλησε χθες ο Ιβάν Σαδίδης. Και αυτό το έδειξε και το πλάνο από το βίντεο που ανέβασε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι με όλους τους τραυματίες είχε ένα ιδιαίτερο τέτα τέτ ο πρόεδρος.
0: Άλλη μια επίσκεψη το τελευταίο διάστημα από το Σαβίδι, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάτι λέει.
1: Σίγουρα. Σίγουρα έχει πολλές παρουσίες. Δεν ήταν ότι δεν είχε επαφή με την ομάδα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και όταν δεν είναι εδώ. Μιλάει πάρα πολύ και με ποδοσφαιριστές διαδικτυακά. Τώρα προτιμάει να επισκέπτεται, προτιμάει να συμμετέχει στην πνευματική προετοιμασία. Προτιμάει να μιλάει και με τον προπονητή, που είναι και αυτός καινούριος. Γενικά νομίζω ότι εκτιμάει διαφορετικά την κατάσταση τώρα που είναι πολλά νέα πρόσωπα και θέλει με τον δικό του τρόπο να τους βάλει στο κλίμα. Έτσι το βλέπω και θα δούμε πώς θα κυλήσει και η χρονιά, γιατί ο Σαβίδης παραμένει εδώ μέχρι κάποιο διάστημα και μετά αναχωρεί και επιστρέφει στη μόνιμη του κατοικία στο Ροστόφ. Να δούμε αν κάτι αλλάζει φέτος.
0: Ο Μπάντζα, από ό,τι είδα με το Κονγκό, ένα δεκαλεπτάκι σκάρτο έπαιξε.
1: Τέλος, ναι.
0: Και είναι ο πρώτος, όπως είπες, που επιστρέφει.
1: Βέβαια, τελειώσανε οι υποχρεώσεις του. Mm-hmm. Ποιος ξέρει πόσες μέρες τώρα θα ταξιδεύει. Okay. Ας πούμε ότι θα είναι στην προπόνηση της Πέμπτης. Ξέρω, μακάρι.
0: Ναι.
1: Αυτό υπολογίζουν. Απλά υπολόγιζαν ότι θα έχει ένα φιλικό την Παρασκευή και δεν έχει βρεθεί ακόμη ομάδα για να δώσει ο ΠΑΟΚ αυτό το φιλικό.
0: Ψάχνονται όμως. Συνεχίζουν να ψάχνονται.
1: Βέβαια, πρέπει να δώσει ένα φιλικό. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πρόγραμμα, το σχέδιο. Να παίξουν, να μπει και ο Μπάνζα, να δοκιμάσουν και αυτοί που επιστρέφουν, να πάρουν ρεπό από τον Κυριακό και από Δευτέρα να είναι όλοι μαζί. Mm-hmm. Σχεδόν από Δευτέρα. Αυτό δεν πρέπει να ανατραπεί. Θα δούμε τι θα καταφέρουν.
0: Okay. Μεταγραφή έχεις πει εδώ και από τις προηγούμενες μέρες δεν θα γίνει.
1: Θα περιμένουμε τις ανανεώσεις. Mm-hmm. Και τι αποτέλεσμα θα έχουν οι επαφές που ήδη έχουν ξεκινήσει και στην περίπτωση του Ζίβκοβιτς και του Μιχαηλίδη αλλά και άλλων παικτών.
0: Mm-hmm. Θα έχει όμως μεταγραφή τον μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ, ναι, από την προηγούμενη εβδομάδα αποφασίστηκε ότι πρέπει να αλλάξει πεντάρι, να μείνει έξω ή να δοθεί δανεικός ο Μωρούγη. Mm-hmm. Το ΠΑΟΚ είχε στην αγορά τον Μωτιγιούνας, αυτόν επέλεξε, αυτά τα χαρακτηριστικά με ένα πιο βαρύ παίχτη ήθελε ο Τρινκέρι και πράγματι περιμένουμε να ανακοινωθεί η συμφωνία.
0: Ωραία. Δημήτρη, μας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, Μωτιγιούνας, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη για ιατρικά και υπογραφές. Λοιπόν, τον γκολ της Σουηδίας που είπα νωρίτερα μέτρησε κανονικά, προηγείται 1-0 της Πολωνίας. Γκολ έχει βάλει και η Ιταλία με τον Μπαστόνι στο 1 λεπτό και προηγείται 1-0 της Τουρκίας στην Προύσα σε ένα μάτς που γίνεται υποκαταρακτώδη βροχή. Παραμένει το Βέλγιο-Γαλλία 0-0. Γκολ έχει βάλει και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, προηγείται 1-0 εκτός έδρας της Ρουμανίας. Εντάχει, βλέπω εδώ πέρα στο sportfm.gr την αποκάλυψη του δημοσιογράφου Άνταμ Κράφτον για την ιδέα που είχε πέσει στο τραπέζι για την ποινή της City όταν η υπόθεση ξέσπασε το 2023. Ήτανε που δεν πέρασε βέβαια, αλλά η πρόταση ήταν η εξής, ότι για τις επόμενες 3 με 5 σεζόν να αφαιρούνται 20 με 25 βαθμοί κάθε χρόνο από τη City, κάτι που όπως αναφέρει θα έκανε αδύνατη την παρουσία της στο Champions League, αφήνοντάς την στην μέση του βαθμολογικού πίνακα. Λοιπόν, αυτά. Με ένα μικρό over, 2 λεπτών, ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Τάσος Νικολόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές ο Χάρης Χριστόγλου, στην αρχή και συνέχεια ο Πάνος Μπουρνάς. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Εμείς τα λέμε αύριο με την περιγραφή του αγώνα Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός που αρχίζει στις 8. Να είστε καλά.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4. Come to my boudoir. The second rule of Fight Club is

0: Χαίρομαι που χθες τη Γερμανία μύρισε Ελλάδα με διάφορους και διαφορετικούς τρόπους.
1: Ήταν, νομίζω, το πιο αστείο. Ήταν όλοι αυτοί που αναρωτιόσαν, λέει, τι είναι αυτό, γιατί λέγανε ουα. Δεν λέγανε ουα, συγγνώμη που το μαθαίνετε από εμάς.
0: Ουα.
1: Η ουα καντονά, όπως λέγανε, ξέρω εγώ, πριν από 30 χρόνια.
0: Ναι, η έκσταση έξτανο ουα.
1: Όχι, δεν λέγανε ουα. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη που το μαθαίνετε από εμάς.
0: Επίσης δεν λέγανε ακριβώς, ξέρω εγώ, σφύρα καλά, αγαπητέ διαιτητή.
1: Ναι.
0: Που ακούγονται. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι πέρα, ρε παιδί μου, από ότι μύρισε Ελλάδα στη Γερμανία, μύρισε τόσο πολύ έντονα Ελλάδα στη Γερμανία, που ακόμα και το πρωτοσέλιδο της Bild ήταν ελληνικό. Δηλαδή πρέπει να ήταν ελληνογερμανός που το έκανε αυτό, ότι ξέρω εγώ, χάσαμε τους ποδοσφαιρικούς νάνους.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, αυτές οι προσβόλες έχουν άρωμα Ελλάδας. Δηλαδή αυτό το πρωτοσέλιδο μύριζε τζατζίκι, πώς σου πω.
1: Μύριζε τζατζίκι με λίγο μπράτβουρστ, αν μου επιτρέπεις,
0: ναι,
1: να συμπληρώσω. Εντάξει, κατανοητός και ο πόνος και η ανάγκη του λαϊκισμού. Εντάξει, ο κόσμος κυλάει σε αυτό το μοτίβο πολλά χρόνια. Την Bild, την ξέρουμε, η Bild είναι ικανή πραγματικά να βγάλει τη μεγαλύτερη αποκάλυψη. Mm-hmm. Πολύ περίεργη εφημερίδα η Bild, γιατί δεν έχει ένα χαρακτήρα, ξέρεις, που είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή, λες, ξέρω εγώ, New York Times. Δηλαδή, και ξέρεις γιατί μιλάς.
0: Και η Bild είναι κάπου ανάμεσα
1: στην περίπτωση τη Bild, η Bild είναι πραγματικά ικανή να γίνει και τα δύο αυτά στο ίδιο φύλλο. Να είναι και σαν στο λαϊκισμό και να βγάλει και ένα τρομερό, ξέρω εγώ, αποκλειστικό.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε εντάξει, δεν είναι πολύ περίεργο, ούτε χρειάζεται να μας πέφτει. Άκουσα ότι σήμερα υπήρχαν και απαντήσεις τηλεοπτικές και τέτοια από οργισμένους Έλληνες. Έτσι.
0: Χελίν.
1: Δεν ξέρω τι τα κάνουμε. Εντάξει, είναι λίγο αστεία.
0: Όχι, καταρχάς είναι πολύ αστείο το πρωτοσέλιδο της Bild. Είναι αστείο.
1: Ναι, είναι αστείο.
0: Ξεγελάω, γιατί είναι η χαλούμπα ενός λαού που έχει χάσει.
1: Ναι.
0: Ενός, ξέρω εγώ, τσατισμένου αρθρογράφου, ξέρω εγώ, συντάκτη, διευθυντή που βγάζει το πρωτοσέλιδο και σου λέει.
1: Ναι.
0: Τύχη μου. Κολοέλληνες. Νάνι, ρε, νάνι.
1: Αντίστοιχα είναι. Ναι, εντάξει, νάνι, αλλά με ένα κουρμπελινά.
0: Καταλαβαίνω. Αυτό είναι.
1: Στέλνει ένα τέτοιο και τελειώνει εκεί η ιστορία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτά, ξέρει, κανονικά θα πρέπει να γίνονται μέχρι την ηλικία των 15, άντε βαριά 16 ετών. Δεν θα έπρεπε να γίνεται παραπάνω. Δηλαδή νομίζω ότι κάτι που όχι ακριβώς πονάει περισσότερο, αλλά αντικατοπτρίζει περισσότερο το αυτό που έγινε χθες, είναι να πεις, αν μπορούσε να γίνει, να συναντήσουμε διάλογος από τους γνωστούς πολιτισμένους διαλόγους των σχολείων, ας πούμε, ξέρεις, το άρθρο της Bild για παράδειγμα από κάτω, να κάτσει να εξηγήσει πάρα πολύ πολιτισμένα, να πεις ότι εντάξει, πέρα από τη χαλούμπα σας και όλα τα υπόλοιπα, αν θέλετε να συζητήσουμε, θα σας πούμε, και αυτή είναι πραγματικά, εγώ το λέω, είναι και η άποψή μου, η αγωνιστική, να το πω έτσι, ότι για κάποιο λόγο φάγαμε ένα ημίχρονο και κάτι, 55 λεπτά ουσιαστικά, χοντρικά, μέχρι να το πάρουμε απόφαση ότι δεν είστε καλύτερη ομάδα και ξέρεις, θα βγούμε λίγο πιο πέρα στο γήπεδο να πάμε να το πάρουμε κιόλας στο παιχνίδι.
0: Ναι. Εντάξει, απέδεις ότι είσαι Έλληνας. Είσαι Έλληνας αυτή τη στιγμή.
1: Όχι,
0: δηλαδή, για όποιον είχε βάλει φορές που μπορεί να σε λέξει, αν θέλει να που έλεγες κάτι αντεθνικό ή οτιδήποτε άλλο, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί είναι περήφανοι για σένα. Δηλαδή, δακρύζω. Λένε, ναι, ο Γιάνναρος είναι Έλληνας. Γιατί με το που είδαμε ότι είναι χρέπια, βγήκαμε έτσι σε έναν γκολ και τυχεροί είναι. Αυτό.
1: Όχι, δεν είπα. Δεν
0: μπράβο, Γιάνναρε.
1: Δεν λέω ότι είναι τυχεροί. Λέω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη εδώ πέρα, πώς το λένε, συναστρία που μας έκανε. Δηλαδή, να σου το πω για να δεις πώς μπορεί να είμαι Έλληνας και αν θέλει να ταυτόχρονα.
0: Μην το χαλάς τώρα.
1: Δεν το χαλάς. Δεν θέλω να το χαλάς.
0: Μα είναι σαν να φοράς τώρα φουστανέλα με τα κούνια από κάτω. Δεν το χαλάς.
1: Θέλω να με σανδάλι για την ακριβία.
0: Με τα κούνια, αυτό σου λέω, το χαλάς. Ακόμα χειρότερο. Σαν να φοράς φουστανέλα και από μέσα κολλάν. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Ποδηλατικό.
1: Έπρεπε.
0: Φυσικά και έπρεπε.
1: Εντάξει, δεν θα πω άλλα. Δεν θα πω άλλα. Άμα δεν θες να είμαι.
0: Εντάξει, σου καταλαβαίνω πάρα πολύ, γιατί πρόσεξε. Έχει κάνει την ξύγα ο Κλόπ από την αρχή.
1: Να.
0: Δηλαδή του έχει πει, παιδιά, αφήστε τις βλακίες, τις κριτικές της κακιάς ώρας, τα προσωπικά χτυπήματα, αυτά που κάνετε στον Νάγκελσμαν, αυτά που κάνετε στον Τούχελ, σε όλους. Εγώ αυτά δεν τα σηκώνω. Άμα αρχίσετε τις βλακίες, εγώ φεύγω. Πρώτον. Δεύτερον, του έχει εξηγήσει από την αρχή ότι, παιδιά, τον ίσως λέει Klein. Εγώ θέλω να δοκιμάσω 44 παίχτες, να δούμε τι κάνουμε, ποιους μπορούμε να υπολογίσουμε για να πάμε για τα προκριματικά του Euro. Τα έχει πει όλα αυτά τα πράγματα. Έχει βγει και με το καπελάκι, ένας από εσάς. Θέλω να πω, έχει κάνει ξηρά από την αρχή. Άρα δεν τους παίρνει να βγουν και να πούν ρε Κλοπ, τι έκανες τώρα και τι. Οπότε ξέρει, σου λέει για τον Κλοπ δεν πάμε να πούμε. Τι θα πούμε,
1: ας τους πούμε για τους Δάνους.
0: Ας τους πούμε
1: για
0: τους Δάνους.
1: Ακριβώς, για να μην κάνουμε κριτική στον Κλοπ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι θλιβερό. Είναι πραγματικά θλιβερό. Θα ξεξηγήσουμε από την άλλη. Και τίποτα ιδιαίτερα περίεργο. Ξέρεις, ρε παιδί μου, τα μπλέκεις στο μυαλό σου όταν τα δένεις όλα με το παρελθόν. Όταν λες αυτό το πω, οι Γερμανοί μας έχουν τσακίσει και τα λοιπά. Πω, είναι θαύμα που τους κερδίσαμε. Δεν είναι θαύμα που τους κερδίσαμε. Καθόλου θαύμα δεν είναι. Δεν υπάρχει κανένα θαύμα εδώ πέρα. Όπως επίσης, εγώ λέω μια πολύ ωραία ευκαιρία αυτή η εθνική. Mm. Ας το πάμε παραπέρα. Για να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο άνθρωποι. Δηλαδή, θα σου πω. Αυτή η εθνική είναι, πέρα από πολύ ταλαντούχα και πολύ καλή, είναι και πολύ μυαλωμένη. Mm. Δηλαδή, αν είδες δηλώσεις του Γιωβάνοβιτς και των παιχτών, αλλά κυρίως του Γιωβάνοβιτς, το πόσο πραγματικά μετρημένες ήταν για αυτό που έγινε και τον τρόπο που μίλαγε για αυτό το πράγμα και το έβαλε, ξέρεις, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας η οποία συμβαίνει κτλ. Ήταν κάτι το οποίο, πώς να σου πω, πρέπει να το ακούγαν οι άνθρωποι και λέγανε έλα, πες τίποτα, γιατί δεν θα έχουμε να γράψουμε. Ναι. Που είναι αυτό που μας πιάνει εδώ πέρα, γιατί εμείς έχουμε το πρόβλημα το οποίο το ξέρετε, το πρόβλημα λόγω του clickbaiting, είναι ότι έχουμε απολύτως ξεφτιλίσει τις λέξεις. Οπότε, λέω λοιπόν ότι μία. Επειδή η Εθνική θα μας δώσει και άλλους λόγους για να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες όμορφες εκφράσεις και θα το ξανακάνει, ίσως λένε μια καλή ευκαιρία ως έθνος και ως δημοσιογραφία, το λέω επίσης γιατί έχει σημασία, να ξαναγυρίσουμε στο να γράφουμε κανονικά και πιο αντιπροσωπευτικά για αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τους Γερμανούς δεν τους διαλύσαμε. Τους Γερμανούς δεν τους πατήσαμε κάτω. Εντάξει. Η εθνική υπεύθυνη δεν ήταν ήρωες. Δηλαδή δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Δεν συνέβη τίποτα απολύτως από όλα αυτά. Αυτό που συνέβη είναι. Δηλαδή θέλω να πω αυτό, εντάξει, ως φαντασίωση μπορεί να το έχει κάποιος. Αλλά είναι φαντασίωση μόνο, δεν είναι πραγματικότητα. Λοιπόν. Οπότε.
0: Επίσης, ναι, παρακαλώ. Κάποια στιγμή, επειδή έχουν περάσει και ξέρω εγώ πάρα πολλά χρόνια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας πούμε ότι η Γερμανία πια δεν είναι πάντσερ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Που κάποτε έκανε ωραίους τίτλους όταν πάντσερ κτλ. Επειδή έχει τελειώσει πια αυτός ο ρημάδης, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος πάρα πολλά χρόνια τώρα, ας σταματήσει αυτή η ιστορία με τα πάντσερ. Δηλαδή είναι 80 χρόνια πια.
1: Νομίζω ότι είναι πολλά, έχεις δίκιο. Οπότε νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για επιστροφή στην ορθή χρήση λέξεων και ενιών, το οποίο θα μας βοηθήσει γενικότερα, ξέρεις, ως έθνος πιστεύω και ως ανθρώπους.
0: Δεν θα γίνει ποτέ αυτό.
1: Δεν
0: πουλάνε κανονικές λέξεις.
1: Ναι,
0: δεν πουλάνε.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν πουλάνε προφανώς.
0: Εμείς βλέπουμε τον Γιωβάνοβιτς να μιλάει, ξέρεις, και το θυμόμαστε και παλιά και από το προπονητή του Παναθηναϊκού που έβγαινε μετά και μιλούσε πάντα ποδοσφαιρικά. Δεν έβγαινε ούτε να κραυγάζει, ούτε να ψάχνει δικαιολογίες, ούτε να πυθικίζει, ούτε να κάνει χαζομάρες που έχουμε δει να κάνουν διάφοροι άλλοι. Δεν μας έκανε καλύτερο σε αυτό το πράγμα. Βαθιά μες στην ψυχούλα μας θέλουμε την ίντριγκα, θέλουμε την αντιπαλότητα, θέλουμε να πεις και μια κουβέντα για την διαιτησία, θέλουμε και να πικάρεις τον αντίπαλο. Θέλουμε μέσα στην ψυχούλα μας γι' αυτό. Και δεν πρόκειται ποτέ, ξέρεις, όλο αυτό που βλέπεις και το θαυμάζεις και λες τι ωραίο που είναι, να γίνει μόδα. Δηλαδή οι συμπεριφορές τύπου Γιωβάνοβιτς, το βγαίνω και μιλάω ποδοσφαιρικά, ήρεμα, απλά, κατανοητά, χωρίς να προσβάλλω κανέναν και σου εξηγώ αυτό που έγινε στο παιχνίδι με τα λόγια του προπονητή, που θα έπρεπε να το παίρνουμε να το γράφουμε και εμείς μετά, δεν.
1: Εγώ λέω τώρα σκέψου το εξής. Αυτό το πράγμα το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εννοείται ότι δεν ξέρω εμάς. Είμαστε κλασική γενιά

0: με το Μασούρα, ξέρεις, όλους τους παίκτες τους 30 πλάς, τον Βλαχοδήμο, τους μεγαλύτερους, ας το πούμε, mm-hmm. σε ηλικία, έχει μέσω ηλικία στα 20.
1: Το Γκουρμπέλε δεν τον αναφέρει. Έτσι Γκουρμπέλε. Έβαλε τον κόλλο Γκουρμπέλε, τον αφήνει έξω από του μεγαλύτερη ηλικία. Μάλιστα.
0: Καθόλου. Θα τον αφήνει. Ο Γκουρμπέλε, ο οποίο. Όχι, και κλείνει τα 33 τον Νοέμβριο. Ναι. Θέλω να το πω αυτό, θυμάμαι και πολύ καλά. Έχουμε μέσω ηλικία στα 26. Η δε βασική μα 11 δεν είναι ακόμα. Θυμάσαι πώ. Που λέγαμε που βγάζαμε ένα μεσολογικές πόσο ήταν, 22-23, δεν θυμάμαι. Στο παιχνίδι με τη Σκωτία δεν θυμάμαι που ήταν εκείνο το φανταστικό. Οπότε, εγώ λέω το εξής. Ακόμα και αν δεν το κάνουμε μόνοι μας, θα μας κάνει η εθνική να το κάνουμε. Γιατί, εάν αυτή η εθνική να είναι καλά όλα τα παιδιά και υγιή, επειδή πλέον το έχουν και ασχέτως του τι θα γράφουν εδώ πέρα οι χαχόλοι και το τι θα λένε αντίστοιχα στο ίντερνετ, τα παιδιά αυτά ποδοσφαιρικά θα κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που υπερδικαιούμαστε αυτό και θα αντιμετωπιζόμαστε πλέον ως μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη στο ποδοσφαιρικό στερέωμα από ό,τι είμαστε. Και τότε τι θα τους κάνουμε τους υπερθετικούς, άραγε.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, έτσι μια μικρή κουβεντούλα, να το πούμε έτσι, για την εθνική. Κατά τα λοιπά.
1: Επίσης δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα καλύτερα αποτελέσματα που έχει φέρει η εθνική μας, αυτή η εθνική του Γιοβάνοβιτς δηλαδή, δυστυχώς μόνο στο Nations League, είναι εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι στο Wembley ή στο match με τη Σκωτία για το Nations League που κερδίσαμε, βάλαμε 3 γκολ, ή με τη Σερβία πριν λίγες μέρες, ή με την Γερμανία χθες, όλα αυτά τα αποτελέσματα που είναι γκράντε αποτελέσματα, τα έχουμε κάνει εκτός έδρας. Χωρίς πίεση, χωρίς πρέπει, χωρίς κόσμο να παρασέρνει με τη φωνή του, να απαιτεί εντός εισαγωγικών πράγματα. Νομίζω ότι στα εντός έδρας παιχνίδια, ειδικά μετά από τέτοιες νίκες που δημιουργείται τεράστια προσδοκία,
0: ναι, εδώ πάμε πάλι.
1: Υπάρχει μια δυσκολία.
0: Εδώ δεν υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει, για να το πούμε ακριβώς και θέλω να το δέσουμε προηγούμενο, υπάρχει μια παθογένεια. Αυτό είναι παθογένεια. Δεν είναι δική μας ενδεχομένως. Δεν είναι δική μας, είναι μια πίεση.
1: Μια δυσκολία διαχείρισης είναι.
0: Είναι.
1: Δηλαδή μετά την Αγγλία που κερδίσαμε στο Wembley, ήρθαμε εδώ πέρα, γινόταν στο γήπεδο, από άκρη σ' άκρη δεν χώραγε άνθρωπος, ας πούμε. Δεν ξέρω αν είναι θέμα, όλων είναι θέμα, πρωτίζω των παιχτών είναι θέμα, έτσι. Δεν είναι ότι ο κόσμος από πάνω είναι σαν το Σουμπούτι που τους πρόχνει, αλλά θέλω να πω ότι φαίνεται αυτό. Το μειονέκτημα που έχει αυτή η φουρνιά των πολύ ταλαντούχων παιχτών, που παράλληλα είναι και μικρή σε ηλικία, είναι η διαχείριση συναισθημάτων εντός έδρας, όταν υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει, ή όλη αυτή η πίεση του κόσμου πάνω, γαλάρα, βάλε ένα γκολ, να τους πατήσουμε, να τους κάνουμε. Ενώ έξω τους βλέπεις και είναι πιο άνετοι. Δεν έχουν αυτό το πρέπει, δεν έχουν εξισπέσει με εκτός έδρας. Δεν σου πειράζει τίποτα και να χάσεις. Και έχουν φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα επί Γιοβάνοβιτς εκτός έδρας.
0: Ισχύει. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό είναι θέμα χρόνου. Και αυτό είναι θέμα χρόνου. Να γυρίσει και να είναι θετική επίδραση όλο αυτό το πράγμα με τον κόσμο. Χθες λοιπόν όντως είδαμε κάτι διαφορετικό. Αυτό πραγματικά αξίζει να σημειωθεί. Δεν είναι άδικο που σημειώθηκε και από τον κόσμο και από δημοσιογράφους και από όλους, ότι είδαμε μέσα σε 3 μέρες, που είναι μικρό χρονικό διάστημα, σε 72 ώρες δηλαδή, την εθνική να κερδίζει 2 παιχνίδια με 2 τελείως διαφορετικούς τρόπους.
1: Ναι. Γιατί έκανε αυτό που δεν έγινε, ας πούμε, στα αποκλειματικά του Euro. Προσαρμόστηκε στις ανάγκες του κάθε παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τη Σερβία καταλάβαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κομμάτι στο παιχνίδι από πολύ νωρίς. Φάγαμε τον γκολ, αλλά καταλάβαμε ότι μπορούμε εμείς να ορίσουμε το μάτς, να κάνουμε τις ευκαιρίες, να πλαγιοκοπήσουμε, να δοκιμάσουμε κάτι τις μπαλιές, να είμαστε εμείς οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Και με τη Γερμανία ξέραμε από πριν ότι πρέπει να πάμε σε μια πιο συντηρητική αντιμετώπιση του αντιπάλου, γιατί αυτό είναι το. Αυτή είναι η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σόφρο να πάει να την παίξει στα ίσια σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Αυτή μπορεί σε κάποια χρόνια να μπορούμε να μπαίνουμε και να κοιτάμε στα μάτια και τη Γερμανία και άλλους ομάδες. Αυτή τη στιγμή ξέρεις ότι πρέπει να προσαρμοστείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό κάναμε.
0: Ναι.
1: Και νομίζω πρώτη φορά στη θητεία του Γιοβάνοβιτς το κάνουμε αυτό. Δηλαδή με Δανία, Σκωτία, ας πούμε, στα σημαντικά παιχνίδια των προγραμματικών του Μουντιάλ. Δεν το κάναμε. Ναι. Δεν προσαρμοστήκαμε. Δεν πήγαμε για σκοπιμότητα. Δεν πήγαμε το βαθμό και βλέπουμε. Δεν πήγαμε να δώσουμε μέτρα, να δώσουμε την μπάλα σε εκείνους να τους περιμένουμε. Δεν κάναμε τέτοια πράγματα.
0: Δυστυχώς για τους προπονητές, το πεδίο εφαρμογής όλων αυτών που έχουν στο μυαλό τους ή πραγμάτων που βλέπουν και θέλουν να αλλάξουν, είναι ένα παιχνίδι με σημασία.
1: Ναι.
0: Πάντα. Οπότε υπάρχει αυτό το πράγμα. Στην εθνική που είναι και πιο αραιά τα παιχνίδια, είναι και πιο δύσκολα. Αυτή πρέπει να.

0: είναι η μοναδική περίοδο, εγώ δεν θυμάμαι άλλη, που να βρίσκεται η Εθνική για τόσο πολύ καιρό μαζί. Το είπε και ο Γιωβάνο σε μια χαρά, α πούμε, ότι κοίταξε, μέσα μια εβδομάδα μαζί και θα είμαστε άλλη μια εβδομάδα μαζί. Δηλαδή είναι υπέροχο. Έχει τη σημασία του βεβαίω και αυτό.
1: Σίγουρα,
0: γιατί οι παίκτε νιώθουν τελείω διαφορετικά, όπω καταλαβαίνετε. Επειδή ρωτάει κάποιο, δεν ενδιαφέρον, αν πιστεύετε ότι έχει δημιουργηθεί μια ελληνική σχολή ποδοσφαίρου. Όχι. Λέω ξεκάθαρα, δεν υπάρχει ελληνική σχολή ποδοσφαίρου. Το αν θα υπάρξει δεν το ξέρω.
1: Μια ταυτότητα όμως, αν θέλετε να κάνετε μια ταυτότητα, δείχνει να υπάρχει πια μια ταυτότητα παιχνιδιού και φιλοσοφία.
0: Μια ταυτότητα σωστού διαβάσματος, μαχητικότητας και ανταπόκρισης σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Αυτό να ξέρετε, εκτός Facebook και κανονικοί άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το ξέρουν. Είδα και αρκετές ξένες εκπομπές που το λέγανε και μιλούσαν πάρα πολύ ωραία και πολύ αναλυτικά και πολύ καλύτερα εδώ από τους περισσότερους δικούς μας για την Ελλάδα. Πολύ μεγαλύτερη κατανόηση και ανάλυση για το παιχνίδι μας. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, ναι, το έχουμε κάνει. Το αν θα γίνουμε σχολή, όχι, δεν το ξέρω.
1: Εσύ που λες να σας δω μεθαύριο, αν φάμε 4 από τους Ολλανδούς, θα λέμε ότι δεν παίξαμε καλά και χάσαμε τους Ολλανδούς. Αν περιμένεις να.
0: Αυτό ακριβώς που λέει ο φίλος είναι η παλιά νοοτροπία, η μπαμπάλα νοοτροπία αυτή ακριβώς που.
1: Του Πανηγυρτζή.
0: Του Πανηγυρτζή που ψάχνουμε να ξεριζώσουμε. Ουσιαστικά ψάχνουμε πάντα να ρίξουμε ένα φταίξιμο σε έναν άλλον, ας πούμε. Γιατί δεν τα είπε καλά, γιατί έβαλε ένα και γιατί εσύ δεν τα.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν παίζεις καλά, λες.
0: Εσύ μου λέγες, με λέγες εσύ ότι δεν λέγες τότε εσύ. Τώρα τι θα. Τα πεις γλωσσά σου.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν παίζεις καλά, επισημαίνεις όλα τα καλά πράγματα. Όταν δεν παίζεις καλά, επισημαίνεις τα πράγματα που δεν πήγαν καλά. Και δεν μένεις κολλημένος να λες παίξεις, δεν παίξεις καλά, τι ωραία που ήταν όλα, ή πώς μας αδίκησε η διαιτησία, ή πώς ήμασταν άτυχοι, ή η μπάλα δεν πήγε μέσα και πήγε έξω.
0: Το θέμα είναι ότι βλέπεις ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε πολύ μεγάλη βελτίωση. Βλέπεις ένα παιχνίδι στο οποίο έγινε μία άμυνα η οποία δεν ήταν. Το παλιό πούλμαν των ηρωισμών, των διώχνει παραπάνω, πρόλαβε. Δεν ήταν αυτό, αλλά ήταν μία άμυνα στο 90-95% της συγκροτημένη, χωρίς φάουλ. Πολλά το
1: προσέξαμε. Σωστό.
0: Το οποίο, αν ψάχνουμε πράγματα σύγχρονα στην τακτική της εθνικής, όχι απλά στο σχηματισμό της, αυτό είναι ένα πράγμα. Το οποίο δεν το είχαμε, το οποίο θέλει από μόνο του πολλή δουλειά. Το να μαρκάρεις στον χώρο τόσο πολύ καλά, που να μην αναγκάζεσαι να κυνηγάς και άρα να υποπίπτεις σε φάουλ. Τα οποία φέρνουν δύσκολα.
1: Εντάξει, είδαμε πράγματα που δεν έχουμε ξανά. Δηλαδή, ας πούμε, τέτοια αμυντική προσήλωση από τα φτερά, από Τζόλι και Καρέτσα, να γυρίζουν και να γίνονται back πίσω από τα back στην πραγματικότητα σε κάποιες φάσεις, είναι κάτι το οποίο δεν
0: το έχουμε
1: ξαναδεί.
0: Όχι, σε κάποιες το έχουμε, ήταν σε περισσότερες, το παρατήρησα πάρα πολλές φορές. Αμυνόμασταν ουσιαστικά με εξάδα. Δηλαδή, έμπαινε όλη η τετράδα στα όρια της περιοχής. Και ο Τζόλις με τον Καρέτσα ήταν στις άκρες.
1: Αυτό ήταν ένα πράγμα, ας πούμε, ένα στοιχείο το οποίο είναι καινούριο στον βαθμό που το είδαμε, δηλαδή που έγινε τόσο πολύ με πάρα πολύ συνέπεια σε όλα τα λεπτά. Δηλαδή δεν υπήρχε, ξέρεις, κρεμάσαμε μετά το 70 ή ξέρω εγώ, σταμάτησα να γυρίζω τα εξτρέμ. Ήταν ένα πράγμα το οποίο τακτικά υπηρετήθηκε στο ακέραιο για όλο το παιχνίδι.
0: Ναι. Δεν κρίνουμε κανένα Γιωβάνοβιτς. Δεν κρίνουμε. Είπαμε, είσαι τόσο καλός, τα έχουμε πει, όσο το τελευταίο σου παιχνίδι. Έτσι πάει. Αυτή είναι η δουλειά. Οπότε τώρα αυτά τα παιχνίδια έχουμε τελευταία και αυτά συζητάμε. Απλώς βλέπουμε, όπως και εσείς φαντάζομαι, μία εικόνα να διαμορφώνεται. Θα την έχουμε για πάντα. Δεν θα την έχουμε, θα έχουμε και ένα σκαμπανέβασμα. Αλλά έχουμε αλλάξει επίπεδο, φυσικά έχουμε αλλάξει επίπεδο, γιατί έχουμε αυτή τη φουρνιά. Θα είναι το στυλ του ποδοσφαίρου μας.
1: Επίπεδο θα αλλάξουμε όταν θα πάμε σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: okay, σωστό.
1: Και εκεί θα κρυθεί και ο Γιωβάνοβιτς, γιατί όλα αυτά που γίνονται και στο προηγούμενο Nations League και τώρα μέχρι στιγμή είναι πολύ καλά.
0: Να.
1: Δεν έγιναν όμως τα προκριματικά του Μουντιάλ και δεν πήγαμε στο Μουντιάλ. Οπότε θέλω να πω, αν η εθνική του Γιωβάνοβιτς κάνει φοβερά πράγματα στο Nations League, αλλά δεν καταφέρει να πηγαίνει σε Euro και Μουντιάλ, είναι πρόβλημα.
0: Ναι,
1: ωραία όλα τα υπόλοιπα, προφανώς. Ωραία η νίκη επί της Σερβίας και της Γερμανίας, ωραίο συνέστημα μετά από 2 αγωνιστικές να είμαστε 5 βαθμούς μπροστά από τους Γερμανούς, είναι ωραίο συνέστημα, σε έναν όμπρο που λέγαμε Παναγία μου να βγούμε τρίτη να μην υποβιβαστούμε, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, εκεί θα κρυθεί και ο προπονητής, εκεί πρέπει να πάει αυτή η φουρνιά, όχι σε μία. Πρέπει να πάει, πρέπει να πηγαίνει οι μεγάλες διοργανώσεις.
0: Εάν το είδατε εσείς πούλμαν αυτό, οκ. Okay.
1: Όχι. Επειδή έχουμε δει πούλμαν.
0: Έχουμε.
1: Και αν έχουμε δει πούλμαν.
0: Στις πάρα πολλές αρκετές δεκαετίες που βλέπουμε μπάλα, έχουμε δει και έχουμε δει πούλμαν. Αυτό νομίζω δεν θα. Θα το πεις ότι υπήρχε η άμυνά μας ήταν βαθιά, βεβαίως και ήταν. Αλλά ήταν μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Γερμανοί δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, τους Γερμανούς τους έβλεπες. Είχαν τον Κίμιχ, τον οποίο τον έβλεπες. Ο Κίμιχ ήταν τόσο καλός που έβλεπες πόσο καλύτερο ήταν από τους υπόλοιπους. Και γι' αυτό και τον κράτησε ο Κλόμπ προφανώς και τον είχε εκεί πέρα. Του λέγαμε: αν δεν έχει τον Κίμιχ, δεν μπορούμε να κατεβάζουμε την μπάλα.
1: Ναι, αλλά μας έκανε το δωράκι εκεί που πει: το χάσε ο Γανίδης, ο Κίμιχ το έκανε το δωράκι.
0: Εντάξει, και ήταν κάπου κόντρα στο πόδι την μπάλα και πήγε μέσα. Okay.
1: Να είναι
0: καλά ο κύριο Κίμιχ, εννοείται. Λοιπόν, είχαν το Αντεγέμι που εντάξει, ο Αντεγέμι επίσης ξεχωρίζει γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Και ο Νουμέτσα. Okay. Και πέραν τούτου, τίποτα. Δηλαδή η αμυντική τη Γερμανία κεντρική είναι για κλάματα. Η συγκεκριμένη. Αλλά αυτό λέμε, πετύχαμε τη Γερμανία σε μια εξελικτική διαδικασία. Βρισκόμαστε και εμείς σε μια εξελικτική διαδικασία. Αλλά σε μια εξελικτική διαδικασία στην οποία διαθέτουμε ένα ρόστερ λίγο πιο συμπαγές από τη Γερμανία σε αυτή τη στιγμή που κάνει δοκιμές και με πολύ περισσότερο ταλέντο σε συγκεκριμένες θέσεις.
1: Ναι, και ένα προπονητή ο οποίος δουλεύει με την ομάδα χρόνια.
0: Να.
1: Και ένα προπονητή ο οποίος έχει κυκλώσει τον Nations League και δεν το έχει βάλει στην άκρη όπως ο Κλοπ. Όλα τα παίρνουμε, ξέρεις, όλα τα λαμβάνουμε υπόψη. Να. Οπότε να κάνουμε την κριτική μας και τα συμπεράσματά μας.
0: Και νομίζω εν τέλει, όσο για να ψάχνουμε να δούμε πόσο μετράει το καθένα και εντάξει να βρούμε και να κάνουμε και αν θα πάμε στα πρώτα τελικά του Nations League ή οτιδήποτε άλλο, όπως και να έχει, οι νίκες σου δίνουν μία αυτοπεποίθηση που δεν μπορεί να σε δώσει κανένας λόγος και τίποτα άλλο. Οι νίκες δίνουν την αυτοπεποίθηση.
1: Και ειδικά με τις ομάδες νίκες. Όχι, και με τέτοιες ομάδες.
0: Και με τέτοιες ομάδες, ναι.
1: Γιατί καλές νίκες με τη Λευκορωσία, ας πούμε, και με επίπεδο τέτοιες ομάδες. Όταν όμως κερδίζει η Σερβία και τη, εκτός έδρας και τη Γερμανία εκτός έδρας, είναι διαφορετικά. Πώς να γίνει δηλαδή τώρα. Είναι οι νίκες απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Είναι αυτό που και παίχτης να σε διασκεδάζει με το κάθε πρωτοσέλιδο της Bild. Διασκεδάζει, μετά γελάς.
0: Ναι,
1: θέλω να σου πω ότι είναι αυτό που λες, κοιτάδεις.
0: Προφανώς τώρα πια μπορείς να διασκεδάζεις.
1: Ναι.
0: Μπορείς να διασκεδάζεις, νομίζω είναι το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Σε αυτήν την αξία, όσο ώρα μιλάμε, μπαίνουν γκολ. Είτε τι μου λες, μπαίνουν γκολ. Μόνο στο Βέλγιο-Ιταλία δεν έχει μπει. Στο Βέλγιο-Γαλλία δεν έχει μπει γκολ. Ένα ακόμα σαν δεν. Το Τουρκία-Ιταλία είναι 0-3. Ήδη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Το Βόρεια Ιρλανδία-Ουγγαρία δεν έχει τέρματα. Το Σουηδία-Πολωνία είναι 1-1. Και το Ρουμανία-Βοσνία είναι 1-3. Θυμίζω και τα τελικά. Είναι Γεωργία-Ουκρανία 0-0, Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3, Λετωνία-Κύπρος νωρίτερα 0-0. Έχουν προλάβει φαντάζομαι το δελτίο, κύριε Πάνο, πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε, θα κάνουμε εδώ μια μικρή παύση, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, το τμήμα χημειοθεραπείας δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, και δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Η Αρχή εισηγήθηκε στην αρμόδια περιφέρεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώγνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπιση της, ωστόσο θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα ενέκριναν σήμερα τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν. Στην κυβέρνηση Ερντογάν αγγίζει το σκάνδαλο με το χρηματιστήριο στην Τουρκία. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει ένα ενεργεία υπουργός με συναλλαγές στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη, τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι μέχρι 24 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά πλήρους μεταμόρφωσης εισέρχεται το ιστορικό κέντρο της Ρόδου στο Μανδράκι, με τις τρέχουσες εξελίξεις να δικαιώνουν πλήρως τον σχεδιασμό και το όραμα της διοίκησης του Αντώνη Καμπουράκη. Σε γραπτή του παρέμβαση, ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι η παράλληλη αναγέννηση του Εθνικού Θεάτρου και της Νέας Αγοράς επαναφέρει στο νησί την κοσμοπολιτική έγκλη που του αξίζει. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για δύο εμβληματικά μνημεία που αποτέλεσαν απόλυτη προτεραιότητα της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία εργάστηκε μεθοδικά για να ξεμπλοκάρει γόρδιους δεσμούς δεκαετιών. Για το Εθνικό Θέατρο, η τότε διοίκηση εξασφάλισε τη χρηματοδότηση μαμούθ των 17 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις εργασίες να βρίσκονται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια στιγμή δικαιώνεται η στρατηγική επιλογή Καμπουράκη για τη νέα αγορά. Η αρχική μελέτη και η βάση των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που διασφάλισε η διοίκησή του επέτρεψαν στο έργο να προχωρήσει σωστά. Ο Αντώνης Καμπουράκης τονίζει με νόημα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όταν σχεδιάζει με συνέπεια και συνεργάζεται με την κυβέρνηση και την περιφέρεια, δημιουργεί έργα που ξεπερνούν τα όρια μιας θητείας, προστατεύοντας παράλληλα τους ντόπιους επαγγελματίες και επιστρέφοντας τα δύο στολίδια στις ροδίτισες και τους ροδίτες. Σάρκα και οστά παίρνει πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάλυψαν πλήρως ένα τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης, με τη συνολική οικονομική δέσμευση να αγγίζει τις 320.400 ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση 23 νέων υγειονομικών, συγκεκριμένα 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων, με στόχο την προσέλκυση και διατήρησή τους στο νησί. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να ακολουθήσει η επίσημη προκήρυξη των θέσεων, στις οποίες θα αναγράφονται πλέον καθαρά το επιπλέον οικονομικό κίνητρο. Άμεση παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα για την αποτροπή προβλημάτων στον ανεφοδιασμό της Ρόδου και της ΚΟ μετά την πυρκαγιά που ακινητοποίησε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Ο κ. Κόνσολας, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση δρομολόγηση εναλλακτικών πλοίων για την κάλυψη του κενού. Όπως προειδοποιεί ο βουλευτής, η Ρόδος και η ΚΟΣ αποτελούν τους κεντρικούς κόμβους τροφοδοσίας για ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στο Καστελόριζο μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, έχουν ήδη ξεκινήσει οι τηλεδιασκέψεις με κυβερνητικά στελέχη για το συντονισμό των δράσεων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα δίχτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων έχει βρεθεί ανάδοχος με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 13 μήνες. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανέγερση νέων κατοικιών για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των γιατρών, εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων. Ο κύριος Ασβέστης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά υπάρχει έμπρακτο ενδιαφέρον για το ακριτικό νησί. Επίγουσα έκκληση για αίμα απευθύνεται για τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Κώστα Λίμα, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Οι εθελοντές ομοδότες μπορούν να προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, δηλώνοντας το όνομα του αθλητή για την πρώτη χειρουργική κλινική. Κάθε προσφορά είναι πολύτιμη. Στη σύλληψη δύο νεαρών 22 και 24 ετών προχώρησαν οι αρχές στη Ρόδο για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Μετά από έλεγχο και έρευνες στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 75 γραμμάρια κάναβης, 8 γραμμάρια κοκαίνης, ένα χασισόδεντρο, μια ζυγαριά ακριβίας και ένα παράνομο κυνηγετικό όπλο. Στην κατοχή τους βρέθηκε επίσης το ποσό των 4.230 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ρόδου και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Γράφετε στα social media, για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί αυτό, μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, ένα Σαββατοκύριακο πέρασε. 28 του μηνού φτάσαμε. Σώνεται και ο Σεπτέμβρης. Και δόξα το γεραμπή, TikTok δεν έχουμε ακόμα.
2: Μάλιστα.
1: Εμείς εδώ, TikTok ακόμα δεν έχουμε. Εντάξει, βλέπουμε. Βλέπουμε. Δεν θυμάμαι, είπα Κωνσταντινίδη, έχει γίνει. Τι σημασία έχει.
2: Δεν βάλεις. Είπες για το γεραμπή, οπότε είμαστε
1: καλοί. Ναι,
2: αυτό είναι το σημαντικό.
1: Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα. Ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Τίχημαν.
2: Καλά, ξεκινάμε.
1: Είδες.
2: Εμπειριών.
1: Τα καλύτερα Σαρδάμ. Εντάξει, έχει βγάλει ένα μυθικό βίντεο το Λούμπεν για Σαρδάμ, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Τα 10 καλύτερα είναι τώρα,
2: όχι,
1: είναι, είναι φρέσκο. Είναι τα 10 καλύτερα Σαρδάμ που δεν είναι 10 φυσικά.
2: Ναι.
1: Είναι ξέρω 30.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην πραγματικότητα είναι και κάποια των. Των ίδιων, ξέρεις,
2: ναι,
1: που
2: ναι, ναι.
1: Ξεχωρίζουν ένα και μετά δείχνουν και μερικά ακόμα. Είναι πολύ ωραία. Θα περάσει υπέροχα. Λοιπόν, συνεχίζω. Στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Τίχημαν, λοιπόν, το Στίχημα Nation σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Τίχημαν GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stichiman.gr θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Τίχημαν GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. 21 πλάξ, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Μεγάλο δώρο.
2: Ναι.
1: Μεγάλο δώρο.
2: Και καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί η Ινδία από τώρα, από το Super Cup, θέλω να πω, τι σημαίνει, πώς μπορεί να είναι GBL φέτος.
1: Ναι.
2: Ήδη από
1: όχι
2: τώρα
1: πώς
2: με
1: είναι,
2: το ΠΑΟΚ.
1: Πώς θα είναι.
2: Ναι ρε παιδί μου, έχουμε πάρει μια γεύση ήδη, μην ξέρεις, με ΠΑΟΚ. Περιμένουμε και τον Άρη.
1: Ναι,
2: εγώ
1: ναι.
2: Περιμένω για καλύτερη ΑΕΚ. Διότι ήταν. Δεν ήταν κακή με το
1: στρατό
2: με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι.
2: Και είναι ακόμα με λήψεις, με τον Ερτέλ που ήρθε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Με παίχτες που είναι έξω. Δηλαδή περιμένω καλύτερη ΑΕΚ. Περιμένω να δούμε και τον Άρη σε επίπεδο ανταγωνισμού όπως είδαμε τον
1: ναι,
2: ΠΑΟΚ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά το λέμε αυτό γιατί το Golden Pass για όλα τα παιχνίδια της GBL είναι μεγάλη υπόθεση φέτος. Δεν είναι
1: παιχνίδια. Κάποτε λέγαμε, μοιράζανε προσκλήσεις στα σχολεία για να πηγαίνει ο κόσμος στα γήπεδα και τώρα 100.000 λέει είναι σαν αμονή για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής. Δεν τους χωράει τούμπα προφανώς, τι να χωρέσει τούμπα. Αυτά ήταν δύο παιχνίδια, εντάξει να κάνουμε ζωή, αλλά αυτά τα δύο παιχνίδια εάν γίνονταν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα ζούσε στιγμές δόξας. Το Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Τα παιχνίδια έπρεπε να είναι να γίνει το πρώτο ημίχρονο μία μέρα να έχει sold out στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το δεύτερο ημίχρονο την επόμενη μέρα να κάνει δεύτερο sold out και να σπάσουμε το ρεκόρ, ξέρω εγώ, με 150.000 κόσμο συνολικά για τα δύο ημίχρονα.
1: Ναι.
2: Μακάρι, παιδιά. Λέγε στέλνω στο TikTok θα γίνει χορηγό τη εκπομπή και θα γίνεται μια ραδιοφωνική ρέξα. Μακάρι. Μακάρι, γιατί τη ρέξα την αγοράσει είναι άλλη για, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια λίρε και σήμερα αποτιμάται στα 2,5 δισεκατομμύρια. Μακάρι. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Έτσι, μια χαρά. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ναι, αυτό τέλος πάντων.
2: Για το sold out.
1: Ναι, είναι sold out μεγάλο και τώρα και θα έχουμε και sold out στο μπάσκετ. Πολλά που έχουμε ήδη.
2: Αυτό,
1: με τον ΠΑΟΚ
2: ναι, ναι, ναι.
1: Στα παιχνίδια
2: πολύ,
1: του ΙΟΥ θα υπάρχουν sold out πολλά.
2: Πολύ ωραία εικόνα αγωνιστική εννοώ για το τόσο νωρίς τη σεζόν.
1: Ναι.
2: Για τον ΠΑΟΚ αναφέρομαι, γιατί Παναθηναϊκό Ολυμπιακό λίγο πολύ τους ξέρουμε. Ξέρουμε πότε θα βελτιωθούν, πώς θα βελτιωθούν, να γυρίσουν τραυματίες. Δηλαδή, έχουμε όμως μια εικόνα.
1: Πάνω αυτά η εικόνα είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, αλλά κάθεσαι και βλέπεις πάρα πολύ ωραία τα παιχνίδια.
2: Το ομορφαίνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και ο Άρης
1: ναι,
2: το ομορφαίνουν
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι,
2: γιατί φαντάζεσαι τα προσεχώς.
1: Βέβαια.
2: Και ξαναλέμε επίσης σημαντικό,
1: ναι.
2: Γιατί δεν το έχουμε στο μυαλό μας. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κουβαλάνε -2 από πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι για να τερματίσουν πρώτοι στην κανονική περίοδο πρέπει να υπερκαλύψουν το -2 που ξεκινάνε. Δεν είναι απλό.
1: Όχι.
2: Δεν ξεκινάνε όλα την διαφετηρία. Ξεκινάνε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πιο πίσω. Με τον ΠΑΟ και τον Άρη στην κατάσταση
1: σωστό.
2: Που είναι, θα πρέπει να ανεβούν οι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να κάνουν διπλά. Και δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα.
1: Κάθε
2: για το πλεονέκτημα έδρας μιλάω.
1: Ναι.
2: Το αφήνουμε και αυτό να υπάρχει.
1: -2.
2: Είσαι δύο νίκες πίσω.
1: Βέβαια.
2: Το ξεκίνημα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, Σε άλλα νεάκια, γιατί έχουμε διάφορα νεάκια, θέλω να ξεκινήσουμε, ήθελα να πάω αλλού, θα πρέπει να ξεκινήσουμε ένα τελευταίο γιατί είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ φρέσκο. Διότι όπως μαθαίνουμε από τα, από τα ισπανικά ΜΜΕ, στις 25 Νοεμβρίου έχει οριστεί ακρόαση συμβιβασμού, κατά την οποία η Μπαρσελόνα θα ζητήσει από τον Πέρεθ να ανακαλέσει επισήμως τις δηλώσεις για την υπόθεση Νεγκρέιρα, τις κατηγορίες για την παραγγελία διαφθορά στο χώρο, γιατί έκλεψε 7 πρωταθλήματα του Ρεάλ και διάφορα τέτοια που είχε πει ο Πέρεθ.
2: Πώς να ανακαλέσει, αφού βρεθήκανε, έχουν δοθεί 8 εκατομμύρια σε λογαριασμούς εταιρείων του Νεγκρέιρα.
1: Ξανά να ανακαλέσει. Έκλεψε η Μπαρσελόνα 7 πρωταθλήματα του Ρεάλ. Αυτό είπε ο Πέρεθ.
2: Βεβαίως, να ανακαλέσει και να πει ότι τουλάχιστον 7. Ναι. Μην πούμε και παραπάνω.
1: Τέλος πάντων, εάν δεν ανακαλέσει, θα πάμε σε ποινική δίωξη.
2: Βεβαίως.
1: Για σκοφαντική δυσφήμιση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα γίνει μεγάλο πανηγύρι με αυτό το πράγμα. Το λέω γιατί αυτό είναι έτσι εξέλιξη τελευταία στιγμή. Δεν το έχω του Λαπόρτα. Θέλω να σου πω, ενώ ο Πέρεθ, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι είναι μουσίτσα και μπασμένος τύπος. Mm-hmm. Κάθε φορά που βλέπω το Λαπόρτα, λέω εντάξει, αυτός ο άνθρωπος, οκ. Okay, ότι κάπως τον μπλέξαν αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα. Δηλαδή κάπως τον έχουν μπλέξει. Απλώς αυτός θέλει να φύγει, να πάει να φάει ένα ψαράκι για να πάει σπίτι του. Δεν είναι έτσι πιθανότατα.
2: Δεν το ξεκίνησε αυτός με τον Νεγκρέιρα, αλήθεια είναι. Το συνέχισε με τον Νεγκρέιρα. Δεν ήταν με τον ημερών του όταν ξεκίνησε, το παρεδώσε με τον Νεγκρέιρα για ορισμούς διαιτητών. Για... Υπάρχει ένα κείμενο, το διάβαζα νομίζω χθες στο SDNA, το οποίο εξηγεί ακριβώς όλη αυτή την ιστορία την οποία καταγγέλει Ρεάλ. Ουσιαστικά κανόνιζαν τη βαθμολογία των διαιτητών, μια βαθμολογία των διαιτητών, ώστε να ανεβαίνουν πιο ψηλά στις λίστες και να σφυρίζουν παιχνίδια, δηλαδή μπορεί η απόδοσή τους με βάση τα κριτήρια της αντίστοιχης, τέλος πάντων, Επιτροπής Διαιτησίας Ισπανίας να ήταν χαμηλή. Mm-hmm. Υπήρχαν όμως κάποιοι άλλοι άνθρωποι, τους οποίους ας πούμε είχε ορίσει ο Νεγκρέιρα, των οποίων η γνώμη έπαιζε ρόλο στο ποιοι διαιτητές θα μπουν στους πίνακες, που αν δίναν καλό βαθμό σε διαιτητές που κανονικά είχαν πατώσει, παραμένανε.
1: Mm-hmm.
2: Παραμένανε και σφυρίζαν παιχνίδια. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα παιχνίδια. Υπάρχει αναλυτικά όλη αυτή η ιστορία, την οποία καταγγέλει Ρεάλ. Δεν λέω ότι είναι Sony και έτσι, λέω ότι καταγγέλει η Ρεάλ. Πάει τώρα, θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα. Να μας πει ενδεχομένως και ο Λαπόρτα, που είναι λαλίστατος, αν όντως πήρε δανεικά από τον Πέρεθ για να μπορέσει να τη βγάλει η Μπαρσελόνα και να μείνει τότε όρθια στην περίοδο που χρώσταγε το 1,5 δις. Ενώ αφού θα ανοίξει τα χαρτιά, τότε θα τα πούμε κιόλα.
1: Ναι.
2: Ας τα πούμε και αυτά, ρε παιδί.
1: Ναι, να τα πούμε.
2: Ισχύει ότι πήρε 400 για να μπορέσει να πληρώσει χρέη και να παραμείνει.
1: Όλα στο φως. Όλα στο φως, κυρίες και κύριοι. Και μια που λέμε όλα στο φως, τι νομίζετε θα περίμενε για πάντα ο κύριος Κώστας? Δεν τα είπε ο κύριος Κώστας. Δεν τα ξανά είπε ο κύριος Κώστας. Δεν υπάρχουν οι αποφάσεις ο κύριος Κώστας. Τα είπε ο κύριος Κώστας. Τις έχουμε τις αποφάσεις. Έχουμε αποφάσεις ενοχής.
2: Ναι.
1: Για τις 114, τις 115.
2: Μπράβο στους δικηγόρους που γλιτώσαν τη μία υπόθεση. Τώρα που εργαστήκαν αόχρονος όλα αυτά τα χρόνια. Τους πήραν όλα αυτά τα λεφτά αυτή η super duper δικηγορική ομάδα. Τους πήρε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες λίρες και τους είπε: παιδιά, μην ανησυχείτε. Μία υπόθεση από εμάς όξο. Την καθαρίσαμε αυτή.
1: Και δώρο από εμάς.
2: Την καθαρίσαμε αυτή τώρα.
1: Δώρο.
2: Δηλαδή, δώσαμε νομικό ρεσιτάλ τώρα εδώ πέρα.
1: Πήγαμε μέσα, χτυπήσαμε και είπαμε: αυτή
2: είναι,
1: θα την βγάλετε.
2: Είναι δυνατόν 115, μωρέ. Έχετε τρελαθεί. Τι 115, μωρέ. Τι κάνετε, μωρέ, σταματήστε το κάρβουνο.
1: 1-1-4.
2: Έτσι.
1: Ρε, τι γίνεται.
2: Έχουν βάλει, λέει, τώρα ένα λόρδο δικηγόρο και τα λοιπά.
1: Κανονικό λόρδο.
2: Λόρδος, ναι. Κανονικός λόρδος, ο οποίος χρεώνει 5.000 λίρες την ώρα. Είναι από αυτούς τους δικηγόρους. Έχει βάλει σίτι. Και τους πηγαίνει τώρα ώρα-ώρα.
1: Ο οποίος, ξέρεις, και λόγος θα μιλάει και αργά.
2: Καλά, το κοροϊδό. Μη σου πω, θα τραβλίζει και όλα. Εντάξει, σκέψου, μέχρι να διαβάσει το κατηγορητήριο για 114 υποθέσεις, τρώει 3 ώρες δηλαδή, πέφτει το 15, έχει γράψει ήδη για την ανάγνωση. Μα του λένε, τι ανάγνωση, παιδιά, εγώ έτσι δουλεύω. Εγώ πρέπει να μπορέσω για να τα αφομοιώσω, να τα διαβάσω φωναχτά, το κατηγορητήριο 114 υποθέσεων. Ξεκινάμε. Υπόθεση πρώτη.
1: Έτσι.
2: Ομοσπονδία ποδοσφαιρική εναντίον Manchester
1: City FC. Ημερομηνία. Σύμφωνα με τα.
2: Και γράφει το ταξίμετρο. Πού είχα μείνει? Α, ναι. Το πάω από την αρχή. Και γράφει ταξίμετρο τώρα αυτό.
1: Υπέροχος. Λοιπόν, αυτό που θα γίνει με τη City είναι ότι μέσα κάπου στον Οκτώβριο θα έχουμε μια επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μια τριμελή επιτροπή, από τρία άτομα αυτή τη φορά ενδεχομένως, η οποία θα κάνει μια ακρόαση και θα συζητήσει ποια είναι η καταλληλότερη ποινή που θα πρέπει να επιβληθεί. Βεβαίως, ταυτόχρονα η Premier League κάνει τις δικές της προτάσεις. Οι συλλογοί πιέζουν.
2: Βέβαια, έχουν
1: ενωμένα. Και η United μεταξύ αυτών για διάφορα άλλα θέματα. Λοιπόν, και περιμένουμε από βαριά τιμωρία αφαίρεση βαθμών μέχρι υποβασμό. Τώρα, το τι θα γίνει.
2: Και φέρετε πίσω και τα κλεμμένα από τα αθλήματα.
1: Αυτό που. Αυτό που διάβασα και δεν γνωρίζω εάν ισχύει. Έχει ήδη συζητηθεί, συγγνώμη, πριν από αυτό που θέλω να πω. Ήδη λέει, συζητείται ότι είναι πιθανή κατάληξη αφαίρεση 20-25 βαθμών σε κάθε σεζόν για 3-5 χρόνια.
2: Mm-hmm. Άρα δεν την υποβιβάζουμε, την βάζουμε να δώσει με μάχη να σωθεί.
1: Ναι.
2: Κάπως.
1: Ναι. Αν είναι τιμωρία για τα από εδώ και πέρα, ναι. Εντάξει, αυτό ακούγεται.
2: Μη μέτρο είναι αυτό.
1: Αυτό θα είναι επιτυχία για τη City.
2: Ναι, μη μέτρο είναι αυτό. Αυτό θα είναι τιμωρία. Εντάξει. Δεν είναι τιμωρία. Είναι τιμωρία γιατί δεν θα μπορεί να διεκδικεί η Ευρώπη. Δεν θα μπορεί να κρατήσει παίκτες. Γιατί άμα ξέρουν οι παίκτες ότι είμαι σε μια ομάδα που ξεκινάει κάθε χρόνο μείνει 25. Οι μεγάλοι παίκτες
1: ναι. Εκεί ήθελα να το φέρω ότι αυτή η είδηση συνδέεται ακριβώς με την άλλη είδηση που βγήκε. Έτσι λίγο στα.
2: Ναι.
1: Γενικογραμμένη είναι η αλήθεια. Ότι διάφοροι παίκτες της City σκέφτονται να αποχωρήσουν και έχει μεγαλύτερη λογική η σκέψη αυτή συνδεδεμένη με αυτό που είπαμε τώρα. Δηλαδή, αν πούμε ότι κάτσε ρε φίλε, να κάτσουμε εδώ και να ξεκινάμε με μείον 25, δεν έχει νόημα, θα αποβιβαστούμε. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα αυτό για την καριέρα μας.
2: Δηλαδή, το να πέσει κατηγορία όπως έγινε με τη Juventus και να πει μία χρονιά, για παράδειγμα, λέω έτσι, πέφτω στην Championship και μαζευόμαστε 10-15 παίκτες από το όστο και λέμε θα μείνουμε, θα την ανεβάσουμε ομάδα κατηγορία και θα συνεχίσουμε.
1: Να.
2: Αυτό έχει μία λογική, όπως το κάναν στη Juve. Ότι μείναν οι παλιοσυρές πίσω και σου λέει θα μείνουμε, θα φάμε όλη τη λέζα της Β' Εθνικής και θα ανεβούμε και θα ξαναγίνουμε Γιουβέντους. Το να το κάνω αυτό στη City έχει μια λογική να μείνουν κάποιοι. Το να ξέρεις ότι για τα επόμενα π.χ. 3-4 χρόνια θα ξεκινάς μείον 20, μείον 25, σημαίνει ότι για τα επόμενα 3-4 χρόνια δεν μπορεί να διεκδικείς τίποτα.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα. Οπότε.
1: Είναι πρόβλημα. Οπότε δύσκολα τα πράγματα. Μια πολύ ξεχωριστή επίσης δύσκολη. Η ιστορία αυτών των ημερών ήταν το παιχνίδι της Ιρλανδίας με το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν πήρατε έτσι να διαβάσατε γι' αυτό. Και έγινε το ένα παιχνίδι και έχουμε και δεύτερο τώρα.
2: Ναι.
1: Από πολύ σε τίτλους ουσιαστικά, η Ιρλανδία με το Ισραήλ κληρώθηκαν στον ίδιο όμιλο του Nations League. Ωστόσο, οι Ιρλανδοί έχουν πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είχαν τα σχόλια για να αγωνιστούν εναντίον των Ισραηλινών, διότι η Ιρλανδία είναι μια χώρα που τάσσεται παραδοσιακά και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι νομίζω μέσα στις δύο τρεις πρόσωπα αναγνώριση στην Παλαιστίνη και η υποστήριξή της είναι διαχρονική. Οπότε πήγε ένα θέμα. Και υπήρχε ένα θέμα από την ώρα της κλήρωσης κιόλας. Το οποίο τόσο, έχει πραγματικά ενδιαφέρον να ψάξετε να βρείτε την ιστορία και πολύ αναλυτικά. Έχει πάρα πολύ ζουμί ιστορία. Δεν θα σας κουράσω τώρα με λεπτομέρειες. Αλλά είναι μια ιστορία η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη και εντός Ιρλανδίας.
2: Ναι.
1: Και έτρεχε με διαδοχικές δημοσκοπήσεις για καιρό και με την Ιρλανδική κυβέρνηση να παρεμβαίνει και να ρίχνουν ουσιαστικά τελικά τον μπαλάκι στην Ιρλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για το τι ας πούμε θα γίνει.
2: Και ήταν με ο καμπάνιες. Ο Ιρλανδίας, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν θέλω να είμαι στην αποστολή.
1: Ο δεύτερος θεματοφύλακας ήταν ο οποίος αποφάσισε να μην συμμετάσχει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μάμε και γι' αυτό η Ιρλανδία δήλωσε στο παιχνίδι το οποίο έγινε. Το πρώτο δήλωσε έναν αμυντικό στρίο του τερματοφύλακα. Γιατί πρέπει να δηλώνει υποχρεωτικά τρεις τερματοφύλακες. Οπότε δήλωσε έναν αμυντικό. Το κλίμα στην Ιρλανδία ήταν πάρα πολύ εναντίον της συμμετοχής. Δηλαδή ο Ιρλανδικός λαός ήταν πολύ εναντίον της συμμετοχής. Η Ιρλανδική Ομοσπονδία, μετά τέλος πάντων από απαρωτές σκέψεις και συζητήσεις μηνών, αποφάσισε ότι η ομάδα πρέπει να κατέβει, διότι πέρα από την οικονομική χασούρα αυτό το πράγμα θα έχει επίπτωση μεγάλη στην πορεία της εθνικής τους ομάδας και τα επόμενα χρόνια, στην κατάταξη και σε διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό δημιούργησε μια εκ νέου μανούρα, όπως καταλαβαίνετε. Διότι η Ιρλανδία είναι ξεκάθαρη σε αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ δεν έχει καμία δουλειά να παίζει στις οργανώσεις, γενοκτονία και όλα τα γνωστά. Συμπληρώνουν φυσικά στην υπαρχηματολογία του ότι και η Διεθνής Αμνηστία έχει πει το ίδιο πράγμα και σου λέει: εντάξει, κοροδευόμαστε εδώ πέρα μεταξύ μας. Τέλος πάντων, η Ιρλανδική Ομοσπονδία βρέθηκε στη μέση αυτού του πράγματος. Αποφάσισε να κάνει. Ο προπονητής της Ιρλανδίας, ο οποίος είναι Ισλανδός, επίσης πήρε θέση. Και επίσης, εμείς δεν παίζουμε με τη γενοκτονία, παίζουμε απέναντι στη γενοκτονία. Ήταν πάρα πολύ σαφής και η δική του τοποθέτηση. Σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ότι παίζουμε, ότι παίζοντας δεν υιοθετούμε προφανώς αυτό το πράγμα, ούτε το υποστηρίζουμε επειδή κατεβαίνουμε να αγωνιστούμε το Ισραήλ. Εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και τελικά αυτό που έγινε, ότι κατεβήκαν οι Ιρλανδοί με μαύρα περιβραχιόνια, τα συμβολικά τώρα κομμάτια της ιστορίας.
2: Δεν χαιρετήσαν του αντιπάλου.
1: Δεν χαιρετήσαν κανείς, ούτε προπονητές, ούτε απέφυγαν ο ένας τον άλλον. Κατεβάζαν το κεφάλι στην ανάκριση του Ισραηλινού Εθνικού Ύμνου, τους ρίξαν και τρία γκολ. Και τώρα προσέξτε όμως, λόγω αυτής της ιστορίας, το δεύτερο παιχνίδι δεν θα γίνει στην Ιρλανδία. Θα γίνει, νομίζω, στην. Δεν θυμάμαι και πού, στη Σερβία. Νομίζω στη Σερβία, στο Μπάτσκατόπολα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, διότι. Είναι τώρα το μέτρο σκεφτείτε, χωρίς να συντρέχει κάποιος άλλος λόγος τιμωρίας ή κάτι άλλο, οι Ιρλανδοί θα παίξουν παιχνίδι Nations League. Μπορούν να το παίξουν στην έδρα τους, θα πάνε να το παίξουν στη Σερβία, γιατί ξέρουν ότι αν πάνε να το παίξουν στην Ιρλανδία δεν θα ξεκινήσει ποτέ το παιχνίδι αυτό. Όπως καταλαβαίνετε.
2: Επίσης είχαμε και κάτι μνημειώδεις δηλώσεις από τον αρχηγό του
1: Ισραήλ, έχεις δει, και τον Μέινορ Σόλομον, ο οποίος εντάξει, είπε και εμείς μας συγχαίρονται, εμείς δεν τους συμπαθούμε, και μετά είπες κάτι ανοησίες εκεί, έχουμε μια χώρα, δεν το πήρε και αυτός, άλλο παιδάκι αυτός, έχουμε μια χώρα που 10 φορές καλύτερα από τη δική τους, πιο δυνατή, με υπέροχο, είμαστε περήφανοι, εντάξει, θα πάρουμε εκδίκηση και τέτοια,
2: κάτι
1: εντάξει,
2: πρέπει να πει για αυτό,
1: κάτι πρέπει να πει για αυτό,
2: σωστά.
1: Λοιπόν, οπότε είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εδώ είπε θα γίνει δυσκολότερη. Εγώ λέω ότι η Ιρλανδία δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της.
2: Όπως λέει και η FIFA και η UEFA, παιδιά, ανοπολίτικα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ανοπολίτικα, παιδιά, έτσι.
1: Αλίμονο.
2: Δεν είναι, αλίμονο.
1: Δηλαδή,
2: νοπολίτικα, παιδιά.
1: Αλίμονο.
2: Έτσι, κυρία FIFA μου, κυρία UEFA μου, νοπολίτικα.
1: Το νοπολίτικα πρέπει να είναι το πιο ηλίθιο πράγμα που έχει ακουστεί. Από ίδρυση των Διεθνών Ομοσπονδιών Ποδοσφαίρου. Είναι τρομερά πράγματα, δηλαδή, το οποίο το έχει καταρρύψει η ζωή από την πρώτη μέρα και έχει αποδείξει με εκατομμύρια τρόπους, εκατομμύρια όμως κυριολεκτικά, σε όλες τις διοργανώσεις από το τελευταίο ερασιτεχνικό μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ, ότι αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι. Γιατί πάνε χέρι-χέρι.
2: Γιατί πάνε άνθρωποι στο γήπεδο, δεν πάνε ρομπότ.
1: Λοιπόν, και αυτοί επιμένουν με αυτή την πραγματικά ανεδαφική και ανεφάρμοστη ηλιθιότητα. Είναι παράλληλη πραγματικότητα. Είναι παράλληλη πραγματικότητα. Αλήθεια δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω. Πώς αλλιώς να το πω δηλαδή αυτό το πράγμα. Οπότε είναι αυτή η ιστορία και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο. Πότε είναι το δεύτερο παιχνίδι. Έγινε το δεύτερο παιχνίδι, δεν θυμάμαι αν έγινε. Δεν νομίζω τι έγινε.
2: Το δεύτερο μεταξύ Ιρλανδίας, όχι, νομίζω δεν έγινε ακόμα.
1: Τώρα
2: έγινε. Τώρα πρέπει να είναι τις επόμενες μέρες.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλα τα εντυπωσιακά εντωμεταξύ των προκριματικών, όταν λέμε, έφαγε ο Κριστιάνο Πάγκο μετά από 18 χρόνια πρώτη φορά.
2: Ναι.
1: Γιατί.
2: Γιατί η υπέροχη Λεοντή του Ζεζούς αποφάσισε να μείνει στον πάγο. Και ποιος είναι μετά ο Χριστιανός να πει τι στη Λεοντή του Ζεζούς. Δηλαδή σε έναν προπονητή με αυτό το μαλλί όλα αυτά τα χρόνια. Τι μπορείς να του πεις. Γιατί μ' άφησε τον πάγο.
1: Πραγματικά πρέπει να σου πω ότι αμφιταλαντεύομαι για το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Θέλω να πω, κανένας παίκτης δεν μπορεί να υποχρεώσει τον προπονητή του να τον βάλει. Από την άλλη, καταλαβαίνω τη δυσκολία και την ενόχληση ενός ανθρώπου που έχει παίξει 230 πόσα παιχνίδια, ας πούμε, για την εθνική του. Ήταν εκεί παρόν σε κάθε περίπτωση. Αν κάθεται στον πάγκο, δεν μπορεί να πει και κάτι.
2: Ναι.
1: Είναι αλήθεια, είναι παίκτης. Ο προπονητής διαλέγει. Εντάξει, τι να πεις. Από την άλλη, στον άγχος θα είναι, αν ας πούμε είναι ένα πράγμα το οποίο, εάν επαναληφθεί, θα κάμψει τη θέληση του Ρονάλντο να παίζει για την εθνική πια και θα τον φέρει ένα βήμα χωρίς τη δική του όμως. Δεν θα πει πέθανε το ποδόσφαιρο μέσα μου γιατί ξύπνησα μια μέρα και είπα δεν θέλω να παίζω.
2: Ναι.
1: Αλλά αν το κάνει ο Ζεζούς 1-2-3.
2: Κοίτα, να σου πω, νομίζω δεν θα τον καλούσε άμα δεν τον ήθελα καθόλου. Θα του έλεγε γενικά με έναν τρόπο, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, πες ότι έχεις μια ενόχληση. Νομίζω, αν μπορώ να ερμηνεύσω λίγο την υπέροχη χέτη του Ζεζούς, θα έλεγα ότι μετά όλη την κουβέντα που έγινε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ, σχετικά με το αν πρέπει να παίζει, δεν παίζει ο Κριστιάνο και όλες τις γκρίνιες που υπήρχαν και γιατί ξεκινάει και αυτό κτλ., ήθελα να πέρασε ένα μήνυμα ότι εγώ ήρθα εδώ. Ξέρεις, δεν καταλαβαίνω από ονόματα, καταλαβαίνω, είμαι αξιοκρατικός. Θα βάζω ό,τι καλύτερο θεωρώ ότι έχω στην ομάδα, ας πούμε, σε κάθε παιχνίδι. Ήθελα να πέρασε ένα μήνυμα πρώτα εντός Πορτογαλίας. Ότι αλλάξαν τα πράγματα. Αυτά που ξέραμε εδώ πέρα, ότι ξέρεις, Ρονάλντο και ψάχνουμε τους υπόλοιπους 10, τα αφήνουμε στην άκρη. Ότι εγώ είμαι αυτός που μπορώ να αφήσω και τον Κριστιάνο στον πάγκο. Εγώ λέω το επόμενο δεν το βάλει. Ήθελα να περάσει ένα μήνυμα τέτοιο. Ήταν εσωτερική κατανάλωση αυτή η κίνηση. Θα φανεί στα επόμενα παιχνίδια.
1: Όπως λέει κάποιος, έφαγε πάγο και κέρδισε Πορτογαλία την Νορβηγία. Απ' την άλλη.
2: Καλά.
1: Εντάξει, αυτός είναι ένας συσχετισμός που καταλαβαίνετε είναι λίγο αφελής και.
2: Αυθαίρετος.
1: Και αυθαίρετος, ναι. Οπότε. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Του κάνω εκ του ασφαλού και δεν έχω καμία σχέση με το Ισραήλ. Ήρθε να μην χαιρετάει, αλλά τα νησιά φέρα. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη. Το Τουρκία τα λέει είναι 2-4 εδώ μεταξύ. Τι γίνεται. Α, όχι, 1-4, κυρώθηκε, συγγνώμη. 1-4. Λοιπόν, όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Στην εποχή του κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακόμα και αν τελικά είναι συμβολική η συγκεκριμένη από τους Ιρλανδούς. Γιατί έγινε αρκετή φασαρία για αρκετό καιρό και αρκετή συζήτηση. Αν δεν κατεβαίνα θα ήταν πολύ πιο ηχηρό βεβαίως το μήνυμα που σκαλάβαινε και θα ξεκίναγε τη συζήτηση της λογικής ότι τι δουλειά έχει το Ισραήλ να παίζει στις διοργανώσεις της UEFA, προφανώς μια πορεία που την έχει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, και ειδικά τώρα, έτσι. Και γενικότερα, αλλά ειδικότερα τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά η ώρα έφτασε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ένα τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
2: Χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανυπόμονος για τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία, 1η και 4 Οκτωβρίου στην κατάμεστη Τούμπα, δήλωσε στον Big Wins Sport FM ο Βαγγέλης Παυλίδης την επομένη της ιστορικής νίκης της εθνικής σου ομάδας επί της Mannschaft στο Nations League. Εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αποστολή της Γαλινόλευκης με νέο πρόσωπο τον Τσάπρα. Αμφιβόλως ο Βαγιανίδης που έχει ενοχλήσεις. Πρώτον πύλων του ΠΑΟΚ είναι ο Ντονάτας Μοντεγιούνας. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει συμφωνήσει με τον Λιθουανό σέντερ, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο 36χρονος ψηλός έχει αγωνιστεί στη Γύρω Λίκ με Ζάλγκυρης, Μονακό και Ερυθρό Αστέρα. Στο Κάουνας, εν όψη του αυριανού αγώνα με τη Ζάλγκυρης, βρίσκεται αποστολή του Ολυμπιακού. Εκτός έμεινε ο Μιλουτίνοφ μέσα ο Ντάνστον που επέστρεψε και ανακοινώθηκε όπως και ο Πάπας. Αν δεν παίξουμε καλά, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χωρίς τον Ερναν Γκόμε θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο παιχνίδι της Τετάρτης με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Αγώνα δρόμου για αυτό της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ θα κάνει ο Ισπανός Φόργουρτ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Εκτός παραμένουν Νάνς Λούκας, Χέις Ντέιβις και Φάλ. Το πρώτο από τα δύο φιλικά της διακοπής δίνει αύριο το πρωί η ΑΕΚ κόντρα στην Άθενς Καλλιθέα. Χρονός συμμετοχής στα Πάρνωση δεν έχουν πολλά λεπτά, αλλά και παίκτες της ΚΑΠΑ 19 ανεβάζουν στροφές Ζώα Μάριο Λυκογιάννης κοντά στην επιστροφή ως 300. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη. Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας έριξαν στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα για δεύτερη μέρα ο Κρίστιανσεν, περίπου 10 ημέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Αυτό το κάλεσμα δεν το ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια, το μήνυμα της πάει για την πρώτη κλίση του Τσάπρα στην Εθνική. Επιστροφή στις προπονήσεις από αύριο το απόγευμα για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Απόδοση διεθνής στροφές ανεβάζει εν όψη Παναθηναϊκού ο Μπέιλι. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ντέρμπι των αιωνίων. Συνεχίζονται οι προπονήσεις των ΠΑΟΚ με τους Λουσέ και Χατζηδιάκο να έχουν επιστρέψει σε φουλ ρυθμό, ενώ σε καλό δρόμο είναι Γιαννούλης και Ντεσπότοφ που κάνουν ατομικό. Συνεχίζει την αναζήτηση αντιπάλου για ένα φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας. Τελείωσε τις διεθνείς υποχρεώσεις στον Πάνσα που αναμένεται να επανενταχθεί την Πέμπτη. Πλήγμα στον Άρη με Μανού Γκαρθία στην επιστροφή στις προπονήσεις. Ο Ισπανός μεσοπιθετικός ταλαιπωρείται από το σύνδρομο κοιλιακών προσαγών και ξεκίνησε θεραπεία για να προλάβει το μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Το 4-4 στη Superbet League 2 έκανε Μαρκό που νίκησε 2-1 τον Παθρακικό στην Κεσαριανή. Στο άλλο παιχνίδι, Athens Καλλιθέα Αστέρας Β' Άκτορ 2-0. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άμπου Άριντα είναι η Ζάκυνθος. Η ΑΕΚ νίκησε 28-24 τον ΠΑΟΚ στην έδωσα Γιώργος Κασιμάτης στο ΆΚΑ και έκανε το 2-2 στη Handball Premier. Την επιστροφή των δύο βαθμών που της αφαιρέθηκαν από την Ομοσπονδία Handball ετήθηκε η Ένωση που ανακοίνωσε ότι εξοφλήθηκε πλήρως και εμπρόθεσμα η οφειλή. Τις δικές της προτάσεις για τιμωρία της Manchester City θα κάνει η Premier League για τις 114 οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες κρίθηκε ένοχη, ενώ και οι ομάδες πιέζουν για υποβιβασμό σύμφωνα με τους Times. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στις επόμενες εβδομάδες μια νέα τριμελής επιτροπή θα κάνει ακρόαση για να αποφασιστεί η ποινή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες είναι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: Λοιπόν, για κάποιο λόγο σήμερα έχουμε αρκετές νοσταλγικές επιστροφές στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Τον Ντάνστον, ας πούμε. Για παράδειγμα, όπως να πάρει και ελληνικό διαβατήριο. Του Τζόλτς, του Πάπα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε τους λόγους. Έτσι, για τους οποίους έρχεται, χρειάζονται ελληνικά διαβατήρια, μεγαλύτερο ρόστερ, πολλά παιχνίδια. Χρειάζονται όλοι αυτοί. Κάπως έτσι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή σκάει ότι γυρίζει, έρχεται στον Ολυμπιακό με σκοπό να λάβει πόστο, άγνωστο πιο ακόμα, θα ξέρουμε, ο Νταβίντο Φουστέρ.
1: Τι καλό. Λες τώρα.
0: Καλό.
1: Μάλιστα.
0: Ο συγκινητικός Νταβίντ Φουστέρ. Αυτός ο παίκτης χωρίς θέση που τόσο καλός ήτανε. Έπαιζε πολλές θέσεις πολύ καλά.
1: Αυτό θα ήταν εξής, θα ήταν ταιριαστό να συμβεί, ας πούμε, αν επέστρεφε Βαλβέρδε. Στην πραγματικότητα.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ναι. Ωραία είναι αυτό. Αυτή είναι μια, πώς να σου πω, ευχάριστη νοσταλγική επιστροφή.
1: Εντάξει, σκέψου, αν δεν ξέραμε τι ακριβώς, ας πούμε, κάνει όταν έπαιζε, πώς θα ξέρουμε τι ακριβώς κάνει τώρα που θα είναι σε ένα πόστο άλλο.
0: Ναι,
1: δηλαδή τώρα και αν θα έχουμε απορίες.
0: Ναι,
1: για τι ακριβώς κάνει στην ομάδα.
0: Αλλά πραγματικά τι καλός ποδοσφαιριστής ο Φουστέρ. Τι καλός ποδοσφαιριστής, πέρα από χαρακτήρας και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι αν δείξεις στιγμιότυπα του Φουστέρ σε οποιοδήποτε προπονητή στον κόσμο και να σου πει δεν τον θέλω αυτόν. Δεν τον θέλω αυτόν στην ομάδα. Δεν μου κάνει εμένα αυτός. Περιπτωσάρα μεγάλη. Ο Φουστέρ, εξαιρετική. Και μεταγραφή Βαλβέρδε. Και από αυτούς ξέρεις κλασικούς που ήρθαν και λες εντάξει τώρα τι είναι αυτός τώρα. Είδαμε τελικά. Κατάλαβες. Λοιπόν, για να σας πούμε λίγο γιατί γίνεται στα παιχνίδια, τα έχουμε αφήσει. Λοιπόν, στο Βέλγιο-Γαλλία παραμένει το 0-0, είμαστε λίγο μετά το 60. Τουρκία-Ιταλία είναι 1-4 το παιχνίδι στο 70 λεπτό. Βόρεια-Ιρλανδία-Ουγγαρία επίσης στο 0-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο περίπου, ανάμεσα στο 60 και το 70 δηλαδή. Σουηδία-Πολωνία 2-1. Και Ρουμανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 2-4. Αυτά. Υπάρχει ένα παιχνίδι για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Λεγανιές Καστελιών, στο τελευταίο δεκάλεπτο και είναι 0-2. Και έχουμε για τους ρέκτες και ένα παιχνίδι προκριματικών για το κύπελλο Εθνών Αφρικής, ημίχρονο, Τινησία, Μποτσουάνα είναι 1-1. Για όσους ενδιαφέρεστε και για τον Nations League της CONCACAF, επίσης ημίχρονο, Γουαδελούπη, Μπαρμπέιντος 0-0.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει, για να είμαστε. Για να είμαστε ωραίοι και.
1: Και συνεπείς, και συνεπείς.
0: Και συνεπείς.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, μια στενάχωρη είδηση πέρασε λίγο στα ψηλά αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν την είδες κι εσύ. Ο Άντιο Κάρολ έβγαλε μια αυτοβιογραφία με τίτλο Owning It.
1: Συγγνώμη.
0: Owning It.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, σε αυτή την αυτοβιογραφία, όπως παρουσιάστηκε τέλος πάντων από το BBC, μέσα σε αυτήν, αποκαλύπτει το 2021 ήταν θύμα σεξουαλικού εγκλήματος, σεξουαλικής επίθεσης.
1: Ναι.
0: Ο Άντιο Κάρολ, μέσα στο σπίτι του κιόλας.
1: Ωραία, φίλε.
0: Και αυτό συνέβη όταν είχε πάει για δεύτερη φορά στη Νιουκάστλ και έπαιζε. Ο Κάρολ είπε ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν σκεφτόταν αν πρέπει να το αναφέρει, αν πρέπει να το γράψει το συγκεκριμένο πράγμα. Τέλος πάντων το έγραψε και πάει ως εξής. Εκείνη την περίοδο η σύντροφος του Κάρολ έλειπε από το σπίτι και ένας, η πρώην σύντροφος του τέλος πάντων,
1: η τότε σύντροφος,
0: ναι, και ένας φίλος της τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα πώς και τι, πήγε σπίτι του για να κοιμηθεί. Λοιπόν, ο Κάρολ μόλι κοιμόταν και ξαφνικά δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον άντρα στον ύπνο του.
1: Ωρε φίλε.
0: Όμως αναφέρει, σηκώθηκε τον πέταξε έξω, αυτός πήγε να ξαναμπεί. Μετά του χωσομπουνιά τον άφησε ανέστητο και μετά κλήθηκε η αστυνομία, τέλος πάντων όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε μάθει το όνομα του.
1: Εντάξει, το είναι το λιγότερο.
0: Θήτη. Αυτός πάντως κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά αδικήματα. Κάρολ είχε πάει στο δικαστήριο, είχε πει ότι ήταν μια ταπεινωτική, αμήχανη και φρικτή για μένα στιγμή. Και λέει ότι εντάξει, παρότι μου ήταν πραγματικά τρομακτικό για μένα και να καταθέτω για αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε πως μάνα το ζω, λέει, εντάξει, αν βοηθήσω έναν άνθρωπο, τότε χαλάλι άξιζε τον κόπο. Και έκλεισε αυτά που είπε, και νομίζω ότι εδώ είναι το σημαντικότερο. Λέει, ό,τι μου συνέβη τότε, ότι γιατί ακριβώς δεν, ναι, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, γιατί δεν χρειάζεται να τις μάθουμε
1: όλες.
0: Λέει, επηρέασε κάθε πτυχή της ζωής μου. Το σκεφτόμουν καθημερινά, με αποτέλεσμα δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ σε οποιοδήποτε άλλο πράγμα, ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Το τραύμα αυτό δεν έχει εξαλειφθεί ακόμα. Έτσι. Οπότε. Πολύ.
1: Άβολο πολύ.
0: Ναι. Πολύ δύσκολη, πολύ.
1: Άβολο και ξέρεις, και γενναίο να το αποκαλύπτεις γενικότερα, ρε παιδί μου. Γνωρίζεις ότι θα υπάρξουν και καφριλίκια και σχόλια πρεπή και χαζομάρες κτλ. Είναι δηλαδή, θέλει γενναιότητα να το πεις. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Γνωρίζοντας τι γίνεται γύρω-γύρω και σε τι κοινωνία ζούμε.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που θα πούνε, ρε παιδί μου, ξέρεις, μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι που θα βοηθηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που θα, με τη σειρά τους, θα καταγγείλουν κάτι το οποίο δεν τολμούσουν. Αν το κάνει ο Άντι Κάρολ και δεν φοβάται το κόστος, το κάνω κι εγώ. Και υπάρχουν και οι ανόητοι που θα κάνουν πλάκα με αυτό το πράγμα, ας πούμε. Οτιδήποτε τους πλάκα. Οπότε, επειδή είσαι δημόσιο πρόσωπο και ποδοσφαιριστής και ούτως ή άλλως τα ακούς, μόνο και μόνο επειδή αναπνέεις τα ακούς.
0: Αλλήμωνο.
1: Θέλει μια γενναιότητα για να το κάνεις αυτό.
0: Μεγάλη. Μεγάλη. Ειδικά όσο πιο γνωστός είσαι, τόσο πιο δύσκολο.
1: Ναι, είναι επίπονο μετά, ναι.
0: Είναι το συγκεκριμένο πραγματικά πολύ, πολύ ζώρικο.

0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν θα κουρδιστούμε τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει δηλαδή. Πάει τσούλη συλλογική στον κρεμό. Λοιπόν, εμείς με τώρα την Ιταλία, Τουρκία, Ιταλία που είναι στο 1-4. Οι Ιταλοί ψάχνοντας τα αίτια που έχουν κρατήσει την εθνική τους μακριά από τελικές φάσεις διοργανώσεων τον τελευταίο καιρό, είπα να ψάξουν έτσι σε βάθος τι γίνεται με τους άλλους ποδοσφαιριστές, με τη δεξαμενή των Ιταλών ποδοσφαιριστών, την παραδοσιακά καλή, γεμάτη, πλούσια δεξαμενή των Ιταλών ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, και κάτσαν και αναλύσαν τώρα για να μην πηγαίνουν πολύ. Λέει, πάμε να δούμε τώρα, είμαστε στο ιστορικό πρωτάθλημα. Τι έχουμε, ας αναλύσουμε τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Λοιπόν, και αναλύσουμε τις 5 πρώτες αγωνιστικές, το 100% του χρόνου, οι Ιταλοί ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν μόλις το 28%.
1: Ναι.
0: 28% Ιταλοί, 72% ξένοι στη Σερία.
1: Καλά, και εδώ το δικό μας σωστό πιο χαμηλό πρέπει να είναι από 28.
0: Πιθανώς, είμαστε πάντα μπροστά εμείς σε τέτοια ποντά.
1: Ναι, αλλά εμείς έχουμε την ευλογία να έχουμε πολλούς Έλληνες παίκτες πρωταγωνιστών στο εξωτερικό.
0: Και οι Ιταλοί βέβαια το έχουν.
1: Δεν έχουν τόσους πολλούς.
0: Όχι, όχι, πια θα μου πεις.
1: Δεν έχουν πια.
0: Όχι, πια, έχεις δίκιο. Τρομερό και αυτό από μόνο του. Τρομερό και αυτό από μόνο του.
1: Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί θα μπορούσε μια χαρά η εθνική Ιταλία, όπως συμβαίνει και με την εθνική Ελλάδα, να στελεχώνεται κυρίως από λεγιονάριους.
0: Να.
1: Δηλαδή να έχεις, ξέρω εγώ, μια μαγιά παιχτών που παίζει στο εξωτερικό, που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό, να είναι 6, 7, 8, 9, δεν ξέρω πόσοι, στη βασική εντεκάδα και να πλαισιώνονται και από δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν στο πρωτάθλημα το εγχώριο.
0: Να.
1: Όταν για τους Ιταλούς ούτε οι Ιταλοί παίζουν στο καμπιονάτο. Δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι το 28% και δεν έχουν και παίκτες στο εξωτερικό Ιταλούς οι οποίοι να είναι πρωταγωνιστές. Φτάνει σε σημείο που λες, τι κάνουμε τώρα. Ο Ντοναρούμα, ωραία. Παρακάτω, τι έχουμε. Τι γίνεται με τους Ιταλούς ποδοσφαιριστές. Και δεν γίνεται.
0: Έλαντε.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα. Είναι θέμα μεγάλο αυτό. Είναι αλήθεια. Την Κέιτιν, θα μου πει τώρα εδώ πέρα η Ιταλία ρίχνει 4 στην Τουρκία. Τέλος πάντων, εντάξει. Ότι πάει κάτω.
1: Αν έλυσε τα προβλήματά της, επειδή
0: όχι,
1: αυτό
0: εντάξει,
1: 4,
0: ναι,
1: γιατί το προηγούμενο έχασε. Θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δεν λύνουν τα προβλήματα από μια στιγμή στην άλλη.
0: Όχι. Προφανώς
1: και. Με όλη την ιστορία που έγινε με τον προπονητή της Εθνικής και αυτό, θα τα πάρουμε, δεν θα πάρουμε, θα φύγει, θα έρθει. Τελικά έρθει ο Μαντσίνη, παρατήθηκε ο τεχνικός διευθυντής, έγινε όλο αυτό το σύστριγγλο. Δεν είναι τώρα. Όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις, ενθαρρυντικά και ευίωνα για το μέλλον της Εθνικής Ιταλίας, πώς το κάνουμε.
0: Η αλήθεια είναι πως δεν είναι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, Nations League έχουμε και θα έχουμε και αύριο, γιατί πέρα από τα παιχνίδια που παίζονται σήμερα, έχουμε και αύριο. Αλλά είναι γεμάτες όλες αυτές οι μέρες με παιχνίδια. Λοιπόν, αύριο έχουμε αρκετά. Την Δετάρτη δεν έχουμε, την Πέμπτη θα έχουμε.
1: Και την εθνική μας.
0: Ξανά και την εθνική μας, βεβαίως. Στις 10 παρατέρα, το Πέμπτη και μετά Κυριακή με τη Γερμανία. Πάμε να δούμε λίγο τα αυριανά. Τώρα, χωρίς να κοιτάμε, ξέρεις, ομίλους. Ακριβώς τώρα, εκτός αν θες να το κάνουμε, το συγκεκριμένο. Λοιπόν, έχουμε Φιλανδία, Λευκορωσία.
1: Ναι.
0: Σε όμιλο που είναι με Αλβανία και Άγιο Μαρίνο. Εγώ λέω Άσος.
1: Ναι.
0: Εδώ. Έχουμε Μολδαβία, νήσι Φερόες. Άσος, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα πολύ ωραίο Ισπανία, Κροατία. Αύριο. Θυμίζουμε στον όμιλο αυτό με την Αγγλία και την Τσεχία. Οι Ισπανοί κέρδισαν τους Άγγλους με 3-2.
1: Ματσάρα. Εν τω μεταξύ, όλο ήταν ματσάρα. Δεν ήταν μόνο τα 5 γκολγίτσες. Ήταν ματσάρα όλο. Εκτεταμένα στιγμιότυπα, ήταν τρομερό το παιχνίδι. Με χαμένο πέναλ του Κέιν δηλαδή να κάνει το 3-1 και τελικά στην επόμενη, λίγο μετά τέλος πάντων, σοφαρίζουν οι Ισπανοί και βάζουν και αργότερα το γκολ της νίκης.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε δηλαδή με το πέναλ του Κέιν, ας πούμε, να έχει πάει 3-1 το παιχνίδι, να έχει τελείως άλλη έκβαση. Ήταν γενικά φοβερό παιχνίδι.
0: Αλλά τώρα με τους.
1: Τώρα η Ισπανία, Κροατία, άσο. Άσο μοιάζει.
0: Νομίζω άσο, ναι. Νομίζω και εγώ ότι μοιάζει άσο. Λουξεμβούργο, Ισλανδία διπλό.
1: Ναι.
0: Σλοβακία, Καζακστάν, άσο.
1: Ναι.
0: Τσεχία, Αγγλία.
1: Διπλό.
0: Διπλό. Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία.
1: Άσος.
0: Άσος. Βουλγαρία, Εσθονία.
1: Άσος.
0: Άσος. Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, διπλό.
1: Ναι.
0: Και Σκωτία, Ελβετία. Σου ήρθε για ένα δύσκολο. Ελβετία, Σκωτία. Είμαι στο νόμο με Σλοβενία και Βόρεια Μακεδονία.
1: Είμαι μεταξύ Άσου και Χ εδώ πέρα. Θα το κόψω στο Χ. Τέλος πάντων, λίγο διπλωματικά.
0: Ναι. Και εγώ Χ. Και εγώ Χ θα πω. Εμείς είμαστε καβάλα στα λογοπαιδεία. Εμείς θα τα πούμε πια. Πώς το λένε. Την Τετάρτη για τα παιχνίδια της Πέμπτης. Που έχουμε το δικό μας το.
1: Το βάσανο. Το βάσανο δεν είναι. Τέλος πάντων, έχουμε το δικό μας το. Το παιχνίδι το πολύ σημαντικό με την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Όπως έχει πάει το πράγμα δηλαδή.
0: Κοίταξε.
1: Γιατί εκεί που λέγαμε να μην βγούμε Τετάρτη και πώς θα γίνει να βγούμε Τρίτη, ναι, τώρα ναι. Αρχίζουμε και κρυφοκοιτάμε.
0: Προφανώς.
1: Ναι, γιατί πώς να γίνει. Προφανώς. Έτσι που τα έχει φέρει ο Όμιλος, τι θα πεις τώρα.
0: Προφανώς. Παιδιά, τα μάθαμε τι κάνει ο Αντρέ Λουίς. Εντάξει, ο Αντρέ Λουίς ήταν τράνζιτ στον Ολυμπιακό. Είναι προφανές τι έχει συμβεί. Τώρα θέλετε να κάθεστε, ο καθένας πανθιάζει ότι δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ και τέτοια. Okay. Νομίζω είναι κλασική περίπτωση τράνζιτ ο Άντρε Λουίς. Λοιπόν, συγγνώμη, τι λέγαμε, είδες, τώρα είπα αυτό και χάθηκα με το άλλο. Η Ολλανδία,
1: ναι.
0: Αυτό ήθελα να πω, ακόμα και χωρίς το Χάκπο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε πάρα πολύ ότι θα είναι προφανώς καλύτερη ομάδα του ομίλου και το δυσκολότερο τεστ για εμάς.
1: Ναι, ειδικά με τη Γερμανία στη φάση που βρίσκεται.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, που κάνει όλο αυτό,
0: αυτό
1: το, ξέρεις, το. Την αξιολόγηση ο Κλοπ με τους 44 παίκτες. Ναι, προφανώς.
0: Ναι. Οπότε ενδιαφέρον μεγάλο στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την Ολλανδία. Δηλαδή, με τη Σερβία είπαμε. Πάμε, τους έχουμε, θα παίξουμε εμείς την μπάλα μας. Κάναμε έξω εγώ τις 26 τελικές, που δεν είναι τίποτα 26 τελικές από μόνες τους. Εν πάση περιπτώσει, δείξαμε εικόνα κυριαρχίας, είχαμε ευκαιρίες και το πήραμε κιόλας στο παιχνίδι, παρότι αυτό συνέβη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Γερμανία κάναμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, μια πιο συντηρητική προσέγγιση, υπερσυντηρητική κατά μένα, τέσμα, δεν έχει σημασία. Κάναμε αυτό που κάναμε, βρήκαμε τον τρόπο και πήραμε το παιχνίδι. Με την Ολλανδία. Τι κάνεις, που είναι μια φύση επιθετική ομάδα. Θα πάμε, πιστεύεις, σε μοντέλο Γερμανίας.
1: Εδώ μέσα, αυτό είναι το. Η παγίδα αυτό είναι το εδώ μέσα. Ναι. Αν ήταν στην Ολλανδία, σου λέγανε ναι, 100%. 100% θα πηγαίναμε σε παιχνίδι τύπου Γερμανίας.
0: Τώρα όμως που έχουμε πάρει και τα πάνω μας και σκεφτούμε, δηλαδή τώρα είναι αυτό που λέμε. Η πίεση που, αυτό που λέμε, ναι. Η πίεση είναι αυτό τώρα. Μπαίνει στη σκέψη.
1: Ναι.
0: Μπαίνει στη σκέψη τη δική μας, όχι σκέψη του Γιωβάνοβιτς.
1: Σωστό, αλλά από ό,τι έχουμε δει στα παιχνίδια τα εντός έδρας τελευταία χρόνια, μπαίνει και στο κεφάλι των παιχτών η πίεση. Το εντός έδρας στα γεμάτα γήπεδα.
0: Ναι, έχουν έναν ενθουσιασμό.
1: Παρασέρνει λίγο.
0: Έχουν ενθουσιασμό. Μα αυτό ξέρεις, αυτό φάνηκε και με τη Γερμανία πριν πάρουμε, πώς να σου πω, πιο συνειδητά και πιο οργανωμένα τα ενία του αγώνα. Φαινόταν πολλές φορές ότι βγαίναμε λίγο άτακτα εντός όγκων στην επίθεση. Με συνέπεια, όταν κλέβανε οι Γερμανοί την μπάλα, ήταν νομίζω και το μοναδικό κομμάτι αδυναμίας μας. Όταν κλέβανε οι Γερμανοί την μπάλα, εκεί αν είχαμε αργήσει να οργανωθούμε, φαινόμασταν λίγο σε έναν μικρό, από ό,τι αποδείχθηκε, ελάχιστο πανικό. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό προφανώς. Και με τον κόσμο στην Τούμπα συγκεκριμένα να είναι από πάνω να πιέζει, ναι, είναι πολύ πιθανό να το δούμε αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω μπαίνεις στο παιχνίδι και βλέπεις, ξέρεις, και κρίνεις. Δηλαδή, έχεις στο μυαλό σου κάτι. Αν δεις μια Ολλανδία η οποία, ξέρω εγώ, μπαίνει πολύ δυνατά, που αρχίζει και σε στριμώχνει, που ξέρεις, προσαρμόζεσαι.
0: Ναι.
1: Αν δεις μια Ολλανδία η οποία εκείνη θέλει να σε μετρήσει και σου δίνει την μπάλα. Για να ξέρεις, ναι, σε μια προσπάθεια να στην κλέψει και να σου βγάλει γρήγορα αντεπίθεση, πάλι δηλαδή βλέπεις και από το πώς παίζει ο αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν έχει πολλά, δεν έχουμε, πώς το λένε, πολύ scouting report από την Ολλανδία του Τσάβη, είναι καινούριο πράγμα. Δεν είναι η Ολλανδία γενικά, είναι η Ολλανδία του Τσάβη.
0: Ναι.
1: Τσάβη έχει κάτι στον πάγκο για παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Άρα δεν είναι ότι μπορείς να δεις και μια σειρά παιχνιδιών για να καταλάβεις περίπου τι κάνει όταν παίζει με ισοδύναμους αντιπάλους, όταν παίζει με καλούς.
0: Σωστό.
1: Έχεις μια γενικότερη αίσθηση από τα δύο παιχνίδια που δεν είναι πολύ αντιπροσωπευτική. Mm-hmm. Δηλαδή έχεις ένα μάτς με τη Γερμανία, το οποίο ήρθε ισοπαλία στο τέλος. Και
0: δεν
1: είναι τη Σερβία που γύρισε.
0: Ναι.
1: Αυτό που
0: δεν είναι η Ολλανδία του Τσάβη. Είναι η Ολλανδία με προπονητή τον Τσάβη.
1: Ναι, προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Και αυτός πρέπει, και αυτός αντίστοιχα με τους υπόλοιπους, έχει τους παίκτες μια εβδομάδα στη διάθεσή του. Και πρέπει να τους πει τα πράγματα που έχει στο κεφάλι του κάπως να τα περάσει. Δεν είναι απλό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Άρα νομίζω ότι και για τον Γιωβάνοβιτς είναι λίγο όλο αυτό το πράγμα άγνωστο σχή. Τι είναι αυτή η Ολλανδία του Τσάβη, τι έχει προλάβει να τους περάσει τους παίχτες.
0: Σωστό.
1: Άρα,
0: ξέρεις, και κυρίως το πούμε, όπως εμείς ψάχνουμε κάτι από το Nations League, οι Γερμανοί κάτι αντίστοιχο προσπαθούν να φτιάξουν. Δεν έχω διαβάσει, δεν έχει τύχει να διαβάσει. Οι Ολλανδοί τι ψάχνουν από το Nations League? Να μπορέσει να οργανώσει τσάβη ομάδα, ψάχνουν κάτι, α πούμε, θέλουν πάντα την νίκη και την πρόκληση.
1: Νομίζω πάντα την νίκη και την πρόκληση θέλουν. Δηλαδή πάντα την πρωτιά θέλουν, πάντα την νίκη θέλουν. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι στη φάση του Κλοπ. Δηλαδή, παιδιά, δεν μας νοιάζει το Nations League. Να το χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά σαν πρόβες για να είμαστε έτοιμοι για, για τα προγραμματικά του Euro. Νομίζω ότι το αντιμετωπίζουν και αυτό όπως όλα τα παιχνίδια, γιατί πάντα κερδίσουμε.
0: Εγώ νομίζω ειδικά τα παιχνίδια αυτού του επίπεδου, της League A, να το πω έτσι, είναι αδύνατον να είναι αυτό που λέμε χωρίς πίεση. Μπορεί η πίεση να μην είναι αμυγός βαθμολογική, με την έννοια ότι κρίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τα παιχνίδια μεταξύ μεγάλων ομάδων είναι πάντα σημαντικά από μόνο τους. Οπότε δεν το συζητάμε αυτό. Παιδιά, με τον όρο τράζιτ για τον Αντρέ Λουίς, νομίζω είναι η αίσθησή μου και η αίσθηση αρκετών, φαντάζομαι, ένας καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό με την σκέψη ότι δεν είναι να μείνει στον Ολυμπιακό, είναι να πάει κάπου αλλού. Και γι' αυτό και έπαιξε τόσο λίγο και δεν έγινε καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια να τον κρατήσουν στο ρόστερ, διότι νομίζω ότι...
1: Καλά, με τα χρήματα που γράφτηκε ότι έδωσαν οι Αμερικανοί, ναι, προσπάθεια να κάνεις τον κρατήσει. Δηλαδή, άμα δίνει άλλη, ξέρω εγώ, 18 εκατομμύρια, θα πεις ωραία να τον κρατήσουμε, όταν έχεις πάει, ξέρω εγώ, 3. Θέλω να πω...
0: Νομίζω αγοράστηκε 7 και πρέπει να πουλήθηκε, ξέρω εγώ, 17 και μπόνους, ξέρω εγώ, ναι, ήταν...
1: Δεν κάνει.
0: Αλλά λέω ότι φάνηκε, ρε παιδί μου, από την αρχή αυτό το πρόβλημα. Ένας παίχτης που έχει δυναμική, να σου το πω έτσι, που έχει καλά τεχνικά στοιχεία, και ακούγαμε συνέχεια, ναι, εντάξει, δεν μπορεί το παιδί, έχει μάθει σε ανοιχτούς χώρους και τα λοιπά, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ σε σχέση με τους άλλους, ούτε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ήταν πάντα, πέρναγε, πώς πω, κάτω από το...
1: Under the radar.
0: Κάτω από το ραντάρ.
1: Ναι.
0: Και εμφανίστηκε, νομίζω, το καταλάβουμε όλοι και το πέραμε χαμπάρι, ότι αυτός είναι για να φεύγει. Τώρα, ακριβώς συμβαίνει, πιθανώς δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αν υπήρχε κάποια συμφωνία, ξέρω, με μάνατζερ, θα στον φέρω και αυτό και πάρω το και θα πουλήσουν και αυτό. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτά. Μπορούμε. Λέω ποια είναι η αίσθηση που δημιουργήθηκε από τα αγωνιστικά πεπραγμένα, αν θέλετε, τα μη αγωνιστικά πεπραγμένα του Αντρέ Λουίς στη διάρκεια που ήταν στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, κύριε Συγγένη, 11:30 ώρα. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε με τα δικά σας μηνύματα και mail μέχρι τις 12.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Μεταξύ άλλων, το τμήμα χημειοθεραπείας δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ωστόσο θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της που επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα ενέκριναν σήμερα τα κράτη-μέλη ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν. Την κυβέρνηση Ερντογάν αγγίζει το σκάνδαλο με το χρηματιστήριο στην Τουρκία. Όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, υπάρχει εν ενεργεία υπουργός με συναλλαγή στο χρηματιστήριο, από τις οποίες αποκόμισε τεράστια κέρδη, τη στιγμή που δεκάδες Τούρκοι μικροεπενδυτές έχασαν τα πάντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουρτάζα Χαμενεΐ, εκτίμησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Η ειδήση στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε τροχιά πλήρους μεταμόρφωσης εισέρχεται το ιστορικό κέντρο της Ρόδου στο Μανδράκι, με τις τρέχουσες εξελίξεις να δικαιώνουν πλήρως τον σχεδιασμό και το όραμα της διοίκησης του Αντώνη Καμπουράκη. Σε γραπτή του παρέμβαση, ο κ. Καμπουράκης υπογραμμίζει ότι η παράλληλη αναγέννηση του Εθνικού Θεάτρου και της Νέας Αγοράς επαναφέρει στο νησί την κοσμοπολιτική έγκλη που του αξίζει. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για δύο εμβληματικά μνημεία που αποτέλεσαν απόλυτη προτεραιότητα της δικής του Δημοτικής Αρχής, η οποία εργάστηκε μεθοδικά για να ξεμπλοκάρει γόρδιους δεσμούς δεκαετιών. Για το Εθνικό Θέατρο, η τότε διοίκηση εξασφάλισε τη χρηματοδότηση μαμούθ των 17 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τις εργασίες να βρίσκονται σήμερα σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια στιγμή δικαιώνεται η στρατηγική επιλογή Καμπουράκη για τη Νέα Αγορά. Η αρχική μελέτη και η βάση των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που διασφάλισε η διοίκησή του επέτρεψαν στο έργο να προχωρήσει σωστά. Ο Αντώνης Καμπουράκης τονίζει με νόημα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όταν σχεδιάζει με συνέπεια και συνεργάζεται με την κυβέρνηση και την περιφέρεια, δημιουργεί έργα που ξεπερνούν τα όρια μιας θητείας, προστατεύοντας παράλληλα τους ντόπιους επαγγελματίες και επιστρέφοντας τα δύο στολίδια στις Ροδίτισες και τους Ροδίτες. Σάρκα και οστά παίρνει η πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάλυψαν πλήρως ένα τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης, με τη συνολική οικονομική δέσμευση να αγγίζει τις 320.400 ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση 23 νέων υγειονομικών, συγκεκριμένα 8 γιατρών, 12 νοσηλευτών και 3 τεχνολόγων, με στόχο την προσέλκυση και διατήρησή τους στο νησί. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να ακολουθήσει η επίσημη προκήρυξη των θέσεων, στις οποίες θα αναγράφονται πλέον καθαρά το επιπλέον οικονομικό κίνητρο. Άμεση παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα για την αποτροπή προβλημάτων στον ανεφοδιασμό της Ρόδου και της ΚΟ μετά την πυρκαγιά που ακινητοποίησε το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Ο κ. Κόνσολας, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση δρομολόγηση εναλλακτικών πλοίων για την κάλυψη του κενού. Όπως προειδοποιεί ο βουλευτής, η Ρόδος και η ΚΟΣ αποτελούν τους κεντρικούς κόμβους τροφοδοσίας για ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στο Καστελόριζο μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νησί. Όπως δήλωσε στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, έχουν ήδη ξεκινήσει οι τηλεδιασκέψεις με κυβερνητικά στελέχη για το συντονισμό των δράσεων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα δίχτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων έχει βρεθεί ανάδοχος με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 13 μήνες. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανέγερση νέων κατοικιών για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των γιατρών, εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων. Ο κ. Ασβέστης εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά υπάρχει έμπρακτο ενδιαφέρον για το ακριτικό νησί. Επίγουσα έκκληση για αίμα απευθύνεται για τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα Παστίδας Κώστα Λίμα, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Οι εθελοντές ομοδότες μπορούν να προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, δηλώνοντας το όνομα του αθλητή για την πρώτη χειρουργική κλινική. Κάθε προσφορά είναι πολύτιμη. Στη σύλληψη δύο νεαρών 22 και 24 ετών προχώρησαν οι αρχές στη Ρόδο για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Μετά από έλεγχο και έρευνες στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 75 γραμμάρια κάναβης, 8 γραμμάρια κοκαίνης, ένα χασισόδεντρο, μια ζυγαριά ακριβίας και ένα παράνομο κυνηγετικό όπλο. Στην κατοχή τους βρέθηκε επίσης το ποσό των 4.230 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Ρόδου και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, το βάλω τον κολλό Λύση για την Γαλλία, ναι. Στο τελευταίο λεπτό, στον 28-21 λεπτό τέλος πάντων, τώρα έχουμε μπει στα λεπτά των καθυστερήσεων που θα είναι 3, οπότε έκανε το 1-0 για την Γαλλία κόντρα στο Βέλγιο.
1: 0-1 για την ακρίβεια. Ναι. Λοιπόν, τελείωσε το Τουρκία-Ιταλία 1-4, τελείωσε το Σουηδία-Πολωνία 3-1, τελείωσε το Ρουμανία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-4, τελείωσε το Λεγανιές-Καστελιών 0-2. Και λέει κάποιος πολύ σωστά, λέει όλα αυτά που έκανε η Bild με το πρώτο σέλιδο τα έκανε χωρίς να υπολογίσει την οργισμένη αντίδραση του Στέφανου Χίου.
0: Τώρα θα υποστούν τις συνέπειες όμως.
1: Έτσι είναι αυτό.
0: Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε Ζαλγκύρης, αυτοί που λένε Ζάλγκυρης και ο πατέρας μου που λέει με αυτούς τους, που λέει, με αυτούς τους κολολιθουανούς που βαράνε συνέχεια τα κλαπατσίμπαλα. Εντάξει, τίποτα ποτέ, τίποτα και ποτέ δεν θα ξεπεράσει τη θιά στην Βασκονία πάντως. Τίποτα και ποτέ. Εντάξει, τίποτα και ποτέ. Δηλαδή λες, κάθε φορά λες δεν μπορεί, θα βαρεθεί. Εγώ θα σταματήσει, θα πάει σπίτι, θα πάθει φαρυγγίτιδα. Εγώ θα τη μαζέψω, κάτι θα συμβεί. Και την ακούς, δηλαδή έβλεπα, έπαιζε Ολυμπιακός τις προάλλες, έκανα λίγο ζάπινγκ ας πούμε κάποια στιγμή, έβλεπα τον Παναθηναϊκό, έκανα τα εμότη, γύρναγα λίγο τον Ολυμπιακό, άκουγα τη φωνή της, λέω δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Κι όμως γίνεται.
0: Βάλτε... Θυμάμαι το δύστυχο, το βρίζω τον Καούρη κάποια στιγμή από την Νόβα. Έχει βγάλει φωτογραφία μαζί, έχει μιλήσει μαζί. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια στιγμή είναι αυτό που λέμε: αν δεν μπορείς να νικήσεις τον εχθρό, κάνε τον κάπου. Πήγαινε κοντά.
1: Κάτω φίλος,
0: ναι, κάτι ναι. Κάνει, ας πούμε.
1: Βάλτε και το Σόιμπλε πρωτοσέλιδο να μας πει πόσο υποφέρει από την καζούρα του Γιώργαρα του Τράγκα. Η δονή μας ο πόνος σας, χωριάτη και ολόκληρο καθένας μόνος δεν θα φάτε ποτέ. Για την εθνική όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε.
0: Είναι ο Κλόπ το κράμα Μπάμπη Τενέ Σούλη Παπαδόπουλου, αν το Σαντίνο Ταραντίνο. Όχι, όχι.
1: Λοιπόν.
0: Λέει κάποιος, παιδιά τα μνημόνια κάναν και ένα καλό στην Ελλάδα γιατί δημιούργησαν μια γενιά ποδοσφαιριστών της Διασποράς. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Υπήρχαν πάντα κάποιοι οποίοι, ξέρω εγώ, μπορεί να ξεκινούσαν έξω. Ο Σαμαράς, ας πούμε, για παράδειγμα. Ο Γιώργος Σαμαράς δεν είχε παίξει ποτέ στην Ελλάδα. Στην Ολλανδία ξεκίνησε το παιδί να παίζει. Δεν είχε να κάνει μνημονία. Είχε να κάνει με κάποιους ανθρώπους που έτυχε η ζωή τους να νικεί, η ζωή των γονιών τους να νικεί. Δεν βρέθηκαν στα μέρη μας, δεν λεάστηκαν από κάποια πρόταση ελληνικής ομάδας. Mm-hmm. Ο Παυλίδης, ας πούμε, είναι μια περίπτωση παίκτη, ο οποίος έξω ξεκίνησε, έξω συνέχισε, έξω φτιάχτηκε, έφτιαξε το όνομά του, έξω μεγαλουργεί. Ο Καρέτσας είναι μια αντίστοιχη περίπτωση, ας πούμε, παιδιού που δεν πάτησε ποτέ από ελληνική ομάδα το πόδι του.
1: Ο Βαγγέλης από τη Βόρεια Γερμανία λέει πολύ σωστά τα λέτε. Οι Γερμανοί δεν αυτοχαρακτηρίζουν την εθνική τους ως πάντσερ και δεν θα τους άρεσε κιόλας, mm-hmm. πέρα από τους ακροδεξιούς.
0: Mm-hmm. Ο μπουκωμένος ασθενής Τσαούσης είναι πιο τάβλα και από απανωτά τρίποντα του Τζανίτου Σταυρακόπουλου. λέει ο αλλάζω nickname κατά το Δονούν.
1: Όχι, για κλείσμα λέει. Και άμα βάλουμε 5 στους Ολλανδούς και μετά χάσουμε στην Τούμπα από τους Γερμανούς, και άμα τους κερδίσουμε όλους και μετά χάσουμε στο τελικό του γύρο, τι θα λέτε πάλι, θα πανηγυρίζετε.
0: Λέει, καλώς σκεφτείτε αν αφαιρεθούν οι τίτλοι της City, ο Τέντ Λάσο και η Ρίτσμοντ θα είναι επιτέλους πρωταθλητές. Ισχύει.
1: Ναι.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, επειδή οι Άγγλοι έχουν και αυτό το χιούμορ το φλεγματικό, νομίζω ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, θα προνοήσουν και για τη Ρίτσμοντ. Να γίνει κάτι, να αποκατασταθεί και η αδικία εκεί.
1: Κάποιος στην εθνική λείπει μόνο ένας παίξης τύπου Ζαγοράκι, να χώνει δύο καντήλια και να οργώνει το γήπεδο. Δεν υπάρχει πια. Τελειώσαν αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια παίχτες. Καντιλάρχες πια τελειώσανε. Η φουρνιά του Βελγίου είχε De Bruyne, Hazard, Lukaku, Κομπανί, Κουρτουά και δεν σήκωσε απολύτως τίποτα. Κανείς από τους δικούς μας δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Μπράβο για χθες να ξεκαβαλήσει το καλάμι. Δεν νομίζω ότι καβάλισε κανένα σε κανένα καλάμι.
0: Επίσης η φουρνιά αυτή του Βελγίου, ναι, δεν κέρδισε τίποτα. Ήταν εκεί όμως οι διοργανώσεις μεγάλες. Ναι. Ήταν εκεί.
1: Όπως έφαγε πολύ φαγωμάρα τους,
0: ναι,
1: τους Βελγούς.
0: Αλλά ήταν εκεί.
1: Ναι,
0: δηλαδή η γενιά αυτή των παιχτών περιγράφει που ήταν όλοι σπουδαίοι παίχτες και είναι ακόμα όσοι αγωνίζονται. Δεν ήμουν να παίξω από τελικές φάσεις. Τουλάχιστον ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλουμε κι εμείς. Σε πρώτη φάση να είμαστε εκεί και μετά να διεκδικήσουμε ό,τι παραπάνω μας αναλογεί.
1: Βεβαίως. Πάντως λέει κάποιος για μια Γερμανία στην οποία κάποτε δεν χωρούσε στο ρόστερο Ουλφ Κίρστεν στην επίθεση με ακρίματα από το Χάβερτς είναι λυπηρό. Εντάξει, είναι λυπηρό, ναι. Ισχύει.
0: Λυπηρό γιατί είναι όμως. Θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες, περισσότερες ομάδες.
1: Εντάξει, εννοεί ότι λείπει επιθετικό ταλέντο από την
0: Γερμανία. Γενικά περνάνε από την φάση που μπορεί να τύχει να μην έχουν επιτυχίες ή να μην έχουν καλή φουρνιά. Επειδή μου, ο Άγιαξ για παράδειγμα, έτσι. Μια ομάδα η οποία λέγαμε πάντα, ας πούμε, τι γίνεται με τον Άγιαξ, βγάζει πάντα τους παίκτες που βγάζει. Πέρασε και φάση ο Άγιαξ και πρόσφατα που δεν έβγαζε. Δεν υπήρχε καλή ποιότητα παιχτών να ανεβούν στη μεγάλη ομάδα. Θα συμβεί. Η Εθνική Ισπανία στο μπάσκετ, ας πούμε, παραδοσιακή δύναμη. Πέρασε μια φάση και περνάει μια φάση που ψάχνει να βρει την ταυτότητά της, δεν έχει το υλικό που και παλιά. Συμβαίνει και στη Γερμανία. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Συμβαίνει.
0: Θέλω να
1: συμβαίνει.
0: Πω, μπορεί να συμβεί και σε μια ομάδα με τεράστια δεξαμενή παιχτών.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Μπορεί να τύχει μια τριετία, τετραετία, διετία, πενταετία που να μην υπάρχουν, ας πούμε, οι παίχτες οι οποίοι είναι προσωπικότητες, είναι ξεχωριστά ταλέντα και να χρειαστεί ο προπονητής να κάνει μια άλλη τύπου διαχείριση και να παίξει μια ομάδα που έχει λιγότερο ταλέντο και περισσότερο εξωγό σκληράδα. Mm. Μπορεί να τύχει και αυτό.
1: Μεγάλη αλήθεια. Όσοι είδαμε τον Ανδρούτσο χθες να μπαίνει με το λασποτήρα και το μουστάκι να παίξει, πάθαμε ντεζαβού Νίκο Τσιαντάκη Μουντιάλε 90. Μουντιάλε 90. 94.
0: Ναι.
1: Προφανώς. Όχι, νομίζω ο Ανδρούτσος δεν έμοιαζε με τον Τσιαντάκη. Ο Ανδρούτσος έμοιαζε με Γερμανό περισσότερο από όλους τους Γερμανούς, αν ρωτάτε εμένα. Δηλαδή, ο Ανδρούτσος έπρεπε να κάνει παρέα με τον Βολντεμάντε. Αν με ρωτάτε και θέλετε να το προχωρήσουμε.
0: Λέγαμε σαν να αφαιρεθούν οι τίτλοι της City, θα αποκατασταθεί μια μεγάλη αδικία και θα έχει μια Premier League στο παλμαρέ του ο Αεκτζής ο Μαρσιάλ.
1: Ο Στραπόντου του Πλάντης λέει το εξής: κύριε Κώστα, ούτε εγώ έχω TikTok. Έχω όμως μια εφαρμογή στα σκαριά του TikTok με πολύ μεγάλες προσδοκίες. Θέλετε να έρθουμε να γράψουμε μαζί κώδικα?
0: Λέει κάποιος, παλιότερα περιμέναμε σαν τις ψωμόλισσες για καμιά φωτογράφηση σε περιοδικό του Βαϊμάκη. Τώρα που είναι μέρα νύχτα σε τηλεόραση, ίντερνετ και ραδιόφωνο, τον έχουμε κάνει ανεξύπτωτο. Λέει ο Λεσβιάθαν.
1: Καλύτερη στιγμή χθες το μάτς όταν το Καρέτσα συνειδητοποιεί ότι τον περιμένουν τρεις Γερμανοί δεξιά και αποφασίζει να στείλει τον Γερμανό για σπίρτα και να κόψει κέντρο. Ναι, το τούνελ εκείνο
0: που έκανε
1: στο...
0: Ήταν αυτό που έγραψε όταν βλέπεις Γερμανό να χορεύει σε Μπέγιου.
1: Να.
0: Ήταν αυτό.
1: Να.
0: Έχω περίεργη να δω πώς θα τον υποδεχτούν στην Dortmund όταν θα γυρίσει. Θέλω να πω
1: ότι
0: επειδή είναι και εκδηλωτικός ο Καρέτσας και κάνει και χειρονομίες προς την κερκίδα, όχι χειρονομίες τίποτα άσεμνο, ενώ προς την ελληνική κερκίδα, να τους ανεβάσει και αυτά και σου κάνει και κάτι ρεζιλίκια με τις τρύπες και αυτά. Θέλω να δω όταν θα γυρίσει στην Dortmund. Αν τους έχουμε κάνει και κάνα δεύτερο κάζο την Κυριακή.
1: Oh yeah.
0: Τι θα γίνει, ναι.
1: Ο 12 χρόνια Σλάβος λέει εδώ να σας θυμίσω το μεγάλο μήνυμα ακροατή πριν μερικά χρόνια για το Ζωάντο Λαπόρτα ότι είναι ο Αργύρης Αντιαρίδης της Καταλωνίας. Μάλιστα.
0: Κύριε Ιωάννη, ελάτε να σκεράσω καραμέλες για το λαιμό με κύλισμα λεμονιού και τζοτζόμπα να επανέλθει η αγαστή φωνούλα σας. Τζέλος, Ιπποκράτιος πολιτεία, ένας ευγενής συντερβίσης.
1: Δηλαδή, οι κοκκινοτρίχηδες που διοικούν το αγγλικό ποδόσφαιρο θέλουν να μας πούν ότι το financial fair play το παραβίασε η City, η Everton, η Crystal Palace και πόσες άλλες ομάδες, αλλά όχι η Chelsea. Η Chelsea.
0: Πήγα στα γενέθλια μιας φίλης μου που κατάλαβα ότι με σύστησε σαν το αγόρι της. Το κατάλαβα όταν έρθει μια ξαδέρφη μου και μου πετεριάζεται πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή είμαι στη Μιχαλακοπούλου και τρώω. Γιατί όμως, δηλαδή τι.
1: Δεν καταλαβαίνω, τι φινάλε ήταν αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω, σε πείραξε τόσο πολύ αυτό που έγινε, ας πούμε, και το ρίξε το φαγητό. Ποιο είναι το θέμα. Δεν θες, αν δεν θες, ξεκόψε το. Αν θες. Πολύ καλά.
1: Τρίλημα από καφού φαέτας. Τον διώξαμε τον τσέντι μας που έσκιζε χασέδες. Καθόλου δεν σας χάλασε Γερμανο ρεμπεσκέδες ή οι παρέδες και ντεπόλ του Μέση οι τζουτζέδες. Πολύ καλά. Πολύ ωραίο το φάουλ του Μέση, by the way. Α, τώρα δεν μιλάτε. Δεν πειράζει.
0: Η τρίπλα του Καρέτσα στο Γερμαναρά ήταν τόσο τάβλα όσο η έκπληξη που σου κάνει τον έτο σου όταν φοράει καμπαρντίνα σε χειμερινό μήνα και την ανοίγει αποκαλύπτοντας πως φορά τα άκρος απαραίτητα. Εντάξει, όχι τόσο πολύ θέλω να πω. Δηλαδή, εντάξει, αν ας πούμε η τρίπλα του Καρέτσα κατέληγε ας πούμε σε ένα γκολ στην απέναντι γωνία, θα το συζητάγαμε. Εντάξει. Δηλαδή αυτό που περιγράφει στο σημείο που έγινε και χωρίς να τελεσφορήσει κάτι, είναι σαν τον Έτο που ανοίγει την καμπαρδίνα, φοράει τα άκρα σου απαραίτητα και μετά σηκώνει και φεύγει. Είναι αυτό. Αν ο Καρέτσολο αυτό το μετουσίωνε σε ένα γκολ, θα ήταν τον Έτο που τα κάνει αυτά και μετά γίνεται και αυτό πρέπει να γίνει.
1: Ο Φουστέρ, λέει κάποιος, αν έπαιζε σήμερα στην Ελλάδα και δεν είχε συμμετοχή στην Εθνική Ισπανία, θα ήταν ιδανικός για ελληνοποίηση. Ναι, οκ. Λεζάθρες διαβάσει που λέει: η φωνή του Σαούς απόψε είναι ιδιαίτερος νοθρή αλλά και ερεθιστική ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
0: Ρε παιδιά, λέει, μόνο εμένα με τρομάζει η οντοστοιχεία του Κλοπ, λέει ο Μιχάλης. Εμένα δεν με τρομάζει παρόλα αυτά. Εμένα δεν με τρομάζει.
1: Εμένα λίγο με σκιάζει, πρέπει να πω.
0: Κάποιος, μα είναι δυνατόν να βάζει πολιτήριο η Βαρσελόνα σε De Jong? Έλατε. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ενώ σε κάποια πράγματα περνάγαμε πολύ καλά με το κορίτσι, επειδή δεν ήταν υποστηρικτική, τα σπάσαμε και χωρίσαμε πριν 9 μήνες. Από σπόντα μιλήσαμε και βγήκαμε και έπεσε φιλή και μου παραδέχθηκε μόνη της το λάθος της και πως μου τα είχε πρίξει. Και ότι δεν ήταν υποστηρικτική. Τι κάνω, τι πιστεύω, σημείο σημαίνω εξωτερικό.
0: Ναι. Άρα, μένει στο εξωτερικό, αυτή μένει εδώ, τι θες και εσύ τώρα δηλαδή? Τι θέλετε, κύριε, να γίνει?
1: Σκληρή αλήθεια. Αν τα δρομολόγια του μετρό ήταν πολύ συχνά και έπαιρνες το μετρό χωρίς αναμονή, θα ένιωθες ένα αίσθημα χασίματος του χωροχρόνου, μια αίσθηση αυτοματοποιημένης λειτουργίας. Μάλιστα.
0: Λέω και εγώ, λέει, αυτός ο μουστακοτσοντέρ τσέπης με τη φανέλα μας ποιος είναι? Ο Ανδρούτσος ήταν τελικά. Σαν εγγονός του Μπόκολη. Τι θα γίνει, ρε Μπόκολη? Θα μαρκάρεις επιτέλους? Ναι, κάτι θα γίνει.
1: Μήπως το χθεσινό μάτς μας απέδειξε περίτερα ότι ο Τζόσου Ακίμ είναι ο Γερμανός Γιώργος Γκαλίτσιος?
0: Γιατί, ρε παιδιά? Γιατί? Τι εξυψώνει περισσότερο το εθνικό μας φρόνημα, η τρίπλα του Καρέτσα ή ο Πρέκας με το πολυβόλο να ουρλιάζει «Ελάτε να τα πάρετε»?
1: Ο Πρέκας εύκολα. Εύκολα. Ο δεύτερος Τζιμπούνα Κανανός λέει: στην τρίπλα του Καρέτσα αναφώνησα με θαυμασμό, όπως έκανα στα χρόνια που κένταγε στα παρκέ, ιδιαίτερα πίσω από τα 6-25 ο Γιώργης ο Καράγκουτης.
0: Η χθεσινή Εθνική Γερμανίας θύμιζε συνεργασία του Justin Bieber, βλέπε Κίμιχ, με τους Cool and the Gang, βλέπε κούρεμα των υπολείπων, λέει ο άντρεφα Φούτης. Δεν ξέρω ποιο χειρότερο από τα δύο, έτσι όπως το περιγράφεις τώρα. Δηλαδή, για αποθεωτικό το γράφει στον Κίμιχ ότι είναι ο Justin Bieber? Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Είναι ο ματσάρι, ο ταβερνιάρης που βγαίνει με τσιγάρα από την κουζίνα, φωνάζοντας στους σερβιτόρους: χοιρινίκο το σούβλι τέλος. Ναι, ναι.
0: Σύγκρινεται η τρίπλα του Καρέτσα με την τρίπλα του κυρίου Γιάννη κάθε φορά που ο κύριος Κώστας του λέει να δει επεισόδιο του Game of Thrones? Ναι, είναι τέτοιο επίπεδο. Με στέλνει για ζεμπεκιά κατευθείαν.
1: Ο Βασίλης ο Γιούγκερμαν λέει: έχω δει τύπο που έμοιαζε στον Ανδρούτσο στο Kit Kat του Βερολίνου. Μου έδειξε τον Ανδρούτσο του στον εροχήτη του μπάνιου. Επιβεβαιώνω, μοιάζει με Γερμανό. Δεν καταλαβαίνω. Δες τώρα αυτά, κάτι σοκολατένια πρέπει να τα να θυμάμαι καλά. Άλλος. Τύπος σαν τον Ανδρούτσο μου την έχει πέσει σε μπαρ στο Βερολίνο και μου είπε πως η κοπέλα του και αυτός έχουν ανοιχτή σχέση και ψάχνουν τρίτο. Δεν υπογράφω, αλλά το επιθετό μου είναι χένες.
0: Μία όλα σποτήρα του Κώστα, μία η φωνή του Γιάννη, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα θα πάθουμε. Αύριο θα είμαι πτώμα στη δουλειά.
1: Ο Ασλάνης Μωρισέτ λέει: είναι ζήτημα ημερών ο Βαϊμάκαρος να αποκτήσει μαλλί και αν ουρίψει τον Τζον Γουίκ χωρίς τα διάσπαρτα γένια. Εγώ πάντως έμπαινα όπως και να έχει. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Έχουμε και τον διανοητικά πανίσχυρο της ημέρας που λέει: κάναμε Έλληνα Ντετέι να κάνουμε και το Φουστέρ. Ορίστε. Προκάλεσε αλλεργία στον κύριο Γιάννη.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Αυτόματη κιόλας.
0: Κάναμε Έλληνα Ντετέι. Αυτά είναι.
1: Ο Μπρους Ντε Γκρομπελάρε αναρωτιέται το εξής: είναι το Nations League ό,τι ήταν τα μαθήματα επιλογής στην τρίτη λυκείου?
0: Ναι. Ναι. Να. Είναι μια τίμια σύγκριση, ναι.
1: Με συγχωρείτε για
0: πάνω. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Ο πρίγκιπας Κουρμπελέρ νομίζω ότι είναι ο δεύτερος που μας στέλνει το Φυτόπουλο. Είμαστε, μας το είχε προλάβει άλλος, αλλά είναι, εξακολουθεί να παραμείνει συγκλονιστικό. Έτσι. Το Φυτόπουλο.
0: Το εθνικό μας φρόνημα εξυψώνει πιο πολύ από το «Ελάτε να τα πάρετε» του Πρέκα, το «Έλα να την πάρεις» του Δημοσθένη Βεργή στην Τζιλέρ. Έχοντας περάσει κάτω από την κουκούνα του Δημοσθένη του Βεργή στην Κυρίου Λουκάριος πριν γίνουν τα δικαστήρια, που ήταν οι αφήσεις στη σειρά.
1: Θέλω λίγο να το ξαναπείς αυτό λίγο πιο προσεκτικά.
0: Έχω περάσει από. Τι να πω, όπως ακριβώς το λέω.
1: Θέλω λίγο πιο προσεκτικά.
0: Ήταν οι αφήσεις εκεί στο εργοτάξιο.
1: Να πεις η λέξη αφήσα, θέλω να τον ήξερα γιατί είπες. Πέρασα κάτω από την κουκούνα του Δημοσθένη Βεργή.
0: Ήταν αφήσεις η μία δίπλα στην άλλη. Δηλαδή ήταν μια κουκούνα σε λούπα, σκέψου. Δηλαδή για όλη την Κυρίου Λουκάριος ήταν μια συνεχόμενη κουκούνα του Δημοσθένη Βεργή. Εντάξει, δεν πήγαινε και ήταν παντού. Το Τσιλέρ, αν την πάρει, ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν το χάνει το πρώτο μέτρο, το ξαναβρίσκει μπροστά σου. Και ξανά μπροστά σου. Ξέρεις, όσο διαρκούσε το εργοτάξιο. Οπότε το δικό μου εθνικό φρόνημα σίγουρα το έχει τονώσει περισσότερο από τον Πρέκα. Δηλαδή, πώς σου πω, έχω καθίσει να ξαποστάσω κάτω από την κουκούνα του Μωσέν Μυργή σε συνδικές ακραία ζέστης. Πώς σου πω. Στον καύσο, α πούμε. Βρήκα
1: σαν ομπρέλα, σταυρό τζουμάκα δηλαδή.
0: Βρήκα εκεί παρηγοριά σε συνδίκες ακραζέστης.
1: Δεν ξέρω αν το κάνει καλύτερο, χειρότερο με αυτά που λες.
0: Είναι αυτό που είναι όμως. It is what it is.
1: Δεν
0: βάζω καμία σάλτσα.
1: Οπωσδήποτε. Και τώρα πάλι λες λέξη με κάποιο τρόπο. Είναι λίγο άκουψες όταν μπαίνουν στη σειρά.
0: Το καλύτερο θα ήταν να γυρίσει και μπέξει και να μας πιτσιλάνε. Δηλαδή να γίνει. Να γίνουν εικόνες περισσότερες.
1: Ο Γερμανός που έφαγε την τρίπλα του Καρέτσα δεν πρέπει να πάρει το βραβείο Νίκος Νταμπίζας. Παιδιά, κανείς δεν θα πάρει το βραβείο Νίκος Νταμπίζας παρά μόνο ο Νίκος Νταμπίζας. Γιατί αυτή η τρίπλα έγινε μία φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου και δεν θα ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Και κατάληξε σε γκολ, θυμίζω, ε.
0: Συγγνώμη
1: και. Κατάληξε σε γκολ.
0: Και εσύ την γκολ, ναι, βέβαια. Δεν ήταν απλά η τρίπλα.
1: Είναι ο ματσάριο βενζινάς που βάζει βενζίνα με τσιγάρο στο στόμα και στάχτη να κρέμεται. Και μισό κλειστά μάτια προσθέτω εγώ.
0: Συμφωνώ.
1: Καλάβες. Ο Ηλίας Παραλίας λέει: αν η τρίπλα του Καρέτσι είναι το νέτο με την Καμπαρντίνα, η τρίπλα του Κουρμπέλ είναι το νέτο που αρέσει με περιπτερόμπυρα.
0: Κώστας, άνω κατά τελεία. Πού βρέθηκα κάτω από την κουκούνα του Βεργή, λέει η προηγούμενη.
1: Το Nations League είναι τα προαιρετικά μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρεις για ποιο λόγο το κάνεις, αλλά έχεις την αίσθηση ότι κάπου θα σε βγάλει. Είναι ο αντεγέμιο Γερμανός Τάσος Χατζηγιοβάνης.
0: Όχι. Όχι. Όλοι μας απορούσαμε πώς πέρασε ο Οδυσσέας στο Βέλος από τα 20 τσεχούρια μέχρι που ακούσαμε τον Κώστα για την νουμεράδα της κουκούνας του Βεργή. Ο Ανδρούτσος δεν φέρνει σε Λατίνο local σε ταινία που ο Αμερικανός τουρίστας εμπιστεύεται να τον ξεναγήσει αλλά τον ρίχνει σε παγίδα. Εύκολα λέω.
1: Καλό.
0: Εύκολα λέω.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο από την Ολλανδία. Ο οποίος βρήκε εκεί τον Τόνι τον Βιλένα, έχω να σου πω.
0: Ναι.
1: Μεγάλη συγκίνηση. Και έχει βάλει φωτογραφία μαζί και μας την έχει στείλει.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος Τόνι ο Βιλένα έχει καβατζούς και έχει πάρει στην Ολλανδία και κυκλοφορεί με Lamborghini Jeep με ελληνικές πινακίδες.
0: Ωραία.
1: Τόσο υπέροχος. Τόσο υπέροχος, δες. Ο Τόνι ο Βιλένα. Ο Χάντζο Περνάν Γκόμεθ λέει: μόλις έμαθα ότι η γενμενάστρια του κολλητού μου έχει βγάλει το παιδί της Αραμπέλα από έναν αστερισμό, ενώ παραθέτω και φωτογραφία για πιστήριο με το όνομα Αριαντίνη.
0: Οκ,
1: τι εννοείς.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι. Τι να σου πω τώρα δηλαδή. Από όλα αυτά που ακούμε δηλαδή, τι θες να κάνω. Να πω, ξέρω εγώ, έκπληξη. Τι να κάνω δηλαδή.
1: Αριαντίνη.
0: Αριαντίνη, ναι.
1: Αριαντίνη, αναβήσει κάπως.
0: Ναι, κάπως.
1: Κάπως. Με έναν τρόπο. Ας πω τώρα, εν πάση περιπτώσει. Η διάσταση του στρατιώτη Ράιν λέει: ο Ανδρούτσος είναι στάνταρ μορφή καταληψία σε Εξάρχεια και Πετράλωνα που μοιράζει νταφού κατά παραγγελία σε εκλεκτή πελατεία του σε κλειστό κύκλο. Μακριά από μας αυτά.
0: Όχι, παιδιά. Ο Ανδρούτσος είναι πιο πολύ φασαίος. Δεν είναι καταληψία. Τι έπαθες.
1: Είναι ο Ματσάρη. Ο 65ης τύπος που βάζει φωτογραφία προφίλ screenshot στο οποίο φέρνει όλες τις λεπτομέρειες. Ώρα, μπαταρία, ημερομηνία. Ναι.
0: Ο Κουρμπελίν Πινέδα. Ο Κουρμπελίν Πινέδα λέει: έχει περάσει μπροστά μας live και μας έχει χαιρετήσει η κουκούνα του Προέδρου το 1996 στις πρώτες μου διακοπές στο Super Paradise της Μικόνου. Εννοείται πήρε την ψήφο μας.
1: Οχ, τι υπέροχο. Γιατί απαντήσατε ναι για τα μαθήματα επιλογής στη Γάμα Λυκείου? Στην εποχή μας είχαμε μαθήματα κορμού και μαθήματα δέσμης. Το παίζετε τζοβενά.
0: Δηλαδή να απαντήσουμε κάτι για την Επανάσταση του 21, τι σημαίνει ότι ζούσαμε και τότε. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει ιστορικά να έχουμε τοποθετηθεί σε όλα τα πράγματα για τα οποία μιλάμε.
1: Τρομερό, ε. Υπέροχο. Υπέροχο. Αλλά δεν προλαβαίνουμε άλλα, κύριε Κώστα. Λυπάμαι.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μανώλη Μουσουράκη και στον Πάνο Μπουρνά. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 και καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε επαφές με τον Ολυμπιακό προκειμένου να επιστρέψει στο λιμάνι είναι ο Νταβίτ Φουστέρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ισπανός είναι στην Αθήνα και συζητά για την ανάληψη πόστου στην πρώτη ομάδα στην Ακαδημία. Στο Ρέντι περιμένει αύριο τους παίκτες ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ μετά την τριήμερη άδεια. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανυπόμονος για τα δύο παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία 1η και 4 Οκτωβρίου στην κατάμεστη Τούμπα, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο Βαγγέλης Παυλίδης στην επομένη της ιστορικής νίκης της εθνικής ομάδας επί της Mannschaft στο Nations League. Εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αποστολή της Γρανόλευκης με νέο πρόσωπο τον Τσάπρα, αμφίβολος ο Βαγιανίδης που έχει ενοχλήσεις. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ είναι ο Ντονάτας Μοντεγιούνας. Ο δικεφάλος του Βορρά έχει συμφωνήσει με τον Λιθουανό Σέντερ, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Ο 36χρονος ψηλός έχει αγωνιστεί στη EuroLeague με Ζάλγκυρης Μονακό και Ερυθρό Αστέρα. Στο Κάουνας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Ζάλγκυρη βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού. Εκτός έμεινε ο Μιλουτίνοφ, μέσα ο Ντάνστον που επέστρεψε και ανακοινώθηκε όπως και ο Πάπας. Αν δεν παίξουμε καλά θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χωρίς τον Έρναν Γκόμε θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο παιχνίδι της Τετάρτης με τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Αγώνα δρόμου για αυτό της Παρασκευής με τη Μακάμπη Τελαβίβ θα κάνει ο Ισπανός φόργουρτ που ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό. Εκτός παραμένουν Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φάλι. Το πρώτο από τα δύο φιλικά της διακοπής δίνει αύριο το πρωί η ΑΕΚ κόντρα στην Άθενς Καλυθέα. Χρόνο συμμετοχής θα πάρουν όσοι δεν έχουν πολλά λεπτά αλλά και παίκτες της ΚΑΠΑ 19. Ανεβάζουν στροφές ο Μάριο Λυκογιάννης κοντά στην επιστροφή ως 300. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Όφη. Το βάρος στην κυκλοφορία της μπάλας έριξαν στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Στο κανονικό πρόγραμμα για δεύτερη μέρα ο Κρίστιαν Σερπέρ, που 10 μέρες εκτός ο Κοντούρης, ο οποίος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Αυτό το κάλεσμα δεν το ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια, το μήνυμα της πάει για την πρώτη κλίση του Τσάπρα στην Εθνική. Συνεχίζει το προπονήσεις στον ΠΑΟΚ με τους Λουσέ και Χατζηδιάκο να έχουν επιστρέψει σε φουλ ρυθμό, ενώ σε καλό δρόμο είναι Γιαννούλης και Ντεσπότοφ που κάνουν ατομικό. Συνεχίζει την αναζήτηση αντιπάλου για ένα φιλικό προς το τέλος της εβδομάδας. Τελείωσε τις διεθνείς υποχρεώσεις ο Μπάνζα που αναμένεται να επαναταχθεί την Πέμπτη. Πλήγμα στον Άρη με Μανού Γκαρθία στην επιστροφή προπονήσεις. Ο Ισπανός μεσοπιθετικός ταλαιπωρείται από το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και ξεκίνησε θεραπεία για να προλάβει το μάτς με τον Βολέλα Μπέτ. Το 4-4 στη Super Pet League 2 έκανε Μαρκό που νίκησε 2-1 τον Πανθρακικό στην Κεσαριανή. Στο άλλο παιχνίδι, Άθενς Καλυθέα Αστέρας Β' Άκτορ 2-0. Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άμρου Άρντα είναι η Ζάκυνθος. Η ΑΕΚ νίκησε 28-24 τον ΠΑΟΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης στο ΆΚΑ και έκανε το 2-2 στην Handball Premier. Την επιστροφή των δύο βαθμών που της αφαιρέθηκαν από την Ομοσπονδία Handball ετήθηκε η Ένωση που ανακοίνωσε ότι εξοφλήθηκε πλήρως και εμπρόθεσμα η οφειλή που είχε προκαλέσει την τιμωρία. Το 2-2 στο Nations League έκανε η Γαλλία που νίκησε 1-0 εκτός έδρας στο Βέλγιο. Πρώτη νίκη για την Ιταλία 4-1 στην έδρα της Τουρκίας. Τα άλλα αποτελέσματα: Λετωνία Κύπρος 0-0, Ρουμανία Βοσνία Ζεγοβίνη 2-4, Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία 0-0, Σουηδία Πολωνία 3-1, Γεωργία Ουκρανία 0-0 και Αρμενία Μαυροβούνιο 2-3. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλοι οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα.
2: Το Βαγγέλη σε μένα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
2: Ναι, σε ακούω καλά.
1: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
2: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Και εγώ σε ακούω.
2: Ναι, εδώ είμαι.
1: Και
2: με
1: εδώ
2: ακούς?
1: Είμαι. Ναι, σε ακούω.
2: Με ακούς?
1: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς.
2: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
1: Ωραία, πάμε να σου. Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.

0: Θα σε κάνει ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους λεσαιατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τι λεσαιατές λέω ρε. Τι λέω ρε, τι είναι μεθυσμένος είναι πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σπορ, το του άρεσε, το άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς, να πούμε μίλα ανοιχτά, να πούμε οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρο!
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος θέλει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός. Λέει The Prodestorf Admira 1-0. Είναι αυτό το πράγμα. Λέει The Prodestorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
6: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο
7: Έχει πάει γιανιώνος τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε σε πέρας μέσα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη. Με τον Βίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out η μπάλα.
8: Άστι. Αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
9: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
10: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
9: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
10: Σημείο, δεδρολίμανο. Ναι.
9: Πάει γλώσσα μόνη τη. Δεδρολίμανο.
11: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακή, επακύρισμα τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
12: Κάτι έχει χαλάσει, μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
11: Αυτό πρέπει να κάνω.
12: Μάσα στην κασέτα βλέπω τώρα, μήπως πρέπει να ξαναπέσει από την αρχή.
11: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
12: Ναι, ναι.
13: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
14: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
15: Εδώ θα σταθούμε.
14: Με μοναδικά έπαθλα και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Καλή εβδομάδα. After review, Μανώλης Μουσουράκης, Νίκος Δράλης. Τι έγινε μας τώρα?
2: Πάνος Μπουρνάς.
1: Γεια σου, Πάνο Μπουρνά.
3: Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε.
3: Καλά ήταν και το σουκού.
1: Καλό ήταν.
3: Ψιλοκαλό ήταν.
1: Από ποια άποψη?
3: Κυριακή, τελείωμα. Φινάλε. Και το Σάββατο βέβαια.
1: Α, okay.
3: Θέλω να πω ήταν ωραίο το Super Cup. Μας γέμισε.
1: Ναι.
3: Αλλά ειδικά Κυριακή.
1: Ναι.
3: Ήρθε και έδεσε.
1: Ναι, τώρα θα με βάλεις κατευθείαν να.
3: Τι?
1: Πώς το λένε, να σχολιάσω το μοναδικό αρνητικό, αν θες. Το οποίο το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε και το μάτα ξαναβλέπουμε. Να το πω.
3: Είχες παίξει η κατάκτηση Super Cup?
1: Όχι, ρε. Ωραίος. Όχι, όχι. Είναι τραγική η εικόνα του άδειου γηπέδου. Είναι τραγική.
3: Ναι,
1: τραγική.
3: Στο Ηράκλειο, όταν γίνεται η διοργάνωση του κυπέλου, ενώ.
1: Ναι.
3: Έχουμε κόσμο τώρα.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο πώς γίνεται. Είμαι από τους πρώτους που φωνάζω και λέω ότι μην τρελαίνεστε. Ας δούμε πρώτα ένα τελικό κυπέλου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να έχει κόσμο και από τις δύο πλευρές, όπως έχει πει ο Γκαγκάτσης ότι θα γίνει.
3: Ναι.
1: Και μετά, οκ. Okay. Αλλά έχουμε κάνει, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο τελικούς με κόσμο και από τους δύο και Super Cup κτλ. Εδώ στο μπάσκετ, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε μια άκρη?
3: Καλά, κάτσε να το δούμε και στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό είπα. Αυτό είπα. Έχει πει ο Γκαγκάτσης ότι ακόμα και Derby Ιωνίου να είναι ο τελικός, θα γίνει με κόσμο και από τις δύο πλευρές.
3: Αυτό λέω, κάτσε
1: να το δούμε.
3: Ναι.
1: Μαζί σου 100%. Δεν διαφωνώ. Ωστόσο, λέω ότι έχουμε κάνει όφι Ολυμπιακός, όφι ΑΕΚ, όφι ΠΑΟΚ, πώς το λένε, τελικούς με κόσμο και από τις δύο πλευρές δεν άνοιξε ρουθούνι, ήταν χαμηλής επικινδυνότητας, το καταλαβαίνω, το ακούω, οκ. Okay. Δεν μπορούμε να βρούμε μια άκρη του 2026. Ξέρω εγώ, να πηγαίνει κόσμος και από τις δύο πλευρές, να δίνουν από την ΕΟΚ, από ναι, τον ΕΣΑΚΕ, στις ομάδες τα εισιτήρια και οι ομάδες να τα δίνουν μετά σε κόσμο.
3: Και
1: να ελέγχονται και να, πώς το λέει, και να μην βάζουν όποιον γουστάρει να πάει στο γήπεδο για να μην δει μάτς.
3: Ναι.
1: Ξέρω εγώ. Ας τα αποφασίσουμε επιτέλους, λέω εγώ τώρα.
3: Και ξέρεις, το χειρότερο ήταν ότι πήγαινε κόντρα στο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί το προϊόν έχει ανέβει πάρα πολύ. Και θα ανέβει κι άλλο.
3: Και
1: είναι πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι τις 2 να σχολιάσουμε ό,τι υποθείτε. Βεβαίως και για την εθνική. Στο να πω, έχουμε ένα σπουδαίο αποτελέσματο. 2-10-95-79-283-4-5. Και όχι μόνο βέβαια, επειδή έχουμε full Ευρωλίγκα την εβδομάδα. Είχαμε και το Super Cup. Να συζητήσουμε. Και δεν, ναι, και νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω.
1: Μπαίνουμε και μπήκαμε μάλλον σε μία εβδομάδα.
3: Ενώ δεν χρειάζεται να πούμε εμείς οι δύο. Με τον κόσμο σαφώς.
1: Ναι, τα είπαμε και χθες το βράδυ. Και μετά με τον Κώστα που άνοιξε τις γραμμές, άκουγα κιόλας. Βγήκανε, ναι, κάμποση.
3: Πρέπει και να μετράμε. Και από τη Γερμανία. Ο Βαγγέλης από τη Γερμανία βγήκε.
1: Πρέπει να μετράμε και την Κυριακή στις δύο φορές τη εβδομάδα.
3: Όχι, καλέ.
1: Όχι.
3: Σιγά μην πάρουμε αμαρτίες άλλων πάνω μας.
1: Να θυμίσουμε ότι έχει διπλή εβδομάδα Ευρωλίγκας και ξεκινάει και το Eurocup. Παίζει αύριο Άρης. Δετάτη πίσω ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Νέο φορμάτ, έχει ανεβάσει ένα ωραίο θέμα.
1: Ωραίο, ναι.
3: Τσιριγότης.
1: Και εγώ τώρα ξεστραβώθηκα, μπήκα και διάβασα και έμαθα 5 πράγματα.
3: Και να ξέρεις, οι ομάδες μας είναι τα δύο πρώτα φαβορή για να πάρουν τη διοργάνωση.
1: Ναι, λογικό. Έβλεπα, είναι, λογικό είναι.
3: Αποδόσεις. Mm. 3-25-4. Πάντως, αν θέλεις ένα πολύ μικρό σχόλιο πριν πάμε στον κόσμο,
1: ναι,
3: για την εθνική.
1: Ναι.
3: Φίλε, στα δικά μου μάτια πρέπει να έχει κάνει το καλύτερο ματς.
1: Ανασταλτικά.
3: Αν όχι. Βασικά, αν όχι από τα καλύτερα, το καλύτερο, το αντίθετο βασικά, βάλε με σαρδαμάκι, ο Γιωβάνοβιτς, φίλε, στον πάγκο.
1: Α, στο διάβασμα του αντιπάλου, λες.
3: Ναι. Και στο πρώτο ημίχρονο που ακούω από το βράδυ χθες και σήμερα το πρωί κάποια παραπονάκια, δεν ήμασταν καλοί. Εντάξει, παιδιά.
1: Μέχρι το 60-65 απλά ήμασταν είχαμε έναν παθητικό ρόλο από επιλογή.
3: Ναι.
1: Και μια χαρά το πήγαμε το παιχνίδι. Πώς να παίζαμε δηλαδή.
3: Από επιλογή το κάναμε.
1: Ακόμα και αν είναι αυτή η Γερμανία, έτσι.
3: Ναι.
1: Η οποία δεν είναι τώρα, μη γελιόμαστε. Αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου την πολύ μεγάλη επιτυχία της εθνικής.
3: Και ίσα ίσα.
1: Γιατί το βλέπω και αυτό να συμβαίνει. Για κάποιο
3: μετά
1: λόγο.
3: Το παιχνίδι με τη Σερβία, συζητάγαμε πώς πρέπει αυτή η εθνική να αποφύγει τα λάθη που φαίνεται να έχει στο DNA της και βάσει χαρακτηριστικών παικτών κτλ. Εξάρι δεν έχουμε όλα αυτά που συζητάμε. Και παρουσιάστηκε σε ένα μάτς ακριβώς έτσι όπως συζητούσαμε. Δηλαδή, ναι, προσεκτική. Προφανώς έπρεπε να ανέβει λίγο παραπάνω στις γραμμές για να πάρει το κάτι παραπάνω. Ε. Το έκανε.
1: Χθες το βράδυ δεν το σκεφτόμουν. Τώρα για να ανάψω λίγο και την κουβέντα, γιατί φαντάζομαι θα συζητήσουμε αρκετά και για εθνική. Χθες το βράδυ δεν το σκεφτόμουν τόσο. Σήμερα το σκέφτηκα αρκετά. Τι ματσάρα έχει κάνει ο Παυλίδης, ρε.
3: Ναι.
1: Και σε έναν ρόλο εντελώς άχαρο για τον ίδιο. Τι ματσάρα, ναι, τι παιχταράς είναι αυτός. Τι ποιότητα έχει.
3: Και με τη Σερβία και Χθες τον γκολ έχει κομβική ενέργεια.
1: Ρε παιδί μου, είναι και όλη του η παρουσία.
3: Αλλά
1: εσύ
3: όλο το μάτσο.
1: Όλο. Εκεί που τον έχει βάλει. Είναι σε έναν ρόλο που δεν παίζει και ο Παυλίδης. Δεν έχει αυτόν τον ρόλο. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχει τέτοια ποιότητα, έχει κάνει φανταστικό παιχνίδι. Φανταστικό.
3: Βέβαια, στα δικά μου μάτια κορυφαίος ο Μαυροπάνος.
1: Μαυροπάνος.
3: Μαυροπάνος. Ναι. Αδιανόητος.
1: Χθες κοιτούσαμε τα στατιστικά σε αυτά τα σόφα σκορ.
3: Ναι.
1: Είχε 9, κάτι.
3: Σας άκουγα, ναι.
1: Ο Μαυροπάνος, κάτι τέτοιο.
3: Άντε να πάμε επιτέλους σε μια διοργάνωση, αυτό λέω εγώ.
1: Ναι.
3: Καιρός είναι. Και άμα πάμε, έχει φανεί και από τα δύο αυτά πρόσφατα παιχνίδια το ότι μπορούμε να διαχειριστούμε δύο διαφορετικούς τρόπους ποδοσφαίρου. Και απέναντι στα μεγαθύρια που λέμε και απέναντι σε ομάδες στα μέτρα μας. Και νομίζω ότι σαν να έχει λάβει λίγο υπόψη ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα λάθη των προκριματικών. Ναι. Και τα δικά του και της ομάδας και συνολικά. Δηλαδή με τη Σερβία έχει ρίξει 5 επιθετικούς μέσα. Το είπε και ο ίδιος υπέφερε. Που το κάνει αυτό. Χθες παρουσιάστηκε πολύ καλύτερος ανασταλτικά. Λοιπόν, είχαμε και Nations League, θα τα πούμε εν συνεχεία. Βλέπω βαράνε τηλέφωνο, οπότε πάμε σιγά σιγά.
1: Ναι, πάμε, πάμε.
3: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, ξεκινάμε. Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, Μανώλη, καλησπέρα, Νικό.
3: Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Επίσης, να είσαι καλά.
3: Επίσης.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω πρώτα από τη μεγάλη νίκη που κάνει η ΑΕΚ στο Χάντολ. Και έδειξε ότι το τμήμα βγάζει σφιγμό κανονικά.
3: Ήσουν μέσα, φαντάζομαι.
0: Και ναι, εννοείται. Και πόσο αδίκησε τον εαυτό του στο Super Cup, που ξεκίνησε πολύ νοθρά, ακόμα δεν ήταν και το ρόστερ όλο συγκροτημένο. Ξεκίνησε πολύ νοθρά τον αγώνα, είχε ξεφύγει ο

0: COVID την είχε πατήσει τη Σκωτία και έφτασε ένα πεντάλεπτο δύο σημείων λαθών να μας γυρίσει το παιχνίδι Σκοτσέζι. Λοιπόν, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν τον προπονητή. Εγώ τον θεωρώ τον καταλληλότερο για την εθνική. Ακόμα και εσύ ήταν λόγω τις περσινές που γίνανε. Με καλύψατε πλήρως με τον Παυλίδη. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που ήθελα να μιλήσω ήταν για τον Παυλίδη στην εθνική. Τον έβαλε σε ένα ρόλο που δεν είχε ξαναπέξει ποτέ και ήταν πραγματικά το κλειδί για να βγάζουμε όλες τις επιθέσεις μπροστά και βοηθούσε για στα χαφ. Γινόταν και τρίτο
1: χαφ. Πάρα πολύ.
0: Και κάλυπτε, όπως επίσης με εντυπωσίασε και ο Ρέτσος. Που ήταν, έκανε φοβερό παιχνίδι χτες. Ήταν παντού. Δηλαδή, κλειδώνουν με το Μαυροπάνο, μου δείχνει εμένα ότι κλειδώνουν καλύτερα το Κουλιεράκι Μαυροπάνο.
2: Αλήθεια είναι αυτό και φαίνεται τώρα που δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό καθόλου ο Κουλιεράκης να... ο Ρέτσος να καθιερώνεται για τα καλά.
0: Όπως και ο Τετέι ήταν μια χαρά που χρησιμοποιήθηκε από την αρχή. Γύρνωσε με την πλάτη, κράταγε μπάλες γιατί μπήκαν πιο δυνατά οι Γερμανοί. Δηλαδή όλες οι κινήσεις.
2: Όλες οι αλλαγές. Ακόμα και ο Ιωαννίδης που έχει χάσει αυτή την ευκαιρία ήταν στα δικά μου πάρα πολύ σοφή επιλογή. Εκείνη τη στιγμή να κρατήσει
0: πάρα πολύ. Μάλλον ξέρει γιατί χάνει. Γιατί εκείνη την ώρα δεν θέλει κανείς. Προσπαθεί να το κάνει με τη μία. Αν τη σταματήσει λιγάκι, τον πλασάρει τελείως. Δεν ξέρω τι δεν
2: έχει. Νομίζω και στον Ιωαννίδη φάνηκε η έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού. Ότι δεν έχει παιχνίδι.
0: Επίσης, εγώ το μόνο που βρίσκω λίγο ότι είχαμε κενό, ακόμα μένει μ' αρέσει και ο Μασούρας. Δηλαδή, τακτικά όταν μπήκε στο δεκάλεπτο το τελευταίο, επειδή είχε κουραστεί ο Τζόλης, βοηθούσε πολύ, πάρα πολύ τον μπακ του, το από εκεί.
2: Ναι. Τάσο, όλοι καλή ήταν. Χθες ήταν συνολική.
0: Ναι, όχι, εγώ βρήκα μόνο μια μικρή τρεπούλα στη δεξιά πλευρά, όχι επειδή παίζει ο δικός μας ο Ρόταρ από εκεί. Εκεί λιγάκι το είχαν χάσει ο Βαγιανίδης με το Σαλιακά.
1: Δεν συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Δεν ήταν κακός ο Βαγιανίδης στο πρώτο ημίχρονο. Απλά φορτώθηκε με την κάρτα και τον έβγαλε. Νομίζω κυρίως γι' αυτό τον έβγαλε ο Γιωβάνοβιτς στο ημίχρονο. Και βάλει το Σάλι.
2: Και πέρα από την κάρτα είχε ένα προβληματάκι, γι' αυτό κλείθηκε και ο Τσάπρας.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Και αυτό.
0: Μακάρι να συνεχίσει αυτή η ομάδα έτσι, γιατί το ταλέντο της περισσεύει στην κυριολεξία. Ναι. Μπορεί η εθνική του 4 να έχει προσωπικότητες, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγαλύτερο ταλέντο.
2: Σαφώς λοιπόν, έχει φτάσει και παιδιά, μακάρι να συνεχίσουμε και εμείς να τη στηρίζουμε, επειδή και ξέρεις. Στην προηγούμενη βερσιόν, λέγαμε διθυράμβους, με Σκωτίες κτλ.
0: Εγώ κοίταξα.
1: Και γιατί έχουμε δύο μάτς τα οποία δεν είμαστε φαβοροί. Ναι. Είμαστε πάλι outsider. Με Ολλανδία
0: εγώ,
1: και
0: παιδιά,
1: Γερμανία.
0: Ό,τι στηρίζω την αρχή, το στηρίζω μέχρι το τέλος. Δηλαδή,
2: γενικά λέω, για σένα.
0: Επειδή μου αρέσει ο Ιβάνο Γιωβάνοβιτς από την αρχή που ήταν στην εθνική, τον στηρίζω ακόμα και εσύ τις που έκανε. Γιατί έβλεπα ότι παίζαμε μπάλα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλό βράδυ
1: για
0: να
1: μιλήσουμε. Να είστε καλά, Τάσο.
0: Να είστε καλά, παιδιά, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, για χαρά. Να χτυπήσουμε, λέει, το Nations League τον Ιούνιο, όχι Final Four. Να το χτυπήσουμε και να το πάρουμε. Μωρέ, ας τερματίσουμε σε θέσεις που μας εξασφαλίζουν το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα σε πρώτη φάση. Αν είναι δυνατόν να είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι για να γλιτώσουμε και έναν αντίπαλο, να πάμε δηλαδή σε όμιλο τεσσάρων ομάδων, ακόμη καλύτερα. Και συζητάμε για το Final Four τον Ιούνιο. Εντάξει. 1-1. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Ναι. Μανώλη.
2: Παρακαλώ.
3: Ξέρεις ποιος είμαι. Όχι. Θα σε βοηθήσω όμως. Θυμάσαι πριν 2-3 μέρες.
2: Μπράβο, ναι.
3: Και σου είπα ότι είμαι και φίλος και γνωστός με τον πρόεδρο.
2: Σωστά και είχα πει Δευτέρα τηλέφωνο.
3: Τι σου είπα για την εθνική στη Γερμανία που μου είπες εσύ. Γιατί σου είπα και την άλλη εκδοχή. Σου λέω μπορεί Μανώλη μου, αλλά η ενέργεια η δική μου είναι θετική. Μπορεί και να μην προκριθούμε, να μην νικήσουμε.
2: Εγώ τι είχα πει.
3: Και μου είπες επιλέξει και να μην νικήσουμε ξανά πάρετε.
2: Α, ναι.
3: Με θυμηθήκες
2: όχι. Εξ αρχής και με τον Γιώργο του Σπανό που μου είχατε πει, ναι, προφανώς. Καλά κάνετε.
3: Ναι, παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Πώς
3: ζωτάτε. Κάτι χρόνια μεγαλύτερος από τον Γιώργο Σπανό, λοιπόν. Θετική ενέργεια.
1: Το κατάλαβα.
3: Θετική ενέργεια, παιδιά. Γιατί. Και ο Νίκος τώρα που είπε στο Final Four, γιατί να μην το πιστεύουμε, Νίκο.
1: Είπα εγώ να μην το πιστεύουμε. Είπα 1-1.
3: Τουλάχιστον είστε τη δουλειά, βρε παιδιά, και νέα παιδιά. Γιατί εγώ είμαι και αρκετά μεγάλος. Αλλά είμαι δυστυχώς ή ευτυχώς 53 χρόνια με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μέσα στο ποδόσφαιρο. Να σου πω κάτι. Υπάρχει καμία Γερμανία από αυτήν που ξέραμε, εμείς γιατί είμαι 72 εγώ που σας μιλάω.
1: Εσείς ειδικά όχι, δεν νομίζω ότι συγκρίνεται αυτή η Γερμανία με τις εκδόσεις που έχετε δει εσείς και εμείς
3: καμία
1: βέβαια.
3: Καμία Ολλανδία, Νίκο μου, καμία

0: Το ίδιο. Είναι σε φάση που ψάχνονται, επειδή πέσαμε τώρα και στις περιπτώσεις. Αυτό όμως δεν μικραίνει τη νίκη στη Γερμανία, όπως δεν θα μικρύνει και ενδεχόμενη νίκη μεθαύριο στην Τούμπα με την Ολλανδία. Παραμένουμε outsider, δεν είμαστε φαβοροί. Και παραμένουμε outsider και για τον όμιλο. Δεν το λέω μόνο για τα μάτς αυτά καθε αυτά. Για να Νίκο, έχουμε λίγο να χαμηλά κάτι. Την μπάλα, γι' αυτό το λέω.
1: Χαμηλά, δεν σου λέω εγώ να σηκώσουμε μπαϊράκια και να φωνάζουμε. Αλλά να σου πω κάτι άλλο, κοίταξε να δει. Οι αυτοκρατορίες έρχονται και παρέρχονται. Μην το θεωρείς πολύ, πόσο λένε, μειονεκτικό με ητοπάθεια το να υπάρχει κάποια ανάσταση τώρα στην Ελλάδα. Θα σου το πω γιατί. Ακούω τώρα και γιατί είμαι μέσα από εδώ στο Ρατσούλο για πολλά χρόνια από Πιτσιρίκη μέχρι τα 72 μου, ότι και οι εθνικές, το 15, το 17, το 19, το 21 που του λέγαμε εμείς ελπίδων, έτσι. Νομίζω και ότι αναμένουμε ταλέντα παιδιά που έρχονται.
2: Αλήθεια
1: ταλέντα όμως.
2: Και ελπίδων έχει πολύ πράγμα και πιο κάτω.
1: Θα δούμε και κοστούλες καινούριους, θα το δείτε, εντάξει, ελπίζω να ζήσω κανένα χρόνο δύο.
2: Γιατί
1: θα ξαναπούμε. Λέμε, πέντε, ξέρω όσα μου δώσει Θεός. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πολύ ταλέντο στην Ελλάδα. Ίσως να είναι τα χρόνια μας. Δεν στην Ιταλία. Σας ανέφερε τη Γερμανία, σας ανέφερε την Ολλανδία. Δείτε τη Βραζιλία που ήμουν φαν από τότε που έβγαλα το δημοτικό. Που είναι η Βραζιλία.
2: Ναι.
1: Καταλάβατε γιατί σας το λέω. Όχι, απλά σας το λέω γιατί πρέπει να εκπέμπουμε θετική ενέργεια.
0: Πείτε μου κάτι, μιας και είστε τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Ποια είναι η καλύτερη Γερμανία που θυμάστε?
1: Τώρα τι με ρωτάς.
0: Εγώ αν θυμάστε μια έκκληση. Ποια Γερμανία?
1: Καλά, μιλάμε τότε για ποιος, για την Μπέκεμπαουερ.
0: Ναι. Αυτή θεωρείται ότι ήταν η σπουδαιότερη φουρνιά, ας πούμε. Γιατί έχουν υπάρξει και άλλες ομάδες. Και άλλες ομάδες της Γερμανίας με παιχταράδες μέσα.
1: Τότε που με σωράνησε ο Μπέκεμπαουερ, τότε που με σωράνησε ο Νέσκεν Κρόιφ, τόσοι παίχτες οι Ολλανδίες και πάει λέγοντας. Τότε που ήταν ο Ματσόλα ο συγχωρεμένος που πρόσφατα πέθανε. Όλες αυτές οι παλιές εποχές, γιατί δεν ήταν μόνο μια χρονιά και δύο η Γερμανία και η Ολλανδία. Αν θυμάσαι τον Άγιαξ, να πάμε σε εθνικές, και είναι την πενταετία την μπάλα που έπαιξε ο Άγιαξ για μένα, σας λέω ότι είμαι από παιδί στο... Δεν την έχω δει από καμία άλλη συλλογική, σου μιλάω για συλλόγους, σου μιλάω τώρα, ομάδα παιδιά. Την πενταετία αυτή του Άγιαξ δεν την έχω δει ποτέ. Μα ποτέ.
0: Άστε καλά.
1: Τα χρόνια παλιά υπήρχαν εθνικές και υπήρχαν παίχτες, δεν υπήρχαν.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα
2: καλό
0: πολύ.
2: Βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά, παιδιά.
0: Να πάμε. Να είστε καλά.
2: Πάντως κυριαρχική, πάρα πολύ κυριαρχική ήταν και η Γερμανία του 2014 που το πήρε το Μουντιάλ.
0: Εντάξει.
2: Δεν συγκρίνω παίκτες που αναφέραμε.
0: Ναι.
2: Σαν σύνολο, λέω.
0: Καλά, και η Γερμανία του 2002 που θυμάμαι εγώ τότε που πήγε τελικό και το έχασε από τη Βραζιλία, είχε ομαδάρα. Απλά δεν το εξαργύρωσε.
2: Μια και πούμε για Ιταλία, σήμερα 4 μέσα στην Τουρκία, στο Nations League.
0: Ναι, αφενός τι γίνεται με την Ιταλία, η οποία έχει αρχίσει και
2: φρεμίζει
0: κάτι από τα παλιά, Ρομπέρτο Μαντσίνι, και αφετέρου τι γίνεται με την Τουρκία. Είδες τα δύο,
2: Ναι,
0: και σήμερα ήταν και.
2: Αλλά είναι καλή η Τουρκία γενικά.
0: Σήμερα, στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο που μπήκε εκεί με τα μπούνια.
2: Λοιπόν, δεν συγκρίνω παίκτες που είχε η Ιταλία πριν από 10-15-20 χρόνια, αλλά μου αρέσει πολύ π.χ. η μεσαία γραμμή με Φρατέζι, με τον Άλλη, με Φαντζόλη.
0: Ναι.
2: Αυτή τη ριάδα μου αρέσει πάρα πολύ. Και προσέβαλε τα αδέρφια Εσπόζιτο και πριν από το παιχνίδι, το Εσπόζιτο τη Ίντερ και τη Σασουόλο. Και πριν από το παιχνίδι στην Ιταλία κάνανε πολλές αναφορές ότι μας θυμίζει τα χρόνια των Ιντζάκη, των αδερφών.
0: Ναι, κάπου το πήρε το μάτι μου. Έχουν βάλει στο μάτι να έρθουν πάλι στο νησί οι Ιταλοί για να σηκώσουν το γύρο, αφού δεν πάνε Μουντιάλ.
2: Λες,
0: Ξέρω εγώ, μα τη χάλασαν.
2: 2-2 και η Γαλλία του Ζιντάν, να πούμε, μέσα στο Βέλγιο. Και το Βέλγιο πάρα πολύ καλή ομάδα φτιάχνει σιγά σιγά πάλι. Βέβαια, ξέρεις, τόσα χρόνια δεν θυράμβους έχουμε. Και ήταν και καλή και με τη Γαλλία σήμερα, η οποία γενικά στο Nations League έχουμε δει και τους προπονητές να δοκιμάζουν πράγματα. Ξεκίνησε με πολλές αλλαγές η Γαλλία, έβαλε μετά τους καλούς.
0: Και της Βοσνίας είναι εντυπωσιακή η νίκη.
2: Ναι.
0: Με στη Ρουμανία. Ο οποίος βέβαια Χάτζη έχει κάνει rotation full. Για παράδειγμα, έμεινε εκτός ο Μάριν. Έτσι.
2: Όχι μόνο Μάριν όμως.
0: Ένα κάρο. Πάρα πολύ. Άλλαξε όλη την ομάδα. Το κάνουν και άλλοι αυτό, έτσι.
2: Θέλω να πω, δεν ήταν κάποιο μήνυμα.
0: Θα το δούμε να συμβαίνει και την Κυριακή σίγουρα με τη Γερμανία στην Τούμπα. Ναι. Άλλη Γερμανία θα αντιμετωπίσουμε την Κυριακή. Λοιπόν, πάμε για πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε.

0: Πάσης. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ξέρω καρδιά μου πως τι θες, πάντων

0: είμαστε.
1: Πες. Πες. Μην τρέπεσαι, μίλα.
0: Στεφάνη, πιο σημαντικό το δικό σου.
1: Για τον Ζούπκοφ.
0: Α, όχι, δεν ξέρω, για πες.
1: Ο Ζούπκοφ, ναι, έπαιξε βασικός. Ο Βιτάλης δεν έχω δει.
0: Αλλαγή μπήκε.
1: Κακός. Μπήκε αλλαγή, όχι.
0: Αλλαγή μπήκε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάντως είναι κολάρα του Λίσε. Που στέλνει και ένας φίλος να το δει. Θύμισε λίγο με του Σαμέ.
1: Σιγά που δεν θα αναφερώσουν στην κολάρα του Μουτουσάμι.
0: Έχει βάλει
1: που είναι κολάρα. Πράγματι είναι κολάρα, έτσι.
0: Κολάρα,
1: και είναι κολάρα. Και το πρώτο από ό,τι μου είπες,
0: Το πρώτο με το εθνόσημο, με τις Λεοπαρδάλεις.
1: Με τις Λεοπαρδάλεις.
0: Με το Κογκό. Έχει βάλει φουλ με τον Ατρόμητο.
1: Ναι. Αύριο έχει εντωμεταξύ 200 παιχνίδια Nations League, τα περισσότερα από κάθε άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: 10 νομίζω, έχω δει στο πρόγραμμα. Και κάμποσα μπάσκετ, γιατί για κάποιο λόγο η Ευρωλίγκα ζηλεύει μάλλον την ελληνική Σούπερ Λίγκα.
0: Τα βάζω όλα μαζί.
1: Ρε, έχουν βάλει 8 παιχνίδια Ευρωλίγκα αύριο και 2 την Τετάρτη. Καταλαβαίνω ότι μάλλον αυτό γίνεται λόγω διπλής εβδομάδας για να βολέψει με τα ταξίδια, γιατί ας πούμε μετά την Πέμπτη έχει 4 και την Παρασκευή 6. Αλλά αύριο είναι, φίλε, και έχει και τον Άρη μετά.
0: Και με τις χώρες
1: θα περάσουμε τέλεια. Ναι,
0: δεν γίνεται
1: αυτό,
0: δύο
1: ναι.
0: ομάδες από την ίδια χώρα. Λοιπόν, Ολυμπιακός αύριο 8 η ώρα.
1: Ναι, νωρίς.
0: Τετάρτη, Παναθηναϊκός εντός με την Βιλερμπάν.
1: Ο Άρης αύριο με τη Λεμάν στις 9. Ωραία. Εκτός έδρας.
0: Πέμπτη, Ολυμπιακός Βίρτους 9.30 εκτός. Και Παρασκευή εντός πάλι Παναθηναϊκός 9. Και τέταρτο, το έχουν ξαναπεί. Τα περισσότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού θα είναι εντός. Στο ξεκίνημα και του Ολυμπιακού εκτός.
1: Να απαντήσω εδώ σε έναν φίλο που έχει στείλει κάτι για τη Super League, Super Bet League 2, όπως λέγεται. Να το πω έτσι. Να απαντήσω επίσημα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Με αφορμή και μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μαρτσούκος απόψε στον Κυριάκο Θωμαίδη στη Δίκη. Και έχει πει ότι οι φάκελοι για ύποπτους αγώνες έχουν εξαλειφθεί πια από τη δεύτερη κατηγορία. Και να το συνδέσω με την ερώτησή του, γιατί δεν δίνουν από την Λίγκα data σε σελίδες όπως FlashScore, SofaScore, για να βλέπουμε λέει τις ενδεκάδες και τα λοιπά. Γιατί η Super League 2 είχε πολλά θέματα τα οποία τα βάζει σε μια σειρά τα τελευταία χρόνια, και αυτό ήταν το τελευταίο που φαντάζομαι είχαν να σκεφτούν. Δεν υπάρχει πράγματι δεδομένα του πρωταθλήματος σε αυτές τις σελίδες, σε αυτές τις πλατφόρμες,
0: έχεις site που έχεις
1: ή στατιστικά. Ναι.
0: Καταπληκτικό. Έχει η Premier League.
1: Ναι. Καταπληκτικό. Δηλαδή μπαίνουν κάποια πράγματα σε μια σειρά και το συνδέω, ξαναλέω, και με την ατάκα του κύριου Μαρτσούκου ότι πια δεν υπάρχουν ύποπτοι αγώνες. Σημαντικό για τη δεύτερη κατηγορία.
0: Καλησπέρα, Βαγγέλης από Ντόρτμουντ. Το Βαγγέλης που βγήκε χθες, που σου έλεγα.
1: Ναι.
0: Έκλεισε χθες για Θεσσαλονίκη, έρχομαι Κυριακή και φεύγω Δευτέρα, με έχει πιάσει τρέλα.
1: Μπράβο, ρε Βαγγέλη.
0: Προφανώς ήταν τεράστιο το αποτέλεσμα, αλλά και αυτό που ζήσαμε στις κερκίδες, ενώ που μας ερχόταν από την τηλεόραση. Πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε.
1: Ναι.
0: Μου έβγαλε κάτι από γύρω εμένα. Και μετά στα τηλέφωνα.
1: Ναι, αίρεση, ναι.
0: Τρέλα.
1: Ήταν ξέσπασμα, καλό. Καλό και ωραίος κόσμος στη Γερμανία. Στο πώς το πανηγύρισαν. Ναι. Αυτό.
0: Και συνθήματα, ωραία.
1: Ακόμα και το υβριστικό σύνθημα που έχει γίνει viral. Εντάξει.
0: Καλά.
1: Είχε την πλάκα του.
0: Πιο πολύ πλάκα δεν είχε αυτό. Το δισύλλαβο.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ πλάκα είχε για το διαιτητή. Λες και καταλάβαινε. Ναι, του έλεγα.
1: Τι λένε.
0: Ναι. Κάτι για μένα πρέπει να λένε.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, Παναγιώτης είμαι.
1: Καλά, Παναγιώτη.
2: Τι έγινε, αδερφιά.
1: Καλά.
2: Πολύ χαρούμενος. Κοίτα να δεις, οι Γερμανοί ούτε Ρούντι Φέλερ έχουνε, Λέον, ούτε Μπάλακ.
0: Ούτε Καρέτσα.
2: Ούτε Κλόζε που είχαν παλιά.
1: Α, μην πηγαίνεις τόσο παλιά. Δεν έχουν τα βασικά.
2: Δεν έχουν αντίθεση, παιδί μου, κλειδιά. Και ο Βίρτς που ήταν στη Λεβερκούζεν, ο Βίρτς εκείνος ήταν τρομερός παίκτης. Έλεγε, παιδί μου, αυτό το παιδί
1: ναι.
2: θα πάρει μεταγραφή.
1: Ναι, μετά τον πήραμε στη Λίβερπουλ και τα είδαμε.
2: Πήραμε στη Λίβερπουλ και δεν έκανε τίποτα, ρε φίλε. Λες και έχεις πάρει έναν άνθρωπο που είναι άλλο.
1: 150 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι, λες και είναι κάποιος παίκτης.
1: Δεν ταιριάξε, δεν έχει ταιριάξει ακόμα. Δεν βλέπω να ταιριάζει, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
2: Ούτε στη Γερμανία κάνει τίποτα, ρε παιδί μου. Να πεις ότι ξέρω εγώ μεταμορφώνεται στη Γερμανία και δεν παίζει η Λίβερπουλ. Δεν ξέρω τι απαντάει. Λες και έφυγε το ταλέντο που μέσα του.
1: Γενικώς υπάρχει ένα έλλειμμα στο γερμανικό ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Αλλά γι' αυτό κιόλας νομίζω ότι έχουν πάρει τον άνθρωπο για την κατάλληλη δουλειά.
2: Δηλαδή
1: μη μας σοκάρει αν σε. Ένα-δύο χρόνια.
2: Ναι, θα βρει το δρόμο.
1: Ναι, δούμε να μπαίνουν παίκτες και να.
2: Όπως και η Ιταλία, από ό,τι φαίνεται, θα αρχίσει σιγά-σιγά να βρίσκει τον εαυτό της. Έχει υλικό η Ιταλία. Τι θέλω να πω, εντάξει, η εθνική μας, παιδιά, μου άρεσε ο Μανδρούτσος πάρα πολύ. Δηλαδή κερδίσαμε ένα παίκτη, τον είχαμε, αλλά κερδίσαμε ένα παίκτη σε μια θέση που πονάγαμε. Ναι. Στην 8,
0: 6-8. Χθες βοήθησε με τα τρεξίματά του κυρίως, ο Ανδρούτσος.
2: Ναι, μπράβο.
0: Αλλά είναι εγώ θεωρώ, Παναγιώτη, ήταν συνολική αμυντική λειτουργία χθες.
2: Όλη δηλαδή, η ομάδα ήταν φοβερή.
0: Και τα extreme πως ντούμπλαραν, επί της ουσίας ήταν σαν να παίζαμε με εξάδα πίσω. Σε φάση άμυνας,
2: ναι. Δηλαδή όλοι μαρκάραν.
0: Και ο Τζόλης και ο Βαρέτσας και μετά όταν μπήκε ο Μασούρας, πολύ βοήθησε.
2: Και ο Παυλίδης μαρκάριζε.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή παιχνίδι, ρε παιδί μου, σαν να λες και είναι το Euro πάλι και...
0: Γι' αυτό λέω εγώ ότι η εθνική του πρώτου ημιχρόνου δεν ήταν κακή. Επειδή αυτό ήταν το σχέδιο μας, σαφώς έπρεπε όταν παίρναμε την μπάλα να τη διαχειριστούμε λίγο καλύτερα.
2: Κοίτα, αυτοί κρατήσανε την μπάλα, αυτό το πράγμα που κάνουν τίκι τάκα το γερμανικό. Που το έχει περάσει ο Γουαρδιόλα στη Γερμανία που είχε πάει στην Μπάγερ. Και το κάνουν οι Γερμανοί και αυτοί.
0: Απλά δεν έχει τελικά να το κάνει πλέον.
2: Απλώς δεν έχει τους επιθετικούς και, και τα όπλα που είχε, ρε παιδί μου, η Ισπανία, ας πούμε. Δηλαδή, αν είχε 2-3 παίκτες της Ισπανίας ή Γερμανία.
0: Ναι. Εντάξει, έλειπε και ο Μουσιάλα, έλειπε και ο Χάβερτς.
2: Δεν θα περνάγαμε καλά. Δεν θα περνάγαμε καλά. Θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Αλλά δε, εντάξει, η Ιταλία, εγώ πιστεύω, παιδιά, θα το δείτε σε 2 χρόνια, θα είναι άλλη ομάδα. Και όχι μόνο επειδή πήγε ο Μαντσίνη. Αν δείτε τι παίκτες έχει η Ιταλία.
0: Τα λέγαμε πριν για τα χάφτης. Μου αρέσουν πολύ.
2: Ο Μπαρέλα, ο Φρατέζη.
0: Τον Άλλη, ο Φατζόλη.
2: Τον Άλλη. Έχει υλικό. Έχει έναν 19χρονο επιθετικό, τον Καλάμπρια, νομίζω λέγεται κάπως έτσι. Που νομίζω ότι παίζει η Ρώμα.
0: Ναι. Εμένα τη Στέγια μου άρεσε.
2: Καλαφιόρε, πώς λέγεται, κάπως έτσι λέγεται.
0: Καλαφιόρε, στόπερ. Ο Σπόζο του άρεσε τη Σίντερ που έχει τον αδερφό του δίπλα του. Και ο Ροσπαντόρ είναι δίπλα. Έχει πράγμα.
2: Είναι ωραίο. Να είστε καλά.
1: Και εσύ.
2: Καλή εβδομάδα, σας εύχομαι.
1: Να είσαι καλά.
0: Είσαι, Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι. Ναι. Δεν μας ακούει ο φίλος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το... Ναι. Ναι, καλησπέρα, χαίρετε.
3: Καλησπέρα, sorry, οδηγάω. Νίκος από Λίβερπουλ.
0: Έλα, Νίκο.
3: Θέλω να πούμε τα...
1: Γεια σου, Νίκο.
3: Για αυτό το παιχνίδι είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που μας έχει κάνει να σηκωθούμε πάνω στις καρέκλες. Εγώ πιστεύω ότι με τους παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Premier League και στο εξωτερικό μπορούμε να φτάσουμε και στο σε μια αξιοπρεπές θέση και το μοίρα έχει εθνική μέλλον. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι που έκανε ο Παυλίδης εχθές μου θύμιζε κάτι σαν την Αγγλία που είχε παίξει στο Wembley. Αυτό το παιχνίδι που έκανε ο Παυλίδης εχθές είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Γιατί δεν έχω ξαναδεί την εθνική να, μετά από τόσα χρόνια να παίζει τέτοια μπάλα. Κάνω λάθος. Πριν 6 χρόνια, 8 χρόνια βλεπόταν η εθνική.
1: Τελείως διαφορετική ομάδα και άλλοι παίκτες. Αυτή η φουρνιά τώρα έχουμε πει και συμφωνούμε όλοι νομίζω ότι το ταλέντο που έχουν για να βάλουν κάτω την μπάλα και να βλέπουμε πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί δεν υπήρχε ποτέ. Δηλαδή μόνο η τρίπλα χθες που κάνει ο Καρέτσας που θύμισε στο Γιανόφ. Όπου πω, τι ήταν αυτό.
3: Αλλά εκεί πέρα γιατί έβλεπα το παιχνίδι με κάτι Άγγλους λέγανε τι έχετε πάθει, Αργεντινή, Ισπανία.
1: Ναι.
0: Για πες, τι έλεγαν οι Άγγλοι.
1: Οι Άγγλοι τι λέγανε σήμερα που... χάσανε την Ισπανία κιόλας. γελάς. Τι να πούνε.
3: ο ένας είπε κάτι μου μυρίζει σαν το 2004.
1: Α, έτσι το έχουν δει, ε.
3: Ένας σχολίασε this smells like 2004. You never know. Γιατί εγώ πιστεύω μπορούμε να κάνουμε εκπλήξεις σαν ομάδα.
1: Ναι.
3: Εντάξει, νέο κλοπ χτίζει καινούργια ομάδα. Θέλει να δει πώς παίχτες, αλλά και οι Γερμανοί. Και τα δεύτερα της Γερμανίας παίζουν πάρα πολύ δυνατά. Δεν είναι ότι κάνει experiment ο Κλοπ και αυτή τη στιγμή κοιτάζει να βάλει παίχτες και να αλλάξει και μετά θα καλυτερέψει. Η Γερμανία, οι παίχτες της Γερμανίας έχουν την ποιότητα. Δεν είναι ότι ναι, παλιά είχαν Μπάλακ, Μίλερ, όλα τα αστέρια. Αλλά τώρα το ποδοσφαιρό έχει αλλάξει. Δεν είναι όταν βάζεις, γιατί εγώ τώρα αυτή τη στιγμή εγώ σπουδάζω το ποδόσφαιρο και δουλεύω στην Everton. Κάνουμε τώρα πολύ investment στους νέους παίχτες.
0: Δουλεύει στην Everton. Ναι, πριν για το μεσημέρι, ναι. Ο Νίκος. Απλώς, Νίκο, θύμισέ μου ακριβώς τι σπουδάζεις.
3: International football. Okay. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν οι Άγγλοι και λένε, δηλαδή αυτό ξέρουν, αναγνωρίζουν τους παίχτες μας. Εγώ αυτό ναι. Ξέρω ότι...
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, ναι, πράγματι.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. ένας άνθρωπος που είναι σαραντάρης, ωραία, και τον έχω γνωρίσει σε μια pub και μου λέει, oh, this player from Arsenal, αυτός ο παίχτης από την Arsenal, ο ένας από την Hull. Λέω, Μουζακίτης. Ήξερε τον Μουζακίτη, ένας σαραντάχρονος που είναι αυτή τη στιγμή ο παδός της Everton, και ξέρει τον Μουζακίτη.
0: Και αυτό έρχεται και σε κόντρα πολύ... και με το πρωτοσέλιδο της Bild που λέει για νάνους και τα λοιπά, που έτσι κι αλλιώς είναι τραγικό, οκ. Okay.
3: Καλά, αυτή είναι και ένας φίλος, τραγικά πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, το κάνανε και τις προάλλες με τον Όφη και γενικότερα δεν το κάνουν μόνο με την Ελλάδα και τις ελληνικές ομάδες.
3: Μέχρι και πολιτικά γράψανε, ναι, τότε, ναι. Το 2009, ναι, δεν σταματάγανε, ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν το λες για μια χώρα που έχει πάρει, ξέρω εγώ, πριν από πόσα χρόνια το... πριν από 22 χρόνια το Euro.
1: Ναι.
3: Εδώ να κερδίζουμε το Euro θα γράφανε... Λάκι. Τέλος. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Παιδιά, αυτό που είδαμε χθες εμένα μου άρεσε πάρα πολύ μετά από πόσα πολλά χρόνια και μακάρι να συνεχίσει έτσι με νέους παίχτες και να βγουν και άλλοι παίχτες άμα τελειώσουν σε 12-16 χρόνια. Να συνεχίσει αυτό το πράγμα, να βάζουμε τους...
0: Να τους βάζουμε και εμείς εδώ στις ομάδες μας,
3: από τη χαρά μου έχω...
0: Μια χαρά τα λες, Νίκο. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
1: Μια χαρά. Δεν το ρώτησα για την Everton, αλλά άλλη φορά δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Σου έσκασε, λέει, σκοτσέζικο ντουζ ο Νίκος από το Λίβερπουλ. Όχι, κράτησα, τήρησα στάση αναμονής, δεν ήξερα τι θα πει. Μπορεί να έλεγε ότι ζει στο Λίβερπουλ ο άνθρωπος και είναι ο παδός της Arsenal, ξέρω εγώ. Εντάξει. Σον και Ντέος είναι στο Λίβερπουλ, είναι και φίλοι της Λίβερπουλ. Όλα καλά.
0: Δεν πάρει τη λοιπόν.
1: Δεν παίρνει, κρατάει κάβα να έχει δύο.
0: Όχι, λέει ότι έχει full γραμμές, οπότε πάμε.
1: Προχωράμε. Μάλιστα.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Έλα, παιδιά, τι λέει.
0: Καλά.
1: Α, καλώς τον.
4: Λοιπόν, γι' αυτό που είπε ο φίλος, έξω μας έχουν υποτιμημένους πάρα πολύ. Δηλαδή, έγραψε η Γερμανία τώρα ο Κλοπ έχασε από ένα νάνο. Δεν είναι και νάνος η Ελλάδα, ρε φίλε. Εντάξει,
0: όχι, αυτό είπαμε.
1: Αυτό λέγαμε κι εμείς.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς, επειδή προφανώς όλοι γνωρίζουν ότι έχουμε πάρει Euro, το γνωρίζουν και οι ίδιοι.
1: Στα μάτια τους. Στα μάτια τους.
4: Άκου λίγο.
1: Στα μάτια τους.
4: Στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα πήρε Euro.
1: Στα μάτια τους, για να. Επειδή διάβασα όλο το δημοσίευμα, αυτοί γράφουν ότι είναι στο νούμερο 41 της κατάταξης, έχει να πάει σε μεγάλη διοργάνωση, ξέρω εγώ πόσα χρόνια.
4: Αυτό δεν είναι θέμα.
1: Δεν ήταν ούτε στο Μουντιάλ κτλ. Δεν πάβει ωστόσο να είναι ένα πικρόχολο σχόλιο, μια μπουρδα, μια ανοησία. Δηλαδή. Αξι, okay.
4: Ναι, όσο και να είναι δεν το λες και για τα Φερόες δεν το λες αυτό. Είναι
1: ναι, ακριβώς, ναι, ακριβώς.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Δεν ξέρω τι σχολιάσατε, γιατί δεν ξέρω εγώ στην αρχή, αν κάνατε κανένα σχόλιο για το Super Cup.
1: Όχι αγωνιστικό. Αγωνιστικό δεν έχουμε πει κάτι.
4: Και εγώ έξω αγωνιστικό θα κάνω.
1: Ναι, πες. Και εγώ έξω αγωνιστικό έκανα για τον κόσμο που δεν υπήρχε.
4: Α, για τον κόσμο. Ο κόσμος αφού ήταν και κλεισμένο, ρε παιδιά.
1: Και αυτό είπα, ότι είναι τραγικό. Αυτό είπα.
4: Τι τραγικό, τι να κάνανε.
1: Τι να κάνανε, όχι, δεν πάει.
4: Στο κύπελο Παοκτζίδες, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς.
0: Να βρουν λύση στο κύπελο, στο κύπελο, τελευταία χρόνια. Στα ωράκια
1: γίνεται. Άκου λίγο, όλα γίνονται. Αρκεί να θέλουν.
0: Γίνεται στα ωράκια.
1: Να θέλουν οι ομάδες σε πρώτη φάση, οι παράγοντες κτλ.
4: Την Αθήνα.
1: Ναι, βεβαίως.
4: Να καταλαβαίνω
1: οι Παοκτζίδες και να εδώ από. Γιατί οι Παοκτζίδες δεν έχει στην Αθήνα. Ε, τι ήρεμα, έχουμε 2026. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Πρέπει να βρούμε μια άκρη. Γινόμαστε. Μισό λεπτό.
5: Αυτοί που κάνουν τα επεισόδια δεν είναι ποδοσφαιρική, μπασκετική ή χαντμπολική.
1: Ακριβώς. Να βρούνε μια λύση το 2026 να μην ξεφτιλιζόμαστε διεθνώς. Για ένα μπάσκετ. Γίνεται, μια χαρά γίνεται. Δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε. Διαφωνώ κάθετα. Δεν θα με πείσει για το αντίθετο.
4: Στην Αθήνα
1: γίνεται.
4: Δεν γίνεται.
1: Να βρούνε λύση. Να βρούνε λύση και να γίνει. Δεν με νοιάζει. Το ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι. Το ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι το καλύτερο πιθανότατα που έχουμε δει φέτος. Δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν γίνεται να το αποδεχόμαστε αυτό.
4: Να στείλει Αριανού στην Πηλαία.
1: Κανονικά θα έπρεπε, αν με ρωτάς, να βρούνε λύση.
4: Δεν μπορείς, δεν μπορείς.
1: Τι θα πει δεν μπορείς, δεν θέλεις, όχι, δεν θέλεις. Δεν θέλει ούτε η πολιτεία, ούτε η αστυνομία, ούτε οι ομάδες, ούτε κανείς. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Ε, τι να κάνουμε τώρα, διαφωνούμε, εντάξει.
5: Καταρχάς, ακόμα και στα πλάτη τώρα που ήταν να γίνει το Άρης Ηρακλής, δύο ομάδες που έχουν καλές σχέσεις.
1: Να δίνουν τα εισιτήρια στις ομάδες και οι ομάδες να μην τα δίνουν στους οργανωμένους. Να ξέρουν πού έχουν δώσει τα εισιτήρια. Αυτή είναι μία λύση, ας πούμε.
4: Το ΆΚΑ που είναι 80.000 δεν δέχονται φιλοξενούμενοι.
1: Γιατί, δεν κατάλαβα. Πού είναι.
5: Δεν είναι ότι όλοι οι οργανωμένοι είναι το.
1: Δεν είπα εγώ ότι όλοι οι οργανωμένοι είναι μέσα, αλλά οι ομάδες να πάρουν τα εισιτήρια και να τα μοιράζουν τα εισιτήρια, οι ομάδες. Ποιος είσαι εσύ, Μανώλης Μουσουράκης. Όνομα, τα πάντα, μπες. Χαίρετε. Να ξέρουμε τι γίνεται. Αλλιώς θα φτάσουμε το 2050, θα είμαι και εγώ και ο Μανώλης σαν γέρι μπάρμπες θα είμαστε κι εμείς και θα συζητάμε τέτοια πράγματα.
5: Λοιπόν, πες,
4: για το ουσιαστικό δεν ήταν αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα, το εξαγωνιστικό, ήταν η διατησία για μια ακόμα φορά. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, σφάχτηκε. Και για να μην πούνε ότι μιλάω σαν Παναθηναϊκός, και με τον Παναθηναϊκό αδικήθηκε το Σάββατο. Και με τον Παναθηναϊκό, εγώ τα λέω όλα αντικειμενικά. Αλλά με τον Ολυμπιακό στην κυριολεξία σφάχτηκε.
1: Εντάξει.
4: Και πάλι πάω να σηκώσει κεφάλι.
5: Ναι,
1: ναι.
4: Και αυτό που λέτε να γίνει ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και κατευθείαν τσεκούρι.
1: Εντάξει. Διαφωνώ και σε αυτό, Γιάννη, αλλά εντάξει.
4: Δεν σφάχτηκε.
1: Όχι, δεν σφάχτηκε ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Η διαιτησία ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, αν θες να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την τελευταία φάση, θεωρώ ότι υπάρχει φάουλ και πάνω και κάτω.
5: Κάτω χαμηλά.
4: Κάτω χαμηλά.
1: Ε, γιατί την τελευταία φάση κάνουμε την κουβέντα όλοι.
4: Όχι, εγώ γενικά μιλάω.
1: Ε, γενικά εντάξει, ήταν λίγο υπέρ του Ολυμπιακού η διαιτησία, αλλά όχι κάτι. Με το σφάχτηκε εγώ δεν συμφωνώ. Με το σφάχτηκε εγώ δεν συμφωνώ.
4: Και άμα ήταν ανάποδα η τελευταία φάση, δεν θα το δίνανε φάουλ στον Ολυμπιακό.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνανε. Θα κάνανε λοιπόν, με βάση αυτά που έχουμε δει.
4: Πάω, παιδιά, για να μαθαίνει και ο κόσμος, να θυμάστε κι εσείς, είναι διαχρονικά η πιο αδικημένη ομάδα. Mm-hmm. Και με τον Άρη έχει σφαχτεί.
5: Καλά, να τα βάλουμε κάτω τώρα. Ποιος είναι πιο αδικημένος, δεν θα.
4: Ναι, ο ΠΑΟΚ ειδικά. Πάμε είναι πάντα φρέσκα. Αδικημένη. Με τον Ολυμπιακό, ακόμα και τον Παναθηναϊκό. Στα play-off τότε που είδε στους τελικούς, εγώ το καταλαβαίνω.
5: Έχουμε ξαναπεί πού να πάρεις άλλες ομάδες, δεν λέω για τον ΠΑΟΚ τώρα, αλλά πού να πάρεις το Μαρούσι, την Ιαρή, το μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο του Πανετολικού. Κατάλαβες, ομάδες με μικρότερα μπάτζετ. Όλοι έχουν αφημούνται.
4: Εγώ τα λέω και στα παιδιά και δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μπορείτε να μου πείτε η ΟΚ, τι ομοσποδία είναι.
1: Τι εννοείς.
4: Ένα τεχνική ομοσποδία δεν είναι.
1: Αν είναι η
4: ΕΟΚ. Η τεχνική ομοσπονδία που φροντίζει για την ανάπτυξη του αθλήματος.
1: Οκ, okay, ναι.
4: Συμφωνούμε.
1: Ναι, ναι.
4: Με ερασιτέχνες παράγοντες.
1: Mm.
4: Τι σχέση έχει η ΕΟΚ με ανώνυμες εταιρείες να ανακατεύεται και με επαγγελματικά πρωταθλήματα. Τα δύο μεγαλύτερα πρωταθλήματα
1: αυτό.
4: Του κόσμου.
1: Θα το ψάξουμε. Γίνεται έρευνα.
4: Τα δύο μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου ποια είναι.
1: Mm.
4: Ποια είναι. Το NBA και η Ευρωλίγκα. Συμφωνούμε.
5: Ναι, τέλος πάντων, ξεφεύγει λίγο πέντε παιδιά.
4: Ανακατεύεται η FIBA στο NBA και στην Ευρωλίγκα. Όχι, γι' αυτό έχουν εξελιχθεί τόσο. Τι σχέση έχουν οι ερασιτεχνικές ομοσπονδίες, η διατησία παιδιά πρέπει να φύγει αυτή. Το λέω εδώ και 10 χρόνια, το λέω στα παιδιά. Η διατησία πρέπει να φύγει από την ΕΟΚ, να γίνει επαγγελματική και να πάρει στον ΕΣΑΚΕ. Όπως είναι στην Ευρωλίγκα, όπως είναι στο NBA.
5: Okay.
4: Διαφορετικά μια ζωή θα γίνονται αυτά.
5: Καλώς, για να μην ξεφύγουμε. Πες τελευταίο.
4: Και αγωνιστικό και κλείνω, επειδή άκουσα πάρα πολλά για τον Ομπράντοβιτς, γιατί για τον Όσμαν λέει δεν έπρεπε λέει, να φέρει τον Μπόγκα, γιατί αλλιώς δεν θα έφευγε ο Όσμαν. Παιδιά, κουλάρετε. Ο Ομπράντοβιτς το δήλωσε. Ξέρουμε τα προβλήματά μας και θα τα δούμε. Τεράστια εμπιστοσύνη στον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς έφερε τον Μπόγκα γιατί ήθελε να δέσει την άμυνα. Την άμυνα που ήταν εξέφραγο αμπέλι. Ο Όσμαν δεν ήταν τόσο καλό στην άμυνα.
6: Επιθετικούς παίχτες έχει ο ΠΑΟΚ και θα δέσει ομάδα και θα βρει επιθετικά τις λύσεις. Θέλει λίγο υπομονή.
5: Ωραία, φίλε. Καλό βράδυ.
6: Τα λέμε,
1: γεια. Να καλά, Γιάννη. Εν τω μεταξύ έχει βγάλει το EuroCup μια λίστα με τις 10 καλύτερες μεταγραφές και προφανώς ο Όσμαν είναι πρώτος. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και το λέγαμε με το Τσιριγότη έξω. Δεν είναι στη δεκάδα ο Καλάθης, ρε. Είναι δυνατόν να μην έχουν τον Καλάθη στις καλύτερες μεταγραφές?
5: Κάτσε, υπάρχει ομάδα με δύο παίκτες. Το λέω επειδή πάνω-πάνω είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
1: Ο Άρης είναι στην τρίτη θέση με το τέτοιο, ναι, πες το, ναι, με τον Μόργαν. Ναι. Με τον Ματ Μόργαν. Όχι.
5: Μήπως ήθελαν.
1: Μήπως είναι γι' αυτό να κάθε ομάδα υπάρχει. Είναι ο Evans δεύτερος.
5: Ναι.
1: Που θα παίξει στους Lions φέτος να πάρει κανένα παιχνίδι. Μακίσικ μέσα, έχει διάφορους. Και ο Όσμαν φυσικά είναι πρώτος. Οπότε ναι, ενδεχομένως να είναι γι' αυτό, Μανώλη.
5: Λοιπόν. 2-10. 95-79-283-4 και 5.
1: Γεια σου, φίλε από Δουβλίνο.
5: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
7: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Αν θέλετε, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, γιατί ακούω τη φωνή του Μανώλη και.
7: Ναι, ναι, το χαμηλώνω.
5: Δεν μου θυμίζει παλιά CD.
7: Τώρα με ακούτε.
5: Έκο, έκο.
7: Καλύτερα.
5: Πανηγύρι.
1: Ναι, τώρα σας ακούμε. Το όνομά σας.
7: Λοιπόν, είμαι ο Αλέξανδρος.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
7: Να πω κάτι για το μπάσκετ, είπατε πριν από λίγο, για τον ακροατή.
1: Ναι.
7: Γιάννη, και να θυμούνται, να θυμούνται και λοιπά και να μαθαίνουν, για να θες να θυμούνται και να μαθαίνουν, πρέπει ό,τι λες να έχει απόλυτη ακρίβεια και να μείνει στο περίπου ή από όσο περίπου θυμάσαι. Αυτό το λέω γενικώς, γιατί κανένα χωρά λέει διάφορα, πετάει σε αριθμούς οι οποίοι είναι πάντα στο περίπου και με
5: μακριά. Πάμε στη δικιά σου άποψη, Αλεξάνδρα.
7: Λοιπόν, κοίτα, να σου πω τώρα κάτι. Για μένα χτες, και έχει θέμα, και το γράψαν, το έχουν κάποιες φορές και διαιτητές, με την κάλυψη του αγώνα, στο πώς ήρθαν και στην κάμερα για να δουν οι διαιτητές κάποιες φάσεις, την επανάληψη των φάσεων. Αυτό πρέπει λίγο να προσεχθεί. Το σχολιάσαν και διαιτητές, κάπως έχει γραφτεί αυτό. Τώρα, θέλω να πω κάτι για το. Καταρχάς δεν υπάρχει ελληνικό μπάσκετ.
5: Είναι στην κάλυψη του αγώνα. Δεν το κατάλαβα αυτό.
7: Ότι δεν βλέπανε διαιτητές από όλες τις πλευρές κάποιες φάσεις όταν θέλανε να δουν κάποιες
1: φάσεις. Τις αμφισβητούμενες φάσεις. Εγώ τις αμφισβητούμενες φάσεις είδα ότι τις βλέπανε από διάφορες λήψεις στη μετάδοση.
7: Δημοσιογράφους. Το ανέφερα πώς το ξεκαταλάβα. Τι λέω, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω γιατί είναι ρόλο και λίγο δεν είναι και ωραίο να το αναλύσω πολύ παραπάνω λόγω του σταθμού. Δηλαδή είναι η κάλυψη λίγο. Χαίρομαι πολύ για το ότι είναι ο Σκουντής. Το θεωρώ τη στιγμή αυτή τον κορυφαίο είναι δημοσιογράφο. Μακάρι του δευτέρου. Και το έχω πει και παλαιότερα αυτό. Για πολλούς λόγους. Μην το αλήσουμε, φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε και δεν υπάρχει κάποιος διαφωνεί.
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό.
7: Ναι, μπορεί. Καμία είναι απαραίτητο.
1: Όχι, το λέω γιατί λες ότι φαντάζομαι όλοι συμφωνούν. Μπορεί κάποιος άλλος να θεωρεί ότι είναι κάποιος άλλος ο καλύτερος δημοσιογράφος.
7: Πάμε παρακάτω. Να το πούμε, καταρχάς που μιλάω για τη μόρφωση, για την.
1: Ναι, εντάξει.
7: Για την παιδεία.
1: Υπάρχουν και άλλοι. Ναι, ναι, οκ, δεν το λέω τώρα. Δεν το λέω τώρα. Ο Βασίλης Κουντής είναι θρύλος σαν δημοσιογράφος. Απλά υπάρχουν και άλλοι.
7: Ναι, υπάρχουν και άλλοι, αλλά λέω τώρα με πολλά. Δεν έχω καμία. Να σύγχρονο άνθρωπο. Δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι είναι. Έχουμε κάποια συγγενική σχέση, κάποια φιλική σχέση. Έχουμε πολύ παλιά. Είμαι στο ραδιόφωνο, αλλά πολύ παλιά. Τώρα, για το. Όπως η ΕΠΟ είναι ερασιτεχνική ομοσπονδία, όλες οι ομοσπονδίες ερασιτεχνικές είναι. Όπως είναι η ΕΠΟ, υπάρχει η ΕΠΑΕ, η λεγόμενη Super League, υπάρχει η ΕΟΚ, υπάρχει και η ΣΑΚΕ. Δηλαδή δεν είναι. Όπως υπάρχει η ΕΟΠΕ για τη μετοσφαίριση, όπως υπάρχει. Λοιπόν, είναι και η ΚΟΕ που είναι για την μετοσφαίριση. Άρα όλες οι ομοσπονδίες ερασιτεχνικές είναι. Γιατί και πλέον τα.
1: Λειτουργούν,
7: τα είναι.
1: Λειτουργούν με καταστατικό ερασιτεχνικού αθλητισμού.
7: Ακριβώς.
1: Αυτό.
7: Αλλά είναι και, υπάρχει και. Είπαμε η ΕΠΑΕ, τώρα τη λέτε Super League, υπάρχει ο ΕΣΑΚΕ, όλα αυτά. Δεν, μην ξαφνικά πιάνουμε ένα άθλημα. Θέλω να πω λοιπόν κάτι. Όλο αυτό που ήταν προχθές, πολύ ωραίο είναι. Όχι είναι στο θέαμα, λέω, της Κερκίδας και συμφωνώ απολύτως. Αυτό αύριο το πρωί φτιάχνει αν θέλουμε. Δεν θέλουμε να φτιάξει.
1: Να
7: συντηρούμε τον οπαδισμό. Αν όμως θέλουμε να το δώσουμε οπαδισμό, κόβεται αύριο το πρωί. Και όλοι έχουμε συμβάλει σε αυτό. Βάζουμε πρώτο το επιθετικό γιατί όλοι συμβάλλουμε. Πιο πολύ κάποιοι άλλοι, αλλά το πάλι με τις παρούσεις. Το κακό δεν, λοιπόν δεν υπάρχει ελληνικό, δεν υπάρχει το άθλημα, δεν είναι ελληνικό. Υπάρχουν ελληνικές εταιρείες, ανώνυμες ελληνικές εταιρείες, υπάρχουν οπαδοί οι οποίοι είμαστε Έλληνες, από εκεί πέρα ομάδες, προπονητές οι οποίοι είναι Έλληνες, Μπαζόκας και όποιοι είναι άλλοι Έλληνες, δεν είχαμε το Παναθηναϊκό. Έρχεται τώρα ο Ανιμπράτοβιτς. Θα μπορούσαν Έλληνες, μπορούσαν να Μπόβορας ή ο οποιοσδήποτε άλλος. Αλλά και υπάρχουν και κάποιοι ελάχιστοι Έλληνες παίχτες. Από εκεί πέρα είναι παίχτες Αμερικάνοι κυρίως, Σέρβοι, ξέρω, Γάλλοι κλπ. Και κάποιοι Αφρικανοί, για να μπουν σε Σενεγάλη κλπ. Κάποιες χώρες συγκεκριμένες, τις οποίες κάνουν ομάδες αυτοί προπονητές. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά
5: ανάπτυξη. Αυτό ισχύει σε κάθε χώρα, έτσι. Σε κάθε ομάδα, σε κάθε χώρα.
7: Ναι, σημαντικά τη χώρα. Αλλά λέω, μην λέω ξαφνικά ανεβαίνει το ελληνικό μπάσκετ. Ανεβαίνει το πρωτάθλημα, το οποίο θα παρακολουθήσουμε στον ελλαδικό χώρο. Εμείς Έλληνες οπαδοί, από προπονητές Έλληνες ή ξένους, που έχουν ξένους παίκτες. Δεν έχει καμία ανάπτυξη το ελληνικό, το ελληνικό αθλητικό, το ελληνικό μπάσκετμπολ. Καμία σχέση δεν έχει. Πολύ ωραίο είναι, ανέβηκαν οι ομάδες και από τι ανεβαίνουν οι ομάδες. Πρέπει να έχουν πολύ καλούς προπονητές. Ο πρόεδρος είναι κορυφαίος προπονητές, είναι στην κορυφή των προπονητών, αλλά έχουν τα χρήματα οι διοικήσεις.
5: Ναι, Αλέξανδρε, είναι δύο διαφορετικοί τομείς αυτοί. Δεν διαφωνώ σε αυτό το τομέα που λέτε. Ότι πρέπει να στηρίξουμε και να βγάλουμε και νέα παιδιά.
7: Ένας προπονηταράς.
5: Το έχουμε δει κιόλας. Αλλά ανεβαίνει το ελληνικό μπάσκετ.
7: Πάει με 5 εκατομμύρια ευρώ να κάνει ομάδα. Ή με 10 εκατομμύρια. Δηλαδή, όταν πήγε κάποτε σε Κουμπάνο ο Μπαρτζόκας, πήγε με μικρό προπολογισμό. Και έκανε ομάδα τότε. Και πήγε τελικά.
5: Αλέξανδρε, επειδή περιμένει κόσμο
1: και παρακάτω.
7: Για τα εθνική πολύ λίγο. Ένα μόνο σχόλιο για την εθνική είναι ένα λεπτό μόνο.
1: Γρήγορα.
7: Του ποδοσφαίρου. Όπως ο Ανδρούτσος είναι του Όφη, όπως σχολείνε να αναφέρουν πολλοί, εσύ και ο Κουρμπέλης είναι του Αστέρα Τρυπόλεως.
5: Ναι, άρα.
7: Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει του Όφη και άλλος να είναι ο πρώην του Παναθηναϊκού και κάτι ακόμα.
5: Μα το λέγαμε και χθες το βράδυ, ότι είχαμε σε κάποια φάση δύο χάφ από επαρχικές ομάδες.
7: Μπράβο. Και κάτι να μην το ξεχνάμε. Ο Ολυμπιακός σε αυτή την ομάδα, όχι ο Ολυμπιακός ως ομάδα, λέω από τα εφηβικά του Ολυμπιακού, έχουν προέλθει δύο, το θυμάσαι κάποτε, αν προπονεί τον Μπέντο.
5: Ναι.
7: Τον Πορτογάλο. Αυτό για να δείξει τότε Ρέτσο Ανδρούτσο.
5: Έχει πολύ πράγμα. Έχει γράψει και ο Κώστας Νικολακόπουλος. Ωραία, Αλέξανδρε. Δεν περιμένει κόσμο.
1: Έγινε, Αλέξανδρε.
7: Η ακαδημία του Ολυμπιακού είναι 6 παίκτες.
1: Να σε καλά, παραπάνω.
5: 7
7: παίκτες.
5: Τέλος πάντων, είναι πολύ. Ωραία, Αλέξανδρε.
1: Να βγάλουμε άλλον έναν μέχρι τη μία. Χαίρετε. Ναι.
5: Ναι.
8: Χαίρετε εγώ.
1: Γεια σα, ναι. Καλησπέρα.
8: Τι κάνετε.
1: Καλά.
8: Είμαι ο Ντάντε, παιδάκια μου.
1: Έλα, έλα μωρέ.
5: Είδες που έχεις παράπονο.
8: Είμαι ο τελευταίος, έτσι.
1: Αλλάζεις τη φωνή σου για να μην σε αναγνωρίζουμε.
5: Το κάνεις πιο μπάσικο. Το μπάσιμο.
1: Το μπάσικο.
8: Είναι η ώρα, παιδιά.
5: Μπάσα φωνή.
1: Μπάσικο. Ελμπάσικο.
8: Γιατί ο Μανούλης με ακούει και όταν τα λέμε εκτός, οπότε ξέρει.
5: Για πες τώρα.
8: Τι γίνεται.
1: Καλά, καλά.
8: Εντάξει.
1: Ναι, μωρέ.
8: Να πω εντάχει, έτσι, γιατί, εντάξει, για 2-3 λεπτάκια. Νίκο, συμφωνώ με όλα όσα λες. Όλα όσα λες, για το μπάσκετ, για τις σφαγές που δεν έγιναν, για τον κόσμο που δεν πάει, που δεν επιτρέπουν να πάει στα γήπεδα. Όλα. Δεν έχω κανένα σχόλιο. Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο σε όλα αυτά. Παραδόξως, έτσι, πες τη Μανώλη.
5: Γιατί ρε.
8: Γιατί πάντα διαφωνίες υπάρχουν. Φίλε, δεν συμφωνώ με τίποτα και δεν μου αρέσει τίποτα. Έτσι δεν λες.
1: Έτσι σου λες.
5: Όχι.
8: Ναι, έτσι, ναι, ναι, πάντα έτσι μου λέει. Και αυτό δεν σ' αρέσει, μου λέει, και αυτό δεν σ' αρέσει. Λοιπόν.
5: Ναι.
1: Εντάξει, τις παράλληλες μας έλεγες, ας πούμε, για τα σχόλια που σου λέγαμε την αντίθετη άποψη, ας πούμε. Για τα σχόλια που βγαίνουν εδώ, στον αέρα. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι.
8: Λοιπόν.
5: Πώς είδες εθνική.
8: Όπως έπρεπε. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Την είδα όπως έπρεπε. Όντως έπαιξε πολύ μυαλωμένα. Μας έτσισε σωστά ο Καρβέλας, όπως το λέει ο κόσμος.
1: Μην το λες μωρέ Καρβέλα τώρα.
8: Έλα μωρέ. Είναι άλλος. Ωραίο, δεν είναι. Χάρη το λόγο.
1: Μην το λέει, μην το χαρακτηρίζεις.
8: Συμφωνώ απόλυτα.
5: Για να διαφωνήσεις εδώ. Έτσι.
8: Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι ο κατάλληλος για εμάς τώρα. Διαστημικός Παυλίδης, παιδιά.
1: Ναι.
8: Ο άνθρωπος, δηλαδή, όσο τον παρακολουθείς, όσο βλέπεις ένα πολύ μοντέρνο φόρε σε όλες τις, είναι για πολύ μεγάλη μεταγραφή.
5: Μα για φέτος σας έκαναν 50 εκατομμύρια.
1: Ρε εσύ έχει κάνει μια σαραντάρα αλλαγή παιχνιδιού στο Τζόρ.
8: Ναι ρε εσύ, ναι ρε Νίκο, γι' αυτό τα λέω, δηλαδή δεν είναι
1: δεν
8: μόνο.
1: Δεν γίνεται αλήθεια.
8: Δηλαδή ξέρει πολύ μπάλα αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Δεν θα πω για τον Γκάρετσα έτσι και τις τρίπλες, τα έχουμε να δει όλοι άλλοι. Η μόνη γκρίνια που έχω εγώ, εντάξει, μας έκατσε βέβαια η συγκυρία, είναι ότι μην παντρευτούμε για πάντα τον Κουρμπέλη επειδή μπήκε αυτό το γκολ. Εγώ είμαι, δεν μ' αρέσει εμένα ο Κουρμπέλης, ας πούμε, έτσι. Να τα πούμε έτσι όπως είναι. Τώρα με μια στραβοκλωτσιά το γκολ μπήκε. Συμβαίνει παντού. Όμως μην αρχίσουμε διθυράμβους ότι ξέρεις ο Κουρμπέλης.
1: Σπυρό, εάν έχουμε βάλει μυαλό μετά το στραπάτσο των προβληματικών να μην απλωνόμαστε σαν τραχανάς.
8: Ακριβώς.
1: Και να κλείνουμε χώρους, να προσέχουμε, δηλαδή λίγο ηρεμία. Και η Αργεντινή παίζει κλειστά. ενίοτε.
9: Σωστά.
1: Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Εάν έχουμε αποφασίσει λοιπόν να βάλουμε μυαλό και να κρατάμε λίγο τα μπόσικα, μια χαρά σου κάνει τη δουλειά και ο Κουρμπέλης σε θέση που πονάμε.
5: Και γενικά, ναι. εγώ σπερώ με τις άποψεις ότι ούτε η αποθέωση, ούτε βασικά το ανάθεμα όταν ναι. κλήθηκε στην Εθνική χρειαζότανε. Ούτε
9: Μα δεν είχε και πολλού άλλου. Στην τελική και όλα. Αυτό
5: ίσω αν θυμάστε, Νίκο. Στο μάτι με τη Σερβία, συγγνώμη που σε διακόπτω, από τη μέση και μπροστά, όντω έχει κάνει από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια από παίκτες της Εθνικής. Από τη μέση και πίσω είναι μέσα σχεδόν σε όλες τις φάσεις που έχουμε φάει.
9: Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε όταν
5: είχαμε. Ναι. Χθες, το ότι ήμασταν τόσο καλοί, το ξαναλέω, ήταν αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας.
9: Ακριβώς. Ακριβώς.
5: Κυρίως. Προφανώς κάθε παίκτη ξεχωριστά έχει κάνει τρομερή. Έχει κάνει ματσάρα, οκ. Αλλά είναι το σχέδιο. Πάνω πολύ.
9: Ναι, και μας έκατσε, σου λέω, όπως έπρεπε όλο το σκηνικό. Είναι αυτό που έλεγα, Νίκο, Νεμπεγλέρα, γύρνα πίσω, γύρω στο τηλεφώνα, έτσι. Το εκτάρι, έτσι.
1: Ταράς, μεγάλος παίκτης.
9: Και για να κλείσω, παιδιά, να πω απλά ότι το έχουμε προσπεράσει λίγο στα πολύ ρηχά. Τώρα το διήμερο, τώρα δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο αυτό, απλά είναι το δικό μου το συνάφι. Mm. Έγινε το Σπάρταθλο. Mm-hmm. Το οποίο είναι σχεδόν το παγκόσμιο κύπελο των υπεραποστάσεων. Μιλάμε για, άμα το ψάξετε, για παγκόσμιο γεγονός. Το Αθήνα Σπάρτη 246 χιλιόμετρα υπεραπόσταση τρέξιμο.
1: Ναι.
9: Που έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα με πάρα πολλές ιστορίες που είναι σχεδόν όλες για ταινία, Νίκο, να ξέρεις.
1: Φίλε, μου άνοιξε τα μάτια, τώρα μπήκα εδώ και χαζεύω.
5: Αφήνεις τον Νίκο συνεφίλ, φαντάζομαι.
9: Θα πάθει ζημιά και με ένα πολύ μεγάλο σκηνικό που, ας πούμε, σκυλάκι ακολούθησε αθλητή 100 χιλιόμετρα.
1: Εσύ αυτό το είδαμε το σκυλάκι, εκεί έγινε αυτό.
9: Ναι, εκεί έγινε. Ένα φίλο τον ακολούθησε από την Εστάνη στη Σπάρτη, σκυλάκι 100 χιλιόμετρα.
1: Όντω για ταινία. Τρομερό.
9: Λοιπόν, απλά ο κόσμο να το ξέρει.
1: 244,7 χιλιόμετρα. Από την Αθήνα μέχρι το άγαλμα του Λεωνίδα. Ναι. Και νίκησε, λέει, ο ένας 38χρονος Ούγγρος σε 19 ώρες, 40 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Και έκανε και ρεκόρ. Ναι, 19 ώρες έτρεχε, ρε. Τι λες τώρα.
9: Ναι. Εντάξει, δεν το ξέρω γιατί αυτά κάνω και εγώ, να ξέρεις. Τα ξέρω, θα στα πει ο Μάνα.
1: Α, δεν μου τα έχεις πει.
5: Με ποδήλατα φουλ.
9: Ναι. Και τώρα έχουμε και ένα μεγάλο αγώνα στους αθανάτους, 145 χιλιόμετρα σε 20 μέρες.
5: Άντε, με σκυλάκι σε δίπλα.
9: Μακάρι να μου βγει και εμένα ένα τέτοιο φίλε, να έχω παρέα.
5: Φίλε, σου δίνει μπουστάρισμα αυτό εκείνη την ώρα, έτσι.
9: Ναι, απλά, όχι απλά μπουστάρισμα. Όχι απλά μπουστάρισμα.
1: Τόσες ώρες.
9: Ρε φίλε, στον ΤΑΗ για το 3 η ώρα το βράδυ να τρέχεις να έχεις κάνει 100 χιλιόμετρα και να έχεις...
5: Και αν το σκυλί είναι κανένα εκεί πέρα 100 κιλά, ειδικά ο μπουστάρισμα να πηγαίνεις πιο γρήγορα.
1: Έτσι. Όπου πάει. Να είσαι καλά, γεια σου Σπύρο. Λοιπόν, πάμε για break, επιστρέφουμε.

0: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
1: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
3: Όπως σου λέω.
1: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
4: Τα εξηγόρια.
5: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
1: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
3: Εντάξει,
6: καλά. Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
3: Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
7: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
8: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
7: Να δεν είναι σουτ αυτό.
8: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
6: παγκέ. Δεν το
8: πετάνε. Κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
7: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο σου.
9: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου, στενή μου.
8: Έλα, λέγω!
9: Στεγνή μου. Στεγνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
10: Θα πάρει σου τα 45 μήτρες.
2: Ο Λουκάς!
11: Βάλε πίσω το μικρόφωνο.
10: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
2: Λουκά!
12: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
2: Πο.
1: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Wings Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μουσουράκης στο ημίχρονο.
2: Σιτ Μανώλη.
1: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει.
8: Ωραία.
13: Τεχνικός διευθυντής και προβολητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσουν να τα γραφάνε.
14: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
13: Οι προχωρήσουν να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
15: Κατάλαβες τι γίνεται.
13: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
2: Νικολάκη!
13: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
16: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
8: Μην τα λες όλα, κράτε την κάτι, μην τα λες όλα!
16: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλη είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλη είναι απειλή όπως ο Μανώλη.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
16: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
17: Μα ακούει εδώ, έτσι.
1: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
18: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα με μιλήνει Μανούλη.
1: Εντάξει.
2: Αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
1: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουνα 2-0. Ήμουνα 2-0.
17: Ναι.
15: Γελάς, ε.
13: Η μπάλα όπως τα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
17: Αχ.
13: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε. Λεπτά είναι το σκορ.
17: Καλέ, τι κουλά είναι αυτά.
13: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
2: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόλμα.
8: Πώς το πες αυτό.
2: Διθέντε τα πόλμα. Υπέροχο.
19: Καλή νύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
8: Άντε πάντα και θα σας ευχαριστούμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinsport.fm.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε after review. 9 λεπτάκια μετά τη μία. Μανώλης Μουσουράκης, Νίκος Ράλης στα μικρόφωνα. Με Παναγιώτη Μπουρνά εδώ στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου. Παραγγελίες.
1: Από τους επόμενους.
0: Παραγγελίες. Στέλνετε παραγγελίες για το τραγούδι.
1: Ποιο είχα βάλει την Παρασκευή.
0: Ποιο είχε βάλει την Παρασκευή.
1: Α, καρά. Προτελευταίο είχε βγει ένα.
0: Ναι. Ωραία. Κάντε καμιά παραγγελιά να.
1: Ένας φίλος.
0: Το ρίξουμε σε κλήρο.
1: Απλώς λοιπόν, είχαμε πει κυρίως ελληνικά μου, ρε. Τα αγαπημένα σου, για σένα το κάνω. Κατάλαβες.
0: Ποιοι το είχατε πει. Εγώ δεν ήμουν εδώ όταν το είχατε πει αυτό.
2: Και εγώ δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνεί και ο Παναγιώτης, ο Μπουρνάς, ορίστε.
1: Πηγαίνετε στο.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με Manowar. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
3: Ο Πάνος είμαι.
0: Γεια σου, Πάνο.
3: Παναθηναϊκός είμαι, Λίβερπουλ και Εθνική Βραζιλίας.
0: Μάλιστα. Εθνική Βραζιλίας, από το κακό στο χειρότερο.
3: Πάντως, εκεί που λέγατε για την Γερμανία, φίλε, η Γερμανία τη δεκαετία του 80 ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
3: Δηλαδή βρέθηκε σε τρεις τελικούς.
0: Σωστά.
3: 82, 86, 90, φίλε.
0: Ναι.
3: Μόνο η Βραζιλία το έχει καταφέρει αυτό. Και είχε, κοίτα, η Γερμανία ποτέ δεν είχε ομάδα που παιχτικά θα έβγαζε μάτια, ρε παιδί μου. Α, ήταν πειθαρχημένη, είχε δυναμική, είχε τα πάντα, είχε και τεχνικούς.
1: Εγώ πάνω ξαναλέω, η Γερμανία του
0: 14, το 14 και εγώ συμφωνώ.
1: Είχε καθυλώσει, ήταν πολύ κυριαρχική.
0: Ωραία ομάδα.
1: Και σε μπάλα κιόλας.
0: Ωραία ομάδα.
3: Ναι.
1: Και σε ποδόσφαιρο.
3: Εντάξει. Συμφωνώ.
1: Εντάξει, είναι
0: που
1: και
0: βρήκε, ήτανε η.
3: Αφού βρήκε μια τέτοια Βραζιλία, ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Που τι να.
1: Ναι, και ξέχωρα από την Εφτάρα. Ξέχωρα.
0: Τη δεκαετία του 80 ήταν Σουμάχερ, Ρουμενίγκε, Ματέους.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράιτνερ.
3: Ναι, ναι.
0: Αυτή ήταν.
3: Πολ Μπράιτνερ.
0: Ναι, ναι.
3: Πολύ, πολύ μεγάλη ομάδα. Ναι. Πολύ μεγάλη
0: είχε,
3: ομάδα.
0: Είχε πάει σε τελικούς και είχε, το Euro δεν πήρε το. Το 80 δεν το πήρε το Euro.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, είναι μέσα, οι Γερμανοί πάντα είναι μέσα, ρε φίλε, δεν είναι, αλλά αυτή η ομάδα δεν δείχνει κάτι, δεν δείχνει.
0: Κάτσε.
3: Τώρα θα μου.
0: Να δούμε, και την άλλη ομάδα.
1: Καλά,
0: την
1: βέβαια, να τα λέμε όλα πέρα από τις αποσύσεις τις δύο που είχαμε πει. Οκ, δύο αποσύσεις είναι. Ο Κλοπ το διαχειρίζεται λίγο σαν προετοιμασία.
0: Mm.
1: Έχει καλές 44 παίκτες.
3: Μα εγώ το έχω πει αυτό το πράγμα, ότι αυτή είναι η διοργάνωση.
1: Και δεν μειώνω την νίκη μας, τεράστια νίκη, ιστορική.
3: Αυτή είναι η διοργάνωση για μένα, δηλαδή το Nations League, πώς το λένε, είναι κωμωδία για μένα.
1: Καλά, κωμωδία δεν είναι.
0: Εντάξει, μωρέ.
3: Εγώ έτσι το εκλαμβάνω.
0: Καλύτερο από τα φιλικά είναι, ρε Σπάνο. Είναι καλύτερο από τα φιλικά που παίζαμε παλιά.
1: Αν το αξιοποιείς.
3: Ξέρεις κάτι, ρε εσύ. Βγάζει όλες τις. Καταρχήν, έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις εβδομάδες διακοπή.
0: Τώρα αυτό έγινε φέτος. Πρώτη φορά έγινε αυτό.
3: Όλες οι ομάδες, εσύ ξέρεις, εγώ σαν Παναθηναϊκός ξέρω σε τι κατάσταση θα βρεθεί ο Παναθηναϊκός μετά από τρεις εβδομάδες.
0: Ούτε οι ομάδες δεν ξέρουν.
1: Πάντως πάνω, αν δεν υπήρχε το Nations League, θα υπήρχαν φιλικά που λέει ο Νίκος.
0: Αυτό είναι χίλιες φορές καλύτερο.
3: Ναι, αλλά δεν θα υπήρχαν φιλικά σε τρεις εβδομάδες, ρε φίλε.
1: Αυτό φέτος άλλαξε, ναι.
3: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί άλλαξε.
1: Πάντως, αν το αξιοποιείς το Nations League, είναι ευκαιρία για. Και θυμάσαι, είχαμε πάρει και δεύτερη ευκαιρία για να προκριθούμε πριν από.
3: Ναι, ναι.
0: Και τώρα
1: μπορεί
0: να
1: τώρα.
3: Για αυτό το λόγο της βαθμολογίας και να βρεθούμε στο γκρουπ των ισχυρών και αυτά, εμείς στο Μουντιάλ δεν προκριθήκαμε όχι από καμιά ομάδα, ας πούμε, μεγαθύριο, από την Γεωργία.
1: Ναι. Στο Euro.
0: Στο Euro έγινε αυτό.
3: Στο Euro. Ναι.
1: Αλλά και τότε που είχες πάει, είχες πάει μέσω Nations League, είχες πάει σε αυτή την ευκαιρία.
3: Ναι, ρε φίλε.
1: Είχες βγει πρώτος σε όμιλο στο Nations League.
3: Θέλω να πω, ειδικά για ομάδες σαν την Ελλάδα, η κλήρωση καμιά φορά δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Εντάξει, ναι.
3: Γιατί οι ομάδες από κάτω μπορεί να είναι σε καλύτερη κατάσταση.
1: Καλά, προφανώς και τώρα που είσαι στο πρώτο γκρουπ, δεν σημαίνει ότι okay, έχεις αποφύγει μια σειρά από μεγαθύρια, αλλά στο δεύτερο, για παράδειγμα, μπορεί να είναι Ιταλία. Μπορεί να είναι.
0: Αλλά υπάρχει χειρότερο στο δεύτερο γκρουπ για μένα. Η Ελβετία.
1: Ελβετία.
0: Ναι. Μακριά από μας.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Και να πας λίγο περιφέρεια, αλλά εκεί για να.
3: Ότι αυτό δεν σου εξασφαλίζει ότι ξέρεις, θα έχεις μια βατή κλήρωση.
0: Όχι βέβαια.
3: Και.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
3: Γι' αυτό λέω. Τέλος πάντων. Και επιμένω ότι για μένα, εντάξει, τώρα αν θες να του πάμε ότι ο κόσμος πρέπει να δει παραπάνω παιχνίδια της εθνικής για αυτά, να συμφωνήσεις. Ξέρω εγώ, γιατί.
0: ξέρεις όμως πάνω, είναι καλό αυτό. Έχει στείλει εδώ ένα φίλο και είναι ωραίο σαν σχόλιο ότι είναι το καλύτερο για τις εθνικές αυτό το μίνι τουρνουά το σερί. Προλαβαίνουν οι ομάδες να δέσουν λίγο, είναι πολλά τα παιχνίδια συνεχόμενα, ναι. Να δουλέψει ο προπονητής, ο εκάστοτε προπονητής. Είναι καλό για τις εθνικές.
3: Η νίκη αυτή εμένα μου έφερε, ας πούμε, στο μυαλό τα παιχνίδια της, του Euro που πήγαμε την κούπα. Δηλαδή,
1: ναι, σε πολλούς.
3: Mm.
1: Σε πολλούς ακόμα και αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Και η εξέδρα που είχαμε και μετά
0: το βάι.
1: Οι πανηγυρισμοί στα τηλέφωνα.
3: Ρυθμή ήταν για μένα, άμα θέλω να το πάμε έτσι. Αν και είχαμε ευκαιρία και με τον Ιωαννίδη να προηγηθούμε. Οι Γερμανοί δεν είχαν, παιδί μου, ξέρεις, κατοχή μπάλας, δεν είχαν τις ευκαιρίες που θα περίμενες, ξέρω εγώ. Δεν
1: τους το επιτρέψαμε.
3: Ναι. Και μετά με το κουρμπέλι που έχει γίνει πολύ θέμα, δεν έχει η εθνική πονάει σε αυτή τη θέση. Mm-hmm. Δεν είναι ότι έχουμε πληθώρα παικτών και δεν τις καλεί ο Λουκιανός και Λαϊδόνης.
1: Αλλά πάνω χθες αποδείχθηκε απέναντι σε μια Γερμανία που, ναι, με λιγότερη ποιότητα, αλλά είναι μια Γερμανία, ότι δεν χρειάζεται να έχεις εξάρι καθαρό. Αν έχεις σαφές ανασταλτικό σχέδιο και καλύπτουν και τα εξτρέμ σου και παίζεις πιο, ξέρεις, οχυρωμένο πίσω.
3: Όπως κάνει ο Νίστρουπ.
1: Όπως κάνει ο Νίστρουμ, αγιά σου. Καλά, το έχουμε θέσει ως παράδειγμα αυτό. Και σε συλλογικό επίπεδο
0: είναι αυτό.
1: Και η ΑΕΚ με τον Νίκολης και ο Παναθηναϊκός με τον Νίστρουμ. Και άλλα, δεν είναι πολλά, δεν είναι μόνο αυτοί. Απλά αυτά είναι μέσα στα πόδια μας τώρα τα παραδείγματα. Απλά το πλεονέκτημα των συλλόγων είναι ότι έχουν όλη τη βδομάδα να το δουλέψουν. Γι' αυτό σου λέει και ο Νίκος τώρα. Ότι βοηθάει τις εθνικές εβδομάδες.
3: Και αυτό που είπε ο Νίκος πριν, ότι ξέρεις, να μην αμολυθούμε και απλωθούμε σαν ο τραχανάς, ξέρω εγώ. Γιατί. Όντως, δηλαδή, όταν νομίζω, επειδή έχουμε επιθετικό ταλέντο, ρε παιδί μου, και προσπαθούμε πολλές φορές με υπερβολικό τρόπο,
0: ακριβώς,
3: πούμε,
0: να
3: το βάλουμε μέσα στο παιχνίδι, πίσω μένουμε χωράφι.
1: Το βιώσαμε τώρα, τις προηγούμενες μήνες.
0: Το βιώσαμε για τα καλά. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες, αυτό λέω εγώ.
3: Συμφωνώ, το κάθε παιχνίδι, πρέπει να το δεις χωριστά, φίλε, ξεχωριστά. Δεν είναι ότι είναι όλα τα παιχνίδια, μπορεί να ζοριστείς με μια ομάδα που είναι κατώτερη από τη Γερμανία. Επειδή παίζει και αυτή κλειστά, και θες εσύ να διασπάσεις άμυνες και ίσως δεν μπορείς.
0: Το μόνο, επίσης, κάτι που δεν έχουμε πει, δεν ξέρω εσύ πώς το είδες, Μανώλη, το μόνο, ας πούμε, καμπανάκι για μένα είναι λίγο τα στημένα, γιατί με Ζαφίρι, Ανδρούτσο, Καρέτσα, Τζόλι, ας πούμε, στην ενδεκάδα, δεν βγαίνουν εύκολα τα μαρκαρίσματα με ψηλές ομάδες. Τώρα, δεν το πληρώσαμε.
3: Αν και ψηλή προχθές. Ομάδα είναι η Γερμανία.
0: Ναι, δεν το πληρώσαμε προχθές. Αυτό το λέω για τα επόμενα.
1: Φάση το αντιγέμιση του πρώτου μήχρου από, ξέρεις, εξέλιξη στη Μένου.
0: Ναι.
1: Πήρε το rebound.
0: Ναι. Εντάξει.
3: Ναι. Κοίτα. Χαμηλά η μπάλα. Δείχνουν τα παιδιά ότι όλοι που συμμετέχουν μέσα έχουν όρεξη. Αλλά θα ανάρθει και το στραπάτσο, ρε παιδιά. Δεν νομίζεις ότι είναι. Εγώ πιστεύω πως θα κρυθεί ο Ιωβάνοβιτς και αυτή είναι η εθνική, αν προκριθεί σε κάποια διοργάνωση. Mm-hmm. Αυτά είναι μεμονωμένα παιχνίδια. Δεν είναι ότι ξέρεις.
0: Μαζί σου πάνω.
3: Αν δεν προκριθεί, θα γυρίσουμε όλοι και θα θυμηθούμε τα παλιά, έτσι, αυτά που έχουμε πει.
1: Πάντως δεν ξέρω τι πιστεύετε. Και εσύ πάνω και εσύ Νίκο. Πιστεύω ότι αν γίνει αρχή και πάμε επιτέλους σε μια διοργάνωση, θα καθιερωθούμε. Θα είναι δηλαδή όπως το 4 που πήγες και μετά.
3: Ναι, γιατί υπάρχει υλικό, συμφωνώ σε αυτό.
0: Κατά το 6 δεν πήγες όμως.
1: Θα είναι σαν το 4.
0: Κατά το 4 και μετά το 8, το 10, το 12, γιατί το 6 την πατήσαμε.
1: Εντάξει, μην πάμε το 30. Εντάξει, πάμε. Εντάξει.
3: Και μια κουβέντα στον Νίκο, επειδή λέει ότι Λίβερπουλ δεν είσαι.
0: Λίβερπουλ είμαι, ναι.
3: Πώς έχεις γίνει η Λίβερπουλ, από πού είσαι? Καλά, εγώ είμαι από μικρό παιδάκι Λίβερπουλ.
1: Καλά, πάνω εμείς η Ελλάδα Λίβερπουλ είναι.
0: Υπάρχουν, πώς το λέει, υπάρχει εξήγηση τώρα στην παιδική τέτοια του καθενός πώς έγινε το οτιδήποτε.
1: Ξέρεις ότι είχα μια συμπάθεια στη Λίβερπουλ κι εγώ και έγινα αντι-Λίβερπουλ.
0: Εντάξει,
3: αντι-Λίβερπουλ
1: είναι εμείς η Ελλάδα, δεν είναι εμείς η Ελλάδα, δεν μπορώ. Λες και είμαι στο Άνφιλντ μέσα.
0: Εγώ ξέρω άνθρωπο, ας πούμε, που είναι Μπέτης. Μπορεί ο Μανώλης να το εξηγήσει αυτό το πράγμα, πώς έγινε Μπέτης.
1: Στα στενά εκεί της Ανταλουσίας.
3: Πώς οι Έλληνες εδώ εξηγούν η μισθή Ελλάδα που είναι Αργεντινή, και δεν ξέρω αν είναι. Εξηγούν ότι λόγω Μαραντόνα. Λέω εγώ έγιναν Αργεντινοί.
0: Κάτι είχα δει τώρα τη δεκαετία του 90 που μου άρεσε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου άρεσε, δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά θυμάμαι ότι τη γούσταρα.

0: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Σταύρος από Κυψέλη.
0: Γεια σου Σταύρο.
2: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, για την εθνική συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Mm-hmm. Τώρα δεν έβαλε μέσα αυτόν, δεν έπρεπε να τον βγάλει πιο νωρίς, το ένα το άλλο. Όποιος δουλεύει θα κάνει και λάθη. Και έτσι ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Τώρα θα σας πω και κάτι για το μπάσκετ. Mm-hmm. Ψάξτε εκεί τα τευτέρια σας και πείτε μου πότε ο Ολυμπιακός έχασε με διαιτητή την τα ρούχα.
0: Δεν έχω
1: μπορείτε
0: κάτι
1: να μου το πείτε αυτό.
0: Σημειωμένο στα τευτέρια μου τώρα.
2: Αλγόριθμος είναι αυτός.
0: Ναι.
2: Έχουμε ένα
0: αυγαλιό.
2: Δεν οδηγεί κάπου αυτό.
0: Δεν θα οδηγήσει πουθενά η συζήτηση και δεν το έχουμε και σημειωμένο κάπου αυτό. Σταύρο.
1: Μπορείτε να μου το βρείτε.
0: Τώρα δεν είναι εύκολο.
2: Εσύ
0: να το
2: Σταύρο, το έχεις πρόχειρο.
1: Να μου πείτε πότε έχασε ο Ολυμπιακός που ήταν διαιτητής η Τσαρούχα.
2: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Δεν το έχουμε πρόχειρο, Σταύρο.
1: Θα σας πω εγώ. Να, ποτέ.
2: Αφού το έχεις πρόχειρο.
1: Σίγουρο. Ποτέ δεν έχει χάσει ο Ολυμπιακός που ήταν διαιτητής η Τσαρούχα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο. Καλό ξημέρωμα.
2: Δεν υιοθετώ εγώ.
0: Μία και είκοσι. Λοιπόν.
2: Και βαριέμαι να το ψάξω να σου πει την αλήθεια.
0: Ναι, και εγώ δεν πήγα καν στη διαδικασία.
2: Αυτό είναι ο λόγο. Εμένα με έκανε μια Ρωμαία κοπέλα Ρώμα. Δεν είναι αυτό ο λόγο.
0: Από πάνω εγώ διαβάζω που κάποιο σου απευθύνεται και σου λέει αν μπορεί να βάλει την Bruce Dickinson.
2: Βάλε, ρε φίλε.
0: Όχι, εντάξει. Θα το κάνουμε με κλήρωση στο τέλο.
2: Εγώ πηγαίνω με Λακορούνια, Βαλερούν, Μακάη, Ρουρέτα.
0: Χαρά, ωραία. Και εγώ τη συμπαθούσα πολύ τη Λακορούνια. Αλλά μετά, πώς το λένε, Μπιλμπάο, όχι, πάντα Μπιλμπάο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Οπα.
2: Άστο. Μπορεί να είναι έμεση, αλλά έμεση επιταγή αφιέρωσης. Βάλτε αυτό.
0: Έτσι, αυτό είναι σαν τραγούδι αναμονή σε, ναι. Δημόσια υπηρεσία. Μας ακούτε.
2: Αυτό λίγο.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω.
3: Έλα παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλώς τον.
3: Εγώ θα σας κάνω κάτι άλλο, θα σας ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Κοιτάξτε να βρείτε τον Ολυμπιακό πότε έχασε χωρίς να είναι η Τσαρούχα διαιτησία.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Πού θα βγει τώρα, πού θα οδηγήσει τώρα όλο αυτό.
3: Έλατε. Λοιπόν, από αυτή την ομάδα ρε παιδιά του Ολυμπιακού που έχει βγει 3-4 φορές πρώτο στην Ευρωλίγκα, το έχω ξαναπεί, είναι πιο δύσκολο να βγεις στην κανονική διάρκεια παρά να πάρεις την Ευρωλίγκα. Την Ευρωλίγκα μπορεί να την πάρεις και να βγεις και 7ος και 8ος και να πάρεις την Ευρωλίγκα. Πρώτος να βγεις, ο Παναθηναϊκός δεν έχει βγει ποτέ. Λοιπόν, είναι πιο δύσκολο και το έχει κάνει ο Ολυμπιακός 3 φορές. Έχει πάει σε 10 Final Four, ξέρω εγώ. Έχει πάρει 4 τελικούς ανεπανάληπτους. Ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Η Real, δηλαδή η περσινή Real, είναι η καλύτερη Real που έχω δει σε τελικό. Mm-hmm. Και χωρίς ανταβάρες. Λοιπόν, και βγήκανε τώρα να μας πούνε ο κύριος Γιάννης, ξέρω εγώ, τη διαιτησία, αλλά δεν βγήκε το Σάββατο. Περίμενε να δει το παιχνίδι της Κυριακής για να πει ότι αδικήθηκε και ο ΠΑΟΚ λέει και με εμάς.
2: Πώς το βλέπεις αύριο.
0: Αύριο τώρα, τι θα γίνει αύριο.
2: Πώς το βλέπεις αύριο.
0: Δύσκολο το
3: Ζάλγκης. Γιατί μιλάτε για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ.
0: Ναι, για το αυριανό μάτς.
3: Απέχω ρε παιδιά, γιατί κανονικά...
0: Τι απέχεις, αφού άρχισε να μας μιλάς για μπάσκετ.
3: Περίμενε, δεν ξέρω με ποιον παίζει ρε.
0: Με τη Ζάλγκηρης.
3: Τρέχω, από το πρωί τρέχω. Με ποιον παίζει.
0: Με τη Ζάλγκηρης στη Λιθουανία.
2: Για την πέμπτη Βίρτους. Γι' αυτό, άσε τα παλιά τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Πάμε στα σημερινά.
0: Αύριο τι γίνεται.
3: Πού τον είδατε ρε παιδιά στον Ολυμπιακό, συγγνώμη, εγώ τον βλέπω δηλαδή ότι έχει ξεφύγει αυτή η ομάδα.
2: Είδε Super Cup καταρχάς.
3: Ναι.
2: Okay.
3: Όχι, δεν είδα.
2: Γι' αυτό, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν βλέπεις εσύ κάτω.
3: Είδα το παιχνίδι με την Μπασκόνια και γέλαγα πραγματικά.
0: Ναι.
2: Γέλαγες γιατί.
0: Γιατί έχει ξεφύγει η ομάδα αυτό, το επίπεδο, ρε παιδί μου. Ότι ήταν
3: ναι, και ακόμα λέει ο Μπαρτζόκας ότι είμαστε, ξέρω εγώ.
0: Θέλει δουλειά ακόμα η ομάδα, μην τρελαίνεσαι. Είναι σε καλό σημείο και έχει βάλει τον
3: ποιότητα. Αν δεν έχει τραυματισμό. Το λέω από τώρα, είναι η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού που έχει γίνει ever. Και παιχτικά. Και ξεκόλλησε και ο Μπαρτζόκας που πήρε πέρυσι και έχει αρχίσει και αυτός γιατί είχε τα κολλήματά του.
2: Η αλήθεια είναι ότι αναθέσει έχει πολύ ποιότητα.
0: Εγώ δηλαδή θέλω πάντως αύριο να δω πώς θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός ο Βαλανσιούνας. Αυτό είναι με το
3: μεγάλο. Θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός ο Βαλανσιούνας. Γιατί ο Μιλουτίνοφ δεν παίζει τελικά. Ή δεν μπορεί να βγάλει πρόσωπο.
0: Θα το χάσει το παιχνίδι στο Κάουνας.
3: Έχω εκπλαγεί με το Γουόρτ και τον Τζότζεφ. Mm-hmm. Μόνο αυτό σας λέω. Δεν βάζω τους άλλους Μοντέρο και συμμαζεύεται. Εντάξει, Βεζέκοφ δεν σταματάει. Δηλαδή, ποιο να πιάσει. Και μακάρι για μένα, δηλαδή, άμα φέρει το τέτοιο να τη Ρεάλ,

0: Μα... Για τεσσάτο, πήρε τον Ντάρσον όντως.
1: Ναι, με. Ναι. Ήταν εδώ, έκανε προπονήσεις και το πήρε για διάφορους λόγους.
0: Κάτι ξέρει ο Μπάντζο.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
2: Ωραία,
0: από ό,τι έλεγε. Δηλαδή δεν παίρνει άλλο παίχτη τώρα.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Αν πάρει και ζώνια, παιδιά, εντάξει.
2: Και ζώνια, μην το τώρα. Ο προπονητής του Καβαλιέρης
0: λέει... Κάτι άλλο θέλω να πω εδώ και καιρό.
2: Υπολογίζει.
0: Ναι, επειδή ξέρω την ιδιοσυγκρασία των αεξίδων φιλάθλων και δεν θα τους βγει σε καλό με την ομάδα τους και αυτά.
2: Τρελαίνε εσύ με τους αεξίδες κάθε φορά που παίρνεις. Μετά μου έρχονται μηνύματα όμως.
0: Δεν το λέω για κακό, ρε παιδιά.
2: Μα τους έχεις εκεί πέρα στην πούκα, γιατί.
0: Καταλαβαίνετε τι λέω. Εντάξει, δεν μας θέλουν δικαίωμά τους, είναι. Δεν τους κάνω.
2: Δηλαδή τώρα ποιος εμπρίζουσε αυτές τις μέρες.
0: Άκου να σου πω, γιατί θέλω να πω κάτι άλλο. Χίλιες φορές να πήγαινε στο Γιαννακόπουλο και να ζήταγε το. Πάνω το γήπεδο το μεγάλο. Απλά να αλλάζανε τα πράσινα κατσιματάκια να τα κάνανε κόκκινα. Είναι παιδιά πολύ απλά τα πράγματα. Οπαδικά, μα θέλετε να σας πω πώς μπορεί να πηγαίνουμε εμείς και να έρχονται και στο Καρεσκάκι. Είναι πολύ απλό το θέμα. Και το έχω πει και στον Ολυμπιακό. Μην τρελαθούμε. Και κάτι να πω για τη Γερμανία. Πριν καμιά δεκαριά μέρες, λέω του Μιαούλη, γιατί παίρνει ένας Παναθηναϊκός, πολύ καλός έτσι, οπαδός του Παναθηναϊκού, και λέει για τους Γερμανούς, του λέω ρε εσύ, Κωστή, συγγνώμη, οι Γερμανοί ποιους παίχτες έχουν βγάλει και ποιους έχει βγάλει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει τρομερό ταλέντο. Οι Γερμανοί, αν δείτε, σας το ξαναπεί ο Παπαδόπουλος, ο Κυριάκος, κάνουν 17 ώρες την ημέρα προπόνηση. Αυτό το πράγμα κάνουν. Την εποχή που λέτε όντως έπαιζε, γιατί κάλυπτε χώρους, έπαιζε ένα άλλο ποδόσφαιρο, έπαιζε το ποδόσφαιρο που παίζεται ας πούμε σήμερα, δηλαδή τους έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν 20 στο γήπεδο. Εντάξει, γιατί είναι ρομπότ.
2: Ωραία.
0: Αλλά παιχτικά και ταλέντο, αυτή η εθνική δεν ξέρω αν θα πάει καλά, γιατί ο Έλληνας τρώει τα παιδιά του και τρώει και τους προπονητές. Ο προπονητής εθνικής, έχει ένα μικρό ταβάνι και αυτό το πλήρωσε και με τον Παναθηναϊκό. Για μένα το ιδανικό, παιδιά, θα ήταν την εθνική να την έπαιρνε με τη Λίμπαρ. Αλήθεια σας λέω.
2: Ωραία, τα βλέπω.
0: Τα βλέπαμε άλλο παιχνίδι.
1: Έγινε, καλό βράδυ. Γεια χαρά, καλό ξημέρωμα. Το Γιάννη, αδερφέ, δεν τον κλείσαμε. Κανένα δεν έχουμε κλείσει. Έναν έχω κλείσει εγώ. Ένα μήνα τώρα που κάνουμε εκπομπή. Δύο. Και ένας που έβρισε. Ο Γιάννης μιλούσε 7 λεπτά, ρε παιδιά. Και πολύ τον κρατήσαμε. Είπαμε 4-5 λεπτά maximum. Και σήμερα έχουμε και πολλές γραμμές.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα. Όχι. Πάμε
2: χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Μ' ακούτε?
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
3: Ο Γιώργος από Φραγκφούρτη.
2: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο. Ήσουν μέσα.
3: Δυστυχώς όχι, δεν μπορούσα να πω. Ήταν 6-7 χιλιάδες Έλληνες, να ξέρετε. Και
1: διάσπαρτη πρέπει να ήταν πολύ.
3: Εγώ πιστεύω στη Γερμανία.
2: Γιώργο, γέλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω στη Γερμανία, όπου και να παίξει εθνική, πιστεύω γεμίζει ένα Καρεσκάκι.
1: Mm-hmm.
3: Το γεμίζει άνετα. Αν πάνε οι Έλληνες που.
2: Ναι, ναι.
3: Εγώ προσωπικά δεν μπόρεσα να πάω λόγω δουλειάς.
2: Και ήταν και πολύ ωραίες δηλώσεις του Σάλιακα επ' αυτού, ήταν και για τον κόσμο.
3: Εγώ που έχει
2: μεγαλώσει.
1: Πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες δηλώσεις του Σάλιακα.
3: Εγώ είμαι Φραγκφούρτη.
1: Mm-hmm.
3: Είναι κανένα πεντάωρο εδώ. Τέλος πάντων. Θέλω να πω στην καρδία στην ομάδα, πρέπει να στηριχθεί αυτή η ομάδα και από τους δημοσιογράφους, από εσάς πιο πολύ, έτσι, γιατί πιστεύω, εντάξει, ο κόσμος λέει πολλά, έτσι, αλλά πιστεύω εσείς οι δημοσιογράφοι, μιλάω για εσάς συγκεκριμένα, γενικά, ναι. Γιατί τώρα έχει ανοίξει και το πράγμα και με το YouTube έχουν γίνει όλοι τώρα οι δήμονες, έχουν κάνει εκπομπές και...
1: Πολλές εκπομπές,
3: πολλές εκπομπές. Εγώ πιστεύω αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, βάσει του πληθυσμού μιλάμε τώρα, έτσι, αν... δεν νομίζω να γίνεται σε άλλη χώρα, λέει, αυτό το πράγμα. Με τόσο
2: αυτό από παλιά είναι, δηλαδή, και ναι. Όταν ήμουν μικρός εγώ, εφημερίδες. Σε άλλες χώρες ήταν, ξέρω εγώ, 2-3-4, όχι σε όλες.
3: Εγώ είμαι μετανάστης τρίτης γενιάς. Είμαι, ο παππούς μου ήρθε πρώτα στη Γερμανία από το 60, αλλά εντάξει, βέβαια είχαμε εγκατασταθεί και στην Ελλάδα κάποια χρόνια και ξαναπιστρέψαμε. Πιστεύω ότι, εντάξει, όχι να τον πενευτώ, ότι εμείς στο εξωτερικό τη σεβόμαστε την εθνική πιο πολύ. Την αγαπάμε, ας πούμε, οι Έλληνες.
2: Πάντα συμβαίνει αυτό.
3: Και γενικά και την Ελλάδα, δηλαδή, την αγαπάμε, ας πούμε, γιατί μας λείπει και... Και θέλω να πω για την ομάδα μου, Ολυμπιακός. Εγώ πιστεύω Ολυμπιακός φέτος στο ποδόσφαιρο δεν παίρνει πρωτάθλημα.
2: Νωρίς είναι, νωρίς είναι, Γιώργο.
3: Εγώ πιστεύω είμαι 42 χρονών. Έχω μεγαλώσει μέσα στην αυτοκρατορία που έχει κάνει από τον Κόκαλη, θυμάμαι, από το 95 και μετά θυμάμαι, ας πούμε, τον εαυτό μου, τον Ολυμπιακό και στον ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ, έτσι. καταλαβαίνω, πιστεύω ότι μπορώ να καταλάβω πότε ο Ολυμπιακός είναι, πάει για πρωτάθλημα και πότε δεν πάει. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και με αυτά που έκανε φέτος η διοίκηση του Ολυμπιακού δεν πάει για πρωτάθλημα και το ξέρουν ασχέτως τι λένε. Έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα, γιατί αν ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Καλά, προφανώς.
3: Θα μπορούσε να πάρει ένα προπονητή.
2: Πρόεδρος επιχειρηματίας που να θέλει. Άσε το αν αγαπάει, που προφανώς κάθε επιχειρηματίας θέλει το καλό της ομάδας. Πόσα εκατομμύρια από το Champions League.
3: Εγώ δεν σου πάντα να αγαπάει. Εγώ, ο Μαρινάκης, εγώ πιστεύω ότι είναι, είμαστε πολύ.
2: Ναι, εγώ στο πήγα και ένα βήμα παρακάτω.
3: Ναι.
2: Ότι πέρα από τον καημό εντός εισαγωγικών που έχει κάθε επιχειρηματίας για την ομάδα του. Εγώ στο πήγα και στο επιχειρηματικό κομμάτι. Τα λεφτά που είναι να πάρει από την πρώτη θέση.
3: Σίγουρα. Εμείς θα είμαστε οι τελευταίοι Ολυμπιακοί που θα είμαστε χάριστοι. Έτσι, γιατί είχαμε έναν πρόεδρο όπως ο Κόκαλης, έστησε μια αυτοκρατορία καθώς και μπάσκετ, ξεκίνησε και ποδόσφαιρο. Μετά έρθει ο Μαρινάκης, έτσι να μην είμαστε χάριστοι. Αλλά λέμε ότι πιστεύω ότι καταλαβαίνω ότι πλέον ίσως ήρθε η ώρα να πάρει και ο Παναθηναϊκός. Πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια, έτσι. Εντάξει, εμείς στο μπάσκετ είμαστε τώρα πλέον δυνατοί, Ολυμπιακός, και βλέπω όλο τώρα αρχίσανε πάλι με τη διαδυσία και από πέρσι με τη διαδυσία.
2: Δεν σταματάει ποτέ, Γιώργο. Ούτε από τη μία ούτε από την άλλη, ούτε από πουθενά.
3: Να σταματήσει. Η διαδυσία είναι με τους ισχυρούς. Έτσι. Όταν οι μεγάλες ομάδες, οι καλές ομάδες, όπως και ο Μπράντοβιτς, όταν που ήρθε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, που έφτιαξε την ομαδάρα και πήρε τόσα ευρωπαϊκά, είχε έβγαινε από τη διαδυσία. Εγώ δεν λέω ότι δεν είχε ομάδα. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός και δεν πήρε δίκαια τα ευρωπαϊκά που πήρε στο μπάσκετ. Αλλά είχε και την ευνοιά του.
2: Ωραία, έτσι. Γιώργο, πάμε σε break.
3: Όλες οι ομάδες πιστεύω έτσι έχουν ευνοηθεί και έχουν αδικηθεί. Από εκεί και πέρα πιστεύω να δούμε ένα ωραίο μπέν και ο Πάοκ σε παιχνίδι τώρα και ο Άρης.
1: Βέβαια.
3: Μπάς, γιατί είμαι και μπασχετικός.
2: Και την ΑΕΚ να μην ξεχνάμε. Και αυτή είναι.
3: Και την ΑΕΚ.
2: Και άλλες από κάτω εντωμεταξύ. Και άλλες ομάδες από κάτω. Έχουν κάνει κάποιες κινησούλες.
1: Θα είναι ωραίο το πρωτάθλημα φέτος και στην Ευρώπη θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Όχι μόνο η Ευρωλίγκα που έτσι κι αλλιώς πάντα έχει ενδιαφέρον. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Να αντίπαμε το τώρα σε εσείς.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Να είσαι καλά. Είστε πολύ συμπαθητικοί. Όπως σας ακούω με τη φωνή σας, είστε πολύ συμπαθητικοί.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω ότι τελείωσαν τα εισιτήρια για το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα. Έτσι δεν έχει μείνει τίποτα αναμενόμενο. Πάμε, μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε, χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πήρα να πω...
2: Το όνομά σας.
1: Γιάννης, Γιάννης.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα σας. Πήρα να πω την εθνική μπράβο στην Ελλάδα, φυσικά, όπως λένε και όλοι. Αυτό που γράψανε οι Γερμανοί για το Νάνος, το φωνάζανε και στην Κερκίδα οι Έλληνες. Νάνος, αλλά τι Νάνος. Το θυμάστε το ανέκδοτο.
2: Το θυμόμαστε, ναι.
1: Τέλος πάντων, κατά τα άλλα για το μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ, συγχαρητήρια για τον ΠΑΟΚ, δεν το συζητώ, έχει κάνει ομαδάρα την Κέρι, φοβερός προπονητής, αλλά έπαιζε με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Με τον πρωταθλητή Ευρώπης και καλώς είπε και το παλικάρι πριν, πρώτα στην Ευρωλίγκα, δηλαδή μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης ή η καλύτερη, εδώ και χρόνια, όχι χθες. Οπότε με δύο μάτς που κάνανε και πολύ καλά μάτς που κάνανε, δεν μπορεί ξαφνικά να σηκώσουν όλο τον κόσμο, ας πούμε, για να μας τρελάνουν.
0: Εντάξει, και κακό μάτς να είχαν κάνει, αν θεωρούσαν ότι έχουν δίκιο.
1: Ναι, έκανε ένα παλικάρι μια ερώτηση, πότε έχασε ο Ολυμπιακός με Τζαρούχα. Εγώ έχω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Με τον Αναστόπουλο πότε νίκησε ο Ολυμπιακός? Δηλαδή άμα τα αρχίσουμε αυτά,
0: ναι, δεν έχουμε στατιστική
2: χρόνο. Οπότε ας μην τα αρχίζουμε. Πάμε παρακάτω.
1: Πιάνουμε όλη την... Απλά να ξέρουμε, και νομίζω ότι φέτος, όπως το βλέπω τον Ολυμπιακό, είναι μια τρομερά δουλεμένη ομάδα. Έχει τρομερές προσθήκες. Πιστεύω ότι του λείπει, είναι πολύ μεγάλο πλήγμα που έφυγε ο Γόκαπ, ανεξάρτητα, με στεναχώρησε ο τρόπος που έφυγε φυσικά, αλλά ήταν για το άμυνα αυτή τη στιγμή, αυτό το ψηλό δυνατό κορμί που είχε και το ότι έπαιζε τρελό man to man στα μεγάλα αστέρια των αντιπάλων, θα λείψει πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό και δεν έχει βρει λύση σε αυτό το πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
0: Γιάννη, γνωρίζαμε βέβαια εξ αρχής ότι πάει σε μια διαφορετική φιλοσοφία με αυτά τα δύο νέα γκάρτ. Και το θέμα είναι να δούμε πόσο προσαρμόζεται. Ο Μοντέρο πλέον έχει δείξει ότι όχι απλά προσαρμόζεται. Το είπε και ο Μπαρτζόκας ο ίδιος στις δηλώσεις του και στον Νίκο Ζέρβα, ότι έχει, εδώ κουβαλάει ήδη ο Μοντέρο. Αλλά εγώ και τον Μακιντάιρ βλέπω σιγά σιγά να συνδέεται όλο και παραπάνω. Και με τους Σέντερ.
1: Εγώ δεν μιλάω για την επίθεση.
0: Εσύ για την άμυνα, λες, το ξέρω. Ναι, ναι, το κομμάτι της άμυνας το γνωρίζαμε ότι θα είναι δύσκολο μέχρι να δέσουν.
1: Και ίσως ο Μακιντάιρ να δώσει μια λύση σε αυτό. Απλά δεν έχει το. Δεν θυμάμαι καλά το ύψος του. Νομίζω όμως ότι δεν είναι και το τόσο ψηλό κορμί στην άμυνα για τις περιστροφές και για όλα αυτά.
0: Και από ό,τι έχει φανεί, Γιάννη, θα πηγαίνει και πολύ πιο ψηλά πλέον το σκορ για τον Ολυμπιακό.
1: Οπότε... Ναι, σίγουρα, μα το πήγαινε και από πέρσι ο Ολυμπιακός το σκορ, αλλά φέτος και με τον Μοντέρο.
0: Πώς λέμε στο ποδόσφαιρο εμείς οι ποδοσφαιρικοί να βάζεις ένα παραπάνω? Νομίζω το έχουν κατά νου.
1: Αν παρατηρήσετε κάτι, φέτος ο Ολυμπιακός, ιδιαίτερος φέτος, σε κάθε γραμμή έχει ένα πολυβόλο το οποίο είναι απίστευτα, υπερτερεί απίστευτα από πολλούς άλλους αντιπάλους. Δηλαδή στο 5 δεν νομίζω ότι έχει κάποιος, επιθετικά μιλάω πάντα έτσι, την επιθετική κρούση του Μιλωτίνοφ ή στο 1 του Μοντέρο.
0: Και δεν την έχουμε δει κιόλας ακόμη.
1: Ναι, θέλω να πω ότι σε όλες τις ζάμες, στο 5, στο 4, αλλά έχει τον MVP που επιθετικά, που είναι ο Βεζένκοφ, μπορεί να σκοράρει επιθετικά από όλες τις γραμμές του. Συν βέβαια το ότι έχει βάλει και αθλητικότητα με τον Εντζάι, ο οποίος είναι εκπληκτικός παίχτης.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Συγγνώμη, αλλά προχτές που έβλεπα το μάτς, δηλαδή έλεγα στο καλό Πίτερς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας έβαλε τα γυαλιά.
0: Είναι τελείως διαφορετικοί παίκτες.
1: Ναι, αλλά...
0: Δηλαδή τα καλά του Πίτερς δεν τα έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Enjoy.
1: Φυσικά και δεν
0: έχει άλλα στοιχεία όμως.
1: Μα το χέρι του Πίτερς.
0: Αθλητικότητα.
1: Το χέρι του Πίτερς μπορεί να μην το έχει ούτε ο Βεζένκοφ.
0: Αυτό.
1: Άλλο αν έχει τη δύναμη και το ταλέντο σε πολλά άλλα. Το χέρι του Πίτερς στο 4, στο stand-up shoot. Άντε να το έχει και ο, πώς λέγεται αυτός που πήγε από τη Ρεάλ με το γλυμμένο το μαλλί που τον θέλουμε τώρα. Πες τον, ο Κροάτης.
0: Ο Χιζόνια.
1: Ναι, ναι, το έχει και ο Χεζόνια. Τέτοιο χέρι σε stand-up shoot.
0: Πάντως ξαναλέω ότι ο Χεζόνια σήμερα προπονητής του Καβαλιέρης τον υπολογίζει.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι άμυνα έχει όρεξη να παίξει ο Χεζόνια. Βέβαια είναι υπερόπλο για αυτός, αλλά εγώ δεν τρελαίνομαι για το Χεζόνια στον Ολυμπιακό. Αν μου έλεγες αυτή τη στιγμή τι θα ήθελα, θα ήθελα τρελά να μείνει εγώ για αυτό το λόγο που σας είπα. Ίσως αν θέλει και ένα τριάρι, όπως λένε και πολλοί οι δήμονες, να τον θεωρηθήσει λίγο, κυρίως στην δυνατή άμυνα και στο ύψος, δηλαδή να είναι. Αλλά νομίζω ότι ο Γόρτη κάνει δουλειά αν παραμείνει υγιής.
0: Από ό,τι εγώ από το ρεπορτάζ, αν βρεθεί κάτι καλό στο 3, θα υπάρχει σκοπός να αποκτηθεί.
1: Θα το πάρει. Ναι. Θα το δούμε. Πάντως και για την εθνική θέλω να πω ότι μίλησα και την προηγούμενη εβδομάδα με τον έναν από τους δυο σας και αυτό που είναι ο κρυφός μου πόθος και έγινε εν μέρη σε αυτό το μάτς με τη Γερμανία, θέλω να δω center for τον
0: Τετέι. Μαζί μιλάγαμε.
1: Μαζί μιλήσαμε, μπράβο. Θέλω να τον δω τον Τετέι center for και πίσω του θέλω να δω τον Κοστούλα. Έχω την εντύπωση ότι ο Κοστούλας πίσω από τον Τετέι και δεξιά-αριστερά αυτά τα έμβολα που έχουμε θα ταιριάξουν τρομερά στην επίθεση. Αλλά όπως είπαμε, ο Παυλίδης είναι Παυλίδης. Αυτή τη στιγμή είναι κολόνα για την εθνική και δεν βγαίνει.
0: Έχουμε πληθώρα επιλογών. Σε καλό θα μας βγει.
1: Αυτό που με στεναχώρησε, παιδί μου, είναι. Δεν ξέρω, μακάρι το παλικάρι να πάρει τα πάνω του. Στεναχωρήθηκα με τον Ιωαννίδη που έχασε αυτήν την ευκαιρία.
2: Είναι ανέτοιμος ο Ιωαννίδης ακόμα.
1: Είναι ακόμα.
2: Δεν είναι ακόμα, δεν είναι στο 100%. Γιατί πέρασε δύσκολα.
0: Ανέτοιμος είναι ο Νίκος, του λείπει ο αγωνιστικός
2: ρυθμός.
0: Δεν παίζει φέτος πολύ.
1: Παιδιά, μιλάμε για παιχτούρα τώρα.
0: Ενώ έχει αρχίσει στα πρώτα φιλικά
2: και έπαιξε το καλοκαίρι
0: στο πρώτο παιχνίδι. Είπα και γκολ. Ωραία, Γιάννη.
1: Όχι, να μην ξέρει την ξέρει την πάλι ο Ιωαννίδης τώρα είναι παιχταράς, όχι.
0: Ναι, μάλιστα, πάρα πολύ.
1: Και αυτές οι δύο φάσεις, αν ήταν στα καλύτερά του, εγώ νόμιζα ότι εντάξει, αν είναι ανέτοιμο, αν είναι ανέτοιμος, μια χαρά. Αλλά αυτές τις φάσεις ο Ιωαννίδης, εύκολα στους Γερμανούς δεν τις κάνει σε αυτό το γύρισμα που έκανε με την ευκαιρία που έχασε. Δεν λέω για το τετατέτ, λέω για το άλλο που έχασε που πήγε out.
2: Να σε καλά,
0: Γιάννη.
2: Να σε καλά, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
2: Έχουμε ποντέρ, λέει, είχε ζώνια, λέει, στο NBA Fantasy, ας κάτσε εκεί που είναι.
0: Αυτά. Έτσι καθορίζεται πλέον. Παραμονές και τα φεβιά. Λοιπόν, χαίρετε.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Χρήστος από Χανιά, Μπραχάμι, τα πάμε και τις προάλλες.
2: Γεια σου, Χριστό.
3: Δεν πήρα να πω κάτι διαφορετικό. Πήρα να πω το ίδιο, γιατί πολλοί είπανε σήμερα διαφορετικά για την εθνική και λέγανε και τότε, εγώ θα πω το ίδιο. Είμαι πολύ αισιόδοξη γιατί είναι σε καλά χέρια. Έδειξε ότι μπορεί να παίξει και άμυνα αυτή η φουρνιά.
0: Διαφορετικά ποιοι είναι, είπαν οι ακροατές τώρα.
3: Γενικότερα, ναι μωρέ, υπάρχουν αυτά χρόνια τώρα. Στις επιτυχίες, ας πούμε, είμαστε τεράστιοι. Μετά γκρινιάζανε που νικιάζαμε τη Σερβία, ας πούμε, που νικήσαμε τη Σερβία, λέγανε ότι και εντάξει, μωρέ, τα κάναμε και αυτά στα προκριματικά πέρυσι, αλλά δεν, στα σοβαρά παιχνίδια η ομάδα δεν. Να, που η ομάδα όμως και στα σοβαρά παιχνίδια έδειξε ένα άλλο πρόσωπο, ότι μπορεί να παίξει και πιο πίσω σε μέτρα με αυτούς τους παίχτες και να το κάνει και αυτό. Γι' αυτό είπαμε και λέω, θα πω τα ίδια. Είναι σε καλά χέρια η ομάδα. Να το πιστέψουμε αυτό. Αν δεν πέσουν από πάνω πάλι, βέβαια, παράγοντες, ΕΠΟ, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Μα δεν νομίζω, έχουν φύγει λίγο, έχουν εκλείψει αυτά τα πράγματα.
2: Δεν υπάρχει
3: αυτά. Μακάρι.
0: Πάντως, Χρήστο, δεν ξέρω αν άκουγες και στο ξεκίνημα που λες ότι είναι σε καλά χέρια. Θεωρώ ότι κάποια πραγματάκια τα έχει αλλάξει, τα έχει διαφοροποιήσει λίγο και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς. Τα έχουμε δει και στα δύο παιχνίδια, και με τη Σερβία και.
3: Μα αυτό λέω.
0: Προχθές.
3: Αυτό λέω ακριβώς, ότι είναι σε καλά χέρια. Και την προηγούμενη φορά το ίδιο είπα, ότι είναι σε καλά χέρια λόγω Γιωβάνοβιτς, λόγω νοοτροπίας κάποιων, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, εσείς μπορεί να ξέρετε καλύτερα που είστε από μέσα, έτσι. Τουλάχιστον από παίχτες βλέπω την νοοτροπία αυτή εκφράζεται στο πρόσωπο του Παυλίδη και με τις δηλώσεις που έκανε στο προηγούμενο, αλλά και με τη συμπεριφορά που έδειξε αυτό το παιχνίδι τώρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος έπαιζε ο Τετέι πιο πίσω του, μετά έπαιζε ο άλλος πιο πίσω του, ο Ιωαννίδης, και ο Παυλίδης ήταν πιο πίσω ακόμα και από αυτούς και τους έδειχνε πού να πάνε. Δηλαδή οι δηλώσεις που έκανε αντικατοπτρίζονται και μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή πώς να βγει αυτός ο παίκτης από την 11η.
2: Όχι,
3: πώς να μην είναι αρχηγός.
2: Με τίποτα.
3: Πώς να μην είναι αρχηγός, δηλαδή ας χάσει και 100 ευκαιρίες, δηλαδή δεν είναι και το θέμα.
0: Είναι και σημαντικό πέρα από την ποιότητα που είναι οφθαλμοφανές που έχουμε να αποκτά και προσωπικότητα αυτή η ομάδα μέσω χαρακτήρων. Και δεν είναι και τυχαίο εκεί που παίζουν όλα αυτά τα παιδιά. Να έχουν τέτοια προσωπικότητα πλέον, σιγά σιγά.
3: Εντάξει,
0: επειδή το 4, το γύρο το 4, πέρα από ποιότητα, είχαμε και τρομερές προσωπικότητες, έτσι. Που λέμε όλοι στα χαφού.
3: Ναι, βέβαια. Παίζει ρόλο γιατί ο Καρέτσας είναι μάγος, είναι αυτό που είναι. Σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν καλός. Δηλαδή, αν τον δεις.
0: Σκέψου να τα γελάς. Θα τον είχε περάσει μέσα από τα αυτιά του άλλου.
2: Τον καψέρο.
0: Πάντως βοηθούσε ανασταλτικά ο Καρέτσας και ο Τζόλης.
3: Εκεί που έκανε, άστο αυτό. Τώρα σου λέω.
0: Ναι, εσύ λες συνολικά. Πάντως και συνολικά βοηθούσε ανασταλτικά. Το Βαϊλάνι,
3: αν τον δεις, τα μέτρα του Καρέτσα ήταν πολύ πιο λίγα, φέρει πίν.
0: Ναι, επειδή είχε το φορτίο όπως και ο Τζόλης να βοηθούν πίσω.
3: Ναι, του Τζόλη ήταν πιο πολλά τα μέτρα. Δηλαδή, αν τα δεις αυτά σε εικόνα, τα μέτρα του. Πώς ήταν στο γήπεδο. Εγώ επιμένω, τα είπα και την άλλη φορά για τα μέτρα. Λοιπόν, ήταν πολύ πιο λίγα. Ήταν λιγότερο μπροστά και λιγότερο πίσω. Δηλαδή ήταν σε κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί μπήκε σε ένα τακτικό καλούπι το παιδί.
0: Γενικά θέλαμε να έχουμε κοντά τις γραμμές μας. Γι' αυτό
3: βεβαίως,
0: το ξέρω πολύ
3: βεβαίως,
0: πάνω
3: βεβαίως.
0: Ή πολύ πίσω.
3: Ναι. Εκεί όμως φαίνονται και μεγάλοι παίχτες με τους μικρούς. Κοίτα τι έκανε ο Παπλίδης. Δηλαδή, τώρα ο Παυλίδης δεν είναι, τώρα ο Καρέτσας ναι, σίγουρα έχει πιο...
0: Επίσης ο Παυλίδης έχει κάνει τρομερή ενέργεια και στην ευκαιρία του Ιωαννίδη, έτσι, το πώς έκλεψε την μπάλα.
3: Παντού έχει κάνει τρομερές ενέργειες.
0: Αυτός έχει
3: κλέψει. Σου λέω, θυμίσου μια φάση που γύρισε πίσω και από τον άλλον που έπαιζε πίσω τον επιθετικό τον δεύτερο και τους έδειχναν και πού να πάνε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τώρα, τι να συζητάμε τώρα. Τους έδειχνε και πού να πάνε, στον Καρέτσα ίδιος. Εν πάση περιπτώσει.
2: Έγινε Χρήστο. Ευχαριστούμε. Πέρασε η ώρα.
0: Είναι κοκκινισμένο το τηλεφωνικό.
3: Αλλά.
2: Ναι.
3: Αυτό που θέλω να πω εγώ, τελειώνουμε εδώ.
0: Ναι.
3: Είναι το ίδιο. Ας αποκλειστεί η εθνική όπου. Και σε αυτό το Nations και σε μια προκριματική άλλη. Έχει μέλλον.
0: Ναι.
3: Είναι σε καλά.
0: Καλά, και πριν το ξέραμε ότι έχει μέλλον. Το θέμα είναι να βρει αυτή τη σταθερότητα.
3: Μα αυτό γίνεται. Να το. Ναι. Το δες τώρα.
0: Ναι.
3: Το τώρα. Όχι επειδή νικήσαμε. Το δες τώρα ότι μπορεί να παίξει και έτσι.
0: Σωστά.
3: Αυτό λέω. Οπότε έχει μέλλον. Και έρχονται και άλλοι από πίσω όπως όμως την άλλη φορά.
0: Ναι.
3: Δηλαδή πρέπει να σταματήσει αυτή η γκρινιά. Εγώ αυτό έχω να πω για την εθνική. Τέλος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
0: Γεια σας. Καλά, καλό βράδυ.
2: Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει ρωτήσει κανείς. Τώρα τελευταία στιγμή ήρθε ένα μήνυμα για τον Μπιμπέροβιτς. Όπου έχει προκύψει εκεί ένα θέμα στους Ντάλλας. Και επειδή υπάρχει μια κατάσταση. Στους Ντάλλας δεν μπορεί να μην έχουν τα ραντάρ εδώ στην Ευρώπη ανοιχτά οι ομάδες και υπάρχει ήδη μια φημολογία ότι έχει τα ραντάρ του ανοιχτά και ο Ολυμπιακός, όπου αν συμβεί αυτό, επειδή ρώτησε τώρα ένας φίλος, θα μιλάμε για τη βόμβα του τη σεζόν, του καλοκαιριού, του φθινοπόρου, όπως θέλετε πείτε το. Επειδή κάναμε κουβέντα και για το Χεζόνια και επειδή πράγματι, όπως λέει ένας φίλος, σε αυτά είναι μανούλα οι προπονητές του NBA, γιατί και ο Βαλαντσιούνας και ο Γιαμπουσέλη έλεγαν ότι υπολογίζονται κανονικά και τελικά δεν.
0: Καλά, ναι, και αυτά που λένε ότι υπολογίζονται σήμερα, 29
2: Σεπτεμβρίου. Ναι. Αύριο μπορεί να αλλάξει το πράγμα. Ο Τάσος από τη Γλυφάδα λέει να κρατήσουμε την εκπομπή καμιά ώρα παραπάνω, γιατί σχολάει, λέει, στις 3.
0: Εγώ άνετα να ξέρεις, έχω πει και τίγκα καφέδες σήμερα.
2: Ναι. Σε βλέπω, είσαι φρεσκαδούρα.
0: Έτσι.
2: Ωραία, κάτσε εσύ ή φεύγω εγώ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Γεια.
0: Χαίρετε.
4: Ακούτε, εγώ
2: ναι.
4: Είμαι.
2: Ναι.
4: Γιώργος Παναθηναϊκός, ξαναμιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, τώρα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο της Εθνικής, το έχουν καλύψει περισσότεροι ακροατές. Πραγματικά και εγώ θεωρώ ότι έχουμε την πιο ταλαντούχα ομάδα που είχαμε ποτέ και όπως είπε και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς, η ομάδα αυτή μπορεί να έχει παίχτες για μια δεκαετία. Θεωρώ και εγώ ότι έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Εμείς ως Παναθηναϊκοί το λέγαμε από όταν ανέλαβε ο Γιωβάνοβιτς στην Εθνική ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Κάποιοι τότε, επειδή ξέρεις, η ομάδα δεν είχε δέσει ακόμα, δεν πηγαίναν και τα αποτελέσματα όπως τα θέλαμε, τον αμφισβητούσαν, αλλά τώρα φαίνεται τι δουλειά κάνει και πως προσπαθεί, φτιάχνει την ομάδα, βγάζει τους μηχανισμούς, βγαίνουν τα συστήματα και πιστεύω θα δούμε πολλά πράγματα. Αυτό που θα ήθελα να σας δω λίγο όμως είναι λίγο στο μπάσκετ.
2: Ναι.
4: Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το, πω να πω, την υπερβολική σιγουριά των φίλων Ολυμπιακών για την ομάδα τους. Προχθές για παράδειγμα ο Κωστής είπε ότι είναι το καλύτερο ρόστερ που έχει δει ποτέ στον Ολυμπιακό και ότι εντάξει σε κάποιο παιχνίδι μπορεί να χάσει και από τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Μπράντοβιτς φοβάται τον Ολυμπιακό. Και εγώ προχθές εμείς χάσαμε με ένα σουτ του Όσμαν που μπήκε. Χθες ο Ολυμπιακός αυτό το σουτ δεν μπήκε. Με τη Ρεάλ ο Ολυμπιακός έχασε. Δηλαδή τι θέλω να πω. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει με ομάδες υψηλού επίπεδου δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι ήταν κριτήριο η ΑΕΚ που έπαιξε, γιατί η ΑΕΚ είναι...
0: Εντάξει, και Μπασκόνια υψηλού επίπεδου ήταν.
4: Ναι, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Οπότε ρε παιδιά, λίγο να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Εμείς είμαστε με μείον 4 παίκτες αυτή τη στιγμή, σωστά. Είναι έτσι, ρε παιδιά, ο Παναθηναϊκός είναι με μείον 4 παίκτες.
2: Έχει αρκετές απουσίες πάνω.
0: Μείον 5 τώρα, Γουάντσο.
2: Και ο Γουάντσο, ναι.
4: Και ο Γουάντσο, 5. Σωστά, πολύ σωστά το λέω. Οπότε, άσε να δούμε πώς θα πάει να ξεκινήσει η Euroliga, να ξεκινήσουν τα δυνατά τεστ με πολύ ισχυρές ομάδες και μετά μιλάμε. Τόσο απλά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
2: Έγινε, Γιώργο.
4: Κάτι άλλο.
2: Καλό
4: βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Να
4: είστε καλά.
0: Επίσης, καλό βράδυ. Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι.
5: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
5: Εγώ μιλάω.
2: Ναι, ναι.
5: Από Κρήτη παίρνω, Σύφης είμαι.
2: Γεια σου. Γεια σου.
5: Εγώ πήγα να κάνω μια απλή ερώτηση. Και μετά να κάνω και ένα σχόλιο να απαντήσω στο φίλο τον προηγούμενο, μια και είμαι Ολυμπιακός, από που ήρθε αυτή η έπαρση που έχουμε λίγο οι Ολυμπιακοί. Υπάρχει περίπτωση να ξέρετε, γιατί έχουμε μια διαφωνία εδώ η παρέα, εάν έχει παίξει ο Τότι της Ρώμα, πριν υπογράψει τη μεγάλη ομάδα, φιλικό, εδώ στο γήπεδο του Όφη, στο Γεντί Κουλέ, με αντιπάλους, με την εθνική μας ελπίδων, εποχή Δέλα και κάποιον άλλον που γίνανε μετά μεγάλα ονόματα στην εθνική και να έχει παίξει.
2: Ναι,
5: ναι.
2: Για πες.
5: Είμαι 100% σίγουρος, έχουμε βάλει ήδη στοίχημα, το ψάξαμε.
2: Πού είχε, παίξει τότε.
0: Με την εθνική ελπίδα της Ιταλίας.
5: Στο Βαρνογιάννιο, εδώ πέρα, στο Γεντί Κουλέ.
2: Ελλάδα-Ιταλία στο Βαρνογιάννιο.
0: Με τις ελπίδες όμως.
5: Σαν ελπίδες όμως, όχι μεγάλη ομάδα, σαν ελπίδες.
2: Να το βρούμε, δεν είναι τίποτα αυτό.
5: Μετά έγινε όνομα ο Τότι. Με κοροϊδεύουν όλοι, εγώ το θυμάμαι, γιατί ήμουν και στο γήπεδο και λέγαμε ποιο είναι αυτό το δεκάρι. Και το θυμάμαι.
0: Είχαμε νικήσει 1-0.
5: Δεν θυμάμαι το σκορ. Θυμάμαι όμως ότι είχαμε πίσω ψηλά παλικάρια. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Δέλλας και άλλος ένας ψηλός δικός μας που έπαιξε μετά στην Εθνική.
0: Ο Κολακιώτης.
5: Να κάνω μια ερώτηση. Ο Τσάρτας έπαιξε ποτέ ελπίδων?
0: Δεν θα έπαιξε.
2: Δεν θα έπαιξε ο Τσάρτας ελπίδων. Τώρα δεν το θυμάμαι, αλλά δεν μπορεί να μην έπαιξε.
5: Υπάρχει, το λέω γιατί υπάρχει περίπτωση να έπαιξε και ο Τσάρτας τότε. Στην ελπίδα. Γι' αυτό το λέω.
2: Κάτσε να το βρούμε
5: αλλά
2: τώρα.
5: Αλλά μπορεί να δείτε, παρακαλώ, αν έχει παίξει όλα.
2: Ναι, θα το ψάξω εγώ. Πες εσύ όσα
5: ναι,
2: έχεις.
5: Εγώ ακούω την εκπομπή να μου απαντήσεις όποτε θες. Και θέλω να κάνω μια απλή απάντηση στο φίλο μας τον προηγούμενο από την έπαρση. Από όταν ανέλαβε ο Μπαρτζόκας δεύτερη φορά, να ψάξει λίγο μόνο απλά να δει πόσες φορές τον έχει κερδίσει. Αυτό, ο Παναθηναϊκός. Αυτή την απάντηση έχω να την δώσω μόνο. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας με τον Παναθηναϊκό. Όταν ανέλαβε τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα μας έχεις βάλει και ψάχνουμε και σε σολάριστα.
2: Το βρήκα εγώ, ναι, και. Ναι, μπράβο, αυτό που είπες. 1-0.
0: Αυτό που σου είπα πριν.
2: 1-0 η Ελλάδα.
0: Μαυρογεννήδης. Δεν το θυμόμαστε.
2: Περίμενε, ψάξαμε. Μισό λεπτό. Δεν τα θυμόμαστε, τα ψάχνουμε. Άμα ήταν τόσο εύκολο. Κουλακιώτης, Δέλλας, Αλεξόπουλος, ο Τότι ήταν. Μπήκε αλλαγή ο Τότι. Το 97 αυτό το μάτς. Ναι. Σε ποιο γήπεδο ρε μας τώρα
0: όμως. Και αυτό ψάχνω.
5: Όχι, θυμάμαι το γήπεδο. Αφού ήμουν
2: Κάτσε, περίμενε. Εσύ το θυμάσαι. Εγώ δεν το βρίσκω να το επιβεβαιώσω. Γιατί έχω βρει ενδεκάδες εδώ πέρα, έχω βρει αλλαγές στα πάντα, αλλά δεν βρίσκω το γήπεδο.
5: Μπήκε αλλαγή ο Τότι ολόκληρο.
2: Είχε μπει αλλαγή στη θέση του Μπελούτσι.
0: Έντε.
2: Του Μπελούτσι.
0: Κλάουντιο Μπελούτσι, έτσι.
2: Ναι, Κλάουντιο Μπελούτσι. Μιλάμε τώρα μια εθνική με Κωνσταντινή, Δηλάκη, Στολτίδη, Κιάσο, Καραγκούνη, Μαυρογεννίδη, Αλεξόπουλο, Δέλα, Κουλακιώτη, Μπαχράμι και Λιμπερόπουλο στο τέρμα. Τι είπες τώρα. Θα το βρω το γήπεδο τέλος πάντων και θα σου το πω, μην ανησυχείς.
5: Είναι αυτό που σου λέω εγώ. Είναι αυτό που είχε.
2: Άρα κέρδισες.
5: Όχι το Παγκρίτιο.
2: Όχι. Στο. Ναι.
5: Ήμουνα μέσα. Άρα κέρδισα το στήριξη.
0: Κέρδισες τίποτα όμως. Χειροπιαστό.
5: Πιτόγυρα, τι άλλο.
2: Αυτό. Πιτόγυρα.
0: ήταν ηθική ικανοποίηση.
5: Ναι, ηθική ικανοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς, να σε καλά, να σε καλά.
0: Εμείς βοηθήσαμε.
5: Καλά.
2: Πάμε σε άλλο ένα τελευταίο. Τι, κλείσαν όλοι. Τους έχουμε τρομάξει επειδή βάζουμε παραγγελίες παρά κάτι. Κοίτα τώρα που δεν ψάχνω εγώ να βρω τώρα να μην το ψάχνω άλλο λες.
0: Ψάξε τώρα.
2: Να το ψάξε το. Ψάχνω να βρω το γήπεδο να το επιβεβαιώσουμε ρε παιδί μου για τον άνθρωπο. Κλαούντιο Μπελούτσι.
0: Ξέρεις σκεφτόμουν.
2: Ναι.
0: Ενώ ψάχνεις. Προφανώς το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι... έχει να κάνει με την εικόνα του ΠΑΟΚ. Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έχει περάσει και η Άκη, σου λέω, έτσι, στο Super Cup. Αλλά το ότι δεν είχαμε Derby Ιωνίων 27 του μήνα, πολύ καλό και για τους δύο. Με τις ομάδες φούλα ανέτοιμες.
2: Συμφωνώ.
0: Τα συμπεράσματα που θα βγάζει και η μία και η άλλη πλευρά, ενώ και οι νικητές και οι χαμένοι.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Θα ήταν...
2: λανθασμένα, πιθανότατα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Πού καταλήγουμε για...
2: για τραγουδί, δεν ξέρω. Τον Παναγιώτη ρωτά.
0: Κάτσε, έχει στείλει ένα φίλο σπίτι.
2: Fear of the Dark. Ηρέμησε, Fear of the Dark, εσύ κατευθείαν.
0: Κάτσε.
2: Κατευθείαν
0: είχε παραγγείλει.
2: Στα σκληρά. Και το Ντομένικα που είπε ένα φίλο, το ακούω εγώ.
0: Το έχει Ισπανό, το Ντομένικα. Να το παίξει τώρα. Λοιπόν.
2: Ντάντε, τα βλέπω τα μηνύματα, ναι. Τα ξέρω τα κομμάτια. Αλλά σιγά θα φύγει αυτό εδώ πέρα. Θα φύγει ο Μανώλης, θα ξανάρθει.
0: Θα συζητήσουμε και για Ολλανδία τις επόμενες μέρες.
2: Είδες καθόλου το μάτς με τη Σερβιά?
0: Highlights.
2: Μόνο highlights.
0: Βασικά και το δεύτερο ημίχρονο.
2: Εσύ δεν μου γεμίζει καθόλου το μάτι αυτή η Ολλανδία.
0: Ίσα-ίσα πιστεύω κάνει πραγματάκια. Κάνει πραγματάκια και εντάξει, ανασταλτικά βέβαια έχει ζητήματα.
2: Πολλά, πολλά, πολλά.
0: Μπορεί να τα αξιοποιήσει και η εθνική αυτά τα ζητήματα.
2: Ψάχνεται και ο Τσάβη νομίζω ακόμα. Ναι,
0: λιγότερα ζητήματα από ό,τι έχει η Γερμανία, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, το ερώτημα νομίζω παραπάνω στα χάφη είναι. Καταρχάς τις λείπουν και τις Ολλανδίες παίκτες. Τις λείπει και ο Μπρόμπεϊ, τραυματίας, και ο Χάκπο.
2: Ναι.
0: Θα παίξει ο γιος του Φαμπόμελ που είναι παιχταράς, αδιανόητος, ο Ρούμπεν. Θα παίξει φορ και αυτός ο Μίρντινγκ. Μάλλον έτσι. Βάσει το ποιοι έχουν αγωνιστεί στα προηγούμενα. Ο Μίρντινγκ της Αλκμαρ. Θέλω να πω έχει και πρόσωπα τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά. Κία. Αλλά φαίνεται να έχουν μέλλον. Ναι. Και το ερώτημα είναι στα χαφ. Ράιντερς θα παίξει σίγουρα. Χράβεν θα παίξει σίγουρα.
2: Τι δεν έχεις? Δεν έχεις τον Ντομένικα το κομμάτι. Πώς γίνεται αυτό?
0: Καταρχάς λέμε τους Ντομένικα, όχι έτσι.
2: Ναι.
0: Το συγκρότημα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό.
0: Παίξε μέσα στη βοή του τέτοιου.
2: Πώς γίνεται αυτό τώρα? Ο Μάρκ Στάιν λέει, έχει γράψει νεότερο tweet ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν οι Mavericks τον Μπιμπέροβιτς. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Γράφονται διάφορα. Είναι από το πρωί τώρα αυτή η ιστορία. Θα ξανήρθει ο Μπιμπέροβιτς στην Ευρώπη. Θα μιλάμε για κοσμοϊστορικό γεγονός. Άστο τώρα, μιλάμε για παιχτούρα. Λοιπόν.
0: Αποχαιρετούμε.
2: Αποχαιρετούμε, ξέρω εγώ. Θα βάλει το Fear of the Dark. Τι με κοιτάς με στα μάτια. Βάλει το Fear of the Dark, έτσι παρέσει το Μανώλη.
0: Τι Fear of the Dark. έχουμε νικήσει η Γερμανία, ρε φίλε.
2: Ωραία. Βάλε. Περίμενε, έλα. Περίμενε. Άξι τα ρολόγια είπαμε δεν έχουμε. Εντάξει. Έλα, βάλε εσύ τώρα, πες εσύ κάτι. Όλα τα άλλα είναι ξένα. Εγγλέζικα.
0: Ξέρεις ποιο θα βάλουμε.
2: Για πες.
0: Τι πες?
6: Έχουμε τελικά
2: το Μένικα. Είδες που σου είπα, είναι δυνατόν να μην έχουμε το Μένικα. Άρχισε τα ρολόγια. Τράξε τα ρολόγια.
6: Το έχουμε.
2: Το έχουμε. Εντάξει. Λοιπόν. Αύριο πάλι.
0: Αχ και μου ήρθε ρε φίλε.
2: Κράτα το για αύριο.
0: Πάντα που στο YouTube.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο.
0: Αύριο και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη μαζί.
2: Together.
0: Και από την επόμενη εβδομάδα να πούμε στον κόσμο.
2: Με παρέα.
0: Αυτό που είχαμε προαναγγείλει. Δεν είμαστε αφαιρέγγι.
2: Θα μιλήσουμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.

0: πριν πει το οτιδήποτε.
1: Θριαμβευτικό.
0: Πριν πει το οτιδήποτε θριαμβευτικό, έτσι, πανηγυρικό, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Πομπόδες.
0: Ναι, έχουμε το καλύτερο μήνυμα τη ημέρα.
1: Τώρα ξεκινήσαμε.
0: Ήταν βέβαια από την εκπομπή του Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν το διάβασε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να το πούμε και να ξεκινήσουμε έτσι. Επιτέλους επέστρεψε στις πρωινές βάρδιες ο πιο σεξι ηχολήπτης του Big Wins for FM 94,6 και έτσι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να κερδίσουμε τη Γερμανία για να γυρίσει ο τύπος.
1: Μπράβο,
0: ευχαριστούμε κύριε. Ευχαριστούμε κύριε, το βρήκε στον δρόμο.
1: Πάνος Ρήλος. Ένα όνομα μια ιστορία.
0: Τελειώσαν τα λεφτά, τι έγινε.
1: Τι έγινε. Τα πάνω κάτω ήρθαν.
2: Αφού ήρθε στη Σαρδινία τώρα, γιατί μου τα λες σας.
0: Ήρθα άλλο αυτό. Το εκμεταλλεύομαι το.
1: Τα μάλα. Που έλεγε ο κατακουζινός.
0: Τα λεφτά των φίλων μου. Έτσι με ποιον θα τα ξοδέψετε. Ακριβώς.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Και όπως προείπαμε, η επιστροφή του ασώτου. Από λολός προβατώ εγώ. Κάποιος ο οποίος είναι άσωτος είναι πάντα σεξι.
0: Είναι,
1: δεν υπάρχει ποτέ άσωτος που δεν έχει κάτι που να τραβάει κόσμο. Αυτοί καταστρέφουν ζωές. Η από εδώ. Στον Big Wins for FM 94,6 εγώ στάθηκα, Μαρία, πριν αποθεώσει τον φίλο μας Πάνο Ρήλο σε ένα εκπληκτικό μήνυμα. Πριν πείτε το οτιδήποτε, δεν κάνει ο Γιοβάνοβιτς. Αυτό φταίει που δεν πήγα Μουντιάλ. Καλημέρα.
0: Σωστά, σωστά. Και να σου πω για κάτι. Ήμαρτον με τον Κουρμπέλη. Ήμαρτον με τα κολλήματα του Γιοβάνοβιτς.
1: Με τα κολλήματα. Και να σου πω και κάτι. Φταίω εγώ να καλέσω τώρα Πατσατζόγλου, Τάσο Πάντο. Και να μην μπορεί κανένα να μου πει τίποτα. Αλέκο Τάτσι.
0: Ούτενάχτεν Παπαντζίν.
1: Εγώ, παιδιά, για τον Κλοπ πιστεύω, αλήθεια σας λέω, ότι δεν πρόκειται. Γιατί η Μαρία ήταν τότε που έλειπες, που έλεγα ότι δεν τους αφήνει να κουρεύονται, δεν τους αφήνει να μιλάνε στα κινητά.
0: Μαζεύεις
1: τα ξενοδοχεία. Όλα αυτά τι σημαίνει, θα τον φάνε.
0: Ναι, πιστεύω ότι.
1: Θα τον φάνε.
0: Θα είναι μια μαύρη νύχτα.
1: Θα είναι.
0: Κατά την οποία θα αποχωρήσει από τη.
1: Η χειρότερη προπονητική στιγμή στην καριέρα του Κλοπ θα είναι με τη Γερμανία. Θα καταποντιστεί. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν πας τώρα στο σύγχρονο ποδοσφαιριστή, με μάνατζερ που θέλω να πω ποδοσφαιριστή, να του πεις εδώ κουρεύεσαι, δεν θα μιλάς, θα τρως εδώ 7 η ώρα όλοι μαζί και τελείως.
0: Και τα κινητά και family link τους έχει βάλει και τους ελέγχει μία ώρα την ημέρα κινητό και τέτοια.
1: Τώρα αν σου πει ο Βάζ, δεν θα έχει κινητό 7 με 11 το βράδυ να κάνεις σκρολάρισμα, θα φύγεις. Επικοινωνία FM, Μαρία Ζαφυράτου, σούπερ πρωινό. Δηλαδή θέλω να σου πω, θα τον τσιμπολογήσουν τικ. Θα δεις, θα πάει για σφραγίσματα ο Κλοπ. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Τα μπροστινά.
0: Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή μετά το γκολ του Κουρμπέλη, του κάνει ένα κοντινό και έχει κάτσει και χαμογελάει. Είναι χαμογελαστός. Απλά δεν ξέρω αν είναι χαμογελαστός από μόνος του ή δεν μπορεί να κλείσει το στόμα από τα δόντια. Και λέω σκέψου να γινόταν το αντίστροφο. Να χάναμε ένα 0 και να κάνανε κοντινό στο Γιοβάνοβιτς και ο Γιοβάνοβιτς δεν ήταν χαμογελαστός.
1: Καλά, είχε λίγα ήταν.
0: Θα είχε κατέβει ο Γκαγκάτσης εκείνη την ώρα και θα του είχε πει παρακαλώ πολύ από εδώ ή έξω.
1: Ενώ πιστεύω ότι ο Κλοπ γελάει.
0: Δεν έχει σημασία, χαμογελάει. Το χαμογελό της μάνας, θα πάμε σπίτι.
1: Και το μικρό τσίμπι. Το θυμάσαι το τσίμπι από κάτω.
0: Το τσίμπι το θυμάμαι ή που σου σφίγγει το χέρι πάρα πολύ. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται πόσο πολύ σου σφίγγει το χέρι. Και έργα.
1: Επαγγελματίες μανάδες που θα πέταγαν ένα μπουφάνι σε κάμερα για να την κρύψουν. Μέσα σε δοκιμαστήριο. Δεν θέλω να το βάλω αυτό. Κοιτάει, πετάει μπουφάνι στην κάμερα. Κοιτάει μπουφάνι στην κάμερα για 17 δευτερόλεπτα και την ξανακατεβάζει.
0: Και το παιδί το φοράει.
1: Είναι ήδη ντυμένο. Και λέει είναι ότι πιο όμορφο έχω βάλει.
0: Χαμογέλα.
1: Λοιπόν, 1-0 η εθνική μας. Τεράστια νίκη μέσα στη Γερμανία. Το έχουμε με το Nations League. Πάει ωραία.
2: Τα προκριματικά δεν το έχουμε.
1: Αυτό θέλω να πω.
2: Να το αποκτήσουμε.
1: Το θέμα είναι να αποκτήσουμε μια ωραία ομάδα με ομοιογένεια που θα μας να νικάει και να το χαίρεται. Νομίζω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο.
0: Είναι
1: βέβαια,
0: δρόμο,
1: θα είμαστε σε ένα πολύ καλό group αν τυχόν πάρουμε αυτά που θέλουμε στο Nations League και θα έχουμε ένα μικρό αβάτζο. Αυτή είναι μια ωραία λέξη που έλεγε πάντα ο Γιάννης Καραλής.
0: Το αβάτζο.
1: Ο Γιάννης Καραλής το έλεγε. Και δεν έχουν το αβάτζο. Λοιπόν, θα έχουμε ένα αβάτζο, το παίρνω από το Γιάννη, ζητώ συγγνώμη, για να έχουμε καλύτερη πορεία στη διαδικασία των προκριματικών, όπως προείπε ο φίλος και γυναικαδελφός Πάνος Ρήλος, ο Λεσκηνοκρέοντας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Εσείς τι κάνατε?
0: Εμείς καλά ήμασταν. Πολύ καλά. Θέλω να μας πεις τι έγινε χθες στο Κατράκιο βασικά.
1: Μαγική βραδιά. Κατάμεστο το Κατράκιο και απόψε είναι το ίδιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μαγικό θέατρο. Εγώ δεν το είχα δει ποτέ.
0: Είχε τελειώσει η παράσταση. Τι ώρα τελείωσε η παράσταση, μάλλον.
1: Ναι, είχε τελειώσει. Το έβαλα και είδα στιγμιότυπα. Δεν το πρόλαβα.
0: Δεν το πρόλαβα.
1: Γιατί βγαίνει και ο Νίκος ο Παντελής. Εγώ βγαίνω 10 παρά 10 με.
0: Μαζί με την Εθνική ξεκίνησες κι εσύ. Μαζί ξεκινήσατε. Μάλιστα.
1: Ναι. Οπότε βλέπω ένα μήνυμα από την αδερφή μου. Έτσι, ρουφίχτε. Μην υποτιμάτε την ομάδα μου. Αυτό είδα και λέω, μάλλον κερδίσαμε. Και βλέπω και έπαιζα over. Το παίζα over Γερμανία.
0: Όχι, το έπαιζες.
1: 0-1. Λέω, πόσο κερδίσαμε. Δεν φάγαμε γκολ από τη Γερμανία. Θα γίνουν τα πάντα για να πα.
0: Ήταν ο Τζολάκης εκεί πέρα και λέει όχι. Και πάνω και κάτω και στη γωνία και κάτω στη γωνία και πάνω στη γωνία. Όχι. Εντάξει, πολύ ωραία. Πολύ νοικοκυρεμένα παίζουμε τελευταία και λίγο λες κάτι γίνεται. Πολύ νοικοκυρεμένα. Ούτε τα μυαλά μας πάνω από το κεφάλι.
1: Διάρκεια θέλω να έχουμε και όπως είπε ο Πάνος, να περάσουμε, να προκριθούμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να προκριθούμε, γιατί αν δεν προκριθούμε, αυτό δεν θα είναι επιτυχημένο.
0: Καλά, εντάξει,
1: θα
0: παιδιά.
1: Απλά να μείνουμε τώρα σε αυτά με γκρίνια γιατί ο Κουρμπέλης,
0: Ναι, ρε, που πας με τον Κουρμπέλη.
1: Ο προπονητής, και το καταλαβαίνω, αυτή την οπτική γωνία των πραγμάτων έχει στο μυαλό του, θέλει ο παίκτης που να έχουν χρόνο συμμετοχής. Να παίζουν για να πάρουμε αυτό που θέλουμε από τα παιδιά. Θέλω παίκτες να έχουν χρόνο συμμετοχής στην ομάδα που είναι. Μην το λέτε αυτό. Αυτά.
2: Αλήθεια, τώρα φωνάζαν οι Έλληνες σφύρα καλά.
1: Ναι, τα
0: αναγκαίνει. Στον Άγγλο διαιτητή, εντάξει.
1: Μαθφάκιος γε.
0: Σύμφωνα και με τον Σωτηρακόπουλο, δεν είναι και οι καλύτεροι διαιτητές του κόσμου. Αλλά να μου πεις, εμείς έχουμε Έλληνες. Ναι, για τους Άγγλους πάρα πολλά. Και ο ίδιος ο Κλόπ τον είχε κράξει σε προηγούμενα παιχνίδια όταν ήταν με τη Λίβερπουλ. Γενικά δεν του είχαμε και πάρα πολύ. Δεν τον είχαμε και σε πολύ εκτίμηση το συγκεκριμένο διαιτητή. Τέλος πάντων, το πήραμε το διπλό, το πήραμε. Αυτό έχει σημασία. Εντάξει, για την τρίπλα του Καρέτσα, παιδιά, προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να τιμωρηθεί με 2 αγωνιστικές στο παλιόπεδο. Δεν τρέπεσαι, ρεπτισμένο. Δεν τρέπεσαι, ρε. Τι κάνεις, δεν κάνεις τα άλλα παιδάκια, τους περνάς την μπάλα από κάτω. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Θα πρέπει να μου χαθείς. Για ακόμα ένα παιχνίδι, Παυλίδαρος.
1: Γουάου.
0: Τζόλις ήταν παντού.
1: Πολύ
0: καλή.
1: Όλοι
0: δεν σε έβαλε ο Γιωβάνοβιτς μέσα.
1: Όλοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Ο Δε Τζόλις φαίνεται ότι είναι σε άλλο επίπεδο.
0: Μια δεξιά, μια αριστερά.
1: Από πλευράς αντοχή, βάλε αντοχή, δύναμη, τακτική. Παίζει τώρα σε ένα κορυφαίο κλαμπ του κόσμου, με ένα κορυφαίο τεχνικό του κόσμου. Βασικός, δηλαδή φαίνονται αυτά.
0: Μαυροπάνος επίσης.
1: Τι θέλετε, να βάλω γκολ από το τέρμα μου.
0: Ναι. Τι άλλο να κάνει. Και ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ καλός. Εντάξει, είχαμε ένα στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι το πρώτο 15 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ήταν λίγο τρικυμία.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Το περιμέναμε.
0: Ναι. Χάναμε πολύ εύκολα την μπάλα. Έκανε τις αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς. Δεν κοιμήθηκε. Αλήθεια. Πού πάτε ρε με τον Γιωβάνοβιτς και πού πάτε και με τον Κουρμπέλη, έχω να σας πω.
1: Και στο Γιωβάνοβιτς οφείλεται το γεγονός ότι ο Καρέτσας είναι εδώ και κάνει τρίπλες. Και δεν είναι με το Βέλγιο και είναι
0: σωστό,
1: με την Εθνική.
0: Να μην το ξεχνάμε.
1: Αυτό, παιδιά, μην το ξεχάσουμε ποτέ.
0: Ναι. Ήταν μια προσωπική υπόθεση.
1: Κάπου σε μια γωνιά.
0: Ναι.
1: Και ο Σβαϊστάγκερ είπε: δεν έχουμε παίχτες που κάνουν τη διαφορά όπως οι Έλληνες.
0: Το είπε. Ναι. Εμείς αυτοί έχουν λέει Τζόλι, έχουν Καρέτσα, έχουν Παυλίδη. Εμείς είμαστε μια μεσαία ομάδα.
1: Εν τω μεταξύ, όταν σταματάνε να παίζουν οι ποδοσφαιριστές, αμέσως γίνονται επικριτικοί. Ποιοι, άμα ήμουν εγώ, αυτού θα του κάνω μια χαμψιά. Μέσα με το Λαμ, με μένα, το Λαμ και τον Γκλόζε. Με μένα και το Λαμ και τον Γκλόζε, μέσα στη τα αντίστοιχα τα. Και γίνονται όλοι αλεφα. Τα μπαίναμε.
0: Βέβαια,
1: τύπο, μέτρη είναι η δική μας.
0: Ο Σβαϊστάγκερ μπορεί να το πει αυτό.
1: Ναι, ρε,
0: γιατί σε
1: μου.
0: Σχέση με τη Γερμανία που είχαμε μάθει και με τη Γερμανία με την οποία μεγαλώσαμε. Αυτή είναι λίγο γατάκια. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όσοι σταματάνε και τους δίνεται ένα μικρόφωνο και μια κάμερα να σχολιάζουν, είναι κοινικοί γιατί σταματήσανε. Ποιοι, μια μέτρια ομάδα είναι και ο Σκλοπ. Τίποτα, ο Κλόπας είναι βρώμικος.
0: Λίγοι αρνούνται να το κάνουν αυτό. Νομίζω μεταξύ αυτών ήταν ο Μπάτζιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ο Μπάτζιο λέει: δεν μπορώ να κρίνω, λέει, άλλους ποδοσφαιριστές που παίζουν τώρα. Που παίζουν τώρα. Βλέπω, λέει, να κρίνουν ποδοσφαιριστές που παλιά δεν μπορούσαν να τριπλάρουν τη μάνα τους.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Πάμε σε break.
1: Και είναι αλήθεια.

0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο, να το βάλουμε στα σαρδάμ αυτό, ε. Εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο, να τα, περίμενα.
2: Άσκησε ο ασκός του αιώλου, άσκησε ο ασκός του αιώλου, στον δικέφαλο του Βορρά.
3: Κάποιο μπέδεμα ήθελα να σας δώσει, τι είναι, ε.
4: Γεια σας φίλοι και φίλοι και πάλες. Γεια σας φίλοι και φίλοι και πάλες, όχι τόσο κινητικός παίκτης. Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Ποια είναι η βασική είδηση της ημέρας?
4: Κοίταξε, η βασική είδηση της ημέρας είναι ότι θα ακολουθεί να ψάχνει προπονητή της πρώτης πράξης. Αυτό είναι.
5: Ναι, εγώ είμαι της πρώτης πράξης.
4: Ναι, έτσι, μπράβο.
6: Τα άλλα μάτς που θα γίνουν αύριο στο Τύρι ξεχωρίζουν. Μιλώντας για το χθεσινό, για το χθεσινό, το σοβαρό βάει παιχνίδι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει από 24 έως 26 Μαΐου στη Ρουμανίου. Μαΐου στη Ρουμανίου.
7: Τον κύριο Γιώργο.
2: Ολυμπιακός λοιπόν κυπελούχος στο Πόλεϊν, στο Πόλο. Μείνετε κοντά σας. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Real Madrid της υποδέχεται την Μπερναμπέου, στο Μπερναμπέου την Γκένκ.
8: Σημειώσουμε ότι ήταν το 1954 που ο Elvis Presley έκανε τις πρώτες εμφανίσεις. Οδηγούσε φορτηγό, μερικά φορτηγά πριν γίνει τραγουδιστής.
9: Αλυσίδες απαραίτητες στην Πάρνηθα, από το Τελεφερίκ και πάνω, αλλά και στην Γκάζα. Χιονίζει στην Θεσσαλονίκη. Προσωρινό όχι από το μονομελές πρωτοδικείος και είναι και έμπειρος, όσο και να ακούγεται παρεπεράξενο. Παρεπεράξενο λόγω του
6: λαού.
9: Και από τους αγώνες F1 Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας και Le Mans 24. Le Mans 24 ωρών. Διπλή προβολή μπροστά. Ναι, καλά ακούσατε.
7: 94,6. Έξω.
3: Κάποιο μπέδεμα ήθελα να σας δώσει, τι είναι, ε.
7: Αυτά. Έχουμε γραμμή. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τη γραμμούλα. Καρμέλα. Καρμέλα.
10: Απολωνάλα, ολέ. Απολωνάλα, ολέ.
2: Οι δύο αυτοί πολύ μεγάλοι μητελικοί θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μεταξύ.
6: Ρε Φωτά,
2: έλα.
6: Φωτά σου βλάκα στις μαλακίες το ραδιόφωνο, ρε.
2: Έχεις πάει ταμεία από μένα, μην μιλάς.
6: Σου βλάκα, φέρε, κατέβασε όλα αυτά, ρε.
2: Καλά, εντάξει, να φέρω.
0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
11: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου, Πευκοβελόνες.
12: Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν ένα, καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε, καλώς σε βρήκα εσένα φίλε μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μάλλοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
13: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
12: Καλώς σε βρήκα και σένα φίλε μου που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι... πώς το λένε...
13: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
11: Ναι.
13: Το θέρος είναι ύπουλο.
12: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
13: Τι λέει η κουβέντα για τις Πευκοβελόνες?
12: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
13: Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
12: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
11: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
14: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
12: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
11: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα. Και θα μείνω.

0: Θα δεις, συγγνώμη κύριε Τσουβέλα, έχετε τρεις παραστάσεις back to back στην Αθηνά.
1: Πώς ξέρεις εσύ.
2: Την Αθηνά. Ήμουν καλεσμένος. Δεν είναι μια παράσταση που κάνω εγώ για τον εαυτό μου.
1: Το Πάρκο Τρίτσι τι είναι?
2: Πάρκο Τρίτσι είναι Ήλιον. Αγιανάργη. Με κάλεσαν και πήγα σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Εγώ ως παράσταση δική μου. Και επίσης το Πάρκο Τρίτσι είναι 50 λεπτά. Δεν είναι όλη η παράσταση, είναι 50 λεπτά guest. Οπότε και μετά ήταν ο εισβολέας. Οπότε θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που έγινε. Απόψε η τελευταία παράσταση στον Πειραιά. Και μια και λέμε Πειραιά, ευχαριστώ.
1: Για το 26 εννοείς.
2: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο που διέκοψε την παράσταση χθες για να μου δώσει ένα μπλουζάκι του Μοντέρο με τη φάτσα μου.
1: Όντως.
0: Αλήθεια.
2: Φυσικά πατέρας παιδιών.
1: Εννοείται, ναι.
2: Τον ευχαριστώ. Μια μπλούζα την οποία μου έκλεψαν.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι, την άφησα λίγο εκεί στο πλάι και φεύγοντας ο κόσμος την πήρε.
1: Πλάκα κάνει.
2: Ναι. Και έκλαιγε ο μικρός του γιος γιατί ήθελε να βγάλουν φωτογραφία. Δεν πειράζει. Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που χαλάνε τις στιγμές. Είναι το κάρμα μου λερωμένο ζαφυρά του. Γιατί όταν κάποιος πήγε να κάνει πρόταση γάμου στη Σαντορίνη, περνάω εγώ με το τζιπάκι που είχα νοικιάσει και σκάνω.
1: Ήσουν μικρός τότε, μωρέ.
2: Και τώρα θα το ξανακάνω. Είχε σκύψει στο ηλιοφάνη.

0: με τον ΠΑΟΚ, όπου αυτό που μου γράφανε κάποιοι, ντροπή Τσουβέλα, χάσαμε εμείς ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κοντράρε και τον Ολυμπιακό και φαίνεται ότι έχει έρθει για να κοντράρει γενικά. Δεν έχει έρθει για να περάσει η ώρα.
1: Το είδα λίγο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το είδα.
0: Ναι, ναι. Έχει έρθει για να κοντράρει, να μείνουμε βέβαια στον νικητή. Άλλος ένας τίτλος για τον Ολυμπιακό. Και φαίνεται ότι σιγά σιγά και αυτός ενώνει κομμάτια στο ρόστερ που έχει στο μυαλό του κόουτς Μπαρτσόκας και το καταλαβαίνουμε ότι στην Ευρωλίγκα θα πρωταγωνιστήσει. Αυτά ήθελα να πω.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Την ώρα που παίρνει η Λούλα τηλέφωνο. Σε ξεματιάζει και εσένα, σε έχω βάλει.
1: Βάλε με μέσα. Υπερηγία.
0: Έχω βάλει υπερηγία.
1: Υπερηγία.
0: Αυτή είναι καλή λίστα. Τα υπεραναπαύσει, όχι,
1: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι ακόμα, όχι ακόμα.
0: Δεν είναι η ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μήπως είναι AI ο Ρήλος και μας δουλεύετε, λέει ο ακροατής 0. Κάνω εικόνα κουρμπέλι με chain, μαύρο γυαλί και αυτό το τραγούδι από πίσω λέει να περπατά στου δρόμου του Βερολίνου, Κάλιο Ντρογκμπά παρά του ρε.
3: Τώρα που είπε AI, έτυχε σε φίλο. Πήρα τον γιο του το Σάββατο το πρωί τηλέφωνο, το ξυπνήσανε, 17 χρονών ο ίδιος. Και του αρχίσαν κάτι ότι έχει διαρροή στο σπίτι ρεύματος και κινδυνεύεται και κάτι τέτοιο.
0: Να, είδες μετά την έκρηξη. Αυτοί οι άνθρωποι που σου λέω κάνουν ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, έχουν αίθουσα σύνταξης.
3: Ναι, προμίστα και πολύ λόγο. Το παιδί είπε ο μπαμπάς μου, τι εγώ τι να σας κάνω. Έκανε βλακία, έδωσε το τηλέφωνο του μπαμπά του. Αυτοί πήραν στον μπαμπά, εκείνος δεν ψάρωσε, τους το κλείσε, αλλά αυτοί κατέγραψαν τη φωνή του μπαμπά.
0: Ναι, έτσι κάνουν.
3: Και μετά από λίγο ο μικρός άκουγες το διπλανό κινητό του συνεργάτη, οι οποίοι πηγαίναν υποτίθεται να φτιάξουν τη βλάβη, το μπαμπά του να λέει ότι ναι, το παιδί ας κάνει όποιες ενέργειες χρειάζεται. Για να.
1: Όσο τρομακτικό είναι.
0: Γι' αυτό δεν πρέπει να ακούτε τους γονείς σας. Μην ακούτε τους γονείς σας.
3: Προσέχετε πάρα πολύ.
0: Και τι έγινε
3: πολύ μπροστά. Τι έγινε πολύ μπροστά. Του είπα να μαζέψει όλες τις μπαταρίες του σπιτιού για το πρώτο ξεκάρφωμα σε μια μαξιλαροθήκη. Και μετά του είπαν μια άγνωστη λέξη, αν υπάρχει στο σπίτι σας κάτι τέτοιο. Εκείνος είπε δεν ξέρω. Λέει υπάρχει στα χρυσά αυτό το υλικό. Μαζέψτε τα και αυτά μαζί με τις μπαταρίες, βάλτε τα εκεί. Του είπαν να ανοίξει όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού. Το έκανε ο πιτσιρικάς. Του είπαν να κάτσει στο δωμάτιο του μέχρι να έρθει το συνεργείο. Μπήκαν, τα πήραν, φύγαν.
1: Ωραία, φίλε.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει. Τώρα δεν. Όχι, όχι.
1: Όχι, λοιπόν, μην εκφραστεί στον αέρα. Ναι,
0: για μια στιγμή. Για μια στιγμή.
1: Το έκανες εικόνα.
0: Όχι, ξέχασα ότι είμαι δημόσια στο ραδιόφωνο. Σε 500.000 ακροατές. Πήγα να πω τέτοιο πράγμα τώρα που δεν θα μαζευότανε. Ευτυχώς με κράτησε η ώρα. Μόλις κοίταξα 8:26 λέω με την παρέα μου. Όταν εκφράζομαι δεν έχω τέτοιο ρολόι απέναντί μου σε ένα φωτισμένο χώρο. Είμαι στο στούντιο. Αλλά πραγματικά αυτοί που παίρνουν έτσι τον κόπο των ανθρώπων τους χρειάζεται ένα Statham στον Beekeeper. Μαρία, μα δεις τον Beekeeper, θα χαρείς για όλο το phishing που έχουν κάνει σε ανθρώπους αδύναμους. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
3: Με κρίζει μια σε κάθε περίπτωση.
0: Με κρίζει.
1: Ναι, εντάξει, είναι και το ψυχολογικό.
3: Αυτό.
1: Είναι και το ψυχολογικό. Ειδικά για τον πιτσιρικά που τον ξεγέλασαν και πώς μπορεί να νιώθει.
0: Πατέρα του μετά τι θα του λέει. Να σας πω μια ιστορία που κάνει το βλαμμένο από εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Εδώ,
1: δεν πρόκειται να ξανακούσει ποτέ τον πατέρα του.
0: Μην ακούτε γονείς.
1: Του λέει δεν είναι AI. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Αν είδαμε τον γκολ του Μέση, ναι, το είδα εγώ πριν από 10 λεπτά.
0: Το έβαλα.
1: Δεν τρέπεσε, ρε.
0: Ο Μέση αυτή τη στιγμή βρίσκεται 2 φάουλ μακριά από την κορυφή του Καριόκα, του Μαρσελίνο Καριόκα.
1: Το διαβάστε, δεν τρόμαξα.
0: Όχι, ρε γάμο. Όχι, ρε γάμο. 76 έχει βάλει ο Μέση
1: γκολ φάουλ, αλλά γκολ φάουλ που ήταν
0: απευθείας,
1: που ήταν ένα κοντινό κόρνερ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν, ήταν στη γραμμή του out κοντά. Δεν ήταν από αυτά που είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Και λες,
1: που,
0: λένε, ξέρεις,
1: που βλέπει φάτσα το τέρμα.
0: Πέρασε τον τερματοφύλακα και πήγε στο πλάι δίχτυ στην απέναντι πλευρά.
1: Ρε μπας και είναι τηλεκατευθυνόμενη μπάλα, σαν γι' αυτό που σου λέγε ο άλλος. Να βάλουμε ένα τσιπάκι,
0: βάλουμε ένα τσιπάκι στην μπάλα.
1: Και να πηγαίνουμε την μπάλα που τη θέλουμε εμείς.
0: Και τον βλέπω, λες, στην εξέδρα. Τον θυμάμαι πώς είναι.
1: Αρένα.
0: Σε κοντινό με μοχλό PlayStation.

0: Εμένα γιατί με παίρνουν με AI και μου λένε ότι πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση, λέει κάποιος. Έχει το νου σου με τις πόρτες.
1: Έχει το νου σου.
0: Μην τις ανοίξεις. Εντάξει, γιατί θα έρθει το συνεργείο.
1: Και μην πας στο δωμάτιο.

0: Εντάξει. Εννοείται ότι θα είχαμε το Ράμπο να στείλει μήνυμα. Το παίζω θύμα, δίνω ραντεβού να του δώσω ότι θέλουν χέρι-χέρι και έχω τον μπαστούνι του μπέιζμπολ να σαπίσει όποιον έρθει. Φίλε, ειλικρινά σου μιλάω, όταν σε πιάσουν τρία άτομα και μπορεί και να οπλοφορούν, άστα τον μπαστούνι. Τέλος πάντων, είναι να μην γίνει εκείνη η στιγμή.
1: Και είναι και να μην σε πιάσει, ξέρεις, σε μια στιγμή που δεν σκέφτεσαι καθαρά. Ναι. Συμβαίνει και αυτό.
0: Βασικά είναι να μην
1: λέμε όλοι, α, εμείς δεν την πατάγαμε κτλ. Δεν ξέρεις.
0: Να την πατήσεις. Και είναι να μην σε βάλουν στο μάτι. Αυτό δεν έχω αποκαλύψει.
1: Σωστό. Ήτανε φάουλ τηλεφώνημα. Κρίση πριν στο τερματοφύλακα και του είχε πει πού ακριβώς θα πάει η μπάλα. Λοιπόν, και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Περισσότερα στο telecom.gr.
0: Λοιπόν, θα φας καλά στα Lidl. Έτσι. Με ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Η Μαναβική κάνει έναν χαμό εκεί πέρα, φρέσκα όλα, από τον κοντινότερο παραγωγό, μέσα στην πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Συνεργάζονται τα Lidl με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα. Και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο εντοπιότητα, αλλά και φρεσκάδα. Όποιος ξέρει, ξέρει, Lidl.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε. Φρέσκο, φρέσκο. Πριν τη θάλασσα.
2: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρα από τον Πρωθυπουργό.
3: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
4: Το λόγια. Συγχωρείτε, το λόγια.
1: Μα τι λέω, τι λέω.
4: Το λόγια. Το γιώτα.
5: Άντε, καλό ρίσκο.
6: Ένα τέλο έχει φίλοι με μήνυματα.
7: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ σημαίες καπελίτσες. Κασκόλ σημαίες καπελίτσες. Γράφω.
8: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
9: Τρίπορνο.
10: Offside, offside. Δεν είμαι δυνατός.
11: Ρε Γιωργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
12: Ας το είχαν κλεισμένο ρε φίλε.
13: Ας το να βρίσκω καλύτερα.
10: Offside, offside.
14: Για το offside πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
13: Ποιο offside.
10: Offside είναι ο επόπτης.

0: δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι. Δηλαδή.
1: Είναι δυνατόν!
0: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
2: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
1: Όνειρο ζωή, με ξυπνάτε!
0: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο.
3: Και έχουμε
0: ένα-ένα στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, δύο-ένα. Έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
1: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέσε μπάλα.
4: Το παιχνίδι τελικώς, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
4: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
3: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι.
5: Για παπαμάχρια πράγματα αυτά είναι.
1: Κουφάρι, όχι, κουφάρι.
6: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει.
0: Βασικάς, κάνε τη
6: σκηνή. Ο βασικάς παίζει πάντα. Τι παίζει. Ασβεστός, ε.
0: Δεν μας πάω, λέω το λέω στη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά.
3: Τελεπώς θα το μάθεις.
0: Τι είπα εγώ,
3: έτσι ρε γλυτές, τα διπλάσια χρόνια από μένα.
0: Τι είπα.
3: Παουλότολο.
0: Ενώ εσένα τι είναι.
3: Παλού. Τον μπερδεύεις με τον Παουτάσο.
7: Είχο λείπτης ο Στέφανο Παουλότολότο.
1: Στέφανο Παουλότολότο, πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει πάλα. Πες το σύ.
0: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
1: Ναι.
0: Αρχηγός αυτό είχε αποφέλει στη Φυσούνα. Στη Φυσούνα, στη Σουήτα.
1: Στη Φυσούνα.
0: Ναι, ωραίο αυτό.
8: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
0: Ναι.
6: Τι κάνετε, καλημέρα.
9: Καλημέρα σε κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
6: Θα έκανε λίγο το πι, αλλά μπας ποτέ στην Κρήτη θα τρώμε λίγο. Έχουμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε.
0: Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.
10: Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
6: Τσόλης. Έλα, μπες στη μεγάλη περιοχή ο Τσόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Μπες στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης, κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Τεράστιο γκολ. Από τον έμπειρο άσο. Τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και πηγαίνουν όλοι διεθνείς. Στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη. Ιστορική σημασία. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.
11: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κάνουν τη διαφορά.
1: Μια ζωή, αυτό τα σκέφτονται πάντα. Ναι, ναι, ναι. Και να το σπάνε. Μ' αρέσει που χαίρονται οι Παναθηναϊκοί. Στο τέλος θα τερματίσουν τρίτη με διαφορά. Νάτο! Θυμάστε, αυτό είχε έρθει στην ΚΝΕ.
0: Νάτο!
1: Άρα, καλημέρα.
0: Έξω η βάση της Αμερικής.
1: Ναι, ναι, ναι. Νάτο.
0: Για τον Όφη του Κόντι με Αντρούτσο, λέει, θα πείτε. Για τον Όφη δεν έχουμε να πούμε κάτι.
1: Δεν έπαιζε Όφη χτες.
0: Όχι, ο Αντρούτσος. Πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Και κοίταξε, από τον Big Five στην Εθνική ήταν χθες ο Ρέτσος.
2: Ο Ρέτσος.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το παιδί. Αυτό είναι το παιδί.
0: Ήταν κάποιος από τον Αθηναϊκό. Α, ο Τετέι, ρε, τι λέω.
2: Τετέι.
0: Απ' την ΑΕΚ δεν ήταν, για ο Ρώτα είναι τραυματίας. Απ' τον ΠΑΟΚ, α, ο Ζαφύρης.
1: Κάτσε, ρε Μαρία.
0: Τους βρίσκω σιγά-σιγά. Αλλά τέλος πάντων δεν ήταν και πάρα πολύ.
1: Εννοώ, δεν έχουμε αυτό το παλιό ότι με το ζώο.
0: Παίρνει από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ό,τι περισσέψει.
1: Και παίρναμε προκρίσεις.
0: Αυτό το 70-80% των παικτών είναι από το εξωτερικό.
1: Από εκεί πήγαν όξο, τι
0: άκουσα. Πάρα πολλοί από αυτού ήταν από την Premier League. Πώς φαίνεται.
1: Καλά είσαστε. Ένα καλά υπέροχο μήνυμα. Καλώς. Ο Κουρμπελίν Πινέδα.
0: Καλώς τώρα.
1: Φίλε, σε παρακαλώ, θέλω να το υιοθετήσεις και να προσυπογράφεις πάντα. Κουρμπελίν Πινέδα. Πάρα πολύ ωραίο το Κουρμπελίν Πινέδα. Σε ένα Σαββατοκύριακο που κινηθήκαμε σε ρυθμούς ανασβήσει. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει.
0: Και αν δεν βρέξει, καλό καιρό θα κάνει.
1: Μου είπανε και εμένα να βομβαρδίσω τα σύννεφα χτες στο Κατράκιο.
0: Ή να θάψει κανένα λουκάνικο.
1: Αυτό τους είπα. Μου λέει, τι εννοείς, λέω, δεν ακούς το πρωί την εκπομπή. Είχαμε και κάποια παραπονάκια από κόσμο που δεν κατάφερε να μπει.
0: Ναι, υπήρχαν κάποια θέματα οργάνωσης και εμένα μου έστειλε μήνυμα μία γνωστή μου, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Με υπεράριθμους.
1: Θα πρέπει να πηγαίνετε νωρίς, παιδιά.
0: Ίσο, δεν λέω ότι κόψανε παραπάνω εισιτήρια. Λέω ότι κάποιοι που ήταν να πάνε κάπου αλλού πήγανε αλλού. Έτσι, και αναγκάστηκαν αυτοί που είχαν κόψει εισιτήρια να κάψουν, να πάνε στην αρένα. Ας πούμε, πήγανε στην εξέδρα.
1: Δεν ξέρουν στα γήπεδα ότι κάθισε όπου βρεις. Αυτοί δεν έχουν εμπειρία και παιδική. Ναι, ναι. Επίσης, επειδή είναι πιο πολλοί boomers στο κοινό που έβλεπα, όποιος φωνάζει, σκος, είναι 50 χρόνια και πάλι, δεν φωνάζει. Ενώ αν ήταν συναυλία metal, θα είχαν μπει με ξυλίκι. Ρίλο,
0: και αρκετοί φύγανε. Εγώ να σου πω, γιατί είχαν πάει με μικρά παιδάκια και αυτά, φύγανε.
1: Είναι αυτοί που δεν ξέρουν ότι πρέπει να πας 4 ώρες πριν σε αυτές.
2: Αποκλειστικά στη Φυσούνα, δεν μπορούσα να μπουν μέσα.
0: Ναι, γιατί κάποιοι πήγαν 8 η ώρα.
1: Εγώ φοβήθηκα, φίλε.
0: Εμένα πάντα με πιάνει αυτό το.
1: Πιάνω το στήθος. Ή το στήθος κάποιου άλλου στον δρόμο. Επειδή φοβάμαι, έλα λίγο. Τι, ναι, φοβήθηκα. Αν εξαιρέσεις αυτά τα θέματα στο οργανωτικό κομμάτι, ήταν εντυπωσιακό.
0: Καλά, εντάξει, αναβήσει αφού.
1: Ναι. Καλά, αναβήσει αφού, 95.000 άνθρωποι. Έδωσα και εγώ μήνυμα.
2: Στην έξοδο.
1: Τι?
2: Όχι στην έξοδο από το γήπεδο.
0: Στην αποχώρηση.
2: Στην αποχώρηση στα τρένα.
0: Εντάξει. Ναι. Όσοι έχουμε πάει γήπεδο.
1: Δεν ξέρω να πάει
2: γήπεδο. Καμία σκέψη τώρα.
0: Ναι, και από Κίμης, φαντάζομαι Κίμης. Πρέπει να είναι ακόμα.
2: Μεγάλο τέτοιο.
1: Κατεβαίνουν ακόμα μάτια.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και έστειλα και εγώ μήνυμα χτες στο 16χρονο εαυτό μου. Τι θα έλεγα, έτσι ξεκίνησα την παράσταση. Θα έλεγα ότι καλά είναι καραγκιόζη, θα μου λέει 16χρονο. Τι πάμε αγγλικά, γαλλικά, χορό, φροντιστήρια, πανεπιστήμια για να είσαι 45 χρονών να κάνει εκεί στην νυχτιάτικα μες στον κόσμο. Τι προσπαθούμε. Αλήθεια, διάβαζα πολύ. Ήμουνα.
0: Ήσουνα φιτουλή.
1: Πάρα
0: πολύ. Αδιάβαζες, ορίστε.
1: Λοιπόν, και όπως είπε και η Αναβίση, δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα, αλλά και να μην.
0: Αλλά και του χρόνου εκεί θα
1: ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω αισθανθεί, είστε η δύναμή μου. Είδα κάτι ωραία memes όταν έβγαινε με αυτό το δαχτυλίδι. Μπαίνει, είναι ο πρόεδρος στο μαγαζί, μπες διακριτικά.
0: Μπες διακριτικά.
1: 95.000.
2: Έχουν βάλει και τον Κουρμπέλι πρέπει να σου πω.
1: Εκεί. Το είδα. Είχαν βάλει και Κουρμπέλι να μπαίνει Μαρία σε αυτό με ChatGPT. Έκλαψα.
0: Τέλειο.
1: Όταν είδα Κουρμπέλι, αλλά το προσπαθούσα να βρω και κλασικά έχασα στο σκρολάρισμα τη φωτογραφία.
0: Καλά.
1: Δεν περιμένω.
0: Πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που λες. Ναι, 2 ώρες νωρίτερα. Άμα ξεκινήσει. Πώς, τι ώρα ξεκίνησε η συναυλία, 9?
2: 9 νομίζω.
0: Πρέπει να είσαι εκεί από τις.
2: 7.30. 8
0: ή. Και νωρίτερα.
1: Δεν λες, έχω εισιτήριο με καβατζωμένο, θα φτάσω 8 και 20 με το χέρι στην τσέπη, θα πω γαλέρα με το κορίτσι.
0: Λες και θα πας να δεις το Chelsea Tottenham.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, καλημέρα στους Σαλουπέντα και καλή εβδομάδα. Καλά, ηρεμήστε λίγο. Λέει στο ποδόσφαιρο τη Γερμανία κερδίσαμε. Δεν κερδίσαμε και στο μπάσκετ. Στα σοβαρά τώρα λέει, πιο ταλαντούχα φουρνιά ever Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Πρέπει να πάει σε μια διοργάνωση, παιδιά, εντάξει.
1: Πρέπει να το ζήσουμε.
0: Το λέμε ότι οι ίδιοι το θέλουν περισσότερο από εμάς.
1: Πρέπει να το ζήσουμε. Πρέπει να το ζήσουμε. Πού πες, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία, δεν είναι η επόμενη διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Πάμε, θα είμαι εκεί.
0: Τώρα το επόμενο παιχνίδι είναι την Πέμπτη στην Τούμπα με την Ολλανδία.

0: Αλλά στάνταρ.
1: Είπε Ιρλανδία, είχε χτε Ιρλανδία, Ισραήλ.
2: Δεν χαιρέτησαν του παίκτε.
3: Όχι για όλου.
2: Το Ισραήλ. Yeah.
0: Άρπαξαν τρίμπαλο βέβαια. Ανώτερο το Ισραήλ ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά λέω λίγο, δεν λέω γεωπολιτικά. Όπου είχαν υψώσει και διάφορε σημαίε τη Παλαιστίνη και μαύρα πανό.
1: Και μαύρα περιβραχιόνια.
0: Και μαύρα περιβραχιόνια. Γενικά η Ιρλανδία το ζει όλο αυτό σε όλο τον. Σε όλο το ποδοσφαιρικό φάσμα δεν είναι κάτι το οποίο το κρύβουν, το πόσο είναι με την Παλαιστίνη. Είχαμε και επεισόδια έξω, νομίζω.
1: Αυτό δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια.
0: Επειδή είδα κάτι βιντεάκια.
1: Δεν είναι απιθανό.
0: Είδα κάτι βιντεάκια, μάλλον πιωμένη Ιρλανδία από το τρίμπαλο.
3: Συμβαίνουν αυτά.
0: Εγώ πιστεύω και να κερδίζανε θα το κάνανε. Είναι παράδοση.
3: Απλά με ένα διαφορετικό έτσι mood.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, καλημέρα λέει κάποιο. Δυστυχώς όσο πάει λέει 95.000 στη Δύση και όχι να. Όσο πάνε 95.000 στη Δύση και όχι για να διαμαρτυρηθούν για την καθημερινότητα του βενζίνη, θα πάει 3 ευρώ και το ψωμί 5. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα μετάλλο.
0: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο.
3: Δεν νομίζω.
0: Δεν μπορεί να πάει να χαρεί 2 ώρες, 3 στη ζωή σου
3: και
0: ταυτόχρονα να έχει και άλλο.
3: Υπήρχε τόσο κόσμο που έκραζε αυτού που πήγαν στην αναβίση. Ρε παιδιά, λίγη χαρά.
0: Ρε μου τα γράφουν εμένα από κάτω το τέλεμα. 20.000 για τον Καραγκιόζη. Βγαίνετε στους δρόμους, γιατί δεν βγαίνετε. Και του απαντάω, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
3: Και αυτός ο δεύτερος πληθυντικός. Γιατί δεν κάνετε, γιατί δεν ράνετε, γιατί δεν βγαίνετε. Γιατί δεν
0: αυτός δεν βγαίνει.
3: Ενώ εσύ τι κάνεις, ας πούμε. Αλλά
0: τι να κάνω.
3: Ας το κόσμο να χαρεί. Θέλει να πάει στη Δύση, να πάει στη Δύση.
0: Ποινικοποίηση της χαράς.
3: Ναι,
0: το ζόρι κάτω.
3: Μιζεραμπίλα.
0: Το κεφάλι κάτω. Δεν μπορεί κάποιος να χαρεί μια συναυλία σε κάποιον που γουστάρει να πάει. Ναι. Τρεις ώρες και να έχει και άποψη για τη ζωή. Τι πάνε. Γράφει ένας πάντα. Άρτος και θεάματα. Άρτος και θεάματα. Δεν δώσανε ψωμί. Παλόμες δίνανε.
1: Πριτς.
3: Καλημέρα.
1: Τριάρεξε η Ιρλανδία.
0: Τρίμπαλο.
1: Ναι, οι Ιρλανδοί το ρίξαν.
0: Ναι, τρίμπαλο λέω, ρε παιδί μου.
1: Ανώτερο του Ισραήλ και λέω.
0: Α, εντάξει. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι γενικά οι Ιρλανδοί. Οι Ιρλανδοί το ζουν αυτό. Το ζουν αυτό κανονικά.
3: Καλημέρα σου, είδε το Metal Heart. Τσούβι, απόψε θα σε απολαύσω στην Νίκαια.
0: Ωραία.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ποια είναι η Οριάνθη, ρε παιδιά.
0: Ρε, θα ρωτήσω το Ρίλο, ούτε εγώ ξέρω. Ποια είναι η κιθαρίστρια αυτή, ρε φίλε.
1: Α, αυτή είναι. Μάικλ Τζάκσον με πολύ κόσμο.
3: Του Μάικλ.
0: Αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα.
1: Η μοναδική καλεσμένη που ανέβηκε στην Κρήμια, από ό,τι ξέρω. Με τη Δύση.
0: Ναι, δεν είχε κάτι. Και είχε ένα DJ πριν.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Και είχε ένα κιθαρίστρια που μοιάζει με τον Τζόνι Ντεπ.
0: Καλά, έχει γίνει χαμός με το.
1: Είναι ο ίδιος ο Τζόνι Ντεπ.
3: Μήπως. Καλημέρα στο Γιάννη. Όταν λέει εκτός έδρας μάτς με τη Γερμανία, ακούγεται το σφύρα καλά. Από την κερκίδα λέει. Δεν έγινε με το σκορ, έχουμε ήδη κερδίσει. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τη φάση και ακούστηκε το γκολ πριν μπει. Το άκουσα από τον απέναντι. Από τον γείτονα.
1: Από τον γείτονα. Μου το
3: έκανε spoiler. Καλημέρα και στη Σοφία. Πάνω Ρίλο ο ΕΟΕΟΕ. Φιλιά στα παιδιά της Ανθούσας. Καλημέρα στον Δάκη. Τσούβι, σου είπα και χθες το μήνυμα που λες: εγώ προβατή να τρώω ελαγρίνιο. Καλημέρα στο Γιάννη. Σαλονικιός στο Παγκράτη. Το πανηγυρίσαμε χθες. Τα λέμε σήμερα το βράδυ, Τσούβι. Όλοι με απειλητικές διαθέσεις. Ερωτική τρίμπλα, Καρέτσας. Ναι. Και μήπως ο Ρέτσος λέει να παίζει στο 6. Θα το μεταφέρουμε στον Ιβάν. Θα το μεταφέρουμε. Καλημέρα στο Στάθη. Μετά από σοβαρές ποδοσφαιροκουβέντες, όντως που έλεγα λέει, ότι είμαστε φαβοροί. Ότι είμαστε φοβεροί, συγγνώμη, αλλά έχουμε τρύπα στο 6 από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα το έχω βουλώσει. Εντάξει.
0: Παιδιά, είναι διάρκεια. Μπορεί να κάνει ένας παίκτης φοβερό μάτς και να λέτε μπράβο του. Μπορεί την Πέμπτη να είναι κουρασμένος. Δηλαδή, οκ. Μην είστε ή στα σύννεφα ή στα τάρταρα. Καλά δεν λέω, ρε
3: Μαρία. Αυτό το λέει και ο Γιωβάνοβιτς, ναι.
0: Είπε τάρταρα.
3: Όχι, δεν είπε τάρταρα. Είπε ότι γενικά ως Έλληνες πανηγυρίζουμε έξαλλα την όποια νίκη. Με πολύ υπερενθουσιασμός. Και απογοητευόμαστε πάρα πολύ στη.
0: Αυτό το είπε μετά το 1-2. Και γράφανε από κάτω.
3: Το είπε τώρα, τη Γερμανία.
0: Πρόσεχε, το είχε πει μετά το 1-2 πάλι αυτή τη δήλωση και γράφανε από κάτω, γιατί το έβλεπα χαρακτηριστικά. Έρχεται φάπα από τη Γερμανία και τα γυρνάει από τώρα η Αλεπού. Πάρτα τώρα. Τα τάρταρα. Πολύ ωραία λέξη αυτή. Τα τάρταρα. Να τη λέω.
3: Τα τάρταρα.
0: Πάμε.

0: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος. Ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
1: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι. Θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα της κάνω το χατήρι. Το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσεις τη χθεσινή προπόνηση. Και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς του. Ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το σίγμα του τελικών. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Να λέμε και το σίγμα του τελικών. Έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Σταυρουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
2: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου, πέσε μπάλα.
1: Βίρτου Σεντέλα Σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλεντινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, Σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League φυσικά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτό είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά. Σαρδάμ, εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει, θα σε κάνω φίλμα. Μου λέει, θα σε μάθει όλη η οικουμένη.

0: Τι τούμπα λέει ο Δημήτρης από τα Βρελίσια. Πώς θα δούμε, λέει Φαν Ντάικ και Κλοπ, εμείς οι Λιβερπούλιανς, βρε με μαράκι.
1: Γιατί ρε παιδιά, αυτά έχουν προαποφασιστεί. Επίσης μπορείς να πάρεις ένα αεροπλάνο, αν πραγματικά αγαπάς τον Φαν Ντάικ, ναι. Θα πάρεις άδεια από τη δουλειά σου, θα χαλάσεις 5-6 κατοστάρικα, πήγαινε έλα φαγητά και τέτοια Θεσσαλονίκη.
0: Ωχ, καλά.
1: Είναι πολλά. Είναι η μέσα. Πόλη αυτή, με το που πατάς το ποδαράκι σου, σου αφαιρεί πράγματα.
0: Και σου προσθέτει κιλά.
1: Ναι. Αμέσως είναι ο Βαρδάρης.
2: Τρένο μην πάρεις καλύτερα.
1: Ναι. Τι έγινε με το αεροπλάνο.
0: Τώρα γιατί τούμπα, γιατί εντάξει. Γιατί η All Win Arena μας πέφτει λίγο ακριβή. Το νίκη, ναι. Έτσι ήταν τα τελευταία, η τελευταία
1: μετά
0: φορά.
1: Από τον Ολυμπιακό.
0: Το Καραϊσκάκι δεν το δίνει ο Ολυμπιακός.
1: Σε άλλους νικιάστηκε. Ναι.
0: Και επίσης, και γιατί. Και γιατί πρέπει να δουν και άλλοι την εθνική.
1: Και στο Παγκρίτιο να πάει.
0: Θα πάει στο
1: Παμπελοποννησιακό.
0: Παμπελοποννησιακό.
1: Στην Πάτρα, εδώ στην Πάτρα, εδώ στην Πάτρα.
0: Τα δύο παιχνίδια τώρα με Ολλανδία και Γερμανία θα γίνουν στην Τούμπα και το επόμενο θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό.
1: Έφυγε ο Ρίλος και βγήκε Πορτασάλτε, το σκεφτόμουν, γιατί είχα κάνει μια ηχογραφημένη και έπαιξε. Και λέω, λείπει ο Ρίλος, χορεύω τα ποντικιά.
0: Καλημέρα στον Βερόνα από τα Χανιά, καλημέρα στην Ειρήνη. Να μείνουμε, λέει, στον Ολυμπιακό που είναι ο νικητής και δεν πρέπει να πούμε δύο λόγια για την διαιτησία. Συγχαρητήρια στην εθνική μας. Α, για το παιχνίδι.
1: Α, για το παιχνίδι.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω για την διαιτησία, Ειρήνη μου, γιατί δεν έχω δει το ματσάκιον.
1: Εκτός από αυτό, δεν το είδα και εγώ. Στέκομαι σε αυτά που πρέπει. Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ για να διεκδικήσει πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ για να κάνει το μεγάλο βήμα. Έχει μια διοίκηση πάρα πολύ ισχυρή. Οπότε θα βοηθήσει όλους. Έτσι, εγώ το πιστεύω ότι αν δυναμώσουν πιο πολύ θα τους βοηθήσει όλους.
0: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Καλώς όρισες, βρε Ρίλο, μαύρα μάτια κάναμε. Όλη η εθνική ήταν υπέροχη, αλλά τι Μαυροπάνος ήταν αυτός. Δέλα μου θύμισε, παιδιά, ήταν σε εκπληκτική κατάσταση χθες ο Μαυροπάνος. Φτου το παιδί.
1: Όταν τους έλεγα πάρτε τον, παιδιά, έχω ένα παίχτη το Μαυροπάνο, το ξέρει. Α, το πει και μόνο του. Πάρτε, έλεγα στον Πάνο, πάρτε. Παιχταρά, πέρα τον δείτε στην Ήπειρο, τι κάνει. Άλλη φανέλα αυτή.
0: Ναι.
1: Τράβα τώρα πάρτε. Γενικά, επίσης τα media, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το θρίαμβο της Ελλάδας έγραψαν πολλά πράγματα. Η Bild έγραψε ένα υποτιμητικό.
0: Ναι.
1: Σε τσουξε Bild. Πού είναι η κάμερα. Πού είναι η κάμερα Bild.
2: Από τις εποχές των μνημονίων την τσουξε την Bild.
1: Ναι. Πού είναι η κάμερα Bild.
0: Το είχε κάνει και μετά την νίκη του Όφη επί της Χοβενχάιμ.
1: Ποιο είναι το πρόβλημά τους.
0: Είχε πει ότι ντροπή, κάτι τέτοιο, ναι, για το Χοβενχάιμ. Έχασε από μία ομάδα χωρίς όνομα.
1: Χωρίς όνομα.
0: Χωρίς όνομα. Έχασε από μία ομάδα χωρίς όνομα.
1: Να πούμε στον κόσμο, η Bild έγραψε ένας ποδοσφαιρικός νάνος. Έτσι. Έκανε ζημιά στη Γερμανία.
0: Ναι, έβαλε φρένο στον Κλοπ.
1: Έβαλε φρένο στον Κλοπ. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος.
2: Αν το κάνει η Αγγλία.
1: Εντάξει. Η coming home. Κάτι υποτιμητικό θα γράφει.
0: Ναι,
1: δεν πιστεύω ότι αφορά εμάς.
2: Τους βλέπουμε ότι έχουμε ένα Euro. Ξέρω εγώ. Όσοι οι Άγγλοι δεν έχουν.
1: Ναι. Ισχύει.
0: Εντάξει. Αυτή ήταν η αντιμετώπιση. Γενικά είναι αυτή η αντιμετώπιση της Bild σε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι.
1: Sky Sport Γερμανίας. Η Γερμανία υπέστη την πρώτη της ήττα από την καθοδήγηση του Κλοπ. Ένα άτυχο αυτογκολ. Μάλιστα. Η αναμονή του Κλοπ συνεχίζεται. Γράφει η BBC Guardian.
0: Σε δύο παιχνίδια έχει μία ισοπαλία, μία ήττα.
1: Θα φύγει, θα φύγει. Θυμάσαι. Πώς πάθανε εκεί, ήμουν μέσα. Φερνάντο Σάντος στη Φυσούνα. Μπαίναν τα χέρια με μπουνιές. Είχε η Φιστούνα είχε ανοίξει και μπαίναν τα χέρια με μπουνιές για να φύγει ο Φερνάντο Σάντος. Η BBC. Αναμονή του κύριου Κλοπ θα πάει μακριά. Guardian. Τεράστια νίκη. Εξαιρετικά απογοητευτική βραδιά για Γερμανούς. Ένα βαθμό μόλις ο Κλοπ. L'équipe που μας συμπαθεί. Το τέλειο χτύπημα. Πρόσεξε να δεις τι είναι τα μίντια. Με στη βαρύ άμυνα και στοχευμένη επίθεση η Ελλάδα εξέπληξε τη Γερμανία στο Augsburg την Κυριακή. Μια ζωή Γάλλη με ένα τέλειο χτύπημα. Αμέσως με το που λες Γαλλία εφραίνεται την καρδιά σου με το κόκκινο κρασί. Γκαζέτα Ντελε Σπορ. Η Ελλάδα χτύπησε στο σπίτι του Κλοπ και χάλασε τον τεμπούτο με γκολάρα του Κουρμπέλη. Πιο πολύ Ιταλή. Ναι. Η Κρόνενζάιτσιτσουνκ. Είναι αυτή, είναι.
0: Τι έπαθε.
1: Κρόνενζάιτσιτσουνκ. Κρόνενζάιτσιτσουνκ. Οι Έλληνες πανηγυρίζουν, ο Κλοπ κλαίει.
0: Καλά, δεν έκλαιγε κιόλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είχε και μια συνάντηση και με τον Τζιμίκα. Είπε και ο Τσιμίκας, λέει τι έγινε με τον Κλοπ, λέει τι του είπες, του είπα ότι...
1: Πού θα πάω, φάμε.
0: Όχι, έκανα ό,τι μου έμαθες. Έτσι σε κέρδισα, λέει, με αυτά που μου έμαθες. Ωραίος.
1: Έχει δίκιο.
0: Ωραίος
1: ο Τσιμίκαρος. Και, λοιπόν, κάτι διάβασα πολύ υποτιμητικά. Α, η Μπλικ, αυτό θα πω. Ο Γιούργεν Κλοπ έκανε ένα υπέροχο ξεκίνημα, πέτυχε κάτι που είχε να συμβεί πάνω από 60 χρόνια. Να είναι ο πρώτος προπονητής μετά τον Χέλμουντ Τσέτ που αποτυγχάνει η νίκη στα πρώτα δύο παιχνίδια. Μπράβο Κλοπ. Αυτό είναι χειρότερο.
0: Καλά, ο Κλοπ το είχε πει από την αρχή με το που μπήκε στην εθνική Γερμανία. Είπε, άμα δεν σας αρέσω, εγώ θα σκοτώ να φύγω.
1: Θα σε διώξουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν θα φύγεις μόνος.
0: Ναι.
1: Η Telekom όμως ήρθε για να μείνει, Μαρία. Είναι εδώ με μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού. Προηγμένα εργαλεία, λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων με Build a Bet και στο live και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.